Απελπιστής από αυτούς, επρόστρεξε εις το ναό του Ιαματικού Θεοδοσίου και αυτός ομού με τη γυναίκα του και άλλους πολλούς ιερείς και λαϊκούς και τελέσας ολονίκτιον δέησιν και την θείαν ιερουργίαν υπέστρεψαν εις το σπίτι τους. Είχαν κάμει το καθήκον τους όλοι εκείνοι οι καλοί χριστιανοί που με ευλάβεια και συντριβή προσέτρεξαν στον Όσιο και επερίμεναν. Με την ελπίδα πλημμυρισμένη από πίστη επερίμεναν. Είχε νυχτώσει, έπεσαν να κοιμηθούν. Ο σύζυγος κουρασμένος από την οδηπορία και τη λύπη αποκοιμήθηκε. Αλλά η άρρωστη σύζυγος και μητέρα, ενώ και αυτή ήταν κουρασμένη, προτίμησε από τον ύπνο κάτι άλλο, την προσευχή. Είχε στραφεί προς την εικόνα του Οσίου Θεοδοσίου που ήταν απέναντί της και τον επικαλείτο και μόλι της την ψυχή τον παρακαλούσε να τη θεραπεύσει. Και ο ταχύ σε βοήθεια θαυματουργός Άγιος δεν άργησε να απαντήσει στην παράκληση. Και τι έγινε? Εκείνο που μονάχα η πίστη μπορεί να πετύχει. Έγινε το θαύμα το υπεράνθρωπο, το υπερφυσικό, το δυνατό, το μεγάλο. Ενώ η άρρωστη γυναίκα είχε δοσμένο ολόκληρο το είναι της στη θερμή της αιτήσεώς της προς τον Όσιο, εκείνος το είδε καθαρά η γυναίκα. Εξήλθε από την εικόνα κρατώντας τη ράβδο του στο χέρι, προχώρησε στην άρρωστη, την πλησίασε και με την άκρη του κουκουλίου του σκούπισε το μάτι της και της είπε «Σήμεν, ομού με τον άνδρα σου ήλθετε εις τον ναόν μου, παρακαλούντες με τα πίστεως να τύχετε βοηθείας. Ιδού λοιπόν, όπου ήλθον κι εγώ εις το σπίτι σας, για να σου δώσω την υγείαν». Είπε αυτά και εξυφανίστη. Εκείνη έμεινε απολυθωμένη, άφωνη και ακίνητη. Στάθηκε επί ώρα στη θέση που την άφησε ο Άγιος. Αλληλουσυγκριόμενα συναισθήματα χαράς, τρόμου, ικανοποίησεως, ευτυχίας πλημμύριζαν την καρδιά της. Ξαφνικά είχε μεταπηδήσει σε μια πραγματικότητα που η ψυχική κατάσταση δεν την άφηνε να τη συνειδητοποιήσει. Και όταν σε λίγο πριτάνευσε η λογική, μπόρεσε να αντιληφθεί με πόσο θεϊκό κάλος ήταν πλαισιωμένη η πραγματικότητα εκείνη που της είχε εξασφαλίσει την όρασή της, την υγεία της και τη ζωή της. Παρευθύς, γράφει ο σύγχρονος ιστορικός, αισθάνθη το μάτι της ελεύθερον από το πάθος και βάλουσα το χέρι εις αυτό, ευρίσκουσα αυτό τελείως γερόν, εφώναξε τον άνδρα της και εκείνος ξυπνώντας έξαφνα και ρωτώντας τι έπαθε, του είπε ότι «Ο Μέγας Θεοδόσιος εφάνει σε μέ και με ιεράτρευσε και επειδή σας εκείνος ευθύς από το κρεβάτι ανάψας φως και ειδών το θαύμα όπου έκαμε ο Άγιος εις τη γυναίκα του, τρέχοντας επήγε εις των εφημέριων της Εκκλησίας διηγούμενος εις αυτόν το θαύμα του Αγίου Θεοδοσίου, του είπε να ανοίξει την Εκκλησίαν και προσκαλώντας τον πρωτοπαπά νομού με άλλους ιερείς και λαϊκούς, φέροντας κυρία και λάδι και μοσκοθυμιάματα, απέδωκαν εις τον Άγιον ολονίκτιον ευχαριστίαν. Και το πρωί, αφού ετελείωσε η Θεία Λειτουργία, επήρε τους συναχθέντας εις το σπίτι του, τους εφήλευσε πλουσιοπάροχα και έδωκε ικανήν ελεημοσύνη εις τους πτωχούς, κηρύττοντας την θαυματουργία του Οσίου Θεοδοσίου, δοξάζων των Θεών.

Το καλοκαίρι του 1912, ο Γεώργιος Πίτσας από το χωριό Λάλουκα της περιοχής πήρε τη σύζυγό του και τα 5 παιδιά του να πάνε να λειτουργήσουν στο εγκαταλειμμένο τότε μοναστήρι του Οσίου Θεοδοσίου, όπως είχαν συνήθεια να κάνουν κάθε χρόνο οι κάτοικοι των γύρω χωριών. Ο ιερέας από το χωριό Παναρίτη, ειδοποιημένος από ημέρες, είχε διανυκτερεύσει στο μοναστήρι και τους περίμενε. Η οικογένεια του Γεωργού Πίτσα ξεκίνησε με τη σούστα της, ένα μάξι με δύο ρόδες. Πήρε μαζί της τα τρόφιμά της και το βαγενάκι με το κρασί για να περάσει όλη την ημέρα στο μοναστήρι, κρατώντας κοντά της τον ιερέα, τον παπασπανό και τον άνθρωπο που έμενε εκεί μόνιμα, σαν φύλακας του ερυπωμένου μοναστηριού. Ο χωματένιος και πετρώδης δρόμος τότε ήταν δύσβατος, περνούσε πάνω από γκρυμνούς με πολλές απότομες στροφές που τον καθιστούσαν πολύ επικίνδυνο. Σε μια στροφή, είτε από λανθασμένο χειρισμό κατά την οδήγηση του αμαξά, είτε από κάποια απότομη κίνηση του ανθρώπινου φορτίου,

Περίμενε κανείς να είχαν γίνει όλα μια μάζα από συντρίμμια. Όμως όχι. Πρώτος συνήλθε ο νοικοκύρης της φαμίλιας, πετάχτηκε όρθιος, κοίταξε δεξιά, αριστερά όλους, ένα προς ένα, και με μεγάλη έκπληξη διαπίστωσε ότι κανείς δεν είχε πάθει τίποτα, ούτε και το άλογο, ύστερα από το τρομερό εκείνο και θανατηφόρο κατρακύλισμα. Μιλάει στη γυναίκα του, στα παιδιά του και όλοι με κάτοχρα τα πρόσωπα, με κάποιο ψυχικό κλονισμό το απάντησαν ότι είναι καλά. Και το πιο εκπληκτικό, που η σούστα με το άλογο βρέθηκαν όρθια και ούτε τα πράγματα δεν είχαν φύγει από τη θέση τους. Ενώ οι άνθρωποι στέκονταν καθυλωμένοι μέσα στη σούστα, σαν να μην είχε συμβεί το παραμικρό. Τότε το αντρόγινο γονατιστό υψώνει τα μάτια βουρκωμένα στον ουρανό και εκφράζει το ευχαριστώ του και την ευγνωμοσύνη του προς το σωτήρα των παιδιών του. «Ας έχει δόξα ο Θεός και ο Άγιος Θεοδόσιος που μας φύλαξε», είπανε και οι δύο. Το θαύμα το μεγάλο της διασώσεως το έβλεπαν ζωντανό μπροστά τους. Γι' αυτό έπρεπε να φύγουν το ταχύτερο από εκεί να πάνε στο μοναστήρι για να επιτελέσουν ένα διπλό καθήκον, τη Θεία Λειτουργία και την ευχαριστήρια προσευχή τους. Αλλά πώς θα ανέβαιναν από τον πυθμένα του γκριμνού που βρισκόντουσαν, η σούστα, το άλογο, τα παιδιά? Τι θα γίνει τώρα, αναρωτιόταν με απορία και αγωνία ο πατέρας Πίτσας. Εκεί που τον βασάνιζαν ο φόβος και οι σκέψεις, βλέπει μπροστά του ένα γέρο μοναχό, κοντό και ισχνό, με ένα ραβδί στο χέρι και του λέει: «Δεν πάθατε τίποτα, δόξα το Θεό». «Θα είναι προσκυνητής του μοναστηριού», σκέφτηκε ο Πίτσας, «και θα μας είδε που πέφταμε». Ο καλόγερος όμως συνέχισε: «Ελάτε τώρα να σας δώσω ένα χέρι να ανεβάσετε τη σούστα πάνω από εκείνο το μονοπάτι και να πάτε στο μοναστήρι που σας περιμένει ο παπάς να αρχίσει το ευλογημένο». Τα ξανάπε πάλι ο καλόγερος σαν να είχε διαβάσει τις σκέψεις του Κυριώργη. Έπιασαν τότε όλοι μαζί τη σούστα, την έσπρωχναν και όπως ομολόγησαν όλοι, δεν κατάλαβαν πως την ανέβασαν από εκείνο το βάθος. Όταν έφτασαν στον πάνω δρόμο, ο Πίτσος, γεμάτος χαρά και σαστισμένος για όσα είχαν γίνει, φώναξε στη γυναίκα του: «Γυναίκα, πιάσε το κρασί να κεράσουμε το γέροντα που μας βοήθησε». Και σκύψαν και οι δυο στο βαγενάκι με το κρασί. Σηκώθηκαν με το ποτήρι στο χέρι και ο καλόγερος είχε εξαφανιστεί από μπροστά τους. Δεν φαινόταν πουθενά. Κοίταξαν, ψάξαν να τον βρουν, αλλά είχε χαθεί οριστικά. Και τότε κατάλαβαν και συγκλονίστηκαν ότι ο καλόγερος που τους είχε μιλήσει και τους είχε βοηθήσει ήταν ο προστάτης τους, Όσιος Θεοδόσιος, που τους είχε σώσει και από τον βέβαιο θάνατο. Προχώρησαν προς το μοναστήρι, φτάσανε και κατασυγκινημένοι διηγήθηκαν γονατιστοί μπροστά στην εικόνα του Αγίου Θεοδοσίου, στον παπά που τους περίμενε και στο γέρο φύλακα του μοναστηριού, όλα όσα τους είχαν συμβεί. Ο παπάς με δάκρυα τους είπε: «Βλέπετε, παιδιά μου, πως η δύναμη έχει η πίστη. Τα πάντα κατορθώνει, τα πάντα σώζει, τα πάντα δημιουργεί. Πιστεύετε, πιστεύετε και προσεύχεστε». Η Θεία Λειτουργία που επακολούθησε ήταν μια δυνατή προσευχή, ένας ευχαριστήριος ύμνος ηκεσίας και λατρείας, μια έκφραση ευγνωμοσύνης στον Άγιο Θεό και στο Σωτήρα Όσιο Θεοδόσιο. Όσο ζούσε ο Γεροπίτσας, κάθε χρόνο ερχόταν την ίδια μέρα και τελούσε Θεία Λειτουργία.

Η γαριφαλιά Σταθοπούλου, καταγόμενη από το χωριό Παναρίτη και διαμένουσα με την οικογένειά της στο Ναύπλιο, διηγείται ότι όταν ήταν 15 χρονών παιδούλα, προσβλήθηκε από υψηλό πυρετό. Οι γιατροί του Ναυπλίου, παρόλες τις εξετάσεις και τις αναλύσεις αίματος που της έκαναν,

δεν έβρισκαν την αιτία του πυρετού και γι' αυτό το λόγο η επιστήμη δεν μπορούσε να αντιδράσει αποτελεσματικά. Και το κορίτσι υπέφερε όλο το καλοκαίρι και έλειωνε από τον πυρετό. Οι γονείς της ανησυχούσαν πολύ και αποφάσισαν να τη μεταφέρουν στην Αθήνα και να την πάνε σε νοσοκομείο. Στο διάστημα αυτό έφτασε η 6η Αυγούστου, παραμονή της εορτής του Οσίου Θεοδοσίου. Νωρίς το απόγευμα την επισκέφθηκε στο σπίτι της μία φίλη και συγχωριανή της και της είπε πως ετοιμάζονται οι δικοί της να πάνε στον Άγιο Θεοδόσιο και να μείνουν τη νύχτα στο μοναστήρι. Η Γαριφαλιά συγκινήθηκε, άρχισε τα κλάματα, αναλογιζόμενη πως κάθε χρόνο πήγαινε και εκείνη στο μοναστήρι μια τέτοια μέρα με την οικογένειά της και αυτή τη χρονιά δεν θα μπορούσε να πάει λόγω της αρρώστια της. Μόλις βγήκε η φίλη της από το δωμάτιο για να φύγει, καθώς τα μάτια της Γαριφαλιάς ήταν γεμάτα δάκρυα, βλέπει να ξανανοίγει η πόρτα και να μπαίνει μέσα ένας ηλικιωμένος ιερωμένος με ένα ραβδί στο χέρι. Πηγαίνει κοντά στο κρεβάτι, της πιάνει το χέρι που ψινόταν από τον πυρετό και της λέγει αργά και με πολύ γλυκιά φωνή: «Μην κλαις, κόρη μου, δεν είναι σοβαρή η αρρώστια σου. Έχεις μελιταίο πυρετό. Λοιμώδης, νόσος, αλλιώς μελιτοκοκίαση. Θα γίνεις γρήγορα καλά και θα έρθεις στο σπίτι μου». Η Γαριφαλιά άκουε σαστισμένη και απορούσε ποιος να ήταν ο άγνωστος αυτός ιερωμένος. Η απορία της μεταβλήθηκε σε φόβο όταν ξαφνικά τον έχασε από μπροστά της. Έβαλε τις φωνές, τρέξαν στο δωμάτιο οι δικοί της τρομαγμένοι νομίζοντας ότι της συνέβη κάτι κακό και τι να δουν. Το δωμάτιο ήταν γεμάτο από καπνό θυμιάματος που η ευωδία ήταν γύρω τους. «Ποιος θυμίασε εδώ, Γαριφαλιά?» ρώτησε η μητέρα της. «Ο Άγιος Θεοδόσιος», είπε η κόρη, σαν να διαισθάνθηκε πως ιερωμένος που την επισκέφθηκε και της μίλησε ήταν ο Άγιος. «Τώρα μόλις ήταν εδώ και μου είπε πως έχω μελιταίο πυρετό». Η ήδη κυρία Γαριφαλιά διαβεβαιεί ακόμη ότι τον ιατρικό αυτό όρο, μελιταίο πυρετό, πρώτη φορά στη ζωή της τον είχε ακούσει από το στόμα του ιερωμένου εκείνου και τον συγκρατεί έκτοτε και θυμάται καλά την παράσταση εκείνη. Όταν οι γονείς συνήλθαν από την έκπληξή τους, κάλεσαν αμέσως τον οικογενειακό γιατρό. Η Γαριφαλιά μόλις τον είδε του είπε: «Γιατρέ, ξέρω τι έχω». «Μπα, έγινες και γιατρός βλέπω», της απάντησε ηρωνικά ο γιατρός. Αλλά εκείνη τον αποστομώνει και λέει σταθερά: «Μάλιστα, έχω μελιταίο πυρετό». Ο γιατρός έπιασε το κεφάλι του. «Και να μην μου έχει περάσει από το νου», μουρμούρισε. «Ποιος της το είπε?» ρώτησε τη μητέρα της. «Φέρατε γιατρό από την Αθήνα?» «Ο Άγιος Θεοδόσιος», του απάντησε η μητέρα και του διηγήθηκε το όραμα και τα συμβάντα. Ο γιατρός πίστηκε και ετοιμάστηκε να αρχίσει τη σχετική θεραπεία. Δεν χρειάστηκε όμως, γιατί εκείνη τη νύχτα κιόλας η Γαριφαλιά κοιμήθηκε ήσυχη και εντελώς απείρετη. Την επομένη, 7 Αυγούστου, οι γονείς της την έφεραν στον Όσιο Θεοδόσιο για να τον ευχαριστήσουν για τη θαυματουργική θεραπεία της κόρης τους. Η Γαριφαλιά απέκτησε την υγεία της και από τότε καμιά άλλη περιπέτεια με σοβαρή αρρώστια δεν την ενόχλησε.

Το έτος 1939 Μητροπολίτης Αργολίδος εξελέγει ο αείμνηστος Ιωάννης Παπασαράντου, εξ Αγίων Μοναστικών Ιδεωδών ελαυνόμενος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο δίτομο ιστορικό σύγγραμμά του, η Εκκλησία Άργους και Ναυπλίας, ο Μητροπολίτης Αργολίδος Χρυσόστομος ο Δεύτερος, αποφάσισε την επαναβίωση της Ιεράς Μονής του Οσίου Θεοδοσίου. Εξοράησε λίγα κελιά και εγκατέστησε ο λίγας μοναχάς πνευματικά του τέκνα εξ Αθηνών. Έτσι έδωσε την πρώτη όθηση για την επαναβίωση της Μονής. Ο ενάρετος και ευλογημένος Ιεράρχης Ιωάννης, επιθυμώντας να προχωρήσει το ανακαινιστικό έργο της Μονής, το συνέχισε χωρίς όμως να έχει όλα τα οικονομικά μέσα για την αντιμετώπιση των δαπανών της ανακαινήσεως. Βέβαια, για την επίτευξη του ιερού τούτου σκοπού διέθετε πάντοτε όλα όσα συγκέντρωνε το φτωχό του Βαλάντιο, αλλά και όσα ακόμη πρόσεφεραν ευσεβείς χριστιανοί. Μοιραίος όμως έφτασε μια μέρα σε κάποιο οικονομικό αδιέξοδο. Δηλαδή, ήταν Σάββατο μεσημέρι και έβλεπε ότι δεν είχε να πληρώσει το εργατικό συνεργείο που δούλευε όλη την εβδομάδα. Πήγε τότε ο ίδιος προσωπικά στη Μονή και παρακάλεσε τον εργολάβο Γεώργιο Μπούνο και τους εργάτες να κάνουν υπομονή λίγες ημέρες και εκείνος θα προσπαθούσε να βρει χρήματα να τους πληρώσει. Πέρασαν λίγες μέρες, πέρασαν περισσότερες, ο ιεράρχης αγωνιούσε, προσευχόταν, υπέφερε, παρακαλούσε τον Θεό και ανθρώπους να τον βγάλουν από το αδιέξοδο, ενώ οι εργάτες άρχισαν να δυσανασχετούν αλλά και να καταφέρονται κατά του Μητροπολίτου, ο οποίος αισθανόταν άβολα και δεν αποφάσιζε να ξαναπάει στο μοναστήρι, αφού δεν είχε και χρήματα να τους πληρώσει. Σε μια τέτοια ψυχολογική κατάσταση βρισκόμενος, ο καλός δεσπότης με αγωνία, επιμονή και ελπίδα έκλεινε τα γόνατα στην εικόνα μπροστά του Αγίου Θεοδοσίου και ζητούσε από την αγιότητά του να φώτιζε κανένα χριστιανό να έκανε κάποια χρηματική δωρεά που θα τον έβγαζε από τη φρικτή εκείνη οικονομική δοκιμασία. Μα ο Άγιος Θεοδόσιος, που ήξερε τις αγαθές προθέσεις του ιεράρχη και έβλεπε πόσο υπέφερε στην προσπάθειά του να του αναστηλώσει το μοναστήρι που ο ίδιος ο Άγιος προαιώνων είχε ιδρύσει, δεν φώτισε κανένα θνητό για να βοηθήσει στην περίπτωση εκείνη. Παρενέβη και με τη θαυματουργική δύναμή του έλυσε το πρόβλημα κατά τρόπο που προκάλεσε τότε αλλά και που προκαλεί έκτοτε το θαυμασμό όλων των ανθρώπων. Και πολλές φορές τα στενά όρια της ανθρώπινης σκέψεως, αυτά τα ακατόρθωτα που τα βλέπει ή τα ακούει να γίνονται κατορθωτά, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο της στενότητάς τους και τη συνέπεια τέτοιας αδυναμίας του ανθρώπου να συλλάβει την απέραντη και ατερμάτιστη έννοια του υπερφυσικού γενομένου, πολλές φορές αυτά τα ακατόρθωτα που με θεία παρέμβαση παίρνουν μορφή κατορθωτού, τα στενά όρια της ανθρώπινης σκέψεως αυτή τη μεταβολή την κρίνουν ως τυχαία ή συμπτωματική. Αλλά τι να είναι τύχη, τι να είναι σύμπτωση. Η ορολογία των λέξεων δεν δίνει ξεχωριστή στην κάθε μια ερμηνεία. Ω σύμπτωση απρόοπτων γεγονότων προβάλλεται η έννοια της τύχης και το να συμπίπτει ή να εφαρμόζει να είναι όμοιο ή σύγχρονο προς άλλο ερμηνεύεται αυτό που λέμε σύμπτωση ή συμπτωματικό. Τύχη λοιπόν είναι σύμπτωση απρόοπτων γεγονότων. Αλλά μήπως αυτό που παρά τους φυσικούς νόμους συμβαίνει ή γίνεται που υπερβαίνει τα όρια της συνήθους πραγματικότητας δεν είναι κάτι που περιλαμβάνει απρόοπτα γεγονότα. Κρίθηκε απαραίτητη η μικρή αυτή επεξήγηση γιατί αυτό το τόσο μεγάλο και ισχυρό που θα προβληθεί στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει κτήμα καλής θελήσεως, ψυχικής ανατάσσεως και να δώσει στον κάθε πιστό το θάρρος που του χρειάζεται για να αντιμετωπίζει τις αντικσοότητες και τις δυσκολίες της ζωής, χωρίς να αυταπατάται περιμένοντας την τύχη να τον βοηθήσει. Τύχη δεν υπάρχει, υπάρχει μόνον ο Θεός που όλα τα κατευθύνει. Όσιος Θεοδόσιος, με το θάρρος και την ανάταση, την ψυχική που η πίστη είχε οπλίσει τον ενάρετο εκείνο ιεράρχη, έδωσε τη λύση και τον έβγαλε από την τρομερή αντικσότητα και από το εφιαλτικό φάσμα των δύσκολων στιγμών. Και τι έγινε? Μας το προβάλλει απλά και παραστατικά ο αείμνηστος Μητροπολίτης Χρυσόστομος ο Δεύτερος στο βιβλίο που αναφέραμε. Μίαν ημέρα, καθόν χρόνων εγένετο η επισκευή και ανακατασκευή των κελίων της Μονής, διεπιστώθη ότι τα προς τούτο χρήματα είχαν τελειώσει.
τούτο ανηγγέλθη εις τον μακαριστόν ιεράρχην ως της σύνους και ένα μηχανία ευρισκόμενος για την εξέβρεση χρημάτων εδέετο του Κυρίου ή να δια των πρεσβειών του Οσίου Θεοδοσίου δώσει την λύση. Και ο Κύριος εισήκουσε τις δεήσεις. Ούτως, ότε οι εργάτε επεδίδοντο εις την κατεδάφισιν ενός τείχου των κελίων παρετήρησαν να ρέουν εξ αυτού χρυσά πεντόλυρα, τεθειμένα παλαιόθεν εντός αυτού τόσα εις ποσότητα όσα θα ήρκουν δια την αποπεράτηση του προβληθέντος έργου. Τούτο ευλόγος εθεωρήθη παραπάντων ως θεία απάντησης εις τον εν αμηχανία τελούντα Μητροπολίτη. Άφθονα χρυσά πεντόλυρα συνολικής αξίας τότε 50.000 δραχμών έστειλε ο Όσιος Θεοδόσιος στα χέρια του πιστού και ναρό του δεσπότη. Δεν βρέθηκαν τυχαία ούτε συμπτωματικά μέσα στον τοίχο τα χρυσά πεντόλυρα. Τα έστειλε ο Όσιος Θεοδόσιος κατά τρόπο απρόπτο, απρόβλεπτο, κατά τρόπο όμως που υπερεύει τα όρια της συνηθισμένης πραγματικότητας, που κατέπληξε και κίνησε το θαυμασμό κατά τρόπο θαυματουργικό. Κατά αυτόν τον τρόπο ικανοποιεί κάθε αίτημα ακατόρθωτο από τις ανθρώπινες δυνάμεις ο καλός Θεός δια πρεσβειών των Αγίων Του, του καθενός πιστού που είναι οπλισμένος με ηθική δύναμη, με ψυχικό θάρρος, με πίστη ακλόνητη και σταθερή. Στη συνέχεια η παράδοση αναφέρει ότι όταν βρέθηκαν τα πεντόλυρα ένας από τους εργάτες πήρε ένα και το πήγε στο σπίτι του. Το άλλο βράδυ βλέπει στον ύπνο του τον Όσιο Θεοδόσιο και του λέει «Πήγαινε παιδί μου, δώσε το νόμισμα που πήρες, γιατί με αυτό θα μου φτιάξουν τον εξώστη». Ο εργάτης έτρεξε αμέσως το πρωί και το παρέδωσε στον ιεράρχη και έγινε όπως παρήγγειλε ο Άγιος.

Το καλοκαίρι του 1964, ειδικό συνεργείο τεχνικών ανέλαβε την αντικατάσταση του δαπέδου του ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και του Αγίου Θεοδοσίου με μαρμάρινες πλάκες. Μόλις ανέσκαψαν το κεντρικό τμήμα του ναού, οι εργάτες βρήκαν ένα τάφο πολλών αιώνων με οστά, μέρος από το κρανίο και άλλα ανάμεσα σε μικρούς σταυρούς, μαζεμένα σε μια γωνία του τάφου. Με μεγάλη χαρά οι μοναχές πίστεψαν ότι ήσαν τα οστά του Αγίου Θεοδοσίου, τα οποία όπως είχαν ακούσει, κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας, ευσεβείς χριστιανοί τα έβγαλαν από τον τάφο του, τα έφεραν και τα έθαψαν κάπου εκεί για να μην τα πάρουν οι Ενετοί και έτσι δεν γνώριζαν που ακριβώς βρίσκονταν. Με ευλάβεια μεγάλη τα παρέλαβαν, τα φύλαξαν προσωρινά, ώσπου να φτιάξουν ειδική θήκη μέσα σε μια πετσέτα και τα τοποθέτησαν κάτω από την Αγία Τράπεζα του Ναού. Από τη στιγμή εκείνη της ανευρέσεως των οστών, δεν υγράνθηκε άλλο το πρόσωπο της εικόνας του Αγίου. Το θαύμα της ανευρέσεως επεξήγησε και αποκάλυψε προηγούμενο θαύμα. Στη συνέχεια, μια ακόμη ενέργεια των μοναχών διαπίστωσε και επιβεβαίωσε ότι τα ανεβρεθέντα οστά ήσαν του Αγίου Οσίου Θεοδοσίου. Έβαλαν αλεύρι και νερό και μέσα έβαλαν ένα μικρό οστού από αυτά που βρήκαν. Σε 24 ώρες το αλεύρι εκείνο μαζί με το νερό, η απλή δηλαδή εκείνη ζύμη, έγινε μαγιά σε ποιότητα εξαιρετική. Υπάρχει όμως και τρίτη διαπίστωση. Μετά 2 μήνες, μια κυρία από τον Ναύπλιο, η Ζαχαρούλα Παπαμάρκου, ήταν πολύ άρρωστη, βρισκόταν σε κομματώδη κατάσταση, όταν παρουσιάστηκε σαν όραμα μπροστά της ο Άγιος Θεοδόσιος και τον άκουσε να της λέγει «Μην απελπίζεσαι, θα γίνεις καλά και θέλω να μου φέρεις στο μοναστήρι». Η κυρία στην κατάσταση που ήταν δεν μπόρεσε να συγκρατήσει αυτό που τη ζήτησε ο Άγιος να του φέρει στο μοναστήρι. Η ασθένεια εντωμεταξύ υποχώρησε και η ασθενής έγινε καλά. Ήταν πολύ στεναχωρημένη γιατί δεν μπορούσε να θυμηθεί τι ήταν εκείνο που της είχε ζητήσει ο Άγιος Θεοδόσιος. Αναγκάστηκε να πάει στο μοναστήρι και να ρωτήσει την ηγουμένη εάν έχουν ανάγκη από κάτι για να τους το πάει. Η ηγουμένη της απάντησε ότι έχουν ανάγκη από μια λειψανοθήκη για τα 7 οστά του Οσίου. Τότε αμέσως η κυρία θυμήθηκε ότι εκείνο που της είχε ζητήσει ο Άγιος Θεοδόσιος να του φέρει ήταν μια λειψανοθήκη για τη διαφύλαξη των ιερών οστών του. «Τώρα το θυμήθηκα καλά», έλεγε. Ήταν σαν να έβλεπε τον Άγιο να της το ξαναλέγει. Γεμάτη από χαρά πήγε σε χρυσοχοΐο, παρήγγειλε την θήκη, την παρέλαβε, τη μετέφερε στο μοναστήρι και οι μοναχές τοποθέτησαν μέσα σε αυτά τα τίμια λείψανα του Αγίου Θεοδοσίου. Είναι η αργυρόγλυπτη θήκη που υπάρχει στο εσωτερικό του ναού, στο δεξιό τμήμα του Αγίου Βήματος, παραπλεύρος από την τοιχογραφία του Οσίου Θεοδοσίου, κοντά στην οποία προσέρχονται οι πιστοί και με ευλάβεια την ασπάζονται, γιατί μέσα σε αυτή φυλάσσονται τα οστά του Μεγάλου Πατέρα της Εκκλησίας μας και από τα οποία αντλούν όλοι δύναμη, θάρρος, υγεία, πνευματική ευεξία και ψυχική τόνωση.

Όσιος Θεοδόσιος ο Νέος και Ιαματικός. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 950 22 22 8.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε την άλλη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγιου σου και νικήσεις εν το κρίνεστέ σε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψα πεμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνηση επικατάρατη οι εκλίνοντε από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδο και εξουδένο είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντε και κατεμού κατελάλουν ο δεδούλο σου ειδωλέ και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσων με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξαν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησαν με και αδολεσχίσον εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησαν απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθνη μαρτυρίη σου κύριε μη με κατεσχήνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις σεντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώσου μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ε κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου διδάξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσε με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρεψά το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούχος ο νόμος σου κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα, κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασά. ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής εζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα, τον δενόμον σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμι με αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδώσ με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντήσα το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην, πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθελμοί μου επί ού και φύλαξα τον νόμον σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σύ, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησαι εσύ, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε, ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμιν, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσά επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησε αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, την πάση οδή μου ενώπιον σου, κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, κύριε, και ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόπατον απολωλό, ζήτησον τον δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγηση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνην την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου, μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένε ηκετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερε.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμασι σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς οετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σών οι τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μοντισμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε, κάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ερωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηθονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρεί το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μείνουν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλεια σας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διανοίες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξιο φυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξιο δε υπνώσιο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψισε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστηρη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσιτε, Κύριος, αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαλάν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον, Κύριε, τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών, και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσιν, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
5: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελέησε ημάς.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
6: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
6: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
6: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε την άλλη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Του πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Αθανασίου. Διαβάζει η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Μέρος πρώτο.
1: Το βουνό αυτό, ο Άθος, είναι μεγάλο και ψηλό και ξακουστό από παλιά, γεμάτο καρποφόρα.

δέντρα και πολύ πλούσιο σε πηγές. Βρίσκεται στην άσπρη θάλασσα, το Αιγαίο δηλαδή, και από εκεί φαίνεται σαν νησί, γιατί τριγύρω έχει θαλασσινό νερό. Μόνο από τη βορεινή πλευρά στενεύει, εκεί που ενώνεται με τη μεγάλη γη της Θράκης και της Μακεδονίας. Από το Όρος, η Κωνσταντινούπολη και 2-3 άλλα νησιά βρίσκονται προς την Ανατολή. Όλα τα άλλα νησιά της Άσπρης Θάλασσας και η Κύπρος βρίσκονται νοτίως του Αγίου Όρους. Αυτά σημείωνε σε ελληνική μετάφραση στα 1745 ο Ρώσος περιηγητής από το Κίεβο, μοναχός Βασίλειος Γρηγόροβιτς Μπάρσκι, κατά το δεύτερο ταξίδι του στον Άθωνα. Κατά τη γενική αγιορείτικη παράδοση, η κυρία Θεοτόκος, συνοδευόμενη από τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, ταξίδευε με πλοίο από την Παλαιστίνη στην Κύπρο για να επισκεφθεί τον Άγιο Λάζαρο που είχε αναστήσει εκ νεκρών ο Κύριος. Λόγω όμως μεγάλης τρικυμίας και με υπερφυσικό τρόπο, το πλοίο βρέθηκε στον Άθωνα και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Κλίμεντος στη Μονή Ιβύρων. Εκεί οι κάτοικοι του Άθωνα, οδηγούμενοι από τη Θεία Πρόνοια, έσπευσαν να υποδεχθούν την Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας και αφού άκουσαν τη διδασκαλία της, δέχτηκαν το χριστιανισμό. Η παράδοση αναφέρει επίσης ότι όταν πλησίαζε το πλοίο της Παναγίας στο Άγιον Όρος, καταστράφηκε το μεγάλο άγαλμα του Δία που βρισκόταν στην κορυφή του Άθωνα, ενώ συντρίφτηκαν και όλα τα υπόλοιπα είδωλα. Η κορυφή του Άθω και όλα τα δέντρα και τα σπίτια έκλειναν και προσκύνησαν προς το μέρος του λιμανιού του Κλίμεντος, όπου έμπαινε το καράβι της Παναγίας. Την άφιξη της Θεοτόκου στο Όρος αναφέρουν οι κώδικες λάμδα 66 και γιώτα 31 της Λαβριώτικης Βιβλιοθήκης. Όταν οι Απόστολοι έβαλαν σε κλήρο τις περιοχές στις οποίες θα κηρύξουν, ζήτησε και η Παναγία να πάρει κλήρο για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Ο κλήρος έδειχνε την περιοχή της Ιβυρίας, σημερινής Γεωργίας. Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ όμως παρουσιάστηκε και είπε στην Παρθένο ότι η πραγματική περιοχή στην οποία θα βρεθεί θα είναι η Μακεδονία και το Άγιον Όρος. Όταν μπήκε το καράβι στο λιμάνι και έγινε μεγάλη αναταραχή στο Όρος, τότε οι κάτοικοι ήρθαν και ρωτούσαν τον Ιωάννη πώς έγιναν όλα αυτά και από ποια δύναμη. Και αυτός τους εξήγησε και τους κήρυξε το Λόγο του Θεού, μιλώντας τους στα ελληνικά, ενώ ήταν Εβραίος. Η Παναγία, ευχαριστημένη από την ομορφιά του Όρους και τον κλήρο που της δόθηκε, προσευχήθηκε στο Χριστό λέγοντας: «Υιέ μου και Θεέ μου, ευλόγησον των τόπων τούτων και κλήρων μου και επίχειον επ' αυτού το έλεος σου και φύλαξον αυλαβή ως τη συντελείας του αιώνος τούτου και τους κατασκηνούντας εν αυτό δια το όνομά σου το Άγιον και εμών, ώστε δια μικρού κόπου και αγώνος της μετανοίας αφεθύνε αυτοί στα αμαρτήματα αυτών. Έμπλησον αυτούς παντός αγαθού και αναγκαίου εν το αιώνι τούτο και ζωής αιωνίου εν το μέλλοντι καταξίωσον. Δόξασον υπερπάντα τόπων των τόπων τούτων και θαυμάστοσον παντιοτρόπος, πλήρωσον αυτόν εκ παντός έθνους των υπό των ουρανών και κλειμένων το όνοματί σου και πλάτινον τα σκηνώματα εν αυτό
από άκρον έως άκρου αυτού. Απάλλαξον αυτούς της αιωνίου κολάσεως και σώσον εκ παντός πειρασμού ορατών και αοράτων εχθρών και πάσης αιρέσεως και ειρήνευσον το ορθοδόξο δόγματι. Τότε ακούστηκε φωνή από τους ουρανούς που έλεγε «Όσα ήτησας και προσεύξω μήτερ μου, ούτως έστεση πάντα, εάν και αυτή τα εντάλματά μου φυλάξωσιν». Από του νυν και εξής έστω ο τόπος ούτως κλήρος σως και περιβόλεων σών και παράδεισος, έτι δε και λιμήν σωτηρίας των θελόντων σωθήνε, αλλά και προσφυγή και καταφύγιον και ατάραχος λιμήν της μετανοίας των πεφορτισμένων με πολλάς αμαρτίας. Το Άγιον Όρος είναι ευλογημένο με τις πρεσβείες και ευλογίες της Θεοτόκου και ονομάστηκε έτσι και δοξάστηκε στα πέρατα της γης λόγω της εκεί εγκαταστάσεως θεαρέστων ανδρών. Όσα λέγονται νοερός από το Άγιο Πνεύμα μέσω του Δαβίδ για την υπεραγία Θεοτόκο, όλα αυτά ταιριάζουν και για τον Άθωνα. Όρος ποιον, όρος τετηρωμένων, ο ευδόκησεν ο Θεός κατοικήν εν αυτό. Βασίλειος Μπάρσκι.

ιερή και θαυματουργός εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί βρίσκεται ενθρονισμένη στην κόχη του ιερού βήματος του πρωτάτου στις καριές του Αγίου Όρους. Θεωρείται ότι είναι η κοινή εφαίστειος προστάτηδα εικόνα όλων των αγιορείτικων μονών. Η εικόνα ονομάστηκε Άξιον Εστίν γιατί μπροστά σε αυτήν ο Αρχάγγελος Γαβρίλ έψαλε για πρώτη φορά τον υπέροχο ομώνυμο ύμνο για τη Θεοτόκο. Το γεγονός συνέβη στο κελί της Καψάλας. Από τότε το κελί ονομάζεται Άξιον Εστί, που βρίσκεται στην αριστερή όχθη του κατιόντος χυμάρου του Λιβαδογέννη, κάτω από τη ρωσική σκήτη του Αγίου Ανδρέα. Η Καψάλα είναι μια δασόδης ησυχαστική έρημος ή μάλλον μια κελιωτική συνοικία, κειμένη βορείως των Καριών, καθώς και βορείως της σκήτης του Λάκου του Άιδιν. Αυτή διαιρείται εις δύο μέρη, το εν ανήκει στην Ιεράν Μονήν Παντοκράτορος και το άλλον εις την Ιεράν Μονήν Σταυρονικήτα. Κάτωθεν της σκήτης του Αγίου Ανδρέου, Σεραγίου, εις παντοκρατορικήν περιοχήν, ευρίσκεται το κελίον του Άξιον Εστί, το οποίο είναι αφιερωμένο εις την κοίμηση της Θεοτόκου. Συμφώνως με την παράδοση, κατά το 980, ότε ανεγείρετο η Ιερά Μονή Ιβύρων, συνέβη εν εξαίσιον θαύμα. Εν τούτο, εδιδάχθη ο μαθητής του γέροντος του κελίου, Υπαγγέλου, με την φιεσμένου ενσχήματη μοναχού, τη συμπλήρωση του θεομητορικού ύμνου Άξιον Εστίν, ως αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον κλπ. Εχάραξε δε δια του δακτύλου του ο άγγελος επιπλακός του δαπέδου του ναιδρίου του κελίου των ύμνων κατά την ώραν του όρθρου, κατά την οποίαν ο μεν ρυθής γέρον του κελίου ευρίσκεται εις αγρυπνία εν το ιερό ναό του πρωτάτου Καριών, ο δε μαθητής του ανεγίγνωσκεν μόνο στην ακολουθία εις τον αίδριον του κελίου. Μετά το γενόμενον θαύμα, η εικόν εν θα εψάλλει ο αρχαγγελικός ύμνος, μετεφέρθη και παραμένει έκτοτε εις τον ιερόν ναόν του πρωτάτου, γνωστή ως εικόν του Άξιον Εστί. Η δε πλάξ λέγεται ότι μετεκομίστη ευθύς εις Κωνσταντινούπολην πρόσθε τον Πατριάρχην και τον Βασιλέα. Σημειώσαντες οι αγιορείτε εις αυτούς, άπασαν την υπόθεση του τιού του θαυμαστού γεγονότος. Σε υπόμνημα του 1548, ο πρώτος του Αγίου Όρους, ιερομόναχος Σεραφείμ, αναφέρεται στην ιστορία της εικόνας. Η σύναξη της Θεοτόκου εορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Ιουνίου με το παλαιό ημερολόγιο.

Η διήγηση για το θαύμα του Άξιον Εστί μας έγινε γνωστή από τους συντάκτες του νέου μαρτυρολογίου, οι οποίοι δημοσίευσαν το 1799 το υπόμνημα Σεραφείμ του Θυυπόλου περί του θαύματος του γενωμένου υπό του Αρχαγγέλου Γαβρίλ εν το Αγίου Όρη του Άθο, ήτι περί του Αρχαγγελικού Ύμνου του Άξιον Εστί, σύμφωνα με τον Όσιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη, ο οποίος φαίνεται ότι επεξεργάστηκε και επέφερε προσθήκες στο αρχικό κείμενο του Ιερομονάχου Σεραφείμ, ο τελευταίος διετέλεσε πρώτος του Αγίου Όρους περί το 1550 μετά Χριστόν. Το κείμενο στην αρχική του μορφή, χωρίς τις προσθήκες του διασκευαστού Οσίου Νικοδήμου, βρίσκεται σε αυτόγραφο χειρόγραφο του Ιερομονάχου Σεραφείμ και έχει αρχή «Εις το Άγιον Όρος, εις τη σκήτη του Πρωτάτου, το εν καριές εγγύς ένι λάκος μέγας άδης λεγόμενος, ήγουν ύμνος, έχοντος και κελίον και εις το κελίον ειν Ιερομόναχος». Γράφηκε πιθανότατα πριν το 1516, καθώς η διήγηση έχει μεταφραστεί στη ρωσική από τον Όσιο Μάξιμο το Γρεκό. Το διασκευασμένο κείμενο του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου φαίνεται ότι το επεξεργάστηκε την περίοδο 1837-1838 ο καταγόμενος από τη Σίμη ιεροδιάκονος της Μονής Αγίου Παντελεήμονος Βενέδικτος 1840, ο οποίος έπειτα από αίτημα των εκκλησιαστικών του Πρωτάτου συνέταξε την ακολουθία του Άξιον Εστί. Σε αυτήν, στο Συναξάριον, μετά την έκτη οδή, εμπεριέχεται και το υπόμνημα περί του θαύματος του γενωμένου υπό του Αρχαγγέλου Γαβρίλ εν το Αγίου Όρη του Άθο, ήτι περί του Αρχαγγελικού Ύμνου του Άξιον Εστί, που στην ουσία είναι ένα νέο κείμενο. Σύμφωνα με αυτό, το θαύμα συνέβη το έτος 980, κάτι που επαναλαμβάνει και ο Ιάκωβος Νεοσκητιώτης.

ήκεν εξ ουρανού καταπτάς, καινοφανώς το μονιδρίο σου άχραντε, ο άρχον ο φωτοφόρος των οερών ουσιών, ο το χέρε πάλε εκβοήσασι. Και θείον προήμιον θαυμαστός εμελώδησεν, ο δις της θείας ειν κοσμάς πριν σι εμέλινε, και εις έκπληξην των μονάζοντα ήγαγεν, ότε ταύτα εχάραξε δακτύλο θεόνυμφε, επιπλακός παραδόξος και αφανής άφνο γέγονεν. Και νυν Θεοτόκε, χαρμοσύνος ανυμνούμεν τα μεγαλεία σου. Στοιχειρό των αποστήχων της εορτής. Διήγηση Σεραφείμ του Θυϋπόλου. Υπόμνημα περί του θαύματος του γενωμένου υπό του Αρχαγγέλου Γαβρίλ εν το Αγίο Όρι του Άθο, ήτι περί του Αρχαγγελικού Ύμνου του Άξιον Εστί. Κατά την σκήτην του Πρωτάτου, την ευρισκομένην εις τας Καρέας, εκεί πλησίον εν τη τοποθεσία της Ιεράς Μονής του Παντοκράτορος, είναι λάκος μεγάλος, ως της έχει κελία διάφορα. Εις ένα γούν των κελίων τούτων, επωνόματι τιμόμενων της κυρίας Θεοτόκου της Κοιμήσεως, εκατοίκει ένας ιερομόναχος γέρον και ενάρετος, μετά άλλου υποτακτικού. Επειδή δε ήταν συνήθεια να γίνεται αγρυπνία κάθε Κυριακή εις την ρυθίσαν του Πρωτάτου σκήτην, κατά το εσπέρας ενός Σαββάτου, θέλοντας να υπάγει ο προρυθής γέροντας την αγρυπνία, λέγει το μαθητή αυτού: «Τέκνον, εγώ μεν υπάγω δια να ακούσω την αγρυπνία ως σύνηθες. Σύ δε μείνον εις το κελίον και ως δύνασε ανάγνωθη την ακολουθία σου». Και ούτως απήλθεν. Αφού δε η εσπέρα παρήλθεν, ιδού κρούει της την θύραν του κελίου. Ο δε αδελφός έδραμε και την άνοιξε και βλέπει ότι ήταν ξένος μοναχός, αγνώριστος εις αυτόν, ως της εισελθόν έμειναν εις το κελίο τη νύχτα εκείνην. Εν τη ώρα δε του όρθρου, αναστάντες έψαλον και οι δύο την ακολουθίαν. Όταν δε ήρθον εις την τιμιωτέραν, ο μεν εντόπιος μοναχός έψαλε μόνο την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και καθεξής έως τέλους, τον συνήθι δηλαδή και παλαιών ύμνων του Αγίου Κοσμά του ποιητού. Ο δε ξένος, κάμνοντας άλλην αρχή του ύμνου, έψαλε νούτος: «Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών». Ήτα, εσύναψε και την τιμιωτέρα μέχρι τέλους. Ακούσας δε ταύτα ο εντόπιος μοναχός, εθαύμασε και λέγει προς τον φαινόμενον ξένον: «Εμείς μόνον ψάλλομεν την τιμιωτέραν, το δε άξιον εστί ουδέποτε οικούσαμεν, ούτε εμείς, ούτε οι πρωτύτεροι από εμάς. Αλλά παρακαλώ σε, πείσον αγάπη και γράψον και εις εμένα τον ύμνον τούτον, δια να τον ψάλλω κι εγώ εις την Θεοτόκον». Ο δε αποκριθής: «Φέρε μη», του λέγει, «μελάνι και χαρτί, δια να τον γράψω». Ο δε εντόπιος: «Δεν έχω», του λέγει, «ούτε μελάνι ούτε χαρτί». Και ο φαινόμενος ξένος: «Φέρε μου», του είπε, «μίαν πλάκα». Ο δε μοναχός δραμών έβρε πλάκα και του την έφερε. Λαβών δε ταύτην ο ξένος, έγραψεν επάνω εις αυτήν με τον εαυτού δάκτυλον τον ρυθέντα ύμνον το άξιον εστί. Και ό του θαύματος τόσον βαθέως εχαράκτησαν τα γράμματα επάνω εις την σκληράν πλάκα, ωσαν να εγγράφησαν επάνω εις πυλών απαλότατον. Ήτα, λέγει το αδελφό, από τη σήμερον και εις το εξής, ούτω να ψάλετε και εσείς και όλοι οι Ορθόδοξοι. Και ταύτα υπόν,
έγινε άφαντος. Ήτον γάρ Άγιος Άγγελος, απεσταλμένος υπό Θεού, δια να αποκαλύψει των αγγελικών ύμνων τούτων και τη μητρή του Θεού πρεποδέστατον. Μάλλον δε ήταν ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, ως ρηθήσεται έμπροσθεν. Αφού δε ήλθεν από την Αγρυπνίαν ο γέροντας και εισήλθε εις το κελίον, αρχίζει ο υποτακτικός αυτού να ψάλλει το άξιον εστί, καθώς ο άγγελος αυτό επαρήγγειλε. Και ακολούθως δείχνει στον γέροντά του και την ρηθήσαν πλάκα με τα αγγελοχάρακτα γράμματα. Ο δε ταύτα ακούσας και ειδών έμεινε εκστατικός δια το τιού των θαυμάσιων. Και λοιπόν, λαβώντες και οι δύο την αγγελοχάρακτον εκείνη πλάκα, απήλθον εις το πρωτάτον και δείξαντες αυτήν είστε τον πρώτον του Αγίου Όρους και εις τους λοιπούς γέροντας της κοινή συνάξεως, εδιηγήθησαν εις αυτούς άπαντα τα γενόμενα. Οι δε δοξάσαντες ομοφόνος των Θεών και ευχαριστήσαντες την Κυρία ημών Θεοτόκων δια το παράδοξον τούτο, ευθύς απέστειλαν την πλάκα εις την Κωνσταντινούπολην πρόσθε τον Πατριάρχη και τον Βασιλέαν, σημειώσαντες εις αυτούς διαγραμμάτων άπασαν την υπόθεση του τιού του τερατουργήματος. Από τότε δε και ύστερα, ο μεν αγγελικός αυτός ύμνος διεδόθη εις όλην την οικουμένην, δια να ψάλλεται εις την Θεομήτωρα από όλους τους Ορθοδόξους. Η δε Αγία εικόν της Θεοτόκου, η ευρισκομένη εις την εκκλησία του κελίου εκείνου, ενώ το τιού τον γέγονε θαύμα, μετεφέρθη από τους πατέρας του Αγίου Όρους εις την εκκλησία του Πρωτάτου και εις αυτήν ευρίσκεται έως τη σήμερον, ενθρονισμένη επάνω του Ιερού Συνθρόνου, εντός του Αγίου Βήματος, επειδή και έμπροσθεν της εικόνος ταύτης εψάλθη πρώτον υπό του Αγγέλου ο ύμνος ούτος, το δε κελίον εκείνο έλαβε την επωνυμίαν να ονομάζεται Άξιον Εστί. Και ο λάκος εκείνος, εις τον οποίον το κελίον ευρίσκεται, ονομάζεται από όλους έως τη σήμερον Άιδιν, ο εστίν ψάλιν, δια το να εψάλθει πρώτον εις αυτόν ο αγγελικός και θεομητροπρεπής ούτως ύμνος.

0: Για τον καθορισμό του χρόνου της αγγελοφάνειας αυτής οδηγούμαστε από δύο σημαντικά στοιχεία. Πρώτον, στην τυπωμένη ακολουθία του Άξιον Εστί αναφέρεται «Το παρόν θαύμα εγένετο επί βασιλείας, βασιλείου και Κωνσταντίνου των αυταδέλφων, των και πορφυρογενήτων καλουμένων ιών Ρωμανού του Νέου εν έτη Σωτηρίο 980. Νικολάου δε Χρυσοβέργου, πατριαρχούντος εν έτη αποκτήσεως κόσμου σίγμα ταφ ύψιλον γάμα. Το έτος όμως σίγμα ταφ ύψιλον γάμα, δηλαδή 6490, αντιστοιχεί με το σωτήριον έτος 982 και όχι με το 980. Οι αυτοκράτορες που μνημονεύονται είναι η Βασίλειος Δεύτερος ο Βουλγαροκτόνος 976 έως 1025 και Κωνσταντίνος ο Όγδος 1025-1028. Δεύτερον, στο παραπάνω υπόμνημα αναφέρεται ότι το θαύμα έγινε ημέρα Κυριακή και ότι στα παλιά έντυπα, Μηναία, η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβρίλ εν το Άδιν αναγράφεται την 11η Ιουνίου, επειδή όπως φαίνεται την 11η Ιουνίου έγινε το θαύμα αυτό. Τότε η ημερομηνία αυτή πρέπει να αναζητηθεί στο 982 έτος, κατά το οποίο η 11η Ιουνίου συμπίπτει ημέρα Κυριακή.
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και το πρώτο μέρος του αφιερώματος στην εικόνα του Άξιον Εστί.

Στο κελί του Άξιον Εστί, στη βόρεια πλευρά του κτηρίου και στο μονοπάτι που οδηγεί προς την κεντρική καψάλα, βρίσκεται η πόρτα του Αρχαγγέλου Γαβρίλ. Σύμφωνα με την παράδοση, από αυτή την πόρτα μπήκε ο Αρχάγγελος τα ξημερώματα της 11ης Ιουνίου του 982 μετά Χριστόν, όταν και έψαλε στον ταπεινό υποτακτικό για πρώτη φορά τον ύμνο προς την Παναγία μας, το Άξιον Εστί. Το 1897, σύμφωνα με επιγραφή που βρίσκεται πάνω από την πόρτα, σφραγίστηκε εις ανάμνηση του παραδόξου αυτού θαύματος και της θαυμαστής εμφάνισης του Αρχαγγέλου Γαβρίλ.

Η θέση της εικόνας της Παναγίας το Άξιον Εστί στο Ιερό Βήμα δημιουργεί και ένα παράδοξο φαινόμενο που ο μακαριστός μοναχός Θεόκλητος Διονυσιάτης εκθέτει με τα παρακάτω γραφόμενα. Είναι γνωστό ότι η εφαίστειος του πρωτάτου ιερά εικόνα είναι τοποθετημένη εντός του Ιερού Βήματος και επάνω από το σύνθρονο από την εποχή του Γενωμένου Θαύματος κατά τον 10ο αιώνα. Οι αγιορείτες δεν εκπλήττονται για τη συντελούμενη βεβήλωση του Ιερού Βήματος από τη συνεχή είσοδο για προσκύνηση ή περιέργεια λαϊκών Ορθοδόξων, Ετεροδόξων, Εθνικών, Εβραίων, Ινδών. Και τούτο εξ αφορμής της συνήθειας αιώνων ή από την αντίληψη ότι έτσι προσφέρεται περισσότερη τιμή στη Θεοτόκο Μαρία. Λησμονούν όμως ότι όλες οι θαυματουργές εφαίστειες εικόνες της Παναγίας έχουν τοποθετηθεί στον κυρίως ναό και αυτής ακόμα της Πορταΐτισσας, που αναγνωρίζεται ότι έχει τα πρεσβεία τιμής. Ο ίδιος Λόγιος Αγιορείτης Μοναχός έφερε στο φως της δημοσιότητας υπόμνημα του 1956 του Ιερομονάχου Αθανασίου Ιβυρίτη και του Ιερομονάχου Μαξίμου προς Μοναρίου της Πορταΐτισσας που έθεταν στην Ιερά Κοινότητα το όλο θέμα και ζητούσαν να μεταφερθεί στον Κυρίως Ναό. Η Ιερά Κοινότης όμως, αν και παραδέχθηκε το ανίκιο του φαινομένου, δεν ενέκρινε τη μεταφορά της εικόνας και ως σήμερα παραμένει στη θέση της στο σύνθρονο του Ιερού Βήματος του Πρωτάτου. Μετευρητά την συζήτηση επί της ανωτέρω αναφοράς των Ιερομονάχων Ιβυρητών, αναγνωρίζεται μεν πια της αθέτησης από κανονικής απόψεως ως προς την είσοδο μοναχών και λαϊκών εν το Αγίο και Ιερό Βήματι, ου μόνον εν το Ναό του Πρωτάτου, αλλά και εν της καθολικής απασών των Ιερών Μονών, δεν γίνεται δε αποδεκτή η πρόταση μεταθέσεως της πολιούχου του Ιερού Ημών Τόπου μονίμως έξω του βήματος, ένθα προχιλίων ετών οι πατέρες υπό Θεού φωτισθέντες, τιμητικώς ετοποθέτησαν ταύτην, ούτε δε και ο αποκλεισμός των ευλαβών προσκυνητών από τις εισόδου και ασπασμού της Ιεράς Εικόνας, ημιμόνων κατά την ώρα της Θείας Ιερουργίας. Αποδέχεται και αποφασίζει τον αποκλεισμό πάντων των λοιπόν λαϊκών, είτε φωτογράφων, περιηγητών και ετεροδόξων γενικώς, εισερχομένων περιεργίας χάριν ένδων του ναού ή προσθέαν του θυσιαστηρίου και των τοιχογραφιών και ανατίθηση εις την ιεράν επιστασίαν την πιστήν εφαρμογήν της παρούσης διασυστάσεως προς τους κατά καιρούς διακονητάς, τυπικάρι και καμπανάρι. Εις περίπτωση προσελεύσεως ομάδων προσκυνητών, η Αγία Εικόν, τιμητικός υπό ιερέων, θα μεταφέρεται εις το προσωρινόν βάθρον εν το Κυρίως Ναό προς προσκύνηση και ήτα θα επαναφέρεται εις την εν το βήματι θέση της. Η επισημότητα της εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστί φαίνεται από το ότι είναι σημείο αναφοράς στις πιο σημαντικές εκδηλώσεις του Αγίου Όρους. Ο Γεράσιμος Σμυρνάκης έχει γράψει «Η παρά τη Ιερά Κοινότητη υφισταμένη ως εκτελεστική αρχή και καλουμένη Ιερά Επιστασία, συνίσταται εκ τεσσάρων μελών,
εκλεγωμένων εκάστη 1η Ιουνίου, καθήν εγκαθίστανται δια τελετής, κατερχομένων εν το ναό του Πρωτάτου, εκ της αιθούσης των συνεδριών της Ιεράς Κοινότητος, απάντων των αντιπροσώπων, μετά των παλαιών και νέων επιστατών, εν μέσω χαρμοσύνων κωδωνοκρουσιών. Πάρα αυτά δάμα, τι εν το ναό εισόδου αυτών, ημέν αντιπρόσωποι καταλαμβάνουσι τα σεκατέρωθεν των χωρών ιεραρχικάς θέσεις αυτών, οι δε παλαιοί επιστάτε μετά των νέων ως προπορεύονται, άρχονται ασπαζόμενοι τας Αγίας εικόνας, ενώ η ψάλτε ψάλουση των θεομετωρικών ύμνων άξιων εστί.

Η παραπάνω εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου, καλουμένης άξιον εστί, κατασκευάστηκε στους χρόνους της οικονομαχίας. Ο ζωγραφικός τύπος της ανήκει στον τύπο της Ελεούσης Παναγίας. Το κύριο χαρακτηριστικό της είναι ότι η υπέραγνος μήτυρ του Θεού κρατά τον Ιησού Χριστό, παιδί, στην δεξιά αγκαλιά της. Είναι δηλαδή ο τύπος της Θεοτόκου, της δεξιοκρατούσας. Το αριστερό χέρι του Ιησού ισχωρεί κάτω από το μαφόριο και το κουκούλιο της Θεοτόκου προς τον κόρφο και την καρδιά της. Αυτό δείχνει και την εξάρτηση της ανθρώπινης φύσεως του Χριστού από την τροφό μητέρα του. Εικόνες όπως αυτή χρησιμοποιήθηκαν κατά των αιρετικών για την εικονογραφική διακήρυξη και διατύπωση του Ορθοδόξου δόγματος της Εκκλησίας μας περί της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου. Ο Ιησούς Χριστός κρατάει λιτάριο στο δεξί χέρι του που γράφει την εξής προφητεία του προφήτου Ισαΐα. «Πνεύμα Κυρίου επ' εμέ, ου ένεκεν έχρισέ με». Ψαλμός Ρο Β 20-21. Το πρόσωπο της Θεοτόκου έχει μία σοβαρή, λυπημένη έκφραση και ακουμπά την δεξιά της παριά με μητρική φιλοστοργία και αγάπη στο αριστερό μέρος του προσώπου του μικρού Ιησού, ο οποίος με χαρακτηριστικό, απλό, αλλά σοβαρό παιδικό βλέμμα κοιτά και ίσως ευλογεί με την δεξιά του. Γενικά, η όλη τεχνοτροπία της εικόνας είναι αυστηρά βυζαντινή και η όψη της επιβλητική και με γλυκία σοβαρότητα γνώρισμα πολλών παλαιών εικόνων. Κατά το έτος 1836, το μεγαλύτερο μέρος της εικόνας σκεπάστηκε με λιθοστόλιστο αργυροχρυσωμένο κάλυμα θαυμαστής αγιορείτικης τέχνης υποκάμισο. Το πουκάμισο φιλοτεχνήθηκε στην ιερά μεγίστη μονή βατοπεδίου, όπως μαρτυρεί η υπάρχουσα επιγραφή. Μνήσθητη δέσποινα Θεοτόκε, η προστάτης του Αγίου Όρους Άθο, πάντων των εν μοναστηρίης, σκήτες και κελίης ιερομονάχων και μοναχών, συνδρομητών του κοσμήματος της Αγίας Ταύτης εικόνος και αξίωσον πάντας της Ουρανίου Βασιλείας. Ετεχνητεύθη διαχειρός Ιωάννου Ιού Νικολάου Ενίτου κατά το Αλφα Ωμέγα Σίγμα Ταφ έτος εν τη Ιερά Μονή Βατοπεδίου, επιμελία Διονυσίου Αρχιμανδρίτου Βατοπεδινού, 1836. Το πουκάμισο στο κέντρο μιμείται ανάγλυφα την Ιερή Παράσταση της Ελεούσας, ενώ στο πλαίσιο του κάτω άκρου έχει προστεθεί από το εικονογραφικό θέμα της ρίζας του Ιεσέ, ο δίκαιος προπάτορας της Θεοτόκου Ιεσέ, και στο δεξιό και αριστερό του πλαισίου βιβλικές μορφές, μάλλον από το εικονογραφικό θέμα «Άνωθεν η προφήτε». Στο πάνω μέρος του πλαισίου υπάρχει η μεταγενέστερη δυτική παράσταση της Αγίας Τριάδος, περιβαλλωμένη από δύο αγγέλους. Στο κέντρο επίσης δύο άγγελοι στέφουν την Ελεούσα με διάλυθο στέμα. Στο πουκάμισο υπάρχει επίσης η επιγραφή «Μη ρο θήτα ύψιλον, η καθαριότησα». Η εικόνα είναι τοποθετημένη σε αξιόλογο ξυλόγλυπτο σύγχρονο και μπροστά της
είναι αναρτημένα πολύτιμα αφιερώματα και ασημένια καντήλια. Όταν μεταφέρεται στον Κυρίος Ναό, 5 φορές το χρόνο, Πάσχα, Κυριακή των Αγιοριτών Πατέρων, στις 11 Ιουνίου, στις 15 Αυγούστου και τα Χριστούγεννα, τοποθετείται σε ξυλόγλυπτο προσκυνητάρι στον αριστερό χορό. Το προσκυνητάρι αυτό κατασκευάστηκε το 1954, ενώ παλιότερα χρησιμοποιούνταν προσκυνητάρι που είχε κατασκευαστεί το 1892 στην Πετρούπολη, δωρεά του Ρώσου εμπόρου Ανδρέα Γαβρίλοβιτς, μνήμης ένεκα της επισκέψεως αυτού εν Άθο και το εν καριές προτάτο.

Από τα αντίγραφα αξιομνημόνευτο είναι ένα των αρχών του 19ου αιώνα που βρίσκεται στο κελί Άξιον Εστί. Είναι λαϊκής τέχνης και ακολουθεί τον τύπο της Παναγίας του Κύκου. Συνήθως η Παναγία στα αντίγραφα περιβάλλεται από τις φραγίδες των 20 αθωνικών μονών ή άλλες παραστάσεις από το θαύμα. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι χαλκογραφίες που τον 18ο και 19ο αιώνα τυπώνονταν κυρίως στο Άγιον Όρος για τις ανάγκες των προσκυνητών και τις εξετάζει διεξοδικά η αείμνηστη Ντόρη Παπαστράτου στο δεύτερο τόμο του έργου της «Χάρτινες εικόνες, Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά 1665 έως 1899, Αθήνα 1986». Συγκεκριμένα σημειώνονται τα εξής. Στις χαλκογραφίες που αντιγράφουν την εικόνα, η Παναγία παριστάνεται ως κάτω στη μέση. Στρίβει αριστερά προς τον Χριστό, τον στηρίζει με το αριστερό της χέρι, περασμένο κάτω από τα γυμνά του πόδια και πιάνει με το άλλο το δεξί του χέρι που κρατάει λιτάριο τυλιγμένο ή ανοιχτό με την επιγραφή. «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου ένεκεν έχρισέ με, ευαγγελίσαστε πτωχής απέσταλκέ με». Ισαΐου, κεφάλαιον ξι α. Επάνω στις γωνίες, οι δύο αρχάγγελοι παραστέκουν στην Παναγία και κρατούν ταινία με την αρχή του ύμνου. Σε καμία χαλκογραφία δεν έχουν προστεθεί 20 σφραγίδες. Έκδοση Παπαστράτος, Α, Β, Ε, Σ, Αθήνα, 1986. Μερικές από τις γνωστές χαλκογραφίες που εντόπισε η Παπαστράτου έχουν τυπωθεί το 1790 στο Άγιον Όρος, το 1820 στη Βενετία, έργο του χαράκτη Γιώτα Κολόμπο, το 1862 στο Άγιον Όρος από τους χαράκτες Στέφανο και Κύριλο και άλλα. Υπάρχουν ακόμα ξυλογραφίες Βουλγάρων του 19ου αιώνα και πολλές άλλες απεικονίσεις σε δίσκους ομόλογα του 1931, ακόμα και στη μεγάλη καμπάνα του Πρωτάτου που κατασκευάστηκε το 1874 από τον Ιωάννη Νικολάου. Αντίγραφο της πρώτα ήτησας, το Άξιον Εστί, έργο του 1872, διαχειρός Βενιαμίν Ιερομονάχου, απεστάλλει χάριν ευλογίας παρά των 20 ιερών μονών προς την εντιεπαρχιακή πόλη της Ρωσίας Πένζα, ευσεβεστά την κυρίαν Μαρίαν Μιχαήλοβνα Κισελέβαν, σύμφωνα με την επιγραφή που φέρει. Όχι μόνον η εφαίστεια εικόνα των Καριών, αλλά και η αντίγραφά της είναι θαυματουργά, όπως η Παναγία του Ρεϊσδερέ, όπως αναφέρεται σε επόμενο κεφάλαιο. 5 φορές μόνο το χρόνο μεταφέρεται η Ιερά εικόνα από το Ιερό Βήμα στον Κυρίως Ναό και συγκεκριμένα κατά τις εορτές των Χριστουγέννων, της Αναστάσεως, της Κυριακής των Αγιοριτών Πατέρων, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και του Θαύματος του Άξιον Εστί στις 11 Ιουνίου. Τη Δευτέρα της Διακαινησίμου κάθε έτους, σύμφωνα με πολύ
παλιό έθιμο, η εικόνα του Άξιου Νεστή λιτανεύεται στις καριές του Αγίου Όρους, ενώ τα θαύματα που η Θεία Χάρις ενεργεί δια της εικόνας αυτής δικαίως της έδωσαν την προσωνυμία της Θαυματουργού.

Απολυτίκιον. Ήχος τέταρτος. Ταχύ προκατάλαβε. Πατέρων αθρίστητε πάσα του άθο πληθείς. Πιστός εορτάζοντες σήμερον χαίροντες και φεδρός αλαλάζοντες. Πάντες ενεφροσύνη του Θεού γαριμήτηρ νυν παρά του Αγγέλου παραδόξος υμνείται διό ως Θεοτόκον αή ταύτην δοξάζομεν.

Το θεομητορικό μεγαλινάριο «Άξιον εστίν» αποτελείται από δύο διακεκριμένους ύμνους, από το αγγελοδίδακτο προύμνιο «Άξιον εστί», «Ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών», και από τον ιρμό της ενάτης οδής του κανόνα της Μεγάλης Παρασκευής, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, ποίημα του Αγίου Κοσμά του Ποιητού, 8ος αιώνας. Ο ύμνος πέρασε από τα τέλη του 10ου αιώνα σε λειτουργική χρήση και ψάλλεται στη Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου όποια ημέρα και αν τελείται αυτή, μετά την εκφώνηση εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου. Από τον πρώτο χορό, στον ήχο που ψάλθηκε και το χερουβικό. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που καταλυμπάνεται και ψάλλεται άλλο ανταυτού. Ψάλλεται επίσης στον όρθρο και στους δύο παρακλητικούς κανόνες της Θεοτόκου και αναγινώσκεται στις ακολουθίες της τραπέζης και του μικρού αποδείπνου. Κατά την τοπική αγιορείτικη παράδοση, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ έψαλε τον ύμνο σε ήχο δεύτερο. Ο δεύτερος ήχος θεωρείται ο καταλληλότερος για την έκφραση ηγεσίας, ελπίδας, αφοσιώσεως και αγάπης.

Σύμφωνα με τον ερευνητή οσιολογιότατο μοναχό Πατάπιο Καυσοκαλυβίτη, βασική πηγή της διηγήσεως και του εγκομείου στάθηκε η διήγηση του ιερομονάχου Σεραφείμ Θυυπόλου περί του γενωμένου θαύματος του Άξιον Εστίν. Η διήγηση του Σεραφείμ ήταν διαθέσιμη στον Ιάκωβο Νεασκητιώτη από την καταγραφή της στο Νέο Μαρτυρολόγιο. Επιπροσθέτως, ο Ιάκωβος Νεασκητιώτης πρέπει να αξιοποίησε τις σημειώσεις περί του θαύματος του Άξιον Εστί, τις οποίες είχε αφήσει ο διδάσκαλός του και φερόμενος ως θείος του, ιερομόναχος Θεοδόρητος ο Εξιοαννίνων, σύμφωνα άλλωστε και με την πολύ ενδιαφέρουσα σημείωση. Θεοδόρητος, αρχιμανδρίτης και προηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Λαύρας, ο και της κοινοβιακής μονής εσφυγμένου ηγούμενος ύστερων χρηματίσας, εν τούτης της χρόνης έβρεν εις παλαιά σωζόμενα χειρόγραφα ότι έγινε το τιού τον θαύμα, περιελθόν αυτά επιμελώς ως ζηλωτής ον και φιλομαθής και ιεροδιδάσκαλος. Ο συντάκτης της διηγήσεως μετεγκομείου, όπως προκύπτει από τις αναφορές του σε αυτήν, θα είχε οπωσδήποτε υπόψη του ένα ακόμα κείμενο συναξαριακού χαρακτήρα, πιθανόν των μέσων του 16ου αιώνα, με αναφορές όμως σε γεγονότα των αρχών του ιδίου αιώνα, το οποίο διαβαζόταν κατά την ακολουθία που προηγείται της λιτανίας της εικόνας του Άξιον Εστί στην περιοχή των Καριών, κατά τη δεύτερη μέρα του Πάσχα ή ως ανάγνωσμα στην τράπεζα που ακολουθούσε μετά το πέρας της λιτανίας.

για τη διήγηση του θαύματος του άξιον εστί, καθώς και για εγκομιαστικούς λόγους που έχουν γραφεί γι' αυτό, αντλούμε τις πληροφορίες μας από τις ακόλουθες πηγές. Πρώτον, στον κώδικα της Αγίας Άνης 156 του έτους 1848, ιδιόγραφος Ιακώβου Φίφη 321α-326α αναγράφονται τα εξής. Διήγησης μετεγκομείου εις το θαύμα του Αρχαγγέλου Γαβρίλ εν το άδειν το άξιον εστίν ως αληθώς. Άρχεται. Ουρανίων αγγέλων η ουσία η άειλος και ανθρώπων η φύσης η χωική και βρότιος ηγείται και ο ουρανός. Να σημειωθεί ότι στον ίδιο κώδικα ΦΥΦΗ 316α-320α ο Ιάκωβος παραθέτηκε την ακολουθία της εορτής του άξιον εστί. Δεύτερον, στον κώδικα Αγίου Παντελεήμονος 205 έτους 1866 ιδιόγραφος Ιακώβου 134 ΦΥΦΗ 2α-7α αναφέρεται το εξής. Λόγος μετεγκομείου εις την εικόνα της Θεοτόκου άξιον εστίν αναγυνοσκομένη εν το περιονύμο ναό του Πρωτάτου τη Δευτέρα της Διακαινησίμου. Πρόκειται για διήγηση που σε γενικές γραμμές ακολουθεί το κείμενο του προηγουμένου κώδικα με ελάχιστες διαφοροποιήσεις και το κείμενο αυτό θα πρέπει με ασφάλεια να αποδοθεί στον Ιάκωβο Νεοσκητιώτη για τους λόγους που προαναφέραμε. Να σημειωθεί ότι το ίδιο έργο στον πίνακα του τεύχους του κώδικα επιγράφεται από τον Ιάκωβο ως λόγος εις τα θαύματα της εικόνος της Θεοτόκου Πρωτάτου. Ο ίδιος πάλι ο γραφέας μας ενημερώνει για τα ακόλουθα μετά το προήμιο και πρώτον θαύμα του γεγονότος παρά της θαυματουργού εικόνος της Παντανάσης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου προσαγορευομένου άξιον εστίν ακολούθως έπεται η σειρά ταύτης της διηγήσεως και δεύτερον δε θαύμα της σεβασμίας ταύτης εικόνος της Θεοτόκου ακούσατε εν Χριστώ αδελφοί το οποίον συνέβη κατά το έτος 1488 ήτι 1488 οι θείοι σημειοφόροι αρχαίοι πατέρες οι εν τούτο το σεπτόρι διαλάμψαντες άνωθεν και εξ αρχής παρέδωκαν και διέταξαν ίνα απαραίτητος εκτελείται η προπομπή της λιτανίας πανδημή της θαυματουργού και Αγίας εικόνος. Πρόκειται για τις ήδη αναφερθήσεις περιγραφές τόσο του περιστατικού που συνέβη κατά τη λιτανία στο Διονυσιάτικο κονάκι του Αγίου Στεφάνου, όσο και με τον παραδειγματισμό που επακολούθησε στη Μονή Κουτλουμουσίου από την μη συμμετοχή των μοναχών της στη λιτανία. Αξιοσημείωτη διαφοροποίηση σε σχέση με το κείμενο του προηγούμενου κόμματος

κώδικα είναι η ακριβής χρονολόγηση του περιστατικού που συνέβη στο Διονυσιάτικο κονάκι του Αγίου Στεφάνου κατά τη Λιτανία που κατά τον συντάκτη συνέβη το 1488. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι την αναφορά του στο άξιον εστίν ο Ιάκωβος συνεχίζει και σε άλλο σημείο του κώδικα όπου και παραθέτει τον βίο του Οσίου Πατρός ημών Θεοδοσίου του Εξαντιοχίας με αρχή «Πόλης ευρίσκεται εις την Κιλικίαν». Στο τέλος του βίου, στο κάτω μέρος, ο Ιάκωβος σημειώνει «Αυτήν την διήγηση εδηγήθη ο Άγιος Πατήρ ημών Νύφων ο Πατριάρχης εις τους παραβάτας εκείνους μοναχούς τους εις το κατάστημα του εν καριές κονακίου όπου δεν τους εδέχθησαν τους ακολούθους της λιτανίας της εικόνος της Θεοτόκου άξιον εστί του πρωτάτου. Η δε αντιγραφής του τιού του θαύματος των βίων του Εξαντιοχίας Θεοδοσίου μη αναγνώσαντες κατά λάθος ανέθηκαν εις τον κοινοβιάρχη Άγιον Θεοδόσιον. Όθεν και εγράψαμε νόδε των βίων του ως ωφέλιμον όντα εις τους αναγινώσκοντας. Η επισήμανση αυτή του Ιακώβου είναι σημαντική και δείχνει αφενός το ότι ο Ιάκωβος είχε υπόψη του παλαιότερη διήγηση και αφετέρου την επιστημοσύνη του ανδρός αφού πράγματι στο κείμενο που δημοσίευσε ο Ευλόγιος Κουρίλας η νουθεσία του Αγίου Νύφωνος στους Διονυσιάτες Πατέρες αναφέρεται στον Όσιο Θεοδόσιο τον Κοινοβιάρχη. Θα πρέπει τέλος να σημειώσουμε ότι στον ίδιο κώδικα με άλλη γραφή, μεταγενέστερη εκείνης του Ιακώβου, αντιγράφεται το κείμενο του Ιακώβου περί της εικόνος του άξιον εστί που υπήρχε στην αρχή του κώδικα. Τρίτον, στον κώδικα Αγίου Παντελεήμονος 206, 19ο αιώνα, όχι διαχειρός Ιακώβου, φι-φι, 1α έως 7α γράφονται «Διήγηση του θαύματος εν το λάκο του Άιδιν παρά Αρχαγγέλου Γαβρίλ φι 2α διήγησης περί του θαύματος του γενομένου δια των ύμνων άξιον εστίν υπό του Αρχαγγέλου Γαβρίλ». Το ένδοξο τούτον θαύμα εγένετο εν το Αγίου Όρη του Άθο επί των ευσεβών αυταδέλφων βασιλέων Κωνσταντίνου και Βασιλείου των Πορφυρογεννήτων ιών Ρωμανού του Νέου εν έτη Σωτηρίου 980. Πρόκειται για μεταγενέστερη διασκευή της υπό του Ιακώβου νεοσκητιώτου διηγήσεως μετεγκομείου. Το κείμενο είναι γεμάτο διορθώσεις και διαγραφές λέξεων. Τέταρτον, στον κώδικα του Σιμωνοπετρίτικου κελίου του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, αντιγραφέντος το 1853 από τον ιερομόναχο Ναθαναήλ Ζωγραφίτη, υπάρχει η επιγραφή «Ακολουθία της υπερευλογημένης ενδόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, συντεθήσα και φιλοπονηθήσα παρά του Σοφωτάτου και Αηδήμου διδασκάλου κυρίου Βενεδίκτου Σημαίου, νυν δε κατέφεσιν και αίτησιν του Πανοσιωτάτου κυρίου Θεοφυλάκτου Πνευματικού και νικούντος εις κελίων καλούμενον εν το λάκο του Άιδιν, η τυψάλιν, το όντι πλησίον των καρεών,
αντεγράφει η πεμού του ταπεινού ενιερομονάχης Ναθαναήλ ζωγραφίτου, του και αρχιμανδρίτου, υπερού και εύχεστε, οι εντυχάνοντες, αθωνίησιν εν έτη σωτηρίο, αλφα, ωμέγα, νι, γάμα, 1853 Ιανουαρίου. Μετά την ακολουθία παρατίθεται η διήγηση μετεγκομείου περί του γενωμένου θαύματος εν το λάκκο του Άδην παρά του Αρχαγγέλου Γαβρίλ, ψάλλαντος το άξιον εστίν ενώπιον της θαυματουργού ταύτης εικόνος του Πρωτάτου, που αποτελεί επιτομή και διασκευή της διηγήσεως του κώδικα της Αγίας Άνης 156. Η διήγηση μετεγκομείου εις το θαύμα του Αρχαγγέλου Γαβρίλ εν το Άδιν, το άξιον εστί, στην προημότερη παραλλαγή του, με την οποία αυτή παραδίδεται στον κώδικα Αγίας Άνης 156, είναι ανέκδοτη. Το φως της δημοσιότητος είδε όμως πρόσφατα το κείμενο της διηγήσεως που παραδίδεται στον προαναφερθέντα κώδικα του Σιμωνοπετρίτικου κελίου του Ευαγγελισμού.

Στην αρχή της διηγήσεως, εν είδη προημίου, ο εγκομιαστής εξαίρει τα χαρίσματα της Θεοτόκου και το ρόλο της στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Αναφέρεται ιδιαίτερα στα τρία προτερήματα της Θεοτόκου, που κατά αυτόν είναι η υπερφυής καθαρότης, ο υπερφυής θαυμάσιος τρόπος της ασπόρου αυτής συλλήψεως και ο άφθορος τόκος της υπερλάμπρου παρθενίας της. Αρχίζοντας τη διήγησή του ο συντάκτης, τοποθετεί χρονικά το θαύμα του άξιον εστί κατά τους χρόνους του ευσεβούς βασιλέως Βασιλείου και Κωνσταντίνου των Πορφυρογεννήτων Ιών Ρωμανού του Νεωτέρου, ήτι το έτη 980, αποδεκτήσεως 6940. Στη συνέχεια καταγράφεται λεπτομερώς το γενόμενο θαύμα όπως το έχουμε ήδη περιγράψει. Ενδιαφέροντα είναι τα λειτουργικού χαρακτήρα σχόλια του συντάκτη που μας δίνουν πολλές πληροφορίες για τη διαχρονική εξέλιξη του τρόπου εορτασμού του θαύματος του άξιον εστί, τα οποία παραθέτομαι. Πρώτον, στην αναφορά της θαυμαστής συμπληρώσεως του ύμνου με την προσθήκη του άξιον εστί, σχολιάζει: «Σημείωσον ότι έκτοτε οι μεταγενέστεροι άρχισαν να συνθέτωση και να ψάλωση τα μεγαλινάρια εις την ενάτην οδύν έντες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές. Ότι οι παλαιοί ποιητέ αυτοί ουκ εσυνέθεσαν δια τούτο και εν της μηνέης ου γράφονται, αλλά εις τα ιρμολόγια ιδιαιτέρως έπειτα εσυνέθεσαν και έβαλον». Δεύτερον, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η εορτή του Άξιον Εστί τελείται σήμερα όχι μόνον στο Άγιον Όρος, αλλά και πανορθόδοξα στις 11 Ιουνίου. Ο εγκομιαστής όμως μας δίνει την πολύ σημαντική πληροφορία ότι παλαιότερα ο εορτασμός είχε μετατεθεί στις 13 Ιουλίου για το λόγο ότι η 11η Ιουνίου συνέπιπτε με την περίοδο της νηστείας των Αγίων Αποστόλων και δεν ήθελαν να γίνεται κατάλυση της νηστείας αφού οι τότε πατέρες τηρούσαν απαράβατον την ακρίβεια της νηστείας. Μας ενημερώνει επίσης ότι είχε συντεθεί ειδική ακολουθία για τη 13η Ιουλίου, η οποία λησμονήθηκε στο πέρασμα του χρόνου. Πιο συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση της περιγραφής του θαύματος, ο εγκομιαστής σημειώνει ότι έπειτα από την ενημέρωση των λοιπόν γερόντων της κοινής συνάξεως περί των γενωμένων, θεσπίστηκε από αυτούς να εορτάζεται η ιερά αυτού σύναξης κατά την 13η του Ιουλίου μηνός. Το δε θαύμα έγραψαν κατά αυτήν την ημέρα ενή ο ύμνος παρά του Αρχαγγέλου εμελουργήθη την 11η του Ιουνίου. Διατογίνεστε τότε την νηστείαν των Αγίων Αποστόλων και ψάλεστε εν αυτή τα μεσόρια. Είναι αγούν μη γίνεται κατάλυση της νηστείας, διότι οι πατέρες τότε εφύλατον την ακρίβεια των νηστειών απαράβατον. Τούτου ένεκα εγγράφει εν της παλαιής συναξαριστές χειρογράφης η σύναξης του Αρχαγγέλου Γαβριήλ εν το Άδην ήτι εν το Ψάλιν το Άξιον Εστίν, την δε εορτήν μετέθεσαν εις την 13η του Ιουλίου μηνός με ασματικήν ακολουθίαν, της οποίας ακολουθίας την αξίαν αγνοούντες οι πολλοί εκ της πολυχρονίου πανδαματορίας
αμνημονευθήσεις της αιτίας απορούσει δικαίως. Τρίτον, φαίνεται όμως ότι η καθιέρωση της τελέσεως της εορτής στις 13 Ιουλίου δεν είχε την ανάλογη αποδοχή της λειτουργικής συνειδήσεως των αγιοριτών, οι οποίοι πιθανότατα δεν θεώρησαν μειωτικό της νηστείας των Αγίων Αποστόλων τον εορτασμό του θαύματος του Άξιον Εστί. Με την ευκαιρία της αναφοράς του στη μεταφορά της εικόνας του Άξιον Εστί στο ναό του Πρωτάτου, όπου και παραμένει μέχρι σήμερα, ο εγκομιαστής επανέρχεται στην ημερομηνία τελέσεως της εορτής. Έτσι μας ενημερώνει ότι οι παλαιοί πατέρες εόρταζαν το θαύμα του Άξιον Εστί στις 11 Ιουνίου, αλλά με την πάροδο του χρόνου και εξαιτίας κοσμικών περιστάσεων, τις οποίες δεν κατονομάζει, ο εορτασμός αμελήθηκε για να επανέλθει στις μέρες του και τότε συντέθηκε ακολουθία προκειμένου να τιμηθεί η Θεοτόκος αλλά και ο Ευαγγελιστής της Αρχάγγελος Γαβρίλ. Παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα. «Εόρταζον δε οι παλαιοί πατέρες ταύτην την μνήμη του θαύματος, κατά αυτήν την ημέραν όπου ετελέστη την 11η Ιουνίου μηνός, αλλά από κοσμικάς περιστάσεις αμεληθήσα κατά τους παρόντας αυτής χρόνους, εκρίθη να εορτάζεται πάλιν ως και πρώτερον. Όθεν και εορταστική ακολουθία συνετέθη, ως προεγράφει ή να δοξάζεται η πανίμνητος Θεοτόκος. Εφημείται δε και ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, ως της καθώς απαρχής έως τέλους εστάθη, ο ένθεος υμνολόγος της Θεοτόκου και τροφεύς και διακονητής και χαροποιός αυτής Ευαγγελιστής, ούτως υπηρέτης και εις το να αποκαλύψει των όντως θεομητορικών τούτων ύμνων, ως αυτό μόνο και κατά πάντα πρεπούσεις της διάφτης διακονίας. Ενδιαφέρουσα επίσης είναι η πληροφορία του εγκομιαστή ότι η απόφαση της μεταφοράς της εικόνας του Άξιον Εστίν από το κελί που βρισκόταν και στο οποίο τελέστηκε το θαύμα στον κοινό ναό του Πρωτάτου ελήφθη κοινή ψήφο σε σύναξη που έγινε στον Άθωνα, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι ηγούμενοι του Αγίου Όρους, καθώς και οι λόγοι, αλλά και ενάρετοι μοναχοί. Επισυνάπτει μάλιστα τους λόγους για τους οποίους αποφασίστηκε αυτή η μεταφορά, που ήταν πρώτον για να δίνεται η ευκαιρία σε όλους τους πατέρες να σπάζονται την εικόνα και να απονέμουν σε αυτήν τις πρέπουσες τιμές και δεύτερον για να διαφυλαχθεί η ησυχία που απολαμβάνει ο γέροντας του κελίου του Άδην και η συνοδεία του, η οποία κινδύνευε να διαταραχθεί από το πλήθος των μοναχών και των λαϊκών που προσέτρεχαν εκεί χάριν ιαμάτων μετά τη διάδοση της φήμης του γενωμένου θαύματος. Παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα. Κινήσουν συνάξεως τότε εν το όρι γενωμένης, συναχθέντων πάντων των ηγουμένων του Αγίου Όρους και λοιπόν λογάδων και εναρέτων πατέρων, την μεν Αγίαν εκείνην εικόνα, εις ενώπιον ο Αγγελικός Ύμνος εψάλτη, μετεκόμισαν κοινή ψήφο εις των κοινών ναών του Πρωτάτου, ή να μένει εις αίδιον ενθύμηση του θαύματος, και να δοξολογείτε και να ασπάζετε παραπάντων εκεί και ή να μην ταράτετε η ησυχία του Αγίου εκείνου γέροντος των κελίων του Λάκου, ότι διαδοθήσεις της φήμης του θαύματος, σειραίοντες πανταχώθεν, ου μόνον οι του όρους μοναστέ και μηγάδες, αλλά και έξωθεν εκ του κόσμου πανταχώθεν, συνέτρεχον και χάριν ιαμάτων, η μεταπίστεως προς αυτήν προστρεχόμενοι, απελάμβανον
ότι πολλά και διάφορα θαύματα ετέλεσαν η Αγία αυτή εικόν, τα οποία εις γραφήν δεν εδόθησαν. Στη συνέχεια της διηγήσεως γίνεται εκτενής αναφορά στα θαύματα όπου ετέλεσε η Αγία εικόνα αυτή, σύμφωνα άλλωστε με τον ιδιαίτερο τίτλο του σχετικού κεφαλαίου. Ως πρώτο θαύμα αναφέρεται το περιστατικό που συνέβη κατά την λιτανία της ιερής εικόνας της Καριές, έξω από το Διονυσιάτικο κονάκι, αντιπροσωπείο, του Αγίου Στεφάνου, όπου οι Διονυσιάτες πατέρες δεν εξήλθαν προς υποδοχήν της εικόνας, σύμφωνα με το έθιμο, αλλά παρέμειναν κλεισμένοι εντός του κτηρίου. Προς παραδειγματισμόν τους, την επομένη μέρα έπεσε χαλάζι και κατέστρεψε όλα τα δέντρα της περιοχής του κονακίου, ενώ άφησε ανεπηρέαστα τα δέντρα της γύρω περιοχής. Το περιστατικό πληροφορήθηκε και ο Άγιος Νύφων, πρώην Οικουμενικός Πατριάρχης, που εφησύχαζε τότε στη Μονή Διονυσίου και ο οποίος επιτίμησε και παραδειγμάτισε τους ανευλαβείς μοναχούς. Στη συνέχεια αναφέρει και δεύτερο θαύμα που συνέβη πάλι με αφορμή τη λιτανία της εικόνας στις Καριές. Κατά αυτό οι κουτλουμουσιανοί μοναχοί, υπεροπτικά φερόμενοι, δεν συμμετείχαν μία χρονιά στη λιτανία, θεωρώντας ότι πρέπει να λιτανεύουν χωριστά, καθώς και τα λοιπά μοναστήρια. Ως συνέπεια αυτής της επιλογής τους κατά τον εγκομιαστή, οργή του Θεού και της Θεοτόκου ανέβη επ' αυτής, αφού τόσο το πλοίο όσο και ο αρσανάς της Μονής καταστράφηκαν λίγο μετά από τους κουρσάρους, ενώ ταυτόχρονα μέρος των τυχών της Μονής, καθώς και κτίρια, όπως η νεόκτιστη τράπεζα, κατέπεσαν. Χρήσιμη για την ανίχνευση των πηγών του συντάκτη της διηγήσεως είναι η αναφορά του ότι ταύτην την διήγηση του άξιον εστί, γεγραμμένην ευρών ο πρώτος του όρους, Σεραφείμ, καλούμενος, εν παλαιής χειρογράφης, το τότε καιρό, σωζόμενα έγραψε κατά το 1555 προχρόνων 2902. Από την τελευταία αυτή επισήμανση προκύπτει το συμπέρασμα ότι η διήγηση μετεγκομείου συντάκτηκε το έτος 1847, ενώ υπενθυμίζουμε ότι ο κώδικας της Αγίας Άνης είναι του έτους 1848, κάτι που θεωρείται πολύ φυσικό, αφού ο πολυσέλιδος αυτός κώδικας αποτελείται από πολλά και διάφορα θέματα και θα χρειάστηκε αρκετός χρόνος ώσπου να ολοκληρωθεί η συγγραφή του. Στο τελευταίο μέρος της διηγήσεως που επιγράφεται ευχή του τέλους του λόγου, ο εγκομιαστής δέεται θερμά στη Θεοτόκο, που είναι θαύμα υπερφιέστατον της φύσεως, θέαμα παράδοξων πάσης κτήσεως, υπερτάτη της αρετής κορυφή, άπλετον πέλαγος του ελαίους, ανεξάντλητος άβυσσος εσπλαχνίας, βάθος δυσθεώρητων μυστηρίων, δυσλείπτων και ύψος ενιών δυσνοήτων ουρανίων, ώστε να συνεχίζει να ποτίζει διαπαντός εκ της ακενότου πηγής των χαρίτων της, εκείνους που με χαρά προσέρχονται εις προσκύνηση της ιεράς χαριτοβλή του εικόνος. Τέλος ο εγκομιαστής, γενικεύοντας την αξία των σχετιζομένων με τη Θεοτόκο ιερών αντικειμένων, όπως η εικόνα του άξιον εστίν, αναφέρεται σε υποσημείωσή του στο γνωστό θαύμα της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου που συνέβη στην Κωνσταντινούπολη, συνδέοντας με τον τρόπο αυτό τη διήγηση περί του άξιον εστί με το τόσο προσφυλές θεομητορικό θέμα του, το οποίο έχει καλύψει υμνολογικά και αγιολογικά.

το κείμενο του εγκομιαστικού λόγου. Το παρόν ανέκδοτο χειρόγραφο που δημοσιεύεται με σιωπηρές τις διορθώσεις στην ορθογραφία και στη στίξη υπάρχει στο Παρατσκαριές Σιμωνοπετρίτικο Ιερό Κελίο του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και φέρει την εξής επιγραφή. Ακολουθία της υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας. Συντεθήσα και φιλοπονηθήσα παρά του Σοφωτάτου και Αηδήμου διδασκάλου Κυρίου Βενεδίκτου Σημαίου. Νυν δε κατέθεσιν και αίτησιν του Πανοσιωτάτου Κυρίου Θεοφυλάκτου Πνευματικού και ενικούντος εις κελίον καλούμενον εν το λάκο του Αηδήν ή τη ψάλιν, το όντι πλησίων των καρεών, αντεγράφει υπε μου του ταπεινού εν ιερομονάχης Ναθαναήλ ζωγραφίτου, του και αρχιμανδρίτου, και υπερού και εύχεστε οι εντυχάνοντες, αθωνίησιν εν έτη σωτηρίο 1853 Ιανουαρίου. Διήγησης μετεγκομείου περί του γενωμένου θαύματος εν το λάκο του Αηδήν παρά του Αρχαγγέλου Γαβριήλ ψάλλοντας το άξιον εστίν ενώπιον της θαυματουργού ταύτης εικόνος του πρωτάτου. Ευλόγησον Πάτερ. Ουρανίων αγγέλων η ουσία η άειλος και ανθρώπων η φύσης η χωική και βρωτεία ηγείται ομού και ουρανός, οφείλουσιν εις την νεάνιδα ανύμφευτο νύμφη του ποιητού, των απάντων Θεού, Θεοτόκον Μαρίαν, άλικτον των νύμνων και εφήμνια διηνεκή καταξίαν προσφέρειν. Ο νους άπας των ανθρώπων θαυμάζει με απορία εις τρία προτερήματα της Θεοτόκου, και η γλώσσα των θεολόγων αδυνατή προσφυός να εγκομιάσει τα υψηλά προνόμια της Βασιλίδος και Μητρός του Θεού. Διότι εις το θεοσκήνωτον υποκείμενόν της υπεραστράπτουσιν ε υπερφυείς ακτίνες των τριών τούτων προνομίων και ασυγκρίτων αυτής μεγαλείων, χωρίς να δίδουσι μετοχήν της υπερφυούς ταύτης αξιότητος, μήτε εις την φύση των αγγέλων, την άειλων, μήτε εις των χωρών των Αγίων απάντων, θεοπρεπών, των πανέντιμων. Τούτων των τριών προνομίων, το πρώτον, η υπερφυής καθαρότης ταύτης της θεονύμφου Μαρίας, ειν εκβρεφικής ηλικίας άχρη της ασπόρου λοχίας είχεν υπάναγνος. Το δεύτερον, ο υπερφυής θαυμάσιος τρόπος της ασπόρου συλλήψεως. Και το τρίτον, ο άφθορος τόκος της υπερλάμπρου παρθενίας, εις φραγής μετρητήν δαδουχίαν έγλης υπερφώτου εν Θεού, θαυμάσιον θέαμα εκτελούν την θεόνυμφων Μαρίαν, άνω εις των υπερεθέριων κόσμων, και κάτω επί γης εις την υφήλιον πάσαν. Διότι η καθαρωτάτη αγνία της παρθενικής ωραιότητος ή των δώρων εξαίρετων και ουχή απλούν της φύσεως, καθότι συγκαταριθμείται κατά φύσιν με τους απογόνους του γενάρχου Αδάμ, η οποία καθαρότης την εξοραίζει από προαιρετικήν μόνην διάθεσιν της λαμπρότητος, με όλον όπου εις την ιεράν της καρδίαν δεν έλαβε χώραν μηδεμία ροώδης κλίσης ρευστής ορέξεως ή της εξαλείφεται παντελώς με την ισχύν της προαιρετικής έμφρονος εκλογής. Η ένθεος καθαρότης της υπεράγνου Μαριά ομολογείται φύσης ομού και προαίρεσης χάριτε σύνθετη των οποίων η έλαμψης εις έτερον σώμα αγιοσύνης των άλλων Αγίων Ανδρών, ηνωμένη,
δεν έλαμψε τη αυτήν φεδροτάτην ασύγκριτον καθαρότητος έγλιν. Ταύτα τα τρία προτερήματα της Παρθένου ως μεγαλεία ασύγκριτα όντα, άφθεκτα και ακατάληπτα, ιστορίζουσιν οι ζωγράφοι επιστημονικός ως τρεις φαϊνούς αστέρας εις τα θεομητορικάς Αγίας αυτής εικόνας. Εκ του πρώτου ιστερογράφου εκείνου λέγω, του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, του κατά πρώτον την θείαν αυτής εικόνα ιστορίσαντος, την παράδοσιν εκλαβώντες και φυλάτοντες. Εις μεν την κεφαλήν ένθα το ηγεμονικόν του νοός ενίδρυται, τον πρώτο αστέρα ιστορίζοντες, ως άνω που εκβρέφους παντελώς ροπήν μόμου δεν εδέχθη. Τον δε δεύτερον αστέρα καθιστορούσιν εις το στήθος εξ αριστερού μέρους ένθα η καρδία, ως άνω που ασπόρος εκ των αγνών αυτής αιμάτων ετηρώθη σάρξ υπερφυός, ο μονογενής Υιός και Λόγος του προανάρχου Πατρός. Εις το δεξιόν δε μέρος του στήθους ένθα εναγκάλες αυτής βαστάζει τον αυθόρος τεχθέντα μονογενή Υιόν αυτής και την παρθενίαν αυτής άφθορον τηρήσαντα, τον τρίτον αστέρα προσφιέστατα ιστορούσι. Η φύση συχοϊκή εις τα κάτω αμφιρεπής εις μόνη την Παρθένων Μαρίαν, επιρρεπής εις τα Κρήτωνα, θαυμασίως εγνώστη, ως προορισμένος χρυσός, προς χρήσιν του αρχιτέκτονος Θεού, απαιώνος ορισμένη Θεόθεν, εις ένθεον οίκησιν. Και τι ούτων λοιπόν μέγα προτέρημα ένθεον, την αποδεικνύει από τον αστρά αριθμών τριτών αριθμών των υπερφυών αυτής χαρισμάτων, υπερτέραν των προνόμου και μετά νόμων και άχρη της συντελείας των αιώνων Αγίων και ανωτέραν πάντων των ποιημάτων, ως υπέρφερον όχημα αυτών των χερουβίμ και υπέρεν δοξωτέραν των σεραφείμ χρηματίσασαν. Όθεν και παρά του Αρχαγγέλου Γαβριήλ έλαβε την χαρμονήν του ασπασμού, το χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού. Ότι νεάνης ετέρα δεν εξήρκει να υπουργήσει το φρικόδες μυστήριον της Θείας Ενανθρωπίσεως, δεν έκρινεν αξίαν άλλην παρθένων ο Θεός Λόγος εις την σωτήριον ενανθρώπιση κατά τους νόμους της φύσεως. Ω κλαίος της Παρθένου, ω ύψος μυστηρίων παραδόξων εν Θεών υπέρτατων, ω τερπνή δόξα της Θεοτόκου Μαριάμ, κροτούσιν εις αυτήν νοερώσι χωρί των αγγέλων, χερουβίμ, σεραφείμ, με όλες τας ιεραρχίας των ασωμάτων, άδοντες μέλος ουράνιων πάντερπνων. Αλλά καθώς πρώην ο Γαβρίλ εξ ουρανού αποσταλής ευγγελίσατο αυτή τη Παρθένο την άσπρον φρικτήν θείαν σύλληψην, ούτω και ήδη εν σχήματι μοναχού φανής σαφώς, μοναχό υπηκό αληθή, εδίδαξε τον ύμνον των αγγελικών, ως δι αρμοδίος παρά των εισαγγέλων αζύγων ψάλεστε. Πρώτος αυτός του μέλους αρξάμενος και χαράξας εν πλακή εις αίδιον μνήμην του θαύματος ούτινος την ανάμνηση σήμερον άγοντες απαρχής της θαυμαστής ταύτης διηγήσεως.

Κατά τους χρόνους του ευσεβούς βασιλέως βασιλείου του Πορφυρογεννήτου, ως της έλαβε τα σκύπτρα της βασιλείας Ρωμαίων, ομού μετά του αυταδέλφου αυτού Κωνσταντίνου του Πορφυρογεννήτου και αυτού Καλουμένου, ιών Ρωμανού του Νέου, εν έτη Σωτηρίο 980 Νικολάου δε του Χρυσοβέργη Πατριαρχούντος, εν έτη αποκτήσεως κόσμου 6490. Κατά την σκήτην των Καρεών, εκεί πλησίων εν το λάκκο του Άιδιν ή τη Ψάλιν Καλουμένου, εις την τοποθεσία της Ιεράς Μονής του Παντοκράτορος, ευρίσκοντο το Πάλε και τα Νιν κελία ησυχαστών διάφορα. Εις ένα γούν των κελίων τούτων, επωνόματι τιμόμενων της κοιμήσεως της Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, εκατοίκει εις γέρον ιερομόναχος, ομού και ενάρετος έχουν υποτακτικών υπήκων και ευλαβέστατων αγγελόβιων και αγγελώνυμων Γαβριήλ ούτω καλούμενων. Επειδή δε τότε εις το πρωτάτον ένθα ο πρώτος του όρους ευρίσκετο, εγίνε το αγρυπνία κατά παν Σάββατον εσπέρας, ως έκπαλε ή τον συνήθεια να γίνεται εις τα σκήτας. Και συνηθρίζοντο οι εν της πέριξ της κήτεως ησυχάζοντες μοναχοί. Κατά το εσπέρας λοιπόν ενός Σαββάτου, θέλοντας να υπάγει ο προρηθής γέρον εις την αγρυπνίαν, λέγει το μαθητή αυτού, «Τέκνον, εγώ μεν υπάγω εις το Κυριακόν του πρωτάτου, να ευρεθώ εις την αγρυπνίαν ως χρεών μου απαραίτητον, ότι δεν δύναμε να λείψω από την παράσταση του χορού των ιερομονάχων ως ιερομόναχος ον. Σίδε, ή να μία μελής εν τον άρθικη ιστάμενος ως μοναχός, όντα ιδιώτης, και νιστάζεις, ως και άλλοτε μη έλεγες, μείνον μάλλον εν το κελίο όδε, και προσεύχουν ο αιρός, ως εδιδάχθης, κατανιγόμενος και του πόματος των δακρύων κατεντρυφών. Ψάλε και την συνήθεια ακολουθία σου, ως δύνασε, εις αν γάρ ο τεγέρον και ο μαθητής, θεωρητική και γυμνασμένη ον ο πατήρ εις την νηπτικήν εργασίαν και τον μαθητήν εκδιδάσκον νοερός κατά μόνας προσεύχεστε. Και ούτως ο μεν γέρον απήλθεν εις το πρωτάτον μετά των συνασκητών συναγρυπνήσε, ο δε ευλαβής εκείνος υποτακτικός εν απομείνας μόνος του εις το κελίον εις ελθόν αφεσπέρας και αυτός εν το ευκτηρίο οίκο της Θεοτόκου, επροσήφχετο συνήθως νοερός και ησύχος ως ήθιστο ποιόν προσκυνήσεις πυκνάς και στάσιν πανίχιον μετακατανήξεως. Κατά δε του μεσονύκτιον άρχισε να ψάλει τον τριαδικόν κανόνα και ειδού της αδελφός, ως εκ των γυτνιαζόντων έκρουσε την θύραν του κελίου. Ο δε ανοίξας είδε ως μοναχόν την αγνώριστον και λέγει αυτό ότι ήλθεν είναι συμψάλωση νομού την ακολουθίαν. Επειδή δε και η αγγελική παρουσία φέρει ευφροσύνην και χαράν εις την ψυχήν του ευλαβούς, η δε δαιμόνιος φαντασία προξενεί δηλίαν και ταραχήν. Με τα χαράς λοιπόν εδέχθη ο μοναχός των φαινόμενων μοναχών ως συμβοηθών της ασματικής ακολουθίας και άρχισαν ομού ψάλιν ευλαβός των τριαδικών κανόνα. Ο δε φαινόμενος μοναχός επί ανά τρεις προσκυνήσεις βάλλον την χείραν έως την γην
εις κάθε τριαδικών τροπάριων και ψάλλων αργός, με ευλάβιαν του οποίου κατά μίμησιν επί και ο καλός μαθητής του γέροντος, ως ευλαβέστατος όπου ήτον, χαίρον ότι έβρεν ομογνωμούντα και ομόφρονα σύννευχον. Εις δε το τέλος του κανόνος του Τριαδικού, του Ιερού Μητροφάνους Αρχιεπισκόπου Σμύρνης, κατά το έθος του Αγίου Όρους, ως γράφουσι τα ορολόγια, ότι δε εν το Αγίο Όρι του Άθο μετά των Τριαδικών κανόνα ψάλουσι την τιμιωτέραν δίχωρον, ήτι ομού οι δύο χωροί, τα δε τριαδικά μεγαλινάρια ούκε λέγοντο τότε. Τότε ο ξένος μοναχός φαινόμενος επίησε έναρξην του ύμνου του κυρίου Κοσμά, επισκόπου Μαϊούμα, και άρχισε με μέλος αγγελικών σταθείς κατέμπροσθεν της θαυματουργού εικόνος ταύτης της τότε μεν εν το ναό εκείνο του κελίου ισταμένης, νυν δε εναδίτης του μεγίστου ναού του πρωτάτου τε θησαυρισμένης, και έψαλε με θώσεις κατανήξεως και πανευλαβίας το άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, το οποίον έψαλε ως μεγαλινάριον. Ιθούτο συνήψε και τον ιερμόν της τιμιωτέρας, με τόσην δε γλυκύτητα και εφώνου μελωδίας, ίσεν ο ουρανοφύτης Αρχάγγελος Γαβρίλ των θεομητορικών αυτών ύμνων, ασυγκρίτος του μέλους του Ιωάννου Κουκουζέλη, εις του οποίου την μελωδίαν τα ανέσθητα ζώα των τράγων ίσταντο εκπλητώμενα. Εις δε του Αρχαγγέλου Γαβρίλ, ούτου και αυτός καλούμενος, σκυρτών και αγαλώμενος, ίστατο ενεός και ευλαβός ακροόμενος την αγγελική μελωδίαν. Θαύμα δε οικολούθη το θαύματι, ότι ο μεν ιερός χαρακτήρ της θεομητορικής εικόνος, φως λαμπρών εναπέπεμπε, και το Άγιον αυτής πρόσωπον εμιδία υπερφιός, υποδεχομένη χαροποιός την αγγελική ένεση. Ο δε μοναχός εκρατήτο από θείαν οικονομικήν άγνοιαν σκεπόμενος, όσο Λουκάς και ο Κλεόπας ποτέ συνοδοιπορούντες και συλλαλούντες το σωτήρι, του μη γνώνε μη δε συνιένε την αγγελικήν παρουσίαν. Αλλά μετά το τέλος του άσματος, ενδόμηχον έχουν την ιδίτητα του μέλους και των τερπνών εγκομείων του μεγαλιναρίου ή τη ιρμού της τιμιωτέρας, ηρώτα των φαινόμενων ότι εμείς το τιού των μεγαλινάριων του ιρμού ουκ είδαμεν, μόνον δε των ιρμών ψάλλομεν, και άμα εδέ το παρακαλών των φαινόμενων όνι χάρις εσκίαζε του μη επιγνώνε αυτόν ο οποίος είναι οικονομικός, ή να γράψει αυτό των τιού των ύμνων, και ούτως μεν θεόθεν κινηθείς το φανέντι ητήσατο. Ο δεασμένος την αίτησιν υποδεξάμενος, χάρτην και κάλαμον παρά αυτού εξεζήτησεν. Ο δε μη έχειν υπόν πλάκα τεινά προσκομίσε αυτό, ετέλευσεν. Δραμώνουν ο καλός υπήκος και ευρών πλάκα μεταπόθου προσέφερεν αυτό. Λαβών δε αυτήν ο άγγελος, και τη μεν αριστερά χειρή κρατών αυτήν, τη δε δεξιά, δια του δεικτικού δακτύλου χαράξας θαυμασίως των ύμνων, τόσον βαθαίως εχαράχθησαν τα γράμματα εις την πλάκα εκείνην, την σκληράν,
ώσαν να εγγράφησαν επάνω εις πυλών απαλότατον. Ήτα λέγει το μοναχό, «Ιδού, από την σήμερον εις το εξής, ούτω να ψάλλεται ο ύμνος ούτως, και εσείς και όλοι οι Ορθόδοξοι». Και ταύτα λοιπόν, ο μεν φανής άγγελος αφανής εγένετο, απέμπροσθε των οφθαλμών αυτού, ως παραθεού αποσταλής, αποκαλύψε των αγγελικών τούτων ύμνων, τη του Θεού μητρή, πρεποδέστατον. Ο δε μοναχός, ανανύψας και εις εαυτόν ελθόν εκ της σκέπης, εις η οφθαλμή αυτού εκρατούντο άχρη τούτου, του μη επιγνώνε αυτόν, έμεινεν εκστατικός, το θαύμα εκπλητόμενος. Και έστι εις προσευχήν, κατασπαζόμενος, περιχαρός την θαυμαστήν εικόνα της Θεοτόκου και την αγγελοχάρακτον εκείνη πλάκα, άχρη αυγής ημέρας της Κυριακής, ευχαριστών το Θεό και τη Θεομήτωρη των ύμνων επάδων ακορέστος. Αφού δε υπέστρεψεν εκ της αγρυπνίας ο γέρον και προστάτης αυτού, εδιηγήθη αυτό ο καλός μαθητής την αγγελική νοπτασία και υποδείξας αυτό την αγγελοχάρακτον πλάκα, ήρξα το ψάλιν το άξιον εστίν γήθοσίνος, καθώς παρά του αγγέλου εδιδάχθη. Ο δε γέρον ταύτα ακούσας και ειδών την πλάκα, έμεινε εκστατικός δια το τιού των θαυμάσιων. Λαβώντες λοιπόν και οι δύο την αγγελοχάρακτον εκείνη πλάκα, απήλθον εις το πρωτάτον και δείξαντες αυτήν είστε τον πρώτον του Αγίου Όρους και εις τους λοιπούς γέροντες της κοινή συνάξεως, εδιηγήθησαν άπαντα εις αυτούς τα γεγονότα. Ιδε, δοξάσαντες την Κυρίαν Θεοτόκον δια το παράδοξον τούτο θαύμα, κοινή ψήφο εκλέξαντες γέροντες απέστειλαν ομού με την πλάκα και γράμματα προς τον ευσεβή βασιλείον των Πορφυρογέννητων και προς τον Πατριάρχη Νικόλαον τον Χρυσοβέργη, διαλαμβάνοντα ακριβώς όλην την άνωθεν διήγησιν και άπασαν την υπόθεσιν του τιού του τερατουργήματος. Ταύτα μαθώντες ότι βασιλεύς και ο Πατριάρχης Συσσίνιος, ο γάρ Νικόλαος κατά φτάσε κοιμήθιαν κυρίω, και ανέβει εις τον θρόνον αυτός ο Συσσίνιος εκ μαγίστρου, άνθρωπος λόγιος και ιατρός επιστήμων, ως της διεγκομείων επιστολών όρισεν απανταχού εις όλη την οικουμένην να ψάλλεται εις τας εκκλησίας των Ορθοδόξων ο αγγελικός ούτος ύμνος εν τες ακολουθίες και εις την ιεράν λειτουργίαν. Η δε Αγία εικόν της Κυρίας Θεοτόκου εις έμπροσθεν εμελουργήθη ο αγγελικός ούτος ύμνος, μετεκομίστη εις τον μέγιστο ναόν του πρωτάτου από τους πατέρες του όρους ή να σώζεται εκεί τιμωμένη εις αίδιον μνήμην του θαύματος και ενθρονιάστη ένδον του ιερού βήματος επάνω του ιερού συνθρόνου καθώς έως την σήμερον σώζεται. Το δε κελίον εκείνο έλαβε την επωνυμία και ονομάζεται Άξιον Εστίν. Ο δε λάκος εκείνος εκλήθη λάκος του Άιδιν ήτι του Ψάλιν, ότι εις τον εν λάκο κελίο εμελουργήθη ήτι εψάλθη παρά του Αρχαγγέλου Γαβρίλ ο Θεομητορικός ούτος ύμνος.

Και επειδή το θαύμα τούτο συνέβη κατά την 11η ημέρα του Ιουνίου μηνός, κατά την οποία εόρταζον και η παλαιοί αγιορείται και εξαιρέτως η καριώτε την μνήμη του Τιού του θαύματος, εόρτιον ημέραν της Κυρίας Θεοτόκου Άγοντες, αν και μετά την πολυκαιρία, ύστερα από καιρικάς περιστάσεις, αμελήθη και λησμονήθη τελείως η τιάφτη κατοφυλήν απαραίτητον εορτή, τυχαίνει να εκτελείται παροιμών ευχαριστήρια τη πανημνήτω αποδίδοντες τη δεσπίνη, επειδή λέγω κατά την 11η εόρταζον την δέσποινα Θεοτόκων, ή να μη μένει και ο αυτουργός του Τιού του Θαύματος αγέραστος, ο Αρχάγγελος δηλαδή Γαβριήλ. Τούτου ένεκα εθέσπισαν να εορτάζεται τη 13η του Ιουλίου μηνός, το οποίον με την πολυκαιρία λησμονήθη και αυτό ως και το πρώτον, δια το οποίον απορούσει πολύ τίνος ένεκεν εορτάζεται ο Αρχάγγελος Γαβριήλ τη 13η του Ιουλίου μηνός, ότι η αιτία της τιάφτης συνάξεως ως γνωστή ούσα και πασίδηλος τότε παρά των αγιωτών πατέρων δεν εγγράφει εν της μηνέης, ετάχθη δε εις τον Ιούλιον μήνα να εορτάζεται, επειδή εις τον Ιούνιον είναι η νηστεία των Αγίων Αποστόλων και ψάλλεται το Αλληλούια, και δια να μην καταργώνται τα μεσόρια και γίνεται κατάλυση της νηστείας. Τούτου ένεκα την μεν εορτήν του Άιδιν κατά αυτήν την ημέραν όπου και το θαύμα συνέβη, την δε σύναξην του Αρχαγγέλου Γαβριήλ μετέθεσαν εις την 13η του Ιουλίου μηνός. Καθώς γάρ και εν την 26η εορτάζεται του Μαρτίου μηνός δια των Ευαγγελισμών της Παρθένου. Ούτω και οι τότε πατέρες ετελούσαν σύναξην και λειτουργίαν κατενι αυτών εις τον ρυθέντα λάκων των επωνομαζόμενων Άιδιν ή Τυψάλιν εις μνήμην του θαύματος, τιμώντες και δοξάζοντες τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, ως της καθώς απαρχής έως τέλους εστάθη ο ένθεος υμνολόγος της Θεοτόκου, ομού και τροφεύς και διακονητής και χαροποιός αυτής Ευαγγελιστής. Ούτω υπηρέτησε και νυν εις το να αποκαλύψει τον όντος θεομητορικών τούτων ύμνων, ως αυτό μόνο κατά πάντα πρεπούσεις της τιάφτης διακονίας. Και πάλι μεν, ο Δεσπότης των όλων Θεός έδωκε τας 10 εντολάς εις τους Εβραίους, γεγραμμένας με τον εαυτού αόρατον, εάν είναι να υπούμεν, δάκτυλον, επάνω εις τας 10 λιθίνας πλάκας. Τώρα δε ο άρχον των του Θεού αγγέλων έδωκεν εις όλους τους Ορθοδόξους τον πλέον γλυκύτερον και ερασμιότερον ύμνον της Μητρός του Θεού, γεγραμμένον εις λιθίνην πλάκα με τον αρχαγγελικόν αυτού δάκτυλον. Βλέπε δε πώς επληρώθηκε η προφητεία του Θείου Αρχαγγέλου Γαβρίλ, όπου είπε ότι να ψάλωση των ύμνων τούτων όλοι οι Ορθόδοξοι. Διατί τόσο κοινός και τόσο ποθητός εγένετο ο αγγελοσύνθετος ούτος ύμνος εις όλους τους Ορθοδόξους, ώστε

θαύματα όπου εκτέλεσε η κυρία Θεοτόκος δια της ιεράς αυτής εικόνος. Πρώτο θαύμα. Όταν οι παλαιοί εκείνοι όσοι και σημειοφόροι πατέρες μετεκόμισαν την ιερά και θαυματουργήν ταύτην εικόνα της κυρίας Θεοτόκου, την καλουμένην άξιον εστί, και την ενθρόνισαν εις το ιερόν σύνθρονον του Αγίου Βήματος, εναδίτης του Παμεγίστου Ναού του Πρωτάτου, διετάξαντο και θέσπισαν ίνα απαραίτητος εξέρχεται εις την κοινώς τελουμένη λιτανίαν κατά την Δευτέραν της διακαινησίμου, εις αγιασμόν της περιοχής των Καρεών και Κελίων, εις την ιεράν αυτής προπομπήν, προπέμπουλες αυτήν ευλαβώς, μεταφωτοχυσίας και θυμιαμάτων, ψάλλοντες και περιερχόμενοι με όλων το ιερατείων, ενδεδειμένοι τας ιεράς αυτών στολάς, και συνακολουθούντες οι λοιποί λιτανεύοντες. Εθέσπισαν δε και να γίνεται ετοιμασία τραπέζης πλούσιοπαρόχου, δια να φιλεύονται πάντες οι συνακολουθούντες την ιεράν λιτανίαν, σχεδόν και όσοι ξένοι και πτωχοί, αν ευρεθώσει, εις δόξαν του εκ νεκρών αναστάντος ζωοδό του Χριστού του Θεού ημών και εις τιμήν και ευχαριστίαν της παντανάσης δεσπίνης Θεοτόκου μητρός αυτού, η οποία καλή και επενετή παράδοσης εφυλάχθη και διατηρήθη αλληλοδιαδόχος εις έτη πάμπολα, καθώς και άχρη του νυν χάρη τη Θεία φαίνεται. Αλοφθονών τα καλά πάντοτε και αμαυρών αυτά μισόκαλος, συνήργησε ποτέ να εμποδίσει το τιού των καλών. Πρώτον μεν, ή να εμποδίσει και υστερήσει των μισθών των ποιούντων την τιάφτην φιλίαν και να χαυνώσει των ζήλων της κοινής ταύτης συνάξεως και πάψει του λοιπού η λιτανία και η περιφέρεια της θαυματουργού ταύτης εικόνος της Θεομήτωρος. Κατά το 1488 έτος, κατά σατανικήν ενέργειαν, τέσσερι μοναχοί, οι κατοικούντες εις το κονάκιον της Ιεράς Μονής του Διονυσίου, επαρέβησαν ταύτην την παράδοσην και διάταξη των παλαιών εκείνων θειοτάτων πατέρων. Όθεν, όταν η λιτανία της Αγίας Ταύτης εικόνος εγίνετο και συνελιτάνευον πάντες οι αδελφοί, τότε οι ανωτέρω εκείνοι τέσσερι μοναχοί, Διονυσιάτε, βλέποντες αυτούς, ουχή μόνον έκλεισαν το κονάκιόν τους ή και εκρύβησαν και δεν εξήλθον εις προϋπάντησιν της Αγίας εικόνος, αλλούτε τους λιτανεύοντας εφήλευσαν κατά την περικρατούσαν συνήθεια, μάλιστα φάγους και εινοπότους αυτούς εκάλουν, ομοίως και την παράταξη της λιτανίας παράνομων είναι έλεγον. Τι δε η κυρία Θεοτόκος ενήργησε εις τους παραβάτας εκείνους, ακούσατε. Κατ' εκείνη την εσπέραν, εν το καιρό του δείπνου, ευνηδίως κατέβη βροχή πολλά ραγδαία, ενωμένη με χάλαζαν. Οι δε μοναχοί, σηκωθέντες από την τράπεζαν, έκραζον έμφοβοι τον κύριε Λέησον και ούτω εις ύπνον ετράπησαν. Το δε πρωί εξεγερθέντες του ύπνου, ότου θαύματος, βλέπουσιν οργήν μεγαλοτάτην εις αυτούς γενωμένην. Έβρον γάρ υφανισμένους τους κήπους

τους αμπελώνας ομού και πάσας τας οπόρας και καρπούς αυτών, το δε θαυμασιότερον ήταν ότι η φθορά αυτή και αφανισμός δεν έγινε εις κανένα άλλο κελίον από τα γειτονεύοντα, αμή μόνον και μόνον εις το εδικόν τους. Όθεν εγνώρισαν καθαρός ότι η θεήλατος εκείνη οργή, είτε πληγή και παιδεία, δεν οικολούθησαν εις αυτούς διάλο, παρά δια την παράβαση της αρχαίας παραδόσεως των θεσπεσίων πατέρων και δια την περιφρόνηση της λιτανίας της Αγίας Εικόνος της Κυρίας Θεοτόκου. Όθεν, απελθόντες εις το μοναστήριο του Διονυσίου, ανήγγυλαν εις τους πατέρας άπαντα τα γενόμενα. Ο δε Αγιότατος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ο Άγιος Νύφων, τότε ευρισκόμενος εις αυτό το μοναστήριο και ακούσας ταύτα, οργίστη δια την απήθεια και αγνωσία των μοναχών εκείνων και κανόνα βαρύτατων και επιτίμιων έδωκεν εις αυτούς, υπόν και παράδειγμα τιούτων, ότι εάν οι μαθητέ Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου ημάρτησαν μεγάλος και έγιναν έτοιμοι να χαλαστεί και να αφανιστεί όλον το σιτάρι του μοναστηρίου, διότι εκατεφρόνησαν και επαρέβησαν μόνο των λόγων του γέροντος αυτών, πόσο μάλλον εσείς αδελφοί περισσότερον αμαρτήσατε παραβάντες τόσων Αγίων Πατέρων νομοθεσίας και παράδοση. Όθεν, δια την τιάφτην παράβασή σας, ιδού όπου σας έφτασε η οργή της Κυρίας Θεοτόκου και ου μόνον εχάσατε την κυβέρνηση του οσπιτίου σας, αλλά και τα σαράς των Αγίων Πατέρων εις εαυτούς απεσπάσατε. Δια να διορθώσετε γούν το τιούτον μέγα σφάλμα όπου ετελέσατε, τούτο πείσατε. Το ελευσόμενο έτος λάβετε διακονία φαγητών και ίνου εκ του μοναστηρίου σας και φιλεύσατε όλους τους λιτανεύοντας και αναπαύσατε αυτούς κατά την ανέκαθεν συνήθεια και ζητήσατε από αυτούς συγχώρηση και προσέχετε εις το εξής ή να μη άλλοτε τούτο ποιήσετε. Όθεν ούτω ποιήσαντες ή παραβάτε εκείνη, το ερχόμενο έτος έπεσαν ασκεπείς κατά γης έμπροσθεν όλων των λιτανευόντων εξομολογούμενοι την αμαρτίαν αυτών και ούτω έλαβον την συγχώρηση.

και άλλο δε παρόμοιον θαύμα της πρωταϊτούσης ταύτης εικόνος έγινε τούτοτρόπος. Κατά τους υστέρους καιρούς οι πατέρες και μοναχοί της Ιεράς και Σεβασμίας Μονής του Κουτλουμουσίου, συνεργεία του Μισοκάλου, ηθέλησαν και αυτοί να θετήσουν την ανωτέραν αρχαίαν παράδοση των του όρους πατέρων και έστησαν πείσμα να μην συμπορεύονται και αυτοί ως οι λοιποί αδελφοί εις την λιτανία της Ιεράς εικόνος ταύτης, λέγοντες τάχα ότι εμείς είμεθα από μοναστήριον μεγάλων και πρέπον είναι να λιτανεύομεν ξεχωριστά καθώς και τα λοιπά μοναστήρια, όθεν ου συνλιτανεύσομεν αυτής. Λοιπόν, εχώρισαν τον εαυτόν τους από τους μοναχούς των Καρεών και των Πέριξ Κελίων, των λιτανευόντων μετά της Αγίας εικόνος ταύτης. Ταύτα μεν οι παραβάτε επίησαν, αλλά ευθέως η οργή του Θεού και της Κυρίας Θεοτόκου ανέβει επ' αυτούς. Διότι ευνηδίως, ελθόντες κλέπτε και αλόφιλοι, τόσον διαθαλάσσεις όσον και διαξηράς, και κατέκαυσαν το καράβιόν τους, ομοίως και τον αρσανά τους, εκατέκαυσαν και πάντα τα άλλα αυτών υποστατικά το πυρί παρέδωκαν. Ου μόνον δε ταύτα οικολούθησαν εις αυτούς, αλλά και πολλέ άλλε πληγέ και παιδίε επενέβησαν εις την μονήν αυτών. Όθεν θλιβόμενοι απ' αυτάς και στενοχωρούμενοι, μόλις εμνίστησαν την παράβαση όπου έκαμαν και ταπεινώθησαν. Ταπεινωθέντες δε και μετανοήσαντες, υπέστρεψαν εις την αρχαίαν τάξη των πατέρων, όθεν και εινώθησαν οι ιερείς αυτών μετά των λοιπών ιερέων και συνελιτάνευσαν και αυτοί μετά των λοιπών αδελφών ως και πρώτερων. Αλλά πάλιν ύστερον οι αυτοί κουτλουμοσιανοί πατέρες μεταστραφέντες εις τόξων στρεβλών κατά των ψαλμών και υθέτησαν εκ δευτέρου την ανέκαθεν παράδοση των πατέρων, δηλαδή την περιλιτανίας της εικόνος της Κυρίας Θεοτόκου, διοριστήσαν. Δια τούτο και έτερον θαύμα επίησε κατά αυτόν η θαυματουργός αύτη της παντανάσης εικόν. Όταν γάρ οι ρηθέντες αδελφοί παραβάτε πάλιν εφάνισαν, έλαβαν παρά της Κυρίας Θεοτόκου χείρονα των προτέρων κακά. Διότι ουχή μόνον κατεκριμνίστη η νεόκτιστος τράπεζα της μονής αυτών, αλλά και άλλα τείχη και κτίρια τα έσωθεν του μοναστηρίου, ομού και έξωθεν κατέπεσον ευνηδίως, ως και τα ιεριχούντια και κατεκριμνίστησαν. Όθεν, όσον εκ της προτέρας τόσον και της δευτέρας παιδείας ταύτης, ελθόντες εις αίσθησιν και γνωρίσαντες την ανομίαν αυτών, Κύριε είπων, εντεστλείψε συντάφτες εμνίσθη μέν σου, όθεν και εις το εξής από του νυν Κύριε είπων, υποσχόμεθά σου να μην τολμήσομεν άλλοτε ούτε εμείς ούτε οι καθημάς μεταγενέστεροι τολμήσε άλλοτε ποιήσε τη αυτήν παράβαση. Τελευταίον δε μεμφόμενοι εαυτούς επρόσθεσαν και τα κατανυκτικά εκείνα λόγια όπου οι τρεις παιδες είπων εν τη καμίνο λέγοντες με τα συντετριμένης καρδίας. Ευλογητός Κύριος ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, ότι δίκαιος ή επί πάσιν εις επίησας ημίν και πάντα τα έργα σου αληθινά και ευθύε εωδή σου
και πάσε εκρίση σου αληθείς και κρίματα αληθείας επίησας κατά πάντα, αεπίγαγες ημίν και επί την ιεράν μονήν κουτλουμουσίου των πατέρων ημών, ότι εν αληθεία και κρίση επίγαγες ταύτα πάντα εφ' ημάς, δια τας αμαρτίας ημών και τα λοιπά της οδής.

Τι αυτά θαυμάσια ενήργησεν αδελφοί και πατέρες, η θαυματουργός αυτή της κυρίας ημών Θεοτόκου εικόν, και τι αυτάς παιδείας επίησε κατά των αθετούντων την παράδοση των αγιοριτών θειωτάτων πατέρων και των ατιμαζόντων την ιεράν αυτής λιτανίαν. Αλλά και εμείς σήμερον, ας προσέχουμε, αδελφοί, να φυλάξουμε τας παραδόσεις όπου ελάβαμεν παρά των θειωτάτων πατέρων, ή να μην πάθομεν όμοια ή και χειρότερα. Ασώζομεν των ζήλων όν οι θείοι εκείνοι πατέρες εφύλατον, την ακρίβεια της μοναδικής πολιτείας και έλαμπον με τας ακτίνας της πνευματικής ωραιότητος και εφώτιζον τον κόσμον, λαμπρύνοντες τους πιστούς με την μεσημβρίαν της Θείας Αρετής και επλεώναζον η πνευματική θησαυρή. Εξύπτεν η έφεσης της ουρανίου μακαριότητος εις των πιστώντας καρδίας, εξορίζουσα πόρο των φθαρτών την τερπνότητα και εποθήτω η μνήμη της απολαύσεως του Θεού, εμισή το δε πάσα κακία αντίθετος. Η δε η μετέρα κατάστασης ευρίσκεται πάντι ασύμφωνος με την αρχαία παράδοση και δεικνύει την μοναδική νημών κατάσταση ιστερημένη του εν Θεού εκείνων ζήλου και των χαρίτων της πνευματικής δυνάμεως. Όθεν κατήντησεν εις μικρισμόν της αξίας και ελάττωσιν της του επαγγέλματος επιδόσεως. Ας ενθυμηθόμεν, αδελφοί, εις ποιαν θεάρεστον υψηλήν πολιτείαν ευρίσκετο η ιερά αυτή σκήτη των καρεών και τίνες όσοι θεοφόροι και σημειοφόροι πατέρες εκατοικούσαν αγωνιζόμενοι πολιτείαν εις άγγελων διάγοντες, οι ουρανόφρονες και θεοφανίας και αγγελικά συνομιλίας αξιούμενοι όσοι κούσαμεν περί του Αγίου εκείνου γέροντος και του υπηκόου αυτού υποτακτικού. Ο μόνον δε τότε όπου έλαμπε πανταχού η ευσέβεια και ανακτορική εξουσία εκποδών τους κακούς και πονηρούς επί, αλλά και εν αυτής της χρόνης της εχμαλωσίας όσοι των βίων του οσίου Θεοφίλου του εν το παντοκρατορινό κελίο του Αγίου Βασιλείου διαλάμψαντος, πως ο τότε πρώτος του όρους, ως και τον άρθηκα του ιερού του του ναού του πρωτάτου οικοδομήσας, πολιτείαν εις άγγελων έχων, εκεί πλησίων συνασκητής του οσίου Θεοφίλου, εγένετο, και άκρα ησυχία εν τη ταύτη σκήτη των καρεών, ευρίσκετο νυν δε των κοσμικών καταγώγιων τελείως απεκατέστη. Ας εννοήσουμε, αδελφοί, πως οι θείοι πατέρες ημών, οι ουρανώσαντες το όρος τούτο και εν τη σκήτη ταύτη των καρεών οικίσαντες, πως έλαμψαν ως φωστήρες εν κόσμο, λόγων ζωής έχοντες, τεκμήρια έκλαμπρα της Ορθοδοξίας φανέντες, καθοραίζοντες των Ορθοδόξων την Θείαν Ομίγυριν και έφρυτεν αυτούς των ανταρτικών πονηρών πνευμάτων η ολέθριος φάλαξ, εδραπέτευε ο ζωφερός στρατός του Βελίαρ την πνευματική παρεμβολή των θείων οπλητών του βασιλέως της δόξης μη υποφέρουσα και υποθείου πυρός απεσκορακίζετο βυθιζόμενον εις τον Τάρταρον με την φλογεράν προσταγήν των θεσπεσίων πατέρων. Νυν δε όθεν εκάφθησαν και ούσιν ούτι και όθεν ενικήθησαν νικώσιν ούτι αλαζονεύοντες και διέρχονται αφόβως καταπατούντες και μικτηρίζοντες στασιασμούς διχονίας, αλληλοδακνίας
και εμφυλίους πολέμους, επί ματαιότητη καθημών διεγείροντες των αντιμαχόμενων τούτης έχοντες. Οι πρώην πατέρες αυθερέτως παρετούντες την τερπνότητα του ματαίου βίου, την ορατήν πατρίδα κατελήμπανον, εσχάτην ταπείνωσιν εκολπώνοντο, οικίδια ταπεινά κεράκι ενεδίοντο, την απαλλαγήν των κοσμικών θορύβων ως χαρμόσυνον ηγούντο, βίον ήρεμον εξεδίωκον και το Θεό διαλείπτου προσευχής αποστολικός προσομήλουν, μεταγγέλων συνδιαιτώμενοι, απαθείς λελαμπρισμένοι, μετασεν Θεούς χάριτας εφαίνοντο, υψούντο έτη και μετασώματος εντρυφώντες το αμήχανον κάλος της Θείας Μεγαλειότητος. Επλουτίζοντο με τα σακτίνας της μακαρίας ελάμψεως, οικιούντο με τον σωτήρα Χριστόν και κληρούχοι αιώνιοι της αλήκτου μακαριότητος προορίζοντο. Τα πάντα εθισάβριζον εις τα ταμεία των Αγίων αυτών ψυχών με τον σωτήριον τρόπον της μεταδόσεως, εκαιόμενη από την εις των πλησίων αγάπην. Ελεύθεροι ήσαν από τα σματέας μερίμνας του πλούτου περιστροφάς, αδούλωτοι των φροντίδων και γηίνων μεριμνών. Τους ενδεείς παραμυθούσαν με την δαψίλια του ελέους, αντίλατον τα φθαρτά με τα ακύρατα και αντωνούντο με τον χούν τα ίδια. Όθεν δρέποντες τα αμάραντα άνθη, τα πανεύωσμα του νοητού παραδείσου και ενενή λόγο των πλησίων προς τα άνω ήλκων. Νιν δε εκ του εναντίου εις την κάτω έκαστος έλκη. Όθεν και ο έσωθεν έλεγχος ημών του συνειδότος, σκυθροπά παριστά των προσώπων ημών τους χαρακτήρας, καθώς φεδρά και λαμπρά δείκνεται τον την συνείδηση καθαράν και κτημένων. Οι θείοι πατέρες ημών ήσαν οι κτήρμονες, φιλανθρώπος δίδοντες την συγνώμην της ετούσιν, αθώωσιν εις πτέστας, άφεση των πλέον δεινών εγκλημάτων, έφευγον τας διχονίας και έρηδας, εξίσκουν την ειρήνην, την ομόνια, εκ του έροντος των μανδύα αυτών και των χιτών απαρήχων. Νιν δε ημείς, εκδικούντες αμήνωμεν των πλησίων, εκαλούμεν εις άνομα κριτήρια και ασεβών προσάψας σπεύδοντες οίκους ημών εις των του πλησίων και αμπελώνα προς αμπελώνα και όρια προς οροθέσια ηνατή του πλησίων αφελόμεθα ως αν ή μόνοι θέλοντες κατοικίν επί της γης κατά τον προφήτη και επί αδίκων κριτηρίων και ανώμων κρινόμεθα εις όνειδος Χριστού ουδόλος του αποστολικού θεσμού υπακούοντες λέγοντος ή οι Άγιοι μέλουσι κρίνην τα ασεβή έθνη εν τη ημέρα της κρίσεως πώς εμείς τολμάτε κρίνην επί αδίκων τας διαφοράς ημών αλλά αδελφός με τα αδελφού κρίνετε και τούτο επί των ασεβών κριτών. Οι δε θείοι Απόστολοι ούτω διατάσσουσι μη γίνω σκέτωσαν τα έθνη τας προσαλλήλους ημών διαφοράς μήτε καθεαυτόν εις μαρτυρίαν παραδέχεστε τους απίστους και μη κρίνεστε υπ' αυτών. Είδε αδελφοί προσαλλήλους έχουσι κρίσιν, όμοι γέννητο. Αυτόθεν νοήν οφείλεται
οι προηγούμενοι και ανέχεστε κοσμικούς άρχοντας κατά των ημετέρων δικάζει. Διαγάρ των τιούτων ο διάβολος επιτιδεύει τους δούλους του Θεού και όνειδος εν της έθνεσιν επεγείρει ως μη εχόντων ημών ένα σοφόν των δυνάμενων μεταξύ βραβεύσε των δίκαιων ή τας αντιλογίας διαλύσε. Χρήδε συγχωρήν τας εις αλλήλους αδικίας, ως ο Κύριος είπεν, εβδομικοντάκι σεπτά συγχωρήν της αδελφής. Πάντες γινώσκομεν πάνι καλός, ότι μόνη η προσωνυμία του ευσεβούς ή και μοναχού δεν εξαρκεί προσωτηρίαν. Ούτε στέφει ο Δεσπότης Χριστός τους καλύπτοντας τον Μαργαρίτην της Ευαγγελικής του λατρείας εις των βυθών της αμοιή του αγνίας και συσχιάζοντας υπογήν την αήλιον της αμαθίας την φαϊνήν αστραπήν της θεολογικής λάμψεως και τους των λίχνων των έκλαμπρων της πνευματικής δηλώσεως τιθέντας αμελώς υπό το μόδιον της ασυνέτου ακαταληψίας. Αλλά μάλλον ως αναξίους της ευσεβούς κλήσεως εις ποινήν καθυποβάλλει αιώνιον. Ας το χαστόμεν λοιπόν την μεγίστην απροσεξίαν όπου νοσούμεν εις τας ευαγγελικάς και πνευματικάς εντολάς του Σωτήρος ή της μας αποδεικνύει ανομίους εκείνων των πανοσίων πατέρων ημών κι ας εννοούμεν ότι μη έχοντες όμοιον των τρόπων μετ' εκείνους τους οσίους πατέρες της Θείας ευαρεστήσεώς μας προξενεί εγκατάλειψην Θείαν. Όθεν αδελφοί, ας λάβομεν συμβουλήν από αυτούς τους Θείους Πατέρας ημών, αναγινώσκονται σε αυτόν τα ιερά και πάνσοφα αποφθέγματα και ας ανοίξομεν με προσοχήν τα σακοάς ημών ή να γνωρίσομεν πολιτεύεστε καθώς παρά αυτόν εδιδάχθημεν, δια να ακούσομεν την εις άγγελων αυτών πολιτείαν, την σοφροσύνην, την καθαρότητα, την ακτιμοσύνην, τα οποία αυτά μόνον, τα δυο, χωρίζουσι την πολιτεία των μοναχών από τους κοσμικούς. Τας δε λοιπάς εντολάς υποχρεούνται να φυλάτουσιν αυτάς πάντες εις Χριστόν βαπτιστέντες χριστιανοί, ως το σατανά αποταξάμενοι και το Χριστό συνταξάμενοι. Δεν πρέπει λοιπόν να καυχόμεθα μόνον εις τους οσίους πατέρας ημών, τους εντάφθα ενασκήσαντας, αλλά και να τους μιμούμεθα το καταδύναμιν και κατήχνος εκείνων να περιπατώμεν. Ότι η μίμησης της εκείνων εις αγγέλου διαγωγής προξενεί εις αυτούς πολλήν τέρψην, θυμηδία νομού και αγαλίασιν. Αμή, αν ίσως και εις τα έργα δεν τους μιμούμεθα, εις μάτιν καυχόμεθα ότι τους έχομεν πατέρας και προστάτας και πολιούχους ημών. Ας τους μιμηθόμεν εις την ταπείνωσιν, πραότητα, υπακοήν, εγκράτειαν, προσοχήν, αγρυπνίαν και εις την προς τον Θεόν και πλησίον αγάπην και εξαιρέτως εις των ζήλων της πατροπαραδότου ορθοδοξίας και απλώς υπήν εις όλας τας αρετάς. Και αν ούτω τους μιμηθόμεν, θέλουσι βέβαια και αυτή μας γνωρίζει, διατέκνα και κατόχους αυτών και θέλουσι μας βοηθώσει και υπερασπίζονται εις κάθε κατεπήγουσαν χρίαν ημών και περίστασιν ευρισκόμενοι έτοιμοι όταν τους επικαλεστόμεν και να εικετεύωσιν την βασίλισσα και κυρίαν έφορον τροφών, φρουρών και κοινήν αντίληψην και προστασίαν ημών Θεοτόκον Μαρία,
την φυλάκισαν του όρους και κλήρου αυτής, προς την οποίαν δεύτε πάντες προσπέσομεν καθηκετεύοντες εκτενώς και ευλαβώς και είπομεν εν κατανοίξει ψυχής.

Προσευχή. Ω Δέσποινα, Θεόνυμφε κόρη, άλοχε μήτυρ, απείρανδρε, τροφέ του Θεού Λόγου, θαύμα υπερφιέστα των φύσεως ουράνιε σκηνή του υψίστου, υπερτάτη της αρετής κορυφή, άπλετον πέλαγος του ελαίους, ανεξάντλητον πέλαγος της εσπλαχνίας, βάθος δυσθεώρητων μυστηρίων δυσλείπτων, δοχείων θεότευκτων του υπερουσίου προβλήματος. Πανίμνητε Θεοτό και Μαρία, επάκουσον ημών των νυκτρών δεωμένο σου και η καθαρότης της ακυρά του παρθενία σου, ας καθαρίσει τα σεσπιλωμένα σημών ψυχάς, ο άφθορος και σωτήριος τόκο σου, μη αποξενώσει την σωτηρία από τους λατρευτάς σου, την οποίαν αυτήν σωτηρίαν ευράβευσε πλουσίως εις την άπειρον πληθή των πιστός αυτών προσκυνούντων. Παρακαλούμεν εκτενώς, ο Δέσποινα Θεόνυμφε, σκέπε, φρούρη και διαφύλατε ημάς τους ευτελείς οικέτα σου και πάντας τους ορθοδόξους χριστιανούς, τους μετευλαβίας προσκυνούντας και ασπαζομένους τον ιερόν χαρακτήρα της πανσέπτου εικόνος ταύτης, διαστητών μεν χιλέων εδώ εις την γην και διανοητών εσένα, την υπερευλογημένη μητέρα του μονογενούς Υιού του Θεού εις τους ουρανούς. Όθεν και εκ μέρους πάντων σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν να διατηρείς άβλαβον και ανωτέρα των εναντίον εχθρών την συμπίμνην και κληρούχους πάντας ανάδειξον της δόξης του αυθόρου σου τόκου και της γλυκίας αυτού ελάμψεως καταξίωσον. Μεθού το πατρί δόξα, τιμή και μεγαλοπρέπεια συν το Αγίο Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ταύτην την διήγησιν την εν το άδειν ή την ψάλιν λάκου θαύματος, έγραψεν ο πρώτος του όρους Σεραφείμ καλούμενος κατά το έτος 1555. Σημειούμεν δε εντάφθα ότι καθώς εις τα μηνέα η σύναξης μόνον του Αρχαγγέλου Γαβρίλ εν το άιδιν γράφεται, περί δε του άιδιν ύμνου ουδέ μία υπόμνησης φαίνεται. Εκ τούτου πρέπει να συμπεράνομεν ότι και ο Σεραφείμ πρώτος του όρους και συγγραφεύς του θαύματος εξικασμού έγραψε και ουχή εκ παλαιού υπομνήματος σωζωμένου, αλλά εκ παραδόσεως μόνον φερόμενον ότι εκατά διαφόρους καιρούς συμβάσε κατά δρομέ του όρους και μάλιστα ή των λατινοφρόνων Μιχαήλ Βασιλέως και Βέκου Πατριάρχου, ότε το ναόν του πρωτάτου ετέφρωσαν και τους οσίους πατέρας απέκτηναν εν μαχαίρες. Και επί Ιωάννου κατά Κουζινού, ότε οι Λατίνοι ενωθέντες μετά των βαρβάρων την Θράκη νομού και Μακεδονία ηχμαλώτευσαν και πάντες οι μοναχοί του όρους έφυγον όσοι στον βίο του Αγίου Σάβα Βατοπεδινού, ο Άγιος Φιλόθεος Πατριάρχης γράφει ότι και άλλε καταδρομέ του όρους συνέβησαν. Λοιπόν, δήλωνε στή της Πάσιν ότι και το υπόμνημα τούτο του Άιδιν εξέλιπεν τότε και εκ παραδόσεως αγράφος μόνον άδεται. Αλλά βλέπε ότι μετά το τέλους του Τριαδικού Κανόνος γράφουσι τα ορολόγια ότι να ψάλετε δίχορος η τιμιωτέρα ή της ειν ηρμός του κανόνος της Μεγάλης Παρασκευής συντεθείς παρά του Αγίου Κοσμά του Ποιητού. Μετά αγούν το τέλος του Τριαδικού Κανόνος ώρα μεσονυκτίου τα πρωτεία του άσματος του κανόνος του μοναχού παραχωρήσαντος το ως μοναχό φαινομένο αγγέλο ήρξατο ο άγγελος την αρχήν του ιρμού ως από μεγαλινάριον καθώς έκτοτε συνετέθησαν μεγαλινάρια εις την ενάτη νοδή των δεσποτικών και θεομετωρικών εορτών ότι εις τα μηνέα τα τιάφτα μεγαλινάρια ούχε βρίσκονται αλλά εν της ηρμολογίης δείγμα ότι μεταγενεστέρων εις ποιήματα. Άσασουν ο άγγελος το άξιον εστίν ως αληθώς συνάψας και των ιερμών της τιμιωτέρας και διαδοθέντος του ύμνου πανταχού οι μεταγενέστεροι επρόσθεσαν τα μεγαλινάρια άξιον εστίν ως αληθώς την υπέρθεον ημνήν τριάδα και τα λοιπά με τα οποία ψάλεται η τιμιωτέρα κατά την αρχαίαν συνήθειαν και ούτως ευαρμόστος συνετέθη η διήγησης μετά του εγκομείου εις την εορτήν της θαυματουργού εικόνος της κυρίας ημών Θεοτόκου την εν το πρωτάτο της άξιον εστί προσαγορευομένης εις τες πρεσβείες τύχημεν της του Υιού και Θεού αυτής κληρουχίας εν τη αγύρω μακαριότητη αμήν. Κάμνο τέλος και επισφραγίζω την διήγηση ταύτην με τους κάτουθις στίχους. Άσμα ασμάτων δέσποινα Παναγία, γένους ανθρώπων, σκέπη και προστασία, ως περάγγελοι ύμνων επάξιόνση, ούτω των λόγων δέξε παρικετών σου. Άξιον γάρσε μακαρίζειν την μόνην Θεού Μητέρα, την και χαριτωμένη. Έτερη στίχη. Τον κοπιάσαντα και γράψαντα φύλατε Θεοτόκε ως πολλήν έχουσα προς ιών σου παρησίαν ημνιπόλου σου σως ραψοδός αχρίος Ναθαναήλ ελάχιστος ζωγραφίτης.

0: αφιέρωμα στην εικόνα του άξιον εστί. Η πρωταΐτισσα του Άθωνα και η ιστορία της. Του πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Αθανασίου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γρηγόρη.
1: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης.

0: Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Η νοερά ευχή, πνευματικό όπλο για κάθε χριστιανό σε ένα σπουδαίο βιβλίο. Μαρτυρίες πιστών ανά τους αιώνες, καθώς και πατερικές εμπειρίες, αποκαλύπτουν τη θαυμαστή δύναμη του «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ένα πολύτιμο βιβλίο σε μια ανανεωμένη πολυτελή έκδοση. «Η ευχή μέσα στον κόσμο» του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου από τις εκδόσεις Άθος 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε την άλλη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κύριε και Υιέ Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Υιέ στας ασθενείας ημών, ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κύριε και Υιέ Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ευχαριστώ τη βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Να έρθον ημών των επιούσιων δώσει ημών σήμερον. Και άφεση μην τα οφείλματα ημών ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέχισε ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, σώσον Κύριε του λαού σου, φιλόξενη την κληρονομία σου, οίκας βασιλεύς και τα βαρβάρων δόρουμεν σκοτσών φυλάτων, δια τους σταυρούς σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματος, υψωτήσεων σταυρώ εκουσίως τη υπονήμωση και είναι η πολιτεία. Τους εκτιρμούς σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφρανον τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλήσιμων. Νίκα σου ρηγόν αυτής κατά των πολεμίων της συμμαχίαν έχει τη σύνοπλον ειρήνης αή των τρόπων. Και νέν και αή και εις τους αιώνας του αιώνα αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχην δε μη παρήδης καθήτας και ασίας ημών πανήμητε Θεοτόκε. Στήριξον το δόξον πολιτείων σώζευσε και έλευσες βασιλεύειν και χορήγευτης ουρανόθεν την νίκη. Διότι έτηκε στον Θεόν μόνο ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλειό σου, διόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
2: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπωμεν, ο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.

0: ουρανών.
1: Αμήν. Δόξεν υψής Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψής της Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψής της Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κυρία δαχείλημα ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κυρία δαχείλημα ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κυρία τι πληθύν της ανθρυβοντές με πολλοί επανίστανται πεμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και εσωτερή αυτόν του Θεό αυτού. Σύ δε Κυρία αντιλήπτωρ μου η δόξα μου και υψών κεφαλήν. Φωνή μου προσκύρωνε και έγραψα και επίκουσέ μου ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνησα εξηγέρθον του Κύριος αντιλήψατέ μου. Ο φοβηθήσουμε από μυριάδου λόγου των κύκλων συνεπιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσου μου ο Θεός μου. Ότι σε επάταξες πάντας ο θεροντάς μου Ματέος. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτήρια εκτελών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνησα εξηγέρθον του Κύριος αντιλήψατέ μου. Κύριε μου το θυμό σου ελέγξου μου διατοργή σου παιδεύσου με. Ότι τα βέλη σου ελεπάγησαν μου και επεστήριξε με την χείρα σου. Ουκέ στην ίαση στην σαρκή μου προσώπου της οργής σου. Ουκέ στην ειρήνη της σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομή μου πήραν κεφαλή μου σε φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώθησαν και σάπησαν οι μολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου. Και ταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους όλη την ημέρα της τροπάζουν την πορευόμενη. Ότι εψεύουμε πλήση εμπαιγμάτων και ουκέ στην ίαση στην σαρκή μου. Και κακώθηκε και ταπεινώθηκε ως φόδρα λιόμουν από σταυμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και στον ακμό σου μου σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχτη εγκατελείπει εμίσχυ μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέ στη μετεμό. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξεναδία σου μήγγισαν και έστησαν και οι γέγγι στάμα που μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζοντα ζητούντα ψυχή μου και ζητούντα τα κακά μη ελάλησαν ματαιότητα και δωλειότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δέω σε κοφό σου και εικόν και σου άλλου που λίγον το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωποι που ακούν και ουκ έχουν το στόμα δευτελεγμούς, ότι έψη Κύριε ήλψα εσείς, ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μη ποτέ επιχαρώσει με εχθροί μου και το σελευθύν επότας μου και με μεγαλωριμόνισε, ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμος και ελπιτών με ποιόν με στη διαπαντός, ότι να νομίαν με εγώ να γελώ και με ρυμνήσου υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώση και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύν της ένεμισόντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακάντι αγαθών, ενδιέβαλον με επικατεδίκον καθοσύνη. Μην καταλήψουμε, Κύριε Θεός μου, μη αποστησέπε μου, πρόσχε στην βοηθειά μου, Κύριε Σωτηρίας μου. Μην καταλήψουμε, Κύριε Θεός μου, μη αποστησέπε μου, πρόσχε στην βοηθειά μου, Κύριε Σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω. Εδίψε σε ψυχή μου, απλώς εισάρξουμε εν γυρίμο και αβάτου και ανίδρου. Ούτω εν το γιόχθηση του δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το ελαιό σου περιζωά στα χείλη μου πένε σου είσαι. Ούτω ευλογήσου εν τζοή μου και εν το όνομα τη σου ερωτά χείρα μου. Ως εξτέατος και ποιότης εμπληστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιά σου εν έσου στόμα μου. Ήμνη μου ανεβώνησε, επιστρομνή με τη όρη σε μελέτων σε. Ότι γεννήθη βοηθό μου και σκέφτομαι τα ρίγων σου αγαλιά σου. Επολύθη η ψυχή μου, ο πίσω σου έμου δεν δελάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε σημάτινη ζήτησε την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη. Πραδοθήσονται σχήρα τρομφία μερίδε αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσει, βραθίστε από το Θεό, επενεθίστε πάσο αμύριον αυτό. Ότι ανεφράγει στο όμελο λουντονάδικα. Εν τη όρθιση μελέτων σε το γεννήτη βοηθό μου, γιατί σκέπτομαι τρίγων σου γαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου.

Θεόν σου προσευχή μου κλείνον το ου σου δέησήν μου. Ότι επλήστηκα κόλλη ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστη μετά των καταμενών των σλάκων. Εγεννήθηνο ή άνθρωπο αβοήθητο εν εκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίοι καθεύδοντε εν τάφων που εμνίστησε έτσι και πτήκη τη πυρό σου απόστησαν. Έθεν το με λάκο το τάδο σκοτεινή και ασκιά θανάτου. Επί με επεστήριχθη θυμό και πάντε με τηρήσιμου επίγεξη πε με. Εμάκρυνα γνωστού με που μου θεωρούν θέλημα εαυτή. Παρεδόθηκε ο ξεπορευόμενη αφθαρμή μου ψένεσαι από φτωχία. Και έκραξα προ εκείρη όλη την ημέρα αντί επέτασε προ τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιήση θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσου και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσετε του συντάφου τελειώ σου την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε του σκότου θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου και πληρισμένη. Εγώ προ εκείρη και έκραξε και το πρωί προ ευχή μου προφθάρισε. Είναι την κυρία που δείχνει την ψυχή, ενώ προστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το γόση με εγώ και εγκόψει εκτότητό σου, σωθίζει δεν ταπεινώθηκε και ξεπορήθη. Επί με δίλθη τον γέρο σου φιβερισμού στο εξταραξάλμε. Εκύκλωσάλμε ω είδωρο όλη την ημέρα του περιέσχον με άμα. Εμάκνα σε πει μου φίλων και πλησίων και του δοσού μου από τα λεπορία. Κύριο Θεό, σωτηρία σου μέρε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Τη ελθέτω των οποίων σου προσευχή μου κλείνον το ούσου την δεησίνη μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τεντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνω πάσα τη ανταποδόση αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα τη ανομία σου, τον ιόμνων πάσα τη γνώση σου. Τον λυντρούμενο που θεράσει την ζωή σου, το υφάνοντα εν λέει και κυριμή. Τον επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου, αλλά και ανιστήσει το σάι του ενιώτη σου. Ποιον ελεημοσύνα σου, ο Κύριο, η κρίμα πάσα δικουμένη. Εγνώρισε τι οδού αυτό, Μωυσή τη Ισραήλ, το θελήματα αυτού. Κτήριμον και λέει μόνο ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλαιος, που κυστέλος οργιστής του δέης των αιώνα μηνύ, που κατά τας ανομίας ημών επίησε εν ημίν ουδέ, κατά τας αμαρτίας ημών τα πέδω και εν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης σε κρατέωσε ο Κύριος του έλεος αυτού από τους ογκουμένους αυτών, καθώς όν απέκουσαν το λέω αποδεσμόν δε μάκρυν αυτούμον τας ανομίας ημών, καθώς εκτήρει η πατήρη ουσο κτήρησε Κύριος τους ουρανούς αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσει ότι χωσισμένου, άνθρωπο του συγχώρτου ημέρα αυτό, οι άνθρωποι του αγρού του εξαντήσει. Ότι πνεύμα αντίληθεν αυτό και ούχη υπάρξει και ούχη επιγνώση δε των τόπων αυτού. Το τέλο του κυρίου από του αιώνα και ω του αιώνα σε του ογμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτό επιείσει όν τη φυλάσσου στην διαθήκη αυτού. Και με μημένη συντολών αυτού του ποιήσει αυτά. Κύριο είναι το ουρανό και είμαστε στον θρόνο αυτού και βασίλειο αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογεί τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύει ποιούντα το λόγο αυτού. Το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, υπήρχε το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν πάντη τόπο τη ποτεία αυτού, ευλόγει ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντη τόπο τη ποτεία αυτού, ευλόγει ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσαν τι προσευχή σου, ενώ τη την δέησή μου, τη αληθεία σου. Εισάκουσαν τη δικαιοσύνη και εμεί έλθει κρίσμα του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό την ψυχή με ταπείνουσε τη γη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και εκειδίασε νεπε με το πνεύμα με νεμή ταράκτη καρδία μου. Εμνήσει την μέρον αρχαία να μελέτησε εν πάση τη έργη σου εν πείμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε προ έτα χείρα μου σχήμα για να δρώσει. Ταχύ εισάκουσαν, κύριε Ξέλπε το πνεύμα μου. Μία αποστρέψει τα προσωπό τη απέ μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου συν εισλάκων. Ακουστών πίσων το πρωί του ελαιό σου ότι επισύλθησα. Γνώρισαν με κύριο δόνεν πορεύσαν περισσέρα την ψυχή μου. Εξέλιμε εκ των εχθρών, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Δίδαξον με το πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο καθόν διηγήσιμε εν γη ευθύενε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσιμε. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε στην ψυχή μου. Και εν το ελέγχει σου, εξολοθρεύσει εχθρού μου και απολύσει πάντα στρίβοντα ψυχή μου. Ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσον, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κλεισμένα του δούλου σου. Εισάκουσον, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κλεισμένα του δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν δική σημερική ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και πνεύμα και νύν και αι και στου αιώνα του νέου να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό.

0: Άγνος εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεήθωμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, του Κυρίου δεήθωμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού,

0: αξιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, Πατός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πιστήκων των εν αυτές, του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περεκρασίας αέρων πορείας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Επλέον των οδηπορών των οσούν των καμνών των εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός, εις η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράτου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου, και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό, παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Υπολογίστε, Κύριε, τι αγαθώς της τον αιώνα του έλεος

0: Τέχνη και γλωσσάνο και το όνομα του Κύριου ημιν άμην αυτούς. Θεός Κύριος και επεφάνεν ημιν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Ο Κύριος γίνεται όρθιος και σταυμαστή εν οφθαλμίσιμον.

0: Ευλογητός η Χριστέ μου, ο Θεός ημών, ο Πανσόφος τους αλλήλεις αναδείξας, καταπέμψας αυτής το Πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένης αγκυνεύσας φιλάνθρωπε δόξαση.
1: Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος τους αλλήλεις αναδείξας, καταπέμψας

0: εσύ.
1: Ευλογητώσει Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος τους αλλήλεις αναδείξας, καταπέμψας αυτοί στο Πνεύμα το Άγιο Μόγγελοι αυτόν, την οικουμένης Αγινέψας πειλάθω.

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Διαδέησον.
0: Παναγία σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία.

0: Αμήν. Την μεσαία εορτών πιστή και τελευταία εορτή εορτάσουμε εφεδρός αυτιές την πεντηκοστή επαγγελία συμπλήρωσης και προθεσμίας εν τάχτη γάρ το πυρ του παρακλήτου ευθύς κατέβηνε επί γης ως περαινίδη γλωσσών και μαθήτα σε φώτισε και τούτους ουρανομίστας ανέδειξε το φως επέστη του παρακλήτου και τον κόσμο ανεφώτισε.
1: Στον Θεό και Αγίο Πνεύματι,
0: την

0: Πρόεδρος αυτή εστί πεντηκοστή επαγγελία συμπλήρωσης και προθεσμίας εν ταύτη γαρτοπύρ του παρακλήτου ευθύς κατέβει επί γης ως πέραν είδη γλωσσών εν μαθητάς εφώτισε και τούτους ουρανομίστας ανέδειξε το φως επέστη του παρακλήτου και τον κόσμο εφώτισε.
1: Ή του πνεύματος φυγή επιδήμουσε της εγγύ εις πυρφόρους ποταμούς περιζωμένη νοήτως τους Απόστολους εδρόσιζε φωτάγουσα και γέγονε λαπτής νεφος δροσόδες το πυρ ποτίζουσα αυτούς και εντίζουσα φλόξ διόν ημείς ελαβόμεν την χάρη διαπυρώστε και είδα το φως

Ως πηγή επιδημούσα της εν γη, εις πυρφόρους ποταμούς, με ριζωμένη νόητος, τους Αποστόλους εδρώσιζε φωτάγωγούσα. Και γέγονεν αυτής νεφός δροσόδες το πυρ, φωτίζουσα αυτούς και ιετίζουσα φλόξ, διόνι

0: αυλή του και τον κόσμον εφώτισε.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των νυκτιμών σε εξάλληψον το ανέβημά μου επιπλέον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μεν οποίον με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον του πονηρών οποίον σε πείσαι όπως αν δικαιωθήσαν τη λόγια σου και νικήσαν το κρινές θέσαι. Η του καρανομία συνελήφθη και τα αμαρτία σε κείσαι με μη τυρμή του γαραλήθη είναι γάψα στα δειλά και τα κρύβια της σοφίας του δηλωσάς μου. Ραντίς με ισόχο και καθαριστήσω με πλήνεις με και υπήρχε ο να λευκανθήσω με ακουτής με αγαλίαση και ευρωσύνη. Αγαλίασον διώστε τα ταπεινωμένα απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τα αμαρτιών μου και πάσης ονομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαράν κτίσω είναι μία Θεός και πνεύμα έφτασε και ένσουν της εγκάτης. Μία απορρίψη μου του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μία ανταρέλυσα από μου. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου και πνεύμα δικαιμονικό στην λεξόν μου διδάξον όμως το σου δούσου και σε επίσης επίσης επιστρέψει. Ρίσε μου ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ένεση σου ότι θέλεις αθυσία ανέδω κάνω ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα στην τετριμένη καρδία στην τετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και ξεδονώσει αγάθινον Κύριε την ευδοκία στους αιών. Οικοδομηθεί ούτε τι Ιερουσαλήμ τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη σαν φάραν και ολοκαυτώματα τότε ανήσουν το θυσιαστήριο ας Μόσχος. Όν το εκάλυψε φαράω στην άρμα σε τον συντρίμο πολέμου σε υψηλό βραχίον ιάσομεν αυτό ότι τη δόξαστε. Δόξα σε Θεός σου, δόξα σε έργος πάλι. Τις μαθητές επιγγείλω, το παράκλητο πνεύμα εξαποστήλας Χριστέ, έλαμψα στον κόσμο φως φιλάνθρωπε. Δόξα σε Θεός σου, δόξα σε νόμο το πάλι προκηρυχθέν και προφήτες. Επληρώθη του Θείου Πνεύματος σήμερα, πάση γάρ πιστής, χάρισε και έχετε. Θείο καλυφθεί σου βραθύγλος ως νόφο, ερητόρευσε το Θεόδρο αφού νόμων. Λίγα ρεκτινά ξεσώματος νόου ουράν τον όντα. Και μη είτε πνεύματος γνώση, γεραίρον εν θεής της άλμας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, έφυτος επτών και σεβάζει μια στόμανος φυσμός. Ημινού γεννήσετε φίλης, εγώ γαρίς πατρών ύψης στο θρόνο συνεδριάζουν εκχαίω του πνεύματος, λάμψε ποθούση τη χάρη την άφθονα. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας τον αιώναμι. Όρος βεβικός ατρεκέστατος λόγος γαλινόμορφων εκτελεί την καρδία. Έργον γάρε περά να σε έφρανε φίλους, πνοή βιαία και πυρός γλουτήμαση. Νήμας το πνεύμα Χριστός ως υπέσχετο. Την εξίτους δύναμη της μαθητές Χριστέ, έως αν ενδύσεις θέφης. Καθίσατε εν Ιερουσαλήμ εγώ δεώσε με παράκλητον άλλων. Νέμα το εμόντε και πατρός αποστελώ ενός στερεωθήσαστε. Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε του Θείου Πνεύματος, επιθυμήσασε δύναμη στην μεριστή σαν πάλε φωνήν. Κακός ο μόνο Ισάντων εις μίαν αρμονία Θείου συνήψε, γνώσιν συνετήριους απιστούς της Τριάδος, ενή εστερεώθημε. Έριξε γαστρός η τεκνωμένης πέδας, υβρύνται δισκάδεκ των ευτεκνουμένης. Μόνη προσευχή της προφήτητος πάλε αν εις φερούσεις πνεύμα συντετριμένων, προς το δυνάστην και θεών των γνώσεων. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Αλλούτος εις την θεαρχικοτά τη ρήτρας γάρ εξέφυνε τους αγραμμάτους άλλη σοφιστάς, συστομίζοντας λόγο και της βαθίας νυχτός εξαιρουμένους, λαούς απείρους, αστραπή του πνεύματος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας του αιώνα μην. Είναι εκπορευτών εξαγενή του φάους, το παστενουργό φωτών άθλητων σέλας, ούτι διού πατρικής εξουσίας δεν εμφανίζει συμφυή φρικτορίαν. Πυρόδος ήχος εν σιών της έθνεσή.
2: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
2: Της Παναγίας αχράντου και ευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, και αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συν δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήνη του Σωτήρος, εραστε χαρά σε πλήστης, και θα σου έλαβον οι πρώην δηλειώντες, ως το Πνεύμα του Άγιον σήμερον εξήψους κατήλθε επί τον οίκο των μαθήτων και άλλος αλλά ελάλη προς τους λαούς, λόσε γάρδιες πάρισαν ορωμενέως υπήρος και τούτου

0: Και τι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθαν.
1: Συ Κύριε.
0: Συ Κύριε ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και στην την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ότε κατά βάστας γλώσσας συνέχεια διεμέριζε ενέθνη ο ύψιτος. Ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμεν η συνότητα πάντα σε κάλεση και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα.
3: Συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα.
2: Ταχύεν και σταθεράν δίδω παραμυθίαν της δούλης σου Ιησού έντα και διάσε τα πνεύματα ημών. Μη χωρίζει το ψυχόν ημών εθλίψες ή μη μακρύνουν το χρεόν ημών εν παριστάσεσαι. Αλλά ή μας προφθασόν έγκυσον ημίν έγκυσον ο πανταχού ως περ και της αποστόλης σου πάντοτε συνείς. Ούτω και τη εποθού συνέζου αυτόν εκτήρμο είναι ασυνημένη, συμνόμενη και, και δοξολογόμεν το Πανάγιον σου πνεύμα.
3: Δοξολογόμεν το Πανάγιον σου πνεύμα.
2: Τι έκτη του αυτού μηνό, μνήμη του Σιού Πατρό Σιμών, Ιλαρίων του Νέου, ηγουμένου τη μονή των Δαλμάτων. Τι αυτή μέρα μνήμη του Σιού Πατρό Σιμών, Ατάλου του Θαυματουργού. Τι αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Πέντε Παρθένων και τη συνοδεία αυτών. Τες των Αγίων σου πεσβείς Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Παναγίας Απράντου υπερευλογημένης, εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι σε ένουση πάσε δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξαν αναπέμπουση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

0: Υπόμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπόμεν.
1: Τι ελέησον.
0: Τι επαντοκράτουρ Θεός των Πατέρων ημών δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Τι ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου. Δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Τι ελέησον.

0: Ελέου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών τη Αγία Εκκλησία ταύτη.
1: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπερ επιτυχίας και αριστεύσεως.

Ενώσια του και Αγία Καθολική, αυτού και Αποστολική Εκκλησία, όσων ελέησαν, αντιλάβω και διαφύλαξον αυτού ο Θεός.

0: και αυτήσιν ημίν δοξάζουσι το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, ή της των κατοικούμενων,

0: αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία, ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίδια

0: Αγούσος ανελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία, όπως ο του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενης η δόξα.

δια των εκπυρμών του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσου, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν

Ευλογήσαν ο Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γη, ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παρθόντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον να τα δόξεις, κρίνε ζώντας για νεκρούς ου της βασιλείας σου καστε τέλος. Και στο πνεύμα του Άγιον, του Κύριον, των Ζώπιον, εκ του Πατρός εκπορευόμενον, του Συν Πατρί και Υιόν συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσθαι αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλον.

Άρχος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτής του Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτησίας θηρίων ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη μην την Θείαν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν και ελέησον. Περ τουριστήν ημάς αποφάσεις λήψεως οργής κινδυνού και ανάγκης.

0: να μεταπαρησίασα κατά Κρήτος το αλμάν επιταλίστεσαι των επουράνιων Θεών Πατέρα και λέγειν.
1: Πατέρι μόνο εν της ουρανής αγίαστήτω το όνομά σου, διότι η βασιλεία σου γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερα. Και άφησε μην τα φιλήματα ημών και εμείς αφίε με τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: Κύριε προέλθομεν.
1: Ονόματι Κύριου.
0: Κύριου λέησόμεν.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Αγίε ευλόγησο.
0: Ευλογών της ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον τους επισυπεπιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία στο πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον σ' αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σ' αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψη μας τους ελπίζοντας επίσε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες, τις ιερεύς, τις άρχους ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγάθη και πανδόρημα τέλειον. Άνωθεν εστί καταβαίνον εξ του Πατρός των φώτων. Και σ' την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ. Εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών, ουρανώθεν καταπέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα επί τους Αγίους Αυτομαθητάς και Αποστόλους Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πεσμίες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Κοιμίου και Ζώπιου, Σταυρού, χάρτη του Παναγίου και Ζώδοχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Αερών Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων και Εσίες του Κοιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανέφημων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, εν Αγίης Πατρός ημών Εκταρίου Επισκόπου Πενταπολέως του Νεγίνη του Θαυματουργού, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου και την Θείαν Κύρα Μυσταγωγίαν επετελέσαμε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ιλαρίων Οσιγουμένων,

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 6 Ιουνίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιλαρίωνος, ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων. Ο Όσιος Πατήρ ημών Ιλαρίων καταγόταν από την Καπαδοκία. Ο πατέρας του προμήθευε ψωμί στην αυτοκρατορική αυλή και έχερε προνομίων. Σε ηλικία 20 ετών, ο Ιλαρίων εισήλθε στη Μονή Ξηροκοπίου της Κωνσταντινούπολης. Σύντομα όμως την εγκατέλειψε για να μεταβεί στην περίφημη Μονή των Δαλμάτων, όπου εκάρι μοναχός. Ταπεινόφρον και φίλος της ησυχίας, επί 10 χρόνια εκτελούσε το διακόνημα του Κυπουρού, διαλάμποντας με τις αρετές του. Όταν εξέβαλε με την προσευχή του έναν δαίμονα από ένα νεαρό παιδί, ο ηγούμενος τον χειροτώνησε πρεσβύτερο παρά τη θέλησή του. Λίγο μετά την εκδημία του ηγουμένου, οι συμμοναστές του θέλησαν να τον εκλέξουν επικεφαλής και ο Ιλαρίων κατέφυγε τότε στη Μονή των Καθαρών στη Βυθινία. Οι μοναχοί της Μονής των Δαλμάτων όμως προσέφυγαν στον Πατριάρχη Νικηφόρο και τον Αυτοκράτορα για να τον φέρουν πίσω στο μοναστήρι και η Διαρκή Σύνοδος τον όρισε ηγούμενο και αρχιμανδρίτη των μονών της πρωτεύουσας. Καθοδηγούσε ειρηνικά το ποιμνιό του όταν ο Λέων ο Αρμένιος, ο οποίος είχε αρχίσει εκ νέου διωγμό το 813, τον κάλεσε να παρουσιαστεί ενώπιόν του και προσπάθησε να τον κάνει να αρνηθεί την τιμή των Αγίων Εικόνων. Ο Άγιος όμως τον ήλεγξε με παρησία και τον ονόμασε άθεο και νέο παραβάτη. Έξαλλος ο Λέων τον υπέβαλε σε βασανιστήρια και τον έριξε στη φυλακή. Μετά από μακρόχρονο εγκλισμό, ο Ιλαρίων οδηγήθηκε πάλι στον Αυτοκράτορα και του επανέλαβε δίχως φόβο τα ίδια λόγια. Ο Λέων τον παρέδωσε τότε στον αιρετικό πατριάρχη Θεόδωρο Κασιτερά, ελπίζοντας πως ο τελευταίος θα κατάφερνε να λυγίσει τον Ανδρείο ομολογητή και μαζί του την ισχυρή μερίδα των μοναχών. Ο Θεόδωρος απέτυχε και ο Ιλαρίων κλείστηκε σε ένα σκοτεινό κελί δίχως τροφή για πολλές ημέρες. Μαθαίνοντας οι μαθητές του ότι κινδύνευε να πεθάνει από την πείνα, πήγαν να παρακαλέσουν τον Αυτοκράτορα να τον αφήσει ελεύθερο, υποσχόμενοι ότι ο πνευματικός πατέρας τους θα υπάκουε στη θέλησή του. Ο Λέων είπε να τον ελευθερώσουν και του επέτρεψε να επιστρέψει στη μονή του. Σύντομα όμως, αντιλήφθηκε ότι τον είχαν εμπέξει και ο Άγιος κλείστηκε για 6 μήνες στη μονή του Φωνέω, στο Βόσπορο, υφιστάμενος κακομεταχειρήσεις από τον ηγούμενο που είχε προσχωρήσει στη μερίδα του Αυτοκράτορα. Αφού παρουσιάστηκε ξανά ενώπιον του τυράννου, ο Ιλαρίων μεταφέρθηκε στη μονή του Κυκλοβίου στη δυτική πλευρά της πρωτεύουσας, όπου παρέμεινε 2,5 χρόνια, στη συνέχεια δε τον έκλεισαν στη φυλακή τη λεγόμενη των Νουμέρων κοντά στο παλάτι. Από εκεί, αφού τον μαστίγωσαν άγρια, τον εξόρισαν στο κάστρο το ονομαζόμενο Προτήλιον. Μετά τη δολοφονία του Λέοντα του Αρμένιου, στην εκκλησία όπου είχε εγγενιάσει το διωγμό ρίχνοντας κατά γη στην εικόνα του Χριστού, ο Μιχαήλ Δεύτερος, αναλαμβάνοντας την εξουσία, διέταξε να ελευθερωθούν οι ομολογητές. Ο Ιλαρίων αφέθηκε ελεύθερος, αλλά καθώς του ήταν απαγορευμένη η είσοδος στην πρωτεύουσα, φιλοξενήθηκε επί 7 χρόνια στο εξοχικό υποστατικό μιας ευσεβούς γυναίκας, μέχρι την έναρξη της βασιλείας του Θεοφύλου, ο οποίος, αφού αναζήτησε τους ηγουμένους των μονών που ήταν ομολογητές των Ιερών Εικόνων, τους κάλεσε έναν-έναν να παρουσιαστούν ενώπιον του. Ερωτηθείς αν θα υποτασσόταν στην αυτοκρατορική θέληση, ο Άγιος καταδίκασε τον τύραννο, ονομάζοντάς τον ασεβή και απατεώνα. Για την απάντησή του αυτή έλαβε 117 ραβδισμούς, δίχως καμία λύπηση για τα χρόνια του, ενώ τον εξόρισαν στην ίσο Αφουσία, στα νότια της Προποντίδος. Ο Άγιος έσκαψε εκεί στο βράχο ένα στενό κελί και με την προσευχή του έκανε να αναβλήσει μια πηγή με καθαρό νερό. Πέρασε εκεί 8 χρόνια στην ησυχία μέχρι το θάνατο του Θεοφύλου. Σύντομα, ο Άγιος Ιλαρίων, με άδεια της Αυτοκράτηρας Θεοδόρας, επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη και ανέλαβε ξανά τη διακυβέρνηση της μονής του. Αφού παρέστη στη θριαμβευτική αναστήλωση της Ορθοδοξίας,

Σε 3 χρόνια, διδάσκοντας τους μοναχούς τις ιερές παραδόσεις, διαλάμποντας με την αγιότητα και τα θαύματά του, και κατόπιν παρέδωσε εν ειρήνη την ψυχή του στον Κύριο σε ηλικία 70 ετών.

Μνήμη του Οσίου Ατάλου του Θαυματουργού. Μνήμη των Αγίων Παρθένων Κυρίας, Βαλερίας και Μαρκίας. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Γελασίου, Ξύφη Τελειοθέντος. Ενώ μενόταν ο Διωγμός, ο Μακάριος Γελάσιος, φλεγόμενος από θείο Ζήλο, μοίρασε όλα τα υπάρχοντά του στους πτωχούς και ντυμένους, τα λευκά μετέβη να επισκεφθεί τους χριστιανούς που είχαν φυλακιστεί και υποστεί κάθε λογής βασανισμούς. Φίλησε τις πληγές τους και ζητώντας τις ευχές τους, τους παρότρινε να μείνουν σταθεροί στην ομολογία της αληθινής πίστης. Οι ειδωλολάτρες τον έπιασαν και ενώπιον του διοικητή ομολόγησε άφοβα την πίστη του στο Χριστό και αληθινό Θεό, διακηρύσοντας ότι τα είδωλα δεν ήταν παρά άψυχα ξώανα. Ο διοικητής αρχικά τον απέπεμψε με περιφρόνηση, αργότερα όμως είπε να τον βγάλουν από το κελί του και να τον μαστιγώσουν. Κατόπιν δε διέταξε τον αποκεφαλισμό του. Μνήμη του Οσίου Ανούβου του Θαυματουργού. Μνήμη του Οσίου Φωτά. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Παϊσίου του Ούγκλιτς. Μνήμη του Οσίου Ιωνά του Κλιμένση. Μνήμη του Αγίου Κλαβδίου, επισκόπου της Μπεζανσόν. Στον σώνα Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Έγινα Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
7: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 6 Ιουνίου. Σαν σήμερα, το 552, οι Βυζαντινοί, υπό το στρατηγό Ναρσή, ανακαταλαμβάνουν τη Ρώμη, την οποία κατήχαν οι Γότθοι. Σαν σήμερα, το 1822, ο Κωνσταντίνος Κανάρης, πυρπολιτής, ανατινάζει την τουρκική ναυαρχίδα στο λιμάνι της Χίου, σε αντίπεινα για την καταστροφή του νησιού. Στην ναυαρχίδα επέβαινε ο ναύαρχος Καράλης, ο οποίος φωνεύθηκε με 2.000 Τούρκους. Στις 6 Ιουνίου του 1854 τερματίζεται η Θεσσαλική Επανάσταση έπειτα από τριήμερη μάχη στην Καλαμπάκα με αποτέλεσμα το θάνατο 1.000 Τούρκων. Σαν σήμερα, το 1920, αποφασίζεται από το Ανώτατο Συμμαχικό Συμβούλιο η προέλαση του ελληνικού στρατού με στόχο την εξασφάλιση των Δαρδανελίων. Σαν σήμερα το 1923, στη διάσκεψη της Λοζάνης, καθορίζονται οριστικά τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Σύνορο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ορίζεται το μέσο του Ρου του ποταμού Εύρου. Η Άγκυρα ανακαλεί κάθε αντίρρηση για παραχώρηση του Καστελόριζου στην Ιταλία. Στις 6 Ιουνίου του 1944, τμήμα του Ιερού Λόχου υπό τον αντισυνταγματάρχη Ανδρέα Καλίνσκι καταστρέφει 13 γερμανικά καΐκια και ανατινάζει γερμανικό πολεμικό υλικό στο λιμάνι της Χίου.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Οι δυο μας πήραμε την πόλη. Ένα βιβλίο που γοητεύει δύο συναρπαστικοί ήρωες. Οι δυο μας πήραμε την πόλη. Το νέο μυθιστόρημα από το συγγραφέα του βιβλίου «Το μεγάλο μυαλό» Κώστα Παναγόπουλο. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 www.stamoulis.gr. Οι δυο μας πήραμε την πόλη.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
6: Πτήση Ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
7: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
6: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
7: Πτήση Ζωής, της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
6: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
8: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
9: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
8: Τηλέφωνο 210-8035-800.
10: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Διαβάζουμε στο καλωσόρισμα. Αγαπητοί φίλοι, καλώς ήλθατε στο πρώτο μου συναξάρι. Ελάτε να γνωρίσουμε τη ζωή και το έργο κάποιων ανθρώπων που αγάπησαν με την καρδιά τους το Θεό και τους συνανθρώπους τους. Το πρώτο μου συναξάρι είναι μια προσπάθεια να έρθουμε κοντά σε κάποιους Αγίους που γνωρίζουμε περισσότερο ή λιγότερο ή που αγνοούμε. Ας ξεκινήσουμε με τον τίτλο. Λέγεται πρώτο γιατί πιστεύουμε πως όλοι μας, στα πρώτα βήματα της ζωής και της γνώσης, έχουμε ανάγκη από μεγάλα πρότυπα που θα μας στηρίζουν παντοτινά. Δίπλα στις πρώτες ερωτήσεις για τα πώς και τα γιατί του κόσμου, αλλά και στα ερωτήματα που καθημερινά μας απασχολούν, πρέπει να ζητάμε τη χάρη του Θεού. Η λέξη συναξάρι, στην εκκλησιαστική γλώσσα, σημαίνει τη διήγηση της ζωής, του μαρτυρίου ή και των θαυμάτων κάποιου Αγίου που διάβαζαν στη σύναξη, συγκέντρωση των πιστών μέσα στην Εκκλησία την ημέρα της εορτής του. Τα κείμενα αυτά, τα συναξάρια, τα έγραφαν οι πιστοί για δύο λόγους. Πρώτα για να εγκομιάσουν τον αγώνα και το μαρτύριο ενός Αγίου και κατόπιν για να μιμηθούν όλοι εκείνοι που άκουγαν τη θαυμαστή ζωή του Αγίου. Σε αυτό το συναξάρι δεν θα γνωρίσετε Αγίους που έζησαν τα παλιά χρόνια, μάρτυρες και αποστόλους, ιεράρχες και ασκητές της ερήμου, που το όνομά τους έχουν οι περισσότεροι από εμάς, όπως Δημήτριος, Γεώργιος, Βασίλειος, Αντώνιος και άλλα. Στο πρώτο μου συναξάρι θα μάθουμε 7 Αγίους που έζησαν στην εποχή μας. Ένας μάλιστα από τους Αγίους αυτούς κοιμήθηκε, έτσι η Εκκλησία ονομάζει το θάνατο, το 1960. Και αυτό έγινε για να μάθουμε κάτι πολύ σπουδαίο. Σήμερα, που όλοι ανησυχούμε για το μέλλον του κόσμου και που το κακό προσπαθεί να κυριαρχήσει παντού, ο Θεός δεν μας ξέχασε και στέλνει και στις μέρες μας τέτοιες άγιες μορφές που μας δυναμώνουν με το παράδειγμα της ζωής τους, που μας λένε πως μπορεί κάποιος και στην εποχή μας να γίνει Άγιος. Αγίους που παρόλο που έζησαν σε τόπους διαφορετικούς, η ζωή τους είχε κοινά χαρακτηριστικά. Η καρδιά τους, αγνή και άδολη, αγαπούσε το Θεό και όλα τα πλάσματά Του. Προσεύχονταν συνεχώς, ευεργετούσαν όλους όσοι είχαν ανάγκη και υπηρετούσαν όπου η αγάπη τους καλούσε. Αυτοί οι Άγιοι απέκτησαν με τον κόπο της αγάπης αυτό που τα παιδιά έχουν δώρο και χάρισμα από το Θεό, την αγνή και απλή καρδιά. Ας γνωρίσουμε λοιπόν από κοντά τους σύγχρονους Αγίους, αυτά τα μικρά παιδιά του Θεού. Ας διαβάσουμε με την καρδιά μας το πρώτο μου συναξάρι και ας κρατήσουμε σαν φυλαχτό ακριβό ό,τι όμορφο μαζέψουμε από τη ζωή τους. Ας ζητήσουμε τη χάρη και τη βοήθειά τους στο ταξίδι της ζωής μας. Η συντροφιά των Αγίων, ανοιχτή και φιλόξενη, μας περιμένει.

Διαβάσαμε το καλωσόρισμα του βιβλίου «Το πρώτο μου συναξάρι», φίλες και φίλοι ακροατές, και από αυτό το βιβλίο των εκδόσεων Χρυσοπηγή, σήμερα θα διαβάσουμε για τον Άγιο Παναγί Μπασιά.

Από μικρό παιδί, ο Άγιος Παναγής καλλιεργούσε στην ψυχή του την αγάπη για το Θεό και τον άνθρωπο. Και όσο μεγάλωνε, τόσο μεγάλωνε και αυτή του η αγάπη. Γεννήθηκε το 1801 στο Λιξούρι, μια μικρή πόλη στο πανέμορφο νησί του Ιωνίου, την Κεφαλονιά. Αγαπούσε τα γράμματα και τη μελέτη και γι' αυτό φρόντισε να εφοδιαστεί με πολλές και χρήσιμες γνώσεις. Το 1821 έγινε δημόσιος διδάσκαλος και μάθαινε στα παιδιά όχι μόνο τη γραφή και την ανάγνωση, αλλά και την πίστη στο Θεό. Όμως η ψυχή του είχε μία άλλη επιθυμία και για το λόγο αυτό παρέμεινε δάσκαλος λίγα μόνο χρόνια. Η αγάπη του στο Θεό ήθελε να είναι ολοκληρωμένη και έτσι το 1827 πήρε την απόφαση να πάει στη Μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου των Βλαχερνών στο μικρό νησάκι Δίας κοντά στα παράλια της Κεφαλονιάς. Ο πόθος του να αφιερωθεί στον Κύριο ήταν μεγάλος και το μικροσκοπικό και απόμερο νησί με το μικρό μοναστήρι έμοιαζε να είναι το ιδανικό καταφύγιο για τον ταπεινό Παναγή. Αν και ήθελε πολύ να γίνει εκεί μοναχός, ο Θεός μας, σαν παντογνώστης που είναι, ετοίμαζε τον Παναγή για μια άλλη αποστολή. Με αφορμή τα συνεχόμενα μηνύματα της μητέρας του, που τον παρακαλούσε να επιστρέψει και να φροντίσει για την ίδια και την αδελφή του, πήρε ευλογία από τον ηγούμενο και επέστρεψε στον τόπο καταγωγής του, στο Λιξούρι, το 1828.

Για τα επόμενα 8 χρόνια, ο Παναγής εργάστηκε ως ιδιωτικός διδάσκαλος και από τη στιγμή που έγινε αναγνώστης, άρχισε να κηρύττει το Λόγο του Θεού στους διάφορους ναούς της πόλης. Περισσή χαρά τον κατελάμβανε κάθε φορά που μιλούσε για τον πολύ αγαπημένο του Κύριο Ιησού Χριστό. Η απλότητα των λόγων, η φλογερή μέσα από την καρδιά του ομιλία και η μεγάλη πίστη του μαγνήτιζαν πλήθη λαού που τον άκουγαν με ευλάβεια. Η φήμη του δεν άργησε να φέρει τα θεάρεστα αποτελέσματα. Το Μάρτιο του 1836 χειροτονείται διάκονος και 2 μήνες αργότερα γίνεται ιερέας και παίρνει το όνομα Παΐσιος. Όμως όλος ο λαός συνέχιζε να τον αποκαλεί Πάπα Παναγή, περισσότερο όμως με το επώνυμό του, δηλαδή Παπαμπασιά. Με αυτό το όνομα έμεινε γνωστός ως τις μέρες μας. Από τη στιγμή που έγινε ιερέας, δεν δέχθηκε να καταλάβει θέση μόνιμου εφημερίου σε κάποιο ναό. Αντίθετα, λειτουργούσε κυρίως σε ένα εξοκλήσι, στον Άγιο Σπυρίδωνα, που βρισκόταν στον πλατή Γυαλό, λίγο μακρύτερα από το Λιξούρι. Όμως, με κάθε ευκαιρία που παρουσιαζόταν, λειτουργούσε σχεδόν σε όλα τα ξοκλήσια της περιοχής, όπως ακριβώς λειτουργούσε ο Άγιος Νικόλαος Πλανάς σε όλα τα ξοκλήσια της Αθήνας. Η ζωή του Παπα Παναγή ήταν μία συνεχόμενη προσευχή. Καθαρή συνείδηση, απλότητα στην ψυχή και απέραντη αγάπη προς το Θεό και τον άνθρωπο ήταν τα χαρακτηριστικά του απλοϊκού ιερέα. Η νηστεία, η προσευχή και η άσκηση προετοίμαζαν την καθαρή ψυχή του. Η αγάπη του και η φροντίδα για όσους είχαν ανάγκη ήταν γνωστή παντού, όπως και η ελεημοσύνη του. Όλοι μιλούσαν για τον εξαιρετικό ιερέα τους και πλήθος κόσμου γέμιζε τα ξοκλήσια στα οποία λειτουργούσε. Οι θείες λειτουργίες που τελούσε ήταν συγκλονιστικές και ανεπανάληπτες. Με την απλοϊκή και αγία μορφή του, αλλά κυρίως με την αστήρευτη αγάπη του, είχε κατακτήσει την εμπιστοσύνη όλων των ανθρώπων. Οι λειξουριώτες, μικροί και μεγάλοι, όπου τον έβλεπαν, έτρεχαν να πάρουν την ευχή του, ενώ του επέτρεπαν ελεύθερα να μπαίνει στα σπίτια τους και να παίρνει ό,τι χρειαζόταν. Ο λόγος του ήταν πλημμυρισμένος από την πίστη στο Θεό. Ήταν απλός και γινόταν δεκτός με μεγάλη προσοχή.

Σιγά σιγά έγινε ο πνευματικός οδηγός του Λιξουρίου, παραμένοντας έτσι για περισσότερο από μισό αιώνα. Και όλοι κατέφευγαν στον Άγιο Ιερέα για να ζητήσουν τη συμβουλή και την προσευχή του. Όμως η αγάπη του κόσμου στενοχωρούσε τον ταπεινό Παπαμπασιά και ο ίδιος προσπαθούσε να μην φανερώνει την ευλογία που του είχε δωρήσει ο Θεός. Όσο όμως προσπαθούσε για την αγάπη και την πίστη του να κρύψει την αγιότητά του παριστάνοντας τον παράλογο, τόσο ο κόσμος ανακάλυπτε τον Άγιο του Θεού. Στα χρόνια που έζησε έθρεψε και βοήθησε πολλούς φτωχούς και δυστυχισμένους. Καθοδήγησε αμέτρητες ψυχές που κοντά του έβρισκαν παρηγοριά. Συμβούλεψε και επέκρινε πολλούς για τη συμπεριφορά τους, αλλά προείπε και τα μέλλοντα σε αρκετούς που τον επισκεπτόντουσαν, αφού είχε τιμηθεί από τον Κύριο με το προφητικό χάρισμα. Αν και πάντοτε λιγομίλητος, μετέδιδε σε όλους την ευλογία του Αγίου Πνεύματος. Την ευλογία με την οποία και ο ίδιος ήταν γεμάτος. Η κοίμησή του έγινε στις 7 Ιουνίου 1888 και όλοι οι Λιξουριώτες θρύνησαν για το χαμό του πνευματικού τους πατέρα. Ωστόσο γνώριζαν καλά ότι ως Άγιος πλέον στον ουρανό θα παρακαλούσε τον Πανάγαθο Θεό για τη σωτηρία τους και τη σωτηρία όλων μας.

Και αφού διαβάσαμε το σύντομο συναξάρι, το βίο δηλαδή του Αγίου Παναγίτου Μπασιά, που έζησε στο Λιξούρι της Κεφαλονιάς, θα διαβάσουμε και ένα θαυμαστό περιστατικό από τη ζωή του. Στα χρόνια του Αγίου Παναγί, το Λιξούρι ήταν μια μικρή πολιτεία. Πολλοί από τους κατοίκους του ασχολούνταν με το ψάρεμα και καθημερινά ολόφρεσκα ψάρια περίμεναν στην παραλία της πόλης όχι μόνο τους λιξουριώτες αλλά και χωρικούς από τις γύρω περιοχές. Εκεί, στις δεμένες βάρκες, ανέβαινε ο κόσμος για να προμηθευτεί τα λογής-λογής θαλασσινά. Κάποιο πρωινό, ο Άγιος Παναγής λειτουργούσε σε ένα ξοκλήσι, μία ώρα περπάτημα μακριά από το Λιξούρι. Ήταν ένα μικρό και φτωχικό ξοκλήσι, που όμως εκείνο το πρωί έλαμπε και ακτινοβολούσε θεϊκή δόξα από τη μορφή του Αγίου. Αρκετός κόσμος είχε βρεθεί εκεί από νωρίς και όλοι υπομονετικά στεκόντουσαν μέσα στο στενό εκκλησάκι και συμμετείχαν στην κατανυκτική Θεία Λειτουργία του Αγίου Παναγί. Την ίδια ώρα, κάτω στην πόλη, σε εκείνη την άκρη του λιμανιού με τα ψαροκάικα, μια ομάδα λιγοστών χωρικών από τα Χαβδάτα έψαχνε να βρει φρέσκα και φθηνά ψάρια να αγοράσει. Είχαν περάσει από αρκετές βάρκες, κοιτάζοντας το εμπόρευμά τους, μα οι τιμές τους φαινόντουσαν κάπως ακριβές. Τελικά, αφού είδαν πως παρά την προσπάθειά τους καλύτερη προσφορά δεν έβρισκαν, αποφάσισαν να αγοράσουν από τον τελευταίο ψαρά. Ένας-ένας έβαζε στο καλάθι του τα ψάρια που ήθελε και αφού υπολόγιζαν την αξία τους, πλήρωναν και έβγαιναν στον παραλιακό δρόμο.

0: Τελευταίος από την παρέα έμεινε ο κύρ Φωτεινός. Πήρε κι αυτός το καλάθι του και τοποθέτησε τα ψάρια του. Την ώρα όμως που ο ψαράς γυρισμένος έκανε τους υπολογισμούς του, ο πειρασμός ήρθε στο νου του κυρ Φωτεινού.
1: «Τώρα που δεν με βλέπει, δεν αρπάζω λίγα ψάρια στα κρυφά».
0: Χωρίς δισταγμό, αλλά και χωρίς δεύτερη σκέψη, κοιτάζοντας προσεκτικά μήπως τον έβλεπε κανείς, πήρε στα γρήγορα μια χεριά ψάρια και τα έβαλε στο καλάθι του μαζί με τα υπόλοιπα. Μη γνωρίζοντας κανένας τι είχε κάνει ο κ. Φωτεινός, ανέβηκαν όλοι στα ζώα τους και πήραν το δρόμο της επιστροφής. Μόλις είχαν αρχίσει να αφήνουν το λιξούρι πίσω τους, όταν ο Άγιος Παναγής τελείωνε τη Θεία Λειτουργία. Αφού ξεντύθηκε τα ιερά του άμφια, βγήκε στο μικρό μονοπάτι και με αργά βήματα ξεκίνησε για την πόλη. Η θέα της μορφής του ήταν μοναδική. Η ηρεμία και η γαλήνη ήταν ζωγραφισμένες στο πρόσωπο του Αγίου Ιερέα. Ένιωθε και ο ίδιος μια απερίγραπτη χαρά, αφού μόλις λίγη ώρα νωρίτερα είχε ολοκληρώσει το ιερό του καθήκον. Το μονοπάτι ενώθηκε με το μεγάλο δρόμο που οδηγεί στο λιξούρι και ο Άγιος συνέχισε να περπατάει και να προσεύχεται. Στον ίδιο δρόμο, με αντίθετη κατεύθυνση, βάδιζαν οι φίλοι από τα χαβδάτα. Πίσω τους ακολουθούσε ο κ. Φωτεινός, που κρατούσε το καλάθι με τα ψάρια του σκεπασμένο με ένα μαντίλι. Από την πρώτη στιγμή όμως που αγόρασε τα ψάρια, είχε παρατηρήσει κάτι. Μία δυσάρεστη μυρωδιά υπήρχε στο καλάθι. Το είχε ήδη ξεσκεπάσει αρκετές φορές για να δει τα ψάρια. Τα έβλεπε να βρωμίζουν και δεν μπορούσε να καταλάβει τι συνέβαινε. Πλησίαζαν στο γεφύρι και ο κ. Φωτεινός, μην μπορώντας να βρει την αιτία για την αδικαιολόγητη μυρωδιά, ρώτησε τους συντρόφους του αν και οι ίδιοι είχαν παρόμοιο πρόβλημα με τα ψάρια. Η απάντησή τους όμως τον έβαλε σε περισσότερη περίσκεψη.
1: «Όχι, Φωτεινέ, τα ψάρια μου σχοβολάνε τη φρεσκάδα του Ιωνίου μας. Πώς και έχεις την ιδέα ότι βρωμήσανε?»
0: Δεν μίλησε ο κ. Φωτεινός. Παραξενεύτηκε και ένας φόβος τον κατέλαβε. Γιατί μόνο τα δικά του ψάρια είχαν βρωμήσει? Δεν μπορούσε να σκεφτεί τίποτα.

0: Στα μισά της γέφυρας, η παρέα από τα Χαβδάτα συνάντησε τον Άγιο Παναγή. Όπως έκαναν όλοι πάντοτε, έτσι κι αυτοί κατέβηκαν από τα ζώα τους και πλησίασαν τον ταπεινό ιερέα για να πάρουν την ευχή του. Μόλις πλησίασε ο Κυρφωτεινός, ο Άγιος με ηρεμία του είπε: «Για παραμέρισε λίγο το μαντίλι σου να είδω τα ψάρια σου».
1: «Όχι, παπά μου, αφήστε καλύτερα»,
0: απάντησε ο Κυρφωτεινός.
1: «Έχουν βρωμήσει. Δώστε μου την ευχή σας και ας ξεχάσουμε τα ψάρια».
0: Μα ο Άγιος του Θεού επέμενε. Χωρίς να πει τίποτα, παραμέρισε το μαντίλι, αντίκρισε για λίγο τα ψάρια και αρπάζοντας τα κλεμμένα, τα πέταξε στη θάλασσα. Έπειτα γύρισε στον Κυρφωτεινό και του είπε: «Πάρτα τα ψάρια σου. Αυτά που έκλεψες είχαν μυρίσει. Τα υπόλοιπα είναι καλά». Πριν προλάβει να αντιδράσει ο Κυρφωτεινός, ο Άγιος Παναγής, κρατώντας πάντα το μικρό του Ευαγγέλιο, συνέχισε το δρόμο του. Για αρκετή ώρα έμεινε ακίνητος και αμίλητος ο Κυρφωτεινός. «Πόσο ο παπαμπασιάς γνώριζε την κρυφή του πράξη», ρωτούσε και ξαναρωτούσε τον εαυτό του. Μα η απάντηση ήρθε μόνη της. Θυμήθηκε πως όλοι οι λιξουριώτες είχαν να το λένε πια πως ο Θεός τους είχε στείλει έναν Άγιο στην πόλη τους. Πραγματικά, ο Άγιος, με τη δύναμη και την ευλογία του Θεού, είχε καταλάβει τι είχε συμβεί και ξέροντας ότι κατά βάθος ο Κυρφωτεινός δεν ήταν κακός, τον ουθέτησε χωρίς τιμωρία. Απλά και μόνο με την αποκάλυψη του κρυφού του αμαρτήματος. Κλαίγοντας σαν παιδί, άρχισε να παρακαλεί το Θεό να τον συγχωρέσει για το παραπτωμά του. Επιστρέφοντας σπίτι του και περιγράφοντας στους δικούς του τη θαυμαστή συνάντηση με τον Άγιο Παναγή, μετανόησε και έκλαψε πολύ. Από εκείνη τη μέρα διορθώθηκε και η πίστη του στο Θεό έγινε ακλόνητη. Διαβάσαμε ένα θαυμαστό περιστατικό από τον βίο του Αγίου Παναγή του Μπασιά, ενώ λίγο νωρίτερα είχαμε διαβάσει και το συναξάρι του από το βιβλίο των εκδόσεων Χρυσοπηγή, το πρώτο μου συναξάρι. Παραμύθι αληθινό. Ιστορίες από τα συναξάρια των Αγίων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή επιμέλεια, Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Η εκδόση Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετη τόμη. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Νίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
7: Ώρα Ελλάδος 10.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αποκλειστικά για παιδιά.
1: Από 2 έως 102 ετών.
2: Μια εκπομπή για παιδιά κάθε ηλικίας.
0: Επιμελείται και παρουσιάζει η Στέλλα Πλαταρά.

Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σε όλες εσάς, τις φίλες, σε όλους εσάς, τους φίλους αυτής της παιδικής εκπομπής. Είμαστε και πάλι εδώ, όλοι μαζί, συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλου των FM και ακούμε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή όλων μας. Παναγιώτης Γιαννής στη ρύθμιση του ήχου, Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό κέντρο από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή. Σήμερα, παιδιά, έχουμε να πούμε πολλά. Πριν ξεκινήσουμε, να θυμηθούμε λίγο τους τηλεφωνικούς μας αριθμούς, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς. Σημειώνετε 210-41-18-602 και 210-41-18-640 είναι οι τηλεφωνικοί μας αριθμοί. Λοιπόν, παιδιά, για να ξεκινήσουμε σήμερα θα μιλήσουμε για έναν Άγιο που τον γνωρίζετε ιδιαιτέρως εσείς που μας ακούτε από την Κεφαλονιά. Θα μιλήσουμε, παιδιά, για τον Όσιο Παναγή Μπασιά, ο οποίος γιορτάζει κάθε χρόνο στις 7 Ιουνίου. Μας ακούτε κάποιοι από την Κεφαλονιά, θα πούμε και λίγα λόγια για το πανέμορφο νησί σας, γιατί η Κεφαλονιά είναι πράγματι ένα πανέμορφο νησί, το οποίο βρίσκεται στο Ιόνιο Πέλαγος. Είναι, παιδιά, ένα από τα επτά νησά, το μεγαλύτερο από τα επτά νησά. Είναι ένα νησί, η Κεφαλονιά, που έχει πλούσια ιστορία. Είναι ένα νησί γεμάτο κυπαρίσια, ελιές, πεύκα, έχει όμορφες θάλασσες και μάλιστα εκεί στις όμορφες θάλασσες βρίσκουν καταφύγιο και οι χελονίτσες καρέτα-καρέτα και οι φώκια μονάχους-μονάχους που ίσως έχετε ακούσει και στο σχολείο. Έτσι, λοιπόν, ας ταξιδέψουμε κάπως με τη φαντασία μας στο νησί αυτό, στην Κεφαλονιά. Μία μεγάλη πόλη της Κεφαλονιάς, παιδιά, είναι το Λιξούρι. Εκεί ας μεταφερθούμε σήμερα με τη φαντασία μας, γιατί στο ήσυχο Λιξούρι της Κεφαλονιάς πριν από πολλά χρόνια, συγκεκριμένα το 1801, γεννήθηκε ένα παιδί που θα άλλαζε τις καρδιές πολλών ανθρώπων. Ονομάστηκε Παναγής και από μικρός ξεχώριζε για την καλοσύνη και για την αγάπη του για το Θεό. Οι γονείς του ήταν πιστοί άνθρωποι. Ο πατέρας του, παιδιά, ήταν πολύ μορφωμένος και έτσι, μεγαλώνοντας, έμαθε να πιστεύει στο Θεό, αλλά και να αγαπάει και τα γράμματα. Σκεφτείτε, έμαθε ιταλικά, γαλλικά και λατινικά. Και όταν τελείωσε τις σπουδές του, έγινε δάσκαλος στο σχολείο της πόλης του, στο Λιξούρι που είπαμε και πριν, δάσκαλος εκεί στο νησί. Τα παιδιά, οι μαθητές, τον αγαπούσαν πάρα πολύ, γιατί δεν τα φοβέριζε, να το πούμε έτσι απλά. Τους μιλούσε πάντα έτσι με ηρεμία, με αγάπη. Όμως, παιδιά, όσο περνούσαν τα χρόνια, κάτι μέσα του μεγάλωνε. Μία φλόγα, έτσι, μία επιθυμία για το Θεό. Διάβαζε βιβλία που μιλούσαν για το Θεό, μιλούσε έτσι με καλούς ιερείς, σοφούς ιερείς, προσευχόταν σιωπηλά. Ήθελε να τα αφήσει όλα και να αφιερώσει τη ζωή του όλη στο Θεό, να γίνει μοναχός. Όταν, λοιπόν, πέθανε ο πατέρας του, ο Άγιος Παναγής ένιωσε ότι ήρθε η ώρα. Άφησε το σχολείο, άφησε τους μαθητές του, τη διδασκαλία του, χάρισε μάλιστα τα βιβλία που είχε και τα υπάρχοντά του στους φτωχούς και πήγε να γίνει μοναχός. Πήγε σε ένα νησάκι που το έλεγαν Ξεροπόταμο, αλλά δεν έμεινε για πολύ. Εκεί η μητέρα του ήταν μόνη της πια, χωρίς τον άντρα της, και η αδελφή του ήταν ανήμπορη. Της αγαπούσε πάρα πολύ και τη σκεφτόταν συνέχεια, γι' αυτό δεν μπορούσε να ησυχάσει και αποφάσισε να γυρίσει πίσω για να τις φροντίσει και έτσι, παιδιά, δεν ξανάφυγε ποτέ. Είχε αποφασίσει όμως να μην κάνει τίποτα, μα τίποτα για τον εαυτό του.
αλλά σε όλη του τη ζωή να προσφέρει στους άλλους. Έτσι λοιπόν έγινε ιερέας και κάθε μέρα λειτουργούσε, εξομολογούσε, συμβούλευε τους ανθρώπους, τους βοηθούσε. Όσοι τον ήξεραν, τον αγαπούσαν πάρα πολύ. Ο Άγιος Παναγής, παιδιά, είχε και ένα πολύ μεγάλο χάρισμα. Έβλεπε τις καρδιές των ανθρώπων. Πολλοί πήγαιναν σε αυτόν και χωρίς να του έχουν πει τίποτα, εκείνος τους μιλούσε σαν να ήξερε, γιατί ήταν φωτισμένος από το Θεό. Τα ήξερε όλα δηλαδή πριν καν του μιλήσουν, πριν καν του πουν κάτι. Και τους έλεγε, για παράδειγμα, «Μην ανησυχείς για τον πατέρα σου, θα γίνει καλά». Ή «Πρόσεξε τη στενοχώρια σου, γιατί πίσω της κρύβεται υπερηφάνεια». Και όλα, παιδιά, έβγαιναν αληθινά. Ήταν έτσι όπως τα έλεγε. Αν διαβάσετε, παιδιά, το βίο του Αγίου Παναγή του Μπασιά, θα μάθετε και κάτι ακόμα, ότι ο Άγιος Παναγής δεν ήθελε να τον τιμούν. Ούτε δόξα ήθελε, ούτε τιμές. Γι' αυτό έκανε κάτι παράξενο. Προσέξτε να δείτε. Άρχισε να συμπεριφέρεται σαν τρελός. Φορούσε δηλαδή παλιά ρούχα, μιλούσε περίεργα. Κάποιες φορές γελούσε μόνος του ή καθόταν στη βροχή. Και κάποιοι φυσικά, έτσι που τον έβλεπαν, τον κορόιδευαν. Κάποιοι άλλοι όμως τον κοιτούσαν με θαυμασμό. Γιατί καταλάβαιναν ότι κάνει τον τρελό, αλλά κατά βάθος είναι φωτισμένος από τον Θεό. Κάνει τον τρελό γιατί δεν θέλει να τον επενούν, δεν θέλει να τον τιμούν, ήθελε έτσι οι άνθρωποι να τον περιφρονούν. Δεν ήθελε δηλαδή να καλλιεργεί τον εγωισμό μέσα του. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, η υγεία του, παιδιά, ήταν πολύ αδύναμη. Δεν μπορούσε ούτε από το κρεβάτι να σηκωθεί. Όμως έκανε πάρα πολύ μεγάλη υπομονή και συνεχώς προσευχόταν και τελικά ο Θεός τον πήρε κοντά του στις 7 Ιουνίου του 1888. Φανταστείτε πως όλοι οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς που τον αγαπούσαν τόσο πολύ στενοχωρήθηκαν και έκλαψαν πάρα πολύ. Πολλοί έλεγαν ήδη από τότε πως έφυγε ένας Άγιος. Και πράγματι, παιδιά, μετά από 100 περίπου χρόνια η Εκκλησία μας τον αναγνώρισε ως Άγιο και πλέον

Σήμερα, παιδιά, μιλάμε για τον Άγιο Παναγί τον Μπασιά. Εσείς που μας ακούτε από την Κεφαλονιά, τον γνωρίζετε αυτόν τον Άγιο, ξέρουμε πόσο πολύ τον τιμάτε έτσι και χαίρεστε και γιορτάζετε στις 7 Ιουνίου που είναι η μέρα της γιορτής του. Να πούμε όμως και κάτι ακόμα για τον Άγιο Παναγί τον Μπασιά. Όταν διαβάζουμε τον βίο του, αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι δεν ήθελε τιμές, δεν ήθελε δόξα. Δηλαδή δεν ήθελε να τον θαυμάζουν, να τον επενούν ή να τον βάζουν πάνω από τους άλλους. Υπάρχει μία λέξη που μπορούμε να πούμε, παιδιά, ότι ο Άγιος Παναγής ήταν ταπεινός, είχε ταπείνωση. Ο πιο όμορφος θησαυρός, παιδιά, που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, είναι η ταπείνωση. Και γιατί? Γιατί, παιδιά, η ταπείνωση μας ανεβάζει κατευθείαν στον ουρανό. Ενώ η υπερηφάνεια και ο εγωισμός μας ρίχνουν πολύ πολύ χαμηλά. Όταν νομίζουμε πως είμαστε οι καλύτεροι από όλους, τότε είναι σαν να λέμε ότι δεν έχουμε ανάγκη κανέναν, ούτε το Θεό. Ενώ όταν είμαστε ταπεινοί, τότε, παιδιά, καταλαβαίνουμε ότι δεν τα κάνουμε και όλα τέλεια και ζητάμε και τη βοήθεια του Θεού. Η υπερηφάνεια, δηλαδή, να το πούμε έτσι απλά, μας κάνει να ξεχνάμε το Θεό. Ενώ η ταπείνωση μας βάζει κατευθείαν στη στοργική αγκαλιά Του.

Ο Άγιος Παναγής λοιπόν ήταν ένας ταπεινός και καλός ιερέας. Αν προσέξατε όμως, δεν μιλούσε πολύ για την ταπείνωση. Δεν έλεγε να είμαστε ταπεινοί, να μην έχουμε εγωισμό. Όχι, όχι. Πιο πολύ, παιδιά, με τη ζωή του και με το παράδειγμά του έδειχνε στους ανθρώπους πώς να αναζητούν την ταπείνωση και όχι την υπερηφάνεια.

0: Και τώρα, παιδιά, θα πούμε μία μικρή ιστορία που έχει σχέση με τον Άγιο Παναγίη τον Πασιά, για τον οποίο μιλάμε σήμερα. Μία ιστορία που έχει να μας διδάξει πολλά. Ακούστε λοιπόν με πολύ προσοχή για να τεντώσουμε όλοι τα αυτάκια μας και να προσέξουμε εδώ. Λοιπόν, στο όμορφο νησί της Κεφαλονιάς, για το οποίο μιλάμε σήμερα, παιδιά, σε μία μικρή γειτονιά του Λιξουρίου, ζούσε ένας σοφός και καλός παπάς που όλοι τον φώναζαν με αγάπη ο Παπαπαναγής. Το πρόσωπό του έλαμπε από καλοσύνη. Όλοι τον σέβονταν γιατί είχε μέσα στην καρδιά του το Χριστό. Μια μέρα, καθώς περπατούσε στο δρόμο, άκουσε κλάματα. Πλησίασε και είδε μια γιαγιά καθισμένη σε μια πετρούλα να σκουπίζει τα μάτια της με τη μαντήλα της. «Γιατί κλαις, καλή μου?» τη ρώτησε γλυκά ο Παπαπαναγής. Η γιαγιά τον κοίταξε και με παράπονο του είπε: «Είναι ο Νικόλας μου, το παιδί μου. Στενοχωρήθηκε, θύμωσε και ύψωσε χέρι πάνω μου, μα εγώ τον αγαπώ». Ο Άγιος Παναγής στενοχωρήθηκε που είδε τη γυναίκα να κλαίει. Προσευχήθηκε όμως, από μέσα του προσευχήθηκε σιωπηλά και ύστερα γύρισε και πήγε να βρει το γιο αυτής της γυναίκας, τον Νικόλα, όπως του είπε. Τον βρήκε να κάθεται μόνος του, κοντά στο ποτάμι. Ήταν αναστατωμένος και είχε τα μάτια χαμηλωμένα. «Νικόλα», του είπε ο Παπαπαναγής, «γιατί είσαι αναστατωμένος, παιδί μου?» Τότε εκείνος ξέσπασε. «Θύμωσα, πάτερ, είπα λόγια. Έκανα πράξη που μετανιώνω, μα δεν μπορώ να γυρίσω πίσω το χρόνο». Ο Άγιος Παναγής κάθισε δίπλα του. «Ο Θεός δεν μας ζητά να γυρίσουμε πίσω το χρόνο. Μας ζητά να γυρίσουμε την καρδιά μας, να ζητήσουμε συγνώμη και να αγαπήσουμε πιο πολύ από όσο πληγώσαμε». Ο Νικόλας άκουγε με πολύ προσοχή. «Μα θα με συγχωρήσει, πάτερ?» αναρωτήθηκε. «Αν θα σε συγχωρήσει, μα είναι η μητέρα σου, όπως η Παναγία που συγχώρησε τους σταυρωτές του Χριστού, η καρδιά της μητέρας έχει πιο πολύ χώρο από όσο φαντάζεσαι». Δεν χρειάστηκε να πούν κάτι άλλο. Ο Νικόλας σηκώθηκε και έτρεξε. Έφτασε στο σπίτι του τρέχοντας. Η μητέρα του καθόταν ακόμα στην πετρούλα. Στενοχωρημένη ήταν. Πριν προλάβει να πει κάτι εκείνη, την αγκάλιασε ο Νικόλας σφιχτά. «Μητέρα, συγγνώμη», της είπε, και εκείνη δεν μίλησε. Τον κράτησε απλώς στην αγκαλιά της και του χάιδευε τα μαλλιά. Έκλαιγαν και οι δύο από χαρά, γιατί όπου υπάρχει συγγνώμη, ανθίζει η αγάπη, παιδιά. Έτσι λοιπόν, τι μας μαθαίνει αυτή η ιστορία, αυτή η ιστορία με τον Άγιο Παναγή τον Πασιά? Ο Άγιος Παναγής, παιδιά, ήταν πάντα ήρεμος. Ήταν, όπως διαβάζουμε και στο βίο του, γεμάτος αγάπη. Με την ηρεμία του, με την υπομονή του και με τη ζεστή καρδιά του, βοηθούσε τους ανθρώπους να βρουν το δρόμο της αγάπης, να βρουν το δρόμο της συγχώρησης, γιατί όλοι κάνουμε λάθη. Εκείνος όμως που ζητάει συγνώμη και που προσπαθεί να διορθωθεί είναι ο πιο δυνατός. Αυτό να σκέφτεστε πάντα. Και επειδή η ιστορία αυτή μιλούσε για μία μητέρα που στενοχωρήθηκε με τη συμπεριφορά του παιδιού της, ας το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας, να δείχνουμε την αγάπη μας στους γονείς μας, να μην τους στενοχωρούμε με τη συμπεριφορά μας. Η αγάπη τους για εμάς είναι πολύ μεγάλη. Ας προσπαθούμε λοιπόν να ανταποδίδουμε την αγάπη αυτή στους γονείς μας, με σεβασμό, με χαμόγελο, να δείχνουμε και εμείς την αγάπη μας με κάθε τρόπο. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα που έχει να μας περάσει αυτή η ιστορία που διαβάσαμε σήμερα για τον Άγιο Παναγή τον Πασιά. Βλέπω όμως ότι ο ραδιοφωνικός μας χρόνος πλησιάζει στο τέλος του και έτσι λοιπόν θα πρέπει σιγά σιγά να μαζεύουμε τα πράγματά μας. Δεν θα φύγουμε όμως αμέσως. Θέλω πρώτα να πω ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος μας γράφει από τον Πειραιά. Μας έχει ζωγραφίσει ο Γιάννης μία πολύ πολύ ωραία ζωγραφιά, θέλω να την περιγράψω. Ο Γιάννης, να πω ότι πηγαίνει στην 6η Δημοτικού και γι' αυτό και η ζωγραφιά του είναι έτσι, θα έλεγα δύσκολο να το ζωγραφίσεις, όμως ο Γιάννης έχει καταφέρει πάρα πολύ ωραία να αποδώσει ένα γεφυράκι, να σας το περιγράψω, ένα καφέ γεφυράκι έχει ζωγραφίσει, μάλλον ξύλινο δηλαδή, το οποίο περνά πάνω από ένα γαλάζιο ποτάμι. Έχει ζωγραφίσει επίσης ψηλά καλάμια που φυτρώνουν στις όχθες του ποταμού και πολύχρωμα λουλούδια. Λεπτομέρεια όμως, θα πω, έχει κάνει και μία λεπτομέρεια, πολύ ωραία. Πάνω στη γέφυρα έχει ζωγραφίσει και ένα παιδάκι με μπλε καπέλο και κρατάει αυτό το παιδάκι ένα καλάμι ψαρέματος. Πολύ ωραία η λεπτομέρεια αυτή. Φυσικά επάνω στον ουρανό έχει ήλιο, σύννεφα. Είναι πολύ ωραία, γεμάτη χρώματα η ζωγραφιά σου Γιάννη και σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, νομίζω δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Θα πρέπει στο σημείο αυτό να σας αποχαιρετήσουμε. Προτείνουμε εδώ εμείς όλοι να ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για το επόμενο Σάββατο, την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο και μια πολύ πολύ καλή εβδομάδα, παιδιά. Γεια σας.
1: Αποκλειστικά για παιδιά.
2: Από 2 έως 102 ετών.
3: Μια εκπομπή για παιδιά κάθε ηλικίας.
1: Επιμελείται και παρουσιάζει η Στέλλα Πλαταρά.

Ανασία. Μια περιήγηση στις ομορφιές και τις παραδόσεις της Ελλάδας.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην Πατριδογνωσία, στην ραδιοφωνική μας αυτή προσπάθεια να γνωρίσουμε τον τόπο μας, την πατρίδα μας, την Ελλάδα, να την αγαπήσουμε, να μάθουμε τις ομορφιές, ιστορίες, παραδόσεις, θρύλους, να γνωρίσουμε ήρωες και αγίους. Γιατί πραγματικά, αν γνωρίσουμε τον τόπο μας, αν τον αγαπήσουμε, τότε και θα τον στηρίξουμε. Σήμερα λοιπόν, σας στέλνουμε στο ταξίδι που θα κάνουμε σε ένα πανέμορφο νησί, πολύ πολύ μακριά από την Αθήνα. Θα φτάσουμε μέχρι την Κάσο, που βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο του Ανατολικού Αιγαίου, ανάμεσα στην Κρήτη και την Κάρπαθο. Έχει έκταση 64 τετραγωνικά χιλιόμετρα και περίπου 1000 μόνιμους κατοίκους. Είναι ορεινή και βραχώδης, με λίγες καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Στα βουνά του νησιού συναντά κανείς σπάνια αγριολούλουδα και πουλιά. Έχει εύκρατο και υγιεινό κλίμα. Συστάδες βραχονισίδων και βράχων βρίσκονται γύρω από αυτήν. Έχει αρχαιότατη ιστορία. Ακολουθεί τις ιστορικές τείχες της γειτονικής Καρπάθου, καθώς και της Κρήτης. Και συχνά δέχεται τις επιδρομές των πειρατών. Στα χρόνια της Ελληνικής Επαναστάσεως είχε 12.000 κατοίκους. Είναι νησί με λαμπρές ναυτικές παραδόσεις. Η θάλασσα, τα καράβια, η ναυτική είναι μέρος της ζωής και κυρίως των αναμνήσεων αυτού του τόπου. Έτσι άρχισε τη ζωή του ήδη από τη Μινωική εποχή. Έτσι συνέχισε τα αρχαϊκά χρόνια που περιγράφει ο Όμηρος. Έτσι και την εποχή της Επανάστασης του 1821 μέχρι τα χρόνια των καραβιών και αργότερα των ναυτικών. Όπως και αν την προσεγγίσεις, με αεροπλάνο ή με καράβι, φαντάζει άγρια και αφιλόξενη. Από τη θάλασσα αναδύεται ένα πέτρινο, γκρίζο, απότομο τοπίο. Όμως η πρώτη άγρια εντύπωση των βουνών της Κάσου υποχωρεί όταν αρχίζουν να προβάλλουν τα πρώτα σπίτια. Τότε η Κάσος γίνεται σιγά σιγά μια φιλόξενη ζεστή αγκαλιά. Μέσα σε αυτή την αγκαλιά κουρνιάζουν τα 5 χωριά του νησιού. Το Φρύ, το λιμάνι, η Αγία Μαρίνα, το μεγαλύτερο χωριό απλωμένο στις κορυφές του Λόφου με θέα το ηλιοβασίλεμα, το Αρβανίτο Χώρι στις ρίζες των βουνών, το Πόλι, το παλιό χωριό χτισμένο γύρω από τον Λόφο με το ερυπωμένο κάστρο, και η Παναγία πάνω από το παλιό λιμάνι του εμποριού που συναποτελούν το Δήμο Κάσου, ο οποίος υπάγεται διοικητικά στην επαρχία Καρπάθου. Η πρωτεύουσα Φρύ είναι το μοναδικό λιμάνι του νησιού. Πλάι στο λιμάνι για τα καράβια είναι το μικρό λιμανάκι της Μπούκας, σπάνιο δείγμα παλιού πειρατικού καταφυγίου, όπου αράζουν οι ψαρόβαρκες και οι ψαράδες πίνουν τον καφέ τους στο παραδοσιακό καφενείο, πουλώντας τα ψάρια τους. Η Μπούκα υπάρχει πάντα στην ψυχή του κάθε Κασιώτη, αφού είναι συνδεδεμένη με την επιστροφή, αλλά και το μισεμό. Κοντά στο Φρύ βρίσκεται ο εμποριός, όπως λέγεται το παλιό λιμάνι, με τα ωραία παλιά πετρόχτιστα σπίτια και την εκκλησία της γέννησης της Θεοτόκου. Εντυπωσιακές είναι επίσης οι εκκλησίες του Αγίου Σπυρίδωνα και της Αγίας Μαρίνας.

Τα λευκά σπίτια με τις αυλές και τις αλυτάνες ανακατεύονται με παλιά, αρχοντοκτισμένα, καπετανόσπιτα, δείγματα των περασμένων, πλούσιων καιρών, ενώ στους οικισμούς τα σπίτια είναι κάτασπρα και τα σοκάκια είναι πλακόστρωτα. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ποιμενικές κατοικίες, τα μητάτα, που κουβαλούν μια μακρόχρονη παράδοση ποιμενικής ζωής. Μέσα σε αυτά παράγονται τα εκλεκτά γαλακτοκομικά προϊόντα της. Όσο εντυπωσιακή κι αν είναι η εξωτερική εμφάνιση πολλών σπιτιών στην Κάσο, σε καμία περίπτωση δεν προδίδει τον πλούτο που κρύβουν στο εσωτερικό τους. Έπιπλα, σκεύη, καθρέπτες, λάμπες, φερμένα από κάθε γωνιά της γης, στολίζουν το σουφά και τα πολλά ράφια. Ο κόπος των ναυτικών αντρών έδαινε αρμονικά με τον κόπο της κασιώτισσας γυναίκας, που το χέρι της έπλεκε και κεντούσε με μεράκι και χάρη. Σε όλους τους οικισμούς, αλλά και σε εξοχικές τοποθεσίες, υπάρχουν εκκλησίες και εξοκλήσια με βουτσαλωτά δάπεδα και ωραία ξυλόγλυπτα τέμπλα, όπως το μοναστήρι του Αγίου Μάμα και του Αγίου Γεωργίου, που διαθέτει μεγάλο ξενώνα, τα οποία βρίσκονται στην πίσω πλευρά του νησιού και που με την παρουσία τους αυτοί γλυκαίνουν το άγριο τοπίο. Ο Άγιος Μάμας, βιγλάτορας του Αιγυπτιακού πελάγους, και ο Γιώργης στις Χαδιές, ο χαϊδεμένος Άγιος των Κασιωτών, και στα δύο μοναστήρια γίνονται τα πιο παραδοσιακά πανηγύρια της Κάσου. 100 μικρές και μεγάλες εκκλησίες με ψηλά καμπαναριά είναι σπαρμένες ανάμεσα στα σπίτια και σε ολόκληρο το νησί, δείγματα της πίστης των ανθρώπων που δούλευαν στη θάλασσα παρέα με τον κίνδυνο. Νοτιότερα, όρμος Χέλατρος προσφέρεται για όσους επιθυμούν να κολυμπήσουν στην πεντακάθαρη θάλασσά του. Για τους λουόμενους προσφέρονται οι παραλίες στο Φρύ, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στα Αρμάθια και στη Χέλαρτο.

Χάσος, το νοτιότερο και πλησιέστερο προς την Κρήτη νησί της Δωδεκανήσου, αποτελεί ουσιαστικά τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας ανάμεσα στη Μικρά Ασία και την Κρήτη. Τα προημότερα ίχνη κατοίκησης στο νησί χρονολογούνται στην ύστερη νεολιθική εποχή του Χαλκού, στη μέση και στην αρχή της ύστερης εποχής υπάρχουν ενδείξεις μόνιμης πλέον εγκατάστασης με έντονα μινωικά χαρακτηριστικά. Κατά τη Μυκηναϊκή περίοδο, το κέντρο δραστηριότητας μεταφέρεται στο βόρειο τμήμα, στην φυσικά οχυρή θέση Πόλιν. Ο Όμηρος, στη δεύτερη ραψοδία της Ιλιάδας, αναφέρει την Κάσο να μετέχει μαζί με άλλα νησιά της Δωδεκανήσου στον Τροϊκό πόλεμο. Κατά τους ιστορικούς χρόνους, η αρχαία πρωτεύουσα, ομώνυμη του νησιού κατά τον Στράβωνα, παρέμεινε στην περιοχή Πόλιν, γύρω από το ύψωμα της Μυκηναϊκής Ακρόπολης. Η διάσπαρτη κεραμική από την κορυφή του υψώματος χρονολογείται από την ύστερη νεολιθική και από την πρώιμη εποχή του Χαλκού ως την παλαιοχριστιανική περίοδο και μαρτυρεί τη συνεχή κατοίκηση της θέσης, η οποία μαζί με τη λωρίδα που την συνδέει με το λιμάνι στο εμποριό αποτέλεσε διαχρονικά τον κύριο οικιστικό πυρήνα στο νησί. Οι Κάσοι απαντούν για πρώτη φορά στους φορολογικούς καταλόγους της Αθηναϊκής Συμμαχίας του 5ου π.Χ. αιώνα, ενώ η αναγραφή του εθνικού Κάσιος σε ελληνιστικές επιγραφές έξω από τα όρια του Ροδιακού κράτους αποδεικνύει την ανεξαρτησία του νησιού κατά την περίοδο αυτή. Το 275 π.Χ. Κάσιοι θεωροί μαρτυρούνται στη Δήλο και συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των ανεξάρτητων πόλεων, μεταξύ των οποίων και η Ρόδος. Η παρουσία ωστόσο ιστοροελληνιστικών επιγραφών με ροδιακά δημοτικά δηλώνει την τελική υπαγωγή της στο Ροδιακό κράτος, γεγονός που θα πρέπει να συντελέστηκε κατά το πρώτο μισό του 2ου π.Χ. αιώνα. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η Κάσος δεν έκοψε δικό της νόμισμα και χρησιμοποιούσε το Ροδιακό. Οι γνώσεις μας ωστόσο για την ιστορία της Κάσου κατά την περίοδο της ενσωμάτωσης στο Ροδιακό κράτος, που μαρτυρείται έως και τους ρωμαϊκούς χρόνους, είναι περιορισμένες. Κατά τη ρωμαϊκή και την παλαιοχριστιανική περίοδο, η κύρια εγκατάσταση του νησιού φαίνεται ότι μεταφέρθηκε στην παραλία γύρω από τον όρμο του εμποριού, όπου έχουν εντοπιστεί τα ίχνη δύο παλαιοχριστιανικών βασιλικών. Δύο ακόμη βασιλικές βρίσκονται στη θέση Μαρίτσα, στα ανατολικά, ενώ μια πέμπτη θα πρέπει να τοποθετηθεί στην περιοχή της Παναγίας. Η συγκέντρωση μεγάλων δημόσιων κτηρίων πολυτελούς κατασκευής μαρτυρεί την οικονομική ακμή του νησιού κατά τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους. Κατά τη διαίρεση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε επαρχίες επί Διοκλητιανού, η Κάσος υπήχθη στην επαρχία που είχε ηγεμόνα με έδρα την Ρόδο, εκεί υπάγονταν και οι εκκλησιαστικές επισκοπές. Από τη Βυζαντινή και Μεσαιωνική περίοδο, οι πληροφορίες μας για το νησί είναι ελάχιστες. Το 1207 το νησί κατελήφθη από τους ενετούς της Κρήτης. Το 1311 οι υπότες του Αγίου Ιωάννου επιχείρησαν να το καταλάβουν, αλλά έπειτα από μεσολάβηση του Πάπα, η Κάσος και η Κάρπαθος επέστρεψαν το 1315 στην κατοχή των ενετών της Κρήτης έως το 1537, οπότε κατελήφθησαν από τους Τούρκους. Ο Σουλεϊμάνο Μεγαλοπρεπής, αντιετήσιου φόρου 1000 γροσίων, παραχώρησε στους Κάσιους την αυτοδιοίκησή τους. Η Κάσος αναφέρεται ως ερημονήσι από περιηγητές του 16ου αιώνα. Ξανακατοικήθηκε ωστόσο, όπως αποδεικνύεται από τα πατριαρχικά έγγραφα, το 1622, και εκεί αναφέρεται ότι αποσπάστηκε από την Αρχιεπισκοπή Καρπάθου και έγινε πατριαρχική επαρχία που παραχωρήθηκε στον Πατριαρχικό Οφικιάλιο Ιαλέα. Οι νέοι οικισμοί Αρβανιτοχώρη και Αγία Μαρίνα χτίζονται μακριά από τη θάλασσα, από τον φόβο των πειρατών, οι οποίοι ήδη πριν από την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204 και για τους επόμενους 5 αιώνες λιμένονται τα νησιά. Παράλληλα, επιβιώνει και ο οικισμός γύρω από την Ακρόπολη στο Πόλιν.

Μετά τη συντριβή της Επανάστασης στην Κρήτη, ο στόχος πλέον είναι, κατά το Μάιο του 1824, ο ολοσχερής αφανισμός της Κάσου, που απέχει μόνο 20 μίλια από τη Σιτία. Και αυτό γιατί τα κασιώτικα καράβια έχουν προξενήσει φοβερές καταστροφές στον Τουρκο-Αιγυπτιακό στόλο και γιατί το ηρωικό ακριτικό νησί θα μπορούσε να αποτελέσει βάση εξόρμησης και ορμητήριο ισχυρό των εκεί εξόριστων Κρητών. Ο Κασιώτικος στόλος έχει μεταφέρει 600 κρητικούς με αρχηγό τον Δημήτρη Κουρμούλη και τον Αστρινό στο περήφανο Βραχονήσι. Οι Κασιώτες από τα Ναπολεόντια χρόνια ρίχτηκαν στη μαγεία της θάλασσας και τον πλούτο που κρύβει στα σκοτεινά της πλάχνα. Έγιναν καραβοκύριδες, καταπιάστηκαν και με το εμπόριο στην Αλεξάνδρεια, πλούτησαν. Η Κάσος έγινε περιώνυμη. Ο ξεσηκωμός του 1821 βρίσκει το μοναχικό νησί με στόλο 100 καραβιών που εξοπλίζονται γερά. Το μαγικό της Λευτεριάς Αγέρη φτάνει στα κρέο νησί και φτερουγίζει τις ψυχές των ψημένων θαλασσινών. Σηκώνουν επαναστατικές σημαίες. Κάνουν καρτέρια στα περάσματα και κατάσχουν τα εμπορεύματα των Αγγλογάλων που προορίζονται για τα παράλια της Μικρασίας και συντρίβουν ή εχμαλωτίζουν τα τουρκικά καράβια που τολμούν να ξενυχτούν σε ανοιχτές θάλασσες. Διαμηνύουν πως για τα κατασχεμένα θα πληρώσει το ελληνικό κράτος. Όμως οι Τούρκοι, στην αδυναμία τους να υποτάξουν τον επαναστατημένο ελληνισμό, συμμαχούν με τον Μοχαμετάλη της Αιγύπτου. Έτσι στις 18 Γενάρη του 1824, μοίρα με 14 αιγυπτιακά πολεμικά περνά έξω από το νησί και ρίχνει κανονιοβολισμούς. Αλλά οι Κασιώτες απαντούν με ισχυρά πυρά. Οι ηρωικοί Κασιώτες αισθάνονται τον κίνδυνο και καταφεύγουν στην ελληνική κυβέρνηση, αλλά η ανωτάτη εξουσία αδρανεί. Ο Μάης με τα Ρώματα που έχει μοσχοβολήσει το νησί. Όμως τα γέρη έρχεται σιωπηλό και μυστικιστικό. Χρήματα δεν υπάρχουν να κινηθεί ο τρομερός Κασιώτικος στόλος. Οι ηρωικοί ακρίτες τη μέρα αγναντεύουν τις θάλασσες. Μήπως οι φιγούρες των ελληνικών πολεμικών από την Ύδρα φέρουν την ελπίδα, αλλά μάταια. Τις νύχτες κοιτάνε τάστρα και ζητάνε έλεος και το γαλινό φως μεγαλύνει τις ψυχές τους. Τα γυναικόπαιδα καταφεύγουν στις εκκλησίες, αλλά και των Αγίων τα πρόσωπα είναι σιωπηλά. Μοναδική ελπίδα η αντριοσύνη. Άντρες, νέοι έφηβοι και γέροντες αξιώνουν από τον εαυτό τους αυτοθυσία. Η Λευτεριά θέλει αίμα για να στεριώσει. Το αυγινό πρωινό στις 14 Μαΐου του 1824 τα πουλιά κόβουν τη συναυλία και το ελαφρό κύμα το δικό του τραγούδι. Έχει εμφανιστεί μοίρα του Αιγυπτιακού στόλου. Οι ψυχές ατσαλώνονται. Το ακριτικό νησί που τραγουδά το σκοπό της Λευτεριάς και ακούγεται ως τάκρα της Μεσογείου μπαίνει σε πολεμικό πυρετό. Τοποθετούνται ισχυρά πυροβόλα στις παραλίες και οι Κρητικοί και οι Κασιώτες παίρνουν θέση σε μετερίζια ενώ τα γυναικόπαιδα αποτραβιούνται ψηλότερα. Στις 27 Μαΐου εμφανίζεται ο υπόλοιπος Αιγυπτιακός στόλος με αρχηγό τον Ισμαήλ Γιβραλτάρ με 25 πολεμικά, ως 40 μεταγωγικά και 4.000 Αλβανούς. Η σάρκα της θάλασσας ρίγει, τα γέρη σωπαίνει, η ιαχή της Λευτεριάς σχίζει τον ουρανό και ο Θεός ευλογεί τις ηρωικές ψυχές. Τρεις μέρες δέχεται το ηρωικό Βραχονήσι φωτιά και ατσάλι, αλλά ανθίσταται. «Ο Κύριε, είδε που οι Έλληνες πώς μάχονται και ευλόγησε τα βήματα της Λευτεριάς τους. Ποιος όμως εφιάλτης οδήγησε σε αφύλακτο μονοπάτι τους Τουρκαλβανούς, να ήτανε ο χλεβαστής Ζαχαρίας. Χιλιάδες αποβιβάζονται στα νότα των ηρωικών αγωνιστών. Πολλοί Κρητικοί φυγαδεύονται, οι ψυχές χρειάζονται για άλλους αγώνες. Η Κάσος, το περήφανο ακριτικό νησί, παραδίδεται στις φλόγες και τα γυναικόπαιδα στη θηριωδία των Τουρκαλβανών. Θεέ μου, γιατί αυτή η κατάρα στη φυλή μας? Χίλιοι Κασιώτες κοίτονται νεκροί, αλλά τόσα γυναικόπαιδα σφαγιάζονται και οι δροσάτες Κασιοπούλες εχμαλωτίζονται. Η Κάσος σωρός από καΐδια και η Λευτεριά που περιδιαβαίνει το νησί σε όνειο βωμό θυσίας για τα τίμη του όνομά της.

νεότερη ιστορία της Κάσου, αυτού του όμορφου νησιού, χαρακτηρίζεται από περιόδους ακμής αλλά και μεγάλες καταστροφές. Οι κάτοικοι της Κάσου, λόγω του άγωνου εδάφους του νησιού, στράφηκαν από νωρίς στη θάλασσα, όπως είπαμε, και κατάφεραν να αναδείξουν το νησί τους σε ισχυρή ναυτική και εμπορική δύναμη. Στο δεύτερο μισό του 17ου αιώνα, η Κάσος είχε 80 με 100 πλοία και οι δραστηριότητές τους έφερναν στο νησί σημαντικά κέρδη. Στις αρχές του 19ου αιώνα, ο Κασιώτικος εμπορικός στόλος αριθμούσε περίπου 700 πλοία, τα οποία αργότερα μετατράπηκαν σε πολεμικά για τις ανάγκες της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1818 η Κάσος γίνεται μέλος της Φιλικής Εταιρείας. Το 1821 ο πληθυσμός της Κάσου ανέρχεται περίπου σε 8.000 κατοίκους. Τον Απρίλιο αρχίζει η επαναστατική δράση. Τον Ιούλιο ο στόλος των Κασίων αγωνίζεται για την απελευθέρωση της Κρήτης και η Κάσος γίνεται το καταφύγιο πολλών αμάχων Κρητών. Τότε αποφασίζουν οι Αιγύπτιοι να καταστρέψουν το νησί. Το 1824, όπως είπαμε μόλις προλίγου, έχουμε το ολοκαύτωμα της Κάσου. Οι Αιγύπτιοι εισβάλλουν στο νησί που λαιλατείται, καταστρέφεται και ερημώνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το 1829 η Κάσος βρίσκεται προσωρινά υπό ελληνική διοίκηση. Όσοι Κασιώτες επέζησαν από το ολοκαύτωμα, ξαναγύρισαν σιγά σιγά στο νησί που στηρίζει πλέον την οικονομία του στα λίγα πλοία που είχαν απομείνει. 1830. Μετά το τέλος της Επανάστασης, η Κάσος παραμένει, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Λονδίνου, υπό τουρκική κατοχή. 1843. Ο Κασιώτικος εμπορικός στόλος αριθμεί πάνω από 75 πλοία. 1859. Πολλοί Κασιώτες μεταναστεύουν στην Αίγυπτο για να εργαστούν στη διάνοιξη της διόρυγας του Σουέζ. 1866, νέο κύμα μετανάστευσης Κασίων στην Αίγυπτο. 1890, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τα Κασιώτικα ιστιοφόρα πλοία μετά την ανάπτυξη της ατμοπλοείας. Το 1908, οι Έλληνες εργάτες της διόρυγας του Σουέζ ιδρύουν το Σωματείο Αλληλοβοήθειας Φίνιξ, το οποίο λειτουργήσε με τη συμμετοχή πολλών Κασίων μέχρι το 1918. Το 1912 οι Ιταλοί καταλαμβάνουν την Κάσο, που ήταν έως τότε υπό τουρκική κατοχή. Το 1914, πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Η ισχυρή Κασιώτικη ναυτιλία έχει μεγάλες απώλειες σε πλοία και κυρίως σε ανθρωπίνο δυναμικό. 1919, 27 Ιουλίου. Συμφωνία Βενιζέλου Τιτώνη και η Ιταλία παρετείται από τα δικαιώματά της στα Δωδεκάνησα. Μόνο η Ρόδος παραμένει υπό ιταλική κατοχή. 1920, Ιούλιος, καταγγελία της συμφωνίας από τη νέα κυβέρνηση Ζιολίτη και 10 Αυγούστου με τη συνθήκη των Σευρών περί των Δωδεκανήσων, μια συνθήκη που θα ίσχυε μόνο μετά την επικύρωση της συνθήκης ειρήνης των Σευρών από την Τουρκία, πράγμα που δεν έγινε όμως ποτέ. Το 1923 ξεκινάει η δεύτερη περίοδος της ιταλικής κατοχής. Το 1945 οι Άγγλοι έχουν προσωρινά τον έλεγχο των Δωδεκανήσων. Το 1947 τα Δωδεκάνησα απελευθερώνονται από τους Ιταλούς και ενσωματώνονται στην Ελλάδα. Η απελευθέρωση οφείλεται στην πολυετή δραστηριότητα της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής των Δωδεκανησιακών Ενώσεων, που ιδρύθηκε το 1923 στην Αλεξάνδρεια. Στις 7 Μαρτίου του 1947 έγινε η εορτή της ενσωμάτωσης της Κάσου στην Ελλάδα. Και το 2001, τότε η απογραφή έδειξε το νησί που κάποτε είχε 12.000 κατοίκους ως μόνιμους στην περίοδο της ακμής της Κάσου να έχει φτάσει πλέον στους περίπου 1.000, ένας αριθμός που όλο και μικραίνει.

Οι Κασιώτες διακρίνονται για το βαθύ θρησκευτικό τους αίσθημα και αυτό γίνεται αντιληπτό όχι μόνο από τον τρόπο που συμμετέχουν στις λατρευτικές εκδηλώσεις, αλλά και από το πλήθος των εκκλησιών και μοναστηριών που συναντά κανείς σε όλη την έκταση του νησιού. Μεταξύ τους ξεχωρίζουν οι μεγάλες εκκλησίες στα αντίστοιχα μεγάλα χωριά που χτίστηκαν με προδιαγραφές μεγαλοπρέπειας το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, όταν ο Κασιώτικος εμπορικός στόλος κυριαρχούσε στο χώρο του Αιγαίου και ήταν ένας από τους σημαντικότερους της Μεσογείου. Ο Άγιος Σπυρίδωνας στο Φρύ είναι ο πολιούχος του νησιού. Χαρακτηριστική του ναού είναι οι τέσσερις ημικυλινδρικοί θόλοι που τον σκεπάζουν και η ωραία αγιογράφηση στο εσωτερικό. Η Παναγία του Εμποριού είναι χτισμένη στα ερείπια παλαιοχριστιανικού ναού, από τον οποίο σώζονται στήλοι καθώς και το βαπτιστήριο. Στην Αγία Μαρίνα βρίσκεται ο ομώνυμος ναός που πανηγυρίζει στις 17 Ιουλίου. Το πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας είναι από τα σημαντικότερα θρησκευτικά και κοινωνικά γεγονότα του καλοκαιριού. Μπροστά της πάλι του Άρβανιτο χωριού είναι ο Άγιος Δημήτριος, με το πανύψηλο και αρχοντικό στην αισθητική καμπαναριό του. Ο ναός της Κοιμήσεως στην Πέρα Παναγιά κοσμείται από ένα αριστουργηματικό ξυλόγλυπτο τέμπλο, ενώ το πανηγύρι του στις 15 Αυγούστου είναι σημείο αναφοράς για όλους τους κατοίκους του νησιού. Εντελώς ιδιαίτερο είναι το σύμπλεγμα των 6 εκκλησιών στο χωριό Παναγία. Σύμφωνα με το θρύλο, οι ναοί χτίστηκαν έτσι για να εξορκιστούν 6 αερικά που εμφανίστηκαν κάποτε στην περιοχή και αφιερώθηκαν σε 6 διαφορετικούς Αγίους. Ανάμεσα στους ναούς και τα μοναστήρια του νησιού ξεχωρίζει ο Αηγιώργης στις Χαδιές, όχι τόσο για την αισθητική του ιδιαιτερότητα, όσο για τη βαθιά ευλάβεια που τρέφουν σε αυτόν οι Κασιώτες. Θεωρούν τον Αηγιώργη προστάτη τους, μιας και είναι αμέτρητες οι αναφορές σε θαυμαστές παρεμβάσεις του για θεραπείες αρρώστων ή σωτηρία ανθρώπων που βρέθηκαν σε κίνδυνο. Ξεχωριστή είναι και η εκκλησία της Παναγίας της Ποταμίτισσας, που βρίσκεται πλάι στην κήτη του ξεροπόταμου Σκυλά, καθώς είναι σπήλαιο που διαμορφώθηκε σε ναό. Σύμφωνα με την παράδοση, αυτό έγινε κατόπιν επιθυμίας της ίδιας της Θεοτόκου, η οποία μάλιστα παρήγγειλε στο βοσκό που βρήκε την εικόνα της σε αυτό ακριβώς το σημείο, να μην χτιστεί η είσοδος της σπηλιάς ως επάνω για λόγο ανεξιχνίαστο σήμερα. Η γη της Κάσου φιλοξενεί συνολικά 102 ναούς, μοναστήρια και εξοκλήσια. Κάποια από αυτά σε σημεία με μαγευτική θέα, θέα προς το πέλαγος, να μαρτυρούν την ανάγκη των ναυτικών και των συγγενών τους για επίκληση της Θείας Βοηθείας. Το χάρα μας στην Αγία Κυριακή είναι θέαμα σπάνιας ομορφιάς, ενώ μπροστά στον Άγιο Μάμα απλώνεται προκλητικά η απεραντοσύνη του λιβικού πελάγους. Κάθε κλισάκι δείγμα ευλάβειας και ελάχιστης ευγενικής ανταπόδοσης από ανθρώπους με καρδιές γεμάτες ευγνωμοσύνη.

0: Και κάπως έτσι, με την ιστορική αναδρομή, αλλά και την αναφορά στις όμορφες και αρχοντικές εκκλησίες της Κάσου, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Κάναμε ένα νοερό ταξίδι μέχρι την Κάσου. Εκεί, ανάμεσα στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Φίλες και φίλοι ακροατές, να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Πατριδογνωσία. Μια περιήγηση στις ομορφιές και τις παραδόσεις της Ελλάδας. Επιλογή κειμένων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
7: Μαζωμός, νεαξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
8: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
7: Τηλέφωνο 210-8035-800.
9: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm. Ώρα Ελλάδος, 11.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: μαλώνοντας έναν Άγιο. Με τον Αρχιμανδρίτη Καλίνικο Μαυρολέοντα.
1: Καλημέρα αγαπητοί ακροατές της φιλόξενης πάντοτε Πειραιακής Εκκλησίας. Σας ευχαριστούμε που είστε και σήμερα μαζί μας και ακούτε την εκπομπή «Μεγαλώνοντας έναν Άγιο» με τον πατέρα Καλίνικο Μαυρολέοντα. Σήμερα αγαπητοί γονείς και αγαπητοί ακροατές θα συζητήσουμε ένα πολύ σπουδαίο θέμα. Αφορμή γίνεται πάντα ο ένας λόγος του Αγίου Άντρου Χρυσοστόμου, ο οποίος λέει τα εξής. Στο σπίτι λέει εκείνο που κάθε βράδυ ακούγεται η ευλογημένη λέξη συγγνώμη, δεν μπαίνει ο διάβολος. Όταν δηλαδή ο πατέρας λέει στη μητέρα συγγνώμη αγάπη μου, αν σε στεναχώρησα σήμερα, η σύζυγο στο σύζυγο το ίδιο, συγγνώμη άντρα μου και εγώ σε πίκρανα σήμερα, οι γονείς στα παιδιά, συγγνώμη παιδιά μας, αν φαρθήκαμε άδικα και απότομα σήμερα σε εσάς, και τα παιδιά στους γονείς, συγγνώμη αγαπητοί γονείς, αν και εμείς παρακούσαμε τις εντολές σας και σας στενοχωρήσαμε. Στο σπίτι λέει αυτό που ακούγεται κάθε βράδυ η ευλογημένη αυτή λέξη, δεν μπαίνει ο διάβολος. Θέλουμε λοιπόν σήμερα να αναπτύξουμε και να συζητήσουμε μαζί σας το θέμα πώς θα μάθουν τα παιδιά να ζητούν συγγνώμη. Την ευλογημένη αυτή λέξη να λένε, που όπως πάλι έχει γραφεί, είναι και η πιο δύσκολη λέξη, δυστυχώς, σήμερα. Είναι όμως μια πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι στη ζωή μας. Να αισθανόμαστε αναπαυμένοι όταν διατηρούμε αγαθές σχέσεις με τους ανθρώπους του οικογενειακού, επαγγελματικού και κοινωνικού μας περιβάλλοντος. Από την άλλη πλευρά, όπως είναι φυσικό, έχουμε βρεθεί πολλές φορές στην κατάσταση με τα λόγια ή τις πράξεις μας να στενοχωρήσουμε και να αδικήσουμε, αλλά και να νιώσουμε οι ίδιοι την πίκρα μιας άδικης απέναντι μας συμπεριφοράς από τους άλλους. Αλλά και με πόση ευκολία ησυχάζουμε εσωτερικά και ειρηνεύουμε αν εκείνος που μας αδίκησε μας ζητήσει συγγνώμη. Είναι τέτοια η δύναμη της συγγνώμης, ώστε δίκαια να λένε ότι χωρίς τη δύναμη της συγγνώμης καμιά ανθρώπινη σχέση, συνεργασία, φιλία, οικογένεια, κοινωνία δεν μπορεί να σταθεί. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να μάθουμε τα παιδιά μας από μικρή ηλικία να αξιοποιούν τη δύναμη της συγγνώμης, πώς θα μάθουν να ξεπερνούν τη φυσική δυσκολία, είτε να την εκφράσουν τα ίδια, είτε να τη δεχτούν από τους άλλους όταν τους τη ζητούν. 10 πρακτικούς τρόπους, γραμμένους από την ψυχολογία και τη βιωματική εμπειρία, διαβάσαμε πριν καιρό στο πολύ ωραίο χριστιανικό φοιτητικό περιοδικό «Οι δράσεις μας», το τέφος 563 του Νοεμβρίου 2018, και θέλω σήμερα να τα μεταφέρω όλα αυτά σε εσάς, γιατί είναι πολύ χρήσιμα και ωφέλιμα. Να λοιπόν ποιοι είναι αυτοί οι 10 πρακτικοί τρόποι για να μάθουμε τα παιδιά μας να ζητούν συγγνώμη. Πρώτον, να ζητάτε οι γονείς συγγνώμη από τους υπόλοιπους στο σπίτι. Παππούδες, σύζυγο, παιδιά, κάθε φορά που κάνετε ένα λάθος. Συγγνώμη γιαγιά που σε διάκοψα. Συγγνώμη παιδιά που σας φώναξα, αλλά εκείνη την ώρα δεν άκουγα τι μου έλεγαν στο τηλέφωνο. Δεύτερον, να ζητάτε οι γονείς για λογαριασμό του νηπίου σας μπροστά του, συγγνώμη, από άλλο νηπίο για κάτι που έφταξε το δικό σας. Συγγνώμη παιδάκι, δεν κατάλαβε ο Νικολάκης ότι ήταν η σειρά σου στην κούνια και έτρεξε να την πιάσει. Εμείς τα κάνουμε μετά από σένα. Τρίτο, σε επόμενη φάση θα παροτρύνετε το παιδί σας να ζητήσει εκείνο συγγνώμη. Έτσι θα μάθει και σε επόμενο στάδιο θα ζητά συγγνώμη χωρίς παρότρυνση. Τέταρτο, ζητώντας συγγνώμη οι γονείς μπροστά στο παιδί σας, να εξηγείτε και τον λόγο για τον οποίο το κάνετε ή να θυμίζετε τον κανόνα που παραβιάστηκε. Συγγνώμη Ελενίτσα που σε έσπρωξα, δεν πρόσεξα ότι έπαιζες δίπλα μου. Συγγνώμη Δημήτρη μου που σε έκανα να κλάψεις, αλλά είχαμε πει ότι η σειρά να παίξεις το παιχνίδι ήταν του Γιώργου. Εξηγήστε σε διάφορες περιστάσεις του παιδί γιατί είναι απαραίτητο να ζητάμε συγγνώμη. Το μικρό παιδί δεν έχει αναπτυγμένη συνέστηση για να βρεθεί στη θέση του άλλου και να νιώσει, παραδείγματος χάρη, πόσο στενοχωριέται το άλλο παιδί αν του πάρει κάποιος το παιχνίδι του χωρίς να το ρωτήσει ή πόσο πονάει αν του τραβήξει κάποιος τα μαλλιά του. Πέμπτον, μια ωραία συνήθεια που έχουν σε κάποιες οικογένειες και βοηθάει στο να μην λένε τα παιδιά απλά μια συγγνώμη, χωρίς να αισθάνονται καθόλου τι κάνουν, γιατί το κάνουν, είναι το να συνοδεύουν την έκφραση της συγγνώμης με μια αγαπητική χειρονομία. Για παράδειγμα, τον ήπιο να ζητά συγγνώμη και να αγκαλιάζει το άλλο ή το μεγαλύτερο παιδί, να δίνει πρόθυμα το χέρι του για μια θερμή χειραψία σε εκείνο που το στεναχώρησε. Έκτο, να επενείτε ή και να επιβραβεύετε ένα παιδί που το βλέπετε να φτάνει μόνο του να ζητήσει συγγνώμη. Είναι μεγάλος άθλος αυτό και όχι μόνο για το παιδί. Μπράβο Μαρία, πολύ χάρηκα που φέρθηκες τόσο φρόνημα και ζήτησες συγγνώμη από την Ελένη. Έβδομο, πολύ βοηθητικό είναι, παίζοντας οι γονείς με τα παιδιά ή διηγούμενοι σε αυτά ιστορίες και παραμύθια, να διαρθίζουν το σενάριο με σκηνές που θα ακούγεται η λέξη συγγνώμη. Παραδείγματος χάρη, σε μια σύγκρουση με αυτοκινητάκια, συμπληρώνουμε. Συγγνώμη κύριε οδηγέ, εγώ δεν πρόσεξα και σας χτύπησα. Θα πληρώσω εγώ τη ζημιά που σας έκανα. 8. Αν σε μια διένεξη μεταξύ παιδιών προσχολικής ηλικίας βλέπετε να δυσκολεύονται να πούν συγγνώμη, χρησιμοποιήστε το τέχνασμα του «δεν φταίει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος». Πείτε τους, μάλλον δεν φταίει κανείς από τους δυο σας. Όμως δεν είναι σωστό να μαλώνετε έτσι. Δώστε τα χέρια και αποφασίστε στο εξής να παίζετε πιο αγαπημένα. 9. Κάποια άλλη στιγμή ηρεμίας μπορείτε να του εξηγήσετε πώς θα μπορούσε να έχει αποφευθεί ο καυγάς. Καθώς θα μεγαλώνουν, θα τα βοηθήσετε να καταλάβουν ότι σε μια διένεξη έχουν μερίδιο ευθύνης και οι δύο. Γι' αυτό η έκφραση της συγγνώμης ηρεμεί τα πράγματα και συμβάλλει στις αρμονικές διαπροσωπικές σχέσεις. Για να υπάρχει μια τάση συνεχούς βελτίωσης, καλό είναι να σημειώσετε κάπου ότι ήδη έχετε δεχθεί συγγνώμη για ένα είδος σφάλματος από το παιδί. Έτσι μετά από 2 ή 3 φορές που ζητά συγγνώμη για το ίδιο σφάλμα, μπορείτε να του πείτε, Μιχαλάκη, επειδή είναι η 3η φορά που παίρνεις το παιχνίδι του αδερφού σου χωρίς να το ρωτήσεις, θέλω να μου υποσχεθείς ότι στο εξής, πριν πάρεις ξένο παιχνίδι, θα ρωτάς. Και 10. Ένα ακόμα βήμα θα ήταν η αποκατάσταση και η επανόρθωση. Δηλαδή, από την αναγνώριση του λάθους και την έκφραση συγγνώμης σε πρώτο στάδιο, να περάσετε στη συνέχεια σε συνεχή προσπάθεια μειώσεως των παραβατικών καταστάσεων που απαιτούν έκφραση συγγνώμης τελικά, ώστε να φτάσετε στο σημείο το παιδί να νιώθει ότι πρέπει να αποκαταστήσει τη ζημιά ή την αδικία που έγινε. Το να μάθει το παιδί να ζητά συγγνώμη είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Το να δείχνει ότι λυπάται ειλικρινά για το κακό που προκάλεσε είναι ακόμα μεγαλύτερο. Το να σκεφτεί και να εκφράσει την επιθυμία να επανορθώσει το κακό που προκάλεσε είναι ακόμα πιο σημαντικό. Παραδείγματος χάρη, να σου χαρίσω ένα δικό μου παιχνίδι για αυτό που σου χάλασε. Τι ωραία. Ας ακούσουμε ένα ωραίο παιδικό τραγούδι τώρα και συνεχίζουμε.

Ευχαριστούμε από τις ακροατές που είστε μαζί μας και παρακολουθείτε από την Παιδική Εκκλησία την εκπομπή «Μεγαλώνοντας έναν Άγιο». Σήμερα αναπτύσσουμε ένα πολύ σπουδαίο θέμα για το πώς θα μάθουν τα παιδιά μας να ζητούν συγγνώμη. Είπαμε ως τώρα 10 μερικούς πρακτικούς τρόπους. Θα μπορούσε όμως να τεθεί από κάποιους ένας προβληματισμός. Επιτρέπεται οι γονείς να ζητούν συγγνώμη από τα παιδιά τους? Υπογραμμίσαμε πρωτύτερα τη δύναμη της συγγνώμης, αλλά και τις δυσκολίες, είτε να βγει από τα χείλη κάποιου, είτε να γίνει δεχτή από εκείνον, από τον οποίο ζητείτε. Παραθέσαμε και 10 πρακτικούς τρόπους, βήματα που έχουν αποδειχθεί εφαρμόσιμα στην προσπάθεια γονέων να μάθουν τα παιδιά τους να ζητούν ή να δέχονται τη συγγνώμη. Τίθεται όμως πολλές φορές από γονείς ο προβληματισμός. Κατανοούμε την ανάγκη να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να μάθουν να ζητούν συγγνώμη. Όμως, με το να ζητήσει ο γονιός συγγνώμη για κάποιο λάθος του, κινδυνεύει να χαλαρώσει ο σύνδεσμος παιδιού-γονιού. Ταυτόχρονα, μπορεί να εκλειφθεί ως ένδειξη αδυναμίας. Όμως, η επιστήμη της ψυχολογίας και η καθημερινή πρακτική εμπειρία όχι μόνο αποδεικνύουν αβάσιμους τους παραπάνω φόβους, αλλά και να δεικνύουν σημαντικά ωφέλη από αυτή τη συμπεριφορά. Όταν ο γονιός ζητά συγγνώμη για κάποιο λάθος που έκανε, μεταφέρει στο παιδί ένα σύστημα αξιών και την πεποίθηση πως όλοι οι άνθρωποι είναι ατελείς και κάνουν λάθη. Συνεπώς είναι τελείως φυσικό και αυτό το παιδί μας να κάνει λάθη. Και έτσι ευκολότερο θα το ζητήσει και αυτό συγγνώμη όταν κάνει κάποιο λάθος. Παράλληλα, οι γονείς με τη συγγνώμη τους λειτουργούν ως υποδείγματα συμπεριφοράς, δείχνοντας πως η αποδοχή της ευθύνης και από ένα λάθος είναι σπουδαιότερο από το ίδιο το λάθος και έτσι βοηθούν το παιδί να κάνει το ίδιο. Όταν οι γονείς παραδέχονται το σφάλμα τους, δείχνουν στο παιδί πως αισθάνονται αρκετά καλά με τον εαυτό τους και χωρίς ανασφάλεια, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των πράξεών τους. Προωθούν δηλαδή μια υγιή αυτοεκτίμηση, η οποία λειτουργεί ως υπόδειγμα για να την αναπτύξει και το ίδιο το παιδί. Ακόμα η εκζήτηση συγγνώμης δείχνει στο παιδί ότι αυτό δεν είναι ένδειξη αδυναμίας. Το να ζητάς συγγνώμη και να αποδέχεσαι το σφάλμα σου είναι σημείο δύναμης και γενναιότητας. Αντίθετα, το ψέμα για την κάλυψη του λάθους είναι δειλία και ανανδρία. Οι γονείς, ζητώντας συγγνώμη από τα παιδιά τους, δεν χάνουν κάτι από το ρόλο τους ως γονέων. Ο στόχος δεν είναι να κυριαρχούν πάνω στα παιδιά, αλλά να τα καθοδηγούν και να λειτουργούν ως παράδειγμα για το πώς αλληλεπιδρούν στην κοινωνία. Τα παιδιά πρέπει να διδαχθούν πώς η συγγνώμη προϋποθέτει μεγάλη δύναμη για να δοθεί χωρίς δισταγμό και μέσα από την καρδιά του ανθρώπου. Είναι αυτή που επιτρέπει να υπάρχει συνέστηση του κακού που έγινε ώστε να οδηγεί στη βελτίωση. Συμπερασματικά, η συγγνώμη των γονιών είναι απαραίτητη προκειμένου τα παιδιά να εισπράξουν το σεβασμό και την ασφάλεια, να αποδεχθούν την ατελή τους φύση, αλλά και να διδαχθούν πως η έκφραση της συγγνώμης είναι χαρακτηριστικό των δυνατών και όχι των αδυνάτων. Ώρα όμως ακόμα για ένα τραγούδι.

αγοράς τους τρανούς τη λευτεριά ζητάνε. Κι εγώ στον ίδιο το σκοπό έφτιαξα στοιχό

0: Ακούτε την Πυριακή Εκκλησία και την εκπομπή «Μεγαλώνοντας έναν Άγιο». Σήμερα αναπτύσσουμε το θέμα πώς θα μάθουν τα παιδιά να ζητούν συγγνώμη. Και αφού είπαμε 10 πρακτικούς τρόπους, γιατί δεν δείχνει δυναμία των γονιών να ζητούν και εκείνοι συγγνώμη, θα προχωρήσουμε τώρα και σε μερικά άλλα θέματα. Στο πολύ ωραίο βιβλίο του μακαριστού πατρός Επιφανίου Θεοδωροπούλου με τον τίτλο «Για να ζήσει η οικογένεια», διαβάσουμε και εκεί τα εξής σχετικά. Και μακάρι να διαβάσουν όλοι οι γονείς αυτά τα βιβλία. Ρωτούν λοιπόν τον μακαριστό γέροντα Επιφάνιο. «Γέροντα, αν εμείς εκ παραδρομής αποδώσουμε στο παιδί ένα σφάλμα που θα αποδειχθεί ότι δεν το έχει κάνει, τι να κάνουμε?» «Να του ζητήσετε συγγνώμη βεβαίως», απαντά ο γέροντας. «Μήπως είναι μειωτικό της θέσης των γονέων?» «Δεν είναι καθόλου μειωτικό για κανέναν άνθρωπο να δέχεται τα σφάλματά του. Το παιδί θα το εκτιμήσει και θα το χρησιμοποιήσει αργότερα για τον εαυτό του. Αρκεί βέβαια να του το εξηγήσουμε λέγοντας: παιδί μου, επειδή σε αδίκησα και επειδή δεν πρέπει να δικούμε κανέναν, ούτε οι γονείς τα παιδιά, ούτε τα παιδιά τους γονείς, ούτε τον συνάνθρωπο γενικώς, σου ζητώ συγγνώμη για την αδικία μου. Το παιδί θα το συνειδητοποιήσει αυτό και θα ενταχθεί πάρα πολύ. Όχι να μην θίξουμε το τουπέ μας, γιατί ο καθένας θα το πει αυτό. Είμαι γυμνασιάρχης, ο άλλος είμαι λυκειάρχης, ο άλλος είμαι ιερεύς, ο άλλος είμαι μητροπολίτης, ο άλλος άλλο και δεν μπορώ να ζητήσω συγγνώμη για να μην διακυβεύσω το κύρος μου. Το κύρος διακυβεύεται από την αδικία, όχι από την αποκατάσταση και την επανόρθωση της αδικίας. Τότε ακριβώς οικοδομείται το κύρος μας. Γέροντα, ρωτούν τον πατέρα Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο, εάν το παιδί είναι σε μικρή ηλικία, μήπως είναι καλύτερα να παραδεχτούμε το σφάλμα μας αντί να ζητήσουμε συγγνώμη? Άμα του πεις, παιδί μου έσφαλα, το αφήνεις ημιτελές. Ενώ με το να πεις, αναγνωρίζω ότι έσφαλα, σε αδίκησα, γι' αυτό να με συγχωρείς, ολοκληρώνεις. Και βέβαια αυτό δεν σε υποτιμά στα μάτια του παιδιού σου, είναι πολύ εσφαλμένη αυτή η αντίληψη. Και δεν είναι καθόλου αντιπαιδαγωγικό το να ζητάμε συγγνώμη. Είναι παιδαγωγικότατο. Το παιδί σου θα μάθει έτσι να ζητάει και εκείνο συγγνώμη εύκολα, αν εσύ ζητάς από αυτό. Ανεξαρτήτως ηλικία. Καλά. Άμα ενός έντος το παιδί δεν καταλαβαίνει, υποτίθεται ότι είναι σε ηλικία που κρίνει, που μπορεί να καταλάβει το καλό και το κακό, που μπορεί να συνειδητοποιήσει την αδικία. Παιδί ενός έτους ή δύο ετών δεν συνειδητοποιεί τίποτα τέτοιο. Όταν είναι σε ηλικία που μπορείς να κάνεις διάλογο μαζί του, βεβαίως να του ζητήσεις συγγνώμη. Μετάνοια. Το να μάθουμε στα παιδιά μας τη χαρά της μετάνοιας θα πρέπει να είναι στον πυρήνα της ανατροφής που του δίνουμε. Επειδή η μετάνοια βρίσκεται στον πυρήνα της δικής μας πνευματικής εν Χριστώ ζωής. Η μετάνοια είναι κεντρική σημασία στο να έρθουμε εγκύτερα προς το Θεό, επειδή η αμαρτία είναι μέρος της πεπτοκίας ανθρώπινης συνθήκης μας και μας χωρίζει από το Θεό και από τους άλλους. Όλοι κάνουμε λάθη και οι εγωιστικές ροπές και οι αντιδράσεις μας τραυματίζουν τη σχέση μας με το Θεό και τους άλλους. Αυτό ισχύει ιδίως για τις πλέον στενές μας σχέσεις μέσα στο σπίτι. Εάν παραβλέψουμε αυτές τις αμαρτίες και τα λάθη χωρίς να εγκύψουμε σε αυτά, στην καρδιά μας θα κυριεύσει η πικρία και η στενοχώρια. Η μετάνοια και η συγχώρησή μας προστατεύουν από την καταστροφική δύναμη της αμαρτίας και μας δίνουν τη δυνατότητα εν μέσω της πραγματικότητας της πτώσης μας να συνεχίσουμε να ερχόμαστε εγκύτερα προς το Θεό και ο ένας προς τον άλλον. Ας ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι και θα είμαστε πάλι μαζί σύντομα. Συζητάμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, πώς θα διδάξουμε τη συγγνώμη στα παιδιά μας και συνεχίζουμε τον πολύ ωραίο αναφορά στο βιβλίο του πατρός Επιφανίου Θεοδωροπούλου «Για να ζήσει η οικογένεια». Μετάνοια και σάντουιτς. «Ουά, ουά», ακούστηκε ο Αλέξης, τότε 7 ετών από την κουζίνα. «Μπήκα και τον βρήκα να κλείει δυνατά», λέει η μητέρα του. Μαζί με την Νικολία, 13 χρονών, να στέκεται δίπλα του, έχοντας δαγκώσει μια μπουκιά από το σάντουιτς του. μου δάγκωσε το σάντουιτς που μόλις έφτιαξα. Η Νικολία, που νωρίτερα του είχε φτιάξει ίδια το πρώτο του σάντουιτς, αισθάνθηκε πως δικαιούνταν να δώσει μια διαγωνιά στο δεύτερο. Μια μικρή διαγωνιά ήταν μόνο», αποκρίθηκε αμυνόμενη. «Και λοιπόν, δεν με ρώτησες. Να σου φτιάξω ένα ολόκληρο. Μπε, θέλω άλλο. Θέλω αυτό εδώ». «Αν θέλεις αυτό εδώ, τότε φάει το δαγκωμένο», είπε δίχως να ζητά συγγνώμη. Wow. Αυτές οι αναπόφευκτες άλυτες καταστάσεις συμβαίνουν όλη την ώρα. Εάν ελπίζετε πως οι καθημερινές φιλονικίες, αψιμαχίες και παραβάσεις κάποτε θα λάβουν τέλος, θα καταλήξετε να βρίσκεστε σε μια διαρκή κατάσταση αναστάτωσης και στενοχώριας. Αντί να στοχεύουμε στη συνολική εξάλληψη όλων αυτών, θα πρέπει να βρούμε τρόπο να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά προς την κατεύθυνση των μακροπρόθεσμων στόχων μας. Δεν έχει νόημα να δαπανούμε πολύ χρόνο για τέτοιες αντιπαραθέσεις, διότι συμβαίνουν τόσο συχνά. Δεν υπήρχε προκειμένου κάποια πραγματικά καλή συνέπεια που θα μπορούσε να επιβάλλω στην Νικολία, εκτός ίσως από το να τη βάλω να φτιάξει τον Αλέξη ένα ακόμα σάντουιτς. «Αλλά εγώ θέλω αυτό. Δεν μπορεί να μου τρώει το φαγητό μου επειδή έτσι της αρέσει», φώναξε ο Αλέξης. Είχε ένα δίκιο η αδερφή του. Θα έπρεπε να τον είχε ρωτήσει πρώτα. Αλλά εκείνη τη στιγμή αυτό δεν συνιστούσε επιλογή. «Είσαι κακιά», τη σούρλιαξε. «Μόλις σου έφτιαξε άλλο», είπε αυτή. Και αυτή είχε ένα δίκιο. Απλώς έκλαιγε με λυγμούς. «Πρέπει να της πεις κάτι για να σταματήσει», απέτησε από μένα ο Αλέξης. «Καλή τύχη», σκέφτηκα μέσα μου. Το να νευριάσουμε την Νικολία που του πήρε το φαγητό ή με τον Αλέξη επειδή έκλαιγε, δεν θα απέφερε τίποτα καλό. Αλλά αυτές οι καταστάσεις είναι αιτίες μεγάλης αναστάτωσης. Δεν μπορώ να κάνω κάτι για να ξαναγίνει το σάντουιτς όπως ήταν πριν το δαγκώσει η Νικολία. Και αυτό αναστατώνει τον Αλέξη. Η ανυπαρξία κάποιας λύσης μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε σε αδιέξοδο και συναισθηματικά να μας καταβάλει. Ωστόσο, αν εντάσσουμε στη γονική μας προσέγγιση τη μετάνοια και τη συγχωρητικότητα, αυτά τα άλυτα προβλήματα γίνονται ευκαιρίες να μάθουμε, πράγμα που βρίσκεται στο επίκεντρο της γονεϊκότητας και στην καρδιά της πνευματικής ζωής. Ανατρέφουμε ψυχικά δυνατά παιδιά όταν αυτά τα μαθαίνουν να μετανοούν, όχι να είναι τέλεια. Τα παιδιά μας, αγαπητοί ακροατές, πρέπει να μάθουν πως τα λάθη είναι μέσα στο πρόγραμμα. Θα πληγώσουν άλλους και θα πληγωθούν από άλλους. Χρειάζεται να τα διδάξουμε τι να κάνουν όταν σφάλουν και πώς να τα αποκρίνονται όταν οι άλλοι κάνουν λάθη. «Αλέξη, σου δάγκωσε η Νικολία το σάντουιτς?», ρώτησα και πλησίασα κοντά του την ώρα που το παιδί αγωνιζόταν. «Εγώ το είχα φτιάξει. Ξέσπασε να ήρθε σε μένα για να τον αγκαλιάσω. Δεν μπορούσα να λύσω το πρόβλημα, αλλά μπορούσα να του συμπαρασταθώ. Νικολία, τι πρέπει να πεις στον Αλέξη που του δάγκωσες το σάντουιτς χωρίς να το ρωτήσεις?» «Αφού μόλις του έφτιαξα άλλο». «Το ξέρω, καλά έκανες. Αλλά δεν παίρνουμε το φαγητό των άλλων χωρίς να του ρωτήσουμε». «Συγγνώμη, Αλέξη, που δεν σε ρώτησε πρώτα. Δεν θα το ξανακάνω», του είπε σιγανά. «Δεν σε βοηθάει πάντα την Νικολία όταν χρειάζεσαι κάτι?» Γύρισε και είπα στον Αλέξη, «ή να τον κάνω να δει το πράγμα σε κάποια προοπτική». «Ναι, αλλά δεν μπορεί να μου δαγκώνει το σάντουιτς χωρίς να με ρωτάει», επέμενε αυτός. «Τι πρέπει τώρα να πεις στην Νικολία?» «Σε συγχωρώ», απάντησε. Και αυτό ήταν. Ο Αλέξης εξακολούθησε να είναι στενοχωρημένος. Η Νικολία συνειδητοποίησε το λάθος της, παρόλο που ακόμα ένιωθε λίγο απογοητευμένη, διότι είναι αλήθεια πως όντως φροντίζει τον αδερφό της. «Δεν μπορώ να λύσω το πρόβλημα, αλλά δεν χρειάζεται κιόλας. Η Νικολία πρέπει να μάθει να μετανοεί και ο Αλέξης πρέπει να μάθει να συγχωρεί. Θα έχουν τέτοιες συζητήσεις και προβλήματα εκατοντάδες φορές και οι ρόλοι θα αντιστραφούν. Στόχος μου είναι να διατηρώ την ηρεμία μου, ιδίως όταν τα παιδιά μου έχουν χάσει τη δική τους. Να είμαι παρόν στον αγώνα που καταβάλουν και να τους υποδείξω την οδό της συγχώρησης και της μετάνοιας. 10 λεπτά αργότερα όλα ήταν περασμένα, ξεχασμένα και ο Αλέξης τελείωνε το μισοφαγωμένο σάντιτς. Ίσως να νομίσει κανείς πως το να ζητάμε απλώς από το παιδί να μετανοήσει δεν σημαίνει και πολλά πράγματα, όταν όλοι ξέρουμε πως το περιστατικό θα επαναληφθεί. Αλλά στην πραγματικότητα το να διδάξουμε τη συγχώρεση και τη μετάλλεια είναι πολύ δυνατό πράγμα. Διδάσκουμε τα παιδιά μας ότι όταν, όχι αν, κάνουν λάθη, υπάρχει ένας τρόπος αποκατάστασης των σχέσεων. Τα λάθη μας είναι μέρος μιας διαδικασίας, εν αγάπη, ορίμασης, καθώς βαδίζουμε προς την οδό της μετάνοιας. Η μετάνοια είναι ένα καλό εργαλείο που θα μπορούσε να έπεται χρονικά κάποιες κρίσεις. Αυτή τη στιγμή τα πνεύματα ηρεμήσουν. Τι πρέπει να πεις τώρα για το ότι είπες σε μισό? Τι πρέπει να πεις που ούρλιαζες όλα αυτά τα απέσια πράγματα όταν ήσουν ευριασμένοι? Όπως και με όλα όσα συζητήσαμε, εάν στόχος μας είναι να κάνουμε τα παιδιά μας να σταματήσουν να κάνουν λάθη, η μετάνοια και η συγχωρητικότητα δεν θα βοηθήσουν. Τα παιδιά θα συνεχίζουν να ουρλιάζουν όταν είναι θυμωμένα και να τρώει ο ένας στο φαγητό του άλλου χωρίς να ρωτάει. Μπορούμε είτε να αντιδράσουμε σε αυτή τη συμπεριφορά με θυμό, με ενόχληση ή δίνοντας διαλέξεις, είτε να ανταποκριθούμε διδάσκοντας την οδό της μετάνοιας και της συγχώρησης. Εάν ο στόχος μας είναι να εσωτερικεύσουν τα παιδιά μας τη μετάνοια και τη συγχωρητικότητα ως οδό ζωής, κάθε λάθος και κάθε κακή συμπεριφορά μεταμορφώνονται σε ευκαιρία να διδάξουμε στα παιδιά τη χαρά της μετάνοιας. Να λέεις, Κύριε Σου Χριστέ, φώτισε τα παιδάκια μου. Εγώ σε σένα τα αναθέτω. Εσύ μου τα έδωσες, μα και εγώ είμαι αδύναμη. Δεν μπορώ να τα κατατοπίσω γι' αυτό. Σε παρακαλώ, φώτισέ τα. Μας λέει ο Άγιος Πορφύριος. Το να μάθουμε εμείς οι γονείς να μετανοούμε, μας υπενθυμίζει πως ο Θεός ανατρέφει τα παιδιά μας, μαζί με εμάς. Είναι εκείνος που δια του Αγίου Πνεύματος θρέφει και μεταμορφώνει τις καρδιές τους. Η αναγνώριση του ρόλου του Θεού στην ανατροφή των παιδιών μας μέσα από τη μετάνοια για τα λάθη μας και όντας μέσα σε ένα σπιτικό που ζει τη ζωή της Εκκλησίας μας απαλλάσσει από τον ψυχαναγκασμό της τελειότητας και διδάσκει στα παιδιά μας το κεντρικό ρόλο που ο Θεός διαδραματίζει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Ενώ είναι αναγκαίο να λειτουργήσουμε ως πρότυπο μετάνοιας προκειμένου να τη διδάξουμε στα παιδιά μας, ώστε να εσωτερικεύσουν ως κάτι πραγματικό τη χαρά που αυτή γεννά, χρειάζεται επίσης να καλλιεργήσουμε μέσα στο σπίτι το φρόνημα της μετάνοιας και την ανάγκη της εξομολόγησης. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Καλή δύναμη στον αγώνα σας. Χαίρετε.
1: Μεγαλώνοντας έναν Άγιο. Με τον αρχιμανδρίτη Καλίνικο Μαυρολέοντα. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

παιδί και κόσμος. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυμνασίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και παιδοψυχολόγος Κυριακή Κούβαρη.

0: Αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είμαι η Κυριακή Κούβαρη στην εκπομπή «Παιδί και Κόσμος». Σήμερα θα μιλήσουμε για τα λάθη της αγάπης. Λάθη που κάνουν οι γονείς σας συνείδητα, χωρίς να αναγνωρίζουν ή να καταλαβαίνουν το λόγο για τον οποίο γίνονται κάποια πράγματα ή μέσα στην καθημερινότητα και στη καθημερινή ρουτίνα και την τριβή, κάνουν λάθη τα οποία δεν αντιλαμβάνονται τι αντίκτυπο μπορεί να έχουν στα παιδιά. Αυτά λοιπόν τα λάθη της αγάπης που γίνονται από υπερβολικό ενδιαφέρον και από υπερβολική στοργή και φροντίδα στα παιδιά, πολλές φορές μπορούν να δημιουργήσουν δυσκολίες, μεγάλους θυμούς για τα παιδιά, μεγάλο στρες ή τεταμένες οικογενειακές σχέσεις. Μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα μέσα στην οικογένεια ή χρόνια συναισθηματικά προβλήματα στο παιδί σε βάθος χρόνου. Θα λέγαμε ότι τα λάθη της αγάπης, τα λάθη που γίνονται από τη κεκτημένη ταχύτητα, από την καθημερινότητα, από τη ρουτίνα και το στρες που ήδη βιώνουν οι γονείς, από τις καθημερινές υποχρεώσεις, την υπερβολική εργασία, όταν δεν μένει πολύς χρόνος για να σκεφτούν κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να κοστίσουν μετέπειτα στο παιδί. Λάθη αγάπης όπως η υπερπροστασία. Υπερπροστασία που είναι ένα συνηθισμένο χαρακτηριστικό στη σχέση ανάμεσα στους γονείς και το παιδί, είναι ένα συνέστημα ή μάλλον θα λέγαμε ότι είναι μια διαδικασία υπερπροστασία η οποία δημιουργεί συνθήκες αποφυγής του προβλήματος για το παιδί. Κάθε πρόβλημα που μπορεί να υπάρχει στη ζωή μας, κάθε δοκιμασία, κάθε τι που αντιμετωπίζουμε, είναι άξιο λόγου και αναφοράς όταν μας προχωράει ένα βήμα παραπέρα και όταν μας κάνει καλύτερους. Κάθε λοιπόν δοκιμασία της ζωής μας, κάθε πρόβλημα πρέπει να γίνει αντικείμενο χειρισμού με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μας βγάλει από αυτή την κατάσταση πιο βελτιωμένους, καλύτερους ανθρώπους και πιο δυνατούς. Όταν λοιπόν προστατεύουμε το παιδί από το κάθε πρόβλημα και από το κάθε δυσάρεστο συνέστημα, του δημιουργούμε μια αίσθηση ότι μπορεί πάρα πολύ εύκολα να ξεπερνάει τις δυσκολίες του και τα προβλήματά του με τη βοήθεια των άλλων. Όμως αυτό και πρόβλημα για την αυτοπεποίθησή του είναι, γιατί δεν αντιλαμβάνεται ποιες είναι οι δυνατότητές του και τι μπορεί να πετύχει και τι όχι. Απ' την άλλη πλευρά μπορεί να φτάσει και στα όρια του ναρκισισμού. Δηλαδή το ίδιο το παιδί να γίνεται εγωκεντρικό, να μην αντιλαμβάνεται τις ανάγκες των άλλων και να λειτουργεί μονίμως για ικανοποίηση του εγώ του. Το παιδί βέβαια θα περιμένει ότι η ζωή είναι πιο εύκολη από όσο πραγματικά είναι και θα θέλει τα πάντα να γίνονται για εκείνο ανεξάρτητα από τη δική του συμπεριφορά. Αυτό όμως είναι λάθη που θα του κοστίσουν στη ζωή. Σε μια ζωή που θα χαρακτηρίζεται συνεχώς από τις προτεραιότητές μας, τις επιλογές μας και τις συνέπειες. Έχω ξαναπεί για αυτό το τρίπτυχο, τις προτεραιότητες, τις επιλογές και τις συνέπειες. Οι προτεραιότητες είναι τα πράγματα που το αξιακό μας σύστημα θεωρεί ως σημαντικά. Και πάνω σε αυτό κάνει τις επιλογές που θα μας οδηγήσουν και στις αντίστοιχες συνέπειες. Αν λοιπόν οι προτεραιότητες μας δεν είναι σωστές, αν το αξιακό μας σύστημα δεν είναι σωστό, αυτό θα μας οδηγήσει και σε λανθασμένες επιλογές. Και αυτό βέβαια θα έχει και ολέθρια αποτελέσματα, ολέθριες συνέπειες για εμάς. Αφού κάθε επιλογή μας, ανάλογα το αν είναι θετική ή αρνητική, θα επισύρει και τις αντίστοιχες συνέπειες. Το παιδί λοιπόν που υπερπροστατεύεται θα παίρνει συνεχώς πράγματα που θα πιστεύει ότι δικαιούται. Αλλά αυτό δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Τι θα γίνει λοιπόν όταν οι γονείς σαν συναισθηματικοί υπηρέτες οι οποίοι τακτοποιούν όλα τα προβλήματα και τις δυσκολίες του παιδιού και φροντίζουν με κάθε τρόπο να μην βιώσει καμία δυσκολία, καμία δυσχέρεια κάποια στιγμή φύγουν από τη ζωή και τότε το παιδί ως ενήλικας πια θα είναι υποχρεωμένος να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες με έναν τρόπο που δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει. Όταν λοιπόν θα έχουν τελειώσει για εκείνον οι συναισθηματικοί υπηρέτες και δεν θα μπορούν να βρεθούν άλλοι για να αντικαταστήσουν τους γονείς τους, εφόσον η αγάπη των γονέων είναι μοναδική και αναντικατάστατη, τότε τι σύγχυση και τι θλίψη θα νιώσει αυτός ο ενήλικας, ο οποίος έχει μάθει μονίμως οι άλλοι να του τακτοποιούν τις δυσκολίες και τα προβλήματα και να μην το αφήνουν σε διαδικασία ενέργειας ή σε δράση το ίδιο. Όταν λοιπόν προστατεύεται το παιδί από κάθε πρόβλημα και από κάθε συνέστημα, μπορεί να του περνάτε το μήνυμα ότι με κάποιο τρόπο πάντα οι άλλοι θα τακτοποιούν τις δυσκολίες του. Και αυτό μεγαλώνοντας βεβαίως θα είναι στον σκληρό κόσμο και στη σκληρή πραγματικότητα, οδυνηρό όταν το παιδί θα καταλάβει ότι δεν γίνονται έτσι τα πράγματα όπως τα κατάφερναν οι γονείς του και ότι πρέπει εκείνο να παλέψει, εκείνο να αγωνιστεί, εκείνο να διεκδικήσει τις καλύτερες συνθήκες για τη ζωή του και την βελτίωση του εαυτού του. Θα είναι λοιπόν απογοητευμένο, απελπισμένο, θα νιώθει σύγχυση και θλίψη και θα ξέρει ότι η μοναχικότητά του και η μοναξιά του οφείλεται στο ότι ποτέ δεν μπόρεσε να σταθεί μόνο του στα πόδια του. Αυτό λοιπόν το αίσθημα της υπερπροστασίας, το οποίο μπορεί να νομίζουμε ότι βοηθάει το παιδί μας να απαλλαγεί από όλες τις δυσκολίες, από όλα τα προβλήματα, δεν είναι ένα θετικό χαρακτηριστικό που θα εφοδιάσει το παιδί μας έτσι ώστε μεγαλώνοντας να γίνει ένα άτομο αυτόνομο, ανεξάρτητο, που θα προσπαθεί να βελτιώσει τον εαυτό του και τις συνθήκες ζωής του. Η υπερπροστασία λοιπόν είναι ένα λάθος που γίνεται από αγάπη, γίνεται από υπερβολικό ενδιαφέρον, νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα απαλύνουμε τις δυσκολίες του παιδιού μας ή θα το βοηθήσουμε να ξεπεράσει ανώδυνα. Όμως η ζωή έχει οδύνες, έχει δυσκολίες. Δεν γίνεται να μην υπάρχουν δυσχέρειες, να μην υπάρχουν προβλήματα ή να μην υπάρχουν δοκιμασίες. Το ζήτημα είναι να μπορεί ο άνθρωπος να αγωνίζεται καθημερινά, να αγωνίζεται πνευματικά για να μπορεί να ανταπεξέλθει από αυτά τα προβλήματα και να επιλύει τις δυσχέρειες και τις δυσκολίες του. Άρα λοιπόν, αυτό το λάθος της αγάπης που γίνεται μέσα από την υπερπροστασία, καλό είναι να αναθεωρείται από τους γονείς, να υπάρχει και δεύτερη σκέψη. Και κάθε φορά που λειτουργούν σαν βοηθή για το παιδί έτσι ώστε να επιλύουν τις δυσκολίες του, να αντιλαμβάνονται ότι αυτό στο μέλλον μπορεί να του δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα του λύσει στην παιδική ηλικία. Ένα άλλο λάθος αγάπης είναι οι ασυνεπείς κανόνες που υπάρχουν πολλές φορές μες στην οικογένεια ή η έλλειψη των κανόνων αυτών. Όταν ένα παιδί μεγαλώνει και σιγά σιγά προσπαθεί να ανεξαρτητοποιηθεί, εισπράττει από τους γονείς του πολλές φορές αισθήματα προσδοκιών. Τι είναι αυτές οι προσδοκίες? Κάθε γονέας δίνει σιγά σιγά τους στοιχειώδεις κανόνες στο παιδί του για το πώς θα πορευτεί σιγά σιγά στη ζωή του. Αν δεν εκφράζουμε αυτές τις προσδοκίες μας από το παιδί, δηλαδή τι περιμένουμε από αυτό, πώς θέλουμε το παιδί αυτό να λειτουργεί μέσα στην οικογένειά μας, τότε μην περιμένουμε να ξέρει το παιδί από μόνο του πώς να συμπεριφερθεί. Οι γονείς που αφήνουν πολλά πράγματα στον αυτόματο πιλότο έχουν την αίσθηση ότι το παιδί από μόνο του ξέρει και γνωρίζει πώς πρέπει να γίνονται ορισμένες διαδικασίες. Τα παιδιά όμως όσο μεγαλώνουν μαθαίνουν και κάνουν αυτό που περιμένουμε εμείς από αυτά. Άρα λοιπόν οι κανόνες είναι αυτοί που δίνουν τις οδηγίες και τα όρια βοηθούν τα παιδιά να προσδιορίσουν και ποια είναι τα ίδια ως προσωπικότητες και ποια είναι τα καλά και τα κακά τους, τα θετικά τους και τα αρνητικά τους, τα πλεονεκτήματά τους και τα μειονεκτήματά τους. Αν λοιπόν αφήνουμε το παιδί μας να μαντεύει πώς πρέπει να φέρεται σε διάφορες εκφάνσεις της ζωής του, τότε το παιδί θα προσπαθεί να βρει τα όρια από μόνο του και οι τρόποι που θα το κάνει θα είναι συχνά μη επιθυμητοί. Ένα παιδί που ζει σε ένα χαοτικό πλαίσιο, σε ένα πλαίσιο που δεν έχει όρια και που δεν έχει κανόνες, πολλές φορές έχει λανθασμένη αντίληψη του πώς πρέπει να σχετίζεται με τους άλλους. Όταν βλέπουμε πολλές φορές παιδιά να ασχημονούν ή να κάνουν απρεπή πράγματα και λέμε απλά «Α, προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή». Αυτό που θέλουμε να πούμε από πίσω είναι ότι αυτό το παιδί δεν γνωρίζει πώς να σχετιστεί με τους άλλους. Ένα παιδί λοιπόν που προσπαθεί να έλξει το ενδιαφέρον σημαίνει ότι το κάνει γιατί δεν ξέρει πώς να αλληλεπιδράσει σωστά. Και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό, σε μεγάλο ποσοστό από το γεγονός ότι δεν έχει εκπαιδευτεί σωστά να βάζει όρια στον εαυτό του και στους άλλους. Τα όρια που βάζουν οι γονείς μέσα στο περιβάλλον και γίνονται και δημιουργούνται για να νιώθει το παιδί μια ασφάλεια μέσα σε αυτά, εκπαιδεύουν σιγά σιγά το παιδί να μάθει να οριοθετεί και το ίδιο και τον εαυτό του και τους άλλους. Πολλές φορές μαθαίνουμε στα παιδιά το τι πρέπει να επιτρέπουν και να μην επιτρέπουν στους άλλους να κάνουν. Παράδειγμα, λέμε πολλές φορές ότι αυτό το παιδί δεν μπορεί να είναι φίλο σου γιατί σε χτυπάει, ή δεν μπορεί να είναι φίλο σου γιατί δεν ταιριάζεται, ή δεν μπορεί να είναι φίλο σου γιατί δεν σου μιλάει όμορφα. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι τα όρια στη ζωή μας δεν τα βάζουμε στους άλλους, τα βάζουμε στον ίδιο μας τον εαυτό. Οι άλλοι μπορεί να είναι αυτό που είναι ως προσωπικότητες. Και μπορεί εμείς να μην μπορούμε να τους αλλάξουμε και δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε, γιατί για να αλλάξει κάποιος άνθρωπος πρέπει να το επιθυμεί ο ίδιος. Δεν βάζουμε λοιπόν τα όρια για να αλλάξουμε τους άλλους, γιατί μπορεί να μην μπορούμε καν να το κάνουμε αυτό. Τα όρια τα βάζουμε στον εαυτό μας. Ο εαυτός μας είναι αυτός που θα μας πει τι αντέχουμε και τι δεν αντέχουμε. Τι μπορούμε να σηκώσουμε ως φορτίο και τι δεν μπορούμε. Τι μπορούμε να ανεχτούμε από τους άλλους και τι όχι. Άρα λοιπόν μαθαίνουμε τα παιδιά να βάζουν όρια στον ίδιο τους τον εαυτό, στις αντοχές τους, στις δυνατότητές τους, στο τι μπορούν και το τι δεν μπορούν να αντέξουν. Ο ίδιος ο άνθρωπος πρέπει να οριοθετεί τον εαυτό του σε τέτοιο σημείο, έτσι ώστε να γνωρίζει πάρα πολύ καλά και τι είναι εφικτό για εκείνον και τι είναι κατανοητό και τι μπορεί ο ίδιος να αντέξει και τι όμως δεν μπορεί να σηκώσει ως φορτίο, τι δεν μπορεί να σηκώσει ως βάρος, και σιγά σιγά να βρίσκει τις δυνάμεις του και να ξεπερνά τον εαυτό του μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Πρέπει όμως να ξεκινήσει με συγκεκριμένα βήματα. Να γνωρίζει ότι πρέπει να προστατεύει τον εαυτό του από τις κακοτοπιές, από τα κακόβουλα άτομα, από τους μη πνευματικούς ανθρώπους που ίσως προσπαθήσουν να το καθοδηγήσουν με λανθασμένο τρόπο. Δεν μπορεί λοιπόν ένα παιδί όσο μεγαλώνει και μπαίνει στην ενήλικη ζωή να αρχίζει να αναφέρει ή να μιλάει ότι παρασύρεται ή ότι άλλοι άνθρωποι το καθοδηγούν να κάνει κάποια πράγματα. Όλες μας οι επιλογές είναι προσωπικές και μόνο ένα ανήλικο άτομο στη διαδικασία της ανάπτυξης μπορεί να πει ότι δέχεται κάποιο είδους επιρροές που μπορεί να του ρυθμίσουν τη συμπεριφορά. Όταν πλέον το άτομο ενηλικιώνεται και αναλαμβάνει τη διαδικασία της ζωής του μόνο του, τότε λοιπόν δεν μπορεί να λέει ότι παρασύρεται ή ότι ακολουθεί το σειρμό και το ρεύμα και το τι λένε οι άλλοι και το τι κάνουν οι άλλοι ή η συγκεκριμένη ομάδα στην οποία ανήκει. Πρέπει λοιπόν το ίδιο το άτομο να αντιλαμβάνεται ότι τα όρια τα οποία θέτει στη ζωή του, τους κανόνες τους οποίους βάζει, οι αρχές οι οποίες τον δεσμεύουν, είναι προσωπικές επιλογές που γίνονται ύστερα από συνειδητή ενδοσκόπηση με τον εαυτό του, από σκέψη και από όλη την πνευματική πορεία και τον αγώνα που κάνει ο καθένας από μας. Αυτό όμως για να φτάσει στο σημείο το άτομο που ενηλικιώνεται να το έχει υιοθετήσει, θα πρέπει να του το έχουν εμφυσίσει η οικογένειά του, να έχει δηλαδή προετοιμαστεί από την οικογένειά του σε μικρότερη ηλικία. Πρέπει λοιπόν να αφήνουμε το παιδί να λειτουργεί μέσα σε πλαίσιο κανόνων και συνεπών κανόνων, οι οποίοι επίσης ακολουθούνται και από εμάς. Οι γονείς λοιπόν ακολουθούν κάποιους κανόνες και αυτούς τους κανόνες τους περνάνε μέσα στο παιδί. Το παιδί διαβάζει γιατί διαβάζουν οι γονείς, το παιδί δεν πλοηγείται διαδικτυακά συνεχώς γιατί ούτε και οι γονείς είναι όλη την ώρα στο διαδίκτυο, το παιδί δεν βλέπει 10 ώρες τη μέρα τηλεόραση γιατί ούτε οι γονείς βλέπουν τόσες ώρες, το παιδί προσεύχεται γιατί και οι γονείς προσεύχονται, το παιδί πηγαίνει στην εκκλησία γιατί και οι γονείς πηγαίνουν στην εκκλησία, και πάντα με το παράδειγμα οι γονείς θέτουν το πλαίσιο και τους κανόνες μέσα στην οικογένειά τους. Και βέβαια αυτό το περνούν και στα παιδιά όταν εκείνα διαμαρτύρονται γιατί σε άλλες οικογένειες, σε άλλα σπίτια, σε άλλα παιδιά κάποια πράγματα γίνονται διαφορετικά. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν το πλαίσιο που οι γονείς τοποθετούν μέσα στο οικογενειακό του σύστημα και μέσα από το οποίο ζουν και οι ίδιοι και ζουν και τα παιδιά τους. Το παιδί που δεν ζει σε ένα πλαίσιο με όρια και κανόνες, το πιο πιθανό είναι ότι του δημιουργούνται προβλήματα συμπεριφοράς λόγω χαμηλής αυτοπεποίθησης. Το ανωρίωτο άτομο δεν είναι πνευματικά και ψυχικά και συναισθηματικά ισορροπημένο άτομο. Δεν έχει βρει ακόμη το δρόμο περπατήματος στη ζωή του. Γιατί δεν μπορεί το ίδιο να ρυθμίσει τις παρορμήσεις του, τα ενστικτά του. Λειτουργεί πάντα με αυτό το χαοτικό τρόπο που έμαθε να λειτουργεί από μικρό παιδί. Όσο λοιπόν πιο δομημένο, πιο οργανωμένο και πιο μεθοδικό είναι το πλαίσιο στο οποίο ζει, τόσο πιο ελεύθερο γίνεται το άτομο και τόσο πιο σωστές επιλογές κάνει. Όσο πιο χαοτικό είναι το πλαίσιο, τόσο πιο ανελεύθερο είναι το άτομο και υποδουλωμένο στις παρορμήσεις του και στα ένστικτά του, γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη σκλαβιά και μεγαλύτερη δέσμευση από τα ίδια μας τα πάθη. Ένα άλλο λάθος που κάνουν οι γονείς από αγάπη είναι όταν προσπαθούν να κάνουν το παιδί φίλο τους. Έχουμε ξανακάνει τέτοια συζήτηση για το αν μπορεί ένα παιδί με το γονιό να είναι φίλοι. Και έχω πει ότι η ρόλη είναι διακριτή και η γονεϊκή σχέση, η σχέση δηλαδή του γονέα με το παιδί του, μπορεί να έχει χαρακτηριστικά εμπιστοσύνης και φιλικότητας, αλλά δεν μπορεί να είναι μία φιλική σχέση. Ούτε ο γονέας είναι σωστός να μοιράζεται όλα τα άγχη, όλες τις ανησυχίες, όλα τα προβλήματά του με το παιδί, το οποίο μπορεί να μην είναι και σε ηλικία ή σε ωριμότητα να αντιληφθεί. Δεν μπορεί βεβαίως ο γονέας να ζητάει συμβουλές από το παιδί για τη μεταξύ του συζυγική σχέση ή για τα προβλήματα ή για διάφορες διαδικασίες που αφορούν το συντροφικό ζευγάρι. Και βέβαια δεν είναι δυνατόν το παιδί να βλέπει γονείς ιτημένους, αβοήθητους, χωρίς συγκρότηση, γιατί με αυτόν τον τρόπο το παιδί δεν μαθαίνει ποτέ να σέβεται τους γονείς. Δεν μπορεί λοιπόν να χρησιμοποιείται το κάθε παιδί για την, σε εισαγωγικά, ψυχοθεραπεία του κάθε γονιού. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να βάζουμε στο παιδί μας αυτό το βάρος. Ούτε μπορεί το παιδί να κάνει το συμβουλάτορο των γονιών, ούτε μπορεί να παίρνει ρόλο γονεϊκό, δηλαδή μικρού τυραννίσκου που αποφασίζει και διατάζει μέσα στην οικογένεια για το πώς πρέπει να γίνονται τα πράγματα, ούτε να ρυθμίζει καταστάσεις που δεν είναι ο ρόλος του. Οι γονείς πρέπει να δείχνουν ξεκάθαρα ότι μπορούν και αντιμετωπίζουν τα προβλήματα μόνοι τους, τις προκλήσεις μόνοι τους, ότι διαχειρίζονται τη ζωή τους με όλο αυτό το στρες που μπορεί να περιλαμβάνει και ότι τελικά τα καταφέρνει. Θέλουμε οι γονείς να είναι ειλικρινείς και αληθινοί με τα παιδιά. Δεν θέλουμε ακόμα όταν υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα ή ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα να αποκρύπτουμε από τα παιδιά πράγματα τα οποία αργότερα μπορεί να μας τα χρεώσουν και να μας πετάξουν κάποια στιγμή ότι έπρεπε να τα είχαμε ενημερώσει πιο μπροστά. Όλη όμως η ενημέρωση, όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνεται αναλογικά με το επίπεδο και την ηλικία και την αναπτυξιακή φάση του κάθε παιδιού. Πρέπει δηλαδή το παιδί να ενημερώνεται σύμφωνα με την ηλικία του, σύμφωνα με αυτά που μπορεί και που πρέπει να αντέξει. Ούτε μπορούμε να το μεταχειριζόμαστε το παιδί σαν έναν ενήλικα, ούτε όμως να το αφήνουμε πολλές φορές να αιωρούνται πάνω από το κεφάλι του ερωτηματικά για πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε με έναν πολύ ωραίο τρόπο να του είχαμε εξηγήσει του παιδιού και να είχε καταλάβει σύμφωνα με την ηλικία του και να τα είχε τακτοποιήσει και μέσα στο μυαλό του και μέσα στο συναισθημά του και να ήταν έτσι καλύτερα. Τα παιδιά λοιπόν έχουν τα δικά τους συναισθήματα και δεν πρέπει να μεταβιβάζεται αυτό το κομμάτι προς τους γονείς, ούτε και οι ίδιοι γονείς να μεταβιβάζουν με τον ίδιο τρόπο φορτίο και βάρος συναισθηματικό στα παιδιά. Άρα λοιπόν πρέπει η ρόλη να είναι διακριτή και το παιδί πρέπει να αντιλαμβάνεται ότι έχει γονείς. Φίλους έχει και βρίσκονται αλλού και μπορεί εκείνη τη δεδομένη στιγμή της ζωής του να είναι φίλοι του και κάποια στιγμή να μην είναι ή μπορεί κάποια στιγμή στην πορεία να βρει κάποιους άλλους, αλλά οι γονείς είναι αυτοί και θα παραμείνουν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και είναι διαφορετική η δομή, η συγκεκριμένη της σχέσης τους. Ένα άλλο λάθος που γίνεται από υπερβολική αγάπη είναι όταν σε μια προσπάθεια να χειριστούμε τη συμπεριφορά του παιδιού μας, καταφεύγουμε σε λάθη που δημιουργούν διαφοροποίηση ανάμεσα στους δύο γονείς. Για παράδειγμα, όταν έχουμε και ακούμε πολλές φορές γονείς που λένε ότι ο ένας γονέας υιοθετεί το ρόλο του φιλικού και ο άλλος το ρόλο του αυστηρού για να μπορούν να υπάρχουν ισορροπίες στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Και βλέπουμε πολλές φορές οι μανούλες που είναι πιο πολλές ώρες κοντά στο παιδί και φροντίζουν λίγο περισσότερο για το κομμάτι της καθημερινότητάς του, τη διατροφή του, το διαβασμά του, τη φροντίδα του. Να λένε ότι επειδή είναι αρκετά κοντά στο παιδί, το παιδί δεν τις υπακούει πάρα πολύ, ενώ αντίθετα ο γονέας, η πατρική φιγούρα είναι μια πιο ισχυρή φιγούρα, το παιδί φοβάται περισσότερο, είναι πιο αυστηρός και έτσι με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνει τη ισορροπία. Ή επίσης σε άλλες περιπτώσεις που ακούμε ότι η μητέρα υιοθετεί το ρόλο της κακιάς γιατί πρέπει να είναι πιο αυστηρή σε κάποια πράγματα, ενώ ο πατέρας μπορεί να είναι λίγο πιο ελαστικός γιατί βλέπει το παιδί λιγότερες ώρες, άρα υιοθετεί ένα ρόλο λίγο πιο μαλακό. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι αυτό είναι σχιζοφρένεια για το παιδί. Δεν είναι δυνατόν να υιοθετούνται διαφορετικοί ρόλοι από ένα ζευγάρι που επιθυμεί να έχει μια κοινή γραμμή και μια κοινή πορεία διαπαιδαγώγησης για το παιδί. Γιατί και το ίδιο το παιδί αντιλαμβάνεται πού το παίρνει και πού δεν το παίρνει να κάνει τις χειριστικές του συμπεριφορές και έτσι επιλέγει ποιος από τους δύο γονείς είναι πιο υποχωρητικός για να πετύχει στο τέλος αυτό που θέλει. Δηλαδή το ίδιο το παιδί διαμορφώνει τη συμπεριφορά του με τέτοιο τρόπο έτσι στο τέλος να περάσει το δικό του. Η πραγματικότητα είναι ότι οι γονείς πρέπει να έχουν κοινή γραμμή στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού και στη συμπεριφορά τους, γιατί έτσι το παιδί αντιλαμβάνεται το μήνυμα σταθερό και συμπαγές. Κάθε φορά λοιπόν που πηγαίνει ένα παιδί στη μητέρα του και λέει «Μαμά, θα με αφήσεις να πάω στην τάδε έξοδο ή στην τάδε εκδήλωση» και η μητέρα λέει «Α, να ρωτήσεις τον πατέρα σου καλύτερα». Καλύτερο είναι να το αποφύγει. Γιατί είναι σαν να επεκδίεται το γονεϊκό της ρόλο. Σαν να λέει, α, δεν είμαι εγώ υπεύθυνη για σένα, κάποιος άλλος είναι ο πατέρας σου. Αν δεν είναι και η μητέρα υπεύθυνη για την διαπαιδαγώγηση του παιδιού, δεν αντιλαμβανόμαστε ότι με αυτόν τον τρόπο η μητέρα είναι σαν να αποδυναμώνεται. Ο γονέας που το λέει αυτό σαν να χάνει τη γονεϊκή του έγκλη και το γονεϊκό του κύρος. Η σωστή λοιπόν απάντηση σε αυτή την περίπτωση είναι ότι θα συζητήσουμε με τον πατέρα σου και θα σου πούμε. Ή θα μιλήσουμε με τον πατέρα σου και θα σε καλέσουμε και θα συζητήσουμε όλοι μαζί. Ό,τι γίνεται πρέπει να είναι στο πρώτο πληθυντικό, στο εμείς. Ούτε στο εγώ, ούτε στο εσύ. Και βέβαια δεν είναι σωστό σε γονείς που δεν βρίσκονται μαζί να μειώνει ο ένας τον άλλο γονιό στα μάτια του παιδιού. Αν μονίμως μειώνουμε και ακυρώνουμε τον πατέρα ή τη μητέρα του παιδιού, είτε μέσα από συζητήσεις προβληματικές μέσα στην οικογένεια, πολλές φορές τα παιδιά είναι μπροστά σε προβληματικές συζητήσεις, σε απειλές χωρισμού, σε συζητήσεις που δείχνουν διάσταση απόψεων ανάμεσα στο ζευγάρι. Αυτό δημιουργεί άγχος και στρες στα παιδιά και ανασφάλεια και ανησυχία. Και ακόμα και όταν οι γονείς έχουν χωρίσει και δεν βρίσκονται μαζί, όταν είναι ψυχροί, απόμακροι, γεμάτοι μνησικά και αιώνες για τον άλλον κατηγορούν, μιλούν άσχημα, τότε μεταφέρονται υποσυνείδητα στο παιδί τα μηνύματα ότι οι γονείς είναι αρνητικά πρότυπα, γιατί δεν μπορούν να διαχειριστούν το θυμό τους, δεν μπορούν να διαχειριστούν την έντασή τους, δεν μπορούν να διαχειριστούν τις ματαιώσεις τους, τα προβλήματά τους, τις δυσκολίες τους και έτσι δημιουργούν στο παιδί αισθήματα αποξένωσης από τον έναν, από τον άλλο γονιό. Όμως το παιδί έχει ανάγκη και τους δύο γονείς για να είναι ισορροπημένο, χαρούμενο και ευτυχισμένο. Ένα άλλο πάλι λάθος που γίνεται από αγάπη των γονέων προς το παιδί τους είναι όταν οι ίδιοι οι γονείς τιμωρούν την ανεξαρτησία και τον αποχωρισμό. Όταν ένας γονέας βλέπει το παιδί του και μεγαλώνει και του δημιουργεί τύψεις και ενοχές επειδή έχει φυσιολογικές ανάγκες να ανεξαρτητοποιηθεί, να βρει εργασία μόνο του και να ανεξαρτητοποιηθεί οικονομικά, να κάνει δική του οικογένεια και του προκαλούν συνέχεια αναστατώσεις και ενοχές ότι θα εγκαταλείψει τους γονείς του, ότι θα τους αφήσει μόνους, ότι δεν θα τους φροντίζει πια, ότι δεν θα νοιάζεται, τότε δημιουργούν στα παιδιά πολλά συναισθήματα ενοχών και αυτά μπορούν να οδηγήσουν ακριβώς στην αντίθετη κατάσταση, δηλαδή τα ίδια τα παιδιά να απομακρυνθούν σιγά σιγά από τους γονείς επειδή θα τους θεωρήσουν ότι είναι πάρα πολύ πιεστικοί στην εξέλιξή τους και στην αυτονομία τους. Έτσι λοιπόν πολλές φορές τα παιδιά έχουν αυτή την τάση για ανταρσία, θα λέγαμε συσσαγωγικά, είναι συμπεριφορές που δείχνουν ότι επιθυμούν να προχωρήσουν προς την ανεξαρτησία και την αυτονομία λόγω της ορίμανσης και της ενηλικίωσης και οι γονείς τους δεν τους επιτρέπουν να προχωρήσουν σε αυτό. Γι' αυτό και πολλές φορές, ακόμα και σε μικρότερες ηλικίες, βλέπουμε γονείς προβληματισμένους έξω από το σχολείο, στο νηπιαγωγείο ή στην πρώτη δημοτικού, γεμάτοι στρες και άγχος, ενώ τα παιδιά είναι μια χαρά μέσα και στην αυλή και παίζουν με τα άλλα τα παιδιά, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι το άγχος του αποχωρισμού το έχουν περισσότερο οι γονείς από ότι τα παιδιά. Αυτές λοιπόν οι συμπεριφορές που γίνονται από πάρα πολύ μεγάλη αγάπη για τα παιδιά και από το αίσθημα που νιώθει ο γονέας ότι θα ήθελε να προσφέρει τα πάντα, καλό είναι να γίνονταν κάτω από το πλαίσιο και κάτω από το πρίσμα του να οραματιστούμε και να φανταστούμε πώς θα θέλαμε τα παιδιά μας να ήταν ως ενήλικες, πώς θα θέλαμε τα παιδιά μας να ήταν σε 10, 15, 20 χρόνια. Αν λοιπόν εμείς θα θέλαμε άτομα ανασφαλή, άτομα με αισθήματα μειονεξίας, άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση, άτομα με ελλιπή αγωνιστικότητα, άτομα που δεν θα μπορούσαν να σταθούν σε ένα περιβάλλον σκληρό, με δύναμη και με αξιοπρέπεια και με αγωγή και με ήθος, τότε θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν όλος αυτός ο τρόπος αγωγής και όλος αυτός ο τρόπος διαπαιδαγώγησης βοηθάει στην ουσία τα παιδιά μας να γίνουν όριμοι ενήλικες οι οποίοι θα βοηθήσουν και αυτοί με τη σειρά τους να δημιουργηθούν οικογένειες σωστές που θα μεγαλώνουν παιδιά με ειλικρίνεια και ασφάλεια. Αυτό λοιπόν που έχουμε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας είναι ότι θα θέλαμε τα παιδιά μας σε κάποια χρόνια να έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά οριμότητας, αυτοσυνειδησίας και να είναι άτομα αξιόλογα και αξιοπρεπή. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, έτσι ώστε αυτό που οραματιζόμαστε και φανταζόμαστε για αυτά, κάποια στιγμή να τα καμαρώσουμε. Αλλά πάνω απ' όλα να τα καμαρώσουμε ως άτομα πνευματικά, τα οποία θα έχουν καθοδηγηθεί με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν και τη μετέπειτα ζωή πέρα από την απλή αυτή την καθημερινή. Είμαι η Κυριακή Κούβαρη και στην εκπομπή «Παιδί και κόσμος», από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Παιδί και κόσμος. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυμνασίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και παιδοψυχολόγος Κυριακή Κούβαρη.

0: Ώρα Ελλάδος, 12.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
1: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
2: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Και πατέρας και επιμένας. Έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305, www.stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Τόπι, τόπι Μίμη, τόπι, τόπι Έλλη.
7: Πέτα Άννα το τόπι, Άννα, πέτα το τόπι.
8: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά, αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ, ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
9: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

τόποι και άνθρωποι, ιχνηλατώντας τα σημάδια της ιστορίας τους. Με τον πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιός, Στέφανο Μίλεση.

Αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για τον Αθανάσιο Διάκο και τη γέφυρα της Σαλαμάνας. Ο Αθανάσιος Διάκος ήταν ένας από τους Έλληνες πρωταγωνιστές ήρωες οπλαρχηγούς του πρώτου έτους της Επανάστασης του 1821 που έδρασε στη στερεά Ελλάδα. Το πραγματικό οικογενειακό του όνομα δεν είναι με ασφάλεια γνωστό. Είναι όμως γνωστό ότι ο πατέρας του ονομαζόταν Νικόλαος Γραμματικός και ήταν γιος του κλέφτη Αθανασίου Γραμματικού. Γεννήθηκε στο χωριό που σήμερα βεβαίως έχει την ονομασία Αθανάσιος Διάκος, παλιότερα όμως λεγόταν Άνω Μουσουνίτσα ή κατάλληλος στην Αρτοτίνα. Και τα δύο αυτά χωριά βρίσκονται στη Φωκίδα. Σε ηλικία 12 ετών στάλθηκε από τη μητέρα του στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στη Φωκίδα για την εκπαίδευσή του. Έγινε μοναχός σε ηλικία 17 ετών και λόγω της αφοσίωσής του στη χριστιανική πίστη αλλά και της ιδιοσυγκρασίας του έγινε πολύ γρήγορα διάκος. Η λαϊκή παράδοση αναφέρει πως όταν ο Αθανάσιος Διάκος ήταν μοναχός, ένας Τούρκος πασάς πήγε στο μοναστήρι του Προδρόμου όπου βρισκόταν ο Διάκος και κουβέντα στην κουβέντα έφτασε να τον προσβάλλει. Τότε ακολούθησε καυγάς, όπου ο Διάκος εφώνευσε τον Τούρκο. Έτσι, αναγκάστηκε να φύγει στα κοντινά βουνά και να γίνει κλέφτης. Κατά μία άλλη εκδοχή όμως, σε ένα γάμο στην Αρτοτίνα, κατά τη διάρκεια του γλεντιού, άρχισαν να πέφτουν πυροβολισμοί στον αέρα. Από μία αδέσποτη σφαίρα, σκοτώθηκε ένας νεαρός. Και όλοι υπέδειξαν ως υπεύθυνο για το χαμό του τον Αθανάσιο Διάκο, χωρίς όμως να είναι βέβαιο ότι ήταν αυτός ο δράστης. Τότε ο Διάκος άρχισε να κρύβεται στα γύρω βουνά και όταν πήγε σε ένα πανηγύρι το 15 Αύγουστο τον συνέλαβαν οι Τούρκοι μαζί με κάποιον καφέτζο και τους οδήγησαν στον πασά του Λιδωρικίου, ο οποίος τους φυλάκισε. Όμως οι Διάκος και καφέτζος κατάφεραν να ξεφύγουν και έφτασαν στο λιμέρι του Τσάμ Καλόγερου, ξακουστού κλέφτη της Δωρίδας. Όταν ο Αντρούτσος έγινε καπετάνιος μιας μονάδας αρματολών στη Λιβαδιά, ο Διάκος ήταν για ένα χρόνο το πρωτοπαλί καρό του. Στα χρόνια που ακολουθούν και που καταλήγουν στην Επανάσταση του 1821, ο Διάκος είχε φτιάξει τη δική του ομάδα κλεφτών. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο Διάκος είχε συγκροτήσει πειθαρχημένο στρατιωτικό σώμα και ως αρχηγός των αρμάτων της Λιβαδιάς είχε δική του σφραγίδα με τον δικέφαλο ετώ και τα γράμματα όμικρον, θήτα, νι, κάπα, που σημαίνουν «Ο Θεός νικά». Μύθηκε στη Φιλική Εταιρεία το 1818 και το 1820 έδρασε στην περιοχή της Λιβαδιάς. Με το ξέσπασμα της Επανάστασης, ο Χουρσίτ Πασάς, εντεταλμένος από τον Σουλτάνο, έστειλε δύο από τους ικανότερους διοικητές του, τον Ομέρ Βριόνι και τον Κιωσέ Μεχμέτ Πασά, επικεφαλής 8.000 πεζών και 1.000 υπέων, με διαταγή να καταστήλουν την Επανάσταση στη Ρούμελη και μετά να προχωρήσουν στην Πελοπόννησο και να σταματήσουν την πολιορκία της Τριπολιτσάς. Οι Έλληνες οπλαρχηγοί της Ρούμελης, Διάκος, Διοβουνιώτης και Πανουριάς, γνώριζαν ότι έπρεπε να σταθούν να το αντιμετωπίσουν. Έπρεπε πρώτα όμως να εξασφαλίσουν ότι δεν θα είχαν ενοχλήσεις από τους ήδη υπάρχουσες στην περιοχή εχθρικές δυνάμεις. Ιδιαίτερη δυσκολία παρουσίαζε η κατάληψη της υπάτης. 800 ένοπλοι Τούρκοι αγωνίζονταν με πάθος, καθώς είχαν μάθει ότι στο μεταξύ έρχονται ενισχύσεις. Η άρνηση ενός οπλαρχηγού της περιοχής, του Μίτσου Κοντογιάννη, να λάβει μέρος στην επιχείρηση εναντίον της υπάτης ήταν, θα λέγαμε, καθοριστική. Ο Διάκος, ο Διοβουνιώτης και ο Πανουριάς αναγκάστηκαν να πολιορκήσουν με τις δικές τους δυνάμεις την πόλη. Τελικά, στις 18 Απριλίου, με 8 ημέρες καθυστέρηση, συνέπραξε μαζί τους και ο Κοντογιάννης. Και η πολιορκία της υπάτης ήταν σκληρή. Λίγο όμως πριν η φρουρά παραδοθεί, πληροφορήθηκε ότι ο Ομέρ Βριόνης βρισκόταν στο Λιανοκλάδι. Έτσι, οι Έλληνες έλυσαν

1821 έλαβαν την απόφαση στην περιοχή Κομποτάδες, όπως είπαμε, να αναχωρήσουν για τη θέση Χαλκομάτα που βρισκόταν στην οδό που οδηγούσε στα Σάλωνα. Εκεί αποφάσισαν να περιμένουν τον εχθρό στα στενά των Θερμοπυλών. Οι άντρες που αποτελούσαν τη δύναμή τους ήταν μόνο 1500. Από αυτούς, οι 600 ήταν Σαλωνίτες υπό τις διαταγές του Πανουριά, 500 άντρες ήταν του Αθανασίου Διάκου και 400 ήταν του Διοβουνιώτη. Ο Διοβουνιώτης πρότεινε να μείνουν όλοι ενωμένοι και να περιμένουν τον εχθρό. Ο Διάκος όμως υπέδειξε ότι θα ήταν πιο αποτελεσματικό να καταληφθούν οι τρεις οδοί και η γνώμη του υπερίσχυσε. Έτσι, η ελληνική δύναμη χωρίστηκε στα τρία τμήματα. Ο Διοβουνιώτης θα υπερασπιζόταν τη γέφυρα του Γοργοποτάμου, ο Πανουριάς το χωριό Χαλκομάτα και ο Διάκος τη γέφυρα της Αλαμάνας. Ο Πανουριάς πρώτος κατέλαβε την προκαθορισμένη θέση. Εκτός από τον ίδιο, στο πλευρό του είχε και τον ηρωικό επίσκοπο Σαλώνων, Ισαΐα, που από τις πρώτες μέρες της Επανάστασης βρισκόταν στο πλευρό των επαναστατών. Ο Διάκος κατέλαβε τη γέφυρα του Σπερχιού ποταμού, τη γνωστή ως γέφυρα της Αλαμάνας και την απέναντι της γέφυρας οδό που οδηγούσε στις Θερμοπύλες. Και ο Διοβουνιώτης ανέλαβε την υπεράσπιση της γέφυρας, όπως είπαμε, του Γοργοποτάμου. Μόλις είχαν προφτάσει οι τρεις Έλληνες οπλαρχηγοί και είχαν τοποθετήσει τις μικρές τους δυνάμεις, εκεί που έπρεπε να τις τοποθετήσουν, φάνηκε ο κατερχόμενος τουρκικός στρατός που είχε στρατοπεδεύσει πριν από 2 ημέρες στο Λιανοκλάδι. Ήταν το στράτευμα του Ομέρ Βριώνη. Προπορευόταν το πεζικό και ακολουθούσαν οι υπείς. Ταυτοχρόνως είχε ξεκινήσει από το Ζητούνι και η δύναμη του Κιωσέ Μεχμέτ. Αμέσως μετά την εμφάνιση του εχθρού, ο Διοβουνιώτης, βλέποντας τη μεγάλη δύναμη του πεζικού και του υπικού των Τούρκων, εκτίμησε ότι ήταν αδύνατο να αντιπαραταχθεί μαζί τους και υπεχώρησε ταχύτατα, καταλαμβάνοντας την οχυρά θέση Δέμα. Και αυτό διότι οι υπείς του Βριώνη, λόγω του αποτόμου και βραχώδου εδάφους, θα ήταν αδύνατο να του επιτεθούν. Ο Βριώνης πλησίασε τη δεύτερη θέση που τον περίμενε ο Πανουριάς, οι άντρες του οποίου είχαν οχυρωθεί στα σπίτια του χωριού και στην εκκλησία και σε ένα μήλο εκεί κοντά. Οι Τούρκοι διέρεσαν και αυτή τη δύναμή τους, ωστόσο η κύρια δύναμη επιτέθηκε στον Αθανάσιο Διάκο στην Αλαμάνα. Και αυτό συνέβη διότι ο Βριώνης έκρινε ότι η επίθεση εναντίον του Πανουριά θα ήταν επιζήμια στο τουρκικό στράτευμα, καθώς ήταν εντελώς ακάλυπτο και θα ήταν καθαρή καταστροφή να βρεθούν εκτεθειμένοι απέναντι στους οχυρωμένους Έλληνες. Προτίμησε λοιπόν να μην στρέψει όλη του τη δύναμη μπρος το οχυρωμένο χωριό, αλλά να στραφεί μπρος τη γέφυρα της Αλαμάνας, όπου σε λίγο άλλωστε χρόνο θα κατέφταναν και οι ενισχύσεις από τον Μεχμέτ. Ο Πανουριάς ήταν εκείνος που πρώτος δέχτηκε την επίθεση των Τούρκων και η αντίσταση που προέβαλε δεν άργησε να καμφθεί. Αν και μαχόταν με ηρωισμό στην πρώτη γραμμή, το αποτέλεσμα της παλικαριάς του ήταν που προξένησε να τραυματιστεί σοβαρά και να αποσυρθεί. Η υποχώρηση του Πανουριά συμπαρέσυρε όλη τη δύναμή του και γρήγορα το χωριό Χαλκομάτα εγκαταλείφθηκε. Αλλά η δύναμη των Τούρκων εξακολουθούσε την καταδίωξη του σώματός του και η καταδίωξη αυτή έλαβε δραματικό χαρακτήρα. Οι Έλληνες, καθώς έτρεχαν, υποχωρώντας ήταν αναγκασμένοι να πυροβολούν πίσω τους τον εχθρό που τους καταδίωκε, με αποτέλεσμα η φυγή τους να είναι αρχή και ο εχθρός να τους προλάβει. Ο Πανουριάς που, όπως είπαμε, ήταν ήδη τραυματισμένος, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Ισαΐας, καθώς ήταν σωματώδης και ασυνήθιστος στις μάχες και στις κακουχίες των πολεμικών πεδίων, δεν μπορούσε να τρέξει. Τότε ο έφορος Σαλώνων Μαρκόπουλος σήκωσε τον Ισαΐα στους ώμους του. Ήταν δυνατός, αλλά ήταν αδύνατο να μεταφέρει έναν επίσης σωματώδη άντρα που είχε μάλιστα τις διαστάσεις του Αρχιεπισκόπου και να τρέξει έναν ανώμαλο δρόμο κάτω από σφοδρούς πυροβολισμούς και υπό την καταδίωξη του εχθρού. Έτσι κατέστη σύντομα αδύνατη και η δική του κίνηση. Προχώρησε ωστόσο, παρά τις συνθήκες που περιγράψαμε, αρκετά. Ο Ισαΐας είδε ότι η κίνηση

0: και των δύο με αυτόν τον τρόπο θα κατέληγε στη σύλληψή τους από τους Τούρκους. Έτσι στράφηκε μπρος τον έφορο σαλόνων τον Μαρκόπουλο και του είπε «Άφησέ με παιδί μου και σώσε τουλάχιστον τον εαυτό σου που είσαι χρησιμότερος». Ο Μαρκόπουλος αναγκάστηκε να τον αφήσει πρώτου κινδύνου να χαθεί και έφυγε να σωθεί χωρίς τον Ισαΐα. Δεν προχώρησε όμως πολλά βήματα όταν άκουσε τη φωνή του Αρχιεπισκόπου να λέει «Παναγία μου, σώσε την πατρίδα». Ένας Τούρκος είχε καταφτάσει στο μεταξύ και είχε υψώσει ένα πελώριο σπαθί αποκόπτοντας το κεφάλι του Αρχιεπισκόπου. Στο μεταξύ η δύναμη του σώματος του Πανουριά αποδεκατιζόταν. Πολλοί Σαλονίτες έπεσαν στο πεδίο της μάχης κατά την υποχώρηση. Μεταξύ αυτών ήταν και ο αδελφός του Ισαΐα, ο ιερομόναχος Παπαγιάννης και ο ανιψιός του. Στην Αλαμάνα εξακολουθούσε η μάχη διασφοδρών επιθέσεων και αντεπιθέσεων. Ο Ομέρ Βριώνης, αμέσως μετά τη διάλυση του σώματος του Πανουριά, έριξε όλη τη δύναμη του στρατού του κατά των υπερασπιστών της Αλαμάνας. Έφτασε τότε και ο στρατός του Κιωσέ Μεχμέτ. Και ολόκληρη η τουρκική δύναμη, που είχε ξεκινήσει από τα Γιάννενα, ειδικά εκπαιδευμένη για μεγάλες επιθέσεις και για την περιστολή των επαναστάσεων, έπεσε πάνω στους 500 μόλις άντρες της δύναμης του Αθανασίου Διάκου. 200 από αυτούς τους άντρες, υπό την αρχηγία των Καλύβα και Μπακογιάννη, βρίσκονταν πάνω στη γέφυρα. Ο Διάκος με τους υπόλοιπους 300 βρισκόταν στα Ποριά. Σε απόσταση 20 λεπτών παρακολουθούσε από εκεί τη μάχη που γινόταν πάνω στη γέφυρα. Τότε οι Καλύβας και Μπακογιάννης, παραλαμβάνοντας μόλις 2 στρατιώτες, όρμησαν σε ένα χάνι που βρισκόταν μπροστά από τη γέφυρα και οχυρώθηκαν μέσα σε αυτό. Η σκέψη που έκαναν ήταν ότι από εκείνο το χάνι θα μπορούσαν να απασχολήσουν τη δύναμη του στρατού των Τούρκων, δίνοντας χρόνο στη δύναμη του Αθανασίου Διάκου να φτάσει στη γέφυρα και να μην πέσει όλη η οχυρωμένη θέση των Ελλήνων στα χέρια του εχθρού. Ο ηρωισμός των ατρόμητων αυτών αντρών υπήρξε εκπληκτικός και μάχονταν μέχρι τέλους. Οι Έλληνες που βρίσκονταν στα Ποριά, πρώτης μεγάλης πίεσης, πίεζαν τον Διάκο να υποχωρήσει. Ο Διοβουνιώτης είχε φύγει, ενώ η δύναμη του Πανουριά είχε συντριβεί. Η συνέχιση του αγώνα, έλεγα στο Διάκο, θα σημάνει και το δικό του τέλος. Ο Αθανάσιος Διάκος όμως δεν εννοούσε να φύγει. Ματέως τον παρακαλούσε με δάκρυα στα μάτια ο γενναίος παλαιός φίλος και συμπολεμιστής του ο Βασίλης Μπούσγος να διατηρήσει τη ζωή των Ελλήνων ώστε να κάνει οικονομία δυνάμεων και να τους κρατήσει για κάποιες άλλες μάχες που θα γίνονταν ίσως κάτω από ευνοϊκότερες περιστάσεις. Ο Μπούσγος διέταξε μάλιστα να φέρουν και το άλογο του Αθανασίου Διάκου, την γνωστή Αστέρο. Αλλά ο Διάκος είχε πάρει την απόφασή του. Πριν από 23 μέρες, μιλώντας από τον εξώστη της Μητρόπολης στη Λιβαδιά, είχε πει ότι πρέπει να μάθουν όλοι οι Έλληνες να μάθουν να πεθαίνουν με τα όπλα στα χέρια. Όφιλε τώρα να πραγματοποιήσει αυτός πρώτος τα όσα συμβούλευε στους άλλους. Γνώριζε ότι στην ίδια θέση που μαχόταν αυτός κατά του τυράννου είχε πέσει πριν από πολλά χρόνια ο Λεωνίδας με κάποιους άλλους 300. Η φωνή του ήρωα των Θερμοπυλών έφτανε στα αυτιά του, προερχόμενη από τα βάθη 2000 ετών. Ο από παντού καταφανής κίνδυνος, το αίμα των συμπολεμιστών του είχαν προκαλέσει να εξάψουν το ηρωισμό του. Ο υποκόμος του έφερε το άλογο μπροστά του. Τότε ο Διάκος φώναξε τον Μπούσγο, που εξακολουθούσε να τον παρακαλεί για υποχώρηση, και του λέει «Ο Διάκος δεν φεύγει. Ο Διάκος δεν εγκαταλείπει τους συντρόφους του». Εννοούσε τον Καλύβα και τον Μπακογιάννη, που εξακολουθούσαν να μάχονται απεγνωσμένα μέσα από το χάνι, ενώ πάνω στη γέφυρα άλλοι έπεφταν και άλλοι άρχισαν να φεύγουν. Γύρω από τον Διάκο δεν έμεναν πλέον παρά μόνο 48 άντρες. Ήταν αποφασισμένοι να πεθάνουν μαζί του. Τόσοι μόνο απέναντι στους χιλιάδες Αλβανούς και στους Τούρκους του Ομέρ Βριώνη και του Μεχμέτ. Τα όπλα τους ήταν σχεδόν άχρηστα. Άλλων είχαν ραγίσει από τη διαρκή χρήση και άλλων είχαν εξαντληθεί τα τσακμάκια με τα οποία έδιναν το πυρ στα όπλα. Και οι Αλβανοί εφορμούσαν από παντού. Σκοτώνεται τότε ο αδελφός του Διάκου, ο Μήτρος. Ο Διάκος καταφέρνει να κρυφτεί πίσω από κάποιους βράχους που ήταν κατάλληλοι για τα μπούρια. Στον ηρωικό αρχηγό δεν έμεναν τώρα παρά μόνο 10 άντρες. Οι υπόλοιποι είχαν σκοτωθεί. Δεν γινόταν πια μάχη, αλλά τραγικές μονομαχίες. Κάθε Έλληνας είχε να κάνει με εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες Αλβανούς. Τα καριοφύλια είχαν σταματήσει. Κροτούσαν μόνο οι πιστόλες και υψώνονταν τα μαχαίρια. Ο Διάκος τραυματίζεται στο δεξιό ώμο. Το πιστόλι που κρατά στο δεξί του χέρι, το αδρανές από το τραύμα, γίνεται στην ουσία ένα άχρηστο αντικείμενο. Το σπαθί που κρατούσε με το αριστερό έχει σπάσει. Δεν του μένει παρά η λαβή με μια σπιθαμής λεπίδα πάνω του. Οι άλλοι γύρω του έχουν πέσει νεκροί. Δεν σώθηκε παρά μονάχα ο Μπούζγος. Ο Διάκος συλλαμβάνεται ζωντανός. Αναγνωρίζεται και μεταφέρεται εξαντλημένος από τον τραγικό προσωπικό αγώνα και από το αίμα που έτρεχε από την πληγή του στο τουρκικό στρατόπεδο. Τον έδεσαν πιστάγκωνα, παρά τους φοβερούς πόνους από το τραύμα που είχε σπάσει το κόκαλο στον ώμο. Σαν να μην αρκούσε αυτό, του έδεσαν και τα πόδια. Το τοποθέτησαν πάνω σε ένα μουλάρι για να το φέρουν μπροστά από τους πασάδες. Εν τω μεταξύ ο Καλύβας και ο Μπακογιάννης με τους άλλους δύο όλους και όλους στρατιώτες βρίσκονταν πάντοτε μέσα στο χάνι. Μη βλέποντας όμως άλλους πάνω στη γέφυρα και μη ακούγοντας πυροβολισμούς, άνοιξαν την πόρτα για να δουν τι συμβαίνει. Τότε είδαν σε μικρή απόσταση τον Αθανάσιο Διάκο δεμένο πάνω σε ένα μουλάρι μέσα στους εχθρούς. Ο Διάκος τους αντιλήφθηκε και φώναξε: «Καλύβα, Μπακογιάννη, 10.000 με κρατούν». Τότε οι τέσσερις άντρες τράβηξαν τα σπαθιά τους και ενήργησαν επίθεση προς τους εχθρούς. 4 κατά 10.000. Φυσικά δεν πρόλαβαν να φτάσουν μέχρι τον αρχηγό τους. Έπεσαν νεκροί. Τη νύχτα ο Διάκος οδηγήθηκε στη σκηνή του Ομέρ Βριώνη. Ήταν πάντοτε δεμένος. Η παράδοση έχει διασώσει το μεταξύ τους διάλογο. «Εσύ είσαι ο Διάκος?» τον ρώτησε ο Βριώνης. «Εγώ», απάντησε εκείνος. «Πώς έπιασαν ζωντανό?» τον ξαναρώτησε. «Αν ήξερα ότι δεν θα σκοτωνόμουν, θα κρατούσα ένα φουσέκι για τον εαυτό μου», αποκρίθηκε ο Διάκος. Έπειτα έφτασε στη σκηνή και ο Κιωσέ Μεχμέτ Πασάς. Θέλησε να τον ανακρίνει για τις αρχές και το σκοπό της ελληνικής επανάστασης. Και ο Διάκος του απάντησε: «Οι χριστιανοί όλοι σηκώθηκαν στα άρματα για να ξεσκλαβωθούν». Και ο Μέρ Βριώνης και ο Κιωσέ Μεχμέτ θαύμασαν τη γενναιότητά του. Ο τελευταίος ζήτησε μάλιστα να του χαρίσουν τη ζωή με την προϋπόθεση να υποταχθεί και να προσκοληθεί στο στράτευμα για να το χρησιμοποιήσουν κατά των Ελλήνων. «Ούτε σου δουλεύω», απάντησε εκείνος, «ούτε σε ωφελώ αν σου δουλέψω». Ο Μεχμέ τον απείλησε ότι θα το θανατώσει και εκείνος απάντησε: «Εγώ Γρεκός γεννήθηκα, Γρεκός δεν αποθάνω. Η Ελλάδα έχει πολλούς Διάκους». Αλλά και πάλι ο Διάκος δεν θα θανατωνόταν, γιατί ο Μέρ Βριώνης έδειχνε συμπάθεια για τον ήρωα. Αλλά κάποιος, Χαλίλ Μπέις, ένας πολύ σημαντικός Τούρκος της Λαμίας, που παρευρίσκεται μπροστά σε όλους αυτούς τους διαλόγους, έπεσε στα πόδια του Μεχμέτ και τον νικέτευε να το σκοτώσουν, γιατί ο Διάκος, όπως έλεγε, δεν ήταν απλός επαναστάτης, αλλά είχε γίνει αιτία θανάτου πολλών Τούρκων. Μάλιστα, ο Χαλίλ Μπέις ήθελε να το σκοτώσουν με τρόπο παραδειγματικό. Αποφασίστηκε τότε να το σουβλήσουν, να το ψήσουν ζωντανό, ως οβελία αμνών. Την 24η Απριλίου το μετέφεραν στη Λαμία για την εκτέλεση της πρωτάκους της καταδίκης. Χιλιάδες στρατού από πίσω. Οι Τούρκοι της Λαμίας βγήκαν όλοι στους δρόμους για να δουν από κοντά το φοβερό εκείνον Έλληνα που τους είχε απειλήσει. Τον έβριζαν, τον κοροϊδεύαν, τον έφτυναν. Στο δρόμο κατέφτασε και ένα τεράστιο ξύλινο δοκάρι που προετοιμαζόταν για το μαρτύριό του. Του το έδωσαν μάλιστα να το κρατά ο ίδιος, όμοια με τον Χριστό που κρατούσε το σταυρό του μαρτυρίου του, πηγαίνοντας προς τον Γολγοθά. Ο Αθανάσιος Διάκος στην αρχή δεν αντιλήφθηκε τον προορισμό του ξύλου και το κράτησε όπως του είπαν. Αλλά αμέσως μετά το πέταξε και φώναξε προς τους Αλβανούς: «Δεν βρίσκεται κανείς από εσάς εδώ, κανένα παλικάρι να με σκοτώσει με πιστόλι, να με σώσει από αυτούς τους χαλντούπιδες?» λέγοντας χαλντούπιδες ο Διάκος εννοούσε τους Τούρκους της Λαμίας, που ήταν φερμένοι από την Ασία και δεν κατάγονταν από εκεί. Η έκκλησή του φυσικά δεν εισακούστηκε. Η τερατώδης θανατική ποινή εξετελέστη. Λίγο πριν το θάνατό του, λέγεται ότι είπε αυτό το δύστιχο: «Για ιδές καιρό που διάλεξε ο χάρος να με πάρει, τώρα πανθίζουν τα κλαριά που βγάζει η γη σκορτάρι». Μετά το θάνατό του, οι Τούρκοι πέταξαν το λείψανό του σε κοντινό χαντάκι. Οι Χριστιανοί όμως βγήκαν κρυφά τη νύχτα και έθαψαν το σώμα του στο χώρο που αρχίζει σήμερα η οδός Ισαΐα. Αυτό ήταν το τέλος του ωραιότερου των ηρώων του αγώνος. Οι νεκροί Έλληνες της μάχης εκείνης υπολογίστηκαν στους 300. Νομίζει κανείς ότι ο ρυθμός των εξαιρετικών ανθρωπίνων πράξεων φρόντισε να ανταποκριθεί το ηρωικό γεγονός Αλαμάνας της 23ης Απριλίου, ίδιο με τη θυσία του Λεωνίδα και των 300 του. Είχε όλες τις αναλογίες και όλα τα κοινά γνωρίσματα. Οι Τούρκοι πέρασαν από την Αλαμάνα όπως είχαν κάνει 2.000 χρόνια πριν οι Πέρσες. Αλλά ο ηρωισμός του Διάκου και τον συντρόφο του υπήρξε γόνιμος. Δίδαξε την αυτοθυσία. Ο θάνατος του Αθανασίου Διάκου αποτέλεσε ορόσημο και επηρέασε σημαντικά τη στάση των Ελλήνων. Ο Οδυσσέας Αντρούτσος πληροφορήθηκε το θάνατο του συντρόφου του Διάκου από μία επιστολή του Ομέρ Βριώνη. Και ο Ομέρ Βριώνης του είχε γράψει γιατί είχε μείνει με την ανάμνηση ότι ο Αντρούτσος ήταν δικός του αρματολός που βοηθούσε τον Αλή Πασά και νόμιζε ότι ήταν σύμμαχός του. Δεν γνώριζε για τη μεταστροφή του Αντρούτσου, ούτε για την ενεργό συμμετοχή του στον ξεσηκωμό. Ο Αντρούτσος ήταν που βρέθηκε στις 3 Μαΐου στη Γραβιά με άλλους 150 άντρες. Η άφιξη του Αντρούτσου στην Ανατολική Ελλάδα λίγο μετά την καταστροφή της Αλαμάνας εμψύχωσε, θα λέγαμε, και τους άλλους επταρχηγούς οι οποίοι έσπευσαν μαζί του. Ήθελαν όλοι εκδίκηση για το χαμό στην Αλαμάνα. Ο Αντρούτσος γνώριζε πολύ καλά ότι η κάθοδος αυτή του Ομέρ Βριώνη έπρεπε να εμποδιστεί ή τουλάχιστον να επιβραδυθεί. Πώς θα ήταν δυνατόν όμως να κρατήσει μόνος του ο Αντρούτσος ένα ολόκληρο στράτευμα, με ένα μικρό χάνι που βρισκόταν στη μέση του δρόμου? Όμως η μάχη της Αλαμάνας και η θυσία του Αθανασίου Διάκου στεκόταν μπροστά στα μάτια τους ως ένα παράδειγμα λαμπρής αυτοθυσίας. Και έτσι ο Οδυσσέας Αντρούτσος αποφάσισε να σταθεί και να πολεμήσει στο χάνι της Γραβιάς, γιατί ήταν σαφώς επηρεασμένος από τη στάση και τη θυσία του Αθανασίου Διάκου. Το χάνι της Γραβιάς υπήρξε διότι είχε προηγηθεί ο Αθανάσιος Διάκος με την Αλαμάνα. Και αυτή η τόλμη του Αντρούτσου επέφερε πλήγμα στους Τούρκους, οι οποίοι έχασαν εκεί πάνω από 1.300 στρατιώτες, ενώ να έμεναν εκτός μάχης πάνω από 3.000 τραυματίες. Και η μάχη στο χάνι της Γραβιάς αποτέλεσε τη φυσική συνέχεια της θυσίας του Διάκου στην Αλαμάνα. Κατέχει στην ιστορία τη θέση όχι μόνο απλώς ενός μεγάλου ηρωικού γεγονότος, αλλά μιας σοβαρής στρατηγικής ενέργειας με σοβαρό αποτέλεσμα. Ο βάναυσος τρόπος με τον οποίο θανατώθηκε ο Διάκος στα χέρια των Τούρκων τρομοκράτησε αρχικά το λαό της Ρούμελης. Αλλά η γενναία στάση του κοντά στις Θερμοπύλες, που θυμίζει την ηρωική άμυνα του Λεωνίδα απέναντι στους Πέρσες, τον έκανε μάρτυρα της ελευθερίας. Ένα μνημείο στέκεται σήμερα κοντά στη γέφυρα της Αλαμάνας, το σημείο της τελικής μάχης.
1: Τόποι και άνθρωποι, ιχνηλατώντας τα σημάδια της ιστορίας τους. Με τον πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιός, Στέφανο Μίλεση.

0: θαύματα της πίστεως στον Πειραιά. Έτσι όπως καταγράφηκαν από εφημερίδες και έντυπα. Το νέο βιβλίο του Στέφανου Μίλεση κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη, που φέρνει στην επιφάνεια γεγονότα και πράξεις που εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας απέδωσαν σε θαυμαστά περιστατικά τα οποία έγιναν στον Πειραιά το 18ο, τον 19ο και τον 20ο αιώνα. Μία πρωτότυπη έρευνα που παράλληλα προσεγγίζει την ατμόσφαιρα που επικρατούσε εκείνα τα χρόνια στην πόλη του Πειραιά. Τα έσοδα του βιβλίου θα διατεθούν στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας. Τα θαύματα της πίστεως στον Πειραιά, έτσι όπως καταγράφηκαν από εφημερίδες και έντυπα. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
4: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
4: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αντιαιρετική δράση με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού εκκλησιαστικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Αντιαιρετική δράση». Μία εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει και φροντίζει και οργανώνει η Συνοδική Επιτροπή επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μία εκπομπή η οποία έχει ως αντικείμενό της, όπως λέει και ο τίτλος της, την παρουσίαση υπό το φως της Ορθόδοξης Θεολογίας διαφόρων ομάδων, θέσεων, απόψεων, διδασκαλιών, ιδεολογικών κινημάτων, φιλοσοφικών συστημάτων και ούτω καθεξής. Ποτέ όμως δεν έχει σαν στόχο να θίξει πρόσωπα, να απαξιώσει ή να περιφρονήσει ή να μικτηρίσει προσωπικότητες, παρά μόνο ασχολείται με το να φωτίζει υπό το φως της Ορθόδοξης διδασκαλίας άλλες διδασκαλίες και να δείχνει, να φανερώνει το ασυμβίβαστο της Ορθόδοξης πίστης ή της Ορθόδοξης ιδιότητας, αν θέλετε, με την συμμετοχή σε διάφορες ομάδες ή με την αποδοχή κάποιων διδασκαλιών που δεν συνάδουν με την ιδιότητα του Ορθόδοξου Χριστιανού. Είναι λοιπόν μια εκπομπή κατηχητική, πληροφορική, δίνει πληροφορίες, και αυτή την εκπομπή την μοιράζονται τρεις άνθρωποι. Την επιμελούνται τρεις άνθρωποι. Είναι ο πατήρ Κυριακός Τσουρός, ο οποίος είναι ο γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων και ο οποίος για πολλά χρόνια ακούγεται από το ραδιόφωνο εδώ του Πειραιά και επιμελείται και παρουσιάζει αυτή την εκπομπή. Είναι ο πατήρ Βασίλειος Γεωργόπουλος, ο οποίος είναι καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, επιστημονικός σύμβουλος της Συνοδικής Επιτροπής μας, της Συνοδικής Επιτροπής, η οποία έχει πρόεδρο τον Σεβασμιώτο Μητροπολίτη Πειραιός, και εσχάτως και εγώ συμμετέχω σε αυτό το project, σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτό το διακόνημα, να πάρω και εγώ λίγη ευλογία, και βρίσκομαι ως συνεργάτης του Γραφείου επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου, και βρέθηκα σε δύσκολη θέση, γιατί δεν ήξερα τι να σας πω. Δεν ήξερα τι να σας πω, γιατί πράγματι οι δύο αυτοί πατέρες, ο πατήρ Κυριακός και ο πατήρ Βασίλειος, κάλυψαν ένα μεγάλο μέρος του επιστητού, δηλαδή του αντικειμένου των αιρέσεων με το οποίο ασχολούμαστε. Παρουσίασαν τα περισσότερα θέματα, είπανε με πολύ καλό τρόπο και από αυτούς μάθαμε κι εμείς για πολλές ομάδες και αιρέσεις. Οπότε μπροστά σε αυτή τη δυσκολία άρχισα εγώ να αναλύω διάφορα άλλα πράγματα και άρχισα να σας λέω όχι μόνο για ομάδες αλλά και για ιδέες και για διδασκαλίες που είναι κοινές σε πολλές ομάδες. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για μια ομάδα. Σήμερα θα πούμε για μια ομάδα που ονομάζεται Αργυρό Αστέρι, ασημένιο αστέρι. Silver Star ονομάζεται στα αγγλικά. Η ίδια αυτό προσδιορίζεται ως Astrum Argenteum στα λατινικά, ή Argenteum, ξέρω εγώ πώς λέγεται, δεν τα ξέρω και όλα αυτά. Αυτή η ομάδα ιδρύθηκε από τον σατανιστή Αλάιστερ Κρόουλι, λέγοντας ότι αυτός είναι σατανιστής. Δεν το λέω για να το θίξω τον άνθρωπο, αλλά γιατί ο ίδιος έτσι αυτό προσδιορίζεται. Να σας πω ποιος ήταν ο Αλάιστερ Κρόουλι και θα καταλάβετε. Αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε το 1885 σε μια οικογένεια η οποία ήταν αυστηροί προτεστάντες. Και επειδή ήταν αυστηροί προτεστάντες, είχαν έτσι μια αυστηρή ηθική και ταλαιπωρούσανε στην διαπαιδαγώγηση τα παιδιά τους. Ήταν και εποχές τέτοιες, αλλά ακόμη χειρότερα γινόταν όταν οι γονείς ήταν πολύ κολλημένοι, θα λέει, πουριτανοί ηθικιστές Αυτά τα συναντούσε κανείς στο χώρο του Προτεσταντισμού και τα συναντάει ακόμη. Ίσως δοθεί κάποια στιγμή η ευκαιρία να αναλύσουμε αυτό το θέμα και τη σωτηριολογία του Προτεσταντισμού, για να καταλάβουμε για ποιο λόγο είναι τόσο ανθρωποκεντρική και ακολουθούν πιστά νόμους και κανόνες. Έτυχε λοιπόν μια τέτοιας διαπαιδαγώγησης ο Αλάιστερ Κρόουλι, αλλά φυσικά αντέδρασε, διαμαρτυρήθηκε, έκανε την επανάστασή του και άρχισε να αναζητά τη μυστική γνώση, κυρίως για τη μεγάλη λευκή αδελφότητα. Υποτίθεται, ποια είναι αυτή η λευκή αδελφότητα τώρα, να σας πω πολύ σύντομα, υποτίθεται ότι υπάρχει μια ομάδα, μια αδελφότητα από όντα υπερφυσικά ή από ανθρώπους που εξελίχθηκαν σε τέτοια όντα ή από θεϊκά όντα, τα οποία προστατεύουν τη γη και τους κατοίκους της γης και καθοδηγούν, συνεργάζονται με κάποιους από τους γήινους κατοίκους, τους μεταφέρουν μηνύματα, τους εμπνέουν σε δράσεις ώστε να οδηγήσουν την ανθρωπότητα σε καλύτερο πνευματικό και ανώτερο πνευματικό επίπεδο. Και ξαναλέω, υποτίθεται. Τελικά λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ψάχνοντας για αυτά με τη μυστική αδελφότητα κλπ, συνδέεται με ένα ερμητικό τάγμα που ονομάζονταν Χρυσή Αυγή. Υποτίθεται ότι αυτό το τάγμα ήταν ο ορατός εκπρόσωπος, το ορατό γήινο τάγμα της Μεγάλης Λευκής Αδελφότητας. Είναι μάλλον, υπάρχει ακόμη. Μέσα σε αυτή τη Χρυσή Αυγή, οι διδασκαλίες τις οποίες έλεγε αυτή η Χρυσή Αυγή, υποτίθεται ότι προέρχονταν από το ίδιο σώμα μοιημένων, οι οποίοι στα πλαίσια αυτής της παράδοσης ονομάζονται μυστικοί αρχηγοί. Με αυτό το τάγμα σχετίζονταν και οι Μπλαβάτσκι, η οποία έπαιρνε εντολές από τον Τσβάν Κούλ, από ένα υπερφυσικό έναν φύλακα άγγελο, ένα δαίμονα, ένα κάτι τέλος πάντων. Το τάγμα λοιπόν της Χρυσής Αυγής αποτελούσε τον εκλεκτό πυρήνα της εταιρείας της Θούλης. Η εταιρεία της Θούλης ήταν αυτή που σχετίστηκε με τον Χίτλερ και με τον ναζισμό και προώθησε τον Χίτλερ στην κορυφή αυτή της εξουσίας που είχε. Το 1898 λοιπόν μοιείται σε αυτό το ερμητικό και ροδοσταυρικό ταυτόχρονα τάγμα της Χρυσής Αυγής. Χρησιμοποιώ λέξεις που μπορεί να είναι λίγο άγνωστες, αλλά δώστε μου την ευκαιρία σε επόμενες εκπομπές να αναφερθώ και να αναλύσω αυτά τα θέματα. Το 1902 παντρεύεται την Rose Edith Kelly. Αυτή ήταν κόρη αγγλικανού πάστορα και αυτή προερχόμενη από το χώρο, από χριστιανική οικογένεια, αυστηρή όμως, και πάνω στην αντίδρασή της ασχολήθηκε με τον μυστικισμό, τον αποκρυφισμό, ήταν και η εποχή τέτοια, ανέπτυξε και μεντιουμιστικές ικανότητες, δηλαδή επικοινωνούσε με τον άλλο κόσμο. Αυτοί οι δυο τους λοιπόν βρίσκονται στο Κάιρο το 1914 και η γυναίκα αυτή επικοινωνεί με έναν θεό ονόματι Όρους, τον Αιγυπτιακό θεό, και ένα πνεύμα, τον Έουγος, γεράκι, δεν ξέρω πώς να το πω, και συνομιλεί, και αυτά τα οποία λέει εμπνέουν τον Κρόουλι να γράψει το βιβλίο του νόμου, το οποίο υποτίθεται το έγραψε καθ' υπαγόρευση, αλλά προφανώς μετά το επεξεργάστηκε. Αυτό το βιβλίο του νόμου είναι η βασική βίβλος των σατανιστών και των ανθρώπων αυτού του τάγματος, το οποίο σήμερα θα ασχοληθούμε, του Ασημένιου Αστέρα. Το 1920 τώρα αυτός έχει χωρίσει με την γυναίκα του, ιδρύει ένα μοναστήρι, τη Μονή Θέλημα, που δεν ήταν μοναστήρι, ήταν μια βίλα στην πλαγιά ενός λόφου στη Σικελία της Ιταλίας, το οποίο ονόμασε Ιερό Αβαΐο των Θελημικών Μυστηρίων. Ο Κρόουλι τόνιζε κατά κύριο λόγο ότι το θέλημα του ανθρώπου είναι ο Θεός, είναι ο νόμος, είναι ο άνθρωπος είναι Θεός, ο άνθρωπος είναι διάβολος, το θέλημα του ανθρώπου είναι ο υπέρτατος νόμος. Και χρησιμοποιούσε πολύ συχνά αυτή τη λέξη θέλημα και έτσι βάφτιζε όλες τις δραστηριότητες του. 3 χρόνια μετά ο Μπενίτο Μουσουλίνι τον διώχνει από την Ιταλία, γιατί σε αυτό το χώρο, σε αυτό το υποτίθεται μοναστήρι, γινόταν τα χειρότερα έσχη που δεν θέλω να σας τα περιγράψω, ντρέπομαι να σας τα πω, και γι' αυτό το λόγο επέσυρε την κατακραυγή της κοινωνίας και ο Μπενίτο Μουσουλίνι τον διώχνει. Το 29 ξαναπαντρεύεται, το 34 σε απελπιστική οικονομική κατάσταση κάνει μία μήνυση σε μία γλύπτρια, την Ίνα Χάμετ, η οποία δημοσίευσε τη βιογραφία του Κρόουλι. Το 1932 έκανε αυτή τη δημοσίευση και εκεί δήλωνε ότι ο Κρόουλι ασκούσε μαύρη μαγεία και ενέδιδε σε ανθρωποθυσίες. Διαμαρτύρεται ο Κρόουλι το 1934 για αυτή τη δήλωση, κάνει μήνυση με σκοπό να κερδίσει τη δίκη και να πάρει κανένα φράγκο που δεν είχε. Τον καλούνε σε κατάθεση, δίνει μια κατάθεση που προκάλεσε τέτοια αποστροφή στους ενόρκους και στο δικαστή που διέκοψαν τη δίκη και πανψηφοί αθώωσαν την Χάμετ και καταδίκασαν τον Κρόουλι. Το 1945 πηγαίνει σε ένα γραφείο στο Χάστινγκ, που δεν ήταν γραφείο, ήταν σε ένα οίκος για ζητιάνους, ήταν εκεί. Εκεί έζησε τα 2 τελευταία χρόνια της ζωής του, εξαθλιωμένος και χωρίς κανένα ενδιαφέρον. Πέθανε στις 1 Δωδεκάτου του 47, ναρκωμανής και σε απόλυτη μοναξιά. Κάηκε, αποτεφρώθηκε και η σωρός του, οι στάχτες του στάλθηκαν σε διάφορους οπαδούς του στην Αμερική. Πολύ σύντομα ήταν αυτός ο Αλάιστερ Κρόουλι. Θα ασχοληθούμε με το πρόσωπό του και σε άλλες εκπομπές.

Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από αυτήν την μουσική ανάσα, την οποία είχαμε ανάγκη πράγματι, μετά από αυτά που ακούσαμε. Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο της Πειραϊκής Εκκλησίας, κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατσέλης. Η εκπομπή είναι η εκπομπή Αντιαιρετική Δράση. Αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος για την μουσική μας επένδυση είναι ο Παναγιώτης Γιαννής. Τον ευχαριστούμε θερμά για τον κόπο του, για την αγάπη του, για την προθυμία του. Είναι και ο ηχολήπτης των εκπομπών μας και φροντίζει να έχουμε αυτή την καλή επικοινωνία. Η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου απαντά στο τηλεφωνικό νούμερο 210-41-18-640 και σε ένα δεύτερο τηλεφωνικό νούμερο 210-41-18-602 και μου μεταφέρει τις δικές σας τοποθετήσεις, συμφωνίες, διαφωνίες, παρατηρήσεις, ερωτήσεις κλπ. Την ευχαριστούμε και αυτήν πολύ. Επιστρέψαμε λοιπόν, σήμερα το θέμα της εκπομπής μας είναι η παρουσίαση μιας συνοπτικότατη παρουσίαση μιας οργάνωσης που ονομάζεται Ασημένιο Αστέρι. Αυτή η οργάνωση ιδρύθηκε, είναι σατανιστική οργάνωση και ιδρύθηκε από τον Αλάιστερ Κρόουλι, τον πατέρα του σύγχρονου νέου σατανισμού. Λέει ο πατήρ Αντώνης Λεβιζόπουλος ότι ο σύγχρονος νέος σατανισμός εκφράζεται με διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος είναι ο ορθολογιστικός σατανισμός, ο οποίος αποθεώνει τον άνθρωπο, θεωρεί τον άνθρωπο ως το κέντρο του σύμπαντος και χρησιμοποιεί σκληρές τελετές, απέσιες, εσχρές, με σκοπό να ξεπεράσει ο άνθρωπος όλους τις ανασφάλειες, τους ενδιασμούς του και να φτάσει στην κατάσταση του Σούπερμαν, ξέρω εγώ, του υπερανθρώπου. Αυτού του προσανατολισμού ήταν ο Κρόουλι, μάλλον αυτός ήταν από τους δημιουργούς αυτού του προσανατολισμού, του νέου σατανισμού. Και μία από τις οργανώσεις που ίδρυσε, δεν ήταν η μοναδική, είναι και αυτή η οργάνωση που λέγεται Ασημένιο Αστέρι. Το Astrum Argentinum, όπως το λένε, στη σημερινή του μορφή, ιδρύθηκε για πρώτη φορά από το Master Therion. Ο Κρόουλι αυτοπροσδιορίζονταν ως το θηρίο της Αποκάλυψης. Έτσι έλεγε ότι αυτός είναι το θηρίο της Αποκάλυψης και το καμάρωνε αυτό το πράγμα. Επίσης έλεγε ότι ήταν ο Μπαφομέτ, ο τραγόμορφος θεός, παγανιστικός θεός κλπ. Το έτος, ιδρύθηκε αυτή η οργάνωση λοιπόν από τον Κρόουλι, το έτος 1905 και η ακόλουθη επισκόπηση γράφτηκε στο Κεφαλού το 1921, το Κεφαλού Σιφαλού, δεν ξέρω πώς να το προφέρω αυτό που διαβάζω εδώ. Ήταν ένα μοναστήρι, ένα κοινόβιο που ίδρυσε ο Κρόουλι στην Ιταλία, σε μια βίλα, σε ένα λόφο στη Σικελία, και στην οποία γινότανε πολύ άσχημα πράγματα, φρικτά, απέσια, παράξενα, τόσο αποκρουστικά που σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε μόλις 3 χρόνια, ξεσηκώθηκε όλη η περιοχή εναντίον του, θέλησαν να τον διώξουν και ο δικτάκτορας, ο Μπενίτο Μουσολίνι, αυτός τον οποίο έκανε τον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο που επιτέθηκε στην Ελλάδα ως συνεργάτης του Χίτλερ, παρόλο που ήταν ένας τέτοιος σκληρός άνθρωπος, ούτε ο ίδιος άντεχε τον Κρόουλι. Τόσο απέσιος άνθρωπος ήταν αυτός. Και εκεί λοιπόν, σε αυτή τη βίλα, το 1921 οργανώθηκε και γράφτηκε το καταστατικό ή τέλος πάντων το τυπικό τρόπος λειτουργίας αυτής της οργάνωσης του Αργεντίνου. Το τάγμα του Αστέρα που ονομάζεται και Silver Star είναι όσον αφορά την ύπαρξή του πάνω στη γη, γιατί προϋπάρχει υποτίθεται. Ένα οργανωμένο σώμα ανδρών και γυναικών που διακρίνονται μεταξύ των συνανθρώπων τους
από τις ιδιότητες που απαριθμούνται εδώ παρακάτω, μας πληροφορεί η επίσημη ιστοσελίδα αυτού του τάγματος. Υπάρχουν στη δική τους αλήθεια, δηλαδή στην κοσμάρα τους. Συγχωρέστε με. Υπάρχουν δηλαδή με την δικό τους τρόπο, με τη δικιά τους άποψη και αδιαφορούν παντελώς για τις απόψεις των άλλων. Εμείς έχουμε αυτό που θέλουμε και αυτό ακολουθούμε. Εντάξει, είναι και αυτό, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, δημοκρατία έχουμε, ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Η οποία είναι τόσο καθολική όσο και μοναδική, η αλήθεια. Κινούνται σύμφωνα με τις δικές τους θελήσεις, οι οποίες είναι η καθεμιά μοναδική, αλλά συνεπής με την παγκόσμια βούληση. Τώρα τι μας λέει εδώ, να καταλάβουμε λίγο, να το αποκωδικοποιήσουμε. Ακολουθούνε, έχουν ως Ευαγγέλιο το βιβλίο του Κρόουλι, το βιβλίο του νόμου και άλλα βιβλία που έγραψε ο Κρόουλι. Κυρίως όμως αυτό. Σε αυτό λοιπόν το βιβλίο αποθεώνεται το θέλημα του ανθρώπου. Εμείς λέμε στο Πάτερ ημών, γεννηθήτω το θέλημά σου. Σε αυτό το βιβλίο λέει, όλοι πρέπει να υπηρετούν το δικό μου θέλημα. Όποιος είναι πιο ισχυρός από τον άλλον, επιβάλλει το θέλημά του στον άλλον. Και η επιβολή γίνεται με διάφορους τρόπους, αειδιαστικούς και αισχρούς. Επιμένω σε αυτό, αποφεύγω, προσπαθώ να αποφύγω τον πειρασμό να σας περιγράψω το τι γίνεται εκεί σε αυτήν την ομάδα και σε άλλες ομάδες του Κρόουλι και σε οπαδούς του Κρόουλι. Είναι φρικτά αυτά τα οποία συμβαίνουν. Θεωρούνται ότι μέσα από τη σεξουαλική απελευθέρωση και την καταπολέμηση του αισθήματος της αηδίας θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να ανέβουν σε υψηλότερο επίπεδο αυτοπιθαρχίας και να αναδείξουν από μέσα τους ισχυρογνωμοσύνες και πείσματα και δυνάμεις που θα τους επιτρέψουν να γίνουν, να επιβληθούν στους υπόλοιπους. Όλο το ζήτημα είναι το ζήτημα της ισχύος. Ουσιαστικά σε κάθε ομάδα που βλέπουμε και σε κάθε διδασκαλία που αναλύουμε επανερχόμαστε στο ίδιο αρχαίο πειρασμό που λέει, μόνος σου μπορείς να καταφέρεις την τελειοποίησή σου και να γίνεις ανώτερος από τον Θεό. Αυτό τον πειρασμό που αποδέχτηκε ο διάβολος και από άγγελος έγινε διάβολος, αυτό τον πειρασμό που έβγαλε τον άνθρωπο από τον παράδεισο, αυτό τον πειρασμό της ισοθεΐας, της αυτονόμησης κλπ. Επαναλαμβάνει κάθε θρησκεία, κάθε ομάδα, κάθε διδασκαλία που βρίσκεται εκτός της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στον πυρήνα κάθε θρησκείας, ομάδας, διδασκαλίας είναι ο πειρασμός της ισοθεΐας, της αυτονομίας, της εξύψωσης του ανθρώπου στην τάξη του Θεού. Και εδώ λοιπόν απλώς διαφέρουν οι ομάδες στον τρόπο που θα το καταφέρουν αυτό. Η σατανιστική αυτή ομάδα, το τάγμα του Αστέρα, το Silver Star, το Astrum Argentium, που ιδρύθηκε από τον Κρόουλι, χρησιμοποιεί τέτοιες μεθόδους για να απελευθερώσει τον άνθρωπο από ενδιασμούς οι οποίοι θεωρούν ότι κρατάνε τον άνθρωπο, δεν τον αφήνουν ελεύθερο να εκφραστεί. Τα αχαλήνωτα ένστικτα, η συμπεριφορά που δεν έχει κανένα φρένο. Ναι, να μην μιλήσω παραπάνω. Λοιπόν, όλα αυτά θεωρούνται ως κάτι το καλό. Ό,τι θέλω κάνω. Όποιος θέλω είμαι. Αυτό είναι το σύνθημα. Αντιλαμβάνονται, δηλαδή καταλαβαίνουν και γνωρίζουν και αισθάνονται στην αγάπη, η οποία είναι τόσο μοναδική όσο και καθολική. Όταν μιλάνε για αγάπη, εννοούν τη σεξουαλική απελευθέρωση. Δεν εννοούν την αγάπη όπως την ξέρουμε εμείς ως αυτοθυσία. Πρωταρχικό ρόλο στις πρακτικές του Κρόουλι έχει η σεξουαλικότητα. Αυτό αποβλέπει στην εξύψωση των μαγικών δυνάμεων, με τελικό σκοπό την εμπειρία του Θεού του απόλυτου στη μορφή ενός σατανιστικού τρόπου ζωής. Η ομάδα αυτή έχει διάφορα μυητικά στάδια, έχει 11 βαθμούς ή πτυχία και έχει τρεις ομάδες. Την τάξη του ασημένιου αστέρα, της χρυσής αυγής και του
Ροδοσταυρικού, του Ροδοσταύρου. Τέλος πάντων, έχει τις δικές του διαβάθμισης με ηττικά στάδια, όπως οι Τέκτονες, όπως οι Ροδόσταυροι, έτσι και αυτές οι ομάδες έχουν μοιήσεις, έχουν στάδια, έχουν βαθμούς, έχουν τίτλους, έχουν τέτοια πράγματα, στα οποία σιγά σιγά ανεβαίνουν και υποτίθεται ότι ανταποκρίνονται σε βιωματικές εμπειρίες όλες αυτές οι τάξεις.

Επιστρέψαμε για να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή στο τρίτο και τελευταίο μέρος της. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Αντιαιρετική δράση». Μία εκπομπή του Γραφείου επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αυτή η εκπομπή συνήθως παρουσιάζεται είτε από τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, τον γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, είτε από τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. Εσχάτως όμως, για να πάρω κι εγώ λίγο ευλογία, κλήθηκα να διακονήσω κι εγώ στην παρουσίαση και ετοιμασία αυτής της εκπομπής. Έτσι, ασχολούμαστε με θέματα αντιαιρετικά, φωτίζουμε δηλαδή υπό το φως της ορθόδοξης θεολογίας, εμπειρίας, διδασκαλίας, πίστεως, ζωής, βιώματος κλπ. Διάφορες προτάσεις, θέσεις, γνώμες, ιδέες, φιλοσοφίες, ιδεολογίες, οι οποίες προτείνουν στους ανθρώπους λύσεις στα σύγχρονα προβλήματα, αλλά υπό το φως της Εκκλησίας, της εκκλησιαστικής διδασκαλίας, εάν φωτιστούν αυτές οι προτάσεις, αποδεικνύονται τελικά προτάσεις παραπλανητικές που οδηγούν στους ανθρώπους όχι στη λύτρωση, αλλά σε δρόμους που δεν θέλουν να πάνε οι άνθρωποι. Βλέπουμε διάφορες ομάδες, την ιστορία τους, την πορεία τους, τη διδασκαλία τους, με επιστημονικό τρόπο, με θεολογική ματιά, χωρίς όμως να έχουμε διάθεση να προσβάλλουμε τους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν αυτά τα πράγματα ή να απορρίψουμε, να κατακρίνουμε, να μικτηρίσουμε, να χλεβάσουμε, να λιδωρήσουμε ανθρώπους που ακολουθούν αυτές τις διαφορετικές διδασκαλίες. Λέμε όμως και εμείς τη δικιά μας γνώμη. Όπως αυτοί έχουν την ελευθερία να εκφράσουν τη γνώμη τους, την άποψή τους, έχουμε και εμείς την ελευθερία να διαφωνήσουμε. Και κυρίως να εκφράσουμε τον αντίποδα, την ορθόδοξη διδασκαλία, και να προτείνουμε ως λύση σε αυτά τα οποία ψάχνουν την λύση της ορθόδοξης εκκλησίας. Μία λύση, μία απάντηση στα διάφορα προβλήματα, η οποία εδώ και 2.000 χρόνια και παραπάνω δημιουργεί, γεννά, κατασκευάζει, μεταποιεί, μεταμορφώνει, αποκαλύπτει αγίους. Εξετάζουμε σήμερα σε αυτή την εκπομπή μια ομάδα που λέγεται Ασημένιο Αστέρι, μια ομάδα σατανιστική. Ανήκει στο χώρο του νέου σατανισμού, είναι ομάδα που ιδρύθηκε από τον Αλάιστερ Κρόουλι. Είδαμε ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος, είδαμε τι λέει αυτή η ομάδα. Ο Κρόουλι, σύμφωνα με τον πατέρα Αντώνιο Λεβιζόπουλο, θεωρείται όπως ο μεγαλύτερος σατανιστής του 20ου αιώνα. Πίστευε πως χρησιμοποιείται από τις απόκριφες δυνάμεις ως κανάλι επικοινωνίας με τους ανθρώπους και ότι έχει υπεράνθρωπη γνώση και δύναμη. Για τον Κρόουλι, ο σατανάς δεν είναι ο εχθρός του ανθρώπου. Είναι ζωή, είναι αγάπη, είναι φως. Σκοπός του Κρόουλι ήταν ο άνθρωπος να οικειοποιηθεί τις δυνάμεις του σατανά και να γίνει κατά αυτόν τον τρόπο κυρίαρχος του κόσμου. Το θέμα της κυριαρχίας που βρίσκεται στον αντίποδα της ταπείνωσης είναι μια διδασκαλία, μια υπόσχεση, μια επιδίωξη όλων των ομάδων που βρίσκονται εκτός εκκλησίας. Δραστικές μαύρες μαγείες, ναρκωτικά και σεξουαλικά οργιαστικά κατορθώματα ήταν τα βασικά στοιχεία στις πρακτικές του Κρόουλι. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να διακηρύξει πως οι σεξουαλικές διαστροφές είναι πράξεις σεξουαλικής μαγείας. Ο άνθρωπος, έλεγε ο Κρόουλι, είναι ο θεός του κόσμου. Μοναδικός νόμος είναι το θέλημα του ανθρώπου και μόνο σε αυτό το νόμο υποτάσσεται. Η ηθική δεν έχει καμιά αξία. Σκοπός είναι να ελευθερώσει τον κόσμο από τους μέχρι τώρα περιορισμούς. Γι' αυτό και μεταξύ των πρακτικών είναι μαύρες λειτουργίες, μαγικά σεξουαλικά όργια, εκγύμναση για να ξεπεράσει κανείς το συναίσθημα της αηδίας, αυτοτραυματισμοί με στόχο την ελευθερία. Οτιδήποτε ηθικό, οτιδήποτε καλό, οτιδήποτε άγιο το καταπολεμούσε ο Κρόουλι
και το θεωρούσε ως κάτι το οποίο εμποδίζει την εξέλιξη, την αυτοεξέλιξή μας. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε πολλά λόγια για να κριτικάρουμε αυτές τις τοποθετήσεις. Εμείς υπό το φως της Αποκάλυψης του Θεού γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος είναι ετερόφωτος, δηλαδή είναι η εικόνα του Θεού, ότι πηγή της ζωής για τον άνθρωπο είναι ο Θεός. Πηγή σοφίας, πηγή γνώσεως, πηγή αγάπης είναι ο Θεός, δεν είναι ο άνθρωπος από μόνος του. Όταν ο άνθρωπος συνδεθεί με το Θεό, τότε αποκτά και αυτός σοφία, γνώση, αγάπη, ζωή, φως κλπ. Όλα αυτά όμως δεν γίνονται με τεχνικό τρόπο. Δηλαδή η ένωση με το Θεό που φέρει ως αποτέλεσμα το να τελειοποιηθεί ο άνθρωπος δεν γίνεται με τεχνικές μεθόδους. Γίνεται με την δημιουργία σχέσης αγαπητικής ανάμεσα σε δύο πρόσωπα, στο πρόσωπο του ανθρώπου και στο πρόσωπο του Θεού. Πηγάζει ως αποτέλεσμα της ενσάρκωσης του Χριστού.

0: συναναστραφούμε πιο έντονα με τον αγαπημένο μας. Το Πάσχα, μέσα στα τροπάρια εκείνα τα αναστάσιμα που ψάλουμε, ένα τροπάριο λέει το εξής: «Δίδου ημίν εκτυπώτερον σου μετασχήν, εν τη ανεσπέρω ημέρα της Βασιλείας σου». Προσευχόμαστε στο Χριστό και του λέμε «δώσε μας με πιο πολύ συνέστηση, συνειδητοποίηση, με πιο βαθιά επίγνωση να μετέχουμε σε σένα». Εμείς δεν αγαπάμε τον εαυτό μας και θέλουμε να τον κάνουμε, να τον στολίσουμε με αρετές, με χαρίσματα, με ικανότητες για να τον βλέπουμε και να τον καμαρώνουμε. Εμείς αγαπάμε τον Χριστό. Τον Χριστό αναζητούμε. Αυτόν ψάχνουμε, αυτόν θέλουμε, αυτόν βρήκαμε, αυτόν αγαπάμε, σε αυτόν τρέχουμε. Τώρα, εάν ο Χριστός μας δώσει δώρα, έχει καλός. Συνήθως δίνει. Αν δεν μας δώσει, δεν μας επηρεάζει αυτό το πράγμα. Όπως τα παιδιά δεν αγαπούν τους γονείς τους για τα δώρα που τους κάνουν, αλλά αγαπούν τους γονείς τους γιατί είναι γονείς τους, και εμείς αγαπούμε τον Χριστό γιατί είναι το πιο αξιαγάπητο πλάσμα σε όλο τον κόσμο. Αγαπούμε τον Χριστό γιατί είναι το όντως εφετόν και η ανέκφραστος εφροσύνη, όπως λέει η ευχή. Δεν αγαπούμε τον Χριστό για να μας δώσει δώρα. Δεν τον πλησιάζουμε και δεν τον αναζητούμε για να γίνουμε εμείς καλύτεροι, ή για να θεραπευτούμε, ή για να πάρουμε οποιοδήποτε κάτι από αυτόν. Τον αγαπούμε ανιδιωτελώς, όπως και αυτός ανιδιωτελώς μας αγάπησε. Και επειδή αυτός για να μας πλησιάσει, για να έρθει κοντά μας, ταπεινώθηκε και θυσιάστηκε, και εμείς ακολουθούμε τον ίδιο δρόμο για να συναντηθούμε με τον Χριστό. Τον δρόμο της θυσίας, της θυσιαστικής αγάπης, της ταπεινής θυσιαστικής αγάπης. Ο δρόμος που προτείνει ο Κρόουλι και οι οργανώσεις του είναι εντελώς αντίθετος, είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που κηρύττει η Εκκλησία μας. Δεν έχει καμία σχέση με αγάπη, δεν έχει καμία σχέση με ταπείνωση, δεν συναντιέσαι με τον Χριστό. Το πιθανότερο είναι να συναντηθείς με όντα και πλάσματα που δεν θέλεις να συναντηθείς, που δεν θα σε βοηθήσουν κάπου, αντίθετα θα ταλαιπωρηθείς. Και είδαμε από την ιστορική πορεία αυτού του ανθρώπου πώς τελικά κατέληξε σε άθνια κατάσταση, και τι χάρηκε, δεν χάρηκε τίποτα από τη ζωή του καημένος. Λοιπόν, έφτασε όμως η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Μπορεί όχι μαζί, μπορεί με τον πατέρα Κυριακό ή με τον πατέρα Βασίλειο, μπορεί όμως και μαζί, αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι η επόμενη εκπομπή Αντιαιρετική Δράση θα είναι το επόμενο Σάββατο, την ίδια ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε ευχόμαστε ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.
1: Αντιαιρετική Δράση με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοείας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
4: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας.

0: Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
1: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
2: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραιακής Εκκλησίας του σταθμού που μεταδίδει το Λόγο του Θεού, ερμηνεύει τον Θεόπνευστο Λόγο του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού και με την ευλογία του Κυρίου μας Ιησού, με τη χάρη του δηλαδή και με την ευλογία του Επιχωρίου Επισκόπου του Πατρός Σεραφείμ, προσπαθούμε λέξη με λέξη να ερμηνεύσουμε ουσιαστικά ώστε να γίνεται όλη η κοινωνία της αγάπης του Θεού που λέγεται Αγία Γραφή. Βρισκόμαστε όπως ξέρετε, βρισκόμαστε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 13ο με 14ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη, εκεί όπου ο Χριστός φτάνει μετά το μυστικό δείπνο προς την πορεία προς το πάθος. Προτού λοιπόν πούμε για το πάθος του Κυρίου, ήθελα να πούμε πάλι δύο λόγια προλογικά για αυτόν τον περίφημο Ευαγγελιστή, τον Ιωάννη, ο οποίος κρύβει και το όνομά του, ποτέ δεν λέει το όνομά του στο Ευαγγέλιό του, και ο οποίος είναι ο αγαπητός μαθητής του Χριστού. Ο Ιωάννης λοιπόν ο Ευαγγελιστής και θεολόγος έχει ξεχωριστεί, θα λέγει κανείς, θέση στον κύκλο των 12 Αποστόλων. Μαζί με τον αδελφό του τον Ιάκωβο και μαζί με τον Πέτρο αποτελούσαν τους πλέον στενούς και αγαπημένους μαθητές του Ιησού Χριστού. Ο Πέτρος διότι αγαπούσε δυνατά και φλογερά τον Ιησού Χριστό. Ο Ιωάννης διότι τον αγαπούσε πολύ θερμά και πολύ συγκλονιστικά πάλι τον Χριστό. Ο Ιάκωβος που πρώτος έχισε το αίμα του για την αγάπη του Χριστού. Αυτοί οι τρεις μαθητές λοιπόν εθεωρούντο η τριάδα που ακολούθησε τον Χριστό και στο Θαβόριον Όρος. Τους παραλαμβάνει λοιπόν στο σπίτι του αρχισυναγόγου του Ιαΐρου ο Χριστός, όπου συντελείται η Ανάσταση της θυγατέρας του Ιαΐρου και λέει ο Χριστός «Το κοράσιον εγύρου σήκω παιδί μου και το ανασταίνει το κορίτσι». Τους παραλαμβάνει πάλι τους μαθητάς αυτούς τους τρεις ο Χριστός κατά τη Θεία Μεταμόρφωσή του επάνω στο όρος Σταβόρ και κατά τη μεγάλη του αγωνία στη Γεθσημανή τη νύχτα της Μεγάλης Πέμπτης, αυτούς πάλι τους τρεις μαθητές τους παίρνει πλησιέστερα από τους άλλους μαθητές. Ο Ευαγγελιστής λοιπόν Ιωάννης ιδιαίτερα ονομάζεται μαθητής της αγάπης, όχι μόνο διότι ο Κύριος τον αγαπούσε πολύ, αλλά και διότι μιλάει πάρα πολύ ο Ιωάννης και στο βιβλίο του, αλλά και στις επιστολές του, μιλάει για την αγάπη. Τις τρεις διαστάσεις της αγάπης βλέπουμε στα κείμενα του Ιωάννου. Πρώτον, την αγάπη του Θεού σε μας. Δεύτερον, την αγάπη τη δική μας στο Θεό. Τρίτον, την αγάπη τη δική μας στους άλλους ανθρώπους, σε όλους τους ανθρώπους, για το Θεό. Δεν έγραψε λοιπόν ο Ιωάννης μόνο για την αγάπη, αλλά την εκείρητη την αγάπη. Και προφορικά μιλούσε και έγραψε, όπως είπαμε, και το Ευαγγέλιο 21 κεφάλαια και την πρώτη και τη δεύτερη και την τρίτη καθολικές επιστολές. Η παράδοση μάλιστα λέει ότι όταν έφτασε σε βαθιά γεράματα ο Ιωάννης και δεν μπορούσε πια άλλους λόγους να κηρύττει, δύο λέξεις ήταν η συμβουλή και τα κηρύγματά του. Τεκνία, αγαπάτε αλλήλους. Η αγάπη για τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή δεν ήταν μόνο λόγια, ήταν συνεχής πράξης. Είναι πολύ συγκινητικό το περιστατικό που αναφέρει ο Άγιος Κλήμης ο Αλεξανδρέας και το επαναλαμβάνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και λέει, απλά θα το πω, ξεκίνησε γέροντας πια ο Ιωάννης και ανέβηκε στα λιμέρια του ληστή για να βρει τον λίσταρχο που τον είχε γνωρίσει μικρό παιδί στην περιοδία του και ήταν ένα αγγελούδιος μικρό παιδί, μα παρασύρθηκε και η αγγελική του φωνή και η όψης έγινε ληστρική και δαιμονική. Η αγάπη όμως του Αγίου Ιωάννου και τα δάκρυά του, αυτά τα δάκρυα του γυρεού διδασκάλου, του Ευαγγελιστού Ιωάννου, συγκίνησαν τελικά το λίσταρχο. Μετανόησε, άλλαξε και ξαναγύρισε στη ζωή που είχε όταν ήταν μικρό παιδί και έγινε και αυτός
μιμητής του Μεγάλου Αποστόλου και τελικά ακολούθησε την πίστη του Ιησού Χριστού και μαρτύρησε μάλιστα για τον Χριστό. Ύστερα από αυτά λοιπόν τα εισαγωγικά λόγια για να θυμηθούμε πάλι λίγο τον Ιωάννη, τον οποίο αξιωθήκαμε να ερμηνεύουμε στην εκπομπή μας, συνεχίζουμε στο 14ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, όπου ο Χριστός πηγαίνει να ετοιμάσει τόπο. Η προειδοποίηση του Χριστού στον Πέτρο ότι θα τον αρνηθεί ήταν φυσικό, όχι απλώς να κάνει εντύπωση στους μαθητές, αλλά και να τους δημιουργήσει μεγάλη ταραχή. Αν λοιπόν ο Πέτρος, που ήταν γνωστός άλλοτε για την τόλμη και τη θερμή του αγάπη προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, επρόκειτο να υποστεί μια τόσο μεγάλη πτώση, οι άλλοι άραγε, οι άλλοι μαθητές δεν κινδύνευαν και αυτοί να κλονιστούν και να αποχωριστούν και να φύγουν τελικά από το διδάσκαλό τους, από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό? Η σκέψη αυτή, αγαπητοί ακροατές, ασφαλώς θα πέρασε και από το νου τους. Θα σκέφτηκαν και αυτοί και θα φοβήθηκαν και θα σκέφτηκαν, αν ο μεγαλύτερος Απόστολος από όλους εμάς και στην ηλικία είναι δυνατόν να αρνηθεί ύστερα από τρία χρόνια μαζί του, να αρνηθεί τον δάσκαλο, τι μπορεί άραγε να πάθουμε και εμείς? Θα συλλογίστηκαν οι μαθητές και συλλογιζόμαστε και εμείς, μήπως και εμείς είμαστε ολιγόπιστοι και αρνηθούμε τον Χριστό? Ο Χριστός λοιπόν οπωσδήποτε αντιλήφθηκε την παροχή και την ανησυχία των μαθητών και σπέβδει να τους ενθαρρύνει και να τους ενισχύσει. Τους εξηγεί λοιπόν με τρόπο που θα τον συναντήσουν πάλι. Αλλά τους μιλάει και για το ότι ο Χριστός πηγαίνει προς το θρησιαστήριο, προς το Σταυρό, για να ανεβεί στην ουράνια δόξα που τον παρουσιάζει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, ότι θα ανέβει στην οικία του Πατέρα. Μη, λέει στους μαθητές του ο Χριστός, μην ταρασέστο ημών η καρδία. Πιστεύετε στον Θεό και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του Πατρός μου μονέ πολλέησιν, ειδε μη ύπον αν ημίν. Πορεύομαι, ετοιμάσαι ημίν τόπον. Ας μεταφράσουμε αυτούς τους δύο στίχους, το στίχο 1 και 2 του 14ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη, για να καταλάβουμε και την αγωνία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ερμηνεύουμε λοιπόν το στίχο που είπε ο Χριστός. Είπε ο Ιησούς, αν μη ταράζετε η καρδία σας, σημαίνει ότι με αγαπάτε. Λοιπόν, ας μην ταράζεστε. Να έχετε πίστη στο Θεό, να έχετε πίστη και σε μένα. Στο σπίτι του Πατέρα μου στον ουρανό υπάρχουν πολλές τέτοιες διαμονές. Αν δεν υπήρχε ο ουράνιος Πατέρας, πώς εσείς θα ακολουθήσετε το δικό μου δρόμο? Όλοι εσείς λοιπόν ακολουθήστε με, διότι εγώ πηγαίνω τώρα στον Πατέρα να σας ετοιμάσω τόπο στη δική μου βασιλεία, στην αιώνια ζωή. Αγαπητοί ακροατές, όχι μόνο λοιπόν τώρα που προλέει την άρνηση του Πέτρου ο Χριστός, αλλά και όταν θα ζήσουν τη σύλληψη του δασκάλου και όταν μάλιστα μετά από λίγο θα πληροφορηθούν την καταδίκη του Ιησού Χριστού, θα πληροφορηθούν τη φρικτή θανατική ποινή του Ιησού, δηλαδή τη θανάτωσή του, το κάρφωμά του επάνω στο σταυρό, τότε δεν πρέπει οι μαθητές να μείνουν ακλόνητοι? Και όμως και κλονίστηκαν και ταράχτηκαν, και εδώ ο Χριστός τονίζει και την πτώση του Πέτρου με την άρνησή του. Η καρδιά των μαθητών δεν είναι οπωσδήποτε
φρούριο, τι είναι εκείνο που θα τους βοηθήσει να μην ταραχτούν, να μην κλονιστούν, να μην πέσουν, να μην φοβηθούν, να μην πέσουν στον γκρεμό της απιστίας ή της αμφιβολίας. Εκείνο που θα τους κρατήσει και τους μαθητές είναι η πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι η συγκεκριμένη πίστη, είναι η συγκεκριμένη εμπιστοσύνη του Θεού στο Θεό Πατέρα και στον Υιό το μονογενή Υιό και Λόγο του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Χριστός να πιστεύετε σε μένα και να πιστεύετε στο Θεό Πατέρα διεμού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος που πάντοτε ερμηνεύει και το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο που είναι το πιο θεολογικό Ευαγγέλιο λέει για τη σκηνή αυτή του Χριστού ανάμεσα στα άλλα και το εξής. Να μην ταράζετε η καρδιά σας. Το λέει αυτό ο Ιησούς επειδή ήταν φυσικό να ταράζονται και οι μαθητές και να ακουστεί και από αυτούς ένα παράπονο ή μάλλον μία ολιγοπιστία ότι ο Ιησούς θα θανατωθεί. Εάν λοιπόν ο κορυφαίος των μαθητών, ο Πέτρος, αυτός που ήταν ένθερμος μαθητής, τελικά άκουσε ότι θα λαλήσει ο πετεινός και τότε θα αρνηθεί τρεις φορές τον Χριστό, φυσικά ήταν αναμενόμενο ότι και κάποιος άλλος από τους μαθητές θα μπορούσε να πειράξει την αδαμάντινη ψυχή τη δική του και των άλλων μαθητών, να κλονιστεί δηλαδή, να αρνηθεί τον Χριστό και να υποστεί και αυτός μια πτώση. Ο Πέτρος όμως, όπως θα δούμε, αρνήθηκε μεν τον Χριστό, αλλά τελικά αποκαταστάθηκε στο αποστολικό αξίωμα. Αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε εδώ το πρώτο μας διάλειμμα για να ακούσουμε από τους αναβαθμούς του Πλαγίου Τετάρτου.

Συνεχίζουμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, τα όσα ο Χριστός προφήτευσε και είπε και για τον Πέτρο, ο οποίος άλλοτε έφτανε στα ύψη των θαυμάτων και άλλοτε κατέβαινε χαμηλά σε μια ολιγοπιστία, έως ότου εμφανιστεί το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής και αλλάξει και ο Πέτρος πλημμυρισμένος πλέον από το Άγιο Πνεύμα και οι άλλοι μαθητές, οπότε θα αγγίξουν με τη δασκαλία και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, θα αγγίξουν τη χάρη, την τελεία χάρη, θα αγγίξουν την αγιότητα, θα αγγίξουν την παγνωσία, θα αγγίξουν τη θεοπνευστία δια της Πεντηκοστής που θα ζήσουν αργότερα. Τώρα όμως έχουμε ανάγκη να ακούσουμε γιατί για το λάλημα ενός πετεινού θα ξυπνήσει και η συνείδηση του Πέτρου. Πολύ περισσότερο θα μεριμνούσε ο Χριστός για τη στερέωση της πίστεως και στους άλλους μαθητές. Σαν να τους λέει, έχετε πίστη σε εκείνο που μεριμνά και φροντίζει για όλα τα παιδιά του. Έχετε πίστη σε μένα. Έχετε πίστη σε εκείνον ο οποίος είναι ο απεσταλμένος του ουρανίου πατέρα. Έχετε πίστη στον Υιό και Λόγο του Θεού, δηλαδή στο πρόσωπό μου που με απέστειλε ο Πατέρας για να αποστείλω εσάς στο κήρυγμα, στον Ευαγγελισμό και στη σωτηρία. Έχετε πίστη λοιπόν να παρακολουθείτε και να εμπιστεύεστε τα πάντα. Αν είναι έτσι, τότε είμαι έτοιμος και εγώ να σας παραλάβω στην κατάλληλη στιγμή κοντά μου και να σας ανεβάσω στα ύψη της Βασιλείας του Θεού. Έχετε πίστη λοιπόν και σε μένα, λέει ο Χριστός, εμένα που έγινα για σας άνθρωπος, σε μένα που την ανθρώπινη φύση μου την έδωσε ο Θεός Πατέρας για να σας δοκιμάσω και εσάς, αλλά και για να μεγαλύνω τη δόξα του Θεού, αλλά και για να γίνει αυτή η σάρκα που προσέλαβα παθητή και εσείς αυτή τη σάρκα της ανθρωπίνης φύσεως να την κάνετε ποθητή, να με αγαπήσετε και να πάρετε μετά αργότερα αυτήν τη σάρκα θεωμένη στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Γι' αυτό είμαι σε θέση λοιπόν να σας κατανοώ και να σας στηρίζω όπως θα στηρίξω όπως πρέπει και το μαθητή μας, το μεγάλο μαθητή μας, τον Πέτρο. Ο Ιερός Χρυσόστομος λοιπόν εν προκειμένου λέει τα εξής: πιστεύετε στο Θεό, αν πιστεύετε στο Θεό, θα πιστεύετε και σε μένα, λέει ο Χριστός, αφού εγώ είμαι ομοούσιος με τον Πατέρα, αφού εγώ είχα πάντα μορφή Θεού και έλαβα δούλου ανθρώπου, μόνο και μόνο για να υπάρχει αυτή η ένωση των δύο φύσεων και να είμαι θεάνθρωπος και να σας σώσω από την αμαρτία και το θάνατο. Πιστεύετε λοιπόν ότι όλα τα δεινά θα περάσουν τελικά? Πιστεύετε μέσα σας ότι ο Πατέρας με απέστειλε για να σώσω όλο τον κόσμο? Πιστεύετε λοιπόν ότι έρχονται οι μέρες που θα θυμηθείτε και το Σταυρό μου και την Ανάστασή μου και θα επικρατήσει τελικά η αγάπη του Θεού και η πίστη η δική σας? Ύστερα από αυτά τα λόγια του Ιερού Χρυσοστόμου, ας συνεχίσουμε αυτά που λέει και ο Χριστός και αυτά που συνέβησαν τη νύχτα της Μεγάλης Πέμπτης. Για να πιστούν λοιπόν οι μαθητές ότι δεν πρέπει να ταράζονται, δεν πρέπει να ενοχλούνται, δεν πρέπει να γίνονται απεσιόδοξοι, δεν πρέπει να κλονίζονται καθόλου. Άνθρωποι ήσαν ακόμα. Σε λίγο καιρό θα γίνει η Πεντηκοστή, θα γίνουν άνθρωποι φωτισμένοι από το Πνεύμα του Άγιον και θεόπνευστοι. Δεν πρέπει λοιπόν να κλονιστούν, αλλά θα πρέπει πάντοτε να εμπιστεύονται στο Λόγο, στη ζωή, στη δασκαλία, στην αγάπη, στο σταυρικό πάθος, στην ένδοξη Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αφού ο ουράνιος Πατέρας έστειλε τον Ιησού Χριστό να θυσιαστεί για τη δική μας σωτηρία. Τους θυμίζει λοιπόν ο Χριστός στους μαθητές και τους λέει
ότι θα γίνει η κληρονομία της αιωνιότητος και για σας προπαντός. Και λέει, εν τη οικία του πατρός μου πολέμωνε εισήν στον ουρανό, στον παράδεισο αν θέλετε. Δεν είναι απλώς μία οικία, είναι διάσπαρτες στον παράδεισο, αν επιτρέπετε οι λέξεις, άπειρες ουράνιες δόξες, άπειρες ουράνιες οικίες, όπου αιώνια θα ζουν αυτοί οι οποίοι πίστεψαν, αγίασαν, μαρτύρησαν, αγάπησαν τον Τριαδικό Θεό. Η οικία λοιπόν του Πατέρα δεν είναι άλλη παρά μόνο ο ουρανός. Η δε λέξης μονή εδώ σημαίνει τόπος μόνιμης διαμονής. Εκεί ψηλά στον ουρανό βρίσκεται η μόνιμη κατοικία σας. Εκεί ψηλά στον ουρανό είναι η αχυροποίητη οικία που λέει ο Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. Εδώ, σε αυτή τη ζωή, στην προσωρινή, είμαστε πάρικοι και παρεπίδημοι, ακούμε στην πρώτη καθολική επιστολή του Πέτρου. Ο Χριστός βεβαιώνει ότι στη Βασιλεία των Ουρανών υπάρχουν μονέ πολλέ, τόπος υπάρχει για όλους, δόξα υπάρχει για όλους, συγκατοίκησης με το Θεό, με το Θεό, με το Θεό Λόγο θα λέγατε, ναι βέβαια, βέβαια με το Θεό Λόγο. Όμως ο Θεός Λόγος είναι ένα, είναι στην ουσία, είναι ομοούσιος με τον Πατέρα και το ίδιο και το Πνεύμα το Άγιον. Τρία πρόσωπα, μία ουσία, τριάς Αγία. Έτσι λοιπόν βεβαιώνει ο Χριστός ότι στη Βασιλεία των Ουρανών υπάρχουν πολλές μονές, υπάρχει η αγάπη του Θεού άπειρη, όπως στην αιωνιότητα για όσους δεν πιστεύουν, για όσους ηρωνεύονται, για όσους ξεκλονίζονται, για όσους ασεβείς, για όσους θέλουν να είναι άθρησκοι, για όσους θέλουν να είναι αιρετικοί, για όσους θέλουν να πολεμούν τον Χριστό, για όλους αυτούς θα υπάρχει ο αποκλεισμός στη Βασιλεία των Ουρανών, όπου ναι μεν θα υπάρχουν μονέ πολλέ, δηλαδή θα υπάρχει χώρος, αν επιτρέπετε η λέξη χώρος, στην άπειρη αιωνιότητα για όσους πίστεψαν στον Ιησού Χριστό. Ενώ οι άλλοι δεν ήθελαν να πιστέψουν, ηρωνεύτηκαν, κορόιδεψαν και νόμισαν ότι μετά το θάνατο δεν υπάρχει τίποτα και δεν κατάλαβαν ότι ο θάνατος είναι απλώς ένα γεφυράκι που μας παίρνει από την προσωρινότητα και μας πάει στην αιωνιότητα, εφόσον φυσικά μετανοούμε, θρηνούμε, πιστεύουμε ακράδαντα και δεν καταντήσουμε στην αιώνια κόλαση, αλλά θα καταντήσουμε στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό αγαπητοί ακροατές, πρέπει να καταλάβουμε ότι η ουράνια κατοικία έχει ετοιμαστεί για μας τους χριστιανούς, δηλαδή για τους πιστούς, δηλαδή για τους Αγίους, δηλαδή για τους μάρτυρες κυρίως. Και αυτό έχει ετοιμαστεί προκαταβολής κόσμου, λέει ο Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή. Τι σημαίνει προκαταβολής κόσμου? Δημιούργησε ο Θεός Λόγος, ο Χριστός, ο δημιουργικός Λόγος, δημιούργησε όλο το σύμπαν. Τελευταία, μετά δημιούργησε τους αγγέλους και μετά τους αγγέλους δημιούργησε τον άνθρωπο. Αλλά προσέξτε τώρα, έτσι προκαταβολής κόσμου σημαίνει, φανταστείτε ένα γιατρό, υπέροχο γιατρό, να βρίσκει το καταλληλότερο φάρμακο για έναν άρρωστο ο οποίος θα πεθάνει αν δεν πάρει αυτό το φάρμακο, αλλά ούτε ο γιατρός έχει ακόμα γεννηθεί, ούτε ο άρρωστος ακόμα γεννηθεί, ούτε το φάρμακο το έχει πάρει ο άρρωστος που θα γεννηθεί και ο γιατρός που θα γεννηθεί. Έτσι λοιπόν ο Θεός Πατέρας μας αγαπάει, προτού εμείς γεννηθούμε, προτού καν σκεφτούμε, προκαταβολής κόσμου, προτού να γίνει το σύμπαν, έχει ετοιμάσει το σχέδιο της αγάπης του, το σχέδιο της σωτηρίας, προτού πέσουμε εμείς στην αμαρτία, και όταν πέσουμε στην αμαρτία, πλασμένοι από τα χέρια του Θεού και εμείς γλιστρήσουμε και φύγουμε από τον Θεό, τότε ο Θεός είναι έτοιμος να στείλει τον Υιό Του ώστε να σώσει τον κόσμο, για όσους ανθρώπους φυσικά θέλουν να σωθούν.
Ο δρόμος λοιπόν για τον ουρανό ήταν κάποτε αδιάβατος. Η θύρα του παραδείσου ήταν κλεισμένη. Έπρεπε λοιπόν να μπει πρώτα ως θεάνθρωπος ο Χριστός με την ανάληψη, για να εγγενιαστεί η πνευματική μονή και διαμονή όλων των Αγίων και Μαρτύρων. Αυτό πρόκειται να γίνει με τη θυσία του Χριστού. «Εάν πορευθώ», είπε, «θα ετοιμάσω σε εσάς πόλη, τόπο, όπου και εσείς θα έρθετε και θα ζείτε πάντα αιώνια και με μένα, που εγώ είμαι ο Υιός του Θεού, και με τον Πατέρα και με το Πνεύμα του Άγιον». Θέλει λοιπόν ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, να μας έχει όλους κοντά Του. Θέλει να συνυπάρχει ο Χριστός με όλους τους πιστούς στη Βασιλεία Του. «Και όπου εγώ υπάγω, είδατε, ξέρετε καλά που θα πάω, αλλά και την οδόν είδατε, ξέρετε και το δρόμο που θα με ακολουθήσετε. Ο δρόμος της πίστεως, ο δρόμος της ελπίδας, ο δρόμος της αγάπης, ο δρόμος της βεβαιότητας, ο δρόμος της αιωνιότητας». Το γνωρίζετε πολύ καλά λοιπόν εσείς οι μαθητές μου, αφού «σας το έχω δείξει επανειλημμένος», λέει ο Χριστός. «Πηγαίνω τώρα εγώ προς τον Πατέρα μου», λέει. Πάντοτε βέβαια βρίσκομαι στους κόλπους του Πατέρα ως προς την ουσία της θεότητός μου, αφού πάντοτε έχω την αυτοσυνειδησία της θεϊκής μου ταυτότητας, αλλά τώρα ειδικά πορεύομαι κοντά Του και με την ανθρώπινη φύση ως θεάνθρωπος. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα για να ακούσουμε έναν από τους αναβαθμούς.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα ο Χριστός λέει και προλέγει στους μαθητές του για το τι πρόκειται να γίνει. Ξέρετε καλά, τους λέει, ποιος είναι ο δρόμος που εγώ διάλεξα και ξέρετε ποιος είναι ο δρόμος που εγώ θα μεταβώ από τη γη προς τον ουρανό. Ο δρόμος αυτός περνάει από το πάθος. Ο δρόμος αυτός περνάει από το σταυρό. Ο δρόμος αυτός περνάει από την υπέροχη αγάπη. Ο δρόμος αυτός περνάει από την παντοδυναμία του Θεού Πατέρα και του Υιού Του. Ο δρόμος αυτός περνάει από την κληρονομία της Βασιλείας Του για όλους τους Αγίους ανθρώπους. «Όπου εγώ υπάγω, το ξέρετε», τους λέει, «και την οδόν την ξέρετε». Αν θέλετε λοιπόν, ανθρωποπαθώς, να σας ξαναδείξω το δρόμο που χαράσω, θα σας πω ότι αυτός ο δρόμος ονομάζεται οδός σταυρού. Μία οδός που σε κάποιο σημείο διπλασιάζει την ονομασία της. Και πώς λέγεται διπλασιάζοντας? Οδός σταυρού και Αναστάσεως. Και δεύτερον, τριπλασιάζεται: οδός σταυρού, Αναστάσεως και Αναλήψεως. Αγαπητοί ακροτές, ήξεραν βέβαια οι μαθητές πριν από το πάθος και την Ανάσταση ποιος ακριβώς είναι ο δρόμος που μπορούσαν να βαδίσουν για να φτάσουν στον Πατέρα, δηλαδή σε αυτό που λέγεται θέωσης, και αυτή η θέωσης είναι κατόρθωμα μόνον των οστείων, των Αγίων και των Μαρτύρων. Είπε λοιπόν ο Χριστός: «Και την οδόν είδατε». Ο Κύριος απέβλεπε στο να κινήσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να προκαλέσει σχετική ερώτησή τους, ώστε να λάβει αφορμή και να μιλήσει πιο καθαρά και πιο αποκαλυπτικά. Και η ερώτηση ήρθε από το Θωμά. Ακούστε λοιπόν τι λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στους στίχους 5 και 6 του 14ου κεφαλαίου. Λέει στο Χριστό ο Θωμάς: «Κύριε, ούκ είδεμεν που υπάγεις και πώς δυνάμεθα την οδόν ιδένε?» Τότε του λέει ο Ιησούς: «Εγώ ημί η οδός, εγώ ημί η αλήθεια, εγώ ημί η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα μου, ημί διε μου». Ας μεταφράσουμε αυτήν την υπέροχη αποκάλυψη του Ιησού Χριστού στους μαθητάς του και ιδιαίτερα στο Θωμά. Λέει στον Ιησού ο μαθητής Θωμάς: «Κύριε, Κύριε, Κύριε, δεν ξέρουμε πού πηγαίνεις. Πώς λοιπόν μπορούμε να την ξέρουμε την οδό και να σε ακολουθήσουμε?» Τότε ο Ιησούς τους απάντησε: «Εγώ είμαι η οδός. Ο δρόμος εγώ είμαι. Εγώ είμαι η αλήθεια. Εγώ είμαι η ζωή. Κανένας δεν πηγαίνει στον ουρανό Πατέρα παρά μόνο αν θέλει και πιστέψει και περάσει από μένα». Αγαπητοί ακροατές, διαψεύδει ο μαθητής, θα λέγατε, τον διδάσκαλο που είπε ότι ξέρουν οι άλλοι που πηγαίνεις και εμείς δεν ξέρουμε ακόμα το δρόμο. Όχι βέβαια, όχι. Απλώς οι μαθητές δεν έχουν ακόμα κατανοήσει πλήρως τα λόγια του Ιησού Χριστού και δεν μπορούν να συμβιβαστούν με την οδόν του αποχωρισμού. Θα φύγει ο Χριστός? Δεν θα τον έχουμε κοντά μας? Η ερώτηση λοιπόν του Θωμά είναι μία ένσταση εναντίον των λόγων του Κυρίου, την οποία υποβάλλει βέβαια με πολύ σεβασμό, αλλά και στην οποία απαντά ο Χριστός απερίφραστα και οπωσδήποτε βεβαιότατα. Η αφορμή δόθηκε. Ο Χριστός απαντά, λέει στο Θωμά ο Ιησούς: «Εγώ είμαι η οδός. Εγώ είμαι η αλήθεια. Εγώ είμαι η ζωή. Κανένας δεν έρχεται προς τον Πατέρα μου παρά μόνον διε μου». Τρία βασικά γνωρίσματα, αγαπητοί ακροατές,
διατυπώνει εδώ ο Χριστός. Πρώτον, ο ίδιος ο Χριστός είναι η οδός. Γι' αυτό και οι χριστιανοί μετά και μετά την Πεντηκοστή λέγονταν η εντιοδό. Βαδίζουμε το δρόμο, ένα δρόμο ξέρουμε, της πίστεως προς τον ουρανό. Ο ίδιος λοιπόν ο Χριστός είναι η οδός που οδηγεί στη βασιλεία του Πατέρα. Με τη διδασκαλία του ο Χριστός μας αποκαλύπτει ποιος είναι ο Πατέρας, ότι είναι γεμάτος αγάπη και στοργή ο Πατέρας. Ξέρουμε δε ότι άλλη οδός προς τον Πατέρα, άλλη οδός προς τη σωτηρία, άλλη οδός προς τον Παράδεισο δεν υπάρχει. Γι' αυτό πρόσθεσε ο Χριστός, ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, το δικό μου Πατέρα, παρά μόνον διέ μου. Δεύτερον, ο Χριστός είναι η αλήθεια, είπαμε. Μπροστά από τον Χριστό μπορεί να υπάρχουν μικρές αλήθειες. Ο Χριστός δεν είναι μία αλήθεια, δεν είναι απλώς μερικές αλήθειες. Ο Χριστός είναι η αλήθεια, με κεφαλαία όλα τα γράμματα. Η αληθεύουσα αγάπη και η αγαπώσα αλήθεια είναι ο Χριστός. Είναι η αλήθεια με σηματοδότηση μπροστά τα άρθρα, το άρθρο ήττα είναι η αλήθεια, είναι η μοναδική αλήθεια, είναι η αλήθεια. Είναι το ρήμα του Κυρίου, μένει στον αιώνα. Τρίτον, ο Χριστός είναι η ζωή, η πηγή της ζωής. Πραγματική ζωή είναι ο Χριστός, η αστήρευτη ζωή. Επομένως, όποιος ζει εν Χριστώ, αυτός αντλεί συνεχώς ζωή από εκείνον και είναι γεμάτος ζωή πνευματική και οδηγείται δια της οδού που λέγεται Ιησούς Χριστός στη μακαρία αιωνιότητα. Ο Ιερός Χρυσόστομος, εμπροκειμένου και πάλι ο μεγάλος αυτός ερμηνευτής, θα μας πει ερμηνεύοντας και αποδίδω το λόγο του στην απλή δημοτική γλώσσα. Εγώ είμαι ο δρόμος. Αυτό αποτελεί απόδειξη ότι κανένας δεν έρχεται μόνο παρά διέ μου φτάνει στον ουρανό. Εκείνο το «Είμαι η αλήθεια και η ζωή» φανερώνει ότι ο Χριστός όσα λέει θα συμβούν στην πραγματικότητα. Αφού λοιπόν εγώ είμαι η ζωή, ούτε εσείς μπορείτε να το καταλάβετε αυτό, αλλά ούτε ο θάνατος μπορεί να σας εμποδίσει να έρθετε στη ζωή. Αν εγώ είμαι η οδός, θα έρθετε κι εσείς σε μένα. Αν εγώ είμαι η αλήθεια, θα πιστεύετε σωστά σε μένα. Αν εγώ είμαι η Ανάσταση, θα αναστηθείτε κι εσείς με την δική μου την αγάπη κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Αυτά είναι του Ιερού Χρυσοστόμου. Και εδώ το τελευταίο διάλειμμα για να ακούσουμε το τέλος της εκπομπής.

0: Αγαπητοί ακροατές, στο διάλογο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με τους μαθητάς του βλέπουμε μια ιδιαίτερη συγκίνηση και ένα συγκλονισμό, διότι ο Χριστός είναι αποφασισμένος να ανεβεί το Γολγοθά, να ανεβεί το Σταυρό. Αυτά λοιπόν που είπε προηγουμένως στους μαθητάς, ότι είναι η οδός, ότι είναι η αλήθεια, ότι είναι η ζωή, αυτά όλα είναι μια αποκάλυψη. Αυτά είναι εκείνα που δεν πρόκειται να τα χάσει ένας πιστός. Ούτε τον δρόμο θα χάσει, ούτε την αλήθεια, για την αλήθεια θα ολιγοπιστήσει, ούτε τη ζωή την αληθινή θα τη χάσει, εφόσον πιστεύει στον Χριστό. Για τον Πατέρα λοιπόν ήρθε ο Υιός, και ο Υιός ήρθε απεσταλμένος από τον Πατέρα για να σώσει τον κόσμο. Ας ακούσουμε λοιπόν πάλι τι λέει ο Χριστός στον 7ο κεφάλαιο του 14ου κεφαλαίου του κατά Ιωάν Ευαγγελίου. «Εάν εγώ είμαι εκείνος που με γνωρίζετε καλά και τον Πατέρα μου εγνώκητε, τον γνωρίσετε και αυτόν καλά, και απάρτη γινώσκετε αυτόν και οράκατε αυτόν». Δηλαδή, αν είδατε εμένα, είναι σαν να βλέπετε τον Πατέρα που καθρεφτίζομαι εγώ με την ίδια ουσία στον ουράνιο Πατέρα, ο οποίος με γέννησε προπάντων των αιώνων και ο οποίος είναι ομοούσιος με μένα. Αγαπητοί ακροατές, και άλλοτε ο Κύριος μας είχε διακηρύξει και είπε, «Εγώ και ο Πατήρ ένες μεν». Πατήρ και Υιός και Άγιο Πνεύμα έχουν την αυτήν φύση, την αυτήν ουσία. Όποιος λοιπόν γνωρίζει τον Υιό, έχει γνωρίσει ήδη και τον Πατέρα. Οι μαθητές λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, δεν είχαν γνωρίσει ακόμα τέλεια τον Υιό. Αυτά θα τα γνωρίσουν όταν θα γίνει η Αποκάλυψη την ημέρα της Πεντηκοστής. Γι' αυτό δεν είχαν ακόμα γνωρίσει πλήρως και τον ουράνιο Πατέρα. Ακούγανε για τον Πατέρα, αλλά θα μάθουν περισσότερα όταν θα γίνει η Αποκάλυψη και η φώτιση του Αγίου Πνεύματος. Πολύ σύντομα λοιπόν θα γνωρίσουν πληρέστερα οι μαθητές και τον Υιό, τον Μονογενή, και τον Πατέρα, τον Ουράνιο, και το Πνεύμα του Άγιον που θα τους φωτίσει και θα δοξαστούν. Και επειδή αυτό θα γίνει σύντομα, μετά το Σταυρό, μετά την Ανάσταση, μετά την Ανάληψη, την ημέρα της Αγίας Πεντηκοστής, γι' αυτό ο Χριστός θεωρεί από τώρα ως γεγονός και λέει, «Απάρτη γινώσκεται αυτόν και οράκατε αυτόν». Δηλαδή, ήδη έχετε αγαπήσει τον Πατέρα και ήδη έχετε δει τον Πατέρα με τις ενέργειές του και τον Υιό του με την παρουσία του στη γη και την αγάπη του. Επομένως, εμείς που τώρα ζούμε, εμείς που πιστεύουμε στην επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, εμείς που θέλουμε να μπαίνουμε στο μυστήριο της Εκκλησίας και μάλιστα στο μυστήριο της Συνάξεως και μάλιστα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, εμείς θέλουμε να γνωρίζουμε το θέλημα του Πατέρα, εμείς θέλουμε να γνωρίζουμε την Αποκάλυψη του Υιού, να γνωρίζουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι απείρως καταλληλότερος να μας αποκαλύπτει και να μας ερμηνεύει το Ευαγγέλιο του. Γι' αυτό και ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει και λέει, βέβαια δεν φανερώθηκε, ούτε πρέπει να φανερωθεί, ούτε μπορεί να φανερωθεί αυτή η ίδια η ουσία του Πατέρα. Τι φανερώνονται? Οι ενέργειες και του Πατέρα, οι ενέργειες και του Υιού, οι ενέργειες και του Αγίου Πνεύματος. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα τελειώσει η σημερινή μας εκπομπή. Να έχει καλά ο Θεός και τον Παναγιώτο Γιαννή που ήταν στον ήχο και επιμελήθηκε πολύ ωραία και αυτήν την εκπομπή.
1: Γνωριμία με τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη.
2: Ώρα Ελλάδος 2.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
3: Μαζωμός. Νιάξιωτικό παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Σάββατο σήμερα 6 Ιουνίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Παλαιάς Κοκκινιάς θα ιερουργήσει αύριο το πρωί τον Αγίον Πάντων ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφείμ. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός φιλοξενεί ιερά λείψαν από την Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάροφ Τρικόρφου Φωκίδος έως την 5η 11 Ιουνίου. Κάθε πρωί τελεί τη θεία λειτουργία και το απόγευμα εσπερινός. Έως τις 12 Ιουνίου καθημερινά στις 11 το πρωί και το απόγευμα μετά τον εσπερινό τελείται η παράκληση στην Παναγία για τη μαθητιώσα νεολαία. Η παράκληση στον Ιησού Χριστό για τους μαθητές που διαγωνίζονται τελείται στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως στις ημέρες διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων στις 9.30 το πρωί. Η ιερά εικόνα της Παναγίας Γουμερά και του Ιερού Ευαγγελίου από την ομώνυμη μονή στην Αργυρούπολη Χαλδίας του Πόντου θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Καλλιθέας έως στις 9 Ιουνίου. Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη θεμελίωση του ναού καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες. Το πρωί η θεία λειτουργία, το απόγευμα εσπερινός και η παράκληση. Ο ναός πανηγυρίζει αύριο και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο. Τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του ιερού Ευχελαίου. Στον ιερό ναό Ιουνίλου Πυραιός θα τιμηθεί πανηγυρικά η μνήμη του Οσίου Παναγή Μπασιά με το ακόλουθο πρόγραμμα. Σήμερα Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και τα εγκόμια του Αγίου. Στις 7 θα πραγματοποιηθεί ομιλία για το βίο του. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί παράκληση του Αγίου και θα ψαλεί δέηση για τους μαθητές που διαγωνίζονται. Στο ναό θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί απόψε στις 9.30 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός. Η εορτή των Αγίων Πάντων θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής κάτω Παντησίων και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο. Αύριο Κυριακή θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ομιλίες. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός στις 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί αρχονταρίκη με θέμα βιοειθικά διλήμματα και υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο. Στο Σύλλογο Επάλξης Ζήνωνος 3 στην Ομόνια στις 11.30 το πρωί θα μιλήσει νομικός Μακρίνα Ράγκα με θέμα Άγιοι Πάντες, η καρπή του πνεύματος. Ο θεολόγος Μανώλης Μελινός θα μιλήσει το πρωί κατά τη θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πυραιός. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί αύριο Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο Παρεκκλήσιο Αγίων Θεοδόρων Αμαρουσίου, όπισθεν Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου Αμαρουσίου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου θα πραγματοποιηθεί εορταστική εκδήλωση για τη λήξη των ενοριακών δραστηριοτήτων αύριο Κυριακή στις 8 το βράδυ. Η τιμία κάρα του Αγίου Σοφρονίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων από την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Χιλιομουδίου Κορινθίας θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού αύριο το πρωί κατά τη διάρκεια της αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας που θα τελεστεί. Εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής 44 στην Αθήνα. Το θέμα είναι η έξοδος του Μεσολογγίου και ο επίσκοπος Ρωγών Ιωσήφ. Θα μιλήσει μεταξύ άλλων ο Θεοφιλέστατος επίσκοπος Ρωγών κ. Φιλόθεος. Κάθε Κυριακή πρωί στις 10 τελείται η Θεία Λειτουργία στο Παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής, το οποίο βρίσκεται στην είσοδο του Επισκοπείου της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας στη Νέα Ιωνία. Αιμοδοσία θα διενεργηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κορίνθου τη Δευτέρα στις 4 το απόγευμα και μέχρι τις 7. Στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών στην Πολυτεχνείου Πολυζωγράφου την Τρίτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά δημοτικού και νέοι και νέες γυμνασίου και λυκείου θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, να κοινωνικοποιηθούν και να διαμορφώσουν μια προσωπικότητα με αρετές και αξίες. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ανορίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός, τηλέφωνο 210-4135-224 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες για τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζωχαροπλαστική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Εδώ ολοκληρώνει τη σύντομη ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

είναι το φιλιόκβε? Είναι αίρεση τριαδολογική, την οποία αποδέχονται από κοινού η Ρωμαϊκή Εκκλησία και οι διαμαρτυρόμενοι. Ενώ κατά την Ορθόδοξη Θεολογία το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ μόνο του Πατρός,

αυτή από το δυτικογοτθικό αριανισμό. Αργότερα η προσθήκη πέρασε στη Γαλλία και κατόπιν στη Ρώμη, όχι βέβαια χωρίς αντίδραση. Είναι ενδεικτικό ότι ο Πάπας Λέων ο Τρίτος προσκληθείς από τη σύνοδο του Ακισγράνου να εκφέρει γνώμη υπέρ του Φιλιόκβε, αποδοκίμασε την προσθήκη, εγγράψας ακέραιο το σύμβολο σε δύο αργυρές πλάκες στο Βατικανό. Η κακοδοξία του Φιλιόκβε και η προσθήκη του όρου στο Ιερό Σύμβολο της Πίστεως συνετέλεσαν μεταξύ άλλων στο χωρισμό των αδελφών εκκλησιών Ανατολής και Δύσεως, ο οποίος άρχισε επί Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Φωτίου, σχίσμα του 867 και συμπληρώθηκε επί Μιχαήλ Κυρουλαρίου το 1054. Μετά το σχίσμα, το Φιλιόκβε έγινε το κέντρο σφοδρών δογματικών ερίδων μεταξύ Ανατολής και Δύσεως και αφορμή συγγραφής, κυρίως από πλευράς της Ανατολικής Εκκλησίας, πλήθους αντιρρητικών και ελεγκτικών θεολογικών συγγραφών.

Έχει γραφική θεμελίωση το Φιλιόκβε? Όχι, δεν έχει. Άσχετο αν οι Ρωμαιοκαθολικοί προσπαθούν να το στηρίξουν στην Αγία Γραφή. Περί της υποστάσεως και της ιδιωματικής σχέσης του Αγίου Πνεύματος ομιλεί κατά τρόπο σαφή και αναντήρητο το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15, στίχος 26. «Όταν δε έλθει ο Παράκλητος, ον εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός, το Πνεύμα της Αληθείας, ό παρά του Πατρός εκπορεύεται». Στο κλασικό αυτό χωρίο γίνεται διάκριση της αηδίου εκπορεύσεως του Πνεύματος από τον Πατέρα και της υπό του Υιού ή στο όνομα του Υιού πέμψεως αυτού στον κόσμο, εκείνης μεν εκφραζόμενης δια του ενεστώτος εκπορεύεται, αυτής δε δια του μέλλοντος πέμψω. Η κατηγορηματική διδασκαλία της Αγίας Γραφής καταχωρήθηκε αυθεντικά και αλάθητα στο Ιερό Σύμβολο της Συνόδου της Κωνσταντινούπολεως το 381, το «εκ του Πατρός εκπορευόμενον». Η πίστη εδώ της Εκκλησίας είναι σαφής και αναντήρητη.

Κατά τους παπικούς όμως, τα ανωτέρω χωρία ομιλούν μεν περί εκπορεύσεως του Πνεύματος εκ του Πατρός, όμως δεν αποκλίνουν ρητά. Όμως δεν αποκλίνουν ρητά και το φιλιόκβε. Δεν λένε δηλαδή «Ο παραμόνων του Πατρός εκπορεύεται» ή «Το εκ το μόνον του Πατρός εκπορευόμενον», αφήνοντας έτσι ανοιχτή την υπόθεση του φιλιόκβε. Δεν νομίζετε όμως ότι οι συλλογισμοί αυτοί των παπικών είναι απλά θεολογικά τεχνάσματα, γιατί αντιστρέφοντας το συλλογισμό θα μπορούσαμε κι εμείς να πούμε «Αν το φιλιόκβε είχε κάποια δυνατότητα στη σκέψη του Κυρίου, για ένα τόσο κορυφαίο σημείο του δόγματος δε θα έλεγε ρητά ο Σωτήρ, όπαρα του Πατρός και του Υιού εκπορεύεται» ή ο συνοδικός όρος «το εκ του Πατρός και του Υιού εκπορευόμενον». Γιατί να αποκρύψει μία τόση μεγάλη αλήθεια ο Κύριος, μήπως για να δημιουργήσει ζητήματα στην Εκκλησία Του? Στο πνεύμα τέλος του χωρίου του Ιωάννου, δηλαδή της αηδίου εκπορεύσεως εκ του Πατρός και της εν χρόνω πέμψεως υπό του Χριστού, πρέπει να ερμηνευθεί και το χωρίο κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 16, στίχοι 13 έως 15. Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθειαν. Ούγαρ λαλήσει αφ' εαυτού, αλλά όσα αν ακούσει λαλήσει και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν. Στο χωρίο όμως αυτό,

Στηρίζουν και οι Ρωμαιοκαθολικοί την περιφιλιόκουβε διδασκαλία τους, συνδέοντας στενά στο πρόσωπο του Χριστού την εκπόρευση και την αποστολή του Αγίου Πνεύματος.

Πώς κρίνεται το φιλιόκουβε από ιστορική εκκλησιαστική άποψη? Η εισαγωγή του στο ιερό σύμβολο της πίστεως είναι πραξικοπηματική και αυθαίρετη. Οι όροι των Οικουμενικών Συνόδων είναι μνημεία αυθεντικά, αλάθητα και αμετακίνητα. Κανένας ιδιώτης, ούτε και τοπικές σύνοδοι δεν έχουν το δικαίωμα, έστω και στο ελάχιστο, να τους μεταβάλουν και να τους τροποποιήσουν. Μόνον άλλη Οικουμενική Σύνοδος μπορεί να το επιχειρήσει. Την άποψη αυτή κατοχυρώνει επίσημα η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος σε όσα αποφαίνεται. «Μηδενή εξήνε ετέραν πίστην προφέρειν, ήγουν συγγράφην ή συνδυθένε παρά την οριστήσαν παρά των Αγίων Πατέρων, των ενικαία συνελθόντων εν Αγίω Πνεύματι». Έτσι είδε το πράγμα και ο πρόεδρος της Συνόδου Κύριλλος, ο οποίος σε επιστολή του προς τον Ιωάννη Αντιοχίας λέγει ότι δεν επιτρέπεται λέξη να μίψε των εγκυμένων εκείσε ή μη αγούν παραβίνε συλλαβήν. Η κακοποίηση του όρου της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου από τους παπικούς, εξωφρενική και ανεπίτρεπτη, επέφερε σάλλος στην Οικουμενική Εκκλησία, την οποία τελικά κατάφερε να διασχίσει.

Βασική δογματική διδασκαλία. Απαντήσεις σε ερωτήματα συμβολικά. Από το ομότιτλο βιβλίο του καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανδρέα Θεοδόρου, έκδοση της Αποστολικής Διακονίας. Διάβασε η Κωνσταντίνα Τζίλη.

0: Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Κυκλοφορούν δύο νέα βιβλία του γέροντος Ανανία Κουστένη με γενικό τίτλο «Από τη ζωή μου». Στο πρώτο βιβλίο, τα αυτοβιογραφικά και οι πατερικοί του λόγοι, αναγράφονται όσα ο ίδιος κατέθεσε για τη ζωή του, τους γονείς και τους διδασκάλους του, τις σπουδές του. Επίσης για τη γνωριμία του με τον Άγιο Πορφύριο που καθόρισε το βίο του και έπειτα για τις λειτουργίες στο Ίδρυμα του Αγίου Νεκταρίου στα Εξάρχεια. Στο δεύτερο βιβλίο έχουμε τις διδαχές. Περιλαμβάνει αποσπάσματα από ομιλίες του που απαντούν σε κέρια ζητήματα της εποχής μας. Αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, «Από τη ζωή μου». Αυτοβιογραφικά, πατερικοί λόγοι και διδαχές. Από τις εκδόσεις Κυπρής στα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
3: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
3: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
4: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
3: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
4: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
3: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
4: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
3: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
4: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
3: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
4: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
3: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
4: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213-025-7007. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
4: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
4: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022. σχολείο, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ταξίδι στον πολιτισμό. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Διευθυντής του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Νικόλαος Αμοριανός.

Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Είμαστε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία και στους 91,2 μεγακύκλους των FM στην εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό». Στο μικρόφωνο Νίκος Αμοριανός, στον ήχο Δημήτρης Γερονιμάκης και σήμερα μία εκπομπή αφιερωμένη στον μεγάλο μουσουργό Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν.

Ένας από τους γνωστότερους και σημαντικότερους συνθέτες στην παγκόσμια ιστορία της μουσικής, το έργο του οποίου αποτέλεσε τομή για την κλασική μουσική παράδοση και ταυτόχρονα σηματοδότησε την απαρχή της ρομαντικής περίοδου. Παρότι η συμβολή του στην πορεία της μουσικής ανά τους αιώνες δεν υπήρξε διόλου μονόπλευρη ή εξειδικευμένη σε ορισμένο μουσικό είδος, αφού οι καταγεγραμμένες συνθέσεις του υπερβαίνουν σε αριθμό της 130 και περιλαμβάνουν κονσέρτα, σονάτες, κουαρτέτα, όπερα, λειτουργίες και άλλα, το όνομα του Μπετόβεν συνδέθηκε άρρηκτα με τις 9 διάσημες συμφωνίες του, εξαιτίας των οποίων έχει χαρακτηριστεί ως ο μεγαλύτερος συμφωνικός συνθέτης. Η ζωή του δεν υπήρξε εύκολη, παρά την μεγάλη επαγγελματική του επιτυχία και αναγνώρισή του ως μουσική ιδιοφυΐα, ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Γεννήθηκε το 1770 στη Βόνη από φτωχούς γονείς που κατάγονταν από το Βέλγιο και είχε άλλα 6 αδέλφια, εκ των οποίων επιβίωσαν μόνο τα 2. Η μητέρα του Κατερίνα εργαζόταν ως υπηρέτρια και ήταν άνθρωπος, πράος και καλόκαρδος, ενώ ο πατέρας του Γιώχαν, ο οποίος ήταν επίσης μουσικός και εργαζόταν ως τενόρος στην αυλή της Βόνης, αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα αλκοολισμού. Το ταλέντο του νέου Μπετόβεν έγινε φανερό σε πολύ πρώιμη παιδική ηλικία και ο πατέρας του, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα μουσικού διδασκάλου, προσδοκώντας να τον παρουσιάσει στο κοινό ως παιδί θαύμα, τον υποχρέωνε να μελετάνει χθημερών, προκειμένου να προετοιμαστεί για την πρώτη του δημόσια ερμηνεία. Πράγματι, το 1778, σε ηλικία μικρότερη των 8 ετών, ο Μπετόβεν έδωσε την πρώτη του δημόσια συναυλία στην Κολονία για τις ανάγκες προώθησης, της οποίας ο πατέρας του είχε διαδώσει σε όλους ότι ήταν μόλις 6 χρονών. Το γεγονός αυτό του δημιούργησε εσφαλμένη εντύπωση της ηλικίας του, η οποία τον ακολούθησε για σημαντικό χρονικό διάστημα της ζωής του.

Οι περιορισμένες μουσικές γνώσεις του πατέρα του κατέστησαν σύντομα επιτακτική την ανάγκη έβρεσης περισσότερο καταρτισμένων μουσικών διδασκάλων. Έτσι, σε ηλικία 10 ετών, ανέλαβε τη μουσική του παιδεία ο επαγγελματίας παίκτης οργάνου της αυλής, Κρίστιαν Νεέφε, ο οποίος αντιλήφθηκε πόσο ιδιαίτερο και σπάνιο ήταν το ταλέντο του μαθητή του. Κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του και τον αποδέσμευσε από την αυστηρή και καταπιεστική μελέτη στην οποία τον υποχρέωνε ο πατέρας του. Παράλληλα, πέραν της διδαχής του οργάνου και των βασικών αρχών της σύνθεσης, ο Νεέφε συνετέλεσε και στην ευρύτερη μόρφωσή του, μειώντας τον στα έργα των μεγάλων φιλοσόφων, αρχαίων αλλά και σύγχρονών του. Το 1782 και σε ηλικία σχεδόν 12 ετών, ο Μπετόβεν δημοσίευσε το πρώτο του έργο με τίτλο «Εννέα παραλλαγές στην Ντομίζωνα» σε ένα εμβατήριο, και το 1784 κατόπιν συστάσεων του δασκάλου του, ο Μπετόβεν ανέλαβε καθήκοντα οργανίστα στην αυλή του πρίγκιπα Μαξιμιλιανού Φραγκίσκου, νεότερου γιού της Μαρίας, Θηρεσίας και Δούκα της Κολονίας. Η θέση αυτή, την οποία κατέλαβε σε ηλικία μόλις 14 ετών, πέραν από το ότι συνετέλεσε στην ευρύτερη διάδοση του ταλέντου του και στην δημοσιοποίηση των ικανοτήτων του, του έδωσε επίσης την ευκαιρία να διευρύνει τον κοινωνικό του κύκλο, κάνοντας γνωριμίες και ιδρύοντας φιλίες, οι οποίες έμελε να τον ακολουθήσουν σε όλη τη μετέπειτα ζωή του. Την ίδια εποχή, ο Μπετόβεν άρχισε να εκτελεί πατρικά χρέη αναφορικά με την οικογένειά του, αναλαμβάνοντας τόσο την οικονομική υποστήριξη των συγγενών του, αφού ο πατέρας του εξαιτίας του αλκοολισμού δεν ήταν σε θέση να εκπληρώσει αποτελεσματικά τα καθήκοντά του ως μουσικού στην αυλή, όσο και τη γενικότερη φροντίδα των δύο μικρότερων αδελφών του, για τους οποίους ένιωθε υπεύθυνος, συνέστημα το οποίο διατηρήθηκε καθ' όλη του τη ζωή, μερικές φορές μάλιστα σε σημείο υπερβολής.

Το 1787 ο πρίγκιπας Μαξιμιλιανός Φραγκίσκος, ο οποίος πίστευε στο ταλέντο του νεαρού μουσικού, τον έστειλε στη Βιέννη, που ήταν η πολιτιστική και μουσική πρωτεύουσα της εποχής, για να μαθητεύσει κοντά στο Μότσαρτ. Οι ελάχιστες και αμφίβολης γνησιότητας πηγές που υπάρχουν αναφορικά με την πρώτη συνάντηση των δύο αυτών σπουδαίων μουσικών μορφών αποδίδουν στον Μότσαρτ ενθουσιώδεις φράσεις αναγνώρισης του μουσικού ταλέντου του νεαρού Μπετόβεν. Ωστόσο, η μαθητεία αυτή διήρκεσε μόλις 14 ημέρες, διακοπτόμενη από την ευνή διαείδηση της βαριάς ασθένειας της μητέρας του, λόγω της οποίας ο Μπετόβεν μετέβη άμεσα στη Βόνη. Η Κατερίνα Κέβεριχ υπέκυψε στην ασθένειά της στις 17 Ιουλίου του 1787. Η απώλεια του μόνου ανθρώπου του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος, με τον οποίο είχε αναπτύξει πολύ στενό δεσμό αγάπης, εκτίμησης και αφοσίωσης, του άφησε ένα μεγάλο συναισθηματικό κενό, κρατώντας τον για μερικά χρόνια εκτός της πολιτιστικής επικαιρότητας. Μετά από 5 ολόκληρα χρόνια και μετά από νέα επιχορήγηση του πρίγκιπα Μαξιμιλιανού Φραγκίσκου, αλλά και του κόμι Βαλστάιν, φίλου και προστάτη του, ο Μπετόβεν επέστρεψε στη Βιέννη το 1792 για να συνεχίσει τις σπουδές του και να μαθητεύσει αυτή τη φορά κοντά στο Χάιντν. Αργότερα συνέχισε την εκπαίδευσή του με τον σπουδαίο Σαλιέρι. Έκτοτε δεν επέστρεψε ποτέ στη γενετηρά του.

Ήδη από τα πρώτα χρόνια της διαμονής του στη Βιέννη, ο Μπετόβεν με τη βοήθεια του ηχηρού ονόματος των χρηματοδοτών του, ανέπτυξε κοινωνικές σχέσεις με τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις της πόλης, οι οποίες τον δέχτηκαν στους κόλπους τους. Παρά τις ριζοσπαστικές αντιλήψεις του και τον ιδιόρυθμο και κυκλοθυμικό χαρακτήρα του, που τον οθούσε σε συχνές αψιθυμίες και συγκρούσεις με διαφορετικό κάθε φορά αριστοκράτη, για τις οποίες επανόρθωνε σχεδόν άμεσα, πολλές φορές και με αφιερώσεις έργων του, η φιλόμουση των ευγενών τάξεων έγιναν σταδιακά οι μεγαλύτεροι και πιστότεροι υποστηρικτές του και τον αναγνώρισαν ως μεγάλο πιανίστα, ταλαντούχο βιρτουόζο και αυτοσχεδιαστή, συγχωρώντας την απρόβλεπτη και υπερβολική συμπεριφορά του. Το 1794, ο Μπετόβεν συνέθεσε το έργο του Opus 1, Trios for Piano, και το 1795 έκανε την πρώτη του δημόσια ερμηνεία στη Βιέννη, στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης όπου ο κάθε μουσικός παρουσίαζε τις προσωπικές του συνθέσεις. Ακολούθησε μία περιοδία η οποία περιέλαβε κονσέρτα στην Πράγα, στη Δρέσδη, στο Βερολίνο και στη Βουδαπέστη και το 1799 συνέθεσε την Απασιονάτα, την οποία εμπνεύστηκε από τον έρωτά του για την αριστοκράτισσα Τερέζα φον Μπρούνσβικ. Το 1800 έδωσε άλλη μία συναυλία στη Βιέννη, στην οποία μάλιστα παρουσίασε στο κοινό την πρώτη συμφωνία. Το κοινό της εποχής τη βρήκε πολύ παράξενη στο άκουσμα, παρότι οι σημερινοί ακροατές την χαρακτηρίζουν ως την πιο κλασική του συμφωνία, με φανερές τις επιρροές του από τον Μότσαρτ και τον Χάιντν. Την ίδια χρονιά συνέθεσε το Σεπτέτο και μερικούς μήνες αργότερα τη Σονάτα της Άνοιξης. Ακολούθησε η Σονάτα υπό το Σελινόφος, την οποία αφιέρωσε στην αγαπημένη του Τζουλιέτα, η οποία όμως τον εγκατέλειψε το 1802, βυθίζοντάς τον σε βαθιά θλίψη.

Παράλληλα, από το 1794 είχε αρχίσει να εμφανίζεται κάποιο πρόβλημα στην ακοή του, το οποίο σταδιακά επιδεινώθηκε σε σημείο να του δημιουργήσει σοβαρή βαρικοία περί το 1801 σε ηλικία μόλις 31 ετών. Τότε εξομολογήθηκε στους φίλους του από τη Βόνη ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα είχανε τελείως την ακοή του. Τον επόμενο χρόνο μάλιστα έγραψε ένα κείμενο το οποίο είναι γνωστό ως Διαθήκη του Χάλεγκνεστάν, το οποίο απευθυνόταν στους αδελφούς του. Στο κείμενο αυτό εξέφραζε την φρίκη που ένιωθε για την αδικία και την ειρωνία που του επιφύλασε η ζωή, υποχρεώνοντας έναν μουσικό να ζήσει τη ζωή του κουφός, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι το μόνο που τον συγκράτησε από την αυτοκτονία ήταν η τέχνη και η σκέψη ότι δεν θα μπορούσε να φύγει από τη ζωή πριν διεκπεραιώσει το καθήκον του απέναντί της.

Ο Μπετόβεν όχι μόνο δεν αυτοκτόνησε, αλλά άντλησε δύναμη από το δημιουργό του, τον Θεό, και βεβαίως από το ταλέντο του, και επικεντρώθηκε στην προσπάθειά του να συνθέσει σε σύντομο χρονικό διάστημα όσο περισσότερα έργα μπορούσε, προκειμένου να προλάβει και να νικήσει τη συνεχώς επιδεινούμενη βαρικοία του. Στο διάστημα αυτό δίδασκε περισσότερους μαθητές και μαθήτριες, τους οποίους έβρισκε ελπιδοφόρους και ελκυστικούς, επεκτείνοντας περαιτέρω τους κοινωνικούς του δεσμούς με την άρχουσα τάξη. Αναπόφευκτα ερωτεύτηκε περισσότερες μαθήτριές του, αλλά και γενικότερα περισσότερες γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή του, χωρίς όμως να βρει την ανταπόκριση που προσδοκούσε. Στα έργα που δημιουργήθηκαν την εποχή εκείνη περιλαμβάνονται διάφορες σονάτες για πιάνο, μεταξύ των οποίων και η Καταιγίδα, καθώς και η Δεύτερη Συμφωνία, η οποία παρουσίασε περισσότερες δομικές καινοτομίες σε σχέση με την πρώτη. Το ίδιο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσε και τη μοναδική όπερά του με τον τίτλο «Λεονόρα», η οποία αργότερα μετονομάστηκε σε «Φιντέλιο». Το 1803 συνέθεσε την περίφημη Τρίτη Συμφωνία του, γνωστή ως «Ηρωική». Το έργο του αυτό ήταν εμπνευσμένο από τον Ναπολέοντα, τον οποίο θαύμαζε απεριόριστα και τον θεωρούσε ήρωα, απελευθερωτή των ανθρώπων, ο οποίος θα κατάφερνε να ιδρύσει μία νέα κοινωνία που θα στηριζόταν στην ελευθερία, την αλληλεγγύη και τη δικαιοσύνη. Για το λόγο αυτό, η Τρίτη Συμφωνία είχε αρχικά ονομαστεί «Βοναπάρτης». Το πέμπτο κονσέρτο για πιάνο, το οποίο ονομάστηκε «Αυτοκρατορικό» και συνετέθη το 1809, ήταν επίσης αφιερωμένο στον Ναπολέοντα. Όταν αργότερα ο Βοναπάρτης έλαβε τον τίτλο του αυτοκράτορα και κατέστη πλέον σαφές ότι οι φιλοδοξίες του ήταν περισσότερο απολυταρχικές και δεν συμβιβάζονταν με την εικόνα του ένδοξου απελευθερωτή με τα υψηλά ιδανικά, την οποία έτρεφε και θαύμαζε ο συνθέτης, εξοργίστηκε τόσο που μετονόμασε την Τρίτη Συμφωνία του σε «Ηρωική». Η Πέμπτη Συμφωνία του Λούντβιγ Βαν Μπετόβεν γράφτηκε το 1807 και πραγματευόταν την αέναη μάχη του ανθρώπου με τη μοίρα. Η έκβαση της πάλης αυτής, όπως προκύπτει από το συγκεκριμένο έργο, έχει διχάσει τους μελετητές. Κατά μία άποψη, το έργο καταλήγει με το θρίαμβο του ανθρώπου απέναντι στο πεπρωμένο του, αλλά σύμφωνα με άλλη άποψη, η εκδηλωθήσα πάλι που περιγράφεται με τα τρία χαρακτηριστικά χτυπήματα που συνθέτουν ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, σιγά σιγά ξεθυμένει, με αποτέλεσμα να οδηγήσει σε μία συμφιλίωση του ανθρώπου με τη μοίρα του. Την ίδια περίοδο γράφτηκε και η Έκτη Συμφωνία, η οποία ονομάστηκε «Ποιμενική» και αποτελεί έναν ύμνο στη φύση που ήταν για τον Μπετόβεν μεγάλη πηγή έμπνευσης και θαυμασμού. Ακολούθησαν η «Οβερτούρα Κοριολανός», η οποία είχε ως θέμα την ομώνυμη τραγωδία του αυστριακού συγγραφέα Χάιντζόφερ Βον Κόλιν, και η διάσημη τρίλεπτη σύνθεση για πιάνο με τον τίτλο «Για την Ελίζα». Το τελευταίο αυτό έργο προκάλεσε ερωτηματικά για την ακριβή ταυτότητα της Ελίζας, στην οποία είχε αφιερωθεί. Ειδικοί μελετητές πιστεύουν ότι το έργο αυτό είχε τιτλοφορηθεί για την
Τερέζα και αποσκοπούσε στον εντυπωσιασμό της Τερέζας Μαλφάτη, η οποία όμως δεν ανταποκρίθηκε στον έρωτά του. Όταν το έργο εκδόθηκε τελικά 3 δεκαετίες μετά το θάνατο του μεγάλου συνθέτη, λόγω του κακού γραφικού του χαρακτήρα, οι αρμόδιοι μουσικολόγοι αντέγραψαν λανθασμένα τον τίτλο «Ελίζα» αντί για «Τερέζα».

Όταν το 1809 ο Μπετόβεν θέλησε να φύγει από τη Βιέννη, περισσότεροι φίλοι και εύποροι θαυμαστές του του πρότειναν να του παράσχουν ετησίως το ποσό των 4.000 φλωρινιών, το οποίο του επέτρεπε να ζει με οικονομική άνεση, με μόνο όρο να παραμείνει στη Βιέννη. Ο συνθέτης δέχτηκε, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή ανεξαρτησίας για τους μουσικούς, έχοντας πλέον την ευχέρεια να συνθέτει ό,τι ήθελε, όποτε ήθελε και ανεξάρτητα από παραγγελίες χρηματοδοτών του. Διότι μέχρι τότε η μουσική εντάσσονταν στο οικόσιτο προσωπικό των αριστοκρατών και ασκούσαν καθήκοντα σύνθεσης και ερμηνείας σύμφωνα με τις οδηγίες των αφεντικών τους, αλλά χωρίς να απαλλάσσονται και από τα λοιπά χρέη του υπηρετικού προσωπικού.

Το 1815 πραγματοποίησε την τελευταία δημόσια ερμηνεία του. Τον ίδιο χρόνο πέθανε ο αδελφός του Κάσπαρ Κάρλ, αφήνοντας πίσω τη χείρα και τον 9χρονο γιο του, έχοντας προβλέψει με διαθήκη του να ασκηθεί η κηδεμονία του ανηλίκου από τον αδελφό του Λούντβιχ από κοινού με τη χείρα μητέρα του ανηλίκου. Το γεγονός αυτό μετέβαλε δραματικά τα δεδομένα της ζωής του, αφού ο ήδη 45χρονος εργένης συνθέτης, ο οποίος μέχρι το έτος 1818 είχε χάσει τελείως την ακοή του, δυσκολεύτηκε πολύ να συγκατοικήσει με ένα παιδί και ταυτόχρονα να διαχειριστεί τα προβλήματα και τις διαφωνίες με τη χείρα συγκηδεμόνα του ανηλίκου. Το 1816 συνέθεσε τη συλλογή τραγουδιών «Λίντερ» με τον τίτλο «Στη μακρινή αγαπημένη» και ξεκίνησε τη συγγραφή της 9ης Συμφωνίας, ενώ παράλληλα δούλευε τη λειτουργία Μίσα Σολεμνής, την οποία είχε ξεκινήσει χρόνια πριν και την ολοκλήρωσε μόλις το 1822. Το έργο αυτό δεν έγινε αποδεκτό από την κοινωνία της εποχής, διότι θεωρήθηκε ότι ήταν υπερβολικά έντονο ηχητικά για λειτουργία, η οποία εκ φύσεως προορίζεται για να εκφράσει τη θρησκευτική κατάνοιξη, με αποτέλεσμα να θεωρηθεί ακόμα και ασεβές προς τα θεία. Η πραγματική αναγνώριση του έργου αυτού, το οποίο αναγνωρίζεται πλέον ως ένα από τα κορυφαία δημιουργήματά του, επήλθε πολύ αργότερα.

Το 1823 ο Μπετόβεν γνώρισε τον 11χρονο τότε Φραντς Λίστ σε μία από τις συναυλίες του. Συνεχάριε γκάρδια τον νεαρό πιανίστα, ο οποίος στο μέλλον επρόκειται να διεκπεραιώσει τη μεταφορά όλων των συμφωνιών του στο πιάνο. Το ίδιο έτος ολοκληρώθηκε και η φημισμένη 9η συμφωνία που φέρει τον τίτλο «Ύμνος στη χαρά». Το έργο αυτό αποτελεί για πολλούς το αποκορύφωμα της δημιουργίας του και παρότι γράφτηκε υπό ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες, οικονομικά προβλήματα, επιδείνωση της υγείας, διαφωνίες με τον υπό την κηδεμονία άτακτο ανιψιό του, εξυμνεί την ευτυχία και τη χαρά της ζωής. Η πρώτη παρουσίαση της 9ης συμφωνίας στο κοινό πραγματοποιήθηκε το 1825 και ο συνθέτης αποθεώθηκε. Ένα χρόνο αργότερα, επιστρέφοντας από το σπίτι του αδελφού του, με τον οποίο είχε καυγαδίσει όπως γινόταν επανειλημμένα, ο Μπετόβεν αρρώστησε με ένα απλό κρύωμα στην αρχή, το οποίο όμως εξελίχθηκε σε πνευμονία, επιδεινώνοντας τα άλλα μακροχρόνια προβλήματα υγείας του. Ο Μπετόβεν πέθανε στις 26 Μαρτίου του 1827 σε ηλικία 57 ετών, περιστοιχισμένος από τους στενότερους φίλους του, την ώρα που ξέσπαγε καταιγίδα. Κηδεύτηκε με όλες τις τιμές στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος στη Βιέννη, όπου λέγεται ότι παραβρέθηκαν περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι. Υποστηρίζεται ότι το φέρετρο σήκωσε μεταξύ άλλων διάσημων καλλιτεχνών της εποχής και ο Φραντς Σούμπερτ, ο οποίος ήταν μεγάλος θαυμαστής του. Όταν πέθανε και ο ίδιος τον επόμενο χρόνο, ετάφη δίπλα του. Μετά το θάνατό του βρέθηκαν στο σπίτι του, στο ίδιο συρτάρι με τη διαθήκη του, δύο μικρών διαστάσεων πορτρέτα γυναικών, συνοδευόμενα από μία επιστολή προς την αθάνατη πολύ αγαπημένη. Το κείμενο αυτό έχει προκαλέσει αμέτρητες εικασίες αναφορικά με την ταυτότητα της μυστηριώδους αυτής γυναίκας, αλλά κανείς δεν μπορεί να καταλήξει σε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα.

Αυτή ήταν εν ολίγης, αγαπητοί ακροατές, η ζωή και το έργο του μεγάλου Γερμανού μουσουργού Ludwig van Beethoven. Ήμασταν συντονισμένοι στην Πειραιακή Εκκλησία και στους 91,2 μεγακύκλους των FM στην εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό». Σας εύχομαι καλό μεσημέρι.

Ταξίδι στον πολιτισμό. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Διευθυντής του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Νικόλαος Αμοριανός.

0: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
1: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
0: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα. 210-5140-031.
3: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη 210-3306-397.
0: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρωτεσίλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Ώρα Ελλάδος, 3.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάς ζών, ότι κατ' οδείο εξένω εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποίησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριο, δόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσιν με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίεσιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμίον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσίαστηριόν σου μόσχους.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα που ψάλλεται προς τιμήν του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου.
1: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πνευματική αντίλαλη. Με τον αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
1: Μόνη η ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε ήλθε το βράδυ, τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δεν θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε.

Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί του ραδιοφώνου της Εκκλησίας του Πειραιός, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα θα δούμε τι μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για αυτήν ακριβώς την ενότητα της Εκκλησίας, δηλαδή του Χριστού με την Εκκλησία και γενικά της Εκκλησίας με τον άνθρωπο. Σε αυτήν την ενότητα και αδελφοσύνη προτρέπει ο Άγιος Πατήρ, προβάλλοντάς μας τις πολλές και ουσιαστικές αιτίες οι οποίες μας οδηγούν στις αρετές αυτές. Και τέτοιες αιτίες είναι η κοινή ανθρώπινη φύση, τα κοινά υλικά αγαθά, αλλά κυρίως το ότι με το να είμαστε όλοι οι πιστοί σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους, όπως λέγει ο Αποστολός μας. Με το μυστήριο του βαπτίσματος έχουμε όλοι μας την προϋπόθεση να μετέχουμε στο ίδιο ποτήριο της ζωής, να δεχόμαστε την ίδια εξαγιαστική χάρη του Αγίου Πνεύματος και να απολαμβάνουμε εξίσου όλα τα πνευματικά αγαθά τα οποία η άπειρη αγάπη του Θεού μας χαρίζει. Λέγει λοιπόν για αυτήν την ενότητα ο Άγιος Πατήρ. Ας μην είμαστε λοιπόν διηρημένοι και ας μην λέει κανείς «εκείνος δεν είναι φίλος μου, ούτε συγγενής, ούτε γειτονάς μου, ούτε έχω μαζί του τίποτα κοινό. Πώς να τον πλησιάσω, πώς να τον συναναστραφώ?» Δεν έχει σημασία εάν δεν είναι συγγενής σου, ούτε φίλος σου, διότι οπωσδήποτε είναι άνθρωπος, μετέχει στην αυτή μέσα στη φύση την ίδια και έχει τον ίδιο δεσπότη. Είναι κατά συνέπεια ομόδουλος και ομός κοινός σου, διότι στον ίδιο κόσμο γεννήθηκε και ζει και αυτός όπως και εσύ. Εάν δεν μετέχει και στην ίδια πίστη, να ότι έγινε και μέλος σου, διότι ποια φιλία θα μπορέσει να κατορθώσει ποτέ τόση μεγάλη ένωση όσο η συγγένεια της πίστεως? Διότι δεν πρέπει να επιδείξουμε τόση εγκύτητα όσοι οι φίλοι προς φίλους και δεν πρέπει να έχουμε τόση οικειότητα μεταξύ μας όσο εκείνοι, αλλά οφείλουμε να έχουμε τόση εγκύτητα και οικειότητα όσοι έχει ένα μέλος προς άλλο μέλος του αυτού σώματος. Δεν θα βρει άλλωστε κανείς ποτέ άλλη οικείωση μεγαλύτερη και ανώτερη από αυτή η οποία αναπτύσσεται σε αυτό το είδος της φιλίας αλλά και της κοινωνίας. Όπως λοιπόν ακριβώς δεν θα μπορούσες να πεις αυτό που υπάρχει σε μένα ή προς αυτόν οικειότητα και εγκυότητα, διότι αυτό θα ήταν καταγέλαστο, έτσι ούτε για τον αδελφό θα μπορέσεις να πεις αυτό. «Οι γάρ πάντες εις εν σώμα ευαπτίστημε», λέγει ο Απόστολος, «για σε ένα σώμα», για να μην διασπαστούμε αλλά να διατηρούμε τη μεταξύ μας ενότητα και φιλία και υπακοή και τη συνέχεια του ενός σώματος. Ας μην περιφρονήσουμε λοιπόν ο ένας τον άλλον για να μην παραμελήσουμε τους εαυτούς μας, διότι ουδείς ποτέ μίσησε την σάρκα του, αλεκτρέφει και περιθάλπει αυτήν, όπως λέγει ο Αποστολός μας και πάλι. Γι' αυτό ο Θεός μας έδωσε τον κόσμο αυτόν, κοινή σε όλους μας κατοικία, όλα τα διαμήρασε εξίσου, ένα ήλιο άναψε για όλους, ένα όροφο εξέτεινε τον ουρανό, μία τράπεζα παρέθεσε τη γη, παρέθεσε και άλλη τράπεζα, πολύ ανώτερη εκείνης, αλλά και αυτοί κοινοί γνωρίζουν οι μοιημένοι αδελφοί, περί ποιας τράπεζας μιλώ. Εάν τρόπο γεννήσεως χάρισε σε όλους τον πνευματικό, μια πατρίδα υπάρχει για όλους, εκείνη στους ουρανούς. Από το ίδιο ποτήριο πίνομαι όλοι, εννοεί τη Θεία Κοινωνία. Δεν χάρισε στο μεν πλούσιο κάτι περισσότερο και τιμιότερο, στο δε πτωχό κάτι ευτελέστερο και λιγότερο, αλλά τους κάλεσε όλους με τις ίδιες προϋποθέσεις. Τα ίδια υλικά έδωσε ο Θεός σε όλους, όπως σε ομότιμους ομοίως πρόσφερε και τα πνευματικά αγαθά του. Στην ενότητα του σώματος της Εκκλησίας, της νέας κοινωνίας, συμβάλλει τα μέγιστα και η ομοτιμία των μελών της. Και αυτό διότι στην αναζήτηση της ενίας των όρων δούλος ή ελεύθερος, χρονοχρονικώς στην κοινωνία δεν οδηγούμαστε παρά μόνο στην έννοια ομόδουλη του
του Δεσπότου Θεού. Τη θέση αυτή υποστηρίζει και ο Σεπτός Ιεράρχης και Μέγιστος Φωστήρας ο Μέγας Βασίλειος. Εκ φύσεως κανένας άνθρωπος δεν είναι δούλος, ώστε και αν ακόμα ο μεν ένας λέγεται δεσπότης, ο δε άλλος δούλος, εδώ στη γη είμαστε όλοι εξαιτίας της μεταξής μας ομοτιμίας και ως κτήματα του δημιουργού μας ομόδουλοι. Ο δε Ιερός Χριστός όμως και πάλι αφαινόμενος στο ίδιο θέμα συμπληρώνει «Και η δουλεία πάλι ομοίως όνομα είναι και ότι κατά αυτήν την κατάργησε ο Χριστός όταν ήλθε και να υπάρχει μόνος το όνομα άφησε. Όταν εισεχώρησε η αρετή, οδήγησε στην αδελφική συγγένεια αυτούς οι οποίοι προηγουμένως ήταν δούλοι. Κατά τη γνώμη των πατέρων, δούλοι με την κυριολεκτική ερμηνεία του όρου είναι μόνο η κάτω από το ζυγό της αμαρτίας βρισκόμενοι, οι δούλοι των παθών και των ανθρωπίνων αδυναμιών. Μόνος πραγματικά ελεύθερος και μόνος άρχοντας και από βασιλείς βασιλικότερος είναι ο απαλλαγμένος από τα πάθη, αδελφοί. Είναι άξιο ιδιαίτερας προσευχής το απάνθισμα των λεκτικών χειρισμών της Ορθόδοξης Θεολογίας για το συγκεκριμένο θέμα. Ο Κύριος ανέπλασε την ανθρώπινη φύση καθώς και ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Από την ανάπλαση δε αυτή όλοι οι άνθρωποι έγιναν εν σώμα Χριστού. Δημιουργήθηκε ο νέος περιούσιος λαός, το Άγιον Έθνος. Από το όνομα του Χριστού ονομάστηκαν χριστιανοί. Μεταξύ τους δεν παρατηρούνται κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο τα γνωρίσματα της αρκός, τα οποία χώρισαν παλαιότερα τους ανθρώπους σε αρσενικό και θηλυκό, σε βάρβαρο, σκύθι, δούλο και ελεύθερο. Στη νέα κοινωνία δημιουργήθηκε, αδελφοί, παρατηρεί ο Άγιος Χρυσόστομος, νέα τάξη ευγενών που συγκροτήθηκε από όλες τις ψυχές που αναγεννήθηκαν στην Κολυμβήθρα, ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε διάκριση και ηλικία και κοινωνική, πολιτική και πνευματική τάξη. Εξαιτίας αυτού δεν υπάρχει στην Εκκλησία του Χριστού διάκριση δούλου και ελεύθερου, ξένου και πολίτη, γέροντος και νέου, σοφού και ασόφου, ιδιώτη και άρχοντα, γυναίκας και άνδρα. Αλλά κάθε ηλικία και κάθε αξίωμα και καθένα από τα γέννη όμοια εισέρχονται στην κολυμβήθρα εκείνη των υδάτων και λαμβάνουν την αυτή αξία ενώπιον του Σωτήρα. Αξία η οποία διατηρείται στην ουσία και αυξάνεται στην μετοχή και συμμετοχή στα αλληλένδετα για την ανθρώπινη σωτηρία μυστήρια ήτι τα κεφαλαιουδέστερα πάντων, δηλαδή το βάπτισμα, το δια της πίστεως σωθήνε τον Θεόν έχει πατέρα, τον του αυτού πνεύματος μετέχει, τα έχουν όλα κοινά. Η χάρις του Χριστού εις πάντας εκέχεται, μετά της ίσης καλούσα τιμής, όλες τα παραπάνω κατηγορίες των ανθρώπων με τη Θεία Ευχαριστία αλλήλους και το Χριστό συναπτώμεθα και όλοι τρεφόμεθα εκ του αυτού σώματος του Ιησού Χριστού. Παρόλα αυτά η διαφοροποίηση, αδελφοί, της θέσεως των πιστών στη ζωή της Εκκλησίας υφίσταται σε ένα διαφορετικό επίπεδο, λέγει με τη σκέψη του και πάλι ο πατήρ Ιουστίνος ο Πόποβιτς. Την κατάλληλη θέση κάθε μέλους ο Κύριος ορίζει σύμφωνα προς τα πνευματικά χαρακτηριστικά και τα χριστιανικά δωρίσματά του, ιδιαίτερα δε προς την Αγία και Ευαγγελική αγάπη του, την οποία καθένας καλλιεργεί εκούσια μέσα του εργαζόμενος με αυτή. Σε αυτή την καθολική ζωή της Εκκλησίας καθένας οικοδομεί τον εαυτό του με τη βοήθεια όλων και μάλιστα με την αγάπη και όλοι με τη βοήθεια του καθενός. Γι' αυτό και ο Απόστολος ακόμα έχει ανάγκη από τις προσευχές των ελαχίστων μελών της Εκκλησίας. Η μοναδική διάκριση είναι η αρετή και η αγιότητα, αδελφοί, η οποία διαφοροποιεί τον άνθρωπο ανεξάρτητα από το φύλο και την ηλικία του.
Ο Ιερός Χρυσόστομος και πάλι διατυπώνει θεόπνευστο λόγο και εμπνευσμένο από αυτή τη διάκριση και ορίζει τη διαφορά του φύλου λέγοντας: «Η διαφορά δεν βρίσκεται στο γένος, στο να είναι κάποιος άνδρας ή γυναίκα, αλλά στη γνώμη, στην προθυμία και στη ραθυμία, στην κακία και στην αρετή. Και πώς θα γίνει, λέει, ο άνδρας γυναίκα και η γυναίκα άνδρας? Όχι με το να μεταβληθεί η φύση, αλλά η προαίρεση. Διότι όταν δω τον άνδρα να χρησιμοποιεί, να είναι καλοπισμένος, να έχει πλούσια κόμη και να αποπνέει αρώματα, να φοράει μαλακαρούχα και να βαδίζει με θηλυπρεπή τρόπο, να προσέχει την καλοπέραση, πώς θα μπορούσα να τον ονομάσω άνδρα αυτόν, ο οποίος έχει προδώσει την ευγένεια της φύσεως και προς την θηλυκότητα προσαρμόζεται? Το ότι είναι άνδρας να μην το δείξει από τον ελαφρό μάλινο επενδύτη, ούτε από τη ζώνη, ούτε από το να εκφορτωθεί τα του σπιτιού και να εμπνέει φόβο και να απειλεί, αλλά από τον τρόπο με τον οποίο σκέπτεται όταν είναι κύριος των παθών του, όταν νικά τα νοσήματα της ψυχής, όταν κυριαρχεί στην εσωτερική του οικία, εννοώ την ψυχή, και δεν παρασύρεται από ατόπους λογισμούς. Αυτός πραγματικά είναι άνδρας. Κατά παρόμοιο τρόπο και η γυναίκα, η οποία φέρεται ως άνδρας, είναι σταθερότερη από κάθε άνδρα, αν τα όπλα τα πνευματικά, αφού αρπάξει και αφού ντυθεί τον θώρακα της αρετής και αφού φορέσει το σωτήριο κράνος και την ασπίδα, αφού προβάλλει την πίστη και αφού ζωστεί τη ζώνη της αληθείας και αφού πάρει τη μάχαιρα του πνεύματος, στην παράταξη σταθεί λάμποντας από τα όπλα, και αφού γίνει στο φρόνημα υψηλότερη από τους ουρανούς, αφού διαλύσει τις στρατιές των δαιμόνων, αφού καταργήσει την κυριαρχία του σατανά, αφού διατρυπήσει τα πάθη, αφού προκαλέσει θύματα περισσότερα από εκείνα των πολέμων, όχι βέβαια ανθρώπων, αλλά λογισμών. Η γυναίκα και ο άνδρας, αναφορικά με τα σωματικά χαρακτηριστικά, διαφέρουν σε σχέση, όμως με τα παλέσματα της ευσεφίας, κοινό είναι το στάδιο, κοινά και τα αγωνίσματα. Με τον ίδιο τρόπο και οι γυναίκες εισέρχονται στον αγωνιστικό στίβο και κανένας δεν θα τις απομακρύνει ως ακατάλληλες για τον πνευματικό αγώνα, αλλά αντίθετα συμμετέχουν στην παράταξη και στεφανώνονται και αγορεύονται νικήτριες και αριστεία λαμβάνουν και έπαθλα, διότι αρίστευσαν και τρόπαια λαμπρά στείνουν και έχουν νίκες συνεχείς και αλλεπάλληλες. Η μοναδική λοιπόν διάκριση είναι η διάκριση της αρετής, την οποία καλείται κάθε μέλος της νέας κοινωνίας να κατακτήσει.

0: Είμαστε στους ραδιοθαλάμους της Πειραϊκής Εκκλησίας, αδελφοί μου, και ακούμε την εκπομπή «Πνευματική αντίλαλη». Συνεχίζουμε το θέμα μας. Στα κύρια χαρακτηριστικά των μελών της νέας κοινωνίας συμπεριλαμβάνονται και η πίστη με την αγάπη, η γνήσια και αληθινή πίστη από το ένα μέρος και η ειλικρινής αγάπη από το άλλο. Όταν αλληλοεπιδρούν, δημιουργούν στενή σχέση αμοιβαιότητος. Η πίστης είναι η ζωοποιός δύναμης η οποία εκτρέφει την αγάπη, αλλά και η πίστη εκτρέφεται και ισχυροποιείται από την αγάπη. Ο άρρηκτος σύνδεσμος πίστεως και αγάπης μπορεί εύκολα να προτυπωθεί στη σχέση της ανθρώπινης καρδίας με τον υπόλοιπο ανθρώπινο οργανισμό. Η καρδιά εκτρέφει και ζωογονεί όλο τον υπόλοιπο οργανισμό, αλλά και όλος ο οργανισμός εκτρέφει και υποβαστάζει και ζωογονεί την καρδιά. Την αυτή αναζωογόνηση και τον πνευματικό στηριγμό αλληλοεπιφέρουν η πίστη και η αγάπη. Ζωή όμως αμαρτωλή και άστατη συνεπιφέρει την εξασθένιση της πίστεως, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι αποσβέσεώς της. Απεναντίας δε, όσο περισσότερο θερμή και δαψιλής σε καρπούς παρουσιάζεται η αγάπη, τόσο ισχυροποιείται η πίστη. Και όσο περισσότερο καθαρός και αγνός καθίσταται με την αγάπη ο νους, ο οποίος είναι ο οφθαλμός της ψυχής, τόσο περισσότερο ισχυρή διαυγάζει η πίστη και καθίσταται ικανή και επιτίδια για την τελειότερη επίγνωση του περιεχομένου της. Γι' αυτό ο Κύριος μακάρισε τους καθαρούς την καρδία, διότι αυτοί των Θεών όψονται. Εύκολα λοιπόν ο αναγνώστης, αδελφοί, μπορεί να δει και να εντρυφήσει και να ακούσει την αναλυτική επεξεργασία των όρων της πίστεως και της αγάπης μέσα στην Ορθόδοξη Διδασκαλία, όπως διατυπώνεται πολλές φορές μέσα από την Αγία Γραφή. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης βεβαιώνει: οι εντολές του Θεού συνοψίζονται σε μία εντολή, και η εντολή του αυτή είναι να πιστεύουμε στο όνομα του Υιού του Θεού, του Ιησού Χριστού, και να αγαπούμε ο ένας τον άλλον, καθώς ο Χριστός μας έδωσε την εντολή να έχουμε αγάπη μεταξύ μας. Και αυτό διότι κατά τον ένδοξο Ευαγγελιστή της αγάπης, εκείνος ο οποίος δεν αγαπά τον αδελφό του, εξακολουθεί, αδελφοί μου, να παραμένει στον πνευματικό θάνατο. Ενώ αντίθετα, ο καθένας ο οποίος αγαπά και έχει την αγάπη οδηγό και κανόνα του βίου του, έχει αναγεννηθεί από το Θεό και βρίσκεται σε σχέσεις οικειότητας με το Θεό. Αφού πας ο αγαπών εκ του Θεού γεγέννηται και γινώσκει τον Θεό, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ο δε Απόστολος διακηρύττει ότι στη νέα κοινωνία των χριστιανών ισχύει πίστης δια αγάπης ενεργουμένη. Και αν κάποιος έχει πίστην ως θεώρη με θυστάνην, λέγει, αγάπη δε μη έχω ουδένεστη. Την αναγκαιότητα της συνυπάξεως στη ζωή του ανθρώπου, των αγαθών έργων της αγάπης και της ορθής πίστεως, τονίζει και ο θείος Ιάκωβος, θέλοντας να τονίσει ότι η δικαίωση του ανθρώπου παρέχεται κυρίως από τις ενάρετες πράξεις του και όχι μόνο από την αποδοχή του θελήματος του Θεού. Αργότερα οι Θεοφόροι Άγιοι Πατέρες, φωτιζόμενοι από το πνεύμα της αληθείας και των χορηγών της σοφίας, αφού παρασκεύασαν με το αιματηρό αγώνα του σκεύος εκλογής την οστράκινη ύπαρξή τους, μένουν ασάλευτοι στην ευαγγελική αλήθεια και διακηρύττουν και αυτοί το απαραίτητο της σύζευξης της έμπρακτης αγάπης και της ανώθευτης πίστης, με αποτέλεσμα την πρόκληση ευαρεστήσεως του ανθρώπου ενώπιον του Θεού, αλλά και την πρόκληση της αιώνιας σωτηρίας του ανθρώπου. Έτσι ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων λέγει: η ζωή της θεοσέβειας αποτελείται από δύο τρόπους, την ακρίβεια των ευσεβών δογμάτων και τα αγαθά έργα. Και ούτε η γνώση των δογμάτων χωρίς τα αγαθά έργα είναι ευπρόσδεκτο στο Θεό, ούτε τα έργα τα οποία τελούνται χωρίς την ευσέβεια των δογμάτων τα δέχεται ο Θεός. Ποιο είναι το όφελος να γνωρίζει κάποιος τα περί του Θεού δόγματα καλά και να αμαρτάνει βαριά? Ποιο είναι δε πάλι το όφελος να σοφρονεί μεν καλά και να βλασφημεί ασεβώς, αλλά και ο γλαφυρός στο ύφος παραστατικός στον τρόπο και στην έκφραση Ιερός Χρυσόστομος, ο μεγάλος αυτός διδάσκαλος της Εκκλησίας μας, τυπώνει και λέγει στην ψυχή μας τα παραπάνω αλήθεια με την ακόλουθη χαρακτηριστική εικόνα. Ομοιάζει, λέγει ο Άγιος Πατήρ, η πίστη η οποία δεν συνοδεύεται και από ανάλογα έργα με ένα ωραίο και ανθυρό σώμα, το οποίο όμως δεν έχει καμία δύναμη ζωής πάνω του. Και όπως το σώμα αυτό είναι ως μία άψυχη ζωγραφιά, έτσι και η πίστη χωρίς την εφαρμογή είναι κατ' ουσία νεκρή. Είναι κάποιο αδύνατο σχήμα το οποίο δεν μπορεί να οδηγήσει στη λύτρωση και σωτηρία τον άνθρωπο. Η διδασκαλία λοιπόν των πατέρων επισφραγίζουν οι Άγιοι Πατέρες αδελφοί μου, προσθέτοντας και λέγοντας ότι η πίστη ολοκληρώνεται στην πορεία της εφαρμογής της και όχι στην προσπάθεια μιας εγκεφαλικής διανοητικής ολοένα και αναλυσόμενης συλλήψεώς της. Λέγει και πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, η πίστη τελειοποιείται όταν είναι έμπρακτη σε όλα αυτά τα οποία νομοθέτησε ο Χριστός, όταν παρουσιάζει ευσέβεια και όταν εκτελεί τις εντολές εκείνου ο οποίος μας ανακαίνισε. Διότι αυτός ο οποίος δεν πιστεύει σύμφωνα με την παράδοση της Καθολικής Εκκλησίας ή αυτός ο οποίος με τα παραπάνω έργα του έχει σχέση με το διάβολο είναι άπιστος. Και αυτή η άποψη κατά τρόπο ολοκληρώσεως της πίστος μπορούμε να την κατανοήσουμε αν σκεφτούμε ότι η έμπρακτη πίστης είναι η υπακοή, αδελφοί μου, εις τον Θεόν. Όμως και πάλι η ώρα της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος της και θα συνεχίσουμε και σε άλλες εκπομπές μας το μεγάλο αυτό θέμα περί των διαπροσωπικών σχέσεων του ανθρώπου, των ανθρώπων μεταξύ τους, αλλά και των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ ανθρώπων και Θεού. Μέχρι τότε την άλλη εκπομπή μας, χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

0: Ώρα Ελλάδος, 4.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ας μιλήσουμε για παιδεία. Με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραιακής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Σήμερα τον ήχο ρυθμίζει και επιλέγει τη μουσική ο κύριος Άγγελος Παπάς και στο μικρόφωνο είναι η Μερόπη Σπυροπούλου. «Ας μιλήσουμε για παιδεία» με την έννοια ότι η παιδεία περιλαμβάνει όλες τις εκφάνσεις της συμπεριφοράς του ανθρώπου και μια από αυτές είναι ο σεβασμός προς το περιβάλλον. Επειδή λοιπόν μπήκαμε ήδη στον Ιούνιο, τον πρώτο από τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες, και όπως ξέρουμε όλοι, σε αυτούς τους μήνες εκδηλώνονται πολλές πυρκαγιές, θα σας μιλήσω σήμερα για το δάσος. Αλλά δεν θα σας μιλήσω εγώ. Βρήκα από το περιοδικό Τα Νιάτα του 1983 ένα πάρα πολύ χαριτωμένο και πάρα πολύ κατατοπιστικό κείμενο ενός συνταξιούχου τώρα δασολόγου, του κυρίου Νίκου Κούρτη, που έχει τίτλο «Έκκληση του δάσους προς τον άνθρωπο». Λέει λοιπόν, μιλάει το δάσος ας πούμε, «Τώρα το καλοκαίρι, όλα εμείς τα δέντρα μαζί που αποτελούμε το δάσος, αλλά και το καθένα χωριστά, αποφασίσαμε να σου θυμίσουμε και να σε παρακαλέσουμε εσένα, άνθρωπέ μου, για τα παρακάτω που τυχόν τα έχεις ξεχάσει. Κάθε φορά που ένα από μας τα δέντρα χάνεται, εσύ χάνεις. Λίγο από τον αέρα που αναπνέεις. Ένα από τα ωραιότερα δημιουργήματα του μεγαλοδύναμου Θεού. Ένα από τα καλύτερα στολίδια της φύσης. Ένα σφουγγάρι που με τα φύλλα και τις ρίζες του σου εξασφαλίζει το νερό που σου χρειάζεται. Και έναν από τους καλύτερους φίλους σου. Και όμως, κάθε χρόνο εκατομμύρια από εμάς τα δέντρα πεθαίνουν και αλίμονο πεθαίνουν όρθια από την εγκληματική αδιαφορία τη δική σου, του καθένα ομοίου σου, που πετάει πάνω ή δίπλα μας το αναμένο του τσιγάρο, από τις φωτιές που ανάβουν μερικοί τουρίστες μέσα ή κοντά μας για να ψήσουν τον καφέ τους, το φαγητό τους, χωρίς να παίρνουν ούτε τα στοιχειώδη προστατευτικά μέτρα, από τη φωτιά που βάζουν ορισμένοι εμπριστές σκόπιμα από εκδίκηση ή από συμφέρον, από τα δηλητήρια που ξεχύνουν όλα τα εργοστάσια, τα αυτοκίνητα και όλες οι μηχανές που ανακάλυψες εσύ, άνθρωπέ μου, για να κάνεις τη ζωή σου πιο άνετη, πιο ευχάριστη, από το τσεκούρι του λαθροϊλοτόμου, του λαθροβοσκού, από το χέρι του αχόρταγου εκχερσωτή και από την μπουλντόζα του αδίστακτου οικοπεδοφάγου. Και όλα αυτά γίνονται, όπως ισχυρίζεστε εσείς οι άνθρωποι, από απροσεξία, από επιπολαιότητα, από άγνοια, αλλά και από σκοπιμότητα, από ατομικό συμφέρον, από κακία. Αλλά με οποιοδήποτε τρόπο και αν πεθαίνουμε εμείς τα δέντρα του δάσους και για οποιοδήποτε σκοπό, το αποτέλεσμα είναι ένα, ότι εμείς τα δάση, τα ελληνικά δάση, εμείς οι συμπατριώτες σας, καταστρεφόμαστε και αφήνουμε ορφανά και χωρίς παρέα τους καλούς μας φίλους τα βουνά, με τα οποία χιλιάδες χρόνια τώρα ζούμε μαζί, ζούμε σφιχταγκαλιασμένα. Αφήνουμε έρημο το χώμα
το ελληνικό χώμα που μας στηρίζει, που μας στρέφει και μας φιλοξενεί, και έτσι αυτό το χώμα από την απογοήτευσή του τρέχει γρήγορα προς τη θάλασσα για να πνιγεί, για να αυτοκτονήσει. Μην το ξεχνάς όμως, άνθρωπέ μου, ότι άμα φύγει το χώμα από το βουνό, θα αναγκαστείς κι εσύ γρήγορα να το ακολουθήσεις. Με λίγα λόγια, για να μην γίνω και φλίαρο, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θετικά ή αρνητικά ή ακόμη και αδιάφορα, όλοι εσείς οι άνθρωποι είστε υπεύθυνοι για τον αφανισμό μας, είστε τελικά εγκληματίες εναντίον του εαυτού σας και εναντίον της κοινής μας πατρίδας, της Ελλάδας μας. Για να καταλάβεις πόσο χρήσιμα και πολύτιμα είμαστε εμείς τα δέντρα σε σένα, άνθρωπέ μου, που με τόση ασπλαχνία και μεγάλη επιπολαιότητα μας καταστρέφεις, φτάνει να σου θυμίσουμε ότι ένας αδελφός μας Πλάτανος 30 χρόνων μέσα σε μια πόλη που εσύ κάθεσαι και έχεις όλα τα καλά σου, καθαρίζει από τη σκόνη και τα δηλητήρια τόσο αέρα όσος χρειάζεται για να ζήσουν 3 συνάνθρωποι σου. Στην βιομηχανική εποχή που ζούμε όλοι μας, περισσότερο όμως εσύ, άνθρωπέ μου, που οι καμινάδες των εργοστασίων σκορπίζουν με αυθονία στην ατμόσφαιρα καπνούς και κάθε είδους δηλητήρια, όχι απλώς επιβλαβή, αλλά πολύ επικίνδυνα για τη ζωή τη δική σου πρώτα, ο καθένας από εσάς, τους λογικούς και μορφωμένους, πρέπει να καταλάβει το ρόλο που παίζουμε, αλλά και που μελλοντικά θα παίξουμε εμείς τα δέντρα, σαν πνεύμονες και σαν φίλτρα της ατμόσφαιρας στις πόλεις και στα χωριά που ζείτε. Πρέπει να το καταλάβεις καλά και να το βάλεις στο μυαλό σου, εσύ, άνθρωπέ μου, ότι εγώ το δάσος, χωρίς εσένα, θα μπορέσω να επιζήσω όσο και να με πολεμήσεις. Εσύ όμως, χωρίς εμένα, δεν θα μπορέσεις να ζήσεις. Θα αφανιστείς. Και να γιατί. Εγώ είμαι η κούνια που σε

μονιάτικες μέρες. Εγώ σου προσφέρω τη σκιά μου στην κάψα του καλοκαιριού. Εγώ σου προσφέρω την εξαιρετική ομορφιά μου. Κι εγώ σου προσφέρω το οξυγόνο που αναπνέεις και ζεις. Εγώ τέλος θα σε δεχτώ και θα αναπαύσω το κορμί σου όταν έρθει η ώρα του μεγάλου ταξιδιού σου. Γι' αυτό, άνθρωπέ μου, σε παρακαλώ ολόθερμα, μην πετάς το τσιγάρο σου αναμένο όταν βρίσκεσαι κοντά ή ανάμεσά μου. Μην ανάβεις φωτιά μέσα ή κοντά μου χωρίς να πάρεις τα κατάλληλα μέτρα, γιατί από όλους τους εχθρούς μου αυτόν που φοβάμαι περισσότερο είναι η φωτιά. Σε παρακαλώ, άνθρωπέ μου, δεν νομίζω ότι σου ζητάω πολλά. Άκουσε τη θερμή μου παράκληση. Αγάπησέ με, προστάτεψέ με και μη με καταστρέφεις. Αυτό είναι το κείμενο του τεχνολόγου δασοπονίας κυρίου Νίκου Σκούρτη από την Κοζάνη, ο οποίος μιλάει με τη φωνή του δάσους σε εμάς τους ανθρώπους και μας παρακαλεί να σεβαστούμε αυτό το θείο δώρο που έχουμε δίπλα μας, αυτό το δώρο του μεγαλοδύναμου Θεού που κάνει τη ζωή μας ομορφότερη, πιο υγιεινή και βεβαίως πιο ασφαλή.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Σήμερα τον ήχο ρυθμίζει και τη μουσική επιλέγει ο κύριος Άγγελος Παπάς και στο μικρόφωνο είναι η Μερόπη Σπυροπούλου. Έχω αρχίσει από το πρώτο μέρος της εκπομπής να σας διαβάζω κείμενα που αφορούν στο σεβασμό μας προς το περιβάλλον. Το πρώτο κείμενο ήταν η έκκληση του δάσους προς τον άνθρωπο. Επειδή λοιπόν τώρα το καλοκαίρι έχουμε πάρα πολλές ευκαιρίες να βρεθούμε κοντά στην ομορφιά της φύσης, θα συνεχίσω με ένα κείμενο επίσης του κυρίου Νίκου Κούρτη που μιλάει για το νερό και λέει: ο άνθρωπος από την εμφάνισή του στη γη δέθηκε στενά και αναπόσπαστα με το περιβάλλον του, δηλαδή με το έδαφος, τη γη, το νερό, τη θάλασσα, τον αέρα, τα δέντρα και τα πουλιά, γιατί όλα αυτά αποτελούν τη φύση και φύση σημαίνει πηγή ζωής. Όλα αυτά αποτελούν τα δώρα του παντοδύναμου Θεού στον άνθρωπο. Η φύση διαμορφώνει την ψυχική του διάθεση, δυναμώνει τη

0: δραστηριότητά του και διασφαλίζει την υγεία του. Αλλά από τις υπάρξεώς του στη γη ο άνθρωπος δεν δέθηκε απλώς, αλλά ασχολήθηκε με διάφορους τρόπους και με την εκμετάλλευση του φυσικού του περιβάλλοντος, αφού από αυτό εξαρτάται και σήμερα απόλυτα η ζωή του. Δυστυχώς όμως, με το πέρασμα του χρόνου, μεταξύ των ανθρώπων αναπτύχθηκε η εγωιστική νοοτροπία ότι η φύση έχει πλαστεί αποκλειστικά για τη δική του εκμετάλλευση και απόλαυση και όχι ότι αυτός ο ίδιος αποτελεί ένα μέρος του φυσικού περιβάλλοντος. Κατά τις τελευταίες 10 δεκαετίες, η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού της γης, η ταχεία άνοδος του βιωτικού επιπέδου, η πρόοδος και ο τεχνικός πολιτισμός, που πολύ σωστά λένε δεν είναι τίποτε άλλο παρά το φάγωμα της ίδιας μας της σάρκας, είχαν σαν αποτέλεσμα την μεγάλη αύξηση της ανάγκης εκμεταλλεύσεως, βάναυσης εκμεταλλεύσεως αυτού του φυσικού περιβάλλοντος. Αποτέλεσμα της μεγάλης αυτής αυξήσεως του πληθυσμού της γης ήταν η γρήγορη ανάπτυξη της βιομηχανίας, η οποία προσφέρει μεν στον άνθρωπο τα υλικά αγαθά για μια άνετη και μηχανοποιημένη ζωή, παράλληλα όμως αποσπά από το φυσικό του περιβάλλον τις ύλες που χρειάζεται για τη λειτουργία της και απομακρύνει τα απόβλητά της, χρησιμοποιώντας το νερό σαν καλάθι αχρήστων. Με αυτόν τον τρόπο όμως, ουσίες ξένες και βλαβερές για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων και των φυτών, σκορπίζονται στο περιβάλλον και προκαλούν ρήπανση στις πηγές της ζωής. Και όταν μιλάμε για ρήπανση των πηγών της ζωής, εννοούμε τη ρήπανση του νερού, του εδάφους, της ατμόσφαιρας και γιατί όχι και την ηχητική και οπτική ρήπανση, αν και αυτές οι τελευταίες για πολλούς αποτελούν ακόμα αφηρημένες έννοιες. Και από όλες αυτές τις πηγές της ζωής είναι σωστό να ερευνήσουμε και να ασχοληθούμε ειδικότερα με το νερό, που είναι το αίμα της γης, που είναι η ζωή μας. Και όπως το σώμα μας και κάθε ζωντανό σώμα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το αίμα, έτσι και η γη, με τη σημασία που την ξέρουμε εμείς, δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς καθαρό νερό. Όπως το αίμα, έτσι και το νερό είναι ζωντανό περιβάλλον και απαλλάσσεται από τις ίδιες του τις ακαθαρσίες χάρη στο οξυγόνο, για να μπορέσει και πάλι να γίνει χρήσιμο στη ζωή μας. Βέβαια, λέμε τον ήλιο ζωοδότη και φυσικά είναι. Όμως χωρίς το νερό, τι αξία θα είχε ο ήλιος? Η γη μας δεν θα διέφερε σε τίποτα από την έρημη σελήνη, γιατί το νερό είναι η σπουδαιότερη από όλες τις φυσικές πηγές και υπάρχει αυτό από τότε που υπάρχει και η γη. Είναι λοιπόν εντελώς απαραίτητο για κάθε μορφή ζωής να υπάρχει νερό, και χωρίς νερό ούτε φυτά, ούτε άνθρωποι, μα ούτε και κανένα «ον» με τη γενική έννοια του όρου θα υπήρχε στη γη, όπως δεν υπάρχει και στη σελήνη. Το νερό που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για κάθε δραστηριότητά του δεν καταναλώνεται και δεν πρόκειται ποτέ ούτε να τελειώσει ούτε να ελαττωθεί, αλλά ούτε και να αυξηθεί η αρχική του ποσότητα. Απλώς αυτό το χρησιμοποιεί ο άνθρωπος, όμως το επιστρέφει στη φύση λερωμένο. Το νερό που πίνουμε εμείς Αυτό θα πιούν και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, γιατί αυτό είναι αιώνιο. Αυτό έπιναν όλοι όσοι έζησαν πριν από μας. Αλήθεια, σκέφτηκε κανένας μας όταν πίνει ένα ποτήρι δροσερό νερό ότι αυτό μπορεί να είναι το νερό που ο σοφός Σοκράτης έπλυνε τα χέρια του ή ο Ιησούς που έπλυνε τα πόδια των μαθητών του? Με όλο τον εγωισμό αλλά και την αδιαφορία που διακρίνει τον εγωιστή άνθρωπο για όλα τα κοινά αγαθά, από τα πολύ παλιά χρόνια κατάλαβε ότι η υδατική πόρη με καθαρό και χρήσιμο νερό δεν είναι ανεξάντλητη και η διατήρηση, ο έλεγχος και η αύξηση αυτών ήταν πρωταρχικής σημασίας. Σήμερα το γλυκό, χρήσιμο, καθαρό νερό αρχίζει να ελαττώνεται επικίνδυνα με την τεράστια αύξηση της βιομηχανίας. Και φτάνουμε στο συμπέρασμα αυτό γιατί για την παρασκευή ενός τόνου χάλιβος χρειάζονται 200 τόνοι νερό και για ένα τόνο χαρτιού χρειάζονται επίσης 300 τόνοι νερού. Αλλά εκτός από τις ανάγκες της βιομηχανίας, με την απόρριψη των ακατεργάστων αποβλήτων αυτής της βιομηχανίας στους ποταμούς και στις λίμνες, μια πολύ μεγάλη ποσότητα νερού μολύνεται επικίνδυνα. Το νερό είναι αδιαφυσβήτητο και αφιλονίκητα, ξαναλέω, το αίμα που κυλά στις φλέβες της γης. Και όπως ο ανθρώπινος οργανισμός πεθαίνει όταν το αίμα πάψει να κυλά καθαρό στις φλέβες του, έτσι και ο πλανήτης αυτός θα ζει μόνο εφόσον το νερό δεν μολυνθεί από την απληστία των ανθρώπων της εποχής μας, που εκτός από τα αγαθά μας επισορεύουν και πολλά δεινά. Και με αυτόν τον τρόπο το νερό πεθαίνει, και πεθαίνει γιατί μολύνεται και αχρηστεύεται, και μαζί με αυτό πεθαίνουμε κι εμείς. Για μας τους Έλληνες το νερό, το πρώτο από τα απαραίτητα στοιχεία της ζωής, ο λαός μας με την πλούσια φαντασία του το χρησιμοποίησε και στην πνευματική του ζωή και έπλασε γύρω από αυτό ένα σωρό θρύλους και παραδόσεις που μιλούν για αθάνατο νερό, για αμύλιτο νερό, για νερό της λισμονιάς και για ανήλιαγο νερό. Αλλά το χρησιμοποίησε και για ένα σωρό ποιητικές και αλληγορικές εκφράσεις, όπως «σαν το κρύο νερό», «έβαλε νερό στο κρασί του» και «έκανε μια τρύπα στο νερό». Πριν μόλις 100 χρόνια, ο κύκλος του νερού περνούσε ελάχιστες επικίνδυνες ζώνες. Δεν δεχόταν παρά μόνο τα φυσικά απορρίμματα, από τα οποία πολύ γρήγορα μπορούσε να απαλλαγεί. Σήμερα όμως, οι μεγάλες ποσότητες χημικών αδιάσπαστων απορριμμάτων δεν κάνουν το νερό απλώς μη πόσιμο και μη χρήσιμο, αλλά καταστρέφουν σιγά αλλά σταθερά αυτό το θαυμαστό φυσικό εργοστάσιο καθαρισμού, το αναντικατάστατο για τη ζωή μας. Έτσι δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα για την αντιμετώπιση του οποίου άρχισαν ευτυχώς πλέον να εφαρμόζονται τα πρώτα σοβαρά μέτρα. Είναι καιρός πια να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι μολύνοντας το νερό εν ονόματι της τεχνολογικής προόδου, μολύνουμε το ίδιο μας το αίμα. Πρέπει να γίνει συνείδηση του καθενός μας ότι βρισκόμαστε σε περίοδο σοβαρής κρίσεως. Χρειάζεται μια σωστή και χωρίς προκαταλήψεις συνεργασία του κάθε πολίτη με το κράτος για να αντιμετωπιστεί το οξύτατο πρόβλημα της προστασίας του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο βρίσκεται και το νερό. Και τα μεν προηγμένα κράτη συνειδητοποίησαν πράγματι αυτόν τον σοβαρό κίνδυνο και άρχισαν να τον αντιμετωπίζουν με πολλούς και αποτελεσματικούς τρόπους. Εμείς όμως οι Έλληνες δυστυχώς ακόμα δεν λάβαμε σοβαρά και ριζικά μέτρα, γιατί έχουμε μια πλήρη σύγχυση, με αποτέλεσμα το τόσο σοβαρό πρόβλημα της προστασίας του περιβάλλοντος από οξύ να γίνεται οξύτερο και σιγά σιγά δυσεπίλητο. Πρέπει λοιπόν ο καθένας χωριστά, πιστεύοντας και θαυμάζοντας τα δώρα που έκανε ο καλός Θεός στον άνθρωπο, πρέπει ο καθένας χωριστά, αλλά και όλοι μαζί, να αρχίσουμε μια σταυροφορία, γιατί έχουμε χρέος ιερό, αν δεν μπορέσουμε να καλυτερέψουμε, τουλάχιστον να μην αφανίσουμε αυτόν τον τόπο, τον αγαπημένο, όπου έζησαν οι πατέρες μας και οι πατέρες των πατέρων μας και όπου θα ζήσουν τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας. Από τα κείμενα που ακούσατε, αγαπητοί ακροατές, βγαίνει νομίζω ένα πολύ σαφές συμπέρασμα, ότι μέσα από την παιδεία, αφού η εκπομπή μας έχει αυτό τον τίτλο, ας μιλήσουμε για παιδεία, μέσα από την παιδεία, από την καθημερινή μετάγγιση αξιών στο περιβάλλον μας, στα παιδιά μας πρώτα απ' όλα, πρέπει να επικεντρωθούμε και στο σεβασμό προς το περιβάλλον. Πρέπει να μάθουμε να παίρνουμε τα μέτρα που χρειάζεται για να μην καταστρέφουμε τα δάση μας, και πρέπει να φροντίζουμε για το νερό που, όπως ακούσαμε, αποτελεί το αίμα της γης. Δοξάζοντας πάντα τον μεγαλοδύναμο Θεό για τα έργα Του, τα οποία πάντα εν σοφία επίησε, αλλά ο άνθρωπος δεν δείχνει γι' αυτά τον απαιτούμενο σεβασμό. Και η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά που μας ακούσατε και θέλω να υπενθυμίσω ότι σήμερα τον ήχο ρύθμισε και τη μουσική επέλεξε ο κύριος Άγγελος Παπάς, και στο μικρόφωνο ήταν η Μερόπη Σπυροπούλου. Και σας ευχαριστώ και πάλι που μας ακούσατε.
1: Ας μιλήσουμε για παιδεία. Με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Θεολογία της Θείας Λατρείας. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν».

Αμέσως μετά τον Τρισάγιο Ύμνο ακολουθούν τα αναγνώσματα. Τα αναγνώσματα είχαν μια εξέλιξη μέσα στον χρόνο. Παλαιότερα, μέχρι και τον 4ο αιώνα, υπήρχε και προφητικό ανάγνωσμα. Στο προφητικό ανάγνωσμα διαβάζονταν αποσπάσματα που είχαν ιστορικές και εσχατολογικές αναφορές, μιλούσαν για τη σωτηρία που θα έρθει, για το Μεσσία που περιμένουμε. Υπήρχαν δύο περικοπές από το Ευαγγέλιο και δύο περικοπές από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και από τις πράξεις των Αποστόλων. Η μία περικοπή αναφερόταν στην εορτή της ημέρας ή στη μνήμη του εορταζόμενου Αγίου και η άλλη αναφερόταν στη σειρά ενός ενιάυσιου κύκλου όπου κάθε Κυριακή αποτελούσε συνέχεια της προηγουμένης. Για παράδειγμα, πρώτη Κυριακή του Ματθαίου ή του Λουκά ή του Μάρκου, δεύτερη, τρίτη κλπ. Σήμερα διαβάζουμε ένα ευαγγελικό και ένα αποστολικό ανάγνωσμα. Ο χαρακτήρας αυτών των αναγνωσμάτων είναι εικονολογικός, παραπέμπει δηλαδή σε μια πραγματικότητα που δεν είναι εύκολο να την ψηλαφίσουμε, αλλά μόνο να την νοήσουμε. Και είναι εικονολογικός αυτός ο χαρακτήρας των αναγνωσμάτων γιατί η Εκκλησία επιδιώκει να δικαιώσει την ιστορία. Εάν η ιστορία έχει στόχο και τέλος, είναι δικαιωμένη. Εάν δεν έχει στόχο και τέλος, μένουμε σε αυτή την αρχαία αντίληψη της επανακυκλούμενης αιώνιας οδηπορίας, η οποία ούτε τέλος έχει, ούτε αρχή τελικά, και εικονίζεται με έναν ουροβόρο όφι. Για να το πούμε διαφορετικά, έχουν οριστεί από πολύ παλιά 52 αναγνώσματα για τις 52 Κυριακές του έτους. Μια ενδογενής ποικιλία λόγω μεγάλων δεσποτικών εορτών και λόγω των κινητών εορτών του Πασχάλιου κύκλου που μετακινείται νωρίτερα ή αργότερα, ανατρέπει κάπως τη σειρά των αναγνωσμάτων, αλλά κατά βάση μένει σταθερή. Τα 52 αυτά αναγνώσματα, τα ευαγγελικά, είτε μας περιγράφουν ένα θαύμα του Χριστού, είτε μας περιγράφουν μια πράξη που έγινε, είτε μας περιγράφουν μια ιστορία που λέει ο ίδιος, όπως για παράδειγμα η παραβολή. Και τα 52 αναφέρονται στη Βασιλεία του Θεού που θα πραγματοποιηθεί στους έσχατους καιρούς. Όταν περιγράφεται η θεραπεία ενός τυφλού, δεν περιγράφεται ένα θαύμα που κάποιος θαυματοποιός πραγματοποίησε κάποτε και θεράπευσε ένα τυφλό, αλλά περιγράφεται η κατάσταση. Όλοι οι άνθρωποι θα είναι θεραπευμένοι, θα βλέπουν αυτό που είναι η αλήθεια. Για να συμβεί αυτό, χρειάζεται συνάντηση με τον Χριστό. Το ίδιο με τη θεραπεία ενός χολού, δια της οποίας εικονίζεται ο τρόπος οδηπορίας στη Βασιλεία του Θεού. Είτε λοιπόν η παραβολή, είτε το θαύμα, είτε η πράξη, όλα παραπέμπουν στη Βασιλεία του Θεού. Κήρυγμα. Το κήρυγμα δεν είναι ομιλία. Το κήρυγμα είναι συνδεδεμένο με το ανάγνωσμα, είτε το αποστολικό είτε το ευαγγελικό. Δεν είναι ανάπτυξη θεολογική. Δηλαδή το κήρυγμα είναι ένας διάλογος του ανθρώπινου λόγου με τον επιφανέντα λόγο του Θεού. Το κήρυγμα το κάνει ο άνθρωπος, ο ιερέας. Ο λόγος του είναι σύντομος και δι' αυτού προσπαθεί να εναρμονιστεί με το μήνυμα περί της βασιλείας που αναδεικνύεται από τα αναγνώσματα, φανερώνοντας το θέλημα και το λόγο του Θεού. Σειρά μικρών δεήσεων που συνδέει τα αισθητά προς τα νοητά, τα οποία θα φανερωθούν αμέσως μετά ως πραγματικότητα, είναι οι εκτενείς. Δηλαδή, οι εκτενείς είναι ένας σύνδεσμος ανάμεσα στο πρώτο μέρος της λειτουργίας και στο δεύτερο μέρος που έρχεται. Οι κατηχούμενοι θα υποψιαστούν ότι κάτι έρχεται με την εκτενή, αλλά δεν θα το ζήσουν. Οι πιστοί θα αρχίσουν να προετοιμάζονται για αυτό που έρχεται. Αυτό που έρχεται μόνον νοητός βιώνεται. Δεν μπορεί να βιωθεί αισθητός, παρόλο που οι αισθήσεις παίρνουν μέρος και είναι σημαντική η παρουσία τους. Οι εκτενείς
είναι μία σύνδεση προς τα νοητά που θα φανερωθούν αμέσως μετά ως πραγματικότητα. Δεήσεις υπέρ των κατηχουμένων. Το τμήμα αυτό συνήθως παραλείπεται με τη δικαιολογία ότι σήμερα δεν υπάρχει τάξη κατηχουμένων, όπως κατά τους πρώτους αιώνες πριν επικρατήσει ο νηπιοβαπτισμός. Δεύτερο μέρος, η λειτουργία του μυστηρίου. Δεήσεις υπέρ των πιστών. Έχουμε αναφερθεί για τις βιωτικές μέρημνες σε άλλες δεήσεις. Εδώ οι δεήσεις είναι πιο εσωτερικές, πιο πνευματικές. Για παράδειγμα, η δέηση για τα χριστιανά τέλη είναι συγκεκριμένη δέηση, αλλά δεν έχει να κάνει με τις βιωτικές ανάγκες. Παραδείγματος χάρη με την οδηπορία ενός ανθρώπου, με τον πλού ενός πλοίου, με την ευκαρπία της γης, να είναι η σοδιά καλή κτλ. Πάμε σε άλλη σφαίρα. Ας την ονομάσουμε προς το παρόν ανώτερη σφαίρα αιτήσεων. Και αμέσως μετά, για να δηλώσουμε ότι είμαστε υποψιασμένοι για αυτό που αρχίζει να γίνεται, εξαγγέλουμε και μία εγκατάλειψη των βιωτικών μας μεριμνών. Εφόσον πάμε σε μία ανώτερη σφαίρα, τώρα παραδιδόμαστε. Αυτή είναι η κατάλληλη λέξη στην επιφάνεια του λόγου. Χερουβικός ύμνος. Πρόκειται για εξαγγελία αυτής της παράδοσης. Κατάθεση μιας πρώτης εμπειρίας και εξαγγελία της προαιρέσεως. Καταθέτουμε την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει ήδη με το βάπτισμά μας, ότι εξεικονίζουμε μέσα στην ιστορία τον χορό των αγγέλων. Έχουμε κληθεί να γίνουμε αυτοί που αγγέλουν συνέχεια το θέλημα του Θεού και συγχρόνως καταγγέλουμε τη θέλησή μας, την προαίρεσή μας, ότι αυτό θέλουμε. Συγχρόνως, έχουμε μια προσφορά της δημιουργίας στο Θεό από τους πιστούς, οι οποίοι απαρχής έχουν κληθεί να ανυψώσουν αυτή τη δημιουργία σε Βασιλεία του Θεού.

Μεγάλη είσοδος. Αυτή η μεγάλη είσοδος ξεκινά από την Ιερά Πρόθεση, δηλαδή μια μικρή κόγχη ή μια μικρή τράπεζα που υπάρχει στο βόρειο τμήμα του Ιερού, από όπου ο ιερέας παραλαμβάνει τα δώρα και τα φέρνει στην Αγία Τράπεζα, εκεί που θα γίνει η θυσία. Παλαιότερα δεν γινόταν έτσι. Παλαιότερα υπήρχε ένα τραπέζι, η λεγόμενη Τράπεζα των Προθέσεων, στην είσοδο του ναού, στον Άρθικα. Εκεί κάθε πιστός έφερνε και εναπέθετε το δώρο του, το ψωμί του ή το κρασί του ή και τα δύο μαζί. Ο ιερέας πήγαινε στην Τράπεζα των Προθέσεων, έκανε την ευλογία, η οποία σήμερα έχει μετατραπεί στη λεγόμενη προσκομιδή, έπαιρνε έναν από τους άρτους και έπαιρνε και ένα μικρό δοχείο από το κρασί που υπήρχε. Και αυτά τα δύο τα έφερνε με λειτουργική πομπή και τα απέθετε στην Αγία Τράπεζα. Σήμερα δεν γίνεται έτσι. Η προσκομιδή γίνεται μυστικός από τον ιερέα. Δεν την παρακολουθούμε εμείς. Σήμερα τα δώρα, το ψωμί και το κρασί, τα προσφέρουμε στον ιερέα που βρίσκεται στο ιερό βήμα. Και από αυτά πάλι ο ιερέας διαλέγει έναν άρτο και με αυτόν θα κάνει την προσκομιδή. Η μεγάλη είσοδος, μπορούμε να πούμε, τουλάχιστον έτσι έχει θεολογηθεί από αρκετούς πατέρες, ότι εικονίζει την αρχή της Δευτέρας Παρουσίας. Είμαστε στο τρίτο βήμα και ήδη μπαίνουμε σιγά σιγά στα πιο ιερά της ιστορίας και της βασιλείας. Γιατί η μεγάλη είσοδος εμπεριέχει τη Σταύρωση, την Ταφή, την Ανάσταση και εκ της αναλήψεως την είσοδο του Χριστού στη Βασιλεία του Πατρός και την επανείσοδό του ξανά μέσα στην ιστορία. Επομένως, είναι η αρχή της Δευτέρας Παρουσίας.

Αιτήσεις και πληρωτικά. Τα πληρωτικά είναι συνδεδεμένα με τα έσχατα ως παρόντα. Ξεκινάει η Δευτέρα Παρουσία, την οποία, ενώ ξέρουμε ότι είναι των εσχάτων καιρών, αρχίζουμε να την κάνουμε παρούσα. Είμαστε τώρα στη Βασιλεία του Θεού. Μπορεί να μην είμαστε στην καρδιά της, δεν έχουμε ενωθεί ακόμη με το Χριστό, αλλά είμαστε στη Βασιλεία του Θεού. Το πρώτο στοιχείο που πρέπει να φανερώσουμε είναι η σχέση μας. Είμαστε τα διασκορπισμένα μέλη της δημιουργίας ή είμαστε τα διασκορπισμένα μέλη της δημιουργίας ή είμαστε τα μέλη του σώματος του Χριστού. Αν είμαστε τα μέλη του σώματος του Χριστού, μεταξύ μας μόνο αγάπη υπάρχει, η οποία φανερώνεται με τον κοινό ασπασμό. Παλαιότερα ο κοινός αυτός ασπασμός γινόταν πράγματι μεταξύ των πιστών. Σήμερα ο ασπασμός γίνεται μεταξύ των ιερουργούντων κληρικών εντός του Αγίου Βήματος.

Σύμβολο της πίστεως. Αμέσως μετά τον ασπασμό εξαγγέλλεται το σύμβολο της πίστεως, το οποίο δεν υπήρχε στα αρχαία κείμενα της λειτουργίας. Εμφανίζεται μετά τον 9ο αιώνα και επικρατεί ολοκληρωτικά μετά το σχίσμα των εκκλησιών. Αυτό το αναφέρουμε για να δικαιολογήσουμε γιατί στη Θεία Λειτουργία υπάρχει ένα κείμενο σε πρώτο ενικό πρόσωπο. Κανένα άλλο κείμενο δεν υπάρχει σε πρώτο ενικό πρόσωπο πλην της μυστικής ευχής του ιερέα που αφορά τον εαυτό του και δια του οποίου παρακαλεί να τον ικανώσει ο Θεός να ιερουργήσει παρά τις αμαρτίες που φέρει. Είναι μια μυστική ευχή που αφορά μόνο τον ιερέα. Όλα τα άλλα κείμενα είναι σε πληθυντικό αριθμό.

Αγία Αναφορά. Η Αγία Αναφορά είναι ένα εκτεταμένο κείμενο. Έχει ειδικά του εσωτερικά μέρη τα οποία μπορούμε να τα διακρίνουμε πρώτον. Πρώτα-πρώτα ξεκινάμε με έναν επινίκιο ύμνο, εφόσον μέσα στη Βασιλεία είμαστε ενθουσιασμένοι από αυτή την κατάσταση και υμνούμε σαν να έχουμε δώσει τη μάχη και να την έχουμε νικήσει. Δεύτερον, είναι η αναφορά. Αναφέρουμε τα δώρα στον Πατέρα. Τρίτον, είναι η επίκληση. Ζητάμε να αγιαστούν αυτά τα δώρα. Και τέταρτον, είναι ο καθαγιασμός των δώρων. Όλα αυτά συμβαίνουν μέσα στον ιστορικό χρόνο, αλλά αφορούν τον σύμπαντα αιώνα. Στον σύμπαντα αιώνα περιλαμβανόμαστε εμείς οι ζώντες, αλλά περιλαμβάνονται και όλοι οι κεκοιμημένοι. Τους κεκοιμημένους τους διαιρούμε σε τάξεις. Μιλάμε για την Κυρία Θεοτόκο, μιλάμε για τους προφήτες, μιλάμε για τους μάρτυρες, για τους όσιους, για τον κλήρο, για τον λαό. Για όλους τελικά μιλάμε, αλλά θέλουμε να δείξουμε ότι υπάρχουν διακονήματα. Υπάρχουν δρόμοι που συγκλίνουν. Αυτό φαίνεται από τα δίπτυχα. Τα δίπτυχα είναι μια καταληκτήρια ευχή όλης της Αγίας Αναφοράς που θέλει να δείξει ότι αυτή η θυσία δεν γίνεται μόνο για εμάς, αλλά γίνεται για τους πάντες. Γίνεται και για τους νεκρούς μας, για τους από αιώνων νεκρούς, γίνεται και για όλους τους ανθρώπους, για όλη δηλαδή τη δημιουργία. Σε αυτά τα δίπτυχα φαίνεται ότι αποδεχόμαστε την πρώτη κλίση που μας έγινε να διαχειριζόμαστε τη δημιουργία. Τα δίπτυχα ξεκινούν πρώτα με το όνομα του Επισκόπου, σε ποιανού το όνομα έγινε αυτή η λειτουργία. Η αναφορά αυτή στον Επίσκοπο δεν έχει τιμητικό χαρακτήρα. Είναι ουσιαστικό να ξέρουμε ότι είμαστε κοινότητα που είναι σε κοινωνία με όλες τις ορθόδοξες κοινότητες και έχουμε κανονικό πρόεδρο, δηλαδή σύμφωνα με τους κανόνες.

Μικρή εκτενής. Πρόκειται για μια μικρή εκτενή που υπάρχει πριν από το Πάτερ Ημών, η οποία είναι πολύ νεότερη. Δεν υπήρχε στη λειτουργική μας παράδοση, δεν υπήρχε και λόγος να υπάρχει και μάλιστα το περιεχόμενο αυτής της εκτενούς δεν φαίνεται να συνάδει με αυτό που βιώνουμε στην Αγία Αναφορά. Κυριακή προσευχή. Πρόκειται για τη γνωστή προσευχή Πάτερ Ημών που δίδαξε ο Κύριος. Γι' αυτό και ονομάζεται Κυριακή, δηλαδή του Κυρίου. Την καταθέτουμε γιατί πρόκειται να κοινωνήσουμε σώμα και αίμα Χριστού. Το Πάτερ Ημών είναι η προσευχή που δηλώνει αυτή την πράξη. Όταν αναφέρεται σε άρτων επιούσιων, αναφέρεται σε Θεία Κοινωνία, δεν αναφέρεται σε βιωτικές μέρημνες. Γι' αυτό και είναι πάντα συνδεδεμένη αυτή η προσευχή με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και μάλιστα εξαγγέλει την Αγία Τριάδα στους πρώτους στίχους της. Και επομένως η Κυριακή προσευχή είναι η δια της Τριάδος μετοχή μας στην αιώνια ζωή.

0: Κεφαλοκλησία. Η κεφαλοκλησία δείχνει την απόλυτη δια της προαιρέσεως παράδοσή μας σε αυτό που συνέβη και που περιμένουμε να γίνει δικό μας. Απόλυτη παράδοση. Προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία. Γίνεται πάνω στην Αγία Τράπεζα. Εμείς δεν τη βλέπουμε γιατί ο ιερέας είναι στραμμένος προς την Ανατολή, με τα νότα του προς τα εμάς. Αλλά ξέρουμε τι συμβαίνει στην Αγία Τράπεζα. Υψώνονται τα αγιασμένα δώρα προς τον Πατέρα. Γίνεται ο μελισμός, δηλαδή ο τεμαχισμός του άρτου σε μικρές μερίδες και γίνεται και η ένωση του άρτου με τον ίνο μέσα στο ιερό ποτήριο όπου τοποθετείται ο άρτος. Μετάληψη. Ονομάζεται και κοινωνία με την αρχαιοελληνική σημασία της λέξης. Κοινωνία μελών. Ενωνόμαστε και μεταξύ μας. Γινόμαστε μέλη κατά μυστικό τρόπο. Μέσα στη σιγή. Γινόμαστε μέλη ενός σώματος. Ευχαριστία. Έχουμε ενωθεί και ευχαριστούμε το Θεό για αυτό το δώρο που μας έστειλε. Ο πιστάμβωνος ευχή. Είναι η ευχή προς τον Πατέρα, όχι προς τον Υιό. Τον Πατέρα δοξολογούμε και ευχαριστούμε και παρακαλούμε. Κατά έναν παράδοξο τρόπο, ξεχνάμε συνήθως ότι όλη η Θεία Λειτουργία είναι μια προσευχή προς τον Πατέρα. Νομίζουμε πως προσευχόμαστε στον Υιό. Γι' αυτό και βλέπουμε τους ιερείς να στρέφονται στην εικόνα του Χριστού. Ενώ η πιστάμβωνος ευχή γινόταν στο κέντρο του ναού, πίσω από τον άμβονα. Απόλυση. Στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου η απόλυση είναι ευδιάκριτος. Απολύεστε εν ειρήνη. Το διευχόν δεν περιέχει καμία λέξη που να αναφέρεται σε απόλυση. Το διευχόν είναι μετέωρη φράση, εντελώς μετέωρη και αφήνει ανοιχτά τα πάντα. Με το διευχόν ανοιγόμαστε πλέον στο μέλλον. Φεύγουμε από το ναό να κάνουμε τι? Αυτό που κλήθηκαν να κάνουν οι τρεις Απόστολοι όταν έφυγαν από την κορυφή του όρους Θαβόρ. Έζησαν κάτι αλλά δεν έμειναν εκεί. Κατέβηκαν και το έφεραν μέσα στην ιστορία. Η λειτουργία συνεχίζεται και με το διευχόν συνεχίζεται στον οίκο μας, στη γειτονιά μας, στην πατρίδα μας, στον κόσμο όλο, στην οικουμένη. Εάν κάτι συνέβη στη Θεία Λειτουργία, αυτό πρέπει να φανερωθεί και στην ιστορία. Η αδυναμία μας δεν μας το επιτρέπει. Ζήσαμε κάτι και λαχταρούμε να το ξαναζήσουμε, μήπως κάνουμε ένα βήμα παραπάνω και έτσι με λαχτάρα πάμε την επόμενη Κυριακή. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο Κυριακές είναι ο ενθουσιασμός για αυτό που ζήσαμε και η λαχτάρα για αυτό που έρχεται.
1: Θεολογία της Θείας Λατρείας. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν».
2: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
0: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακόνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακόνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή του πατρός Ηλία Λαουλάκου με τίτλο «Ιδαφός και μπήκα». Τα λιανά κλαδάκια του στα σίδια για ένα χερουβίμ. «Ιδαφός και μπήκα». Η ξεχωριστή ματιά της ποίησης από την πένα του πατρός Ηλία Λαουλάκου. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
5: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας, χαίρετε. Με την ευχή του Σεβασμιωτάτου του Πατρός Σεραφείμ, τη βοήθεια όλων εκείνων που διακονούν το ραδιόφωνο που μιλά στην ψυχή μας, και πάλι κοντά σας με την εκπομπή η οποία ερμηνευτικά και πάντοτε με τη βοήθεια των πατέρων της Εκκλησίας στέκεται στο ευαγγελικό και στο αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής. Βρισκόμαστε μέσα στο κλίμα της Πεντηκοστής, άλλωστε αυτό είναι το κλίμα της Εκκλησίας. Το κλίμα της Εκκλησίας είναι Σταυρός, είναι Ανάσταση, είναι Πεντηκοστή. Αυτό είναι το κλίμα, αυτή είναι η πνευματική ατμόσφαιρα της Εκκλησίας μας. Οι Άγιοι μας που εορτάζουμε σήμερα, που θα μνημονεύσουμε σήμερα, αφού αύριο είναι Κυριακή των Αγίων Πάντων, είναι εκείνοι οι οποίοι σήκωσαν τον Σταυρό, ανέβηκαν στον Σταυρό, θανάτωσαν κάθε μορφή θανάτου που μπορεί ως άνθρωποι να είχαν, νέκρωσαν οτιδήποτε νεκρώνει τον άνθρωπο, έγιναν αναστημένες υπάρξεις, δηλαδή είχαν όλες τις προϋποθέσεις εκείνες όπου ο άνθρωπος μπορεί να πάρει την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Αυτή η πορεία, αυτός ο τρόπος, αυτός ο δρόμος είναι δρόμος προς την αγιότητα. Στο ευαγγελικό ανάγνωσμα θα ακούσουμε τον Κύριο σήμερα να λέει ότι «Πάσουν όστις ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων». Να σταθούμε σε αυτό το γεγονός. Έμπροσθεν των ανθρώπων. Ας δώσουμε την βαρύτητα που πραγματικά έχει αυτή η φράση, αυτός ο λόγος του Κυρίου. Έμπροσθεν των ανθρώπων. Σκεφτόμαστε ότι ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος βάζει τον άνθρωπο ενώπιον του Θεού. Ενώπιον του Θεού. Οπότε ο λόγος του αυτός σήμερα μας προκαλεί έκπληξη. Έμπροσθεν των ανθρώπων. Τι σημαίνει όμως ο λόγος αυτός? Ότι ο άνθρωπος ζει μαζί με τους ανθρώπους. Ο άνθρωπος ζει σε μία κοινωνία με τους ανθρώπους. Και όταν ο άνθρωπος αυτός ζει τον Σταυρό, βιώνει την Ανάσταση, βρίσκεται μέσα στην κατάσταση την πνευματική της Πεντηκοστής, του φωτισμού και της αγιότητος, τότε η θέση του ενώπιον των ανθρώπων είναι πολύ διαφορετική. Είναι μια άλλη κατάσταση. Η θέση του ανθρώπου του Θεού ενώπιον των ανθρώπων είναι μαρτυρία Θεού, είναι ομολογία Χριστού, είναι η αποκάλυψη του Θεού στον κόσμο. Και βέβαια μάρτυρες για το γεγονός αυτό είναι όλοι οι Άγιοι μας. Πώς στεκόμαστε ενώπιον των ανθρώπων? Είναι ένα δυνατό ερώτημα. Και από αυτό το ερώτημα θα μπορέσουμε να διαπιστώσουμε το περιεχόμενο και την πνευματική κατάσταση της ψυχής μας. Το πνευματικό περιεχόμενο και την πνευματική κατάσταση της ψυχής. Πώς στάθηκαν οι Άγιοι ενώπιον των ανθρώπων? Στάθηκαν με αγάπη. Εδώ θα πρέπει ιδιαιτέρως να προσέξουμε και πάντοτε θα το τονίζουμε. Γιατί σήμερα άλλο εννοούμε και φανταζόμαστε και πιστεύουμε ότι είναι η αγάπη και άλλο πραγματικά είναι η αγάπη. Η αγάπη για μας είναι ο Χριστός. Δεν είναι ούτε ρομαντικά λόγια, ούτε συναισθηματικές καταστάσεις. Η αγάπη είναι ο Χριστός. Οι Άγιοι στάθηκαν με αυτήν την αγάπη του Χριστού ενώπιον των ανθρώπων. Με αυτήν την αγάπη του Χριστού. Επειδή χριστοποιήθηκαν,
επειδή πνευματικά καλλιεργήθηκαν, επειδή ψυχικά εργάστηκαν και χριστοποιήθηκαν οι υπάρξεις τους, στάθηκαν ενώπιον των ανθρώπων και η παρουσία τους ενώπιον των ανθρώπων τι ήταν? Ήταν παρουσία Χριστού. Βλέπουμε λοιπόν τους Αγίους, βλέπουμε στους Αγίους την ειρήνη του Χριστού, τη συγχωρητικότητα του Χριστού, την αγάπη του Χριστού, την κατανόηση του Χριστού, τη γλυκύτητα του Χριστού, την επιοίκεια του Χριστού, την αλήθεια του Χριστού. Με αυτόν τον τρόπο στάθηκαν οι Άγιοι μας ενώπιον των ανθρώπων. Δεν στάθηκαν ούτε με απάθεια, ούτε με αναισθησία, ούτε με σκληρότητα, ούτε με αδιαφορία. Η θέση μας ενώπιον των ανθρώπων, η στάση μας μπροστά στους ανθρώπους, ο τρόπος μας απέναντι στους ανθρώπους, δίπλα στους ανθρώπους, είναι αυτό που δείχνει και αποκαλύπτει αν έχουμε κοινωνήσει την χάρη του Θεού, το Πνεύμα του Άγιον, και αν έχουν χριστοποιηθεί οι υπάρξεις μας. Η ομολογία. Η ομολογία πας ουν ως της ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων. Τι μπορεί να είναι αυτή η ομολογία? Τι είναι η ομολογία? Συνειδητοποιούμε τι σημαίνει η παρουσία μας απέναντι σε κάθε άνθρωπο. Είναι ένα γεγονός το οποίο ο Κύριος το προσφέρει, οι Άγιοι το ζουν. Μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε, να νιώσουμε τι σημαίνει η παρουσία απέναντι σε έναν άνθρωπο. Και ας μην ξεχνούμε ότι όταν ο άνθρωπος χριστοποιηθεί, τον άλλον τον άνθρωπο τον βλέπει ως εικόνα Θεού. Τον άλλον τον άνθρωπο τον αντιμετωπίζει ως αιωνιότητα. Και γι' αυτό στέκεται και με αγάπη και με σεβασμό και με τιμή απέναντι στον άνθρωπο. Αυτός είναι ο λόγος που οι Άγιοι μας δεν κατακρίνουν, δεν υποτιμούν, δεν ηρωνεύονται, δεν καταδικάζουν, δεν μνησικακούν, γιατί ενώπιον τους βλέπουν, όπως έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος, την τραυματισμένη, την καταπληγωμένη από την αμαρτία εικόνα του Θεού. Αυτό για να το δει ο άνθρωπος, για να το δει ο άνθρωπος θα πρέπει να το δει μέσα από τον Χριστό. Μέσα από τον Χριστό θα δει τον άλλον τον άνθρωπο ως εικόνα του Θεού και ως αιωνιότητα. Ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας λέει ότι οι Άγιοι στάθηκαν ενώπιον των ανθρώπων όπως ο Μωυσής όταν άκουσε στην φλεγωμένη και μη κατακαιωμένη βάτο τη φωνή του Θεού να του λέει να βγάλει τα υποδήματά του, γιατί ο τόπος είναι ιερός. Αυτήν την ιερότητα της παρουσίας του Θεού έβλεπαν οι Άγιοι στους άλλους τους ανθρώπους. Και με αυτήν την ιερότητα αντιμετώπιζαν τους άλλους τους ανθρώπους και γι' αυτό βλέπουμε μέσα στα συναξάρια το πώς συμπεριφέρονταν και το πώς αντιμετώπιζαν το κάθε τι. Ακόμη και αν ο άλλος ο άνθρωπος τους πλήγωνε με την αιχμηρή κατάσταση της συκοφαντίας ή της ζηλοφθονίας ή της μνησικακίας. Ήξεραν ότι αν σταθούν με αγάπη, αυτή η αγάπη του Χριστού θεραπεύει και εκείνους που πληγώνονται, αλλά και εκείνους που πληγώνουν. Ομολογία λοιπόν ενώπιον των ανθρώπων. Ομολογία είναι ο λόγος. Σαφώς είναι ο λόγος. Να ομολογήσουμε τον Χριστό με τον λόγο. Γιατί πολλές φορές και το παρατηρούμε συχνά, αποφεύγουμε να πάρουμε θέση σε ένα εχθρικό κλίμα εναντίον του Κυρίου. Ή πολλές φορές
φοβόμαστε μήπως παρεξηγηθούμε, φοβόμαστε μήπως χάσουμε την ησυχία μας, φοβόμαστε μήπως χαρακτηριστούμε. Γιατί σήμερα επικρατεί η ταμπελοκρατία? Τι σημαίνει αυτό? Πολύ εύκολα βάζουν μία ταμπέλα στον άνθρωπο και με τα μέσα τα οποία υπάρχουν διαδίδουν το τι μπορεί να είναι ο άνθρωπος αυτός. Αυτό πολλές φορές μας τρομάζει. Η ταμπελοκρατία. Και επειδή φοβόμαστε αυτές τις ταμπέλες, φοβόμαστε τους χαρακτηρισμούς και γι' αυτό πολλές φορές σιωπούμε. Άλλες φορές βλέπουμε να χλεβάζεται η Εκκλησία, να υποτιμάται το πρόσωπο του Κυρίου και μπορεί να αδιαφορούμε. Και αυτό συμβαίνει και όταν διαστρέφεται η αλήθεια. Συμβαίνει αυτό. Βλέπουμε μία σιωπή, η οποία βέβαια δεν είναι πνευματική σιωπή, και βλέπουμε και μία αδιαφορία. Όμως εδώ θα πρέπει να προσέξουμε το εξής. Μπορεί ο άνθρωπος να μιλήσει και να ομολογήσει μιλώντας την πίστη του, αλλά ιδιαιτέρως θα πρέπει να προσέξει το πώς θα εκφραστεί και το πότε θα εκφραστεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και κυρίως η ομολογία μας να μην είναι μόνο λόγια. Επειδή πολλές φορές θεωρούμε ότι δεν κοστίζει κάτι, δεν μας κοστίζει κάτι το να πούμε κάτι υποστηρίζοντας την Εκκλησία, δεν μας κοστίζει κάτι, μπορεί να υποστηρίξουμε μόνο με τα λόγια, όμως εδώ ομολογία σημαίνει η όλη στάση μας, η όλη ζωή μας, η όλη

είναι αληθινή ομολογία. Η αληθινή ομολογία έχει διάκριση. Η αληθινή ομολογία έχει υπόσταση. Η αληθινή ομολογία έχει ειρήνη. Η αληθινή ομολογία δεν έχει εμπάθεια. Η αληθινή ομολογία δεν έχει βαρβαρότητα. Η αληθινή ομολογία δεν έχει αγριότητα. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι εμείς δεν υποστηρίζουμε, δεν μπορούμε να στηρίξουμε την Εκκλησία. Ούτε η Εκκλησία έχει ανάγκη από εμάς. Δεν είμαστε οι συνήγοροι της Εκκλησίας. Αλλά εμείς εκείνο που κάνουμε με όλο τον τρόπο της ζωής μας και με την πράξη μας και με την θέση μας και με τη στάση μας και με την πορεία μας και με τον λόγο μας, εκείνο το οποίο κάνουμε είναι να δείχνουμε το πώς είναι ο άνθρωπος που βιώνει το Ευαγγέλιο, πώς είναι ο άνθρωπος που ζει τον Χριστό, πώς είναι ο άνθρωπος ο οποίος ανοίχτηκε και δέχτηκε την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Υπάρχει και ένας άλλος κίνδυνος που ορισμένοι δεν μιλούμε για την πίστη μας γιατί φοβόμαστε μήπως χαρακτηριστούμε οπισθοδρομικοί και καθυστερημένοι χωρίς να συνειδητοποιούμε ότι εξέλιξη στον άνθρωπο και πρόοδος είναι ο Σταυρός. Είναι ο Χριστός. Στον Σταυρό ο άνθρωπος εξελίσσεται και ανυψώνεται ως άνθρωπος και γι' αυτό είναι αναστημένος και φωτισμένος από την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η εξέλιξη του ανθρώπου. Και γι' αυτό πολλές φορές θεωρούμε ότι θα μας χαρακτηρίσουν ως οπισθοδρομικούς, θα μας θέσουν μέσα στον μεσαίωνα και γι' αυτό δεν μιλούμε. Δεν απαντούμε σε ποια πρόοδο. Τι θεωρούμε πρόοδο σήμερα? Το ότι μία είδηση φτάνει από την άλλη άκρη της γης σε μας σε μερικά δευτερόλεπτα? Ή το ότι μπορεί να στοχεύσει ένας από τη μία πλευρά με έναν πύραυλο και να πετύχει το στόχο του σε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά? Αυτό θεωρούμε εξέλιξη, αυτό θεωρούμε πρόοδο. Πρόοδος είναι να ανοίξει το μυαλό, να ανοίξει η καρδιά του ανθρώπου. Όταν ανοίξει η καρδιά του ανθρώπου, θα ανοίξει η διάνοιά του, θα ανοίξει όλος ο άνθρωπος. Θα αρχίσει να κινείται ψυχικά, πνευματικά, να εξελίσσεται ως άνθρωπος, να ξετυλίγεται, να ανοίγεται ως άνθρωπος. Πρόοδος και εξέλιξη είναι ο σταυρικός και αναστάσιμος τρόπος ζωής. Άλλες φορές και εμείς εκφράζουμε αμφιβολίες για τις εντολές του Κυρίου και για όσα μας προσφέρει το Ευαγγέλιο. Ενώ λέμε ότι πιστεύουμε και εμπιστευόμαστε και δεχόμαστε και είμαστε μέσα στην Εκκλησία, και εμείς πολλές φορές εκφράζουμε αμφιβολίες. Είναι πολύ εύκολο να μπούμε στην αυλή της αμφιβολίας και της άρνησης. Ας θυμηθούμε τον Απόστολο Πέτρο. Πριν από λίγα λεπτά, τραβά μαχαίρι σε οπλισμένους στρατιώτες. Όταν μπαίνει μέσα στην αυλή, όπου αναπνέει αυτόν τον σκληρό αέρα, την σκληρή ατμόσφαιρα της άρνησης, επηρεάζεται και αρνείται. Και μερικές φορές συμβαίνει και με μας σε μία συζήτηση να μπαίνουμε σε αυτήν την αυλή της αμφιβολίας και της αρνήσεως. Και χρειάζεται συνειδητοποίηση και ταπείνωση και μετάνοια για να βγούμε έξω από αυτό το κλίμα. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε το εξής. Μελετούμε το Ευαγγέλιο, ακούμε ομιλίες, ακούμε κηρύγματα
Παρ' όλα αυτά όμως,

συνειδητοποιούμε ότι κάποια από αυτά που ακούμε δεν τα πιστεύουμε και για κάποια άλλα αμφιβάλλουμε. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Γιατί το Ευαγγέλιο, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, έμεινε μόνο μέσα στη σκέψη μας. Δεν πέρασε στην καρδιά μας. Δεν έγινε τρόπο ζωής. Να δω όπως οι Άγιοι το Ευαγγέλιο στην πράξη, να δω το Ευαγγέλιο στη ζωή. Εκεί κάθε αμφιβολία θα νεκρωθεί. Εκεί κάθε άρνηση θα εξοριστεί. Ομολογούμε τον Κύριο με τον λόγο μας, με τα λόγια μας. Συμβαίνει όμως το ίδιο με την πράξη μας. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας μιλούν για μία ομολογία η οποία συνδέει την πράξη και τον τρόπο με τον λόγο. Αυτή είναι πραγματική ομολογία. Πολλοί από τους Αγίους μας πήγαν σε έναν τόπο αλλά δεν μίλησαν. Αλλά όπως ο Άγιος Ιουστίνος ονομάζει τον Άγιο ένσαρκο Ευαγγέλιο, ζώντας το Ευαγγέλιο, ήταν το δυνατότερο κήρυγμα. Ίσως προξενήσουμε και ζημιά αντί για όφελος σε ανθρώπους οι οποίοι θα δουν. Άλλα να λέμε και άλλα να κάνουμε. Είναι μεγάλη ευθύνη η ομολογία. Είναι μεγάλη ευθύνη. Γι' αυτό λοιπόν εκείνο το οποίο είναι ομολογία είναι όλος ο τρόπος της ζωής μας. Πολλές φορές δεν βλέπουμε ότι δεν συγχωρούμε. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η συγχωρητικότητα, η ανεξικακία, η ελεημοσύνη, η υπομονή είναι ομολογία Χριστού απέναντι στους ανθρώπους. Η τιμιότητα, η δικαιοσύνη. Όλα αυτά συνθέτουν την εικόνα της αληθινής ομολογίας. Τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να μας κρατά μακριά από την αληθινή ομολογία? Την ομολογία όλου του τρόπου της ζωής μας, όλης της παρουσίας μας. Τι είναι αυτό? Πολλοί από τους πατέρες της Εκκλησίας μας λένε και επιμένουν σε αυτό που σήμερα μας είπε ο Κύριος και μας ξένησε, μας εξέπληξε, ότι εάν κάποιος αγαπά τον πατέρα του ή τη μητέρα του περισσότερο από εμένα, δεν είναι για μένα άξιος. Οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος. Και οφειλών ιών ή θυγατέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος. Εδώ τώρα βρίσκεται πραγματικά η ουσία του γιατί δεν μπορεί η όλη μου ζωή, η παρουσία μου απέναντι στους ανθρώπους να είναι ομολογία. Κρύβεται σε αυτό το υπέρ που λέει ο Κύριος. Εάν βάλω τον οποιοδήποτε και το οτιδήποτε πάνω από τον Χριστό, δεν μπορώ καθαρά να ομολογήσω τον Χριστό. Δεν μπορώ να τον ομολογήσω τον Χριστό και ίσως μας φαίνεται ο λόγος αυτός αντυχής σκληρός. Μας φαίνεται σκληρός ο λόγος αυτός. Δεν είναι σκληρός. Εδώ δεν έχουμε την περιφρόνηση των γονέων ή των παιδιών. Δεν έχουμε την περιφρόνηση. Αλλά τι έχουμε? Έχουμε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Εάν αγαπήσω τον πατέρα ή τη μητέρα ή τα παιδιά περισσότερο από τον Χριστό, τελικά θα τα αγαπήσω, θα αγαπήσω τους γονείς ή τα παιδιά? Αν δεν τα αγαπήσω μέσα από τον Χριστό, με την αγάπη του Χριστού, θα μπορέσω σε αυτά να τους δώσω
σε αυτούς τους ανθρώπους, τους τόσο μοναδικούς στη ζωή μας, να τους δώσω με την παρουσία μου το σημαντικότερο, που είναι η ομολογία του Χριστού, της πίστεως, της αληθείας. Αυτό έρχεται και μας λέει ο Κύριος. Και εδώ βλέπουμε τον πρώτο κίνδυνο, που μπορεί η ομολογία μου να μην είναι αληθινή ή ολοκληρωμένη. Αυτός είναι ο πρώτος κίνδυνος. Γιατί πολλές φορές η αγάπη χωρίς τον Χριστό, που είναι η αγάπη, που είναι η αληθινή αγάπη, η πραγματική αγάπη, μπορεί να αρρωστήσει από τον εγωισμό μας ή από αυτά τα μυστικά κίνητρα τα οποία και εμείς οι ίδιοι δεν θέλουμε να παραδεχτούμε. Μπορεί να γίνει εμπαθής η αγάπη πολύ εύκολα, μπορεί να γίνει αδιάκριτη η αγάπη πολύ εύκολα, και όταν αρρωστήσει η αγάπη θα αρρωστήσει και αυτόν που αγαπά και αυτόν που έχει αγαπηθεί από τον πρώτο. Γι' αυτό λοιπόν ο Κύριος έρχεται και μας δείχνει ποια είναι η βάση για να μπορέσουμε με όλη την ζωή μας να ομολογήσουμε σε όλους τον Χριστό. Έχουμε παρατηρήσει και κάτι άλλο. Μέσα στην οικογένειά μας πολλές φορές, μέσα σε αυτόν τον κλειστό κύκλο, κάθε άλλο παρά Χριστό ομολογούμε, οτιδήποτε άλλο παρά Χριστό ομολογούμε. Και όταν είμαστε έξω, προσπαθούμε να ομολογήσουμε ή να επιδείξουμε την πίστη μας και την ευλάβειά μας και την προσήλωσή μας στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Συμβαίνει και αυτό. Εάν δεν ομολογήσω τον Χριστό στους ανθρώπους που ζουν δίπλα μου, εάν δεν ομολογήσω τον Χριστό με τον τρόπο μου, με τον σεβασμό μου, με την τιμή, με την ιερότητα, τον ίδιο τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, θα μπορέσω να ομολογήσω τον Χριστό στους άλλους τους ανθρώπους? Και αν αυτό το κάνω, θα είναι ομολογία? Εάν δεν ομολογώ τον Χριστό στα ίδια μου τα παιδιά, τα οποία μεγαλώνουν δίπλα μου, θα μπορέσω στους άλλους τους ανθρώπους να ομολογήσω τον Χριστό? Θα μπορέσω αυτό να το κάνω? Και βέβαια το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα ίσως είναι, το οποίο το βλέπουμε και σαν μια τραγική και οδυνηρή κατάσταση, είναι το ότι από τη στιγμή που δεν ομολογήσαμε στα ίδια μας τα παιδιά Χριστό, βλέπουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Αυτό λοιπόν είναι η πρώτη αιτία. Δεν έχουμε τον Χριστό πάνω από όλους και πάνω απ' όλα. Και ο λόγος δεν είναι σκληρός του Κυρίου, ο λόγος είναι αληθινός. Η δεύτερη βαθιά αιτία είναι ο φόβος που έχουμε για τον Σταυρό του Χριστού. Έχουμε έναν φόβο για τον Σταυρό. Δεν σηκώνουμε εύκολα τον Σταυρό. Δεν δεχόμαστε εύκολα τον Σταυρό. Δεν αντέχουμε τον Σταυρό. Δεν αντέχουμε να βγούμε από το θέλημά μας. Δεν αντέχουμε το ξεβόλεμά μας. Δεν αντέχουμε. Είναι ποτέ δυνατόν να ομολογήσουμε τον Χριστό χωρίς να έχουμε σηκώσει τον Σταυρό? Πολλοί από εμάς είμαστε εκείνοι οι οποίοι ζητούμε την Ανάσταση χωρίς Σταυρό. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να φτάσουμε στην Ανάσταση. Οι Άγιοι μας σήκωσαν τον Σταυρό και ομολόγησαν τον Χριστό σε όλους. Ας θυμηθούμε στα συναξάρια, στους γονείς. Πολλές φορές το παιδί τράβηξε στην αγιότητα και στο μαρτύριο τους γονείς, που μπορεί να ήταν σκληροί ειδωλολάτρες. Πόσα τέτοια περιστατικά συναντούμε στη ζωή των Αγίων Μαρτύρων, στη ζωή των Αγίων μας. Και πολλές φορές τα παιδιά τράβηξαν στον Σταυρό, πάνω στον Σταυρό, στη σωτηρία τους γονείς, και πολλές φορές οι γονείς τα παιδιά. Και αυτό είναι η δυνατότερη ομολογία πίστεως.
οι Άγιοι μας σήκωσαν τον Σταυρό, αγάπησαν πάνω από όλους και από όλα τον Χριστό και έτσι τον ομολόγησαν με όλη τους την ύπαρξη.

Περάσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, και στο Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων Πάντων. Το σου των έχοντες περικείμενον ημίν νέφος μαρτύρων. Φράση από την προς Εβραίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στην οποία θα σταθούμε. Στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα ακούσαμε τον Κύριο να μιλά για ομολογία. Και βέβαια η ομολογία δεν είναι εύκολο γεγονός. Είναι ένα δύσκολο γεγονός, και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος έρχεται να μας δείξει ότι έχουμε πλήθος νέφος ομολογητών της πίστεως. Είναι ένα δύσκολο γεγονός, αλλά κατόρθωτο δεν είναι. Γιατί? Γιατί όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται όχι μόνο με τα λόγια, αλλά με την όλη ζωή και παρουσία του, να ομολογήσει τον Χριστό, αυτό γίνεται πάντοτε με τη δική του την προσπάθεια και με τη χάρη του Θεού. Ο Μέγας Βασίλειος στεκόταν πάντοτε στην προσπάθεια του ανθρώπου. Θεωρούσε ότι η προσπάθεια του ανθρώπου είναι ένα πολύ δυνατό γεγονός, το οποίο όμως θα έπρεπε να σμίξει με την προσευχή, θα έπρεπε να σμίξει με την μυστηριακή ζωή, με την πνευματική ζωή, με τον Χριστό, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ομολογήσει, η παρουσία του ανθρώπου να γίνει ομολογία πίστεως στο Χριστό. Έρχονται λοιπόν οι Άγιοι εκείνοι, οι άνθρωποι εκείνοι που δοκιμάστηκαν στο καμίνι των θλίψεων. Και βλέπουμε Αγίους της Παλαιάς αλλά και της Καινής Διαθήκης. Είναι τα της ευσεβίας αρχέτυπα. Το πλήθος των Αγίων που έχουμε ουσιαστικά μαρτυρεί την δύναμη της πίστεως. Τους Αγίους αυτούς, οπλίτες, ο Απόστολος τους παρουσιάζει ως υποδείγματα υπομονής. Σε ποιους τους παρουσιάζει? Στους χριστιανούς Ιουδαίους, οι οποίοι πέφτοντας μέσα στο καμίνι, στον καύσωνα των θλίψεων, είχαν γίνει μεμψίμηροι. Είχαν αρχίσει να γκρινιάζουν για τις θλίψεις αυτές. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος παρομοιάζει τους μάρτυρες σαν ένα νέφος περικείμενον, δηλαδή που μας περιβάλλει από παντού. Είμαστε, θα λέγαμε, μέσα στην Εκκλησία περικυκλωμένοι από μάρτυρες της πίστεως, από ομολογητές της πίστεως, από ανθρώπους οι οποίοι όχι απλά μιλούσαν για την πίστη, ζούσαν την πίστη, και η πίστη έγινε και πράξη και στάση ζωής και λόγος και τα πάντα. Η πίστη έγινε ομολογία. Ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Κύριος, δεν παρουσιάζεται μόνο στην Παλαιά, στην Καινή Διαθήκη, αλλά και στην Παλαιά. Κατά τους πατέρες της Εκκλησίας μας έχουμε πολλές φορές την παρουσία του άσαρκου λόγου. Πολλές φορές παρουσιάζεται ο Κύριος. Ο Απόστολος Παύλος γράφει πως έπινον εκ της πνευματικής ακολουθούσης πέτρας, η δε πέτρα είναι ο Χριστός. Γιατί το λέει αυτό? Για την γνωστή ταλαιπωρία των Ισραηλιτών στην έρημο, τους οποίους με ποικίλους τρόπους ο Θεός συνοδεύει, σκεπάζει, προνοεί και προστατεύει, τους έδωσε τροφή, τους σκέπασε με την εφέλη, τους ξεδίψασε με νερό που βρήκε από πέτρα. Και λέει ο Απόστολος, η πέτρα είναι ο Χριστός. Εκείνος που ενεργούσε μέσα στην έρημο όλα αυτά τα σημεία, είναι σημεία της παρουσίας του, είναι ο Χριστός. Αργότερα και στους τρεις παιδες που τους βλέπουμε, τους συναντούμε μέσα στο καμίνι της φωτιάς, ο τόκος της Θεοτόκου διεσώσατο. Ο τόκος της Θεοτόκου διεσώσατο.
Κατά την ερμηνεία των πατέρων της Εκκλησίας μας, ο άγγελος που τους δρόσιζε ήταν ο Χριστός. Ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Ο ίδιος ο Κύριος. Ο Λόγος του Θεού παρουσιάστηκε στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά τον είδαν μόνο εκείνοι οι οποίοι ήταν καθαροί στη διάνοια. Είχαν μία καθαρότητα, όπως ήταν οι δίκαιοι και οι προφήτες. Αυτό τονίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ο προφήτης Δανιήλ, οι Επτά Μακαβαίοι, οι Τρεις Παίδες ο Ιώβ, οι προφήτες, αλλά και όλοι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, έδωσαν την μαρτυρία τους για τον Θεό, έχοντας ενισχυθεί από την παρουσία του Χριστού. Και βέβαια, στην Καινή Διαθήκη, πώς λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, νέους και παλαιούς έχουν μαργαρίτες, αλέν απάντων το κάλος. Δηλαδή, έχουμε πολλούς νέους και παλαιούς και νέους, και πριν από την παρουσία του Κυρίου, την γέννηση του Κυρίου, την σάρκωση του Κυρίου και μετά την σάρκωσή του, έχουμε πολλούς παλαιούς και νέους μαργαρίτες, των οποίων η ομορφιά είναι ίδια. Η ομορφιά, η ωραιότητα είναι ο Χριστός. Ας θυμηθούμε τον Άγιο Στέφανο, τον Πρωτομάρτυρα, τους Αποστόλους, αναρρύθμιτους αθλητές της πίστεως, σε αυτόν τον αγώνα της μαρτυρίας τους για την αλήθεια. Ενισχύθηκαν όλοι αυτοί, ενισχύθηκαν από τον σαρκωμένο, από τον σταυρωμένο, τον αναστημένο Ιησού Χριστό. Μας το λέει αυτό για να καταλάβουμε τη σύνθεση της πίστεως και για να διαπιστώσουμε την δύναμη της πίστεως. Όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται, όταν ο άνθρωπος παλεύει, όταν ο άνθρωπος προσπαθεί, όταν ο άνθρωπος αγαπά και λατρεύει τον Χριστό, τότε ο τρόπος της ζωής του έρχεται και ενώνεται με αυτή την χάρη του Παναγίου Πνεύματος, την αγάπη του Θεού και Πατρός, την παρουσία του Υιού και Λόγου, και μας δίνει αυτό το αποτέλεσμα της ομολογίας. Όλοι τους είχαν αναφορά τον Χριστό, κέντρο τους τον Χριστό, καρδιά τους τον Χριστό, και γι' αυτό ο λόγος τους, η πράξη τους, οι σχέσεις τους με τους άλλους τους ανθρώπους, η παρουσία τους, η εργασία τους, η καθημερινότητά τους, τα πάντα ήταν Χριστός. Τα πάντα Χριστός. Οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι βλέποντας αυτόν τον αγώνα των μαρτύρων, των ομολογητών της πίστεως, βλέπουμε τον αγώνα τους, βλέπουμε τα μαρτύριά τους, εκείνο το οποίο πολλές φορές δεν βλέπουμε είναι η παρουσία του Χριστού, ο οποίος βρίσκεται κοντά τους την ώρα του μαρτυρίου. Ας θυμηθούμε, αυτό μας το αποκαλύπτει στο βιβλίο των Πράξεων. Η μαρτυρική τελείωση, ο λιθοβολισμός του πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου, που ανοίγουν οι ουρανοί και βλέπει τον ίδιο τον Χριστό ο Άγιος. Αυτό συνέβη στη ζωή όλων των Αγίων Μαρτύρων. Μάλιστα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μας λέει ότι οι Άγιοι είχαν συμπαραστάτη και την Παναγία, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος που αγωνίζεται, και γι' αυτό δεν πρέπει να φοβάται τον Σταυρό, ο άνθρωπος που αγωνίζεται δεν είναι μόνος του και φτάνει στην ομολογία συνοδοιπορώντας με τον ίδιο τον Χριστό. Ας θυμηθούμε τους δύο μαθητές στην πορεία προς Εμαούς. Οι δύο μαθητές, Λουκάς και Κλεόπας. Αναφέρεται το όνομα του Κλεόπα σύμφωνα με την παράδοση, την ισχυρή παράδοση και του Αποστόλου Λουκά και Ευαγγελιστού. Εκεί λοιπόν
εξομολογούνται μετά από αυτήν την πορεία με τον Χριστό και την εμπειρία της Αναστάσεως που είχαν, ότι εκείνος πυρπολούσε τις ψυχές τους, τις καρδιές τους. Ας θυμηθούμε από πού έφυγαν οι δύο μαθητές. Έφυγαν από την Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ σημαίνει ειρήνη. Γιατί είναι ειρήνη η Ιερουσαλήμ? Γιατί εκεί είναι ο Σταυρός και η Ανάσταση. Γι' αυτό είναι η ειρήνη. Και εκείνοι απομακρύνονται, αλλά όταν συναντούν τον Χριστό και όταν πυρπολούνται οι καρδιές και μέσα στην καρδιά λιώνει αυτό το παγόβουνο της παρουσίας του θανάτου, της παγωμάρας του θανάτου, τότε οι δύο μαθητές με τις πυρπολημένες καρδιές επιστρέφουν στον πνευματικό στίβο, δηλαδή στον Σταυρό και στην Ανάσταση. Στην ειρήνη επιστρέφουν, δηλαδή στην Ιερουσαλήμ. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τους μάρτυρες. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με τους μάρτυρες. Είναι άνθρωποι, αλλά τους επισκιάζει η χάρη του Θεού. Τους συνοδεύει ο Χριστός. Και γι' αυτό φτάνουν στην ομολογία της πίστεως. Ο Ελεάζαρος, ο διδάσκαλος των Μακαβαίων, ονομάζεται από τον Ιερό Χρυσόστομο της Παλαιάς Πρωτομάρτης. Τονίζει την παρουσία του Κυρίου και στους μάρτυρες πριν τον ερχομό του. Ο της Παλαιάς Πρωτομάρτης. Δεν είχαν οι περισσότεροι από αυτούς. Άλλος ήταν γέροντας στην ηλικία, άλλοι ήταν νέα παιδιά, μικρά παιδιά, ακόμη και βρέφοι έχουμε μάρτυρες. Δεν ήταν δυνατοί στο σώμα. Δεν ήταν δυνατοί στο σώμα. Αλλά ήταν ισχυροί στην πίστη. Η φύση τους ήταν αδύνατη, αλλά η χάρις που τους είχε επισκιάσει ήταν δυνατή. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας παρατηρεί πως οι δοκιμασίες των μαρτύρων ήσαν πόνοι ερώτων, δηλαδή δοκιμασίες ανθρώπων που είχαν πληρωθεί από τον έρωτα για τον Θεό. Είχαν αυτό τον θείο έρωτα στην καρδιά, αυτός ο έρωτας τους ένωνε με τον Χριστό και γι' αυτό αψηφούσαν όλα τα εμπόδια. Έτσι λοιπόν συνειδητοποιούμε τι σημαίνει ομολογία πίστεως. Είχαν έρωτα, θείο έρωτα για τον Χριστό. Η αγάπη που είχαν, ο έρωτας που είχαν, γινόταν πίστη, δηλαδή εμπιστοσύνη, αφήνονταν στον Χριστό. Η πίστη είναι αγάπη και έρωτας για τον Χριστό και η αγάπη και ο έρωτας για τον Χριστό γίνεται εμπιστοσύνη. Η πίστη, η αγάπη και η αγάπη, η πίστη. Και γι' αυτό αψηφούσαν και τους πόνους και τα μαρτύρια και με κάθε τρόπο ομολογούσαν την πίστη τους, την αγάπη τους και τον έρωτά τους. Ο Αββάς Ισαάκος Σύρος μας λέει κάτι σπουδαίο, πως μάρτυρες δεν είναι μόνο εκείνοι που έδωσαν το αίμα τους για τον Χριστό, αλλά είναι και εκείνοι που στην κυριολεξία μαρτύρησαν για να τηρήσουν τον Λόγο Του, για να ζήσουν το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό κάθε εποχή έχει τους μάρτυρές της. Γι' αυτό κάθε εποχή έχει τους ομολογητές της πίστεως. Δεν υπάρχει εποχή που ο Θεός να μείνει αμάρτυρος. Κάθε εποχή έχει τους μάρτυρες. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν έρχεται να μας δείξει πως εάν ο άνθρωπος ερωτευτεί, αγαπήσει, πιστέψει, λατρέψει με όλο το είναι του τον Χριστό, θα ενωθεί με τον Χριστό, θα χαριτωθεί από το Πνεύμα το Άγιο, θα τραφεί από την αγάπη του Θεού και Πατρός, και ο άνθρωπος αυτός θα μπορεί να υπερβεί κάθε εμπόδιο, κάθε δυσκολία. Και υπερβαίνοντας εμπόδια και δυσκολίες και μέσα στην πορεία της ζωής του, το κάθε τι θα είναι
ομολογεί απίστεως το κάθε τι της ζωής του θα είναι και θα γίνεται προς δόξαν Θεού. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε εν Κυρίω.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 18. Οι ουρανοί διηγήσονται δόξαν Θεού, ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα, και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώσιν. Ουκ εισί λαλιέ, ουδε λόγοι, ον ουχή ακούονται εφωνέ αυτών. Εισπάσαν την γην εξήλθε ο φθόγκος αυτών, και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού, και αυτός ως νυμφίος εκπορευόμενος εκπαστού αυτού, αγκαλιάσεται ως γίγας δραμήν οδόν αυτού. Απ' άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού, και το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού, κι ούκα στην ως αποκριβέσεται της θέρμης αυτού. Ο νόμος του Κυρίου άμωμος επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστή σοφίζουσα νήπια. Κυρίου ευθέα εφραίνοντα καρδίαν, η εντολή Κυρίου τηλαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος Κυρίου αγνός διαμένων εις αιώνα αιώνος. Τα κρίματα Κυρίου αληθινά, δε δικαιωμένα επί το αυτό, επιθυμητά υπέρ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν, και γλυκύτερα υπέρ μέλη και κυρίων, και γάρο δούλο σου φυλάσει αυτά. Εν το φυλάσιν αυτά ανταπόδοσης πολύ, παραπτώματα της συνήση εκ των κρυφίων μου καθάρισον με, και από αλωτρίων φύσε του δούλου σου, εάν μη κατακυριεύσωση, τότε άμωμος έσομαι και καθαριστήσομαι από αμαρτίας μεγάλης, και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου διαπαντός, Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου.

0: Ψαλμός 18. Εις το τέλος. Ψαλμός του Δαβίδ. Οι ουρανοί, με την αρμονία και το κάλος τους, διηγούνται σε κάθε άνθρωπο την δόξα και την σοφία του Θεού. Ο ουρανός, που σαν στέρεος θόλος περιβάλλει την γη, διακηρύττει ότι είναι έργο του παντοδύναμου και πάνσοφου δημιουργού. Κάθε ημέρα βροντοφωνεί στην επόμενη ημέρα και κάθε νύχτα αναγγέλει στην άλλη νύχτα την γνώση για την ύπαρξη του απειροτέλειου δημιουργού. Οι λόγοι τους οποίους διαλαλούν οι ουρανοί δεν είναι σιωπηλοί λόγοι από εκείνους των οποίων οι φωνές δεν ακούονται παντού. Τουν αντίον, σε ολόκληρη τη γη εξήλθε και ακούγεται η φωνή τους. Έφτασαν και στα πέρατα της οικουμένης οι λόγοι τους. Ο Θεός, το φως του απρόσιτον, έκαμε τον ήλιο ιδιαίτερο ενδιέτημά του. Τον διατάσσει να ανατέλει λαμπρός σαν νυμφίος, που εξέρχεται λαμπροστολισμένος από τον ηφικό του θάλαμο. Σαν γίγαντας και ακούραστος δρομέας, με αγαλίαση και χωρίς ποτέ να αποκάμει διαμέσου των αιώνων, διατρέχει κάθε μέρα τον από ανατολών έως δυσμών δρόμο του. Από το ένα άκρο του ουρανού γίνεται η έξοδός του και στο άλλο άκρο του ουρανού τελειώνει η πορεία του. Και δεν υπάρχει κανείς ο οποίος θα μπορέσει να διαφύγει την θερμότητά του. Παραπάνω όμως από τα μεγαλεία που διηγούνται οι ουρανοί, υπάρχει ο νόμος του Κυρίου, ο άμεμπτος, ο οποίος επιστρέφει πλανόμενες ψυχές στον δρόμο της σωτηρίας, στον δρόμο του Θεού. Οι εντολές του Κυρίου που υπάρχουν μέσα σε Αυτόν είναι αληθινές και πιστές, γεμάτη σοφία, ικανές να αναδείξουν σοφά και αυτά ακόμα τα νήπια. Οι εντολές του Κυρίου είναι αληθινές και τέλειες, εφραίνουν την καρδιά εκείνου που τη στηρεί, σκορπίζουν μέχρι των πλέον μακρινών περάτων άπλετο το φως και φωτίζουν τους οφθαλμούς των ανθρώπων. Το ιερόν δέος που διεγείρει στις καρδίες των ανθρώπων ο νόμος του Κυρίου και ο ευλαβής φόβος είναι αγνός, ανώθευτος από την πλάνη. Έχει αιώνια ισχύ και κύρος. Οι κρίσεις και οι αποφάσεις του Κυρίου που περιέχονται σε Αυτόν είναι αληθινές και επιμαρτυρούνται ως δίκες διαμέσου των αιώνων. Τα λόγια του Κυρίου για τους καλοπροαίρετους ανθρώπους είναι επιθυμητά περισσότερο από τον χρυσό και από πλήθος πολυτίμων λίθων. Είναι γλυκύτερα από το μέλι και από την κυρίθρα. Εγώ δοκίμασα την γλυκύτητά τους, διότι ο δούλος σου, Κύριε, θα φυλάξει αυτά τα κρίματά σου. Όποιος τα φυλάσει θα έχει μεγάλη ανταπόδοση και αμοιβή. Αδύνατον όμως είναι να τηρήσει κανείς ολόκληρο τον νόμο. Ποιος μπορεί να γνωρίσει τα παραπτώματα στα οποία και χωρίς να το θέλουμε υποπίπτουμε? Από τα απόκρυφα αυτά παραπτώματα που εγώ ίσως δεν τα γνωρίζω και ούτε θέλω ποτέ να έλθουν σε δημοσιότητα, Κύριε, καθάρισόν με. Και από ξένα προς τον νόμο σου αισθήματα και έργα, προφύλαξε εμένα των δούλων σου. Εάν αυτά δεν με κυριεύσουν, τότε εγώ θα είμαι άμεμπτος και έτσι θα διατηρηθώ καθαρός από μεγάλες πτώσεις. Τότε θα είναι ευχάριστη και σε σένα και ευπρόσδεκτη η λόγη της προσευχής μου και η ευλαβή σκέψης και η ιερή πόθη της καρδιάς μου θα είναι σαν θυσία ευπρόσδεκτη και παντοτινή ενώπιόν σου. Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑ.
5: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
4: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
5: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
6: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
9: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
6: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
9: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
6: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
9: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
6: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
10: Ώρα Ελλάδος 6.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
1: Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και εσκήνωσον εν ημίν, εκαθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίω Πνεύματι και Νίκαι και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστιτε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψη και ίεσαι της ασθενείας ημών εν εγγενού ονόματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίω Πνεύματι και Νίκαι και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών ο εν της ουρανίας, αγιάστητο το όνομά σου. Ήρθε το η Βασιλείο, η γεννήθη του θέλημά σου βαναγεπαιδίσκη. Ανάρτων ημών των επιούσων ω ημίν σήμερα. Και άφεσε με τα φιλήματα ημών και η μισή φίλη με τι φιλέτε ημών. Μίση εν έγκυση μα πειρασμών, αλλά ρίσε ημά από το πονηρό.
1: Ο Χριστού έστει η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο. Νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίω Πνεύματι και Νίκαι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο Θεό ημών. Ως αγαπήτατος κοινωματός Κύριε των δυνάμεων, επί υποθή και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυρά σου Κυρίου, η καρδία μου και η ίσταραξη μαλλίας με Θεόν ζώντα και γαροστρωθεί εν έβρανε αυτού η οικίαν και τριγων ουσίαν εαυτή, η οθήση ήταν ουσία αυτής, ο θυσίας τηρία σου Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύσουν και ο Θεός μου, μακάρι η κατεκόνηση εν το οίκος σου εις τους αιώνας των αιώνων έσους είσαι, μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάς την καρδία αυτού διέθετο εις την κυλαγλυφμάς τον απανέθετο. Κύριε ευλογίας των σωματιωτών, πορεύσε δυνάμεις της δυνάμειν, οθήσε το Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμειν, εισάκουσε την προσευχή μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερέσπιστα ημών, ήδη ο Θεός και επίβρεψε στους βρόσμων οριστούς. Ότι κρίσανε μέρα μία της βλέσης υπέρ χιλιάδας. Εξελεξάμεν παραρρυπτίστεν το οίκο Θεού μάλλον οι οίκοι μες και ονομάς μαρτωλών. Ότι έλεος και η αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξανος. Κύριος ο στηρίζεται κατά της παρεδομένης στην ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζουν επίσε. Ευδόκιζες Κύριε την γίνη σου, απέστρεψες μαλουσίαν Ιάκωβ. Αφήκας τις ανομίες του λαού σου, εκάλυψες πάσας της αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσες πάσας την γίνη σου, απέστρεψες βρυγής θυμού σου. Έπισψον ημάς ο Θεός ο σωτηρίων ημών και απόρριψον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ήδη ετενείς ο γιος σου πηγενεάς γενεάν. Ο Θεός επιστρέψες ο όσης ημάς και ο λαός εκραντήσεται πίση. Δείξον ημίν Κύριε του ελέος και του σωτηρίων σου δώσ' ημίν. Ακούσουμε τη λαλήση ενημή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση η ειρήνη είναι επί των λαών αυτού και επί τους ουσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας κρατήγεν από αυτών. Πλήνε και στον φοβόμενον αυτών ο σωτηρίων αυτού κατασκηνώσε δόξαν αντικεί ημών. Έλεος και η αλήθεια συνείδης αντικείωσιν και η ειρήνη καταφύγησαν. Αλήθεια έχεις γης ανέτηλε και δικαιοσύνη και ουρανό διέκυψε. Και γαρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γημόντος γραφών αυτής. Δικαιοσύνη είναι όποιον αυτό που πορεύσεται και θύσει ίσο των λιβμάτων αυτού. Κλείνον, Κύριε, του ούσου και επακουσόν με το πτωχός και πένει σημεί εγώ. Φύλαξον ψυχή μου ότι όσοι όσοι μίσος ο τέλος ο Θεός μου τον ελπίζονται πίσε. Ελέησον, Κύριε, την προσοχή γράψου μου όρη την ημέρα νεφρανών την ψυχή του τέλους την προσοχήρα την ψυχή μου. Ότι σε Κύριε Χριστός και πήγες και πολύ ελέος πας ψυχαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και προσεφανείται εις Θεός μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και καρξαυρώσε ότι επικουσάς μου. Που και στον ομοίως ενθείς, Κύριε, και ούκατσε κατά τα έργα σου. Πάνω το έθνος σου επίησες. Ήξους και προσκυνήσουν ο ποιός, Κύριε, και δόξα σου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια σε ή Θεός μόνος. Οδήγησό με κύρον διοδός και πορεύς μια αλήθεια σου εφρανθεί το η καρδία μου, το φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ Κύριε Θεός με όλη καρδία μου και δόξα σου το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεος με καπέμε και ερίζω την ψυχή μου εξάκουτα. Ο Θεός παράνομη επανέσει την επέμε και στην ουή κρατέων ζήτησα ψυχή μου και ο προθυντός των ποιων αυτών. Και σε Κύριε ο Θεός μου, Κύριε και λέει ήμαν μακροθυμός και πολύ έλεος και αληθινός. Επίβλεψον επέμε και λέει ισόν με το στο κράτος πετήσκιος ως ονείας πετήσκησου. Πείσου με τέμου σημείνους αγαθών και είδε το σαν ημίσο τους μη συνθήτως ανώτης γύρω βοηθήσας μου και παρακαλέσας μου. Πείσου με τέμου σημείνους αγαθών και είδε το σαν ημίσο τους μη συνθήτως ανώτης γύρω βοηθήσας μου και παρακαλέσας μου. δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και Άγιο στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ευλογητός Ι Χριστέ ο Θεός ημών. Ο πανσόφος σας αλλοιείς αναδείξας. Καταπέμψας αυτοί στο Πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη εισαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων να μην. Ο δι ημάς γεννηθείς παρθένο και σταύρος είναι που μείνεις αγαθέ. Ο θανάτων των θάνατος κυλεύσας και έγερσιν δείξας ως Θεός. Η παρήδη σου έβλασε στη χειρή σου. Δείξον η φιλανθρωπία σου λεήμων. Δέξιν ειδικούσα σε θεότοκον πρεσβεύουσαν υπέρ ημών. Και σώσος δηρημών να οπενδυσμένων. Η διαπαραδόηση μας εις τέλος δια το όνομα σου του Άγιου. Και μην διασκεδάσει διαθήκη σου και μη άποψη στο ελαιός εφημών. Δια Αβραάμ τον ηγαπήμεν πιστεί Ισαάκ τον δούλες και Ισραήλ των Αγίων σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και αείασε της ασθενείας ημών εν εκείν του ονόματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών ου εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου πάνω και επί της γης, λάρτων ημών των επιούσαντος ημίν σήμερον, και άφεσαι μην το χλήματα ημώνος και ημί σοφία μην εις φελετές ημών, και μη εις ενέγκες ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρό.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δυνάμεις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ότε καταβάστας γλώσσας συνέχεια, διεμέριζεν έθνη ο ύψης, τος ότε του πυρώστας γλώσσας διένει, μένει συνότητα πάντα σε κάλεσε, και συμφώνως δοξάζομαι το Πανάγιον Πνεύμα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, ο εν πάντη καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επίγης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέφυλαχνος, ο τους δικαίους αγάπων τους μαρτύρους ελέον. Ο πάντας καλόν με σωτηρία νη της Επαγγελίας, ο μέλλον των αγαθών. Αυτός, Κύριε, προσχήμων, η ώρα ταυτή της συνδεύξης και ήθινα τη ζωή νημών μπροστά στην δουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίες, όντας σώματα άγνης, όντας λογισμός γερότος, όντας ενίας κάθαρον. Και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Ήχησον ημάς αγίοι σου, Αγγέλη, συνά την παρεμβολή αυτών προρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απρόσιτος οδόξης ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρικείο και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η δημιότερα του χειρουβήμ και ενεξωτέρα να συγχωρήσει σε ροφήν την αδιάφθορος νέων λόγων τεκούσαν την όντως θεότοπον σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Θεός, κηρύσσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελή μας και άθλη της παρουσής ώρας αγαγών ημάς. Ενή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων η ληστή την εις τον παράδεισο να το ποιήσας είσοδον. Και θανάτων των θάνατων όλες σας ηλάστητη, ημίν της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου, ημάρτω μεν γάρ και νομίσαμεν. Και ουκές μεν άξια αρετά όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθμεν της ελίμας των καρδιών ημών. Αλκετεύομεν συν ανήκαστον αγαθότητα αφήσε ημών, Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου. Και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών. Εξελού ημάς του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσαν τους αρχικών ημών φρόνημα και να τον παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δε εσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εις ακολουθείς προστάγμασιν εις νεόνιον ανάπαυση κατατίσομεν θα πάντων εστί εφρενωμένων η κατοικία σιγαριώτος αληθινή αφροσύνη και αγαλία στον αγαπώτων σε Χριστό Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε ο Θεός η ελπίσιμον Κύριε δόξα.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, εσ πρεσβείες της Πανακράτου, ο εν είδη πυρήνων γλωσσών, το Πανάγιον αυτού πνεύμα κατεπέμψας επί των Αγίων, αυτού μαθητών και Αποστόλων, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, εσ πρεσβείες της Πανακράτου και Παναμώμου Αγίας, αυτού Μητρός, επικεκλημένης πορταϊτής, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωάκημ και Άνης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ιλαρίωνος, Ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων, Ατάλου, Ανούβ και Φώτα, των Αγίων Ενδόξων Παρθένων Μαρτύρων, Κυρίας, Βαρερίας και Μαρκίας, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Γελασίου, του Εναγής Πατρός Σιμών Κλαβδίου, Επισκόπου Γαλλίας, όν και τη μνήμη επετελέσαμε και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτερος κινήσομεν και προσπέσομεν Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτερος κινήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτερος κινήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί του Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον Κύριο Θεός με μεγάλην της φόρδα. Εξομολόγηση είναι μεγαλοπρέπεια εν ενελήσω αναβαλόμενος φως εις ημάτων. Εκτείνον εν ουρανών εις εδέρην εστεγάζον εν είδηση τε υπέρ ο αυτού. Ότι θυσνεύθηκεν επίβασιν αυτού ο περίπατον επί πτέρυγων ανέμων. Επί όλους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτής οπληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άφησος εις ημάτων περιβόλαιν αυτού επί των ουραίων στήσων τη γίδατα. Απ' επιτιμήσει όσου φεύσουνε από φωνής βρουντής ότι διάσωσε. Αναπαίνεσαι νωρί και ανταπαίνεσαι παιδί εις τον τόπο να θεμελίωσες αυτά. Όριον Θεού παρελεύσονται ουδέ επιστρέψεις καλύψει την γην. Ο εξ αποστέλων πήγασαν φάραξεν ένα μέσον των ωραίων λέξη δε είδατα. Ότι ούσοι πάντα τα τρία του άγρου προσέξω το αναγριή δίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μες μετρών τόσο συμφωνήν. Ότι ζων όρη των υπηρεών αυτού από καρπού των έργων σου πρότασε σε τεήγη. Ο εξ ανατέρων χωρίνη και την ισχυρή χρόνια δουλεία των ανθρώπων του εξ αβαγινάρτου νύχτη γη και ίνο έφερε την καρδία ανθρώπου. Του ήλαρ είναι πρόσωπον εν ελαίο και άρδο κρατεί εν ανθρώπου στηρίζει. Πόρτα στήσον τα ξύλα του πεδίου εκέδ λιβάνου ω εφίδευσα. Εκεί στρουθεί εν ουσεύσου στρουδίου η κατοικία γιατί αυτών. Όρη τα υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφύγη τη λαγωγή. Επί είσαι σε λίδινη κύρου ο ήλιο έχουν την δύση αυτού. Έθο σκότω και έγινε τον ήξεν αυτή διελεύσονται οι πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του άραπα και ζήτησε βέρα το Θεό βρόση είναι αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήχθησαν και ίσα μάνερα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται οι άνθρωπος επί του έργων αυτού και την εργασία αυτού έω ει πέρα. Όσο μεγαλύνει τα έργα σου, κυρία πάνω σοφία, επί είσα σε πληρώθηκε τη κτήσεώ. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και εύρη χώρο συγκύρευε τα όνο και στον ρυθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλήρια πορεύαν τετρακόν ο του σον έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσεβώ δοκό ειδούν την τροφή να φτάνει σε ευκαιρόν να το ζω αυτή η λέξουσιν. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληθυσών ευρυστότητο, αποστρέψαν του δέσου το πρόσωπο να ραθίσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουσιν και ει τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και κλείσει το κενή στο πρόσωπο τη γη. Ή το είδοξα κυρίω του αιώνα εφρατίζεται κυρίω επί τη έργη αυτού, που επιβλέπουν επί την και επί ιών αυτήν

0: υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εμπιστών Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του Ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ Ευσεβούς της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πιστικών των εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε λέησον.
0: Και πρεκφρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και

0: λέγει Κύριος πάντα έθνηση νύχθησαν άμα και συνάκτησονται άρχοντες εξ αυτών. Της αναγγελή ταύτα εν αυτίσιτε εξ αρχής της ακούστα ποιήσει ημίν. Αγαγέτωσαν τους μάρτυρας αυτών και δικαιωθήτωσαν και ακουσάτωσαν και είπατωσαν αληθή. Γίνεστε μη μάρτυρες και εγώ μάρτυς Κύριος ο Θεός και ο πες μου όν εξελεξάμι. Ειν αγνώτε και πιστεύετε μη και συνείτε ότι εγώ είμαι. Εμπρόσθε μου και γένετο άλλος Θεός και μετέ μου καίστε. Εγώ είμαι ο Θεός και ο καίστη πάρεξε μου ο σώζον. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα. Ονίδησα και ούκιν εν εμήν αλώτιος. Ημίσε μη μάρτυρες και εγώ μάρτυς λέγει Κύριος ο Θεός. Έτι απαρχής εγώ είμαι και ο καίστη εκ των χειρών με ξερούμενος. Ποιήσω και δις αποστρέψει αυτό που το λέγει Κύριος ο Θεός ο λυτρούμενος ημάς ο Άγιος Ισραήλ. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκουμε.
0: Δικαίων ψυχέ εν χειρή Θεού και ομοιάψετε αυτόν βάσανος. Έδοξαν αυθερμής αφρόνον τεθνάνε και ελογίστηκα πως εσύ έξοδες αυτόν και η αφήμα πορεία σύντριμα, η δε εισήν εν ειρήνη. Και γάρ εν όψη ανθρώπων η άγγολα στθώσει, η ελπίς αυτών αφανασίας πλήρης. Και ο λίγα παιδευθένες μεγάλα ευεργετηθήσονται, ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους σε αυτού. Ως χρυσόν εχών ευτηρίου εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πινθύρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη και εκρατήσουσιν λαόν και βασιλεύσει αυτών Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεπιθώδες επ' αυτούς ειρηνούσισαν ηλίθιαν και οι πιστοί εν αγάπη προσμενούσιν αυτό. Ότι χάρις και έλεος εν της σωσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκοπε.
0: Δίκαιη στον αιώνα ζώσει και εν Κυρίω μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παρά υψίστο. Δια τούτο λείψανε το βασίλειον της ευπρεπίας και το διάδειμα το κάλωσε Κύρος Κυρίου. Ότι τη δεξιάς και πάση αυτούς και το βραχίον η επερασποιεί αυτών. Λείψετε πανοπλία των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήσιν εις άμεναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιουσίνη και περιθύσετε κόρυθα ακρίσιν ανυπόκριτον. Λείψετε ασπίδα ακαταμάχητον οσιότητα, οξυνίδε απότομον οργήνης ρομφέαν. Συνεκπολεμήσει αυτό ο κόσμος επί τους παράφανας. Ορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξο των εχών επισκοπών αλούνται και εκ πετρεβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν η δόρ θαλάσσης, ποταμίδες συγκλήσους είναι αποτόμους. Αντιστήσετε αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψ εκρυγμίσει αυτούς και ερημώσει πάσαν την γη ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ούν βασιλείς και σύνετε, μάθατε δικαστε περά των γης, ενωτήσεστε οι κρατώντες πλήθους και οι γαυρωμένοι επιόχλης εθνών. Ότι εδόθη παρά Κυρίω η κράτηση ημίν, η δυναστεία παρά υψίστου.
2: Εξ όλης της ψυχής και εξ όλης

0: Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν της σφαίρα ταύτη αναμάρτη τους φυλακτινή ημάς. Ευλογήτως η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και δεδοξισμένον το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός Σου εφ' ημάς, καθάπευε λυπήσαμεν επίσε. Ευλογήτως η Κύριε, διδάξαμε τα δικαιώματά Σου. Ευλογήτως η Δέσποτα, συνετήσαμε τα δικαιώματά Σου. Ευλογήτως η Άγιε, φωτίσαμε τις δικαιώμασή Σου. Κύριε του ελαιός στον αιώνα τέρα το χειρός μη παρήδης. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: την απολύση των δουλών σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψην έθνων και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίω Πνεύματι και νύν και Άγιος εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστητι της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών εν εγγεν του ονόματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίω Πνεύματι, και νύν και Άγιε εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν εις ουρανείς, αγίαστητο το όνομά σου. Ερθέτω η Βασιλεία σου, γεννήθη ο θέλημά σου πάνω και πτυσγείς. Τον άρτον ημών τον επιούσον ως εμήν σήμερον, και άφεσε με τα πλήματα ημώνους και ημείς αφήγε με τις φελέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας πειρασμού, να ραρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η Βασιλεία και η δυνάμεις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός, ον πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία, πόλη ιερά, Μητροπόλη, ταύτη και το γέννη παντής αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Του τιμίου ατέραν το χερούβιμ και του ξωτέραν ασυγκρίτου σεραφείμ, την αδιάφθορο στην ονόγοντε κούσον, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρική, ο Κύριο, Αγίο, Πνεύματι και Νικία, εκ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Αγίε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών.

δόξα και πατεχνών Αποστόλων των Αγίων Ενδόξων και καλήν υπον μαρτύρων των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων

του Αγίου εν δόξου, ιερομάρτυρος Θεοδόρου του Εναγύρα, των Αγίων εν δόξου,

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλό σας βράδυ.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εστιατόριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Και πατέρας και επιμένας. Έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305,
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
0: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
0: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του Δημοτικού και του Γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο. Με τον Ηλία Λιαμή.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Χαίρετε αγαπητές ακροάτριες, αγαπητέ φίλοι της εκπομπής ΕΠΕΑ Διδαχής. Ξανά, εδώ, στους 91,2 μεγακύκλους των FM. Το ραδιοφωνό σου είναι συντονισμένο στον σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας. Στο μικρόφωνο Ηλίας Λιαμής, εδώ παρέα στο στούντιο, αυτό το απόγευμα του Σαββάτου, ξέρεις το πνεύμα της εκπομπής αυτής. Μια ματιά ρίχνει. Μια ματιά σε διάρκεια όση της επιτρέπει η διάρκεια της εκπομπής. Αυτά τα 23, τα 24 λεπτά. Όντως, ακούγονται πολύ λίγα για να μπορέσει κανείς να πει ότι έδωσε έμφαση ή εμβάθυνε στην περικοπή της εκάστοτε Κυριακής που ακολουθεί. Πάντα όμως, πάντα όπως ξέρεις, υπάρχουν εκείνα τα σημεία τα οποία λιγάκι αλλάζουν το σκηνικό από τα πολλά και τα μεγάλα που ακούγονται για κάθε περικοπή. Είναι αλήθεια, όπως πολλές φορές σου έχω εξομολογηθεί από αυτό το μικρόφωνο, πως το θέμα της εκπομπής αυτής έγινε η αφορμή να πέφτει το μάτι μου σε κρυμμένες, θα έλεγα, πτυχές του Ευαγγελικού Λόγου. Πτυχές που μπορεί εκ πρώτης όψης να μην δίνουν αφορμή για πολύ μεγάλο και, θα έλεγα, εντυπωσιακό κήρυγμα. Είναι όμως κάποιες έτσι γωνίτσες του Ευαγγελικού Λόγου που ευθέως έρχονται και μας υπενθυμίζουν, μας επισημαίνουν, μας συνδέουν με καταστάσεις εδώ, του σήμερα, του καιρού μας και του τόπου μας. Αύριο η Κυριακή των Αγίων Πάντων. Πάντα ξέραμε από μικρή πως η αυριανή Κυριακή έρχεται να τιμήσει όχι μόνο τους γνωστούς Αγίους αλλά και όλους εκείνους οι οποίοι είτε λόγω ιστορικών συνθήκων είτε λόγω της πολύ διαδεδομένης τάσης των Αγίων της Εκκλησίας μας για αφάνεια δεν βρίσκονται καταγεγραμμένοι στους επίσημους, να το πω έτσι, καταλόγους της Εκκλησίας. Δεν τιμώνται. Δεν είναι καν γνωστοί. Ξέρουμε όμως. Ξέρουμε πως οι κατάλογοι του ουρανού είναι γεμάτοι από υπάρξεις τις οποίες ο κόσμος δεν γνώρισε και όπως λέει κάποια στιγμή και ο λόγος του Αποστολού Παύλου ίσως και ο κόσμος να μην ήταν άξιος για αυτούς. Ανθρώπους που πέρασαν από τη ζωή αυτή κανείς δεν τους έδωσε σημασία. Ανθρώπους αφανείς, ταπεινούς. Ανθρώπους που πολλές φορές δεν τους έπιανε το μάτι σου όχι για αγίους αλλά ούτε καν για φυσιολογικούς. Κάποιους, όπως αυτοί που η Εκκλησία ονομάζει κατά Χριστόν Σαλούς, όπου έφυγαν από τη ζωή αυτή μέσα στην περιφρόνηση, μέσα στην κατακραυγή, μέσα στην κοροϊδία, και ήταν εκείνοι που κράταγαν ζωντανό τον Λόγο του Χριστού, τον Λόγο που αποτελεί επίλογο της σημερινής περικοπής, όπως θα σου διαβάσω σε λίγο. Αυτοί οι έσχατοι, οι τελευταίοι του κόσμου, που στη Βασιλεία των Ουρανών θα εισέλθουν πρώτοι. Αξιωνόμαστε κάποια στιγμή αυτής της αφάνειας να λάβουμε γνώση και γεύση. Είναι πολλές οι φορές όπου ένας τάφος ανοίγεται, όπου μια ανασκαφή γίνεται, όπου κάποιο όραμα παρουσιάζεται σε έναν ταπεινό δούλο του Θεού και μέσα από μια έτσι υπερφυσική αποκάλυψη οδηγείται κάποιος να σκάψει κάπου και να ανακαλύψει έναν τάφο άγνωστο από τον οποίο όμως τόσες και τόσες φορές έχει αναβλήσει ένα υπερκόσμιο άρωμα, ένα μύρο
ενώ του ανθρώπου του οποίου τα οστά έχουμε ενώπιόν μας δεν γνωρίζουμε ούτε καν το όνομά του. Αυτή είναι η εκκλησία μας, αυτό είναι το μεγαλείο της, αυτό είναι το φρόνημα των Αγίων της που θέλησαν να ζήσουν στις παρυφές της ανθρώπινης δόξας. Αντιστάθηκαν στα μεγαλεία, ενώ πολλοί από αυτούς μπορούσαν να τα κατακτήσουν και εύκολα, είτε λόγω της νοητικής τους ικανότητας, είτε λόγω της δυνάμεώς τους να συνεγείρουν τα πλήθη. Όλοι αυτοί προτίμησαν του Χριστού το παράδειγμα, να ταχθούν υπέρ των αδυνάτων, όχι όμως στα λόγια, να γίνουν σαν και αυτούς. Γιατί νομίζω ότι κατεξοχήν αυτό είναι το μήνυμα της σημερινής περικοπής. Είναι γεμάτα πλέον τα δελτία ειδήσεων και οι οθόνες από κηρύγματα υπέρ των αδυνάτων και των αξιοπαθούντων. Φιλανθρωπικές κινήσεις από επωνύμους γίνονται, πολιτικοί μπροστά σε πόντιουμ με μικρόφωνα και κάμερες κόπτονται υπέρ ανθρώπων των οποίων τα βάσανα ούτε καν αυτοί που μιλούν τα έχουν μυρίσει ποτέ. Μέτρα και άλλα μέτρα διαρκώς, προερχόμενο όμως από ανθρώπους που έχουν χάσει από καιρό την ικανότητά τους να νιώθουν τι σημαίνει πόνος, τι σημαίνει φτώχεια, τι σημαίνει απελπισία, τι σημαίνει να σκέφτομαι σοβαρά να τελειώσω εγώ ο ίδιος τη ζωή μου. Ίσως γι' αυτό τα πολλά τα μέτρα δεν αποδίδουν. Ίσως γι' αυτό όλα μοιάζουν αναποτελεσματικά. Έχει χαθεί η ικανότητα των ανθρώπων να δένονται ψυχικά, συναισθηματικά, πνευματικά με τον αδελφό τους. Ακόμα και όταν η λογική, τα νούμερα να το πω έτσι, βοούν ότι αν συνεχιστεί έτσι ο κόσμος αυτός δεν έχει μέλλον, γιατί με τα λόγια ποτέ η ανθρώπινη απληστία δεν υποχώρησε. Ακόμα και τώρα, λες και έχει τυφλώσει το πάθος, τα τόσα πάθη, την ψυχή των ανθρώπων και δεν βλέπουν ότι η μοναδική λύση είναι να προσπαθήσει τουλάχιστον ο ένας να μπει στη θέση του άλλου. Χάσμα μέγα πλέον χωρίζει αυτούς που διοικούν από αυτούς που διοικούνται. Αυτό το χάσμα έρχεται να γεφυρώσει η Εκκλησία και η Ορθόδοξη πίστη σε αυτή την υπέρβαση

είπε ο Κύριος στους μαθητές του. Όποιος ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους ότι ανήκει σε μένα, θα τον αναγνωρίσω και εγώ για δικό μου μπροστά στον ουράνιο πατέρα μου. Όποιος όμως με απαρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον απαρνηθώ και εγώ μπροστά στον ουράνιο πατέρα μου. Όποιος αγαπάει τον πατέρα του ή τη μάνα του παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Και όποιος αγαπάει τον γιο του ή τη θυγατέρα του παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Επίσης, όποιος δεν παίρνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Μίλησε τότε ο Πέτρος και του είπε, «Να, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Τι θα γίνει με μας;» Και ο Ιησούς τους απάντησε, «Σας βεβαιώνω πως εσείς που με ακολουθήσατε, όταν θα καθίσει ο Υιός του ανθρώπου στο μεγαλόπρεπο θρόνο του, στον καινούριο κόσμο, θα καθίσετε κι εσείς σε 12 θρόνους για να κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Και όποιος άφησε σπίτια ή αδελφούς ή αδελφές ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή χωράφια για χάρη μου, θα πάρει 100 φορές περισσότερα και θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Πολλοί θα βρεθούν από πρώτοι τελευταίοι και άλλοι από τελευταίοι πρώτοι».

αυτή η έννοια της μαρτυρίας, καταλαβαίνετε βέβαια ότι σχετίζεται και με το τότε και με το πάντοτε. Ναι, είναι αλήθεια ότι ο Χριστός απευθύνεται στους μαθητές του, έχοντας υπόψη του ότι έρχονται πολύ δύσκολες καταστάσεις. Καταστάσεις βίας άγριας. Καταστάσεις διωγμού ανηλαιούς. Καταστάσεις όπου η ανθρώπινη ζωή θα είναι πάρα πολύ φτηνή, ασήμαντη για κάποιους. Καταστάσεις όπου μέσα σε υποδρόμια και μέσα σε φυλακές και μέσα σε δεσμοτήρια το να χαθεί μια παραπάνω ζωή ενός βλάσφημου χριστιανού δεν θα σήμαινε και τίποτα σπουδαίο για την ισορροπία του κόσμου και της κοινωνίας. Βέβαια, όσο και αν μας ακούγονται μακρινές αυτές οι καταστάσεις, δεν είναι και τόσο, ξέρετε. Άνοιξε, αν θέλεις, ένα δελτίο ειδήσεων βραδινό και θα ακούσεις ως τέταρτη, πέμπτη είδηση ότι μία βόμβα λίγο πιο μακριά από τη χώρα μας μέσα σε μια στιγμή στέρισε τη ζωή 100-150-200 ανθρώπων. Ο θάνατος είναι μια μακρινή υπόθεση, θέλουμε να την κρατάμε ως μακρινή υπόθεση, αλλά δυστυχώς είναι κάτι που μας χτυπάει την πόρτα στα πρόσωπα του συγγενικού μας περιβάλλοντος ή στα πρόσωπα της πατρίδας μας ή στα πρόσωπα ενός τραγικού ατυχήματος που έγινε 5 ή 10 δρόμους πιο μακριά από το σπίτι μας. Άρα λοιπόν, μην βαφκαλιζόμαστε ότι ως ανθρωπότητα περάσαμε ένα στάδιο όπου ο διωγμός, όπου η βία για αυτό το διαφορετικό που κάποιος πιστεύει ή για την απόφαση κάποιου να πάει κόντρα στο ρεύμα της κοινωνίας είναι τόσο πολύ ανέξοδο εν αντιθέσει με άλλους καιρούς. Φαίνεται ότι αυτά είναι διαχρονικά μεγέθη. Και ενώ πράγματι γνωρίζουμε τι είχε ενώπιόν του ο Χριστός όταν προειδοποιούσε τους μαθητές του για τα διλήμματα που θα έρθουνε, είμαστε πια βέβαιοι ότι αυτή εδώ η φράση του ότι κάποια στιγμή πρέπει να κάνετε τη

σε επιλογές σας και σε τις επιλογές σας και σε απόλυτο μάλιστα βαθμό, θα βρίσκεται πάντα στο κάθε χριστιανού το δρόμο διαμέσου των αιώνων. Ναι, είμαστε μια δυτικού τύπου κοινωνία, όπου κανείς δεν θα μας διώξει με τη βία, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, αυτό συνέβαινε. Κανείς δεν θα μας διώξει, λέω, με τη βία, επειδή υψώσαμε το διαφορετικό. Η κοινωνία μας όχι μόνο θεωρητικά αποδέχεται την διαφορετική γνώμη, αλλά αυτό το ανατρεπτικό μήνυμα του Χριστού στην ανθρωπότητα σε πολλές περιπτώσεις έχει γίνει μέρος του συστήματος, έχει ενσωματωθεί στον κόσμο των κρατούντων. Ίσως αναρωτηθεί κανείς αν πράγματι κινδυνεύει η καθεστική ατάξη από το χριστιανικό μήνυμα. Και πράγματι είναι ένα ερώτημα δύσκολο. Όμως ο καθένας από μας γνωρίζει ότι ανά πάσα στιγμή το δίλημα να σιωπήσω ή να ορθώσω ένα ανάστημα μιας διαφορετικής προοπτικής την καθημερινότητά μου, στην οικογένειά μου, στο σπίτι μου, στη δουλειά μου, το δίλημα αυτό είναι πολύ συχνότερο από όσο νομίζουμε και ο καθένας από μας το ξέρει προσωπικά. Δεν συζητάμε εάν με μια μου λέξη θα κινδυνέψει του κράτους η υπόσταση. Μιλάμε για εκείνη την μαρτυρία που κάποια στιγμή μπορεί να μας φέρει σε κάθε τη σύγκρουση με το διπλανό μας, τον συνάδελφό μας, τον γείτονά μας, τον συμπατριώτη μας. Η μαρτυρία η οποία κάποια στιγμή μπορεί να μας απομονώσει και να υποστούμε την χλέβη έμεση ή άμεση, χλέβη που μπορεί να πάρει τη μορφή μιας ηρωνικής ματιάς, ενός σχολείου για υπαροχημένες έτσι νοοτροπίες και αντιλήψεις. Ξέρετε, σε όλα τα επίπεδα πια η δύναμη του κόσμου δεν διαλέγει την καταμέτωπο σύγκρουση. Αυτή η καταμέτωπο σύγκρουση εκ μέρους των δυνατών προς τους αδυνάτους απεδείχθη στο πέρασμα των αιώνων και αρκετά ακριβή, πολυδάπανη. Το βλέπετε πιθανόν και στην οικονομία αυτό. Οι κατακτήσεις των λαών δεν χρειάζεται πια να είναι τόσο πολύ ακριβές. Πού να ενεργοποιείς τώρα αεροπλάνα, πού να ενεργοποιείς τάγκ και στρατό να κατακτήσεις μια χώρα. Υπάρχουν τρόποι πολύ πιο ασφαλείς, πολύ πιο βέβαιοι ως προς το αποτέλεσμα και πολύ πιο φτηνοί. Α, υπερδανίζεις μια χώρα και όταν φτάσει η ώρα της αποπληρωμής, απλά η χώρα αυτή σου ανήκει. Γιατί πάντοτε ο δανειζόμενος ανήκει στον δανειστή. Αυτό συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Δεν ανάγκη να χτυπήσεις κατά μέτωπον το διαφορετικό. Το απαξιώνεις. Σιγά σιγά το φθείρεις. Ή σιγά σιγά ενσωματώνεις στη λογική σου τον διαφορετικό μέχρι που τον καθιστάς και εκείνον αδύναμο στην υποστήριξη του διαφορετικού που εκφράζει, αλλά έχοντας πλέον τον συγκεκριμένο αυτό άνθρωπο γελιοποιήσει, απαξιώσει στα μάτια των υπολείπων. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Αυτή όμως η μαρτυρία παραμένει ως ζητούμενο. Και είναι πιο δύσκολες εποχές, ξέρετε, πλέον. Διότι απαιτείται εγρήγορση, όχι μόνο να αντιμετωπίσεις, αλλά και να εντοπίσεις που βρίσκεται το αντιπνευματικό και το αντιχριστιανικό. Είμαστε μια κατόνομα χριστιανική κοινωνία γεμάτη αντιχριστιανικά και ενίοτε αντίχριστα στοιχεία. Δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί πια ο αντίπαλος. Δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί το πώς και πότε πρέπει να δώσεις τη μαρτυρία σου. Απαιτείται διαρκής πνευματική εγρήγορση.
Το διαφορετικό μπορεί να σε περιμένει μέσα στο ίδιο σου το σπίτι. Μπορεί να σε περιμένει στις φυσικές σου σχέσεις, στους φυσικούς σου δεσμούς. Και να το Ευαγγέλιο ξανά μπροστά μας, όπου θέτει διλήμματα σκληρά. Κάποια στιγμή στη ζυγαριά μπαίνει από τη μια ο Χριστός και από την άλλη τα παιδιά σου. Νομίζετε ότι είναι εύκολο το δίλημα αυτό? Νομίζετε ότι είναι εύκολο να εντοπιστεί αυτό το δίλημα? Είναι αλήθεια ότι το σημερινό Ευαγγέλιο είναι ένα Ευαγγέλιο των άκρων. Είναι ένα Ευαγγέλιο ακραίων επιλογών. Οι περισσότεροι από εμάς δεν θα αντιμετωπίσουμε ακραίες καταστάσεις, διλήμματα, ριζικά. Σήμερα όμως, των Αγίων Πάντων, έρχεται η Εκκλησία με την περικοπή αυτή να μας θυμίσει ότι οι Άγιοι υπήρξαν οι άνθρωποι των απόλυτων επιλογών. Υπήρξαν οι άνθρωποι του όλα ή τίποτα. Υπήρξαν οι άνθρωποι που διάλεξαν σε ποια βάρκα θα πατήσουν. Μια περικοπή που θυμίζει ότι όποιος θελήσει να πορευθεί στη ζωή αυτή με το ένα πόδι στη μια και το άλλο πόδι στην άλλη βάρκα, θα χάσει και τις δύο. Βέβαια, είναι και οι Απόστολοι. Οι Απόστολοι που ζητάνε την αμοιβή των επιλογών τους. Με τους παρεξηγήσεις, θυμίσω απλώς ότι ακόμα είναι απλοί άνθρωποι. Ακόμα δεν έχουν καταλάβει τι είναι αυτό το καινούριο που φέρνει ο δάσκαλος που έχουν μπροστά του. Λίγο πριν ανέβεις στον δρόμο του πάθους, είναι οι ίδιοι οι μαθητές του, οι οποίοι βάλθηκαν να μοιράζουν τα αξιώματα, νομίζοντας ότι όπου να είναι ο Χριστός ανεβαίνει στο θρόνο της εξουσίας. Ζητούν εγγύησεις. Ο Πέτρος εδώ, σας το διάβασα, έρχεται και θυμίζει στον Χριστό ότι εμείς τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Και σε μια υπέροχη αποστροφή του λόγου του Ιωάννη ο Χρυσόστομος στην ερμηνεία του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, έρχεται και λέει στον Πέτρο έτσι με τον ωραίο γλαφυρό του τρόπο: «Αχ Πέτρε, τι άφησες τελικά και τι ζητάς? Μια βάρκα άφησες, μια καλύβα πάνω στη λίμνη, και έρχεσαι και ζητάς την αιωνιότητα». Και αυτή η υπόδειξη δεν είναι μόνο για τον Πέτρο, είναι για όλους μας. Όχι γιατί αξίζει κάποιος την αιωνιότητα όσα και αν δώσει, απλώς για να θυμόμαστε όλοι μας πως ό,τι και αν κάνουμε είμαστε πάντοτε ευεργετημένοι. Ό,τι και αν δώσουμε, ό,τι και αν απαρνηθούμε, είναι πάντοτε λιγότερα από αυτά που παίρνουμε. Οι Απόστολοι θα καταλάβουν αμέσως μετά την Πεντηκοστή, όπως κατάλαβαν και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας αυτά τα 2000 χρόνια, ότι εκείνος που τάχτηκε στο πλευρό του Χριστού για να αλλάξει τον εαυτό του και τον κόσμο, δεν έχει ανάγκη πλέον καμιά ανταμοιβή. Ήδη η πράξη του αυτή είναι αυτομάτως η ανταμοιβή του. Είναι οι Άγιοι και οι Πατέρες της Εκκλησίας μας που μπορούν να βεβαιώσουν πως η εργασία των εντολών του Χριστού εμπεριέχει μέσα της όλη αυτή την ειδονή μιας πλήρους ζωής. Δεν υπάρχει άλλη ανταμοιβή να σου δώσει ο Χριστός από την χαρά που νιώθεις να πορεύεσαι δίπλα του και να βλέπεις την χάρη του να διαποτίζει τη σκέψη, την καρδιά και τις πράξεις σου. Εμείς, οι κοινοί, οι μέτριοι, οι σχετικοί καθημερινοί άνθρωποι, ίσως κάποιες στιγμές έχουμε δεχτεί αυτά τα ψήγματα αυτής της υπέρτατης ειδονής, να συντονίζουμε κάποιες στιγμές στη ζωή μας απόλυτα με τη φιλανθρωπία και την αγάπη του Θεού, με το πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος είναι διαρκώς παρόν στον ιστορικό χρόνο. Οι Άγιοι είναι εκείνοι που δεν μπορούν να μιλήσουν για αυτή τη διαρκή χαρά,
Είναι εκείνοι που τα μάτια τους, όπως αναφέρεται για πολλούς, είναι τέτοια η συνεχής ροή των δακρύων της ευγνωμοσύνης, που όπως περιγράφουν πολλοί πατέρες ή πολλοί βιογράφοι Αγίων και σύγχρονα ακόμα, από τα πολλά δάκρυα, τα βλέφαρα, έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί από τη διαρκή ροή των δακρύων. Δακρύων, επαναλαμβάνω, γλυκύτητος, όχι πίκρας, ούτε κόπου. Σήμερα των Αγίων Πάντων, σήμερα η εορτή του γλυκασμού των Αγίων της Εκκλησίας μας.

Όχι μόνο λοιπόν αύριο, τιμή των Αγίων Πάντων, πρόσκληση να αξιωθούμε έστω και στο ελάχιστο, αν όχι να γίνουμε πλήρη μέλη αυτής της κοινότητας, και θα έλεγα γιατί όχι, γιατί όχι. Εν πάση περιπτώσει, μια ταπεινή προσευχή να μας αξιώσει ο Θεός να γευτούμε έστω και κατ' ελάχιστον αυτή την γλυκύτητα της χωρίας των Αγίων Του. Πρόσκληση αυριανή μέρα για όλους μας. Ο καθένας κατά δύναμη, κατά διάθεση και πάντα με την ευλογία του Θεού. Να είστε καλά και για το βράδυ αυτό και για την αυριανή μέρα, μέχρι να τα ξαναπούμε το επόμενο Σάββατο. Από την εκπομπή Επαιαδίδαχης και τον Ηλία Λιαμή, καλό σας βράδυ.

Έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο. Με τον Ηλία Λιαμή.

0: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
6: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
0: Γεωφως.
1: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
0: Γεωφως.
1: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
0: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
1: Τηλέφωνο 210-5560-398.
0: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
8: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η νοσηλευτική στην υπηρεσία του ανθρώπου. Με τη Βασιλική Μάντζιου, καθηγήτρια παιδιατρικής νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
1: Αγαπητοί ακροατές, στο φιλόξενο σταθμό της Περαϊκής Εκκλησίας, το σταθμό που μελάει στην καρδιά μας, γεια σας. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συζητήσουμε κάτι πάρα πολύ απλό, θα έλεγα, θέμα, αλλά πολύ καθοριστικό και σοβαρό, αν θέλετε, ότι έχει σχέση με την υγεία και την γενικότερα με τις υγιεινές συνήθειες των παιδιών μας μέσα στο σπίτι μας. Έχουμε καλεσμένη την κυρία Βαρβάρα Ποντοπούλου, η οποία είναι διδάκτορ, είναι νοσηλεύτρια, παιδιατρική νοσηλεύτρια, είναι διδάκτορ του τμήματος νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι ερευνήτρια πάνω στο γνωστικό αντικείμενο της παιδιατρικής νοσηλευτικής, βέβαια με πολυετή προϋπηρεσία σε παιδιατρικό νοσοκομείο. Κυρία Μπουτουπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα κοντά μας.
2: Καλημέρα σας, είναι δικιά μου η τιμή να βρίσκομαι στην Πειραϊκή Εκκλησία για άλλη μια εκπομπή. Να πω βέβαια ότι εκπροσωπώ και την Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Νοσηλευτικής ως Γενική Γραμματέας του φορέα μας, τον οποίο κάνουμε μια πολύ μεγάλη δράση εξωστρέφειας προς τους γονείς, προκειμένου να τους συμβουλεύουμε και να τους δίνουμε διάφορες πληροφορίες για το πώς να μεγαλώνουν σωστά τα παιδιά τους. Οπότε, με αυτόν τον ρόλο σήμερα θα παρουσιάσουμε τη σημερινή εκπομπή, κυρία Μάντζιου.
1: Ναι, βέβαια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ σημαντική επισήμανση, γιατί όντως η Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Νοσηλευτικής προσπαθεί πάρα πολύ και μέσα από το επιστημονικό της πεδίο να παρέχει πολύ απλές συμβουλές στους γονείς με ειδικό μπάνερ που έχουμε στο site της επιστημονικής μας εταιρείας, έτσι ώστε οι γονείς με απλό τρόπο αλλά και με τεκμηριωμένο να παίρνουν τις πολύ τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά με την υγεία του παιδιού τους. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για την καθαριότητα, σε εισαγωγικά βέβαια, μέσα στο σπίτι, και γιατί αυτό το σπίτι πρέπει να είναι υγιές, δηλαδή να είναι καθαρό, και πόσο επηρεάζει την υγιή, αν θέλετε, ανάπτυξη του παιδιού ή γενικότερα την αποφυγή των ιώσεων, διάφορες μικρολοιμώξεις, φλεγμονές, τα οποία αλλεργίες, που όλα αυτά σχετίζονται με το τακτικό καθάρισμα του σπιτιού μας. Άρα είναι αναγκαίο αυτό και πώς πρέπει να γίνεται απλά.
2: Όπως όλοι μας και εσύ, όπως όλες οι οικογένειες, το σπίτι μας είναι το μέρος όπου τα παιδιά μας μεγαλώνουν, παίζουν, μαθαίνουν και νιώθουν ασφάλεια. Οπότε η καθαριότητα έχει έναν διπλό στόχο. Καταρχάς, να δημιουργήσουμε στο παιδί ένα πλαίσιο ασφαλούς περιβάλλοντος, το οποίο θα είναι οργανωμένο, αλλά και βέβαια να συνεισφέρουμε στην υγεία του, συμβάλλοντας στην καθαριότητα των επιμέρους αντικειμένων που έχουμε στο οικιακό μας περιβάλλον. Οπότε η καθαριότητα είναι ένα θέμα εμφάνισης, αλλά είναι και ένα θέμα βασικό για την υγεία μας, ώστε τα παιδιά να μπορούν να διενεργούν και να διεξάγουν τις δραστηριότητες τους λιγότερα αγχωμένα και περισσότερο συγκεντρωμένα στις δραστηριότητες τους παρά στην ενδεχόμενη κατοσούρα που μπορεί να έχει ένα σπίτι ή σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι υγιές.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν δηλαδή κάποιες προκαταλήψεις και όταν έχουμε ένα μικρά παιδιά στο σπίτι, οι γονείς φοβούνται π.χ. να αερίσουν πολύ καλά το σπίτι, να ανοίξουν δηλαδή πόρτες, παράθυρα, έτσι ώστε το σπίτι να αεριστεί, γιατί φοβούνται ότι το παιδί τους με αυτόν τον τρόπο θα κρυολογήσει. Και το διαπιστώνουμε αυτό βέβαια και όταν φέρνουν τα παιδιά τους να νοσηλευθούν στο νοσοκομείο. Άρα λοιπόν, δώστε μας έτσι απλές συμβουλές που έχουν σχέση με όλα αυτά που σας προείπα.
2: Σε σχέση με αυτό που είπατε, είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που πιστεύει ο κοινός κόσμος. Το σπίτι πρέπει να αερίζεται καθημερινά και τακτικά. Παρόλο το ψυχρό αέρα που μπορεί να μπει μέσα στο σπίτι, αυτός ο ψυχρός αέρας χρειάζεται για να γίνει ανακατανομή του αέρα του οικιακού μας περιβάλλοντος και να γίνει ένας πρώτος καθαρισμός από αλλεργιογόνα, από σκόνη και από μικρόβια. Δημιουργώντας έτσι μια πιο υγιεινή ατμόσφαιρα για όλους, και για τους γονείς και για τα παιδιά. Δεύτερον και πάρα πολύ σημαντικό είναι να καθαρίζουμε και να απολυμμένουμε τακτικά τις επιφάνειες που αγγίζουμε, όπως τα πόμολα, τα τραπέζια και τα παιδικά παιχνίδια, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο την εξάπλωση των μικροβίων, προστατεύοντας την οικογένειά μας από τις ιώσεις και απολυμώξεις. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι η οργάνωση του οικιακού περιβάλλοντος, γιατί αυτό, εκτός ότι βοηθάει τα παιδιά, όπως είπαμε, να συγκεντρώνονται καλύτερα, συμβάλλει και στην σημαντική τους ισορροπία. Υπάρχουν αρκετές μελέτες που δείχνουν συσχέτιση μεταξύ ενός καλά οργανωμένου οικιακού περιβάλλοντος με τη συστηματική υγεία των παιδιών.
1: Θα ήθελα σε αυτό να, έτσι, να σχολιάσω και να πω ότι σήμερα τα παιδιά, ευτυχώς, δυστυχώς, κατά την άποψή μου δυστυχώς, ειδικά τα παιδικά τους δωμάτια είναι πραγματικά πλημμυρισμένα από πάρα πολλά παιχνίδια και βέβαια πολλές φορές αυτά τα παιχνίδια δεν αξιοποιούνται προφανώς όλα από τα παιδιά και είναι διασκορπισμένα σε όλο το δωμάτιο και πολλές φορές οι γονείς δεν καταφέρνουν να πείσουν τα παιδιά τους ότι έχουν ένα ρόλο, πρέπει να τακτοποιήσουν τα παιχνίδια τους ή ποια από αυτά μπορούν π.χ. να πλένονται, να πολυμένονται, να μπαίνουν στο πλυντήριο. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει μάλλον να δούμε πώς θα επηρεάσουμε τα παιδιά μας να συμμετέχουν σε όλη αυτή την τακτοποίηση έτσι ώστε να είναι μέσα σε ένα όμορφο και τακτοποιημένο χωρίς την αυστηρή έννοια, δηλαδή να είναι το παιδί, να μην επιτρέπουμε στο παιδί να κάνει, να παίζει άνετα και όλα αυτά. Αλλά θα πρέπει όμως να είναι συνειδητοποιημένο ότι πρέπει να συμμετέχει σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουν οι γονείς και ειδικότερα η μητέρα.
2: Όχι, θέλει μόνο. Έτσι γλυκά το παιχνίδι είναι ο ορισμός της ελευθερίας των κινήσεων. Το παιδί εκείνη την ώρα του παιχνιδιού μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αρκεί, όπως είπατε κι εσείς, να αποκτήσει μία ρουτίνα ότι μετά το τέλος του παιχνιδιού, τις οποιαδήποτε δραστηριότητες, μαζεύουμε τα παιχνίδια μας. Και όταν λέμε ένα τακτοποιημένο σπίτι, το βάζουμε σε εισαγωγικά αυτό, γιατί δεν εννοούμε μια πολύ αυστηρή διάταξη των παιχνιδιών και των πραγμάτων, όσο εννοούμε τη οργάνωση. Δηλαδή να ξέρει το παιδί που βάζει τα βιβλία του, να ξέρει το παιδί που βάζει τα παιχνίδια του. Δεν λέμε να μας γίνει αυτό, γιατί πρέπει να ζούμε και μες στο σπίτι μας. Δεν λέμε να μας γίνει μια αυστηρή συνήθεια στο κεφάλι μας. Για ένα αυστηρό κανόνα, απλώς να μάθει το παιδί ότι τώρα μαζεύουμε το χώρο μας. Τελείωσε το παιχνίδι μας, τελείωσε μια δραστηριότητα, βάζουμε ένα παιχνίδι πίσω και παίρνουμε κάποιο άλλο. Γιατί αλλιώς θα δημιουργηθεί μια χαοτική κατάσταση στο σπίτι, η οποία δεν θα αποφέρει θετικά ωφέλη τόσο για το συναίσθημα του παιδιού, όσο και για την συγκέντρωσή του, αλλά και για λόγους υγιεινής.
1: Τώρα συζητάμε ένα ασφαλές, υγιές, οικιακό περιβάλλον που το παιδί μεγαλώνει. Και τώρα σκέφτηκα και να σας ρωτήσω και αν να δούμε λίγο ότι όταν υπάρχουν τα ζωάκια μέσα στο σπίτι, ξέρετε πάρα πολύ καλά και εσείς όλοι ότι πιο πολλές οικογένειες σήμερα έχουν ένα σκελάκι, ένα γατάκι μέσα στο σπίτι, το οποίο πρέπει και αυτό όμως να είναι μέλος της οικογένειας γενικότερα, ότι και αυτό πρέπει να είναι καθαρό, ότι και αυτό πρέπει δηλαδή να συμπεριφερθεί σε εισαγωγικά ανάλογα, έτσι ώστε να μην υπάρχει μια καταστασία και το σκελάκι και τα παιδιά, ξέρετε, όταν παίζουν να μην δημιουργείται μια χαοτική κατάσταση μέσα στο σπίτι.
2: Όπως και τα παιδιά και τα ζώα είναι εκπαιδεύσιμα πλάσματα, ανήκουν στις οικογένειές μας. Με πολύ μεγάλο φίλο μας και οδηγό τον κτηνίατρο, κάνουμε όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε με τον συμβολιασμό των ζώων και όλα αυτά που πρέπει να παρακολουθήσουμε. Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά πλέον εξειδικευμένα προϊόντα καθαριότητας, τόσο για τις τρίχες που αφήνουν τα ζώα, όσο και για πιθανά μικρόβια που μπορούν να φέρουν στο σπίτι. Με πάρα πολύ μεγάλη οργάνωση του σπιτιού και πολύ, έτσι, να θέσουμε τους κανόνες πώς ένα ζώο μπορεί να ενταχθεί σε μια οικογένεια ομαλά, ο γονέας πρέπει να προσέχει να αιρίζει τακτικά το σπίτι του και βέβαια να αφαιρεί το οποιοδήποτε τρίχωμα βρίσκει πολύ συχνά κατά τη διάρκεια της ημέρας.
1: Η αλήθεια είναι
2: τα σκυλιά προσφέρουν στο συναίσθημα των παιδιών να παράφερουν.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό και οι μελέτες έχουν δείξει πόσο σημαντικό είναι, ειδικά τώρα που δεν υπάρχουν πολλά παιδιά μέσα στην οικογένεια. Συνήθως είναι ένα με δύο παιδιά, οπότε καταλαβαίνω πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν τα παιχνίδια, το ζωάκι, στην ψυχοσυναισθηματική ηρεμία και ισορροπία του παιδιού. Ας επανέλθουμε όμως λίγο στο υγιές οικιακό περιβάλλον και ό,τι έχει σχέση με τις ιώσεις, με τις αλλεργίες, γιατί πραγματικά, ειδικά τώρα την άνοιξη, νομίζω είναι πιο έντονες και για να ενημερωθούν και οι γονείς πώς πρέπει να συμπεριφέρονται προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Όντως, τώρα μπαίνουμε σε μια περίοδο που τα αλλεργιογόνα θα είναι σε έξαρση λόγω της ανθοφορίας των δέντρων και των φυτών. Σε αυτή την δύσκολη περίοδο και ειδικά όταν έχουμε ένα παιδί το οποίο ενδεχομένως να έχει αλλεργίες στο σπίτι ή και για τον γονέα τον ίδιο, χρειάζεται το αυστηρό καθημερινό καθάρισμα, όπως είπαμε. Χρειάζεται η τακτική ανανέωση των αφεντονιών και των στρωμάτων μας και να παίρνουν αέρα από τα στρώματά μας. Έτσι απομακρύνουμε και τα αλλεργιογόνα αλλά και τα ακάρια που μπορεί να επηρεάσουν την υγεία των ανθρώπων που είναι μέσα στο σπίτι και τον τακτικό αερισμό όλων των ρούχων. Τακτική αλλαγή και τακτικό αερισμό όλων των ρούχων και των ενδυμάτων που φοράει το παιδί.
1: Θυμάμαι ότι δηλαδή και οι παιδιατρικές εταιρείες το συνιστούν το καλό αερισμό και ένα διάστημα οι γονείς φοβόνταν πάρα πολύ όπως προείπα και επίσης όταν ένα παιδί πηγαίνει στην παιδική χαρά πρέπει το παιδί να παίξει, να ανακατευθεί, να πιάσει χώματα, να όλα γιατί αυτό πραγματικά ενισχύει το ανοσοποιητικό το σύστημα και το καθαρό και το υγιές ένα οικιακό περιβάλλον συμβάλλει πραγματικά στην ελαχιστοποίηση των ιώσεων και να μην υπάρχει αυτή η φοβία ότι το παιδί μας μπορεί να κρυώσει. Βέβαια, οι γονείς, υπάρχουν και οι γονείς οι οποίοι είναι έχουν ένα άγχος περισσότερο ότι έχει σχέση με τις ιώσεις και πραγματικά είναι τελειομανείς, απολυμμένουν πολύ συχνά τις επιφάνειες, τα πάντα, τα χέρια τους πάρα πολύ συχνά, του παιδιού πάρα πολύ συχνά, που αυτό νομίζω πάει σε μια υπερβολή. Θα ήθελα εδώ να μας πείτε λίγο ότι έχει σχέση με αυτή την στάση πολλών γονέων και εσείς το έχετε διαπιστώσει και εγώ το έχω διαπιστώσει, αλλά πρέπει πραγματικά οι γονείς να μην είναι τόσο αγχωμένοι ότι αν θα πιάσει το παιδί το χώμα ή αν θα πιάσει την κούνια ή αν στο σπίτι πιάσει κάτι μπορεί να του δημιουργήσει μία ίωση, μία λίμωξη.
2: Κοιτάξτε, τώρα αυτό θα σας το πω από τον background μου που έχω σε εξειδικευμένη ανοσηλεύτρια διαχείριση αλλεργικών νοσημάτων στα παιδιά.
1: Ακριβώς.
2: Ο κύκλος της ανοσίας είναι ένα φυσικό παιχνίδι που παίζει η φύση με εμάς, που ξεκινάει από την πολύ πρώιμη ηλικία, την νεογνική. Η έκθεση στα μικρόβια είναι αυτό που σιγά σιγά θα χτίσει και το νοσοποιητικό μας σύστημα. Έτσι έχουν δείξει μελέτες και έτσι είναι. Τώρα. Όντως, οι γονείς έχουν ένα άγχος σχετικά με την έκθεση στα μικρόβια παραπάνω από το κανονικό μερικές φορές. Το παιδί όμως οφείλει και πρέπει να παίξει, γιατί αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξής του. Η νευροανάπτυξη έρχεται μέσα από το παιχνίδι και μέσα από την έκθεση σε διάφορα υλικά. Και μέσα σε αυτά είναι και το χώμα, είναι και να κυλιστεί το παιδί και τα ρούχα του να λευθούν και όλα αυτά. Είναι στάδια ανάπτυξη. Αυτό που συστήνουμε στους γονείς είναι χωρίς να παθαίνουν κάθε φορά έτσι παραπάνω άγχος από το κανονικό. Είναι το πλύσιμο των χεριών μετά το τέλος του παιχνιδιού. Και βέβαια να το προσέξουμε το παιδί εκείνη την ώρα, να μην βάζει τα χεράκια του στο στόμα ή να τρίβει τα ματάκια του, γιατί αυτά τα μικρόβια που ενδεχομένως έχει στο χέρι θα έρθουν σε επαφή με τον πλενογόνο. Και αν το παιδί είναι σε μια περίοδο που μπορεί να αναπτύξει λίμωξη, που το νοσοποιητικό του είναι έτοιμο για λίμωξη, τότε μπορεί να αυξηθούν οι πιθανότητες. Η σύσταση όμως όλων των παιδιάτρων και των φορέων είναι τακτικό πλύσιμο των χεριών. Ιδίως μετά από έκθεση σε ρήπους, όπως το παιχνίδι, όπως όταν πάμε στην τουαλέτα και βέβαια πριν το φαγητό.
1: Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λέτε κυρία Μπουτοπούλου, είναι πολύ απλές οι παρεμβάσεις και αυτό που πρέπει το παιδί να υιοθετήσει ότι έχει σχέση με τα χέρια ειδικά τα οποία έρχονται σε επαφή με το πρόσωπο και με όλα τα υπόλοιπα.
2: Καλύτερα να μάθουν ποιο είναι το σωστό πλήσιμο των χεριών στα παιδιά και ποιες είναι αυτές οι ώρες που πρέπει να το κάνουν σαν κανόνα και ρουτίνα σπιτιού. Παραδείγματος χάρη μπαίνουμε στο σπίτι μας, πλένουμε τα χέρια μας. Ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει μια ρουτίνα σπιτιού και ότι το πλήσιμο των χεριών δεν γίνεται επιπόλαια, αλλά πρέπει να διαρκέσει μισό λεπτό, πρέπει να πλύνουμε τα χεράκια μας, να καλύψουμε όλα τα δαχτυλάκια μας, να γίνει μια μορφή παιχνιδιού που το παιδί θα υιοθετήσει. Άρα, όντως αυτό το πολύ αγχωτικό, κάθε δύο λεπτά με ένα πολύ μαντικό συνέχεια, χωρίς να αφήσουμε το παιδί μας να παίξει φυσιολογικά.
1: Δεν γνωρίζω και ίσως εσείς θα μας το διευκρινίσετε ότι αν υπάρχουν ειδικά site, πού μπορούν οι γονείς να βρίσκουν αυτές τις πολύ απλές πληροφορίες. Έχω γνώση τι γίνεται στο εξωτερικό, αλλά δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται στη χώρα μας, πώς δηλαδή όλα αυτά τα απλά που μπορεί να είναι είτε με μορφή παιχνιδιού, είτε με μια μορφή ωραίου τύπου, είτε με μια γενική πληροφόρηση. Έχουμε εμείς πηγές σήμερα που οι γονείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο έτσι ώστε να πάρουν μια σωστή πληροφόρηση.
2: Μπορούν, ναι, βέβαια, να είναι πολύ προσεκτικοί βέβαια στο τι διαβάζουν. Πρέπει να διαβάζουν πληροφορίες από φορείς οργανωμένους και αναγνωρισμένους, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε διεθνές. Η Ελληνική Εταιρεία Παιδευτικής Νοσηλευτικής έχει έντυπα για γονείς και πληροφορίες. Υπάρχουν και άλλοι φορείς όμως στην Ελλάδα που έχουν τέτοιες πληροφορίες που μπορούν να τρέξουν διαδικτύου γονείς. Επίσης, διεθνείς οργανισμοί όπως η UNICEF έχουν οργανώσει τα site τους με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν πληροφορίες στους γονείς για το πώς να μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Και είναι καλές πηγές πληροφοριών.
1: Γιατί σήμερα έχουμε μια πολύ άμεση πληροφόρηση για πάρα πολλά πολλά θέματα, αλλά θα πρέπει και οι γονείς να έχουν αυτή την πρόσβαση σε έγκυρες πηγές, έτσι ώστε να μην αμφισβητούν είτε τον παιδιατρό τους είτε οποιονδήποτε άλλον επαγγελματία υγείας, ή να μην παίρνουν μια, θα έλεγα, μη τεκμηριωμένη πληροφόρηση. Γιατί ναι, αυτά που συζητάμε είναι πάρα πολύ απλά, αλλά από την άλλη είναι όμως πραγματικά συστάσεις πραγματικά που πρέπει να υιοθετούν και οι γονείς και τα παιδιά μέσα σε ένα υγιές οικιακό περιβάλλον. Θα ήθελα με την ευκαιρία που έχουμε τώρα την κυρία Μποτοπούλου και λίγο να μας, γενικότερα νομίζω σχετίζεται και με όλο αυτό το θέμα που συζητάμε, γιατί είπαμε ότι το παιδί πρέπει να ζει μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, και όταν λέμε ασφαλές περιβάλλον έχει αυτά που αναφερθήκαμε σήμερα, υπάρχουν και άλλοι. Και άλλες πηγές που μπορεί να μην να δημιουργήσουν μικροτραυματισμούς και ατυχήματα. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μας σήμερα αυτής της εκπομπής. Αλλά έτσι δράτουμε τις ευκαιρίες που γνωρίζω πολύ καλά ότι η κυρία Μποτοπούλου έχει ασχοληθεί ερευνητικά και με το θέμα του ύπνου στα παιδιά. Και αν έτσι μπορούμε, κυρία Μποτοπούλου, να μας πείτε μερικές απλές συμβουλές ό,τι έχει σχέση με τις συνήθειες του ύπνου. Γιατί και εδώ πάλι οι ελληνικές οικογένειες δυσκολεύονται να βάλουν όρια στην ό,τι έχει σχέση με τις συνήθειες του ύπνου στα παιδιά τους.
2: Η ρουτίνα του ύπνου είναι κάτι που έρχεται από πολύ νωρίς που πρέπει να τη βάλει ο γονέας, που πρέπει να φτιάξει ένα πρόγραμμα ύπνου στο παιδί του. Δυστυχώς, όσο πιο πολύ το καθυστερείς, τόσο πιο δύσκολο είναι μετά το παιδί να πάρει ένα πρόγραμμα, να πάρει μια σειρά ύπνου. Οπότε εμείς λέμε στους γονείς, από πολύ μικρή βρεφική ηλικία πρέπει να βάλει ένα πρόγραμμα το οποίο δεν μπορεί να αλλάζει. Δεν μπορούμε δηλαδή, μόνο σε πολύ ιδιαίτερες συνθήκες αυτό το πρόγραμμα μπορεί να μεταβληθεί, όπως στην καλοκαιρινή περίοδο των διακοπών ή ανάλογα με εξειδικευμένες ανάγκες των γονέων και του προγράμματός τους. Αυτό που πρέπει να καταλάβει το παιδί είναι η ρουτίνα. Γιατί όλα τα παιδιά τους αρέσει να έχουν ένα πρόγραμμα και κανόνες. Οπότε αν ξεκινήσουμε και βάλουμε τον κανόνα ότι τώρα ξεκινάει η ρουτίνα ύπνου, τώρα θα κάνουμε τον μπανάκι μας το βραδινό, τώρα θα βάλουμε τις πιτζαμούλες μας, τώρα θα διαβάσουμε ένα βιβλιαράκι, αυτό το εισαγάγει στην προϋπνική φάση, η οποία το παιδί ξέρει ότι ετοιμάζεται να κοιμηθεί. Βέβαια αυτό το πλαίσιο πρέπει να είναι κάπως αυστηρό από τον γονέα, που σημαίνει ότι αν εκείνο το παιδί, την ώρα το παιδί παραπονηθεί και θέλει να ξεκινήσει να παίζει ένα άλλο παιχνίδι ενδεχομένως ή να θέλει να δει λίγο κινητό ή τηλεόραση, πρέπει να το πει όχι για να μπορέσει να συμμορφωθεί με την ρουτίνα του ύπνου. Αυτά λέμε στους γονείς και κυρίως να είναι καθημερινό αυτό, να μην παρεκκλίνουν από αυτόν τον προγραμματισμό.
1: Βέβαια, τώρα δεν είμαι απλές συμβουλές, αλλά πόσο σημαντικό είναι να κοιμάται το παιδί νωρίς, να κοιμάται αρκετές ώρες, γιατί αυτό σχετίζεται άμεσα με την νευροανάπτυξη του παιδιού. Και πολύ σωστά είπατε, ναι, ναι.
2: Ιδίως από τη βρεφική ηλικία, και ξέρουμε ότι ο εγκέφαλος του παιδιού κατά τη διάρκεια του ύπνου λειτουργεί διαφορετικά από ότι ο εγκέφαλος του ενήλικα κατά τη διάρκεια του ύπνου. Συμβαίνουν εξαιρετικά γεγονότα τα οποία συμβάλλουν στην νευροσυντηρητική του ανάπτυξη. Γι' αυτό και τον προστατεύουμε τόσο πολύ, γι' αυτό και επιμένουμε τόσο πολύ σε ένα καλό πρόγραμμα ύπνου για τα παιδιά. Επίσης, κατά τη διάρκεια του ύπνου, ξέρετε ότι σημαίνουν και όλες τις διαδικασίες της μάθησης, της μνήμης. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για το μεγάλωμα ενός παιδιού. Γι' αυτό συστήνονται όλα αυτά και η σωματική ξεκούραση, βέβαια, που είναι πολύ σημαντική για να συνεχίσει το παιδί την επόμενη μέρα και να έχει όλες τις δυνάμεις να ξεκινήσει η νέα του μέρα.
1: Νομίζω ότι ούτως ή άλλως ο στόχος της εκπομπής μας αυτής ήταν συγκεκριμένος ότι έχει σχέση με τις πολύ απλές συνήθειες που έχει μια οικογένεια, ότι έχει σχέση με την καθαριότητα του σπιτιού του, με πολύ απλά μέσα, με ένα καλό αερισμό. Δεν χρειάζεται υπερβολή ούτε στην χρήση των απορρεπαντικών, ούτε σε οτιδήποτε άλλα υλικά, τα οποία είναι και πανάκριβα, αλλά και πραγματικά είναι και αμφιβόλου αποτελεσματικότητες. Η κυρία Μποτοπούλου σήμερα νομίζω μας έδωσε πολύ απλές συμβολές και πολύ επιστημονικά τεκμηριωμένες προφανώς, και ίσως πολλοί να πείτε ότι με αυτά τα γνωρίζουμε. Συμφωνώ ότι ναι, μπορεί να τα γνωρίζετε, αλλά δυστυχώς υπάρχουν όμως και οικογένειες και γονείς που έχουν παγιωμένες έτσι προκαταλήψεις ό,τι έχει σχέση κυρίως με το άνοιγμα του σπιτιού και όλα αυτά που είπαμε, οπότε νομίζω ότι θα βρουν τις πληροφορίες αυτές χρήσιμες. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο, κυρία Μποτοπούλου, πραγματικά να σας ευχαριστήσω που δεχθήκατε για μία ακόμη φορά να είστε κοντά μας στο φιλόξενο σταθμό της Πειραιακής Εκκλησίας, και έχουμε αυτή τη δυνατότητα να παρέχουμε μία απλή και τεκμηριωμένη πληροφόρηση στους ακροατές μας.
2: Εγώ ευχαριστώ. Ένα μήνυμα να πάρουν οι ακροατές μας στο σπίτι είναι ότι η καθαρίδα του σπιτιού δεν χρειάζεται να αναγκωτική τέλεια. Απλώς να δημιουργούμε ένα περιβάλλον που τα παιδιά θα νιώθουν ασφαλή, άνετα και υγιή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και είστε επανειδήν.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Να μοιραστούμε πληροφορίες και γνώσεις.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο η εκπομπή μας έχει ολοκληρωθεί και σας χαιρετώ. Γεια σας.
0: Η νοσηλευτική στην υπηρεσία του ανθρώπου. Με τη Βασιλική Μάντζιου, καθηγήτρια παιδιατρικής νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
3: Ώρα Ελλάδος, 8.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
0: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
1: Τηλέφωνο 210-8035-800.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Σάββατο σήμερα 6 Ιουνίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Παλαιάς Κοκκινιάς θα ιερουργήσει αύριο το πρωί τον Αγίων Πάντων ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφείμ. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός φιλοξενεί ιερά λείψαν από την Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σαρωφτρικού Όρφου Φωκίδος έως την 5η 11 Ιουνίου. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία και το απόγευμα Εσπερινός. Έως τις 12 Ιουνίου καθημερινά στις 11 το πρωί και το απόγευμα μετά τον Εσπερινό τελείται η παράκληση στην Παναγία για τη μαθητιώσα νεολαία. Η παράκληση στον Ιησού Χριστό για τους μαθητές που διαγωνίζονται τελείται στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως στις ημέρες διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων στις 9.30 το πρωί. Η ιερά εικόνα της Παναγίας Γουμερά και του Ιερού Ευαγγελίου από την ομώνυμη μονή στην Αργυρούπολη Χαλδίας του Πόντου θα τεθούσε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Καλλιθέας έως στις 9 Ιουνίου. Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη θεμελίωση του ναού καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες. Το πρωί η Θεία Λειτουργία, το απόγευμα Εσπερινός και η παράκληση. Ο ναός πανηγυρίζει αύριο και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο. Τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στον Ιερό Ναό Ιουνίλου Πυραιός θα τιμηθεί πανηγυρικά η μνήμη του Οσίου Παναγή Μπασιά με το ακόλουθο πρόγραμμα. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί παράκληση του Αγίου και θα ψαλεί δέηση για τους μαθητές που διαγωνίζονται. Στον ναό θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί απόψε στις 9.30 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός. Η Εορτή των Αγίων Πάντων θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής κάτω Πατησίων και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο. Αύριο Κυριακή θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ομιλίες. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός στις 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί αρχονταρίκη με θέμα βιοειθικά διλήμματα και υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο. Στο Σύλλογο Επάλξης Ζήνωνος 3 στην Ομόνια στις 11.30 το πρωί θα μιλήσει νομικός Μακρίνα Ράγκα με θέμα Άγιοι Πάντες, η καρπή του πνεύματος. Ο θεολόγος Μανώλης Μελινός θα μιλήσει το πρωί κατά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πυραιός. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί αύριο Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο Παρεκκλήσιο Αγίων Θεοδόρων Αμαρουσίου, όπισθεν Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου Αμαρουσίου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου θα πραγματοποιηθεί εορταστική εκδήλωση για τη λήξη των ενοριακών δραστηριοτήτων αύριο Κυριακή στις 8 το βράδυ. Η τιμία κάρα του Αγίου Σοφρονίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων από την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Χιλιομοδίου Κορινθίας θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού αύριο το πρωί κατά τη διάρκεια της αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας που θα τελεστεί. Κάθε Κυριακή πρωί στις 10 τελείται η Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής, το οποίο βρίσκεται στην είσοδο του Επισκοπείου της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας στη Νέα Ιωνία. Αιμοδοσία θα διενεργηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κορίνθου τη Δευτέρα στις 4 το απόγευμα και μέχρι τις 7. Στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών στην Πολυτεχνείου Πολυζωγράφου την Τρίτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πυραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά δημοτικού και νέοι και νέες γυμνασίου και ηλικίου θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, να κοινωνικοποιηθούν και να διαμορφώσουν μια προσωπικότητα με αρετές και αξίες. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ανορίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός, τηλέφωνο 210-4135-224 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες για τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζωχαροπλαστική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωδική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Εδώ ολοκληρώνει τη σύντομη ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Πυραίκης Εκκλησίας. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8. Κυκλοφορούν δύο νέα βιβλία του γέροντος Ανανία Κουστένη με γενικό τίτλο «Από τη ζωή μου». Στο πρώτο βιβλίο, τα αυτοβιογραφικά και οι πατερικοί του λόγοι, αναγράφονται όσα ο ίδιος κατέθεσε για τη ζωή του, τους γονείς και τους διδασκάλους του, τις σπουδές του. Επίσης για τη γνωριμία του με τον Άγιο Πορφύριο που καθόρισε το βίο του και έπειτα για τις λειτουργίες στο Ίδρυμα του Αγίου Νεκταρίου στα Εξάρχεια. Στο δεύτερο βιβλίο έχουμε τις διδαχές. Περιλαμβάνει αποσπάσματα από ομιλίες του που απαντούν σε κέρια ζητήματα της εποχής μας. Αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, «Από τη ζωή μου». Αυτοβιογραφικά, πατερικοί λόγοι και διδαχές. Από τις εκδόσεις Κυπρής στα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

στις λόγεις παιδεύων. Συμβουλευτικοί λόγοι του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου για την οικογένεια. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλια.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλώς ανταμώνουμε και πάλι για μία ακόμη εκπομπή Συσλόγης Παιδεύων με την παιδαγωγική ανθρωπολογία του μεγάλου πατρός και οικουμενικού διδασκάλου Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η Κωνσταντίνα Τζίλιου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Παναγιώτης Γιαννής ρυθμίζει τον ήχο μας και η επικοινωνία μαζί μας γίνεται στο 210-41-18-602 και η ηλεκτρονική επικοινωνία μας στο info@papakiperadio.com.

Για την αγωγή μας μιλάει σε αυτά τα κεφάλαια που αναλύουμε ο Ιερός Χρυσόστομος, φίλες και φίλοι ακροατές. Μας τονίζει την σημασία της αγωγής, ότι τα θεμέλια της αγωγής είναι η ελευθερία και η αγάπη, ότι δεν χρειάστηκαν δηλαδή οι άνθρωποι που αγάπησαν με θερμότητα τη φιλοσοφία και τη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης, οι Άγιοι δεν χρειάστηκαν προσταγές, ούτε διαταγές, ούτε νόμους για να επιλέξουν την αρετή και να αποφύγουν την κακία, αλλά σαν ευγενικά και ελεύθερα πλάσματα, αφού απόκτησαν επίγνωση της προσωπικής τους αξίας, προσχώρησαν ελεύθερα στο στρατόπεδο της αρετής, χωρίς κανένα φόβο και καμία τιμωρία. Ούτε με απειλές λοιπόν, ούτε τιμωρίες, αλλά με τη θεία αγάπη και το φλογερό έρωτα προς το Θεό. Αυτή είναι η Άγια της Εκκλησίας, με ελευθερία και αγάπη, όπως ο ίδιος ο Χριστός, ο αρχηγός της πίστεώς μας, τόνισε και ανέφερε και δίδαξε τους μαθητές του. Κάτι άλλο, ότι η μητέρα έχει συγκεκριμένα καθήκοντα απέναντι στις θυγατέρες της και ότι εφόσον η μητέρα κατέχει την επιστήμη της συζυγικής ζωής και της ανατροφής των παιδιών με κάθε λεπτομέρεια, οφείλει

διαφορετικό ανάλογο με τις περιπτώσεις. Δεν παρακαλεί καθόλου ο Απόστολος Παύλος, εννοεί, γιατί όπως εκείνος που χτυπάει τον καλό και ευγενικό τον καταστρέφει και τον αφανίζει, έτσι και εκείνος που κολακεύει αυτόν που χρειάζεται αυστηρότητα τον διαφθείρει και δεν τον αφήνει να διορθωθεί. Οπότε λοιπόν ο τρόπος είναι ανάλογος με το χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία του παιδαγωγούμενου. Δεν υπάρχει κάτι ενιαίο, ένας τρόπος, μια μορφή διαπαιδαγώγησης. Ποικίλει λοιπόν η διαπαιδαγώγηση ανάλογα με τον άνθρωπο που έχουμε να κάνουμε και να δουλέψουμε. Η αγωγή να είναι ανάλογη με την ηθική ποιότητα του παιδαγωγούμενου, αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος. Στην αρχή δηλαδή κατηγορούσε αυτούς τους χριστιανούς της Γαλατίας που είχαν εξαπατηθεί από τους Ιουδαίζοντες ψευδαδέλφους, ονομάζοντάς τους και μια και δύο φορές ανόητους. Όταν όμως τους παιδαγώγησε καλά και τους διόρθωσε, τότε εστράφει προς εκείνους που τους απάτησαν. Πρέπει λοιπόν να αντιληφθούμε και από εδώ τη σοφία του Αποστόλου Παύλου, πώς δηλαδή τους μεν χριστιανούς τους συμβουλεύει και τους συνετίζει στα δικά του παιδιά που ήταν επιδεκτικά διορθώσεως, ενώ τους απατεώνες που ήταν ξένοι προς το χριστιανικό πνεύμα και αθεράπευτοι τους αποκόπτει από τη χριστιανική κοινότητα. Πρέπει να γίνονται και αυτά κάποιες ριζικές λύσεις και αυστηρές ίσως, ώστε να δίνεται ένα τέλος στον κακό το δρόμο. Η αγωγή λοιπόν ποικίλει ανάλογα με την εποχή και το χαρακτήρα. Και ο γιατρός πολλές φορές κάνει πολλά αντίθετα, όχι όμως από αντίθετη γνώμη, αλλά από μία και σύμφωνη. Έτσι λοιπόν, άλλοτε καυτηριάζει και άλλοτε δεν καυτηριάζει. Χειρουργεί και δεν χειρουργεί πολλές φορές το ίδιο σώμα. Και άλλοτε δίνει στον άρρωστο να πιει πικρά φάρμακα και άλλοτε γλυκά. Και αυτά βεβαίως που γίνονται είναι αντίθετα. Η γνώμη όμως από την οποία προέρχονται αυτά είναι μία και σύμφωνη, γιατί αποβλέπει σε ένα σκοπό, στην υγεία δηλαδή του αρρώστου. Δεν είναι λοιπόν παράλογο τον μεν γιατρό που κάνει πολλά αντίθετα και μάλιστα στο ίδιο σώμα να μην τον κατηγορούν, να επικρίνουν όμως το Θεό που έδωσε σε διαφορετικές εποχές, σε διαφορετικούς ανθρώπους, διαφορετικές εντολές. Η αγωγή, συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, πρέπει να είναι ανάλογη με τη διάθεση και την αντοχή του παιδιού. Ούτε οι γυμναστές γυμνάζουν όλους με ένα και μοναδικό τρόπο, αλλά στους πιο αδύνατους ορίζουν αντιπάλους αδύνατους, ενώ στους ανδρέους αντιπαραθέτουν αντιπάλους ομοίους, γιατί εκείνος που αντιμετωπίζει αντίπαλο κατώτερο στη δύναμη από αυτόν, ακόμη και όλη την ημέρα να παλεύει μαζί του, τελικά θα μείνει αγύμναστος. Συνεχίζοντας, ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέγει ότι η αγωγή είναι ορθή όταν προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε ηλικίας. Το να βαστάζει κανείς την αγκαλιά το παιδί στην πρώτη ηλικία είναι καλό, έπειτα όμως είναι καταστρεπτικό. Το να τρώμε μασημένη τροφή στα πρώτα χρόνια της ζωής μας είναι καλό, έπειτα όμως προκαλεί μεγάλη αηδία. Η γαλακτοτροφία και η προσφυγή στο μαστό της μητέρας στην αρχή είναι κάτι χρήσιμο και σωτήριο. Έπειτα όμως γίνεται καταστρεπτικό και βλαβερό. Βλέπεις πως τα ίδια πράγματα ανάλογα με τον καιρό και τις περιστάσεις αποδεικνύονται ευεργετικά, ενώ άλλοτε αποδεικνύονται επιβλαβή. Και το να φοράς παιδικό ένδυμα όσο είσαι παιδί είναι καλό. Όταν όμως γίνεις άνδρας είναι άσχημο και ατέριαστο. Θέλεις και με τα αντίθετα παραδείγματα να μάθεις πώς γίνονται ανάρμοστα και κατάλληλα για το παιδί όσα αρμόζουν στον άνδρα. Δώσεις στο παιδί ανδρικό ένδυμα και θα επακολουθήσει μεγάλο γέλιο και ο κίνδυνος θα είναι μεγαλύτερος καθώς θα πέφτει συχνά βαδίζοντας. Άφησε το παιδί να ασχοληθεί με δημόσια πράγματα και να κάνει εμπόριο και να σπέρνει και να θερίζει και πάλι θα επακολουθήσει μεγάλο γέλιο.

Για να ακούσουμε στη συνέχεια, φίλες και φίλοι ακροατές, τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος για τον υπερφυσικό παράγοντα στην αγωγή. Ποιος είναι αυτός ο υπερφυσικός παράγοντας? Ο δάσκαλος δεν πρέπει να διαπλάσει και να κατευθύνει τις ψυχές των μαθητών του μόνο με τη συμβουλή και τη διδασκαλία, αλλά και εμβάλλοντας σε αυτές το φόβο προς τις συνέπειες του κακού και αναθέτοντας αυτές στο Θεό. Επειδή δηλαδή οι συμβουλές των ανθρώπων, σαν προερχόμενες από ομοδούλους, δεν είναι ικανές να αγγίξουν την ψυχή, είναι λοιπόν ανάγκη να εμπιστευόμαστε τους μαθητές μας στον Κύριο. Βοηθούν η ορθή σκέψη, η Αγία Γραφή και η βία των Αγίων. Μας έχει δώσει ο Θεός αρκετή σκέψη και ικανή. Αν θελήσουμε να προσέξουμε λίγο, να νικήσουμε κάθε πάθος που γεννιέται μέσα μας. Γι' αυτό και η χάρη του Αγίου Πνεύματος μας έχει αφήσει με τις Άγιες Γραφές τους βίους όλων των Αγίων και τη ζωή και συμπεριφορά τους γραπτή, ώστε αφού μάθουμε ότι αν και είχαν την ίδια φύση με μας, κατόρθωσαν κάθε έργο και κάθε πλευρά της ζωής, να μην ραθυμούμε για την άσκησή της.

Στο ρόλο του παιδαγωγού θα αναφερθεί για τη συνέχεια ο Ιεροσυσσόστομος και θα μας τονίσει τη χρησιμότητα του έμεις του παιδαγωγού. Ζήτησε να προσλάβεις έναν άνδρα που να είναι ενάρετος και σε αυτόν κυρίως να εμπιστευθείς όλα τα προβλήματα του παιδιού, ώστε να σε βοηθήσει στο έργο της αγωγής. Πότε θεωρείτε ότι πέτυχε στο έργο του παιδαγωγός? Μέγιστος έπαινος για ένα παιδαγωγό θα μπορούσε να γίνει το να μην έχει πια ανάγκη της δικής του προφυλάξεως για να σοφρονεί ο νέος που παιδαγωγήθηκε από αυτόν, αλλά να παρουσιάσει μεγαλύτερη επίδοση στην αρετή. Αναγκαίος ο καλός παιδαγωγός, χρειάζεται επιμελής και ευσυνείδητος παιδαγωγός για να ρυθμίζει τη διαγωγή του παιδιού. Είναι αποφασιστικός ο ρόλος του δασκάλου, τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Όταν λοιπόν τα παιδιά από την πρώτη παιδική ηλικία στερηθούν τους δασκάλους, ποια εξέλιξη θα έχουν? Γιατί αν εκείνοι που από τη γέννησή τους και μέχρι τα γυρατιά τους ανατρέφονται με επιμέλεια, δεν κατορθώνουν πάντοτε να μένουν σταθεροί στο καλό, σε πόσα κακά δεν θα παρασυρθούν αυτοί που από τη μικρή τους ηλικία συνηθίζουν σε κακές διδασκαλίες?

Συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Πυραγής Εκκλησίας, φίλες και φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Σεις Λόγοις Παιδεύων» με την παιδαγωγική ανθρωπολογία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ερχόμαστε τώρα στην αποστολή και την ευθύνη των γονέων. Οι γονείς δεν γνωρίζουν όλα τα προβλήματα της αγωγής και έχουν ανάγκη συμβούλων. Τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Προσέξτε το αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές. Εδώ και 16 αιώνες έχει πει, 16-17 αιώνες περισσότερο, ο Ιερός Χρυσόστομος ότι οι γονείς χρειάζονται και εκείνη εκπαίδευση. Δεν φτάνει μόνο η αγάπη και το ένστικτο. Χρειάζονται και εκείνοι τους ειδικούς, αυτούς που έχουν σπουδάσει το αντικείμενο, δηλαδή τους ειδικούς παιδαγωγούς, σχολές γονέων, πράγματα που και στον αιώνα που ζούμε, στον 21ο, όλα αυτά είναι δεδομένα. Και ο Ιερός Χρυσόστομος τα έχει πει εδώ και 17 αιώνες και περισσότερο. Για να δούμε λοιπόν τι λέει. Δεν αρκεί η σπορά του παιδιού για να είναι ο γονιός σε θέση να διδάξει στο παιδί που γεννήθηκε το συμφέρον του. Η γέννηση παιδιού βεβαίως μπορεί να συμβάλλει πάρα πολύ ώστε να αναπτυχθεί η φιλοστοργία του γονιού προς το παιδί που γεννήθηκε, αλλά για να μάθει ο γονιός το παιδί του ποιο ακριβώς είναι το χρήσιμο, δεν φτάνει ούτε η σπορά του παιδιού, ούτε η αγάπη προς αυτό. Γιατί αν ήταν έτσι τα πράγματα, θα έπρεπε να μην βλέπει κανείς από τους άλλους ανθρώπους το συμφέρον του παιδιού περισσότερο από τον πατέρα, εφόσον κανείς δεν είναι δυνατόν να αγαπάει το παιδί περισσότερο από τον πατέρα. Και τη μητέρα ασφαλώς εννοεί. Τώρα όμως και οι ίδιοι πατέρες με όσα κάνουν ομολογούν ότι αγνοούν το πραγματικό συμφέρον του παιδιού και γι' αυτό άλλωστε το οδηγούν σε δασκάλους, το εμπιστεύονται σε παιδαγωγούς, προσλαμβάνουν αναρρύθμιτους συμβούλους προκειμένου να αποφασίσουν για τον τρόπο ζωής στον οποίο πρέπει να οδηγήσουν το παιδί. Και δεν είναι καθόλου θαυμαστό αυτό. Θαυμαστό είναι ότι πολλές φορές μετά από σύσκεψη ανακάλυψαν τη δική τους γνώμη και ακολούθησαν για το συμφέρον των παιδιών τη γνώμη άλλων. Ας μη στρέφονται λοιπόν μερικοί εναντίον μου όταν υποστηρίζω ότι γνωρίζω το καλύτερα από αυτούς το συμφέρον τους.

Και βέβαια το γνωρίζει ο Ιερός Ισόστομος και πολύ καλά κάνει με παρησία και θάρρος να το διακηρύσει ότι πραγματικά ξέρει το συμφέρον καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Το συμφέρον των παιδιών. Θα ενεργούμε λοιπόν όσα ωφελούν τα παιδιά, έστω και αν τα στενοχωρούν, στους μικρούς δεν χρειάζονται πάντοτε εξηγήσεις. Για να δούμε σε αυτό. Τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος? Εμείς οι γονείς κάνουμε πολλά για τα παιδιά μας, που τους φαίνονται ότι είναι επιζήμια, αλλά εν τούτης είναι προς το συμφέρον τους. Και ούτε εκείνα όταν είναι μικρά ζητούν να μάθουν την αιτία, ούτε εμείς, αφού πρώτα πείσουμε τον εαυτό μας ότι αυτό που κάνουμε είναι προς το συμφέρον τους. Έπειτα ενεργούμε, αλλά η παιδαγωγία μας περιορίζεται σε αυτό μόνο. Να υποτάσσονται στις εντολές που δίνουν οι πατέρες και να μην ζητούν τίποτα περισσότερο. Εδώ βέβαια ο τόσο διορατικός και σοφός Ιερός Χρυσόστομος αναφέρεται στην κοινωνία εκείνης της εποχής, που τα παιδιά δεν είχαν και πολλές συζητήσεις ούτε με τους παιδαγωγούς, ούτε με τους γονείς, ούτε με τους δασκάλους. Στις μέρες μας βέβαια είναι λίγο διαφορετικά, έχουν κάπως διαφοροποιηθεί σε αυτό το σημείο τα πράγματα. Τα παιδιά ίσως τώρα θέλουν περισσότερη κουβέντα στη σύγχρονη εποχή και τα μεγαλύτερα παιδιά ακόμη περισσότερο. Καλό είναι λοιπόν να συζητάμε τώρα και να τους δίνουμε και κάποιες εξηγήσεις ή κάπως να τους αναλύουμε κάποια πράγματα λίγο περισσότερο. Και βέβαια εφόσον ρωτούν και ανάλογα με το τι ρωτούν. Συνεχίζουμε λοιπόν να αφήνουμε αρετή και όχι πλούτη στα παιδιά μας. Να είναι κληρονόμοι λοιπόν αρετών και όχι του πλούτου. Μην αφήνεις λοιπόν πλούτο στα παιδιά σου για να τα αφήσεις αρετή. Γιατί αν στηρίζονται στα πλούτη δεν θα φροντίσουν για τίποτα άλλο, αφού θα έχουν τη δυνατότητα να σκεπάσουν την κακή συμπεριφορά τους με τη χρηματική τους περιουσία. Και άμα τα βρουν και έτοιμα όπως λέμε και εμείς, ακόμα χειρότερα, δεν θα τα εκτιμήσουν κιόλας. Αν όμως δουν ότι στερούνται την παρηγοριά και τη βοήθεια του πλούτου, θα κάνουν τα πάντα ώστε με την αρετή να βρουν μεγάλη παρηγοριά στη φτώχεια τους. Οι γονείς να παρακολουθούν τη συμπεριφορά των παιδιών τους. Οι γονείς πρέπει να παρακολουθούν προσεκτικά που πάνε και που γυρίζουν τα παιδιά τους, που περνούν τον καιρό τους, ποιους συναναστρέφονται, γιατί πρέπει να γνωρίζουν ότι εάν παραμελήσουν τα παιδιά τους, δεν θα βρουν καμία συγγνώμη από το Θεό.

Και εδώ κάτι που αφορά σε όλους τους γονείς, το τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, η επιμελή εισαγωγή των παιδιών θα γίνει αφορμή της σωτηρίας των γονέων. Η γυναίκα θα σωθεί με την τεχνογονία. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος σημαίνει περίπου τα εξής. Μας αναλύει ο Ιερός Χρυσόστομος. Γονείς, λέγει, επειδή η πρώτη γυναίκα η Εύα σε καταδίκασε να υποφέρει στους πόνους του τοκετού και κόπους και μακρά εγκυμοσύνη, αλλά μη δυσανασχετείς, γιατί δεν ενοχλήθηκες τόσο πολύ από τους πόνους του τοκετού και τους κόπους, όσο κερδίζεις, αν θέλεις, παίρνοντας από την ανατροφή των παιδιών αφορμή για κατορθώματα. Γιατί, αν τα παιδιά που γεννιούνται πάρουν την ανατροφή που πρέπει και οδηγηθούν στην αρετή με τη δική σου φροντίδα, αυτό μπορεί να γίνει για σένα αφορμή και ευκαιρία μεγάλη σωτηρίας και επιπλέον για τα κατορθώματά σου με τους κόπους τους σχετικούς με την ανατροφή των παιδιών θα λάβεις μεγάλη αμοιβή.

Θα αμοιφθούν οι γονείς για την επιμελή αγωγή των παιδιών, τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Το υποστηρίζει. Τότε θα λάβεις πολύ ανταμοιβή από το Θεό, όταν τα παιδιά που γεννήθηκαν μείνουν σταθερά στην πίστη και στην αγάπη και στην αγιότητα. Αν λοιπόν τα προτρέπεις σε αυτά, αν τα παρακαλείς, αν τα διδάσκεις, αν τα συμβουλεύσεις για τη φροντίδα σου αυτή, θα σου ανταποδώσει ο Θεός μεγάλη αμοιβή. Δεν μας σώζει η αρετή των γονέων, ούτε ευθυνόμαστε για την κακία τους. Ποτέ να μην μακαρίσεις άνθρωπο που έχει δίκαιο συγγενή, αν δεν μιμείται τους τρόπους του. Έχεις άγια μητέρα, δεν έχεις κανένα όφελος. Έχεις πονηρή μητέρα, δεν ζημιώνεσαι καθόλου. Όπως ακριβώς η αρετή της πρώτης δεν σε ωφελεί τίποτα, αν δεν μιμείσαι την αρετή της, έτσι ούτε και η κακία της σε βλάπτει, αν εσύ αρνηθείς την κακία της. Αλλά όπως ακριβώς στην πρώτη περίπτωση είναι μεγαλύτερη κατηγορία, γιατί ενώ είχες το παράδειγμα μέσα στο σπίτι σου, δεν μιμήθηκες την αρετή, έτσι και στη δεύτερη περίπτωση το εγκόμιο είναι μεγαλύτερο, γιατί ενώ κάποιος είχε πονηρή μητέρα, δεν μιμήθηκε την κακία της, αλλά από πικρή ρίζα βλάστησε καλός καρπός. Γιατί δεν μας ζητείτε ένδοξη καταγωγή, αλλά ενάρετη συμπεριφορά.

πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Ρωσοσόστομος, φίλες και φίλοι ακροατές. Δεν θα μας σώσει ούτε η αγιότητα των γονέων, αλλά ούτε και η κακία τους. Δεν θα μας σώσει γιατί αν δεν την μιμηθούμε δεν κάνουμε τίποτα. Απλά να πενευόμαστε ότι είχαμε άγιους γονείς. Όπως επίσης πρέπει να αποκρούσουμε την κακία των γονέων, όσων γονέων έχουν κακία, ώστε και εμείς να δούμε φως και να μπορέσουμε ακριβώς αποκρούοντας την κακία να φτάσουμε στην αρετή. Μη επιλέγοντας την κακία να φτάσουμε να πάρουμε το δρόμο της αρετής. Για να δούμε τώρα ποια είναι η αποτελεσματικότητα της αγωγής. Είναι εύκολη η αγωγή στην παιδική ηλικία, υποστηρίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Γνωρίζετε βέβαια, νομίζω, ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα να ξεριζώσει κανείς ένα φυτό που είναι ριζωμένο εδώ και πολλά χρόνια και ένα άλλο που φυτεύθηκε πριν από λίγο στη γη. Να πιστεύουμε στην αποτελεσματικότητα της αγωγής μας προτρέπει. Εάν ο Απόστολος Παύλος φροντίζει τόσο πολύ για ένα δραπέτη, για ένα ληστή και ένα γλέφτη και δεν αρνείται ούτε ντρέπεται να τον στείλει πίσω με τόσους επένους, πολύ περισσότερο πρέπει εμείς να μην είμαστε αδιάφοροι για τέτοια πράγματα. Αν λοιπόν ο κλέφτης, ο δραπέτης έγινε τόσο ενάρετος ώστε να θέλει ο Απόστολος Παύλος να τον κάνει φίλο του και γράφοντας έλεγε «Να με υπηρετεί αντί για σένα», πολύ περισσότερο δεν πρέπει να απελπίζονται οι ελεύθεροι.

να μην αποθαρρυνόμαστε στις αντικσοότητες. Αυτό λοιπόν πρώτα να μαθαίνεις, μας συμβουλεύει ο Ιερός Χρυσόστομος, να μην ταράσεσαι σε αυτές τις συμφορές όταν δεις ότι συμβαίνουν στους δικαίους. Δεύτερο, μετά από αυτό, να μην μεταβάλλεσαι ανάλογα με τις περιστάσεις, αλλά να γνωρίζεις τους νόμους της φιλίας. Τρίτο, το να τολμάς και να κινδυνεύεις υπέρ της αρετής. Τέταρτο, το να ελπίζεις ακόμη και όταν τα πράγματα έχουν φτάσει στο αδιέξοδο. Και να περιμένεις βέβαια πάντα τη βοήθεια του Θεού.

0: Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι ακροατές, με την παιδαγωγική ανθρωπολογία του Ιερού Χρυσοστόμου για την αγωγή. Μιλάμε σε αυτές τις εκπομπές και αναλύουμε όσα μας έχει γράψει και πει ο Ιερός Χρυσόστομος. Θα συνεχίσουμε και στις επόμενες εκπομπές μας. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε ακόμη για την αγωγή, λόγια του Ιερού Χρυσοστόμου φυσικά. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Από όλους εμάς να είστε πάντα καλά. Πολλές ευχές.
1: Συσλόγης παιδεύων. Συμβουλευτικοί λόγοι του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου για την οικογένεια. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλιου. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

Μια εικόνα που συναντά κανείς τους πατέρες είναι αυτή της παρουσίας ενώπιον του αυτοκράτορα. Αν βρεθούμε σε κάποιο χώρο όπου είναι παρόν ο αυτοκράτορας, ό,τι και να κάνουμε, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την παρουσία του. Είναι εύκολο να φανταστούμε το ίδιο με τον αιώνιο βασιλιά μας. Είναι πανταχού παρόν και έτσι όλες οι εργασίες μας εκτελούνται κάτω από το βλέμμα του. Και αυτό είναι κατάλληλο για όλους και μπορούμε να το εφαρμόζουμε σε κάθε στιγμή της ζωής μας. Ως τις ημέρες μας, οι μοναχοί ψάχνουν πώς να φυλάξουν τη μνήμη του Θεού σε κάθε περίσταση της ζωής. Αυτός είναι ο λόγος που οι ακολουθίες διαρκούν τόσο πολύ και γίνεται προσπάθεια να περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις γήινες ασχολίες, ώστε το πνεύμα μας ελεύθερο να παραμένει εν το Θεό. Ποτέ δεν μου άρεσε ιδιαίτερα να μαγειρεύω. Όταν όμως ήμουν στην έρημο, έπρεπε να ετοιμάσω κάτι για να φάω. Η αίσθηση όμως της παρουσίας του Θεού ή κάποιου αγγέλου δεν με εγκατέλειψε ποτέ στον άθο. Κάποια στιγμή ο ηγούμενος μου είπε «Μάθετε την ελληνική γλώσσα. Χρειαζόμαστε στη ζωή της μονής ανθρώπους που να γνωρίζουν τα ελληνικά». Όπως σας είπα και άλλοτε, για 7 χρόνια ο νους μου δεν είχε βγει από την καρδιά μου. Από τη στιγμή εκείνη όμως, κατά έναν απτό τρόπο, ο νους μου εγκατέλειψε την καρδιά μου. Ανέβηκε εδώ, δείχνει το μέτωπο, και έπεσε στο εγχειρίδιο των ελληνικών που βρισκόταν στο τραπέζι. Εν τούτης, παρόλο που ο νους μου βγήκε από το εσωτερικό μου, η ειρήνη του Θεού ήταν μαζί μου περισσότερο από ποτέ. Το γεγονός αυτό συνδεόταν με την υπακοή μου προς τον εξαίσιο αυτόν άνθρωπο, τον ηγούμενο Μισαήλ, που μου είπε «Πάτερ Σοφρόνιε, αν το κάνετε αυτό από υπακοή σε μένα, εγώ θα είμαι υπεύθυνος για σας ενώπιον του Θεού και εσείς θα διαμένετε εν ειρήνη». Και χάρη στο λόγο μου, η ειρήνη αυτή δεν με εγκατέλειψε, παρά το ότι ήμουν συνεχώς άρρωστος από ελονοσία. Το σημείο που έθιξα τώρα είναι ίσως αληθινά ένα από τα πλέον ουσιώδη και πρέπει να το έχουμε πάντοτε στο νου μας. Στο μοναστήρι έτρεφα ένα βαθύ σεβασμό προς τον ηγούμενο και τους συνεργάτες του, οι οποίοι φρόντιζαν για την ασφάλεια της ζωής της αδελφότητος. Περνούσα τις ημέρες μου χωρίς καμία μέρημνα, χωρίς να σκέφτομαι τι θα φάω, πώς θα ντυθώ, πώς θα πληρώσω τους φόρους κλπ. Ο νους μου ήταν πραγματικά ελεύθερος από κάθε βιωτική μέρημνα, όπως ψάλουμε στο χερουβικό. Με τον τρόπο αυτό έκανα όλες τις εργασίες μου χωρίς να ενοχλούμε στο επίπεδο της μνήμης του Θεού και της αίσθησης του Θεού ή άλλοτε, όπως μου φαινόταν, κάποιου αγγέλου. Αυτό που γίνεται από υπακοή γίνεται χωρίς πάθος, αλλά πρέπει να γίνεται με τρόπο αληθινά άψογο. Στο άρθρο μου περί μοναχισμού αναφέρω το πρόβλημα της υπακοής ως το πιο σπουδαίο. Διότι με την πράξη της υπακοής, ο νους μας μπορεί να βρίσκεται ενώπιον του Θεού σε κατάσταση καθαρότητος. Έτσι πολεμά κανείς τα πάθη. Με τον τρόπο αυτό, κανένας εμπαθής λογισμός δεν μπορεί να μας υποδουλώσει. Έχω ήδη μιλήσει πολλές φορές μαζί σας, ομαδικώς ή κατηδίαν, για το θέμα αυτό και θα ήθελα αυτό να μείνει στο μοναστήρι μας ως μια από τις πιο υψηλές αρχές της πνευματικής ζωής. Πώς να περιγράψουμε την κατάσταση αυτή? Σαν κατάσταση κατά την οποία η σκέψη μας βρίσκεται εκεί όπου είναι ο Χριστός και τότε η προσευχή μας είναι μαζί Του. Με αυτόν τον τρόπο δεν μένει πολύ τόπος για τα πάθη. Συνηθίζουμε να ζούμε έτσι και από τη ζωή αυτή της ηρεμίας αναγεννάται όλο το είναι μας, διότι από το δηλητήριο του πρώτου πειρασμού στον Παράδεισο «Έσεσθε ως Θεοί», φέρουμε μέσα μας αυτή την αμαρτία και η υπακοή μας ελευθερώνει. Η πράξη της υπακοής θα μπορέσει να σας βοηθήσει να το καταλάβετε αυτό καλύτερα παρά ο λόγος μου και θα δείτε έπειτα ότι η πιο εύκολη οδός είναι να υπακούουμε και όχι να δίνουμε διαταγές. Και ότι η υπακοή
είναι το πιο ισχυρό όπλο απέναντι στα πάθη. Η καθαρά προσευχή δεν δίδεται σε όσους μελετούν πολύ. Με την έννοια αυτή, η οδός της επιστημονικής θεολογίας είναι λιγότερο αποτελεσματική και σπάνια μπορεί να οδηγήσει στην κατάσταση της καθαράς προσευχής. Η υπακοή όμως είναι πραγματικά υπέροχη. Με αυτήν φτάνει κανείς την προσευχή αυτή χωρίς μέρημνες για την καθημερινή ζωή. Μέρα και νύχτα δεν έχει κανείς παρά μόνο το Θεό. Εξωτερικά δεν διακρίνει κανείς τίποτε, αλλά το ζει ο καθένας μέσα του.

Γνωρίζετε ότι στην κοινοβιακή ζωή υπάρχει ένας καταμερισμός ευθυνών. Στον Άθο παρατήρησα ότι προβάλλουν κάποτε κάποια διακονήματα και περισσότερο απ' όλα αυτό του ηγουμένου ως πιο ευνοϊκά σχετικά με το πνευματικό επίπεδο. Αυτό δεν είναι σωστό. Κανένα ανθρώπινο λειτουργήμα, ούτε και αυτό του Πατριάρχου, δεν μπορεί να έχει αξία χωρίς την καθαρά προσευχή. Ένας Πατριάρχης μπορεί να περάσει όλη τη ζωή του με προσευχή, αλλά μπορεί επίσης να κάνει εκκλησιαστική πολιτική ή κάτι παρόμοιο. Έτσι δεν υπάρχει αφορμή ζηλοτυπίας. Αν μαγειρεύω, υπηρετώ τον Πατριάρχη που μου λέει «Σήμερα η σαλάτα ήταν ή δεν ήταν τόσο καλή όσο η χθεσινή». Και εγώ είμαι ο υπηρέτης. Από την άποψη της καθημερινής ζωής στην οποία είμαστε συνηθισμένοι, είναι θέση υφισταμένου το να μαγειρεύεις ή να ετοιμάζεις το δωμάτιο του Πατριάρχη, να καθαρίζεις τον ξενώνα κλπ. Δεν μας ενδιαφέρουν όμως ούτε η υψηλή θέση, ούτε η επιδίωξη κάποιων διακονημάτων, διότι με την υπακοή αποκτά κάποιος την καθαρά προσευχή και τότε δεν νιώθει ζήλια ενώπιον οποιοδήποτε μέσα στον κόσμο. Υπερνικά τη ζήλια. Σας έχω πει πολλές φορές ότι αν πάτε σε κάποιο μοναστήρι και σας ζητήσουν να πάρετε το λόγο, μιλήστε για την υπακοή. Είναι αλάθητο. Οι υπεύθυνοι θα είναι ήσυχοι και όσοι από τους μοναχούς είναι πραγματικά πνευματικοί άνθρωποι θα καταλάβουν ότι ο ηγούμενος δεν βρίσκεται σε κατάσταση πιο ευνοϊκή πνευματικά, αλλά ότι είναι ο τελευταίος που λαμβάνει την καλύτερη θέση. Στο μοναστήρι πρέπει να υπάρχει υγιή συνεργασία, χωρίς ανταγωνισμό για κάποια διακονήματα ή θέσεις. Στο μοναστήρι δεν υπάρχουν θέσεις, όπως στη διοίκηση του κράτους. Ένας δόκιμος, υπακούοντας, μπορεί να βρεθεί σε πνευματικό επίπεδο, ανώτερο ακόμη και από το επίπεδο του ίδιου του Πατριάρχη. Ένας Ρώσος μοναχός, από τα Καρπάθια, γνώρισε αυτόν τον άνθρωπο, ήταν πραγματικά ήσυχος και ταπεινός, είπε μια μέρα στο γέροντα: «Ποτέ στη ζωή μου δεν προσέβαλα κάποιον». Ο γέροντας διηγείται πως, μιλώντας με αυτό τον νέο μοναχό, ταπεινώθηκε εντελώς. Γιατί? Ίσως ο Σιλουανός θυμόταν ότι παραλίγο να σκοτώσει κάποιον άνθρωπο, πράγμα που ποτέ δεν συγχώρησε στον εαυτό του. Εντυπωσιάστηκε ακούγοντας έναν δόκιμο να λέει ότι ποτέ δεν προσέβαλε κάποιο πρόσωπο, είτε ως παιδί είτε ως μαθητής στο σχολείο, αλλά και ως την ηλικία που μπήκε στη Μονή, περίπου στα 27 ή 28 του χρόνια. Το πιο σπουδαίο είναι να γνωρίζουμε πού βρίσκεται το πνεύμα μας. Αν θέλουμε δηλαδή να είμαστε με το Χριστό, με το Λόγο, στον οποίο ο Πατήρ αναπέθεσε όλα όσα έχει αιωνίως. Όταν έχουμε το Χριστό, αν τον βλέπουμε ως Θεό, αυτός είναι τέλειος Θεός. Αν τον θεωρούμε ως άνθρωπο, αυτός είναι τέλειος άνθρωπος. Η σοφία, η ταπείνωση, η ζωή, το αιώνιο φως, όλα είναι σε Αυτόν. Τώρα είμαι πιο ελεύθερος να μιλήσω για αυτά τα πράγματα, διότι, ο Θεός να με συγχωρήσει, ό,τι έγραψα για την πνευματική ζωή, οι Αθωνίτες πατέρες το αναγνώρισαν ως σωστό. Για την ακρίβεια, όλα αυτά τα έμαθα στα πρώτα χρόνια της υπακοής μου στον Άθο. Είμαι ευγνώμων σε εκείνους που είχαν τη φροντίδα να παλεύουν για τη ζωή της Μονής. Και έτσι εγώ μπορούσα να προσεύχομαι αδιάλειπτα, μέρα και νύχτα, χωρίς να μπορώ να σταματήσω.

Στο στάδιο αυτό, το οποιοδήποτε τυπικό καθίσταται εμπόδιο. Όταν οι μαθητές και συνεργάτες του Επιφανίου Κύπρου, την εποχή που ήταν επικεφαλής της αυτοκεφάλου αυτής εκκλησίας, του πρότεινα να πάει να ακούσει την ανάγνωση της ακολουθίας των ωρών, τους απάντησε ποιες ώρες και τι κάνετε μεταξύ αυτών. Για έναν τέτοιο άνθρωπο δεν υπάρχει τυπικό κανόνας προσευχής. Στην καθημερινή ζωή ενός κοινοβίου υπάρχουν δύο κεντρικά σημεία γύρω από τα οποία περιστρέφεται η ζωή των μοναχών: ο ναός και η τράπεζα. Ένας μοναχός από το Ρωσικό, πολύ ηλικιωμένος, μου είπε κάποτε που πέρασε από εκεί: «Πάτερ Σοφρόνιε, είμαστε όλοι διαφορετικοί, αλλά η ενότητα του μοναστηριού είναι ασφαλής από τον κανόνα, από το τυπικό και από τη συνάθρηση γύρω από την κοινή τράπεζα. Αυτό είναι ένα σημείο πολύ σπουδαίο για όσους είναι αδύναμοι. Το να είσαι πάντα παρόν στις ακολουθίες και στα γεύματα. Προσωπικά δεν έχω το δικαίωμα να το λέω αυτό στην κατάσταση που βρίσκομαι τώρα, αλλά στο παρελθόν ήμουν πάντοτε πολύ ακριβής στο θέμα αυτό μέσα στο μοναστήρι». Τα δύο αυτά σημεία κρατούν την εξωτερική, τη διοικητική αν θέλετε ενότητα μέσα στη μοναχική ζωή. Στον Άθο δεν έγιναν ακόμη όλα τα ιδιόρυθμα μοναστήρια κοινόβια. Μένουν ακόμη μερικά ιδιόρυθμα. Το Παντοκράτορος, το Χιλανδάρι, του Ζωγράφου, νομίζω. Το Βατοπέδι πρόκειται τώρα να γίνει κοινόβιο, καθώς και αυτό των Ιβύρων. Ξέρετε, όταν ο μοναχισμός αρχίσει να πέφτει σε παρακμή, χρησιμοποιούν ένα επιχείρημα πολύ υψηλό υπέρ της ιδιόρυθμης ζωής, λέγοντας ότι ο καθένας μπορεί να οργανώσει τη ζωή του σύμφωνα με τις προσωπικές του διαθέσεις. Καταλαβαίνετε, κηρύττουν την ελευθερία του ασκητικού αγώνα. Αλλά για μας, το λέω και να το γνωρίζετε καλά, ο ναός και η τράπεζα σχηματίζουν μια ενότητα βεβαίως εξωτερική, αλλά που είναι απαραίτητη διότι διατηρεί τη συνοχή του μοναστηριού. Η ώρα μας πέρασε. Συγχωρήστε με, μπερδεύτηκα από την επιθυμία να τα πω όλα σε μια στιγμή. Όταν είμαστε αληθινά συντετριμένοι, ο Θεός εισακούει τις προσευχές μας. Όταν είμαστε αναπαυμένοι, δεν απαντά. Ο Θεός να σας ευλογεί.

συνεχίστε την οδό του Σιλουανού. Ακηδεία. Προσευχή και ανάγνωση. Συμφωνία πνεύματος ανάμεσα στον πατέρα Σοφρόνιο και τον γέροντα Σιλουανό. Υπόσταση. Συνομιλία με τον πατέρα Βλαδίμηρο και απόγνωση. Είναι για μένα μεγάλη χαρά να ξαναβρίσκομαι και πάλι ανάμεσά σας. Εδώ και μερικές ημέρες η κατάσταση της υγείας μου δεν ήταν τόσο καλή όσο τώρα. Για την ώρα αισθάνομαι καλύτερα. Εν τούτης, αυτές οι μικρές κρίσεις παρακινούν το πνεύμα μου να ατενίζει το θάνατο. Από καιρό χάσαμε τη συνήθεια να συγκεντρωνόμαστε και να μιλούμε για τις πνευματικές μας ανάγκες. Και τώρα, κατά τη διάρκεια της μικρής αυτής κρίσεως, δεν ξέρω γιατί, ένας εχθρός πολύ επικίνδυνος για όλους αρχίζει να εμφανίζεται. Η ακηδεία. Γνωρίζετε όλοι ότι η λέξη ακηδεία σημαίνει στα ελληνικά την έλλειψη φροντίδος για τη σωτηρία μας, πράγμα που έρχεται όταν αφήνουμε τη ζωή μας να απορροφηθεί από τις καθημερινές μέρημνες και τις εργασίες της ρουτίνας. Με απασχολούσε η σκέψη. Πώς μπορεί κανείς να πολεμήσει εναντίον της ακηδείας που αποτελεί για μας έναν πραγματικό κίνδυνο? Πρέπει να καταλάβετε αυτό τον κίνδυνο σε σχέση με τον κόσμο που μας περιβάλλει. Γνωρίζετε ότι η απουσία ακόμη και της αναφοράς του ονόματος του Θεού έγινε χαρακτηριστικό της ζωής μέσα στον κόσμο. Το μοναστήρι μας διέρχεται τώρα μια περίοδο ιδιαίτερα πολύπλοκη εξαιτίας του σχεδίου να αγοράσουμε το αγρόκτημα που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά του δρόμου και των προβλημάτων που θα δημιουργήσει η προσάρτηση του κτήματος αυτού στο μοναστήρι μας. Θα είναι ένα μεγάλο έργο και θα πρέπει να το κάνουμε χωρίς να χάσουμε την πνευματική μας έμπνευση.

0: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
1: Ώρα Ελλάδος, 9.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πτήσεις ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
0: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
1: Πτήση ζωής, της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22 310 61 333.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδι, Μάνδρα Αττικής.
4: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
4: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μανώλης Μελινός κομίζει στο Άγριον Όρος το απόσταγμα της σταυρωμένης καρδιάς οσίων γερόντων από το Άγιον Όρος.
1: Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακρόατε, μαζί και πάλι στα πλαίσια της καθιερωμένης αθωνικής επικοινωνίας μας θα έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε για άλλη μια φορά με τον οσιολογιότατο γέροντα Μάρκελο τον Καρακαλινό. Ο πατήρ Μάρκελος με τις ευλογίες του σεπτού καθηγουμένου και πατρός του γέροντος Φιλοθέου, αρχιμανδρίτου κυρίου Φιλοθέου, θα μας νουθετήσει και σήμερα θα μας χειραγωγήσει εις Χριστόν, θα μας στηρίξει πνευματικά. Πριν περάσουμε στην ενδιαφέρουσα επικοινωνία με τον Αγιορείτη Γέροντα, θα σας διαβάσω ως εισαγωγή ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Αγιορείτες Ερημίτες», πέμπτο στην σειρά Πείρα Πατέρων.

0: οι ασκητές, οι ερημίτες, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, είναι άνθρωποι σοφοί. Η Εκκλησία μας σεμνύνεται για αυτούς, διότι την ενισχύουν με την ενάρετη βιωτή τους. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, είναι οι προφήτες της Καινής Διαθήκης, κήρυκες της ερχομένης βασιλείας. Ο ηρωικός βίος των μέσα στις καλύβες, στα ησυχαστήρια, στα κελιά τους, δέος προκαλεί και ευλάβεια. Στις καλύβες αυτές αντιχούν αιώνες και αιώνες ύμνοι και οδές πνευματικές. Οι απόκριμνοι βράχοι ή οι λαβυρινθώδεις κατάφυτες κορυφές, οι πλαγιές και οι λαγκαδιές που τους φιλοξενούν, παραμένουν αψευδείς μάρτυρες των ευλογημένων χαροποιών θρήνων τους. Πόσων και πόσων πατέρων, τα ονόματα των οποίων μόνον ο Κύριος γνωρίζει, οι ευλογημένες σκιές πλανώνται στους αγιασμένους αυτούς χώρους της ασκήσεως. Πόσοι παλαμάδες, φιλόθεοι, νικηφόροι, πόσοι γρηγόροι, πόσοι νικόδημοι, πόσοι και πόσοι όσοι έζησαν στις αετοφολιές των Καρουλίων ή στην κορυφή του Άθωνος ή χωμένοι στην απάτητη χλωρίδα της εσωτέρας αθωνικής γης. Πόσοι και πόσοι ασκητέ έζησαν και κοιμήθηκαν, ζουν πάντοτε και αναπαύονται με την ωερά προσευχήν αδιαλείπτος. Φτάνει μία ρογμή ή μία προεξοχή στον βράχο για να αποτελέσει ιδεώδες οικόπεδο για τον ησυχαστή. Φτάνει ένας λάκκος, φτάνει ένα σκοτεινό λαγκάδι ή και μία προσιτή πλαγιά για να στήσει το ταπεινό θυσιαστήριο της ασκήσεώς του. Κτισμένο εντός ή εκτός εισαγωγικών, κατά κανόνα με πνεύμα τραχιάς αρχιτεκτονικής, όπως ακριβώς είναι και ο ασκητισμός. Συχνά η ευθεία για τον ερημίτη δεν είναι ο συντομότερος δρόμος. Προτιμούν λόγου χάρη να αναρριχώνται παρά να βαδίζουν. Ο πόθος της λυτρώσεως παρουσιάζεται με την μορφή ροπής στην αυστηρή μόνωση, σαν έφεση που οδηγεί την ψυχή σε μια απόκριμνη ακτή, στην αθωνική κορυφή, στην απρόσιτη σιωπηλή αγιορητική έρημο, στις δυσπρόσιτες κατάφυτες πλαγιές της αθωνικής Χερσονήσου. Να έχουμε τις πολυτιμότατες ευχές και τις ευλογίες των. Ώρα όμως να περάσουμε στην συνομιλία με τον Γέροντα Μάρκελο.
1: Γέροντα, τι ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχή αυτού?
2: Είναι, εδώ κρύβεται όλο το νόημα, το θεολογικό νόημα της ψυχής. Ότι η ψυχή δηλαδή είναι, δεν μπορεί να ζυγίσει όσο όλος ο κόσμος.
1: Το αντάλλαγμα της ψυχής, τι δώσει αντάλλαγμα?
2: Όλος ο κόσμος δεν αξίζει όσο μια ψυχή, όλος ο κόσμος. Διότι η ψυχή είναι αντίγραφο της Αγίας Τριάδας. Αντίγραφο της Αγίας Τριάδας. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο ορατών και αόρατων, μέτοχον της Θείας Δόξης, και αυτό το Θείο Κάλος, ο Θεός το περιόρισε όλο μέσα σε αυτό που λέγεται ψυχή του ανθρώπου. Η ψυχή έχει τέτοια ομορφιά που όσοι από τους ανθρώπους αξιώνονται να έχουν αίσθηση της ψυχής των και να δουν το κάλος και την ομορφιά της ψυχής, αυτοί οι άνθρωποι είναι οι Άγιοι βέβαια. Οι Άγιοι είναι, για να δει κανείς την ψυχή του και να δει το κάλος και την ομορφιά που βραχύτη παραγγέλους έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο.
1: Δηλαδή σε κοντινή απόσταση, ας το πούμε έτσι, βραχύτη. Πολύ κοντά. Πολύ κοντά. Όταν λέμε, Γέροντα, ότι η Εκκλησία είναι ταμιούχος της χάριτος και η σχέση με το Άγιο Πνεύμα, με τις δωρεές, με τα χαρίσματα, πέστε μας το με απλά λόγια να το καταλάβουμε μέσα από το βίωμά σας. Γιατί έξω από την Εκκλησία δεν σωζόμαστε? Και μόνο μέσα εκεί που υπάρχει η χάρις Μέσα στη δεξαμενή της χάρη, αυτό σημαίνει ταμιούχος, δεξαμενή.
2: Ναι.
1: Πώς θα το χωνέψουμε αυτό το πράγμα και δεν θα πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί να σηκώνουμε, όπως είπατε προηγουμένως, παραστατικά τις πέτρες και να επιμένουμε αστεία στο να σηκώνουμε μόνιμα στο βάρος μας, αντί να το πετάξουμε μέσα στην Εκκλησία και να ελαφρύνουμε.
2: Η Εκκλησία ως θεοίδρυτον ίδρυμα έχει θεσπίσει τα 7 μυστήρια. Δια των μυστηρίων αυτών απονέμεται και αποδίδεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος εις τους πιστούς. Έξω λοιπόν από τις εκκλησίες, από την Εκκλησία, αυτά τα μυστήρια δεν δίδονται, διότι όλα αυτά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος και επαναπαύσεται από αυτό, δηλαδή για τον Χριστό, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και ισχύως, πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας και πνεύμα φόβου Θεού. Όλες αυτές οι δωρές του Αγίου Πνεύματος απορρέουν μέσα από τον θεσμό αυτών της Εκκλησίας μας, την οποία ίδρυσε ο Χριστός μας.
1: Και την οποία συγκροτεί το Άγιο Πνεύμα.
2: Την οποία συγκροτεί το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν διαποτίζει όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας και καθώς και το λαμβάνουμε αυτό και είμαστε τέκνα της Εκκλησίας του Χριστού μας και εμείς. Διότι κανείς, εάν δεν είναι μέλος της Εκκλησίας του Χριστού μας και δεν θα βαπτιστεί, από το βάπτισμα αρχίζει. Λοιπόν, δεν μπορεί να έχει τα μυστήρια της Εκκλησίας, δεν μπορεί να είναι ζωντανό μέλος της Εκκλησίας του Χριστού και επομένως, εφόσον δεν είναι μέλος της Εκκλησίας του Χριστού, δεν είναι και σωσμένος. Δεν μπορεί να σωθεί. Από αυτήν απορρέουν όλα τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας μας. Από εκεί απορρέουν δηλαδή. Είναι ταμιούχος, όπως είπατε, απορρέουν από εκεί τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας μας. Τα οποία είναι και τα υποχρεωτικά και τα μη υποχρεωτικά μυστήρια.
1: Και τα επαναλαμβανόμενα.
2: Ναι,
1: όπως η εξομολόγηση.
2: Μάλιστα. Επομένως, κανείς δηλαδή για να είναι μέτοχος όλων των δωρεών και των μυστηρίων της Εκκλησίας μας, πρέπει να είναι ζωντανό μέλος της Εκκλησίας του Χριστού μας. Για να έχει ελπίδα Αναστάσεως και αιωνίου ζωής.
1: Γιώργο, η εκτός Εκκλησίας μπορεί να λέγονται, αν με βάση τη συνείδησή τους πράξουν ορθώς, λέγονται δίκαιοι, αν δεν απατώμε. Σε σωσμένοι είναι μέσα στην Εκκλησία. Είναι έτσι η διάκριση σωστή?
2: Δίκαιοι.
1: Δίκαιοι εκτός Εκκλησίας μπορούν να μας δουν κάποιοι άνθρωποι δίκαιοι?
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Δίκαιοι μπορούν να είναι οι προπάτορες, οι προ-Χριστού.
1: Mm-hmm.
2: Αυτοί οι οποίοι όταν εκήρυξε την Ανάσταση στον Χριστό μας, επίστεψε. Ο Χριστός μας τον Άδη, επίστεψαν.
1: Εκήρυξε στους προαπελθόντας.
2: Ναι. Δίκαιοι δεν
1: μπορούν. Σαν παιώνος κάθε έκδοση που λέει.
2: Δίκαιοι δεν μπορούν να είναι εκτός Εκκλησίας κανείς. Διότι το δίκαιος είναι ένα σύνολο αγιότητος. Συνισταμένη της αγιότητος, διότι η δικαιοσύνη είναι μία από τις τέσσερις βασικές αρετές που ισοζυγίζει όλες τις προηγούμενες άλλες αρετές.
1: Ποιες, Γέροντα, δηλαδή?
2: Δηλαδή τη φρόνηση, τη δικαιοσύνη, τη φρόνηση, τη σοφροσύνη, την αντρία, τις τρεις βασικές αυτές αρετές της ψυχής, τις οποίες

θα έχουμε σαν να λέμε κλοπή από τα δεξιά. Θα υπάρχει παραμεσκάρι στην αρετή Ανδρεία. Ο Θεός έδωσε την Ανδρεία για να αγωνιζόμεθα. Όταν η αρετή είναι στην ευθεία γραμμή, είναι αρετή. Όταν πάει προς τα πάνω, εκτραπεί της ευθείας οδού, γίνεται αθρασίτης. Όταν έκλεινει προς τα κάτω, γίνεται δειλία. Και λέει δεν μπορώ, δεν αντέχω ούτε να νηστέψω, ούτε να αγωνιστώ, ούτε να πλησιαστώ, ούτε να κάνω. Όταν όμως είναι στην ευθεία γραμμή, είναι αρετή. Έτσι είναι και η φρόνηση, έτσι είναι και η σοφροσύνη. Και η δικαιοσύνη κανονίζει το ζύγι, ώστε να βρίσκεται ο άνθρωπος σε μια ευρυθμία και ευταξία ψυχής του ανθρώπου. Άρα ο δίκαιος είναι μέτοχος πάσης αρετής, που δεν μπορεί να είναι κανείς εκτός της Εκκλησίας.

0: παρακολουθούμε, Γέροντα, να είστε βέβαιος, με πάρα πολύ ενδιαφέρον και μετεταμένη την προσοχή μας.
1: Ναι, είναι και δύσκολες έννοιες αυτές και είμαστε και απλώς δεν διαβάζουμε τίποτα, λέμε ό,τι υπάρχει.
0: Αυτά είναι από.
1: Και αν κάνουμε και κάποιο λάθος.
0: Το λέω στους ακροατές μας ότι ο Γέροντας ομιλεί έτσι από το περίσσεμα και όχι από το χειρόγραφο αυτή τη στιγμή, γιατί ούτε καν το ερωτήματά μου δεν ξέρει. Εγώ έχω σημειώσεις μπροστά μου. Ο Γέροντας όμως απαντά από στήθους, χωρίς να έχει δει ούτε καν το ερωτηματολόγιο. Απλώς ο Θεός φωτίζει, γιατί το Άγιο Πνεύμα φωτίζει. Και πάμε σε μια πολύ αγαπημένη σας έκφραση. Και σε εσάς, Γέροντα, και στους λοιπούς μοναχούς. Στον Αγιορείτη Άγιο, τον Νικόδημο, ο οποίος ασχολήθηκε τα μέγιστα με την φυλακή των πέντε αισθήσεων.
1: Μάλιστα.
0: Τι γίνεται εδώ, Γέροντα?
1: Φυλακή των πέντε αισθήσεων. Μάλιστα.
0: Καταρχήν η λέξη φυλακή μας φαίνεται περίεργη. Με ποια έννοια είναι?
1: Με την έννοια της επαγρυπνήσεως. Οι πατέρες στη φιλοκαλική το λένε τήρησης του νόος. Δια της οποίας ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης έκανε τον ερανισμό και έγραψε την φιλοκαλία «Δεις ο άνθρωπος καθαίρεται, φωτίζεται και τελειούται». Είναι ηθική φιλοσοφία. «Δεις ο άνθρωπος καθαίρεται, φωτίζεται και τελειούται», που είναι τα τρία στάδια της πνευματικής ανόδου και προόδου του χριστιανού. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν είναι η φυλακή. Φυλακή. Σε αυτόν αγνών τύρι, τυρώ, επιφυλακώ. Έχω σε φυλακή τον νου μου. Γι' αυτό λέει φυλακή των πέντε αισθήσεων.
0: Γρηγορό δηλαδή.
1: Γρηγορό. Το θυρωρό λέει το Ευαγγέλιο, ενετήλατο είναι αγρηγορή, όπως λέτε. Ο γρηγορή. Οι φυλακές ήταν στους πύργους που οι φύλακες υπαγρυπνούσαν, βλέποντας, έχοντας μια ορατότητα μακριά, να βλέπουν τους υπερχομένους εχθρούς.
0: Και εδώ στο μοναστήρι σας, στην Καρακάλα, έχει ένα υπέροχο πύργο, Γέροντα.
1: Είναι ο καλύτερος στο Αγίου Όρος.
0: Ξακουστό πύργο.
1: Ναι, ο καλύτερος στο Αγίου Όρος. Πάνω στο πάνω και το λεξικέραυνο τώρα για να μας προφυλάγει από τις καταιγίδες.
0: Και τώρα, Γέροντα, αυτός ο πύργος για εσάς είναι στοιχείο χαρακτηριστικό για να έχετε την πνευματική φυλακή, έτσι δεν είναι?
1: Πνευματική φυλακή.
0: Την ύψη.
1: Την ύψη.
0: Όταν λέμε ύψη, Γέροντα, είναι με ήττα που σημαίνει νύφο, από το ρήμα νύφο, γρηγορό, το ίδιο πράγμα, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Είμαι σε συνεχή, είμαι έξυπνος με την έννοια ότι δεν κοιμάμαι, δεν καθεύδω, ας πούμε, και συνεχώς έχω τεταμένη την προσοχή μου, αυτή την έννοια.
1: Ναι. Ή στην ύψη, οι πατέρες λένε, τι κάνατε εδώ όλους τους πατέρες, στα βράχια που κάθεστε, νουν τηρούμεν. Αυτή είναι η φυλακή του νόος, αυτή είναι η γρήγορηση, αυτή είναι η επιφύλαξη. Επομένως τώρα, η φυλακή των πέντε αισθήσεων, ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης έχει γράψει το βιβλίο αυτό, το οποίο έχει και υπότιτλο Συμβουλευτικών Εγχειρίδιων. Mm-hmm. Συμβουλευτικών Εγχειρίδιων περί της φυλακής των πέντε αισθήσεων. Ανέβει ο θάνατος δια των θηρίδων αυτού, λέγει ο Ισαΐας. Θηρίδες είναι πέντε αισθήσεις.
0: Η όρασης.
1: Ναι.
0: Και οι λοιπές.
1: Ναι. Όσφρησης, αίσθησης, ακουή, αφή. Αυτές είναι πέντε αισθήσεις. Του σώματος. Όπως παράλληλα είχαμε προειπεί και τις πέντε αισθήσεις της ψυχής. Mm-hmm. Η ψυχή έχει το σώμα, έχει τα μάτια με τα οποία βλέπει. Η ψυχή είναι, το σώμα είναι το όργανο της ψυχής. Και αν είναι ο οφθαλμός καλός, βλέπει καλά. Αν είναι βάσκανος, βλέπει κακά. Δηλαδή, δεν φταίει το μάτι αν βλέπει εκεί πέρα. Φταίει η ψυχή, διότι υπάρχει το πάθος στην ψυχή.
0: Η ψυχή ζητάει να δει αυτό.
1: Να δει αυτό. Γι' αυτό λέει, όσες είδε γυναίκα...
0: Προς το επιθυμίσε.
1: Είδε μύχευση αυτή την καρδία αυτού. Αλλά δεν φταίει λοιπόν το μάτι που βλέπει, αλλά η καρδία που έχει το πάθος μέσα. Ούτε το χέρι αν χτυπήσει κάποιον, αλλά φταίει η οργή μέσα που έχουμε.
0: Η οποία εκκίνησε το χέρι.
1: Εκκίνησε το χέρι.
0: Για όταν βλέπετε μια έκφραση που έχει ο λαός, θα σας την πω και φαντάζομαι θα συμφωνήσετε. Λέει, χωρίς να καταλαβαίνει ακριβώς τα νοήματα αυτά τα βαθιά που μας αναδύεται, αλλά ως φρενόμενος κάτι από αυτά, λέει, τι τραβάει η ψυχή σου.
1: Μάλιστα. Θυμόσοφα.
0: Ακόμα και στο φαγητό. Yeah. Τι τραβάει η ψυχή σου να φας, να πιεις. Yeah. Είδατε η ψυχή σου.
1: Η ψυχή του. Η ψυχή υποφέρει και βασανίζεται.
0: Αυτή θα δώσει εντολή yeah. στο στομάχι, στον ουρανίσκο να εφρανθεί με το τάδε φαγητό, με το τάδε ποτό κλπ. Yeah. Το λέγω εις επίρρωση είναι αυτό που είπατε εσείς.
1: Ναι. Yeah. Επομένως, όταν ο άνθρωπος δεν υγιένει ψυχικά, από εκεί πάσχει όλος ο άνθρωπος. Όταν θυμώσει η ψυχή, θυμώνει το σώμα. Κοκκινίζει ο άνθρωπος. Αφρίζει, φωνάζει. Εκδηλώνει το πάθος δι' αυτό. Γι' αυτό ακριβώς και όταν θέλω να το επεκτείνω αυτό, λοιπόν, κύριε Ναλινέ.
0: Παρακαλώ.
1: Με ποια έννοια? Ότι όταν υγιένει η ψυχή, υγιένει και το σώμα. Και όταν χαριτώνεται η ψυχή, χαριτώνεται και το σώμα. Γιατί επειδή το σώμα κάνει υπακοή στον ευσεβή λογισμό της ψυχής, που η ψυχή αγαπάει το Θεό και ενώνεται το και παίρνει χάρη του Αγίου Πνεύματος, και το σώμα υπακούει και νηστεύει και μετανοίζει και αγωνίζεται και κάνει τα πάντα. Γιατί θα αγωνιστώ? Διότι αυτό μου λέει ο νόμος του Θεού, αυτό μου λέει η αγάπη του Θεού, που η αγάπη είναι, η ψυχή είναι πνευματικό όν και επικοινωνεί με το Θεό, παίρνει την αγάπη του Θεού μέσα της, υπακούει και το σώμα, και όλη η χάρη λοιπόν και η υπακοή που κάνει το σώμα, η χάρη που έχει η ψυχή, επειδή και το σώμα υπακούει στα θελήματα της ψυχής που αγαπάει το Θεό, μεταγγίζεται στο σώμα. Και από εδώ βλέπουμε αν αυτός λέει χαριτωμένος άνθρωπος, και δεν πως λάβει το σώμα του. Η Ορθοδοξία μας γιατί βγάζει Άγια Λείψανα? Εδώ είναι το μεγαλείο.
0: Τα οποία προσκυνήσαμε,
1: πριν ο όλος ο κόσμος τα προσκύνησε.
0: Στο απόδειπνο.
1: Γιατί λοιπόν έγιναν Άγια αυτά τα Λείψανα και είναι άφθορα και βλύζουν συνειάματα? Διότι αυτό το σώμα των Αγίων αυτών, ή μαρτύρων ή οσίων ή πατέρων, υπήκοσε στην ψυχή.
0: Και στην αγαθή ψυχή.
1: Στην αγαθή ψυχή. Και η χάρις με το χετεύθη από την ψυχή στο σώμα, γι' αυτό αγίαζε το σώμα. Είναι δηλαδή ο κόπος της υπακοής του σώματος στην ψυχή και οι χάρες που παίρνει η ψυχή, αλλά επειδή σώμα και ψυχή είναι ένα και το αυτό, είναι ενωμένα, δεν μπορούν να χωριστούν σε αυτή τη ζωή.
0: Αλληλένδετα,
1: έρχεται η χάρες προς εκεί. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας βγάζει Άγια Λείψανα. Και επειδή άλλες θρησκείες, δόγματα, αιρέσεις, πλάνες δεν έχουν τις δωρές του Αγίου Πνεύματος, που είπες προηγουμένως, δεν μπορούν να βγάλουν Αγίους σήμερα. Εδώ είναι το μυστικό. Δεν μπορούν να βγάλουν Αγίους. Πώς να βγάλουν
0: Αγίους? Δεν έχουν, λέει, τη συνταγή να βγάλουν Αγίους. Την πρώτη ύλη,
1: ας πούμε. Η Εκκλησία μας δεν είναι το θησαυροφυλάκιο και η πηγή της χάρητος του Αγίου Πνεύματος. Επειδή μέσα υπάρχει η αίρεση και η πλάνη. Αυτό υπάρχει μόνο στην Ορθοδοξία. Δηλαδή ότι είναι ταμιούχος η Εκκλησία.
0: Ταμιούχος χάρητος.
1: Αυτό είναι. Ότι μπορεί να βγάλει Αγίους. Μπορεί να σώσει από τον άνθρωπο, να τον αναπλάσει τον άνθρωπο. Βλέπει ένα μέθησο και κόβει. Βλέπει έναν άνθρωπο τόσε αμαρτίε.
0: Ένα αλκοολικό, ένα καπνιστή.
1: Τόσα παραδείγματα που έρχονται στα μοναστήρια μα, που όλοι βγαίνουν αλλοιωμένοι από το Άγιον Όρος και πάνε στα σπίτια του και τη χάρη που παίρνει ο άντρα την πηγαίνει μέσα στο σπίτι του.
0: Ευλογία.
1: Ευλογία.
0: Μεταφέρει ευλογία.
1: Και περιμένουν οι γυναίκε και τα παιδιά τι μα έφερε από το Άγιον Όρος. Περιμένουν όσοι τι πραγματικά γυναίκε και παιδιά αγαπούν το Άγιον Όρος,
0: δηλαδή
1: βλέπουν ακριβώ τι θα του πάει ο άντρα του από εκεί.
0: Και πηγαίνει τη χάρη μετά. Ναι. Μεταγγίζει τη χάρη.
1: Και λέει, τον είδα τον άντρα μου, λέει τώρα, λίγε ημέρε ενώ ήταν πάντα ταραγμένο και ανήσυχο, με τέτοια γαλήνη ψυχή που γύρισε. Και τα παιδάκια του όλα αυτά.
0: Αυτό είναι το Άγιον Όρος.
1: Αυτό είναι το Άγιον Όρος.
0: Αυτό είναι το Άγιον Όρος.
1: Αλλά τώρα βλέπετε, μιλάμε ας πούμε για το σώμα, μιλάμε για τι αισθήσει του σώματο που ακριβώ. Επειδή είναι φυλακές, για το μία περνάει ο θάνατος μέσα στον άνθρωπο, όταν δεν προσέξει.
0: Οι αισθήσεις.
1: Οι αισθήσεις. Mm-hmm. Διότι εδώ είναι το θέμα, περί της φυλακής των πέντε αισθήσεων. Και ο άνθρωπος σκοπό έχει λοιπόν να κάνει καλή χρήση των αισθήσεων. Καλή χρήση των αισθήσεων.
0: Γιώτα, με συγκλώνησε αυτό που είπατε προηγουμένως μεταξύ των άλλων. Πρέπει να προσέχουμε τις αισθήσεις μας, γιατί αν κάνουμε κακή χρήση των αισθήσεων, της οράσεως, της γεύσεως κλπ. Και των λοιπόν. Περνάει ο θάνατος μέσα από αυτές. Δηλαδή εισπράττουμε θάνατο.
1: Θάνατο, θάνατο. Θάνατο.
0: Είναι συγκλονιστικό αυτό που είπατε.
1: Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος με τον καιρό αγιάζεται, βλέπει τον κόσμο. Μπορεί να δεις ωραίο πρόσωπο, αλλά να το χαρείς. Θα δεις τη φύση, θα τη θαυμάσεις. Δεν θα γίνεις ειδωλολάτρης. Θα δεις τον άνθρωπο που αμαρτάνει, δεν θα τον κατακρίνεις. Δεν θα πεις ότι η Αθήνα είναι κόλαση σήμερα. Είναι ζούγκλα. Όχι, δεν είναι έτσι το πράγμα στην κυριολεξία. Είναι άνθρωποι που αγνοούν και δεν ξέρουν το σωστό. Δεν γνώρισαν την αγάπη του Θεού.
0: Βάλε καλό λογισμό, δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Να σας πω ένα παράδειγμα από τον Όσιο Εφραίμ. Ο Άγιος Εφραίμ.
0: Από την Σύρος.
1: Ο Σύρος. Πήγαινε στην πόλη, στην Εδέσσα, για να βρει κάποιον άνθρωπο δίκαιο και σοβαρό και για να διδαχτεί, να ακούσει.
0: Βέβαια, όχι στην Εδέσσα της Ελλάδος.
1: Ναι.
0: Θα το εξηγήσουμε αυτό. Ναι. Τις περιοχές του.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Ο Σύρος. Λοιπόν, όταν έφτασε έξω από την πόλη. Κατά σύμπτωση έπεσε σε μια γυναίκα άσεμνο, η οποία ήταν ενδεδειμένη, όχι
0: αναλόγως.
1: Και την κοίταξε περίεργα ο Άγιος, λέει πώς είναι αυτή η γυναίκα έτσι. Όχι ότι σκανδαλίστηκε, απλώς έριξε μια ματιά πάνω του και λέει κοίτα πώς είναι ενδεδειμένη έτσι κλπ. Όταν τον είδε τον Άγιο που την κοιτάει, αυτή έτσι με ένα θυμόσοφο τρόπο, τον παρατηρεί τον Άγιο και του λέει «Γιατί με κοιτάς? Εσύ να κοιτάς το χώμα από το οποίο είναι πλάστηκες. Εγώ από σένα, πλάστηκα από τον άνθρωπο, από σένα, εμάς μπορώ να σε κοιτάξω. Εσύ να κοιτάξεις το χώμα που πλάστηκες. Όταν τα άκουσε αυτά ο Άγιος Εφραίμ, λέει: εγώ πήγα να βρω σοφό άνθρωπο να διδαχθώ και τώρα διδάχθηκα από μια γυναίκα αμαρτωλή. Που πήρε το διδαγμάτι από εκεί. Και δεν, λοιπόν, κέρδισε από εκεί.
0: Νουν ψυχήν και καρδία να αγιέσον σώτερ και το σώμα μου.
1: Ναι,
0: και καταξίωσον.
1: Είδατε
0: όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Όλα τα αγιάζει η Εκκλησία. Ναι.

0: Για ρωτάω, η συνείδηση είναι αυτό απλώς που λέμε ο έμφυτος ηθικός νόμος που έλεγε ο Καντ, να το θυμηθώ, επιτρέψτε μου, ότι δύο πράγματα έλεγε ο Καντ με κάνουν στον κόσμο αυτό να βεβαιώνομαι για την ύπαρξη του Θεού. Καταρχήν, ο αστερόης ουρανός και δεύτερον, ο έμφυτος ηθικός νόμος, η συνείδηση. Είναι η συνείδηση απλώς η φωνή του Θεού μέσα μας, είναι κάτι παραπάνω, γέροντα?
1: Η συνείδηση του είναι δώρο του Θεού που μας έδωσε.
0: Είναι δώρο.
1: Δώρο του Θεού που υπάρχει σε κάθε άνθρωπο. Σε όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος έχει αφήσει μια θερίδα στην προς Ρωμαίους επιστολή κεφάλαιο 8 που λέει ακριβώς πώς θα κρυφθούν τα έθνη, τα μήνω μόνο έχοντα. Δηλαδή οι λαοί, Αφρική, Ασία, παντού που δεν άκουσαν το Ευαγγέλιο. Σε όλους τους ανθρώπους αυτούς ο Θεός έχει βάλει την συνείδηση σαν φωνή που γνωρίζουν τον έμφυτο ηθικό νόμο, ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό.
0: Το κριτήριο δηλαδή.
1: Το κριτήριο. Θα κρυθούν συμμαρτυρούς αυτών της συνειδήσεως. Επομένως είναι η συνείδηση του, είναι ο φύλακας άγγελος μέσα μας που φωνάζει και μας λέει μην το κάνεις αυτό, μην το κάνεις εκείνο. Όταν κάνουμε το καλό χαίρεται η ψυχή μας, διότι ακριβώς είναι αυτή η φωνή του Θεού που πληροφορεί τη ψυχή μας αν πράττουμε καλά, αν ευαρεστούμε στο Θεό θέλημα ή όχι. Αλλά τι γίνεται, αυτή η συνείδηση, όταν ο άνθρωπος περιπλακεί με πολλές αμαρτίες, τότε πορώνεται, λένε. Επορώθει αυτόν η καρδία. Η συνείδηση αυτών.
0: Σκληραίνει, δηλαδή, και δεν είναι ευαίσθητη.
1: Ναι. Όπως είναι η πηξίδα, όταν δεν έχει κουριάσει και αμέσως δείχνει το παραμικρό.
0: Λανθασμένα.
1: Ναι. Δείχνει τον κίνδυνο.
0: Για να έχει ένα μαγνήτη κοντά.
1: Ναι, μαγνήτη, ναι. Λοιπόν, έτσι ακριβώς και η ψυχή ενός ανθρώπου καθαρού και με το παραμικρό λογισμό πληροφορεί η ψυχή μας, η ψυχή μας ότι πλέον εδώ πέρα σήμερα πράξαμε κάτι κακό. Ελπίσαμε το πνεύμα του Άγιο, ελπίσαμε το Θεό, ελπίσαμε τον αδερφό. Δεν προσέξαμε στην. Και το βράδυ μας ελέγχει και μας συμμαζεύει, μας κεντάει αυτή η φωνή της συνειδήσεως. Δηλαδή ο άνθρωπος που υπακούει στη συνείδησή του δεν αμαρτάνει. Δεν υπάρχει καλύτερο εσωτερικό κριτήριο από το να ακούει κανείς τη συνείδησή του. Ό,τι σου λέει η συνείδησή του, σου κάνει εκείνο. Ο άνθρωπος λοιπόν που την υπακούει και την κρατάει καθαρή, εκείνος ο άνθρωπος πραγματικά ελέγχει όλους τους λογισμούς του. Ελέγχει όλους τους λογισμούς του. Έχει ακριβή κίνηση των λογισμών μέσα του. Και δεν έχει κατάλοιπα και λογισμούς ακόμα και αμαρτιών. Δεν τα ανέχεται. Δεν τα ανέχεται να έχει δηλαδή μέσα του κακό ποιόν. Να έχει δηλαδή μέσα του αμαρτία, να έχει το σκότος. Η συνείδηση λοιπόν όταν έτσι λειτουργεί που, και την προσέξει κανείς, περνάει κάτι το δυνατόν αναμάρτητα την ημέρα του.
0: Γιώργο, έχετε τρεις βασικές λέξεις στο Άγιον Όρος, εσείς οι μοναχοί. Αγώνας.
1: Διότι υπάρχει η ακτιμασύνη, υπάρχει η υπακοή, υπάρχει η παρθενία. Είπε τρεις φορές αγώνας και εσύ λέω τις τρεις μοναχικές αρετές.
0: Τις βασικές.
1: Βασικές αρετές. Βλέπετε απέναντι στα τρία μεγάλα πάθη, φιλιδονία, φιλαργυρία, φιλοδοξία, η Εκκλησία μας βάζει τρεις μεγάλες αρετές. Απέναντι αμέσως. Στη φιλιδονία βάζει την παρθενία. Στη φιλαργυρία βάζει την ακτιμοσύνη. Στη φιλοδοξία βάζει την υπακοή. Δεν έχει τίποτα.
0: Και τα ισοπεδώνει όλα.
1: Ναι. Και είσαι λοιπόν ελεύθερο πουλάκι. Δεν συμβαίνει για τίποτα. Δεν συμβαίνει για τίποτα. Φάγαμε το ψωμάκι μας, το φάγαμε. Αύριο τι θα μαγειρέψει, έχει ο Θεός. Θα μας δώσει ο Θεός και η Παναγία τι θα φάμε αύριο. Τι δουλειά με τώρα, αφού τελείωσε η μέρα, η δουλειά με να προσευχηθώ. Να κάνω την υπακοή. Η μεγαλύτερη υπακοή στον άνθρωπο, στο Θεό, είναι να συμμαζέψει το νου σου και να κάνει το Θεό θέλημα. Αυτό που θέλει ο Θεός. Η μεγαλύτερη υπακοή είναι να είσαι χωρίς λογισμός και να προσεύχεις το Θεό. Αυτή είναι η υπακοή και η μεγαλύτερη αγάπη στο Θεό. Μεγαλύτερη υπακοή. Και η πνευματική υπακοή. Στο γέροντα πρώτα. Δεν πω να πει ο γέροντας κάνε εκείνο, κάνε το άλλο, αυτή την εργασία. Θα το κάνω. Αλλά μεγαλύτερη υπακοή είναι να τον αναπαύσω το γέροντα. Τι σημαίνει τον αναπαύσω? Να γίνει ένας ενάρατος μοναχός που να αποκτήσει τις αρετές, που να λέει ο πατέρας ο πνευματικός, ο ηγούμενος και κάθε πατέρας. Να, τα παιδιά μας αγωνίζονται. Πράττουν το θέλημα του Θεού. Η Ιγουδούια και τα παιδιά, αμέ εδώ και ο Θεός. Τα πει πράττουν το θέλημα του Θεού. Αυτή είναι η πνευματική υπακοή.
0: Αυτή είναι η ανάπαυση λοιπόν.
1: Αυτή η ανάπαυση.
0: Γέροντος.
1: Ότι να βγάλει παιδιά σωστά, μοναχούς σωστούς που αγωνίζονται σε αυτή τη ζωή. που θα σωθούν και αυτοί εν μέρα κρίσεως.

καθώς προχωρούμε προς την ολοκλήρωση της σημερινής αθωνικής επικοινωνίας μας, αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ, θα σας διαβάσω ένα ακόμη απόσπασμα από το βιβλίο «Αγιορείτες, ερημίτες», για να κατακλείσουμε με αυτό την σημερινή μας συνομιλία εδώ στην Ιερά Μονή Καρακάλου, στο περιβόλι της Παναγίας μας.

τροφός της φιλοσοφίας και του θεωρητικού βίου, η έρημος. Οι ευλογημένοι ερημίτες ζουν σαν τα πετεινά του ουρανού που δεν σπέρνουν, δεν θερίζουν, δεν αποθηκεύουν, δεν έχουν αποθήκες. Τα συντηρεί ο δημιουργός. Οι ερημίτες με το τριμμένο ρασάκι, το συχνά τρύπιο, το χιλιομπαλωμένο, είναι πιο ομορφοντημένοι από τα κρίνα του αγρού, γιατί φορούν Χριστόν, Χριστόν ενδύονται, φέρουν Χριστόν, πεποικιλμένοι με τις αρετές που εκείνος εδίδαξε. Υπό πάντων ελεύθεροι, χαίρονται επί τη ελπίδη της όντως ζωής. Οι ερημίτες προσεύχονται εργαζόμενοι και εργάζονται πάντοτε προσευχόμενοι. Αθωνική έρημος. Θεόρατη βράχη κατρακυλάνε από το μέγα ύψος στο απίθμενο βάθος και μένουν ακίνητοι, ερευώδεις, ριζωμένοι σε απίθανες θέσεις απόλυτες. Εδώ στην αγιορητική έρημο οι πλαγιές είναι όρθιες, αυλακωμένες από φαράγγια. Μέσα στα βράχια τα απαρήγορα, αγκάθια αμέτρητα, η πρώτη ύλη για το στεφάνι που φορεί τώρα της ερήμου ο πολίτης. Στην συνέχεια, τα ίδια αυτά αγκάθια, μεταρσιωμένα σε άνθη μυρίπνοα του παραδείσου, θα κοσμήσουν τον στέφανο που θα φέρει ο αυτός ερημοπολίτης στους ουρανούς. Εδώ, αδιάκοπη η μνήμη του θανάτου, ο θάνατος της Αθανασίας

Αγιορητική έρημος, με την άμμον όμως άγνωστη. Εδώ το οριζόντιο είναι ανύπαρκτο. Η οδηπορία χωρίς ίχνη. Μονοπάτια απόκρημνα. Σε οδηγούν σε φρικτές κατοφέρειες, σε σπηλιές αφάνταστες, σε κόγχες ανίποτες με μόνο και μόνιμο σύνοδό σου τον ήλιγκο. Εδώ διαχέεται πλούσιο το άρωμα της αγιότητος των ασκητών, οι οποίοι, έναντι του Θεού, αναπληρώνουν τα κενά της αγνωμοσύνης μας. Εδώ πάνω στα δυσθεώρητα πέτρινα ύψη, επαναλαμβάνοντας την προσευχή του Αγιορείτου Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, φώτισόν μου το σκότος, φθάνουν σε ουρανομίκη ύψη αγιότητος και ασφαλώς το αγνοούν. Οι ερημίτες αποτελούν τον μυστικό στολισμό της Ορθοδοξίας μας, τα ισχυρά νεύρα της. Όλοι τους, με την σάλπιγγα του πνεύματος, σαλπίζουν την αταλάντευτη έφεση της ψυχής προς την θέωση. Όλοι τους το αυτό πράττουν, όπου και αν ασκούνται, ό,τι και αν φορούν. Εδώ, στο Άγιον Όρος, αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ, η κάθε σπιθαμή του εδάφους είναι ευλογημένη, καταρχήν γιατί είναι το περιβόλι της Παναγίας μας. Αλλά πέραν αυτού, οι ασκητικοί υδρότες και τα ευκατάνυκτα δάκρυα των πατέρων έχουν ευλογήσει την κάθε σπιθαμή, το κάθε εκατοστό και το κάθε χιλιοστό της αθωνικής γης.

Σε αυτό το σημείο, αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ, ολοκληρώνεται και η σημερινή αθωνική επικοινωνία μας. Θερμότατα ευχαριστώ τον οσιολογιότατο γέροντα Μάρκελο τον Καρακαλινό, ο οποίος είχε την καλοσύνη για άλλη μια φορά να μας νουθετήσει και να μας στηρίξει. Αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ, ευχαριστώ που είχατε την καλοσύνη να την παρακολουθήσετε. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Αγιορείτες Ερημίτες», που είναι το πέμπτο στην σειρά «Πύρα Πατέρων». Αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαθονίτα Κροατέ, χαίρετε.

0: Ήταν η εκπομπή «Πείρα Αγιοριτών Πατέρων».
1: Ο Μανώλης Μελινός απετόλμησε να αποτυπώσει στα Ερτζιανά εις πνοές αιωνιότητος γερόντων όρους άφωνος.

0: Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το αμήμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες εμέ μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπω και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσομαι. Ακουτίζ μια αγαλία σε κυφροσύνη να αγαλιάσονται εστέδε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημίον Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον τη συγκάτη μου. Μη απορρίψουμε από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλει από μου. Απόδοσ με την αγαλία σε τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμου τη οδού σου και ασεβή σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό. Ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
3: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισδούντες στην ψυχήν μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν υβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστως αν και φρανθήτως αν επίσης πάντες εισιδούντες ο Θεός. Και λεγέτως αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάξον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλη τη δικαιοσύνη σου. Και μη έλθει στη κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου, εν πείμα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προ τα σχήρα με ψυχή μου, για ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν τη λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, κύριε Οδόνη, πορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον μου του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο ξυλοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
5: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ή εστι ψυχήν μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεος της εινός που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος και στο πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτο ζωής αιωνιζούσις γενέστο μη το σώμα σου το Άγιον εύσπλαχνε Κύριε και το τίμιον αίμα κενώσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Βεβηλωθείς έργης ατόπισο δίλεως του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας εις με αξίωσον.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Γη αγαθή ευλογημένη Θεόν ημφέης των στάχην υβλαστήσασα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύων μη παράσχου Χριστέ ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως ανευσυνειδόντος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων του άχραντός σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν, και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλωτρίωσιν.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον νυν των ανάξιων με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας δι ημάς αρκωθείς πολυέλεε τηθήν έως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όθεν νικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και εμεί τον εξπλάγνου σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον όπως εις δεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμή μείνον ως υπέσχου, ιδού γάρ το σώμα τρώγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγε Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν του εσκοτισμένου εμή και καθαρισμόν, της βεβηλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού, της ευωδίας των σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
7: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτερ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρής προσέρχεστε.
7: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος σχήντε προσθήκην ζωής και ασφάλειαν δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ο Θεού Θεός Λόγος, ο Άγιος, όλων με αγίασον ειν προσερχόμενον της θείης μυστηρής σου, της Αγίας Μητρός σου δεήσε συν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη περίδισμε, το σώμα το σών και το θείον νυν αίμα σου. Τον αχράνο δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος μόνε αγαθέ, όπως δοξάζωσε.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
3: Ρισθήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιόντα νυν, μετευλαβίας φιλάνθρωπε σου της αθανάτης και θείς μυστηρής, και ψάλινση ευλογητώσει ο Θεός των Πατέρων ημών.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εκδυσοπόσε νυν ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα με νυν της αχράνης μυστηρής προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
3: Υπό την σύν καταφυγών ευσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο εν εμή μήνων σώτερ καγός έφης εν σύ ιδού γάρ θαρών το ελέησουν τρόγο σου το σώμα και πείνω σου το αίμα.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ οσι κυρός και οσι χόρτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
3: Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρ πάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο αείς φαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
3: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκο σούτη των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συμπατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλεε.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα, σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας την ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου την θεότητα.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα εμνήσε γενναία δέσποινα, νόοντε τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιωθέντα το ανθρώπινον.
6: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλυνωμένη.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκιο στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τε αμαρτίε ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τα σανομίε ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκιο στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
8: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Όσα παρχάς της φύσεως το φυτρουγό της κτήσεως, οικουμένη προσφέρεση Κύριε τους θεοφόρους μάρτυρας, τες αυτών οικεσίες εν ειρήνη βαθία την εκκλησίαν σου δια της Θεοτόκου συντήρησον πολυέλεε.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αματολούς θελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, η να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και

0: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή παρθένε θεών υπεδέσποινα. Η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσει του γένου σημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπο, λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποδιχείρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώπη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και οίκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
1: Και δώσει την δέσποτα προσύπνο να ποιούσει την ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σουρμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, και πανγιώδε και λιγόνιμων φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη των σων κρημάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
2: Η πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογική, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε απομόδια από την ακρασία μου. Μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του του σώματο. Κράτσον τι ακτίε και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδών σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο. Πάνε μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σήμερα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έν την αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με, με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
4: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
2: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδειξε στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδειξε στον ψυχόν ημών.
4: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώου Μαγίας Αυτομητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων ενωερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, και εσύ του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.

0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάση σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλέον.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
0: Αιωνία ημνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς.
0: Αιωνία ημνήμη αυτών.
1: Κτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
0: Αιωνία ημνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
0: Αιωνία ημνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας.
0: Αιωνία ημνήμη αυτών.
1: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
0: Αιωνία ημνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε 7.500 μερίδες φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή τη μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας.

0: αφιέρωμα στην εικόνα του άξιον εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γερόντος Εφραίμ, με θέμα «Πεντηκοστήν εορτάζομεν».

Λέγονται η Πεντηκοστή, αισθανόμαστε ότι είναι μεγάλη γιορτή. Και είναι ευλογία, νομίζω, το ότι είσαι στο Άγιον Όρος αυτές τις μέρες, το ότι φεύγοντας από τον κόσμο, που ο κόσμος ξέρετε τι λέει, έχετε όλοι πείραν, γι' αυτό πολλές φορές βαριέστε στον κόσμο. Και θυμούμαι τον Γέροντα Παΐσιο, τον Άγιο Παΐσιο, που μου έλεγε μια φορά, μου λέει, αν υπολόγιζε σωστά κανείς το Άγιον Όρος, θα είχαν κλείσει πολλά ψυχιατρία. Και αυτό είναι αλήθεια. Η Πεντηκοστή είναι μεγάλη γιορτή, διότι ακριβώς οι Απόστολοι δέχτηκαν το Πνεύμα του Άγιον, εμπειρίνες γλώσσες, και ακριβώς το Πνεύμα του Άγιον τους οδήγησε εις πάσαν την αλήθεια. Και ο Θεός τα έκανε έτσι για να φέρεται ότι η Θεία Οικονομία δεν έγινε μόνο ούτε από τον Πατέρα, ούτε μόνο από τον Υιόν, ούτε μόνο από το Άγιο Πνεύμα. Έγινε από τον Τριαδικό Θεόν, ο οποίος είναι μία ουσία, αλλά τρεις υποστάσεις. Γι' αυτό και έλεγα και σε κάποιον ότι ποιες είναι οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος τι είναι? Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Ποιος είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος? Η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η πραότης, η Χριστότης, η αγαθοσύνη και η εγκράτεια. Εάν κανείς έχει αυτές τις αρετές, απόδειξε ότι έχει Άγιο Πνεύμα. Εάν αυτές οι αρετές δεν υπάρχουν, δεν έχει Άγιο Πνεύμα. Και βλέπετε έξω στον κόσμο, λέει, ας πούμε, παρουσιάζουν τους καλλιτέχνες πνευματικούς ανθρώπους. Παρουσιάζουν τους ακαδημαϊκούς πνευματικούς ανθρώπους. Δεν είναι πνευματικοί άνθρωποι αυτοί. Μπορεί να είναι μορφωμένοι, να είναι διδάκτορες, να είναι ξέρω εγώ τι είναι, αλλά όχι πνευματικοί. Ποιος είναι ο πνευματικός άνθρωπος? Αυτός που έχει Άγιο Πνεύμα. Αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Γι' αυτόν ακριβώς και μέσα στην Εκκλησία βλέπετε πόσον αισθητός είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και μάλιστα εμείς είχαμε έναν μοναχό, ο οποίος εκοιμήθη τώρα, ένας παντήγερ Βάσιος. Αυτός ερχόταν να εξομολογηθεί και του διάβαζα ευχή με το επιτραχύλιο. Και μου λέει, καίγομαι από τη φωτιά της χάριτος, έτσι μου έλεγε πάντοτε. Και αισθανόταν τόση ανακούφιση. Και ακριβώς τι ήταν αυτό το πράγμα που μου έλεγε? Ότι όντως υπήρχε η θερμότηση πνευματική, που ήταν καρπός και αυτός του Άγιου Πνεύματος. Τώρα μου είπανε ότι ένας πολύ απλός άνθρωπος στην Συρία, εκεί που γίνεται και πόλεμος, αυτός ήταν ενάρετος, λαϊκός άνθρωπος και ήταν ετοιμοθάνατος και ίδρωνε μύρο. Ενώ πρωτού ακόμη να πεθάνε. Και πήγαινε και ο ίδιος ο Πατριάρχης Αντιοχίας και ο διαπίστωσε ότι όντως ίδρωνε μύρο. Λόγω του ότι είχε ένα ρετίν. Τι είναι αυτό το γεγονός? Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, ο γέροντας ο Ιωσήφας, που μίλησε κάποιος εδώ, το γράφουμε και στο βιβλίο του, από την Αυστραλία. Δεν είχε και λογισμούς να γίνει και παπάς. Φεύγοντας του λέει, όταν θα έρθει θα σου φιλούμε το χέρι, του λέει. Σαν τα τεσιόκ. Και μετά από 5 χρόνια που ήρθε, ήρθε παπάς. Θέλω να πω, δεν το είπε τυχαία. Είχε μέσα του το προορατικό χάρισμα. Άρα λοιπόν, βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν την κατάσταση του ανθρώπου, βλέπουν, ας πούμε, έχουν πρόραση, έχουν προφητεία. Αυτό τι είναι? Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν οι αποδείξεις της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Βλέπεις ο Άγιος Νεκτάριος, τον οποίο τον κατηγορούσαν. Ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε αδιάλειπτο προσευχή. Και πώς αποκτά κανείς αδιάλειπτο προσευχή? Για το Άγιο Πνεύματος. Δεν μπορεί κανείς να αποκτήσει αδιάλειπτο ευχή στην καρδία του, καρδιακή ευχή, ώστε να μην έχει Άγιο Πνεύμα. Μία μοναχή, η οποία ήταν από την Πελοπόννησο, είχε έναν γιατρό ο οποίος ήταν άθεος, αλλά την αγαπούσε πολύ, καρδιολόγος. Την εκείταζε.
και τις αρκετές φορές την γύρω, ξέρω, τις τελευταίες φορές προτού να πεθάνει, είχε την καρδιά της αυτή, έβαζαν τα ακουστικά και άκουγε την καρδιακή ευχή που είχε η γερόντισσα αυτή, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Με τα ακουστικά που έβαζε για να ακούσει τους παλμούς της καρδιάς, άκουγε την ευχή. Αυτός ήταν άθεος. Και μετά πίστεψε. Πίστεψε και έγινε πολύ ευλαβής άνθρωπος. Διότι αυτή η γερόντισσα είχε την καρδιακή ευχή. Θέλω να πω όλα αυτά, ίσως πρώτη φορά τα ακούτε μερικοί. Όμως είναι γεγονότα τα οποία εκφράζουν ότι υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο και σήμερα ακόμα που έχουν πνεύμα Άγιο. Βλέπετε, πολλές φορές έρχονται έτσι μερικοί μοναχοί να κοινωνήσουν και πολλές φορές ευωδιάζει το στόμα τους, που όταν είναι νηστικοί πρέπει να έχει μια δυσοδεία το στόμα του ανθρώπου όταν δεν τρώει. Και όμως ευωδιάζει. Γιατί ευωδιάζει? Έχει πνεύμα Άγιο. Έχει πνεύμα Άγιο. Ή μερικές φορές, ας πούμε, το Άγιο Ποτήριο λειτουργούμε και το Άγιο Ποτήριο αναδίδει μια ευωδία. Γιατί αναδίδει ευωδία? Το Πνεύμα του Άγιον είναι. Διότι ακριβώς το Πνεύμα του Άγιον δια της ευλογίας του ιερέως μεταβάλλει τον άρτο σε σώμα Χριστού και το κρασί σε αίμα Χριστού. Αυτά γίνονται δια του Άγιου Πνεύματος. Εσείς οι ψυχολόγοι δεν κάνετε τέτοια πράγματα. Εσείς άλλα τον άλλο κάνετε. Τέλος πάντων, και αυτοί χρειάζονται, ιδιαίτερα τώρα. Περισσότεροι άνθρωποι είναι άρρωστοι. Στους 5-3 είναι άρρωστοι. Όχι διότι είναι κακοήθηση άνθρωποι κλπ. Είναι γιατί εκφυλίστηκε η ανθρώπινη φύση λόγω της αμαρτίας. Δεν υπάρχει δύναμη στην ανθρώπινη φύση. Είναι η κράση του ανθρώπου αδυνάτησε τώρα. Και θα έχουμε προβλήματα πολλά. Υπάρχουν προβλήματα υπνίας σήμερα στους πολλούς ανθρώπους, χωρίς λόγο. Υπάρχουν προβλήματα, ας πούμε, ψυχολογικά, ψυχιατρικά. Δεν λειτουργεί ο εγκέφαλος τους καλά. Και τα άλλα όλα τα οποία, ας πούμε, και γίνεται η ζωή τους δύσκολη. Και ο Άγιος Παΐσιος μου, λευτικός που βγήκε με ψυχίατρη, λέει μια ευλογία του Θεού. Δηλαδή παλιά θεωρώντουσαν δαιμονισμένοι όλοι αυτοί από τους παλιούς. Και τους ήταν εδώ στο Άγιον Όρος και ο Άγιος Παΐσιος μας έλεγε και ήταν στα μοναστήρια και φώναζαν, έκαναν, τους άλλους τους έδωναν που ήταν πολύ έτσι. Και τους είχαν δεμένους. Εδώ στο Αβατοπέδιν είχαν έναν τόπο που είχε αλυσίδες μέχρι σήμερα που έδιναν παλιά τους αυτούς όλους, τους αρρώστους μοναχούς που ήταν εδώ. Διότι στα μοναστήρια πάντοτε, ξέρετε, περνούσαν και άνθρωποι άρρωστοι και οι πατέρες τους εδέχονταν από εσυπάθεια, από εσφυλακνία τους εδέχονταν. Έτσι είναι. Γι' αυτό να ξέρετε ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος έρχεται και γιατρεύει τη ψυχή του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος πότε ολοκληρώνεται, αδελφοί μου, όταν έχει πνεύμα Άγιο. Γι' αυτό ο Άγιος Παΐσιος μια φορά μου λέει: «Ποιος είναι ο ολοκληρωμένος άνθρωπος?» Και μου απάντησε ο ίδιος, ο Άγιος. Βλέπεις ότι δεν έχει κόμπλες μειονεκτικότητος. Γιατί? Διότι είναι ταπεινός μόνιμα. Η ταπείνωση είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Την ταπείνωση δεν τη ξέρουν οι άνθρωποι που δεν είναι μέλη της Εκκλησίας. Ο Κάρολος που ήρθε 8 φορές εδώ, μου έλεγε ότι εμείς οι Εγγλέζοι λέει, την ταπείνωση την θεωρούμε κόμπλες μειονεκτικότητος. Έτσι μου έλεγε. Και αυτό είναι αλήθεια. Διότι ακριβώς η ταπείνωση είναι ο χαρακτήρας του Χριστού. Γι' αυτό όταν ο Χριστός πήγε να αποκαλύψει τροποντινά τα εσωκάρδια του στους μαθητές του, τους είπε: «Μάθετε από μου ότι πράω σημεί και ταπεινώ στην καρδία. Και τότε ευρύσετε ανάπαυση τη ψυχή ημών». Όλα αυτά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτόν έτσι εύχομαι να αγαπήσουμε την Εκκλησία, διότι δια της Εκκλησίας απολαμβάνουμε το Πνεύμα του Άγιου και αυτή η γλυκίδης που αισθανόμεθα, η ειρήνη που αισθανόμεθα, η ησυχία που αισθανόμεθα, το πλήρωμα που αισθάνεται ο άνθρωπος ο πνευματικός, όταν λέμε «Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε», το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Έτσι ακριβώς, αυτό είναι το Πνεύμα του Άγιου. Αυτός είναι ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας. Αυτός είναι ακριβώς που δρά μέσα στην Εκκλησία σήμερα. Αυτός είναι που τελεί τα μυστήρια, τον γάμο, το μυστήριο του γάμου, το μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου και ιδιαίτερα το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που το έχουμε καθημερινά. Και βλέπετε στα μοναστήρια, το πρώτο πράγμα και το κέντρο της ζωής μιας μονής είναι η Θεία Λειτουργία. Πάντοτε αυτό είναι. Γι' αυτό έτσι εύχομαι, ερχόμενοι στο Αγιώνυμον Όρος που είναι χώρος προσευχής, είναι χώρος μετανοίας, είναι χώρος ησυχίας. Και όταν λέγω ησυχία, όχι από το θόρυβο,
Το ότι πολλές φορές πηγαίνουν και μερικοί από εσάς στα εξοχικά τους, είτε να ησυχάσουν, και έρχονται είτε μεθυσμένοι, επιστρέφονται είτε τσακωμένοι με διαφόρους, είτε τσακώθηκαν με τη γυναίκα τους, έρχονται τσακωμένοι και δείχνουν ότι πήγαν να ησυχάσουν. Η ησυχία εσωτερική δεν είναι να πηγαίνεις και να έχεις θόρυβο. Η ησυχία είναι να βρεις ώστε να ενωθεί ο νους με την καρδία. Όταν ο νους και η καρδία ενωθούν δια της χάρητος του Αγίου Πνεύματος, τότε οπωσδήποτε βιώνεις την ησυχαστική ζωή. Γι' αυτόν ο άνθρωπος που έχει Πνεύμα Άγιον, αυτός έχει και ησυχαστική ζωή και έχει μέσα του την ειρήνη και την ησυχία. Αυτά που λείπουν σήμερα από τον κόσμο. Βλέπετε σήμερα, εμείς οι άνθρωποι που παρακολουθούν τους προσκυνητές που έρχονται εδώ καμιά φορά. Έρχονται εδώ, περνά μια-δύο ώρες, αρχίζουν να στέλνουν μηνύματα. Για να περάσει η ώρα. Μηνύματα από εδώ, μηνύματα από εκεί, τηλέφωνα από εδώ, τηλέφωνα από εκεί. Πώς θα περάσει η ώρα. Δεν ξέρουν να εκμεταλλευτούν την ώρα τους με την προσευχή, με την μελέτη. Ή μπορεί να διαβάσουν ή προσκυνηθούν, μετά βαριούνται. Δεν έχουν διάθεση. Και πρέπει να δουλέψουν. Πώς θα περάσει η ώρα. Πρέπει να σκοτώσουμε τον χρόνο μας. Γι' αυτόν ο χρόνος των ολοκληρωμένων άνθρωπων πάντοτε συνδέεται με την αιωνιότητα. Πάντοτε. Πάντοτε. Διότι ο χρόνος που δαπανούμε αυτήν τη στιγμή δεν μπορούμε να το βρούμε ποτέ πουθενά. Δεν επιστρέφει ποτέ ο χρόνος. Πάντοτε. Σήμερα, ας πούμε, αυτή η μέρα, τι καταφέραμε στην ουσία. Στην ουσία η ουσιαστική επιτυχία μας είναι ότι μειώθηκε κατά μία μέρα η ζωή μας. Ας θυσιάσουμε ό,τι θέλουμε. Δεν μπορούμε να βρούμε αυτήν την ημέρα πλέον. Τέλειωσε. Πάει. Έφυγε. Εάν σε αυτή την ημέρα επίησαμε καλώς και πορευθήκαμε καλώς, έβαν έχει. Εάν όμως δεν πορευθήκαμε καλώς, είναι πρόβλημα. Γι' αυτόν εύχομαι η χάρη του Θεού να σας βοηθήσει ώστε να επιστρέψετε πίσω εν εταίρα μορφή, ηλιωμένη υπό τις χάρες του Αγίου Πνεύματος και πάντοτε να θυμίσετε αυτό το περιβάλλον, το κατανυχτικό, το προσευχητικό, το ήσυχο, το λειτουργικό και πάντοτε να θυμίσετε ότι το Άγιον Όρος είναι τόπος προσευχής αδιαλείπτου και τόπος μετανοίας.

0: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Πεντηκοστήν εορτάζομεν».
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.

0: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

στελέχη, απόφοιτη και φίλοι του ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός, επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία από τους 91,2 μεγακύκλους των FM και την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες που σήμερα είναι αφιερωμένη στους Αγίους της Λέσβου. Τους εκ Λέσβου ως νοητά άστρα ανατύλλαντας και από χωρών διαφόρων εν αυτή διαπρέψαντας, οσίουστε και μάρτυρας ομού και θείους ιεράρχας του Χριστού, εν μία ανεφημίσομεν εορτή οι Λέσβοι κραυγάζοντες. Δόξα το ενισχύσαντι ημάς, δόξα το θαυμαστόσαντι, δόξα το διημών περηφανώς, την ίσον ημών κλαίσαντι. Η Λέσβος, καθ' όλη τη διάρκεια των πρώτων χριστιανικών χρόνων του Βυζαντίου, αλλά και της επώδυνης δουλείας των Τούρκο δυνάστη, αξιώθηκε να είναι αγιωτόκο νησί. Ως ευνοηθής από το Θεό τόπος, ανέδειξε πλειάδα Αγίων και Νεομαρτύρων και σήμερα κατέχει ως θησαυρό τη Μαλφή τα ιερά λείψανα πολλών μαρτυρισάντων Αγίων. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να γνωρίσουμε όσο πιο πολλούς Αγίους του νησιού μας επιτρέπει ο ραδιοφωνικός μας χρόνος. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Άγιο Αλέξανδρο, επίσκοπο Μυθύμνης. Ο Άγιος Αλέξανδρος, σύμφωνα με την παράδοση, ήταν επίσκοπος Μυθύμνης, ο πρώτος ίσως επίσκοπος αυτής της Μητροπόλεως και μάλιστα έλαβε μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια το έτος 325 μετά Χριστόν. Επίσης λέγεται ότι ίδρυσε μοναστήρι στην περιφέρεια της κοινότητας Λαφιώνας, όπου πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Σε αρκετή από το χωριό αυτό απόσταση και κοντά σε Ερήπια, που υποτίθεται ότι ήταν το μοναστήρι του Αγίου, βρίσκεται μεγάλη πέτρινη σαρκοφάγος, στην οποία πιστεύεται ότι ετάφει ο Άγιος. Στη σαρκοφάγο υπάρχει επιγραφή: «Ο της Τριάδος Κήρυξ και της Παρθενίας Φύλαξ και του Χριστού Φίλος ενθάδε κατακείται, υπέρ ημών ευχόμενος». Για την ορθή ανάγνωση της επιγραφής υπάρχουν πολλές αντιρρήσεις. Σύμφωνα με την παράδοση, και οι Τούρκοι κάτοικοι της Λαφιώνας, επί τουρκοκρατίας, θεωρούσαν τη σαρκοφάγο τάφο του Ισκεντέρ Μπαμπά, δηλαδή τάφο του πατρός Αλεξάνδρου. Για το έργο επίσης του Αγίου Αλεξάνδρου δεν έχουμε άλλες πληροφορίες, εκτός από αυτές που μας δίνει η ακολουθία που ψάλεται την ημέρα της εορτής του στις 30 Νοεμβρίου. Εκεί εγκομιάζεται ο Άγιος Αλέξανδρος ως φωστήρ ακίμητος, ποιμήνο πραότατος, εν ευσεβία συγκρατήσας το πίμνιον, οδηγήσαστε και ποιμάνας εν χάρητη, λύκους ως τροποσάμενος δεινός ερετίζοντας και στη συνέχεια ως πολύφωτος αστήρ μοναζόντων και σε άλλο σημείο ότι ιατρίων παθών αναδέδεικται η σωρός των Αγίων Λειψάνων αυτού. Αν και δεν έχουμε βιογραφικές και άλλες ιστορικές πληροφορίες, έχουμε την παράδοση της Εκκλησίας, τη μαρτυρία της Λάρνακας, που οπωσδήποτε μαρτυρεί ότι ετάφη σε αυτήν ο της Τριάδος Κήρυξ, δηλαδή κάποιος επίσκοπος ασφαλώς που κήρυξε τον Χριστό. Επίσης, στα σωζόμενα στην επαρχία Μυθύμνης Εξοκλήσια, επ' ονόματι του Αγίου Αλεξάνδρου, η ακολουθία που έγινε και ψάλεται την ημέρα της εορτής του στις 30 Νοεμβρίου, όλα αυτά μαρτυρούν ότι έζησε και έδρασε και επιβλήθηκε στη συνείδηση του κόσμου ο Άγιος Αλέξανδρος. Τριάδα εκήρυξα στην Παναγίαν Σοφέ, φυλάξας αγνότητα και παρθενίαν καλός, πατέρων εκλόγιον. Όθεν και του Κυρίου, φίλος γνήσιος όφθης, ο και θερμός πρεσβεύης, ποιμενάρχα Μυθύμνης, Αλέξανδρε Θεοφόρε, λεσβίων το καύχημα. Ο Άγιος Ανδρέας, επίσκοπος Κρήτης. Ο Άγιος Ανδρέας, επίσκοπος Κρήτης, είναι ένας από τους μεγάλους σημειογράφους της Εκκλησίας μας. Δεν είναι Λέσβιος, αλλά ετάφη στην Ερεσό της Λέσβου και συμπεριλαμβάνεται και συνεορτάζεται μετά τον εν Λέσβο διαλαμψάν των Αγίων. Ο Άγιος Ανδρέας καταγόταν από τη Δαμασκό της Συρίας. Οι γονείς του, Γεώργιος και Γρηγορία, ήταν ευσεβείς χριστιανοί. Στα πρώτα του χρόνια, ο μικρός Ανδρέας ήταν βουβός, πράγμα που βύθισε σε μεγάλη λύπη τους γονείς του, αλλά και την αντιμετώπισαν με προσευχή. Όταν έγινε 7 χρονών ο Ανδρέας, την ώρα που κοινωνούσε των αχράντων μυστηρίων, λύθηκε η γλώσσα του, θεραπεύτηκε και αυτός έπειτα, ο πρώην βουβός, έγινε ένας από τους πιο μεγάλους σημεινογράφους και ρήτορες της Εκκλησίας. Νεότατος έφυγε στην Ιερουσαλήμ, θέλοντας να γίνει κληρικός και να αφιερώσει τη ζωή του στην Εκκλησία. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόδωρος, βλέποντας το ζήλο του νεαρού Ανδρέα, τον έκανε αναγνώστη και όσο καιρό παρέμεινε εκεί, ξεχώριζε από τους άλλους για τη θερμή πίστη και τις ικανότητές του. Από τα Ιεροσόλυμα ταξίδεψε μαζί με άλλους στην Κωνσταντινούπολη για να λάβει μέρος στην 6η Οικουμενική Σύνοδο κατά το έτος 680 μετά Χριστόν από μέρους της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Όταν τελείωσε την αποστολή του αυτή, δεν επέστρεψε στα Ιεροσόλυμα, αλλά παρέμεινε στην Κωνσταντινούπολη, όπου χειροτονήθηκε διάκονος και υπηρέτησε σαν ορφανοτρόφος της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως. Σύντομα χειροτονήθηκε ιερεύς
και στη συνέχεια επίσκοπος Κρήτης. Σαν επίσκοπος παρουσίασε μεγάλη δραστηριότητα. Έκτισε ναούς, ξενώνες, πτωχοκομεία και άλλα ιδρύματα, ενώ συγχρόνως δίδασκε, κατηχούσε, στήριζε με το λόγο και το Άγιο Παράδειγμά του τους πιστούς. Ο Άγιος Ανδρέας είχε από το Θεό το χάρισμα να συντάσει ύμνους. Αναδείχτηκε ένας από τους μεγάλους και εμπνευσμένους υμνογράφους της Εκκλησίας. Οι ύμνοι του φανερώνουν όχι μόνο τη θερμότητα της πίστεως και της αγάπης του για τον Χριστό, αλλά και την αξιοθαύμαστη πολυμάθεια και θεία σοφία του. Ένας από τους ύμνους του είναι ο γνωστός «Μέγας Κανόν», που ψάλεται την 5η εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και αποτελεί θαυμάσιο ποιητικό έργο. Από την Κρήτη πήγε και πάλι στην Κωνσταντινούπολη για υποθέσεις της επαρχίας του, αλλά όταν επέστρεφε στην Κρήτη αρρώστησε μέσα στο καράβι, όταν αυτό βρισκόταν στα άνοιχτά της Ερεσού και αναγκάστηκε ο πλοίαρχος να διακόψει το ταξίδι και να έρθει στο λιμάνι της. Ο Άγιος ρώτησε τότε σε ποιον τόπο έφτασαν και όταν του είπαν ότι βρίσκονται στην Ερεσό της Λέσβου, γνωστή σε όλους για τα θρησκευτικά συναισθήματα των κατοίκων της, είπε «Εδώ πρέπει να παραδώσω την ψυχή μου στο Θεό». Και αμέσως εκοιμήθη εν Κυρίω κατά το έτος 740 μετά Χριστόν. Υπάρχει μαρτυρία στα συναξάρια ότι ο Άγιος Ανδρέας παρέμεινε ασθενής στην Ερεσό και εκεί έγραψε το Μεγάλο Κανόνα. Το λείψανό του το έθαψαν με μεγάλες τιμές στην Ερεσό, πίσω από το ιερό βήμα μιας μεγάλης περίφημης για τα ψηφιδωτά της Βασιλικής, γνωστή σήμερα με το όνομα Βασιλική του Αγίου Ανδρέα. Όταν πέρασαν μερικά χρόνια, ήλθαν χριστιανοί από την Κρήτη και παρέλαβαν τα λείψανα του Αγίου, αφήνοντας μόνο τεμάχια οστών που φυλάσσονται σήμερα στα μοναστήρια του Υψηλού και του Λιμόνος. Οι χριστιανοί της Ερεσού διατήρησαν τον τάφο του Αγίου και όταν ανακηρύχθηκε επίσημα Άγιος από την Εκκλησία, έκτισαν αίδριο προς τιμήν του. Τέλος, κατά το έτος 1938, κτίστηκε σε τύπο παλαιοχριστιανικού μαρτυρίου τον αίδριο που υπάρχει σήμερα με τον τάφο του και τον ίδιο χρόνο στη σκάλα της Ερεσού κτίστηκε λαμπρός ναός επ' ονόματι του Αγίου Ανδρέα και με απόφαση του αιμνίστου Μητροπολίτου Μυτιλίνης Ιακώβου του Αποδυραχείου καθιερώθηκε να γιορτάζεται η μνήμη του με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα την 4η Ιουλίου ή την 1η Κυριακή μετά από αυτήν. Σοφία διέπρεψας και αρετών φωτή και Κρήτης γεγέννησε αρχιερεύς Ευκλεής Ανδρέα πατήρ ημών. Όθεν εν Ερεσό δε κοιμηθείς ιεράρχα, ταύτην καθαγιάζεις το Αγίο σου σκήνι, ετούμενος της πάση ειρήνην και θείον έλεος. Η Αγία Θεοκτίστη, η Μυθυμναία. Τρία νησιά έχουν σαν κάφημα την Αγία Θεοκτίστη. Η Λέσβος, στην οποία γεννήθηκε, η Πάρος, στην οποία έζησε 35 χρόνια ασκητικής ζωής, και η Ικαρία, στην οποία βρίσκονται τα 7 λείψανά της. Το βίο της Αγίας Θεοκτίστης έγραψε ένας από τους παλαιότερους και συγχρόνους σχεδόν με την Αγία και αξιόπιστο συγγραφέας, ο Άγιος Σιμεών ο Μεταφραστής, που έζησε το 10ο αιώνα επί των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων Λέοντος VI του Σοφού και Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου και είχε το αξίωμα του Μαγίστρου, Υπουργού και το οφίκιο του Άρχοντος Λογοθέτου στην υπηρεσία των Αυτοκρατόρων αυτών. Με την ιδιότητα αυτή και με ειδική τιμητική αποστολή, συνόδευσε ο Σιμεών το στρατηγό Ημέριο στην εκστρατεία του κατά των Αράβων της Κρήτης το 902 μετά Χριστόν. Σε αυτή την εκστρατεία, όταν ο στόλος των Βυζαντινών πλησίαζε στην Πάρο, σφοδρή τρικυμία ανάγκασε τα πλοία να γυροβολήσουν σε λιμάνια και όρμους του νησιού. Ο στρατηγός Ημέριος και ο μαγίστρος Σιμεών, που αργότερο ονομάστηκε μεταφραστής, βρήκαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον περίφημο ναό της Παναγίας Κατοπολιανής ή Εκατονταπηλιανής. Εκεί συνάντησαν ένα γέροντα μοναχό, αξιοσέβαστο, με ασκητική μορφή και τρίχινο χιτώνα, από τον οποίο άκουσαν το βίο της Αγίας Θεοκτίστης, τον οποίο και τους παρακάλεσε να καταγράψουν όταν θα επέστρεφαν στο Βυζάντιο. «Δεν είναι πολλά χρόνια», τους είπε ο μοναχός, «που γνώρισα ένα ευσεβή και αξιόπιστο χριστιανό, που ερχόταν με άλλους συντρόφους του από την Εύβοια για κοινή γελαφιών που υπήρχαν στο νησί αυτό. Σαν ευσεβής άνθρωπος, ο κυνηγός πήγε στο ναό της Κατοπολιανής να προσευχηθεί. Στον έρημο και εγκαταλελειμμένο τότε ναό, προς το μέρος του ιερού βήματος, είδε σκιά ανθρώπου και μόλις προχώρησε προς το μέρος της σκιάς, άκουσε μια αδύνατη φωνή γυναίκας να του λέει: «Μη προχωρείς άνθρωπε περισσότερο». Τρόμαξε ο κυνηγός και σταμάτησε. Οι τρίχες της κεφαλής του, γράφει το βιβλίο, οξύνθησαν ως εάκανθοι. Σκέφτηκε να τρέξει, να φύγει, αλλά συνήλθε και παρέμεινε άφωνος. Και η φωνή συνέχισε. «Δεν έχω ένδυμα να εμφανιστώ. Ρίξε το χιτώνα σου, άνθρωπε».
έβγαλε το χιτόνα και τον έριξε προς το μέρος της φωνής και τότε εμφανίστηκε μάλλον σκιά ανθρώπου παρά άνθρωπος. Και είναι άρα το μεν σχήμα γινή, το δε φαινόμενον υπεράνθρωπον, θρίξ λευκή, πρόσωπον μέλαν, μικράν επεμφαίνων λευκότητα, δερματή συνέχουσα την των οστών αρμονίαν, οίκιστα σαρκός εμπεφικιίας, σκιάς παραπλήσιον, είδος μόνον την ανθρώπινη σώζον εμφέριαν. Γονάτισε ο κυνηγός, αλλά βλέποντάς τον η Αγία φώναξε. «Μη γονατίζεις άνθρωπε, αμαρτωλή δούλη του Θεού είμαι κι εγώ και έχω ανάγκη να με λεήσει ο Θεός». Και ενώ αυτός ήταν ακόμη γονατιστός και τόσο συγκινημένος και έσκυβε στη γη το πρόσωπό του, άκουσε τα λόγια της Αγίας. «Σήκω και θα σου πω, Χριστιανέ μου, το πως βρέθηκα εδώ και θα σου ζητήσω μια μεγάλη χάρη». Και άρχισε η Αγία να λέει: «Γεννήθηκα και κατοικούσα στη Μύθυμνα της Λέσβου. Οι γονείς μου πέθαναν όταν η μεγάλη μου αδερφή είχε παντρευτεί. Έτσι εγώ με το θάνατό τους έμεινα μόνη και με έστειλαν σε μοναστήρι που ήταν εκεί κοντά στην πατρίδα μου. Με χαρά θέλησα να αφιερώσω τη ζωή μου στο Χριστό. Έγινα μοναχή με το όνομα Θεοκτίστη. Όταν ήμουν 18 χρόνων, το Πάσχα πήγα να δω την αδελφή μου, αλλά εκείνη τη νύχτα ήρθαν πειρατές στο χωριό από την Κρήτη, με αρχηγό τον Ίσυρη. Μας εχμαλώτησαν και μας οδήγησαν πολλές κοπέλες στα πλοία τους και μας έφεραν εδώ προσωρινά, πριν μας οδηγήσουν σε αγορές σκλάβων. Τότε κατόρθωσα να δραπετεύσω. Έτρεξα μέσα στο δάσος και πληγωμένη, εξασθενημένη, ξέφυγα από τα χέρια τους με τη δύναμη του Θεού. Από το μέρος που κρυβόμουν, είδα τα καράβια να φεύγουν. Πέρασαν 35 χρόνια που ζω εδώ στον έρημο τόπο, τρώγοντας χόρτα και λούπινα που φυτρώνουν μόνα τους. Τα ρούχα μου έλειωσαν. Γνωρίζω ότι πλησιάζει το τέλος της ζωής μου. Γι' αυτό σε παρακαλώ, κάνε μου τη μεγάλη χάρη, όταν έλθεις πάλι σε τούτον τον τόπο, να μου φέρεις να κοινωνήσω των αχράντων μυστηρίων. Και ακόμη σε παρακαλώ, να μην πεις σε άλλους ότι είδες άνθρωπο εδώ». Στο επόμενο ταξίδι το κυνηγός ήρθε στο μέρος που είδε την Αγία και της έφερε μέσα σε ναυτική πηξίδα τη Θεία Κοινωνία, που του εμπιστεύθηκαν οι ιερείς, γνωρίζοντάς τον για πιστό χριστιανό. Όταν πλησίασε στον τόπο που είχε δει την Αγία, η Θεοκτίστη δεν φανερώθηκε, ίσως γιατί τον ακολουθούσαν μερικοί σύντροφοι από το καράβι και η Αγία δεν ήθελε να φανερωθεί σε αυτούς. Έπειτα από λίγο, όταν επανήλθε μόνος του ο κυνηγός, ήλθε η Αγία και με μεγάλη συγκίνηση, με δάκρυα και κλάματα, πήρε στα χέρια της την πηξίδα και κοινώνησε λέγοντας την προσευχή: «Νίν απολύεις τη δούλη σου, Δέσποτα, τώρα ας γίνει ό,τι προστάζει η δύναμή σου». Αφού τελείωσε την ιερή αυτή αποστολή το κυνηγός, έφυγε με τους συντρόφους του στο εσωτερικό του νησιού για το κυνήγι. Όταν επρόκειτο να φύγουν από το νησί, θέλησε να περάσει πάλι να δει την Αγία Θεοκτίστη. Τη βρήκε νεκρή στον τόπο που την είδε για πρώτη φορά. Άρχισε να προσεύχεται και να σκέπτεται να θάψει το σώμα της, αλλά θέλησε να πάρει για φυλακτό μαζί του και ένα κομματάκι από το χέρι της Αγίας. Όμως, αφού σήκωσαν άγκυρες να φύγουν, παρόλο το ότι ο άνεμος ήταν πολύ ευνοϊκός, δεν έφευγε το πλοίο. Δεν προχωρούσε, σαν να ήταν δεμένο, σαν να είχε ρίξει 100 άγκυρες. Ο κυνηγός κατάλαβε ότι η Αγία δεν επέτρεπε την ιεροσυλία που έκανε και ζήτησε από τον καπετάνιο να κατέβει για λίγο από το καράβι με βάρκα. Επέστρεψε το τμήμα του Λιψάνου και όταν επανήλθε το καράβι, ξεκίνησε για τον προορισμό του. Επέστρεψε το τμήμα του Λιψάνου και όταν επανήλθε, το καράβι ξεκίνησε για τον προορισμό του. Τότε διηγήθηκε την ιστορία της Αγίας Θεοκτίστης στους συντρόφους του, οι οποίοι δεν θέλησαν να συνεχίσουν το ταξίδι, αλλά πλήρωμα και επιβάτες αποφάσισαν να επιστρέψουν στην Πάρο για να προσκυνήσουν και αυτή την Αγία. Ο Άγιος Σημεών ο Μεταφραστής, γράφοντας το βίο της Αγίας, μας πληροφορεί ότι κοιμήθηκαν κυρίω η Αγία κατά το μήνα Νοέμβριο. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της την 9η Νοεμβρίου. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς το έτος της κοιμήσεώς της. Ο ιστορικός Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, αρχιεπίσκοπος Αθηνών, θεωρεί ως πιθανό έτος κοιμήσεως της Αγίας το 872 μετά Χριστόν. Ο Δράκος γράφει ότι οι πειρατές εχμαλώτησαν την Αγία το έτος 851. Αν προσθέσουμε 35 χρόνια που έζησε στην Πάρο η Αγία, έχουμε σαν έτος κοιμήσεως το 886. Τα 7 λείψανα της Αγίας, κατά άγνωστο τρόπο, βρέθηκαν και φυλάσσονται στην Ιερά Μονή Λευκάδος της Ικαρίας.
κατά το έτος 1960 με τη μέριμνα των αημνήστων Μητροπολιτών Μυτιλίνης Ιακώβου Κλεομβρότου και Μυθύμνης Κωνσταντίνου Καρδαμένη, παραχωρήθηκε από τον αείμνηστο Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας Ειρηναίο τμήμα Ιερού Λειψάνου της Αγίας, το οποίο με μεγάλη πομπή από τη Μυτιλίνη μεταφέρθηκε στη Μύθυμνα και βρίσκεται στο εξοκλήσι της Αγίας που κτίστηκε τότε εκεί. Της Μυθύμνης των Γόνων και Θείων Βλάστημα και Παρίων το Κλέος και το Εντρίφημα, Θεοκτίστη την Αγίαν εφημίσομεν. Χέρις βόντες προς αυτήν, καλυπάρθενε αμνάς και νύμφη του Θεουλόγου, ο και πρεσβεύεις αδιαλείπτος του σωθήνε τας ψυχάς ημών.

Ο Άγιος Δούκας ο Ράπτης. Ο Άγιος Δούκας ο Μυτιλιναίος εγκατέλειψε την οικογένειά του και τον τόπο της καταγωγής του και ζούσε στην Κωνσταντινούπολη όπου εργαζόταν σαν ράπτης και μάλιστα εξαιρετικός στην τέχνη του, αφού πελατεία του ήταν όλη η τότε αριστοκρατία της Κωνσταντινούπολης. Ήταν θερμός χριστιανός και άμεμπτον στην ηθική του, που όπως θα δούμε

για να μην αρνηθεί την πίστη του και τελικά να μαρτυρήσει για την αγάπη του Χριστού. Μαρτύρησε στις 4 Απριλίου του 1564. Για πιο ζωντανή και αυθεντική ιστόρηση του μαρτυρίου του, μεταφέρουμε κατά λέξη όσα γράφει το νέο μαρτυρολόγιο. Ούτως ο ευλογημένος ήταν νέος και πολλά εύμορφος. Ήτο δε σόφρον και εχθρός των σαρκικών ειδονών, και επειδή ήταν ράπτη στην τέχνη, τον έπαιρναν οι αγάδες και οι μεγιστάνες και έραπτε τα ρούχα των. Με το να ένδαινε λοιπόν και έβγαινε εις των αγαρινών τα παλάτια, έτυχε και τον ηγάπησεν μία μεγάλη κυρά από γένος μεγάλων και αξιωματικών. Και πρώτον μεν άρχισε και του εχάριζε δωρήματα, μετέπειτα δε του έλεγε λόγια δαιμονικά και ερωτικά. Οδε τη ψυχή και το σώμα τη καθαρός δούκας, ως ήκουσεν τα τιάφτα άσεμνα λόγια, εθαύμασεν ότι δεν ήλπιζε ποτέ από τιάφτην κυρά να ακούσει δια τέτοιο πράγμα. Έκαμε λοιπόν το σταυρόν του και έφυγεν εκείθεν και πλέον εκεί δεν επήγε, μιμούμενος και αυτός τον Μπάγκαλον Ιωσήφ. Εκείνη δε, ως είδε πως δεν επήγε εκεί πλέον, έστελνε και τον εμήνουσε και αυτός δεν επήγαινε. Η δε επήγε και μοναχή της στο εργαστήριό του και λέγει του «Ω ναι, άκουσον μου και έρχουσαι στο σεράγι μου, ως αν και πρώτα και μη φοβάσαι την να. Ο άνδρας μου είναι στο σεφέρι, ήγουν εις το στράτευμα και ή έρχεται ή όχι». Κι αν θέλεις να αρνηθείς την πίστη σου, να σε πάρω άνδρα. Ιδέ και έλθει ο άνδρας μου, να σε έχω πρώτο του παλατιού μου. Ιδέ και δεν θέλεις να γίνεις Τούρκος, ας είσαι Ρωμαίος, μόνο έρχου καθώς σε λέγω. Αυτά και άλλα περισσότερα του είπε η νέα Αιγυπτία και ύστερα πάλιν του λέγει. Εάν δεν κάμεις το λόγο μου, ήξευρε ότι χάνεις τη ζωή σου. Έτσι του είπε και εδιάβη. Ο δε ευλογημένος Δούκας, έχοντας τον εγκάρδιο έρωτα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μέσα στην καρδία του, ισουδένε λογάριασε τις μενάδος τα σκολακίας και τους φοβερισμούς. Ούτε επήγε πλέον εις το παλάτι της. Η δε πάλιν έστειλε και του εμήνησεν και ως είδε πως δεν την ακούει να κάνει το θέλημά της, εθυμώθη κατά πολλά και η βουλήθη να τον θανατώσει, δια να μην βλέπει να ελέγχει την ακολασία της. Επήγε λοιπόν η κατάρατος εις τον βεζίρι και λέγει του αντίθετα την υπόθεση. Έχω λέγει ένα ράπτην, όπου ράπτει τα ρούχα του παλατιού μου, και μείνει σαν τον να έλθει να του δώσω μερικά ρούχα να ράψει, και αυτός ήλθε και μου είπε λόγια άσχημα και άπρεπα, όπου εντρέπομαι να τα υπώ. Δια τούτο τον έδιρα και έφυγε, και τώρα είναι στο εργαστήριό του, και θέλω να τον θανατώσεις. Ο δε βεζίρης υπεσχέθη να κάνει το θέλημά της, ότι είναι ο γένος μεγάλων, και ευθύς έστειλε το σούμπασιν, ήγου των έπαρχων, και τον έφεραν και λέγει της, «Τι ορίζεις να τον κάμω?» Και εκείνη είπε, «Αν γένει Τούρκος, άφησέ τον. Ιδέ και μη γένει, βάλ τον εις τα τζιγκέλια». Όθεν πρώτα μεν του είπε λόγια κολακευτικά με το καλόν. Έπειτα επρόσταξε και τον εβασάνισαν πολλά, και ως είδεν πως δεν μπορούσαν να τον φέρουν εις το θέλημά των, ήγουν εις τον Τουρκισμόν, τον έγδαραν ζωντανό και έριψαν το δέρεμο του εις την θάλασσαν. Αυτόν δεν τον μακάριον, έριψαν εις τα τζιγκέλια, κι ούτως ετελειώθη και έλαβε του μαρτυρίου των Στέφανων και ανήλθη στα ουράνια. Ως τον Ορθοδόξον ο εμψυχωτής, νεομαρτύρον ο εμπνευστής, τον Λεσβίον ο βλαστός, εκκλησίας υπέρμαχος, αθλητά ο Δούκα, μεγαλοφόνος τιμόμενσε, πρέσβε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Ο Άγιος Ραφαήλ και η Σύν αυτό. Ο Άγιος Ραφαήλ γεννήθηκε στην Ιθάκη περί το 1405-1410. Το όνομά του ήταν Γεώργιος. Ο πατέρας του Διονύσιος και η μητέρα του Μαρία του μετέδωσαν τη θερμή πίστη και αγάπη στο Χριστό και έτσι 16 μόλις ετών ήλθε στην Αθήνα και έγινε μοναχός και αργότερα ιερέας και πήρε το όνομα Ραφαήλ. Για ανώτερες θεολογικές σπουδές ήλθε στη Γαλλία και επέστρεψε στην Αθήνα με ένα φίλο και συσπουδαστή που γνώρισε εκεί, τον Νικόλαο από τη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα ο Ραφαήλ ανέλαβε εφημεριακά καθήκοντα στον παρατινακρόπολη ναό του Αγίου Δημητρίου του Λουμπαρδιάρη. Ο Νικόλαος χειροτονήθηκε και αυτός διάκονος και φαίνεται ότι δεν εγκατέλειψε ποτέ το φίλο του Ραφαήλ. Μαζί τους βρίσκουμε στην Κωνσταντινούπολη που ήλθαν για εκκλησιαστικές υποθέσεις, μαζί αργότερα στη Θράκη όπου πληροφορήθηκαν την άλωση της Κωνσταντινούπολεως. Τότε, αφού έπεσε στα χέρια των Τούρκων η Κωνσταντινούπολη, αναζητώντας τόπο ελεύθερο και ασφαλέστερο για να μονάσουν, ήλθαν στη Μυτιλίνη. Ζήτησαν κάποιο μοναστήρι για να περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους. Και σαν τέτοιο, τους συνέστησαν το παλαιό και κατεστραμμένο από πειρατές κατά το έτος 1235 μοναστήρι των Καριών της Θερμής, στο οποίο ζούσε ένας και μόνο μοναχός, ο Ρουβίμ. Εκεί οδήγησε τα βήματά τους ο Θεός. Εκεί θέλησε να ζήσουν και να αγιάσουν τον τόπο με τα μαρτυρικά τους αίματα.
δεν άρχισε να εκραγεί στην

περιοχή της Θερμής κάποιο κίνημα και οι πόνοι των Τούρκων ότι στο μοναστήρι κρύβονται και περιθάλπτονται οι επαναστάτες έκαναν να ξεσπάσει όλη η εχθρότητα και εξοδοτική μανία του στο Ραφαήλ που είχε γίνει ηγούμενος της Μονής, τον Νικόλαο και άλλους που βρέθηκαν στη Μονή ή συνέλαβαν και οδήγησαν σε αυτήν οι Τούρκοι για να ανακρίνουν και τελικά να θανατώσουν. Ήταν ο πρόεδρος της κοινότητας Θερμής Βασίλειος, η σύζυγός του και η κόρη του Σιρήνη, ηλικίας 11 ετών και ο δάσκαλος της κοινότητας Θεόδωρος. Η ανάκριση και οι βασανισμοί άρχισαν τη Μεγάλη Πέμπτη, μόλις τελείωσε η Θεία Λειτουργία, και βάσταξαν μέχρι την Τρίτη της Διακαινησίμου, κατά την οποία όλοι βρήκαν μαρτυρικό θάνατο. Πρώτα, έκοψαν το χέρι της κόρης του Προέδρου Ειρήνης μπροστά στα μάτια του πατέρα και της μητέρας της για να τους αναγκάσουν να μαρτυρήσουν τους επαναστάτες. Και στη συνέχεια έκαψαν την Ειρήνη μέσα σε ένα μεγάλο πιθάρι της Μονής που βρίσκεται σήμερα μέσα στο ναό. Αμέσως κομμάτιασαν κυριολεκτικά τους γονείς της και αποκεφάλισαν το δάσκαλο Θεόδωρο. Ο διάκονος Νικόλαος, δεμένος σε κορμό δέντρου, εξαντλημένος από τα φρικτά βασανιστήρια και βλέποντας τη σφαγή των άλλων, δεν άντεξε. Έπαθε συγκοπή καρδιάς. Ο Άγιος Ραφαήλ υπέφερε τα πάνδυνα. Τον θανάτωσαν αφού τον πριώνησαν από το στόμα. Ήταν Τρίτη Διακαινησίμου, Λαμπροτρίτη, 9 Απριλίου του 1463. Οι τύρανοι έβαλαν φωτιά και κατέκαψαν το μοναστήρι, ενώ έξω άφησαν άταφα εδώ και εκεί σε φρικτή κατάσταση τα λείψανα των μαρτύρων, τα οποία έθαψαν αργότερα κάτοικοι της Θερμής που ανέβηκαν στο μοναστήρι παρά την τρομοκρατία των ημερών εκείνων. Στον τόπο του κατεστραμμένου μοναστηριού δεν υπήρχε τίποτε εκτός από ένα μικρό ετοιμόρροπο εκκλησάκι, στο οποίο ανέβαιναν να λειτουργήσουν κάθε Λαμπροτρίτη κάτοικοι της Θερμής. Χωρίς να ξέρουν το γιατί, γιόρταζαν αυτοί και όχι άλλη μέρα. Και η τοποθεσία είχε πάρει το όνομα Καλόγερος, γιατί πολλοί έβλεπαν να περιφέρεται εκεί μια σκιά, σαν να ήταν ένας ψηλός κατά το ανάστημα Καλόγερος. Το 1959 θέλησαν οι ευσεβείς ιδιοκτήτες του ελαιοκτήματος Άγγελος και Βασιλική Ιράλη να κτίσουν στην ίδια θέση που ήταν το παλιό και ετοιμόρροπο εκκλησάκι ένα νέο. Έτσι στις 29 Ιουνίου του 1959 άρχισαν οι εργασίες, αλλά στις 3 Ιουλίου και σε αρκετό βάθος που έσκαβαν για να ανοίξουν τα θεμέλια, βρέθηκε ένας τάφος σχηματισμένος με απλές πέτρες και οστά που φαίνονταν να είναι πολλών ετών. Η ιδιοκτήτρια του ελαιοκτήματος έγραψε τότε σχετικά με την έβρεση του τάφου στον αείμνηστο Φώτη Κόντογλου που ζητούσε πληροφορίες για να γράψει στο βιβλίο του Σημείο Ωμέγα τα παρακάτω. Ήρχισε το άνοιγμα των θεμελίων. Εις το μέσον του ναϊδρίου υπήρχε μια πέτρα, την οποία όταν πήγαν να βγάλουν οι εργάτες, είδαν ότι προχωρούσε καθέτος σε μεγάλο βάθος, ως να είχε τοποθετηθεί σκόπιμα. Στο τέλος σταματούσε πάνω σε μια πλάκα, κάτω από την οποία υπήρχε μνημείο με ανθρώπινο σκελετόν άθικτον. Η κεφαλία πήγε 30 πόνους από το κύριο σώμα. Έλειπε δε η κάτω σιαγών. Ήταν τα χέρια σταυρωμένα και είχε στο στόμα κεραμίδι με χαραγμένο σταυρό. Οι εργάτες έβγαλαν τα οστά και τα έθεσαν στη ρίζα ενός δέντρου, όπου και παρέμεινε έως 10 ημέρες. Η έβρεση έγινε στις 3 Ιουλίου. Από εδώ αρχίζει η ιερά υπόθεση των Αγίων. Αυτές τις 10 ημέρες άρχισαν τα παράδοξα φαινόμενα, κρότη ανεξήγητη, οράματα πολλά σε πολλούς, που ούτε για την θρησκευτικότητά τους ήταν γνωστοί, μάλλον σε μερικούς το αντίθετο συνέβαινε. Όνειρα πολλά ανδρών και γυναικών, αποκαλύψεις, οδηγίες για τον τρόπο που πρέπει να γίνουν ανασκαφές, για την έβρεση όλων των τάφων και των λειψάνων των Αγίων και άλλων αντικειμένων, αποκαλύψεις που εξιστορούσαν λεπτομερέστατα όλη την ιστορία του Αγίου Ραφαήλ, όλες τις λεπτομέρειες του μαρτυρίου των Αγίων, την ιστορία της Ιεράς Μονής πριν την καταστροφή το 1235 και ύστερα από αυτήν, και όλα αυτά τα επιβεβαίωναν τα ευρήματα των ανασκαφών που γίνονταν σε αρκετή έκταση και αρκετό βάθος λόγω της ανισόπεδης έκτασης του κτήματος. Σε διάστημα 2 ετών βρέθηκαν όλοι οι τάφοι, το πιθάρι που έκαψαν την Αγία Ειρήνη, ο τάφος της Οσίας Μοναχής Ολυμπίας, ηγουμένης κατά το 1235, η σκιαγόνα του Αγίου Ραφαήλ που δεν βρέθηκε στον τάφο του Αγίου αλλά σε άλλη θέση που υπέδειξε ο Άγιος, το Αγίασμα, μια μετάλλινη εικόνα του Παντοκράτορα και άλλα ευρήματα. Οι χιλιάδες των χριστιανών που έρχονταν να προσκυνήσουν ένιωθαν ιερό δέος. Άρχισαν να γίνονται ολονύκτιες αγρυπνίες, να ακούγονται τη νύχτα στον προολίγου αέριμο αυτό τόπο ψαλμωδίες όλου του πλήθους των ευσεβών προσκυνητών και να φαίνεται στο σκοτάδι της νύχτας το φαντασμαγορικό θέαμα χιλιάδων κεριών στα χέρια των χριστιανών που κατέκλυζαν όλη την έκταση πάνω και γύρω από τους ανοιγμένους τάφους των Αγίων.
Τα θαύματα πολλά και μεγάλα επιβεβαίωναν την αγιότητα των ιερών λειψάνων και μετέφεραν την ευλογία του Θεού όχι μόνο σε αυτούς που έρχονταν στο νησί να προσκυνήσουν τους Αγίους, αλλά και πολύ μακριά από αυτό, στην Αμερική, στην Αυστραλία, σε ανθρώπους που ούτε είδαν, ούτε άκουσαν, ούτε φαντάστηκαν ποτέ την ύπαρξη των Αγίων της Λέσβου. Η θερμή αυτή πίστη των χριστιανών, τα θαύματα, η προσέλευση προσκυνητών ανοίγηραν μέσα σε λίγα χρόνια τον περίλαμπρο ναό των Αγίων και τα κτίρια της Ιεράς Μονής, η οποία σήμερα αποτελεί πανελλήνιο προσκύνημα. «Εν Λέσβου αθλήσαντες υπερ Χριστού του Θεού, αυτήν υγειάσατε τη των λειψάνων ημών ευρέσι μακάριοι. Όθεν ημάς τιμόμεν Ραφαήλ Θεοφόρε, άμαση Νικολάου και Παρθένο Ειρήνη, ως θείους ημών προστάτας και πρέσβης προσκύριων». Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη πάντων των εν Λέσβο διαλαμψάντων Αγίων τη δεύτερη Κυριακή του Ματθαίου, δηλαδή την πρώτη Κυριακή μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Μάλιστα, στο νησί της Λέσβου οι εορτασμοί κρατούν μια ολόκληρη εβδομάδα από την Κυριακή των Αγίων Πάντων έως τη δεύτερη Κυριακή του Ματθαίου. Θείων βλάστημα κλινών οσίων και ομίγυρν αρχιερέων και μαρτύρων ακαθαίρετων φάλαγγα, ειν ίσως Λέσβος γεραίρι χορεύουσα, ως εν αυτοί των Χριστών μεγαλύνοντας και πρεσβεύοντας δωρήσαστε τες ψυχές ημών ειρήνην αληθή και μέγα έλεος. Στο σημείο αυτό, άλλη μια εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Στο μικρόφωνο ήταν η θεολόγος Ειρήνη Πιτσικάλη, η οποία επιμελήθηκε τα κείμενα της εκπομπής με τη βοήθεια του βιβλίου «Οι Άγιοι της Λέσβου», του θεολόγου και τέως διευθυντού της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Γεωργίου Σωτηρίου, των εκδόσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Μυτιλήνης, καθώς και της εκμυτιλήνης παιδαγωγού και συνεργάτηδος της εκπομπής μας Θεοδόρα Σαραγά. Στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Παναγιώτης Γιαννής, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ, καθώς και όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

στελέχη, απόφοιτη και φίλη του ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός, επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: εσωτερικών κυριακοδρόμιων. Ομιλίες των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Βασίλης Ατζακλής.
1: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι και εν Χριστώ αδελφοί. Αυτή την Κυριακή την ονομάζουμε Κυριακή των Αγίων Πάντων. Διαβάζεται το Ευαγγέλιο του Ματθαίου στο 10ο κεφάλαιο και αρχίζει ως εξής: «Ώστις δαν αρνήσετε μη έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής». Ματθαίος 10ο κεφάλαιο και στίχος 33. Ο Χριστός, αγαπητοί μου, καλεί τους ανθρώπους να έλθουν κοντά Του και να γίνουν ακολουθοί Του. Ο Χριστός δεν κάνει καμία εξαίρεση. Καλεί τους άνδρες, καλεί τις γυναίκες, τα παιδιά, καλεί πλουσίους και φτωχούς, καλεί σοφούς και αγράμματους. Καλεί τους πάντες χωρίς να λαμβάνει υπόψη του καταγωγή, ηλικία, χρώμα, φυλή και έθνος. Όλοι για τον Χριστό είναι ευπρόσδεκτοι. Ανοιχτές λοιπόν είναι οι πόρτες της δικής του βασιλείας. Θα εξαρτηθεί από μας τι στάση θα πάρουμε προς αυτή την ελευθερία που μας δίνει ο ίδιος ο Χριστός. Διότι όπως είπαμε, ο Χριστός καλεί και δεν βιάζει κανένα. Δεν χρησιμοποιεί τη βία που χρησιμοποιούν οι εξουσιαστές, οι βασιλιάδες εκείνης της εποχής και οι τύρανοι του σύγχρονου κόσμου. Το μόνο του όπλο είναι ο λόγος, η ελευθερία του ανθρώπου και η πειθό που ασκεί ο λόγος στον άνθρωπο. Ας κοιτάξουμε λοιπόν πρώτα το αρχαίο κείμενο, μετά την μετάφρασή του και κατόπιν τα ερμηνευτικά σχόλια. Τι μπορούμε να πούμε στο σημερινό Ευαγγέλιο? Ματθαίος 10ο κεφάλαιο, στίχος 32. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές: «Πας ώστις ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής». «Ώστις δαν αρνήσετε με έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής». «Οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ουκ εστί μου άξιους. Και οφειλών ιών ή θυγατέρα υπέρ εμέ, ουκ εστί μου άξιους. Και ως ου λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ουκ εστί μου άξιος». Τότε αποκριθείς ο Πέτρος, είπεν αυτό: «Ιδού ημείς αφήκαμεν πάντα και οικολουθήσαμεν σοι. Τι άρα έστε ημίν?» Ο δε Ιησούς είπεν αυτής: «Αμήν λέγω ημίν, ότι ημείς οι ακολουθήσαντές μοι εν τη παλιγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσαστε και ημείς επί 12 θρόνους, κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Και πας ως αφή και οικίας, ή αδελφούς, ή αδελφάς, ή πατέρα, ή μητέρα, ή γυναίκα, ή τέκνα, ή αγρούς, ένεκεν το ονόματός μου, εκατονταπλασίων αλείψετε και ζωήν αιώνιον κληρονομήσει. Πολλοί δέσονται πρώτοι έσχατοι και έσχατοι πρώτοι».

Περνάμε τώρα στη μετάφραση του κομματιού αυτού του Ευαγγελίου μας στην νεοελληνική γλώσσα, που είναι πιο καταληπτή στις δικές μας, στη δική μας εποχή και στους δικούς μας ανθρώπους. Είπε ο Κύριος προς τους μαθητάς του: «Όποιος ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους ότι ανήκει σε μένα, θα τον αναγνωρίσω κι εγώ για δικό μου μπροστά στον ουράνιο πατέρα μου. Όποιος όμως με απαρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον απαρνηθώ κι εγώ μπροστά στον ουράνιο πατέρα μου. Όποιος αγαπάει τον πατέρα του ή τη μάνα του παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Και όποιος αγαπάει το γιο του ή τη θυγατέρα του παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Επίσης, όποιος δεν παίρνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν είναι άξιος για μαθητής μου». Μίλησε τότε ο Πέτρος και του είπε: «Να, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Τι θα γίνει με μας?» Και ο Ιησούς του απαντάει: «Σας βεβαιώνω πως εσείς που με ακολουθήσατε, όταν θα καθίσει ο Υιός του ανθρώπου στο μεγαλόπρεπο θρόνο του, στον καινούριο κόσμο, θα καθίσετε κι εσείς σε 12 θρόνους και θα κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Και όποιος άφησε σπίτια ή αδελφούς ή αδελφές ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή χωράφια για χάρη μου, θα πάρει 100 φορές περισσότερα και θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Πολλοί θα βρεθούν από πρώτοι τελευταίοι και άλλοι από τελευταίοι πρώτοι».

Αυτό ήταν το κείμενό μας για σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και να δούμε από τους πατέρες της Εκκλησίας μας τι μπορούμε να σχολιάσουμε και τι μπορούμε να ωφεληθούμε πνευματικά από αυτό το κείμενο του Ματθαίου. Είναι ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, αρχιμανδρίτης, ο οποίος ομιλεί στο κεφάλαιο αυτό του Ματθαίου. «Συν πάσιν της Αγίης». Πριν από την έλευση του Σωτήρος Χριστού στον επίγειό μας κόσμο, εμείς οι άνθρωποι γνωρίζαμε μόνο το θάνατο και ο θάνατος εμάς. Κάθε τι το ανθρώπινο ήταν διαποτισμένο με το θάνατο, εχμαλωτισμένο και κατανικημένο από αυτόν. Ο θάνατος μας ήταν πλησιέστερος και από τον εαυτό μας και ήταν περισσότερο πραγματικός από μας τους ίδιους. Ήταν δυνατότερος, ασυγκρίτως δυνατότερος από κάθε άνθρωπο χωριστά και από όλους τους ανθρώπους μαζί. Η γη προ Χριστού ήταν φρικαλαία φυλακή θανάτου και εμείς ανίσχυροι δέσμοι και δούλοι του. Μόνο με την έλευση του Θεανθρώπου Χριστού η ζωή εφανερώθη. Εφανερώθη δηλαδή η ζωή αιώνιος. Σε ποιους? Στους απελπισμένους θνητούς. Σε εκείνους που είχαν καταντήσει άθλιοι δούλοι του θανάτου. Σε εμάς δηλαδή. Αυτή τη ζωή την αιώνιο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών και εχείρες ημών εψηλάφησαν. Αυτήν εμείς οι χριστιανοί μαρτυρούμε και απαγγέλουμε προς όλες τις κατευθύνσεις. Διότι ζώντας εν κοινωνία με τον Ιησού Χριστό, ζούμε ήδη εδώ, στη γη, την αιώνια ζωή. Από προσωπική μας εμπειρία τον γνωρίζουμε. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνιος. Γι' αυτό και ήλθε αυτός με κεφαλαίο του Α στον κόσμο, για να μας δείξει τον αληθινό Θεό και εν αυτό την αιώνια ζωή. Σε τούτο μόνο έγκυται η αληθινή, η πραγματική φιλανθρωπία, ότι τον Υιόν αυτού τον μονογενή απέσταλκεν ο Θεός εις τον κόσμο ή να ζήσουμεν δι' αυτού και εν αυτό την αιωνία ζωή. Γι' αυτό και λέει στη συνέχεια, ο έχων τον Υιόν έχει τη ζωή, ο μη έχων τον Υιόν του Θεού την ζωήν ούκα έχει. Αυτό το βλέπουμε στην πρώτη Ιωάννη επιστολή στο 5ο κεφάλαιο. Δεν έχει λοιπόν την αιώνια ζωή, αλλά βρίσκεται όλος μέσα στο θάνατο. Η μόνη επομένως αληθινή ζωή μας είναι η ζωή εν το μόνο αληθινό Θεό και Κυρίο Ιησού Χριστό. Επειδή αυτή είναι εξ ολοκλήρου αιώνια και ισχυρότερη του θανάτου. Διότι πώς είναι δυνατόν να ονομαστεί ζωή εκείνη η οποία είναι μολυσμένη από το θάνατο? Όπως το μέλι, μας λέει ο πατέρας της Εκκλησίας, όταν αναμειχθεί με το δηλητήριο δεν είναι πλέον μέλι, διότι μεταβάλλεται όλο σε δηλητήριο, έτσι και η ζωή η οποία τελειώνει με το θάνατο δεν είναι πλέον ζωή. Αλλά η φιλανθρωπία του Θεανθρώπου Χριστού δεν έχει όρια και τέλος. Διότι για να αποκτήσουμε εμείς οι άνθρωποι την αιώνια ζωή, την εν αυτό με το α κεφαλαίο, και να ζήσουμε, δεν μας ζητάτε ούτε μόρφωσης, ούτε δόξα, ούτε πλούτος, ούτε τίποτε από εκείνα τα οποία μπορεί κάποιος από μας να μην έχει, αλλά απαιτείται μόνο εκείνο το οποίο είναι δυνατόν να έχει ο καθένα μας. Η πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό. Για τούτο αυτός, ο μόνος φιλάνθρωπος, ανήγγειλε στο ανθρώπινο γένος το θαυμαστό Ευαγγέλιο. Ούτως ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσω πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε,
αλλά έχει ζωή αιώνιον. Και ο ίδιος το διακηρύττει, ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνιον. Από ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, μόνο ο Χριστός, ως μόνος αληθινός Θεός, που δίνει στον άνθρωπο εκείνο το οποίο κανείς από τους αγγέλους και τους ανθρώπους δεν είναι σε θέση να δώσει, αυτός μόνος έχει εξουσία. Έχει εξουσία και κύρος να δηλώσει «Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνιον». Και συμπληρώνει «Μεταβεύει και εκ το θανάτου εις την ζωήν, ακόμη και από αυτή τη ζωή». Από αυτή τη ζωή αρχίζει η ατμόσφαιρα της πνευματικής ζωής και της αιωνίου ζωής. Η αληθινή ζωή πάνω στη γη αρχίζει ακριβώς από την Ανάστασή του Σωτήρος, διότι είναι ζωή που δεν τελειώνει με το θάνατο. Χωρίς την Ανάσταση του Χριστού, μας λέγει ο Άγιος Πατέρας, ο Ιουστίνος Πόποβιτς, χωρίς την Ανάσταση του Χριστού η ανθρώπινη ζωή δεν είναι άλλο παρά ένα αργό ψυχομάχημα, το οποίο καταλήγει αναπόφευκτα στο θάνατο. Αληθινή όμως ζωή είναι εκείνη η οποία δεν τελειώνει με το θάνατο. Και μια τέτοια ζωή έγινε δυνατότης πάνω στη γη μόνο με την Ανάσταση του Θεανθρώπου Χριστού. Η ζωή είναι αληθινή ζωή όταν εμβρίσκεται εν Χριστώ. Διότι αυτή είναι η αιώνια ζωή και επομένως η αθάνατη ζωή. Όπως μέσα στην αμαρτία βρίσκεται ο θάνατος, έτσι και στην αγιότητα βρίσκεται η αθανασία. Μόνο λοιπόν με την πίστη στον Αναστάντα Χριστό ο άνθρωπος ζει το περισσότερο αποφασιστικό θαύμα της υπάρξεώς του. Τη μεταβίβαση, τη μετάβαση καλύτερα, από το θάνατο στην αθανασία, από το πεπερασμένο κόσμο στην αιωνιότητα και από τον Άδη που υπήρχε εδώ και βασάνιζε τους ανθρώπους στον Παράδεισο. Μόνο τότε βρίσκει ο άνθρωπος τον εαυτό του, τον αληθινό, τον αιώνιο εαυτό του, όπως μας λέει στην παραβολή του Ασώτου, «Απολωλός ήτο και βρέθηκε, και ήταν νεκρός και ξανάζησε». Τι είναι οι χριστιανοί και τι πρέπει να είναι? Οι χριστιανοί είναι οι χριστοφόροι και επομένως φορείς και κάτοχοι της αιωνίου ζωής. Τούτο γίνεται κατά το μέτρο της πίστεώς τους και κατά το μέτρο της αγιότητός τους, η οποία είναι καρπός της πίστεως. Οι Άγιοι είναι οι περισσότερο τέλειοι χριστιανοί, διότι έχουν αγιαστεί στο μέγιστο κατά το δυνατόν βαθμό με την άσκηση της πίστεως των Αναστάντα και αιωνίως ζώντα Κύριον Ιησούν. Πράγματι, οι Άγιοι είναι οι μοναδικοί και όντως αθάνατοι μέσα στο ανθρώπινο γένος, διότι με όλο το είναι του ζουν εν το Αναστάντι και για τον Αναστάντα Χριστό. Και κανείς θάνατος δεν έχει εξουσία επάνω τους. Η ζωή τους ολόκληρη είναι από το Χριστό και γι' αυτό όλοι είναι Χριστό ζωή. Η σκέψη αυτών των Αγίων είναι, θα λέγαμε, Χριστοσκέψη. Η αίσθησή τους είναι Χριστοαίσθηση. Ό,τι λοιπόν δικό τους είναι πρώτα του Χριστού και κατόπιν δικό τους. Αν είναι η ψυχή, αυτή είναι πρώτα του Χριστού και μετά είναι δική τους. Αν είναι η ζωή, είναι πρώτα του Χριστού και μετά δική τους. Σε αυτούς δεν είναι αυτή, αλλά τα πάντα εν πάση Χριστός, Κύριος. Γι' αυτό η βία των Αγίων δεν είναι άλλο παρά η ζωή του Σωτήρος Χριστού επαναλαμβανωμένη σε κάθε Άγιο, λίγο ή πολύ κατά τούτο ή εκείνον τον τρόπο. Ή ακριβέστερα να το πούμε, είναι η ζωή του Χριστού παρατηνωμένη δια των Αγίων. Η ζωή του σαρκοθέντος Θεού Λόγου, του Θεανθρώπου Ιησού, ο οποίος γι' αυτό και έγινε άνθρωπος, για να μας δώσει και μεταδώσει και παραδώσει ως άνθρωπος τη Θεία Ζωή Του. Για να αγιάσει, να απαθανατήσει και αιωνιοποιήσει με τη ζωή Του ως Θεός τη δική μας ανθρώπινη ζωή πάνω στη γη.
όλα αυτά τα κατέστησε δυνατά και πραγματοποιήσιμα για τον ανθρώπινο κόσμο ο Θεάνθρωπος Χριστός. Από τότε που έγινε άνθρωπος και κενώθηκε σαρκός και κοινώνησε αίματος. Και κοινώνησε λοιπόν σαρκός και αίματος, δηλαδή έγινε κοινωνός της ανθρωπίνης μας φύσεως και τιουτοτρόπος αδελφός των ανθρώπων, αδελφός κατά σάρκα και αίμα. Γενόμενος άνθρωπος, αλλά παραμένοντας Θεός ο Θεάνθρωπος, έζωσε την Αγία αναμάραντο θεανθρώπινη ζωή πάνω στη γη και με τη ζωή του, το θάνατό του και την Ανάστασή του κατήργησε το διάβολο και το κράτος του θανάτου. Έτσι έδωσε και δίδει συνεχώς σε όσους τον πιστεύσουν τις ενέργειες της χάριτος για να καταργούν και αυτοί τον διάβολο και κάθε θάνατο και κάθε πειρασμό. Αυτή η θεανδρική ζωή υπάρχει όλη στο θεανθρώπινο σώμα του Χριστού, την Εκκλησία, και βιώνεται συνεχώς από αυτήν και από το επίγειο επουράνιο πλήρωμά της και από τα επιμέρους μέλη της κατά το μέτρο της πίστεώς τους. Η ζωή των Αγίων είναι στην πραγματικότητα αυτή η ζωή του θεανθρώπου Χριστού, η οποία διοχετεύεται σε εκείνους που τον ακολουθούν και βιώνεται από αυτούς μέσα στην Εκκλησία του.

Η ζωή κατά το Ευαγγέλιο, η Αγία Ζωή, η Θεία Ζωή, αυτή είναι η φυσική και κανονική ζωή για τους χριστιανούς. Διότι οι χριστιανοί κατά την κλίση τους είναι Άγιοι. Αυτή η καλή αγγελία και εντολή ακούγεται μέσα σε ολόκληρο το Ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης. Το να αγιαστούμε ομοτελείς και κατά την ψυχή και κατά το σώμα, αυτή είναι η κλίση μας. Και τούτο δεν αποτελεί θαύμα, αλλά κανόνα. Τον κανόνα της πίστεως, τη φύση και τη λογική της ευαγγελικής πίστεως. Είναι πρόδειλος και σαφής η εντολής του Θείου Ευαγγελίου. Κατά τον καλέσαντα εμάς Άγιον, και αυτοί Άγιοι εν πάση ανατροφή γεννείται. Τούτο σημαίνει κατά τον Χριστό, τον καταφύση Άγιο, ο οποίος με τη σάρκωση και την ενανθρώπιση του έδειξε στον εαυτό του την απολύτως Αγία Ζωή. Και ως τέτοιος δίνει εντολή στους ανθρώπους, Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Αυτός έχει το δικαίωμα να τα εντέλεται αυτά, διότι γενόμενος άνθρωπος δίδει διαμέσου του εαυτού του ως Αγίου όλες τις θείες δυνάμεις και ενέργειες στους ανθρώπους, οι οποίες είναι αναγκαίες, οι οποίες αυτές οι ενέργειες είναι αναγκαίες προς τη ζωή και ευσέβεια στον κόσμο αυτό. Και οι χριστιανοί, ενούμενοι πνευματικώς και κατά χάριν διαμέσου της πίστεως με τον Άγιον Κύριον Ιησούν, λαμβάνουν από Αυτόν τις θείες αυτές δυνάμεις για να ζήσουν τη ζωή την Αγία. Ζώντας εν Χριστώ οι Άγιοι κάνουν τα έργα του Χριστού, διότι δι' αυτού γίνονται όχι μόνο δυνατοί, αλλά και παντοδύναμοι. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστώ, λέει ο Παύλος. Κατά αυτόν τον τρόπο γίνεται πραγματικότης ο λόγος της αυτοαληθείας του Χριστού, ότι εκείνοι που πιστεύουν σε Αυτόν θα κάνουν τα έργα τα δικά Του και ακόμη μεγαλύτερα. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ο πιστεύων εις εμέ, και τα έργα α εγώ ποιώ, κακίνος ποιήσει, και μίζωνα τούτον ποιήσει. Και πράγματι η σκιά του Αποστόλου Πέτρου θεραπεύει τους αρρώστους. Ο Άγιος Μάρκος ο Αθηναίος με το λόγο του μετακινεί όρος και πάλι το σταματά. Όταν ο Θεός έγινε άνθρωπος, τότε η Θεία Ζωή έγινε και του ανθρώπου ζωή. Η Θεία Δύναμη έγινε και δύναμη του ανθρώπου, η Θεία Αλήθεια και του ανθρώπου αλήθεια, και η Θεία Δικαιοσύνη και του ανθρώπου δικαιοσύνη. Όλα τα του Θεού έγιναν και του ανθρώπου. Τι είναι η πράξη των Αγίων Αποστόλων που διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη? Είναι τα έργα του Χριστού τα οποία κάνουν οι Άγιοι Απόστολοι με τη δύναμη του Χριστού, ή μάλλον τα κάνουν διαμέσου του Χριστού, ο οποίος ζει μέσα τους και ενεργεί διαμέσου Αυτών. Και η ζωή των Αγίων Αποστόλων τι είναι? Η βίωση της ζωής του Χριστού, η οποία ζωή μεταδίδεται μέσα στην Εκκλησία, σε όλους τους πιστούς, σε όλους τους πιστούς ακόλουθους, και συνεχίζει για πάντα διαμέσου Αυτών, οι οποίοι την αντλούν απ' τα Άγια Μυστήρια και τις Άγιες Αρετές. Η δε βίη των Αγίων τι είναι? Τίποτε άλλο παρά ένα είδος συνεχίσεως των πράξεων των Αποστόλων. Μέσα σε αυτούς τους βίους συναντάς το ίδιο το Ευαγγέλιο, την ίδια ζωή, την ίδια αλήθεια, την ίδια πίστη, την ίδια αιωνιότητα, την ίδια δύναμη εξύψους, τον ίδιο Θεό και Κύριο. Διότι ο Ιησούς Χριστός χθες και σήμερα ο Αυτός, αλλά και στους αιώνες. Ο Αυτός για όλους τους ανθρώπους όλων των αιώνων, ο οποίος διαμοιράζει τα ίδια χαρίσματα και τις ίδιες θείες ενέργειες σε όλους εκείνους που πιστεύουν σε Αυτόν. Αυτή η συνέχιση όλων των θείων δυνάμεων και ζωοποιών ενεργειών, οι οποίες παραμένουν και παρατείνονται στην Εκκλησία του Χριστού διαμέσου των αιώνων και από γενεά σε γενεά, αποτελεί ακριβώς την ζώσα ιερά παράδοση. Η Αγία αυτή παράδοση συνεχίζεται αδιακόπως ως ζωή χαρισματική σε όλους τους χριστιανούς, μέσα στους οποίους με τα Άγια Μυστήρια και τις Άγιες Αρετές
ζει κατά χάριν ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος είναι όλος παρόν στην Εκκλησία Του, ούτως ώστε αυτή να είναι το πλήρωμά Του, το πλήρωμα Του τα πάντα εν πάση πληρουμένου. Ο Θεάνθρωπος Χριστός είναι το υπερτέλειο πλήρωμα της θεότητος, ότι εν αυτό παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Οι δε χριστιανοί πρέπει με τα Άγια Μυστήρια και τις Άγιες Αρετές να πληρωθούν, να γεμίσουν, να φτάσουν εις παν το πλήρωμα του Θεού. Οι βίοι των Αγίων εμφανίζουν ακριβώς αυτά τα πρόσωπα που γέμισαν από τον Χριστό το Θεό. Πρόσωπα Χριστοφόρα, Άγια, στα οποία διαφυλάσσεται και με τα οποία μεταδίδεται η Αγία Παράδοση αυτής της ζωής που βρίσκεται μέσα στη χάρη. Διαφυλάσσεται και μεταδίδεται από την Αγία Ευαγγελική Πολιτεία τους, διότι οι βίοι των Αγίων δεν είναι άλλο παρά οι Ευαγγελικές Θείες Αλήθειες, οι οποίες έχουν μεταφερθεί στην ανθρώπινη ζωή μας διαμέσου της χάριτος και των ασκήσεων. Δεν υπάρχει Ευαγγελική Αλήθεια η οποία να μην μπορεί να μεταβληθεί σε ζωή. Όλες αυτές οι αλήθειες δόθηκαν από τον Χριστό για ένα σκοπό, για να γίνουν δική μας ζωή, πραγματικότητα δική μας, κτήμα δικό μας, χαρά δική μας. Και οι Άγιοι, όλοι τους ανεξαιρέτως, ζουν αυτές τις Θείες Αλήθειες ως το κέντρο της ζωής τους και ως την ουσία του είναι τους. Ακριβώς γι' αυτό οι βίοι των Αγίων αποτελούν απόδειξη και μαρτυρία ότι η καταγωγή μας είναι από τον ουρανό, ότι εμείς δεν είμαστε από τον κόσμο αυτό, αλλά από τον άλλον. Ότι ο άνθρωπος είναι αληθινός άνθρωπος μόνο εν το Θεό, ότι ζούμε πάνω στη γη λαμβάνοντας ζωή από τον ουρανό, ότι ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει και το σκοπός μας είναι να ουρανώσουμε τον εαυτό μας, τρεφόμενοι με τον ουράνιο άρτο ο οποίος κατέβει από τον ουρανό στη γη. Ο ουράνιος αυτός άρτος κατέβει στη γη για να μας τρέφει με την αιώνια Θεία Αλήθεια, με την αιώνια Θεία Αγαθότητα, με την αιώνια Θεία Δικαιοσύνη, την αιώνια Θεία Αγάπη, με την αιώνια Θεία Ζωή, δια της Θείας Ευχαριστίας, δια της ζωής μας εν το μόνο αληθινό Θεό και Κυρίο Ιησού Χριστό. Με άλλους λόγους, η κλίση μας είναι να γεμίσουμε με τον Θεάνθρωπο Χριστό, με τις θείες και ζωοποιούς ενέργειές Του να φτάσουμε στην ενχρίστωση και χριστοποίησή μας. Αν εργάζεσαι γι' αυτό, τότε βρίσκεσαι ήδη στον ουρανό, παρόλο που περπατείς πάνω στη γη, είσαι ήδη όλος εν το Θεό, μολονότητο είναι σου παραμένει στα όρια της ανθρωπίνης φύσεως. Ο άνθρωπος χριστοποιούμενος ξεπερνά τον εαυτό του ως άνθρωπο, τον ξεπερνά δια του Θεού, δια του Θεανθρώπου, εν το οποίο εδόθη ο τέλειος τύπος του αληθινού, του πλήρους, του πραγματικά Θεού είδους ανθρώπου. Εν αυτό, ακόμη, εδόθησαν παντοδύναμοι ενέργειες, θείες, με τις οποίες ανυψώνεται ο άνθρωπος υπεράνω κάθε αμαρτίας, κάθε θανάτου, κάθε κολάσεως. Και τούτο μόνο μέσα στην Εκκλησία και διαμέσου της Εκκλησίας, της οποίας πύλε άδου ούκα της χύσουσιν. Διότι μέσα σε αυτήν ζει ο θαυμαστός άνθρωπος Κύριος, με όλες του τις θείες δυνάμεις, τις ενέργειες, τις αλήθειες, τις πραγματικότητες, τις τελειότητες, τις ζωές και τις αιωνιότητες. Οι βίοι των Αγίων είναι ιερές μαρτυρίες περί της θαυματουργικής δυνάμεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Στην πραγματικότητα, αυτή δεν είναι άλλο παρά ίδιες οι μαρτυρίες των πράξεων των Αποστόλων, συνεχιζόμενες διαμέσου των αιώνων, αφού και οι Άγιοι δεν είναι άλλο παρά μάρτυρες Άγιοι, όπως και οι Άγιοι Απόστολοι που είναι πρωτομάρτυρες. Τίνος μάρτυρες του Θεανθρώπου Χριστού. Αυτού, όποιος εσταυρώθη, ανέστη, ανελήφθη και ζει αιωνίως. Μάρτυρες του Ευαγγελίου της Σωτηρίας, το οποίο συνεχίζει να γράφεται αδιάκοπα με τα ευαγγελικά
Άγια έργα από γενιά σε γενιά. Διότι ο Χριστός, ο οποίος είναι ο ίδιος σε όλους τους αιώνες, θαυματουργεί συνεχώς με την ίδια Θεία δύναμη διαμέσου των Αγίων και μαρτύρων Του. Οι Θείοι Απόστολοι είναι οι πρώτοι Άγιοι μάρτυρες του Κυρίου Ιησού Χριστού και της θεανθρωπίνης Του οικονομίας, της σωτηρίας του κόσμου, και οι βίοι Τους αποτελούν τις ζωντανές και αιώνιες μαρτυρίες περί του Ευαγγελίου του Σωτήρος, ως νέα ζωής, ζωής χαριτωμένης, ζωής Αγίας, θείας θεανδρικής και επομένως ζωής θαυματουργικής και αληθινής. Όπως έτσι θαυματουργική και αληθινή είναι η ίδια η ζωή του Σωτήρος Χριστού. Και οι χριστιανοί, οι αληθινοί χριστιανοί, είναι οι άνθρωποι διαμέσου των οποίων συνεχίζεται η Αγία Θεατρική, θεανθρώπινη η ζωή του Χριστού από γενεά σε γενεά μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Όλοι τους αποτελούν ένα σώμα, το σώμα του Χριστού στην Εκκλησία. Είναι σύσσωμοι με τον Χριστό και ως μέλη του σώματός του ο καθένας έχει τη θέση του στη ζωή του συνόλου. Ο ποταμός της αθανάτου ζωής άρχισε να ρέει, να κυλά ακατάπαυστα από το Θεάνθρωπο Χριστό, και οι χριστιανοί εισέρχονται διαμέσου αυτού στην αιώνια ζωή. Οι χριστιανοί είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού συνεχιζόμενο διαμέσου όλων των αιώνων του ανθρωπίνου γένους. Στους βίους των Αγίων όλα είναι συνηθισμένα όπως το Ευαγγέλιο, αλλά και όλα είναι παράδοξα όπως το Ευαγγέλιο. Όμως και στις δύο περιπτώσεις είναι όλα πραγματικά και αληθινά κατά ένα μοναδικό τρόπο. Αληθινά δε και πραγματικά κατά την ίδια θεανθρώπινη αλήθεια και την ίδια θεανδρική πραγματικότητα, και μαρτυρούμενα με την ίδια Αγία δύναμη θεία και ανθρώπινη κατά τρόπο θεϊκός και ανθρωπίνος τέλειο. Λοιπόν, οι βίοι των Αγίων, ιδού ευρισκόμεθα σε χώρο ουράνιο, διότι η γη γίνεται ουρανός για τον Αγίον του Θεού, ιδού διευρισκόμεθα μεταξύ των ενσωμάτων αγγέλων, μεταξύ των Χριστοφόρων, και όπου είναι αυτοί, εκεί είναι όλος ο Κύριος ο Θεός μαζί τους και μαζί μας και μεταξύ τους. Ο Θεός ο εναγίης αναπαυόμενος, Θεός εν μέσω Θεών με μικρό θήτα. Εκεί και όλη η αιώνια δικαιοσύνη του Θεού και όλη η αιώνια αγάπη του Θεού και όλη η αιώνια ζωή του Θεού.

Η βίη των Αγίων, ιδού ευρισκόμεθα στον Παράδεισο, όπου φύεται και αυξάνει ό,τι το θείο, το άγιο, το αθάνατο, το αιώνιο, το δίκαιο, το αληθινό, το ευαγγελικό. Διότι σε κάθε έναν άγιο έχει ανθίσει δια του σταυρού το δέντρο της ζωής, της αιωνίας, της θείας και αθανάτου ζωής, και καρποφόρησε πολλούς καρπούς. Ο δε σταυρός εισάγει στον Παράδεισο, εισάγει και μας μετά το ληστή, ο οποίος προς ενθάρρυσήν μας εισήλθε πρώτος στον Παράδεισο μετά τον Πανάγιο Θείο Σταυροφόρο τον Χριστό. Εισήλθε δε κρατώντας μαζί του το σταυρό της μετανοίας. Η βίη των Αγίων, ιδού ευρισκόμεθα στην αιωνιότητα, χρόνος δεν υπάρχει πλέον, χρόνος σου και τι έστε, διότι στους Αγίους του Θεού βασιλεύει η αιώνια Θεία Αλήθεια, η αιώνια Θεία Δικαιοσύνη, η αιώνια Θεία Αγάπη, η αιώνια Θεία Ζωή. Και ο θάνατος δεν υπάρχει πλέον σε αυτούς, διότι όλο το είναι τους είναι γεμάτο από τις αναστάσιμες θείες δυνάμεις του Αναστάντος Κυρίου, του μοναδικού νικητού του θανάτου και όλων των θανάτων σε όλους τους κόσμους. Δεν υπάρχει θάνατος για αυτούς τους Αγίους ανθρώπους, διότι όλο το είναι τους έχει γεμίσει από το μόνο αθάνατο, τον υπεραθάνατο Κύριο και Θεό μας, Ιησού Χριστό. Ευρισκόμενοι μεταξύ αυτών, εμείς πάνω στη γη, βρισκόμεθα μεταξύ των μοναδικά αληθινών αθανάτων, οι οποίοι νίκησαν κάθε θάνατο, κάθε αμαρτία, κάθε πάθος, κάθε δαίμονα, κάθε άδη. Όταν είμεθα με αυτούς, κανένα είδος

όλες τις ζωματικές αλήθειες ολόκληρη τη ζωογόνων και δημιουργική δύναμή τους. Στους βίους των Αγίων καταδεικνύεται με τον πλέον αληθοφανή τρόπο ότι τα δόγματα δεν είναι μόνο οντολογικές αλήθειες καθεαυτές και διαυτές, αλλά ότι το κάθε δόγμα είναι πηγή της αιωνίου ζωής και της Αγίας Πνευματικότητας, σύμφωνα με το παναληθές Ευαγγέλιο του μοναδικού και αναντικατάστατου Σωτήρος και Κυρίου. Τα ρήματα «Α εγώ λαλώ ημίν, πνεύμα εστί και ζωή εστίν». Διότι κάθε ρήμα Κυρίου, κάθε λόγος του Θεού προέχει μια δύναμη σωστική, αγιαστική, την οποία χαριτώνει, ζωοποιεί και μεταμορφώνει. Χωρίς την Αγία Δογματική Αλήθεια περί της Αγίας Τριάδος, δεν θα είχαμε τις θείες ενέργειες από την Αγία Τριάδα, τις οποίες αντλούμε με την ορθή πίστη, των Ορθοδόξων την πίστη, και οι οποίες μας ζωοποιούν, μας αγιάζουν, μας σώζουν και μας θεώνουν. Χωρίς την Αγία Αλήθεια περί του Θεανθρώπου δεν υπάρχει σωτηρία για τον άνθρωπο, διότι από την αλήθεια αυτή, όταν τη ζει ο άνθρωπος, πηγάζει η Θεία Δύναμης και σώζει από την αμαρτία, από το θάνατο και από το διάβολο. Και αυτή η δογματική αλήθεια περί του Θεανθρώπου Ιησού, καθώς μας έχει μαρτυρηθεί σαφέστατα και εμπειρικότατα στους Αγίους, στους βίους των Αγίων, στους βίους των αναρρυθμίτων Αγίων. Και γι' αυτό ακριβώς οι Άγιοι είναι Άγιοι, διότι ζουν όλο τον Θεάνθρωπο Κύριο Ιησού ως την ψυχή της ψυχής τους. Έτσι καθένας από αυτούς βροντοφωνεί μαζί με το Θείο Απόστολο την αλήθεια: «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Εμβαθύνεται σας παρακαλώ τους βίους των Αγίων, ιδού από όλους αυτούς ακτινοβολεί χαρισματική, ζωοποιώση, σωστική δύναμη της υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία τους οδήγησε από άσκηση σε άσκηση, από αρετή σε αρετή, από νίκη κατά της αμαρτίας στην νίκη κατά του θανάτου, από την νίκη κατά του θανάτου στη νίκη κατά του διαβόλου. Αυτή τους σιγάγει στην πνευματική χαρά, όπου δεν υπάρχει οδύνη, λύπη και στεναγμός, αλλά ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίω, χαρά και ειρήνη από την κερδισμένη νίκη εναντίον κάθε αμαρτίας, κάθε πάθους, κάθε θανάτου, κάθε πονηρού πνεύματος. Όλα αυτά αναμφιβόλως μαρτυρούν βιωματικός και εμπειρικός την αλήθεια του Αγίου Δόγματος περί της Υπεραγίας Θεοτόκου, της όντως τιμιωτέρας των Χερουβίμ και ενδοξωτέρας ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Αυτό το δόγμα το φυλάσσουν στην καρδιά τους οι Άγιοι δια της πίστεως και φλεγόμενοι από αγάπη ζουν δι' αυτού. Αλλά με την Αγία ζωή τους και με τα Άγια πρόσωπά τους, οι Άγιοι του Θεού επιβεβαιώνουν κατά τρόπο πιστικό και αληθινό ότι όλα τα άλλα δόγματα είναι αληθινά, όπως του σωτηριώδους σταυρικού θανάτου του Κυρίου, περί της Εκκλησίας, περί της Χάριτος, περί των Αγίων Μυστηρίων, περί των Αγίων Αρετών, περί του Ανθρώπου, περί της Αμαρτίας, περί των Ιερών Λειψάνων, περί των Αγίων Εικόνων, περί της Μελούσης, Κρίσεως και Ζωής, περί όλων των άλλων που αποτελούν τη θεανθρώπινη οικονομία της σωτηρίας. Ναι, η βία των Αγίων είναι η εμπειρική δογματική, είναι η βιωματική δογματική, δογματική η οποία έχει βίωμα μέσα στην Άγια Ζωή των Αγίων του Θεού ανθρώπων. Εκτός αυτών, οι βίοι των Αγίων περιέχουν και όλη την ορθόδοξη ηθική, το ορθόδοξο ήθος, σε ολόκληρη τη λάμψη του θεανθρώπινου μεγαλείου του και της ακαταβλήτου δυνάμεώς του. Στους βίους των Αγίων αποδεικνύεται και καταδεικνύεται κατά τρόπο πιστικό και πραγματικό ότι τα Άγια Μυστήρια είναι πηγές των Αγίων Αρετών, οι δε Άγιες Αρετές καρποί των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας, διότι από αυτά γεννιόνται. Με αυτά αναπτύσσονται και τρέφονται και ζουν και με αυτά τελειοποιούνται και αιωνίζονται. Όλοι οι θείοι ηθικοί νόμοι πηγάζουν από τα Άγια Μυστήρια και πραγματοποιούνται με τις Άγιες Αρετές. Γι' αυτό και οι βίοι των Αγίων αποτελούν τη βιωματική ηθική, την εφαρμοσμένη ηθική. Εξάλλου, αυτοί πάλι βεβαιώνουν αμφισβήτητα ότι η ηθική δεν είναι παρά μια εφαρμοσμένη δογματική. Ολόκληρη η ζωή των

Αγίων συντίθεται από Άγια Μυστήρια, Άγιες Αρετές που είναι κάρποι του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ενεργεί τα πάντα εν πάση. Αλλά τι είναι ακόμη αυτή η βία των Αγίων, η μοναδική παιδαγωγική της Ορθοδοξίας, διότι μέσα σε αυτούς με αναρρύθμιτους ευαγγελικούς τρόπους, τελείως δοκιμασμένους με τη μακραίωνα εμπειρία, έχει καταδειχθεί πώς διαπλάσσεται και οικοδομείται το τέλειο ανθρώπινο πρόσωπο, ο τέλειος άνθρωπος, και πώς αυξάνει εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Διαμέσου των Αγίων Μυστηρίων και των Αγίων Αρετών γίνονται αυτά μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Τούτο αποτελεί το παιδαγωγικό ιδεώδες του Ευαγγελίου, το μόνο παιδαγωγικό ιδεώδες που αξίζει σαν ένα θεοειδές «ον», όπως είναι ο άνθρωπος. Θεοειδές «ον». Το ιδανικό αυτό το έθεσε αλλά και το πραγματοποίησε πρώτος ο Θεάνθρωπος Χριστός, μετά δε από αυτόν το πραγματοποίησαν οι Άγιοι Απόστολοι και οι λοιποί Άγιοι του Θεού. Όμως, χωρίς το Θεάνθρωπο Χριστό και έξω από αυτόν, οποιοδήποτε και αν είναι το παραγωγικό ιδανικό του ανθρώπου, αυτός θα παραμένει διαπαντός ένα «ον ατελές», ένα «ον θνητών», ένα «ον άθλιον και τραγικών», άξιο των δακρύων όλων των οφθαλμών, όσοι υπάρχουν στους κόσμους του Θεού. Αν θέλετε, αγαπημένοι μας φίλοι, η βία των Αγίων είναι μια ιδιόμορφη ορθόδοξη εγκυκλοπαίδεια. Σε αυτούς μπορεί κανείς να βρει όλα όσα χρειάζεται μια ψυχή πεινασμένη και διψασμένη για αιωνιότητα, για θεία δικαιοσύνη, για αιώνια αλήθεια μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Μια ψυχή πεινασμένη και διψασμένη για τη θεία αθανασία και την αιώνια ζωή. Αν διψάσεις την πίστη, θα τη βρεις πλούσια στους βίους των Αγίων και θα χορτάσεις την ψυχή σου με τροφή για την οποία ποτέ δεν θα ξαναπεινάσεις. Αν ποθείς την αγάπη, την αλήθεια, τη δικαιοσύνη, την ελπίδα, την πραότητα, την ταπείνωση και τη μετάνοια, την προσευχή ή οποιαδήποτε αρετή και άσκηση, στους βίους των Αγίων θα βρεις ένα πλήθος Αγίων δασκάλων για κάθε άσκηση και θα λάβεις τη βοήθεια της χάριτος για κάθε αρετή.

0: αν περνάς μαρτύρια, αδελφέ μου, για την πίστη του Χριστού, οι βίοι των Αγίων θα σε παρηγορήσουν και θα σε ενθαρρύνουν, θα σε δυναμώσουν και θα σε αναπτερώσουν, ώστε τα μαρτύριά σου να μεταβληθούν σε χαρά. Είσαι σε οποιοδήποτε πειρασμό, οι βίοι των Αγίων θα σε βοηθήσουν να τον νικήσεις και τώρα και πάντοτε. Αν πάλι βρίσκεσαι σε κίνδυνο από τους αόρατους εχθρούς της σωτηρίας σου, θα σε οπλίσουν με την πανοπλία του Θεού και εσύ θα τους πολεμήσεις και θα τους διαλύσεις όλους και τώρα και πάντοτε και σε όλη σου τη ζωή. Αν εξάλλου βρίσκεσαι μεταξύ αοράτων εχθρών και της Εκκλησίας του Χριστού διοκτών, οι βίοι των Αγίων θα σου δώσουν το θάρρος και τη δύναμη της ομολογίας για να ομολογήσεις χωρίς φόβο τον μόνο αληθινό Θεό και Κύριο όλων των κόσμων, τον Ιησού Χριστό. Θα στέκεις για την αλήθεια του Ευαγγελίου σου ακλόνητος μέχρι θανάτου, οποιοδήποτε θανάτου, και θα αισθανθείς τον εαυτό σου δυνατότερο από κάθε θάνατο και από κάθε εχθρό του Χριστού. Υποφέροντας για το Χριστό, θα αλαλάζεις από χαρά, αισθανόμενος μόλο σου το είναι ότι η ζωή σου βρίσκεται στους ουρανούς, πέρα από όλους τους θανάτους, κρυμμένη συν το Χριστό εν το Θεό. Οι βίοι των Αγίων πάλι δείχνουν πολυαρίθμους, αλλά πάντοτε βεβαίους δρόμους σωτηρίας, φωτισμού, αγιασμού, μεταμορφώσεως, χριστοποιήσεως και θεώσεως. Δείχνουν όλους τους τρόπους με τους οποίους η ανθρώπινη ψυχή κατανικά την αμαρτία, την κάθε αμαρτία. Το πώς νικά το πάθος, το κάθε πάθος, πώς νικά το θάνατο, τον κάθε θάνατο, πώς νικά τον δαίμονα, τον κάθε δαίμονα. Εδώ βρίσκεται φάρμακο για κάθε αμαρτία και για κάθε πάθος θεραπεία, από κάθε θάνατο ανάστασης και από κάθε διάβολο απελευθέρωσης, από όλα μαζί τα κακά η σωτηρία. Δεν υπάρχει πάθος, δεν υπάρχει αμαρτία του οποίου να μην αποδεικνύεται μέσα στους βίους των Αγίων ο τρόπος που νικέται, που νεκρώνεται και ξεριζώνεται. Σε αυτούς φαίνεται ολοκάθαρα πως δεν υπάρχει πνευματικός θάνατος από τον οποίο δεν θα ήταν δυνατή η Ανάσταση με τη Θεία δύναμη του Αναστάντος και Ανρυφέντος Κυρίου Ιησού. Δεν υπάρχει βάσανο ή θλίψη ή στεναχώρια ή κακοπάθεια την οποία ο Κύριος εξαιτίας της πίστεως αυτών να μην μεταβάλει βαθμιαίως ή διαμιάς σε ήρεμη και κατανυκτική χαρά. Πώς γίνεται κανείς από αμαρτωλός δίκαιος? Ιδού ότι έχουμε ένα πλήθος από συγκλονιστικά παραδείγματα μέσα στους βίους των Αγίων. Πώς μπορεί κανείς από ληστής, πόρνος, μέθυσος, άσωτος, φωνιάς, μοιχός να γίνει Άγιος? Γι' αυτό θα βρούμε πάμπολα παραδείγματα εδώ. Επίσης, πώς από ένα φύλαυτο, φιλόζο, ιδιωτελή, άπιστο, άθεο, περήφανο, φιλάργυρο, εμπαθή, κακούργο, ένα διεφθαρμένο, έναν οργύλο, ένα φιλόξενο άνθρωπο, έναν κακοήθη και άρπαγα και ανελεήμονα, ένα ληστή, πώς αυτός γίνεται ένας άνθρωπος του Θεού? Οι βίοι των Αγίων θα μας το δείξουν και θα μας το εξηγήσουν. Αλλά επίσης, στους βίους των Αγίων έχουμε πάρα πολλά και θαυμαστά παραδείγματα για το πώς ένας νέος γίνεται Άγιος νέος, μια κόρη γίνεται Αγία κόρη, πώς ένας γέρος γίνεται Άγιος γέρον, πώς μια γερόντισσα γίνεται Αγία γερόντισσα, πώς τέλος ένα παιδί γίνεται Άγιο παιδί και πώς οι γονείς γίνονται Άγιοι γονείς, πώς ένας γιος γίνεται Άγιος γιος, πώς μια θυγατέρα γίνεται Αγία θυγατέρα, πώς μια οικογένεια γίνεται Άγια οικογένεια, πώς μια κοινωνία γίνεται Άγια κοινωνία, πώς ένας ιερέας γίνεται Άγιος ιερεύς, πώς ένας επίσκοπος γίνεται Άγιος επίσκοπος, πώς ένας βοσκός γίνεται Άγιος βοσκός, πώς ένας γεωργός γίνεται Άγιος γεωργός, πώς ένας βασιλιάς γίνεται Άγιος βασιλιάς, πώς ένας εργάτης γίνεται Άγιος εργάτης, πώς ένας δικαστής γίνεται Άγιος δικαστής, πώς ένας δάσκαλος γίνεται Άγιος δάσκαλος, πώς ένας καθηγητής γίνεται Άγιος καθηγητής, αλλά και πώς ένας στρατιώτης γίνεται Άγιος στρατιώτης, πώς ένας αξιωματικός γίνεται Άγιος αξιωματικός, πως ένας κυβερνήτης γίνεται άγιος κυβερνήτης, πως ένας γραμματέας γίνεται άγιος γραμματέας. Να πούμε κι άλλα. Πως ένας έμπορος γίνεται άγιος έμπορος, πως ένας μοναχός γίνεται άγιος μοναχός, πως ένας οικοδόμος γίνεται άγιος οικοδόμος, πως ένας γιατρός γίνεται άγιος γιατρός, πως ένας τελώνης γίνεται άγιος και μαθητής Χριστού, πως ένας μαθητής γίνεται άγιος μαθητής, πως ένας επαγγελματίας γίνεται άγιος επαγγελματίας, πως ένας φιλόσοφος γίνεται άγιος φιλόσοφος, πως ένας επιστήμονας γίνεται άγιος επιστήμονας, πως ένας πολιτικός, πως ένας υπουργός, πως ένας φτωχός γίνεται άγιος φτωχός, πως ένας πλούσιος, πως ένας δούλος γίνεται άγιος δούλος, πως ένας δεσπότης γίνεται άγιος δεσπότης, πως οι σύζυγοι γίνονται άγιοι σύζυγοι, πως ένας συγγραφέας γίνεται άγιος συγγραφέας και πως ένας καλλιτέχνης γίνεται άγιος καλλιτέχνης. Εκείνος που διάβασε τους βίους των Αγίων αισθάνεται και καταλαβαίνει μόλι την ύπαρξή του το είναι του συν πάσιν της Αγίης. Μπορεί να γνωρίσει το Χριστό, το Θεό και όλα τα εαυτό και περί αυτού και όσα πηγάζουν από Αυτόν. Και οι Άγιοι παίρνουν αγιότητα εξενός άπαντες από τον έναν και μόνον Άγιον. Για τις χριστοπόθητες ασκήσεις τους δίδεται το Άγιο Πνεύμα και το Άγιο Πνεύμα είναι το μόνο που γνωρίζει τα βάθη του Θεού και τα βάθη του Θεανθρώπου Χριστού. Τώρα γνωρίσαμε από τους βίους των Αγίων ποιος είναι ο Θεός και τι είναι Θεός. Ακόμη ποιος είναι ο άνθρωπος και τι είναι άνθρωπος. Ήδη έχουμε αποβιβαστεί στην επέκεινα ουράνια όχθη και αντικρίζουμε όλο τον κόσμο της γης από τον ουρανό. Και κοιτάζοντας από τον ουρανό, τι είναι εκείνο που διακρίνουμε περισσότερο πάνω στη γη. Δεν είναι βουνά, ούτε θάλασσες, ούτε πόλεις, ούτε ουρανοξύστες. Εκείνο που καθαρά από τον ουρανό διακρίνουμε πάνω στη γη είναι ο άνθρωπος. Διότι η θεοειδής ψυχή του ανθρώπου είναι ένας ήλιος απάνω στη γη. Όλοι οι άνθρωποι είναι ήλιοι επάνω στη γη και καθένας από τους θούσους ήλιους είναι ορατός από τον ουρανό, αγαπημένο θαύμα του Θεού. Τι είναι αυτή η μικρούτσικη γη, ένα αστεράκι από τα πιο μικρά, αλλά χωράει δισεκατομμύρια ήλιους. Μέσα σε αυτό το ταπεινό, χωματένιο σώμα του ανθρώπου λάμπει ο ήλιος, λάμπει ο άνθρωπος, ένας μικρός Θεός μες στη λάσπη. Είναι Ευαγγέλιο, παναληθινό Ευαγγέλιο, όχι δικό μου, αλλά των Αγίων του Θεού, ότι ο άνθρωπος είναι ένα μεγάλο μυστήριο, ιερό μυστήριο του Θεού. Τόσο μεγάλο και ιερό, ώστε ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος για να μας ερμηνεύσει όλο το βάθος του ανθρωπίνου μυστηρίου. Η αλήθεια του Ευαγγελίου, η παναλήθεια, είναι ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό κατά χάριν. Αυτή την παναλήθεια ευαγγελίζονται βροντόφωνα οι αρχιστράτηγοι του Ευαγγελίου του Θεανθρώπου, ο Μέγας και Άγιος Αθανάσιος, ο Χρυσόστομος, ο Παμέγιστος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, το καύχημα της Θεσσαλονίκης. Αυτούς ακολουθούν κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι Άγιοι Ευαγγελιστέ, όλη η Εκκλησία του Χριστού. Με τους βίους των Αγίων, αγαπητοί αδερφοί, γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος είναι μια ύπαρξη με τις πλέον μεγάλες διαστάσεις. Εκτείνεται από το διάβολο μέχρι το Θεό και μπορεί να γίνει Θεός κατά χάρη και διάβολος όμως κατά την ελευθέρα βούλησή του. Μέσα σε κάθε αμαρτία υπάρχει ο λίγον τι του διαβόλου. Με την φιλαμαρτία και το εκούσιο και επίμονη παραμονή στην αμαρτία, ο άνθρωπος μεταβάλλεται βαθμιαίως σε διαβολάνθρωπο και δημιουργεί θεληματικά την κόλαση για τον εαυτό του. Κάθε αμαρτία του είναι και μια κόλαση. Αντίθετα, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού με τα Άγια Μυστήρια και τις Άγιες Ευαγγελικές Αρετές, ο άνθρωπος γεμίζει με το Θεάνθρωπο Χριστό. Ενδύεται το Χριστό και μεταμορφώνεται βαθμιαίως σε άνθρωπο Χριστοφόρο και Χριστοειδή, σε άντρα τέλειο στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Γίνεται βαθμιαίως Θεάνθρωπος κατά χάρη και κατά αυτόν τον τρόπο αποκτά μέσα στην ψυχή του τον Παράδεισο, διότι εκεί γεννιέται πρώτα ο Παράδεισος μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, διότι κάθε μια Άγια Ευαγγελική Αρετή είναι μικρός Παράδεισος για την ψυχή μας. Γίνεται ολοφάνερο, αγαπητέ, από τους βίους των Αγίων ότι οι Άγιοι γνωρίζουν ολόκληρο το μυστήριο του ανθρώπου, όλον τον άνθρωπο, όλους τους ανθρώπους, και το δικό μου και το δικό σου μυστήριο, διότι τι γνώρισαν το μυστήριο του μόνου τέλειου ανθρώπου, του Θεάνθρωπου Χριστού, και δι' αυτού έλυσαν τελείως και τελεσιδίκως το πρόβλημα όλης της κτήσεως. Διότι ουσιαστικά όλα τα προβλήματα προέρχονται μέσα από το πρόβλημα του ανθρώπου και όλες οι λύσεις στη λύση του προβλήματος του ανθρώπου. Έξω από το Θεάνθρωπο και χωρίς το Θεάνθρωπο, ο άνθρωπος είναι πάντοτε υπάνθρωπος και μη άνθρωπος, δηλαδή μείον, δηλαδή δεν είναι άνθρωπος με την ουσιαστική σημασία του όρου. Ζήτησε λοιπόν να βρεις τον εαυτό σου μέσα στους βίους των Αγίων. Και πώς θα τον βρεις? Θα τον βρεις οπωσδήποτε μέσα σε αυτούς. Ακόμα θα βρεις εκεί και τα φάρμακα με τα οποία μπορείς να τον θεραπεύσεις από όλες τις πνευματικές αρρώστιες και να τον κάνεις υγιή για πάντα. Υγιή για τους δύο κόσμους. Εις τρόπον ώστε να μην μπορεί να τον φτάσει και να τον βλάψει κανένας θάνατος. Θα βρεις ακόμη μέσα στους βίους των Αγίων όλα όσα χρειάζονται για να ζήσεις και στους δύο κόσμους. Όσα χρειάζονται για σένα, άνθρωπε, που είσαι μια αθάνατη ύπαρξη, μια αιώνια ύπαρξη, μια θεανθρώπινη ύπαρξη, άνθρωπε, άνθρωπε, άνθρωπε. Οι Άγιοι είναι αυτοί που ευαρέστησαν ενώπιον του Θεού. Ευάδισαν τον πλέον μακρύ δρόμο που μπορεί να περπατήσει ένα ανθρώπινο όν. Οι Άγιοι βάδισαν το δρόμο που εκτείνεται από τον Άδη έως τον Παράδεισο. Ή μάλλον, τι λέω, ακόμα ένα μακρύτερο δρόμο από αυτόν, τον πλέον μακρό από όλους, το δρόμο από το διάβολο προς το Θεό. Κρατούμενοι μέσα στις αγκάλες από τον αναστάντα και αναληφθέντα Θεάνθρωπο, οι Άγιοι αναισθήθησαν σύν αυτό και ανελήφθησαν σύν αυτό. Είναι εδώ και δεν είναι. Πατούν στη γη και βρίσκονται στον ουρανό. Προηγουμένως όμως είχαν σταυρωθεί μαζί του και έγιναν όμοιοι με αυτόν ως το θάνατο. Αλλά επίσης όμοιοι με αυτόν για τη ζωή, την οποία έζησαν μέχρι την Ανάσταση και την ανάληψή τους. Με αυτόν τον τρόπο έχουν επαναλάβει τον εαυτό τους, έχουν επαναλάβει μέσα στον εαυτό τους τον Χριστό, έχουν επαναλάβει τον νικητή της αμαρτίας, του θανάτου και του διαβόλου. Έτσι, οι βίοι των Αγίων φανερώνουν σαφώς και αποδεικνύουν ότι κάθε Άγιος είναι ο Χριστός επαναλαμβανόμενος. Στην πραγματικότητα αυτό είναι ότι ο κάθε χριστιανός, αλλά κατά το μέτρο της πίστεώς του. Όλη η ζωή της Εκκλησίας, όλες οι καθημερινές ακολουθίες, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια διαρκής πρόσκληση σε αυτό. Να επαναλαμβάνουμε και εμείς τη ζωή μας, τη ζωή του Χριστού. Να επαναλαμβάνουμε και εμείς τη ζωή του Χριστού μαζί με τον Άγιο που γιορτάζουμε την τάδε μέρα, ζώντας μέσα στην προσευχή και τη χάρη και βιώνοντας ολόκληρη τη ζωή και τα έργα των Αγίων, όπως εκείνοι βίωσαν τη ζωή και τα έργα του Χριστού. Τι λέει ο Παύλος στην 1η προς Κορινθίου, στο Ιωτα-Αλφα, «Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς καγώ Χριστού». Αυτό παραγγέλει ο Παύλος, ο Απόστολος, και σε σένα και σε μένα και στον καθένα από μας. Διότι όλοι έχουμε κληθεί στην αγιότητα. Όλοι μέλουμε να γίνουμε, εάν θέλουμε, πολίτες της Αγίας Πολιτείας στην Άγια Ζωή. Η Θεία Εντολή αυτή του Πρωτοκορυφαίου Αποστόλου πηγάζει εξ ολοκλήρου από τον Χριστό, κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιον, ημείς, Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήθητε, διότι γέγραπτε, Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί, το είπε ο Κύριος. Στην Άγια όμως ζωή δεν μπορούμε να τη ζούμε μόνοι μας, αλλά πάντοτε συν πάση της Αγίης, όλοι μαζί με τη βοήθεια και την καθοδήγησή τους διαμέσου των Αγίων Μυστηρίων και των Αγίων Αρετών μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, λέμε μετά πάντων των Αγίων μνημονέσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Αμήν, αμήν, αμήν. Εδώ όμως έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αγαπητοί φίλοι. Ας κρατήσουμε τα αθάνατα λόγια των πατέρων και του Αγίου Ιωστίνου Πόποβιτς, του Αρχιμανδρίτη, όπως τον εγγράφει το βιβλίο του. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, που αν θέλει ο Θεός θα είμαστε πάλι μαζί σας. Χαίρετε, χαίρετε εν Κυρίου.
1: Ακούσατε την εκπομπή Πατερικών Κυριακοδρόμιων, ομιλίες των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Βασίλης Ατζακλής.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
3: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιαι και ίσως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Είμαστε στη πρώτη καθολική επιστολή Ιωάννου, στο 4ο κεφάλαιο και στο στίχο 11. Προηγουμένως λέγει ο Απόστολος Ιωάννης ότι ο Θεός μας αγάπησε τόσο πολύ και η αγάπη του Θεού ευρίσκεται έγκυται στο ότι απέστειλε τον Υιόν αυτού ηλασμόν περί των αμαρτιών ημών. Και είχαμε μιλήσει για αυτό το μεγάλο θέμα, το πώς ο Θεός εσυγκατεύει σε μας και μας έδωσε τον Υιόν Του να είναι λασμός περί των αμαρτιών μας. Στον στίχον 11 λέγει ο Απόστολος Ιωάννης: «Αγαπητοί, ιούτως ο Θεός ηγάπησεν ημάς και εμείς οφείλομεν αλλήλους αγαπάν». Δηλαδή, αγαπητοί μου, εάν ο Θεός τόσο πολύ μας αγάπησε και εμείς οφείλουμε να αγαπούμε ο ένας τον άλλο. Και συνεχίζει: «Θεόν ουδείς πόποτε τε θέατε, εάν αγαπώμεν αλλήλους, ο Θεός εν ημίν μένει και η αγάπη αυτού τε τελειωμένη εστίν εν ημίν». Τον Θεό κανένας δεν τον έχει δει ποτέ. Εάν όμως αγαπούμε ο ένας τον άλλον, ο Θεός μένει μέσα σε μας και η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη μέσα στην καρδιά μας, μέσα μας. Εδώ βλέπουμε αυτό το μεγάλο γεγονός του μυστηρίου της παρουσίας του Θεού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και πώς γίνεται αυτό το μεγάλο πράγμα, για το οποίο πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα μας ζητούν να δώσουμε το λόγο το δικό μας, τη μαρτυρία μας. Μας ρωτούν, ας πούμε, πολλοί άνθρωποι και ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι, παιδιά, μικρά, νεότερα δηλαδή στην ηλικία, εάν έχουμε δει τον Θεό. Έτσι, Πάτερ μου, έχεις δει τον Θεό καμιά φορά? Εδώ λέγει ο Απόστολος ότι τον Θεό δεν τον έχει δει κανένας ποτέ. Όμως, εάν αγαπούμε ένας τον άλλον, τότε ο Θεός μένει μέσα μας και η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη, είναι τελεία, ολοκληρώνεται μέσα στην καρδιά μας. Γιατί καταρχάς θα ήταν πολύ αφελές πράγμα να πιστεύουμε στον Θεό και να ακολουθούμε τον Θεό χωρίς να τον γνωρίζουμε, χωρίς να τον βλέπουμε, ή τουλάχιστον χωρίς να έχουμε δυνατότητα να τον δούμε, ή χωρίς να υπάρχουν ή να υπήρξαν άνθρωποι που έχουν δει τον Θεό. Τον Θεό, την ουσία του Θεού βέβαια κανείς δεν την έχει δει, αλλά τον Θεό, τον σαρκοθέντα Θεό, τον Χριστό, τον είδαν όλοι οι άνθρωποι και τον βλέπουμε και εμείς κάθε μέρα εις την Θεία Λειτουργία. Και το να βλέπει κανείς τον Θεό δεν σημαίνει ότι θα δει τον Θεό με τα σωματικά μάτια, με αυτά τα μάτια τα οποία βλέπουμε, ξέρω εγώ, τους ανθρώπους ή τα διάφορα άλλα αντικείμενα. Ο Θεός βλέπεται με όλη την ύπαρξη του ανθρώπου. Όλος ο άνθρωπος βλέπει τον Θεό. Όλο το είναι του ανθρώπου βλέπει τον Θεό. Οπότε αυτό που λέγει εδώ ο Απόστολος Ιωάννης, ότι το Θεό βέβαια κατ' ουσία δεν τον έχουμε δει ποτέ, όμως η αγάπη του Θεού είναι τελεία μέσα μας εάν αγαπώμεν αλλήλους. Αυτό είναι πραγματικότητα και είναι πραγματικότητα την οποία βεβαιώνουν οι Άγιοι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, και οποιοδήποτε ακολουθεί αυτόν τον δρόμο και γίνεται δηλαδή όμοιος με τον Θεό. Εάν αγαπούμε ένας τον άλλο, σημαίνει ότι λειτουργούμε φυσιολογικά, όπως μας έπλασε ο Θεός. Αφού λέγει ο Απόστολος Ιωάννης ότι, το λέγει και πιο κάτω, το είπε και προηγουμένως,
ότι ο Θεός αγάπη εστί. Ο Θεός είναι αγάπη, λέει ο Απόστολος Ιωάννης. Άρα λοιπόν, αφού ο Θεός είναι αγάπη, άρα και ο άνθρωπος αγάπη εστί, αφού είναι εικόνα του Θεού. Άρα ό,τι είναι ο Θεός κατά φύση, είναι και ο άνθρωπος κατά χάρη. Επομένως ο άνθρωπος λειτουργεί φυσιολογικά, σωστά, υγιή δηλαδή, υγιώς λειτουργεί ο άνθρωπος, όταν λειτουργεί όπως λειτουργεί ο Θεός. Κάθε πράξη η οποία είναι αντίθετη με αυτή την ενέργεια είναι αρρώστια, είναι τραύμα, είναι διαφθορά του ανθρώπου. Ενώ κάθε πράξη η οποία είναι μέσα σε αυτό το πνεύμα της αγάπης είναι η μόνη υγιής κίνησης και η σωστή έκφρασης του ανθρωπίνου προσώπου. Οπότε έτσι μέσα σε αυτήν την αγάπη προς τους αδελφούς μας, αγαπώντας ο ένας τον άλλον, τότε βλέπουμε τον Θεό να μένει εν ημίν, να είναι μέσα μας ο Θεός, που είναι πολύ περισσότερο από το να τον δει κανείς τον Θεό. Το να δει κανείς τον Θεό έτσι, ας πούμε, σε ένα όραμα, ας το πούμε, ή ξέρω εγώ πως είδαν διάφοροι προφήτες εικόνες του Θεού ή είδος τέλος πάντων και οπτασίες και οράματα περί του Θεού, είναι σημαντικό. Αλλά να μένει ο Θεός μέσα μας, αυτό το πράγμα είναι πολύ περισσότερο, και να είναι και η αγάπη του Θεού τετελειωμένη μέσα στον άνθρωπο. Έτσι λέγει στη συνέχεια στο 13ο στίχο: «Εν τούτο γινώσκομεν ότι εν αυτό μένομεν και αυτός εν ημίν, ότι εκ του πνεύματος αυτού δέδοκεν ημίν». Με αυτόν τον τρόπο γνωρίζομεν ότι μένομεν μέσα στον Θεό, εν το Θεό, και ο Θεός μένει μέσα σε μας εν ημίν, διότι μας έδωσε το Πνεύμα του Άγιον, το δικό του Άγιον Πνεύμα έδωσε μέσα στις καρδιές μας. Έτσι δεν υπάρχει καμιά αφιβολία και καμιά δυσκολία να μαρτυρήσει ο άνθρωπος και να γνωρίσει ο άνθρωπος εάν είναι μέσα του ο Θεός πραγματικά. Αυτή τη μαρτυρία πρέπει να την έχουμε κανονικά όλοι οι χριστιανοί. Όλοι οι άνθρωποι της Εκκλησίας από τη στιγμή που ευαπτιστήκαμε, όσοι Χριστόν ευαπτίστημεν, Χριστόν ενεδύθημεν, με το Άγιο βάπτισμά μας και με το Άγιο χρίσμα και με όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας βέβαια στη συνέχεια, έχουμε ενδυθεί το Χριστό και ο Χριστός μένει μέσα μας. Όμως για να ενεργοποιηθεί αυτή η κατάσταση η πνευματική, πρέπει ο άνθρωπος να αγωνιστεί στη ζωή του, να ελευθερωθεί από τα πάθη και την αμαρτία και να ενεργοποιηθούν όλα αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Όταν όμως γίνουν αυτά, τότε έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα και συγκεκριμένα στοιχεία που μαρτυρούν ότι πράγματι ο Θεός είναι μέσα μας. Και όπως λέμε πολλές φορές, για να μην απατώμαστε και να μην λέμε «δεν ξέρω εάν ο Θεός κατοικεί μέσα μου και αν εγώ είμαι εν το Θεό και ο Θεός εν εμή». Και εάν θέλουμε να κάνουμε έτσι μια εξέταση του εαυτού μας, να δούμε είναι πράγματι έτσι, μένει ο Θεός μέσα μας και εμείς είμαστε εν το Θεό, δεν είναι καθόλου δύσκολο πράγμα να το ανακαλύψουμε. Είναι πολύ εύκολο. Ο Απόστολος Παύλος μας έδωσε ένα κατάλογο, ας το πω έτσι, κριτηρίων, γνωρισμάτων, ώστε βλέποντας αυτά όλα να καταλαβαίνουμε τι γίνεται μέσα μας. Και για να μην απατώμαστε και να απατούμε και τους εαυτούς μας και να διαρωτώμαστε εάν είμαστε εν το Θεό ή όχι, μας λέγει ο Απόστολος ότι αδελφοί μου, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι ο εξής. Είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια και πολλά άλλα βέβαια. Λοιπόν, μπορεί κανείς να γράψει αυτά όλα και να τα βάλει μπροστά του και να κοιτάξει μέσα του. Έχω μέσα στην ψυχή μου αγάπη, έχω ειρήνη, έχω χαρά, έχω μακροθυμία, έχω Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστην, πραότητα, εγκράτεια κτλ.
Εάν βλέπει ότι δεν τα έχει, τότε ασφαλώς χρειάζεται δουλειά. Θα μου πεις, εάν βλέπει ότι τα έχει, τι θα γίνει τότε? Εκεί χρειάζεται πιο πολύ δουλειά. Διότι κάποιος ο οποίος βλέπει ότι τα έχει, νομίζω δεν μπορεί να τα δει ότι τα έχει. Εκεί είναι η αρρώστια, είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, οι πατέρες το ξέρουν αυτό, δεν ξέρω αν συμβαίνει και στον ελλαδικό χώρο, αλλά εμάς εδώ στην Κύπρο συμβαίνει πολλές φορές, γέροντας, ή θα ξέρεις πιο πολλά, όταν έρχονται άνθρωποι να εξομολογηθούν και περιγράφουν, ας πούμε, τον εαυτόν τους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, περιγράφοντας τον εαυτόν τους, συγκινούνται, που έχουν τόσο καλό εαυτόν και έχουν όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και μάλιστα μερικοί κλαίνε κιόλας. Έχετε τέτοια φαινόμενα? Και στην Ελλάδα φαίνεται αυτού του είδους τα φαινόμενα. Λέγαμε προηγουμένως για τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να κοιτάξει τον εαυτόν του και να κάνει αυτή την κριτική που χρειάζεται να κάνουμε όλοι μας, όταν κυρίως βλέπουμε διάφορα έτσι φαινόμενα μέσα στην ψυχή μας, όπου πολλές φορές συγκρούονται οι λογισμοί μας και θέλουμε να δικαιώσουμε τον εαυτό μας και να τον δικαιολογήσουμε, όταν, ας πούμε, αισθανόμαστε ότι αδικούμαστε ή έχουμε διάφορες κινήσεις μέσα στη ψυχή μας, τότε μπορούμε με αυτούς τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που περιγράφει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, να κρίνουμε, να δούμε από ποιο πνεύμα κυριαρχούμαστε. Και πολλές φορές θα καταλάβουμε ότι το πνεύμα αυτό σίγουρα δεν είναι το πνεύμα του Θεού, εάν υπάρχουν τα αντίθετα. Και όπου υπάρχει το πνεύμα του Θεού, το Άγιον, μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, γεννάται βαθιά ταπείνωσης και μεγάλη μετάνοια. Και ο άνθρωπος δεν καυχάται, ούτε πιστεύει ότι είναι κάτοχος των καρπών του Αγίου Πνεύματος, αλλά απλώς αισθάνεται το άπειρο έλεος του Θεού και την άκρα συγκατάβαση του Θεού, ο οποίος τόσο πολύ μας αγάπησε, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού ηλασμών περί των αμαρτιών μας. Γνωρίζομαι λοιπόν από το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο έδωσε ο Θεός στα τέκνα της Εκκλησίας, σε όλους μας. Όλοι μας είμαστε βαπτισμένοι και με το Άγιο Χρίσμα έχουμε λάβει το Πνεύμα το Άγιον μέσα στην ύπαρξή μας, και εκείνο που μένει σε μας είναι να ενεργοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία μας έδωσε ο Θεός, τα οποία αδρανούν όχι γιατί είναι αδύνατον το Πνεύμα το Άγιον να ενεργήσει στον άνθρωπο, αλλά γιατί οι αμαρτίες μας και τα πάθη μας, αφού είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, δεν συνεργούν στην παρουσία αυτήν της ενεργείας του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Άρα εκείνο που μένει σε μας είναι αυτό που η Εκκλησία ονομάζει άσκησης, αγώνας πνευματικός, ώστε να ελευθερωθούμε από τα πάθη μας, να ελευθερωθούμε από τις αμαρτίες μας. Και θα μου πεις ότι είναι δυνατόν να ελευθερωθούμε ποτέ από τα πάθη μας? Δεν ξέρω. Είναι δυνατόν, αλλά για εμάς τους υπόλοιπους που είμαστε ταλέποροι, τι γίνεται? Εμείς που είμαστε ταλέποροι έχουμε μία οδό να βαδίσουμε, την οδό της μετανοίας. Αυτό είναι που χρειάζεται. Οι Άγιοι ελευθερώθηκαν από τα πάθη και οι μεγάλοι αγωνιστές της Εκκλησίας, πράγματι αυτοί διήρθαν το δρόμο αυτών με το σπαθί τους, που λέμε. Έτσι, και βγήκαν πέρα και έλαβαν τη χάρη και εδόξασαν τον Θεό με την Αγία ζωή τους. Εμείς όμως που δεν είμαστε τόσο δυνατοί, ούτε έχουμε τόση αυταπάρνηση και τόση δύναμη πνευματικού αγώνος, τουλάχιστον ας μάθουμε το παραπόρτι, να μπούμε από το παραπόρτι δηλαδή, από τη μικρή πόρτα, ας μην μπούμε από τη μεγάλη πόρτα, που είναι η θύρα της μετανοίας.
η οποία όμως τελικά αυτή εισάγει τους πάντες εις την Βασιλεία του Θεού. Όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, όταν περιγράφει εκείνον την κλίμακα όλη την ουρανοδρόμο που τη διαβάζει κανείς και ηλικιά, βλέποντας πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος στη πνευματική ζωή, λέγει εκεί στον τελευταίο του λόγων μια παρότριση στους ανθρώπους, στους μοναχούς, αυτούς που διαβάζουν την κλίμακα, λέγει ένα πάρα πολύ ωραίο λόγο που μας προσγειώνει ξανά από εκεί που αρχίζουμε. Και λέγει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ότι «Καν πάσαν την κλίμακα των αρετών αναβέβικας, υπεραφέσως αμαρτιών προσεύχου». Έστω λέει και αν έχεις βγει όλη αυτή την κλίμακα των αρετών, μη παύσεις να προσεύχεσαι υπέρ των αμαρτιών σου. Γιατί τελικά εκείνο που έχει σημασία είναι η μετάνοια. Και η μετάνοια δεν είναι η μεταμέλεια για τα λάθη που κάνουμε κάθε μέρα. Αρχίζει από τη μεταμέλεια. Αρχίζει δηλαδή από το να μεταμελούμε για τα λάθη που κάνουμε. Μετάνοια, και γι' αυτό Χριστός άρχισε το κήρυγμά του με το «μετανοείτε ίνκη και εν η βασιλεία των ουρανών» και ότι είμαι ως πρόδρομος με το ίδιο. Μετάνοια σημαίνει να αλλάξουμε τρόπο που σκεφτόμαστε. Αυτά που τώρα μας φαίνονται ωραία, όταν αλλάξουμε τον τρόπο θα καταλάβουμε ότι δεν είναι ωραία. Σας έχω πει ένα λόγο στο γεροντικό που λέγει εκεί ότι κάποιος μοναχός νεαρός κάποτε είπε ότι έχω τόσα χρόνια που έγινα μοναχός. Του λέγει ένας αβάς, λέει «Πάτερ, μεγάλο λόγο είπες, έγινες πράγματι μοναχός?» Λέει «Μα έχω τόσα χρόνια στο σχήμα». Λέει «Άραγε σου έγινε η πτωχία όπως ο πλούτος, σου έγινε η αγρυπνία όπως ας πούμε ο καλός ύπνος, σου έγινε η κακοπάθεια ως η καλοπέρασης, σου έγινε η κατηγορία, η συκοφαντία όπως η δόξα και ο έπαινος?» Λέει «Αγωνίζομαι, άρα ακόμα δεν έγινες μοναχός». Δηλαδή το έργο του μοναχού που είναι η μετάνοια σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεται, να αλλάξει τον τρόπο του μυαλού του, να κάνει πλήση εγκεφάλου δηλαδή, με την καθημερινή έτσι ορολογία που μας κατηγορούν, και να δει ότι με το Ευαγγέλιο τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δηλαδή πώς μπορείς λογικά να δικαιολογήσεις ας πούμε αυτά τα οποία λέγει ο Χριστός, ακόμα και τα πιο απλά πράγματα και την ελεημοσύνη? Γιατί χαζός είσαι να δώσεις τα λεφτά σου στον άλλον άνθρωπο? Ας πάει να δουλέψει να τα πιάσει μόνος του. Είσαι ας πούμε το θύμα εσύ να σε κατηγορεί ο άλλος και να μην απαντάς? Άμα θέλεις να απαντάς κι εσύ. Γιατί να σε φάει ο άλλος, φάτον εσύ πρωτύτερα από εκείνον. Γιατί να πατήσει πάνω σου άλλον, να πατήσει εσύ πριν να πατήσει εκείνος. Είναι η κοσμική λογική, είναι η λογική ας πούμε που υπάρχει στον κόσμο. Καμιά φορά και μέσα στη φύση μας υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Η μετάνοια ακριβώς είναι αυτή που αλλάζει όλα αυτά και μας κάνει να σκεφτόμαστε πολύ διαφορετικά και να τα βλέπουμε τελείως με άλλη λογική τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας. Αυτή λοιπόν η μετάνοια, η οποία αρχίζει από την προσευχή για την άφεση των αμαρτιών μας, από τη μεταμέλεια, είναι αυτό το ζητούμενο που ο Θεός έφερε στον κόσμο, και έτσι γίνεται ο άνθρωπος καινός άνθρωπος, καινούριος άνθρωπος, γιατί πλέον βλέπει πολύ διαφορετικά από ό,τι έβλεπε προηγουμένως τα πράγματα. Το Πνεύμα λοιπόν του Θεού το Άγιον παραμένει στον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος αυτός είναι μέσα στο πνεύμα της μετανοίας. Εάν δεν υπάρχει πνεύμα μετανοίας, τότε ακόμα και τα αγωνίσματα του ανθρώπου είναι επικίνδυνα. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος αγωνίζεται πνευματικά και είναι ασκητής και είναι αγωνιστής και είναι κάποιος ο οποίος έχει αρκετές αρετές, αλλά όμως δεν έμαθε την τέχνη της μετανοίας, τότε είναι πολύ επικίνδυνος. Το
Τόσο επικίνδυνος που οι πατέρες καμιά φορά θεωρούσαν προτιμότερον να αμαρτάνει ο άνθρωπος και να μετανοεί παρά να είναι ενάρετος, να έχει ενάρετες πράξεις, αλλά να μην ξέρει τι σημαίνει μετάνοια. Όπως έλεγε ο Πατήχων ο Ρώσος, ο γέροντας του πατρός Παϊσίου, ότι είδα την κόλαση, λέει, και ήταν γεμάτη Αγίους υπερηφάνους. Ήταν γεμάτη Αγίους, δηλαδή εναρέτους, αλλά όμως υπερηφάνους. Δεν είπε για τον Παράδεισο, αλλά φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να πει το ίδιο για τον Παράδεισο με την αντίθετη πλευρά. Ότι ήταν γεμάτη αμαρτωλούς που μετανόησαν. Γιατί τελικά αυτό είναι που μας εισάγει στην Βασιλεία του Θεού. Και όχι τα έργα μας. Γι' αυτό και λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι ούκ εξέργων νόμου όν επίησαμε δικαιούμεθα. Δεν δικαιωνόμαστε ενώπιον του Θεού από τα έργα μας, αλλά από την αγάπη του Θεού, από το Πνεύμα του Άγιον του Θεού, από το αίμα του Χριστού, το οποίο κατοικεί το Πνεύμα του Άγιον μέσα στις καρδιές αυτών που έμαθαν την μετάνοια. Αυτός ο οποίος έμαθε αυτή τη μεγάλη τέχνη περιφρουρείται. Ό,τι και να κάνει δεν έχει κίνδυνον, γιατί είναι κάτω από όλους. Λέει ο Αββάς Ισάκος Ήρος, ο υποκάτω πάντονον πού πεσείτε. Αυτός που έβαλε τον εαυτό του κάτω από όλους, πού θα πέσει, αφού δεν έχει από εκεί και κάτω. Έφτασε μέχρι τον πάτο, είναι κάτω από όλους και δεν έχει από εκεί και κάτω. Κάποτε πήγε ένας μοναχός στο Γεροσοφρόνιο. Είχε φαίνεται πειρασμούς, λογισμούς, πόλεμο πνευματικών. Του λέγει γέροντα, είμαι σε απόγνωση. Έφτασα μέχρι το έσχατον όριο της αντοχής μου. Νομίζω δεν έχει από εκεί και κάτω. Του λέει, επάτησες, έφτασες μέχρι κάτω, επάτησες. Του λέει, επάτησα. Του λέει, πας στο κεφάλι μου που πατάς. Εγώ είμαι από εκεί και κάτω ακόμα. Δηλαδή, αυτό είναι το φρόνημα των Αγίων. Έφτασα μέχρι τη βαθυτά τη μετάνοια και έτσι δια της μετανοίας, αυτοί που βέβαια είχαν και μεγάλες αρετές, πόσο μάλλον εμείς όλοι, δια της μετανοίας εφύλαταν το Πνεύμα του Άγιον και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος και έτσι δεν εθαρούσαν ούτε εξεθάρευαν, αλλά πάντοτε πρόσεχαν, πάντοτε εφοβούνταν με τα φόβο και τρόμο, όπως λέει ο Απόστολος, την εαυτό σωτηρίαν κατεργάστησαν. Λέγει στη συνέχεια στο 14ο στίχο, και εμείς τε θεάμεθα και μαρτυρούμεν ότι ο πατήρα πέσταλκε τον Υιόν σωτήρα του κόσμου. Και εμείς, λέγει οι Απόστολοι, αλλά και κάθε χριστιανός, κάθε ένας ο οποίος είναι πραγματικά κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος και βλέπει και μαρτυρεί. Και το βλέπει και το βιώνει και το μαρτυρεί. Μπορεί να το μαρτυρήσει με τη ζωή του ότι ο Πατέρας έστειλε τον Χριστόν σωτήρα του κόσμου. Αυτό είναι, τουλάχιστον ας πούμε, πρέπει να είναι το βίωμά μας και η μαρτυρία μας. Έτσι όταν μας ερωτούν οι άνθρωποι εάν βλέπουμε τον Θεό και ρωτούν αυτό το πράγμα τα παιδάκια στα σχολεία που πάω τώρα και στα δημοτικά, πολλά παιδιά έρχονται και με ρωτούν, Πάτερ, βλέπεις τον Θεό? Λέω, βλέπω κάθε μέρα, κάθε μέρα. Λέω, μα το βλέπεις κάθε μέρα? Βέβαια το βλέπω κάθε μέρα. Του λέω, τον παίρνω και τηλέφωνο τον Θεό. Μένουν οι μικροί, βλέπω, σου λέει, τι είναι αυτός στα καλά του. Λέω, θέλεις να σου δώσω το τηλέφωνο, θα τον πάρεις? Θα τον πάρεις τηλέφωνο, να σου δείξω ένα τηλέφωνο, τον παίρνεις και σου απαντά. Λοιπόν, βλέπουμε τον Θεό. Μπορεί να ζήσει άνθρωπος, νομίζετε, μέσα στην Εκκλησία, εάν η ψυχή του, εάν η ύπαρξή του δεν έχει αυτή την εμπειρία του Θεού? Νομίζω όχι. Μπορεί στην αρχή να μην το καταλαβαίνουμε ή ο Θεός να αποκρύπτει την πραγματικότητα από την διάνοιά μας, ας το πούμε έτσι, για λόγους παιδαγωγικούς. Αλλά ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημί εμπνεύματι Αγίον. Κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί το όνομα του Χριστού και να παραμείνει
σε αυτόν τον αγώνα ή έστω και στην αναζήτηση του Χριστού παρά μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Άρα και εμείς όλοι που είμαστε εδώ και αναζητούμε τον Θεό και θέλουμε να είμαστε κοντά στο Θεό, μας απασχολεί το θέμα του Θεού μέσα στην καρδιά μας, κατά ένα μυστικό τρόπο που ο Θεός γνωρίζει πώς λειτουργεί στον κάθε ένα από μας, υπάρχει αυτή η παρουσία του Θεού που απεργάζεται την έλξη την δική μας προς τον ίδιο τον Θεό. Το λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, ότι κανείς δεν μπορεί να έρθει προς εμένα εάν μη ο Πατήρ μου ο ουράνιος ελκύσει αυτόν. Όχι απλώς να τον προσκαλέσει, αλλά να τον ελκύσει, να τον τραβήξει κοντά του. Άρα λοιπόν υπάρχει στον κάθε άνθρωπο ο οποίος έχει έστω και μια αναζήτηση και μια ανάμνηση και μια επίκληση του Θεού, υπάρχει αυτή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος που αγωνίζεται υπέρ ημών. Αγωνίζεται να συνεργήσει με την ελευθερία μας, με τη θέλησή μας, με τη βούλησή μας, προκειμένου να παραμείνουμε εν το Θεό. Και ο Θεός είναι πραγματικότητα, είναι πραγματικότητα. Αυτή είναι η αξία της Εκκλησίας μας, ότι για την Εκκλησία ο Θεός δεν είναι μια ιδέα, ούτε είναι κάτι που θα το δούμε όταν θα πεθάνουμε και μετά. Αν είναι να το δούμε μετά που να πεθάνουμε, είμαστε αφελέστεροι πάντων των ανθρώπων, γιατί κάνουμε ένα σωρό πράγματα και καρτερούμε να πεθάνουμε να τα δούμε. Και ποιος μας εγγυάται ότι μετά που να πεθάνουμε θα είναι έτσι όπως τα φανταζόμαστε? Αυτά τα πράγματα δεν περιμένουμε να τα δούμε μετά το θάνατό μας. Αυτά τα πράγματα τα ζούμε, πρέπει να τα ζούμε, ή τα ζουν οι άνθρωποι του Θεού, τα τέκνα της Εκκλησίας, οι άνθρωποι του Θεού, από αυτήν τη ζωή. Από αυτήν τη ζωή βλέπουν την παρουσία του Χριστού μέσα στην καρδιά τους, από αυτήν τη ζωή είναι απόλυτα βεβαιωμένοι ότι ο Θεός είναι παρόν, ότι ο Θεός μας αγαπά. Από αυτήν τη ζωή ξέρουν πώς να μένουν εν το Θεό, πώς να παραμένουν μέσα στη χάρη του Θεού, και απλούστατα ο θάνατος μας εισάγει σε μια μεγαλύτερη γνώση αυτού του γεγονότος, αφού πλέον η ψυχή μας απελευθερώνεται από το σώμα μέχρι της Αναστάσεως των νεκρών. Και λέγει στη συνέχεια, «Ως αν ομολογήσει ότι Ιησούς εστιν ο Υιός του Θεού, ο Θεός εν αυτό μένει και αυτός εν το Θεό». Αυτός ο οποίος θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός μένει σε Αυτόν και Αυτός μένει στο Θεό. Βλέπετε, υπάρχει αυτή η περιχώρηση. Ο Θεός μένει μέσα μας και εμείς μένουμε μέσα στον Θεό. Πώς? Μέσα από το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο ομολογεί, το Πνεύμα το Άγιο που έρχεται μέσα μας μετά από τον αγώνα και όλα αυτά που είπαμε, ομολογεί ότι πράγματι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού και ο Σωτήρας του κόσμου. Δεν είναι αυτό που λένε οι Πεντηκοστιανοί και οι Προτεστάντες, ότι αρκεί να πούμε, ας πούμε, ότι θα κάνω μια ομολογία, ναι, ομολογώ ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο Σωτήρας, ο δικός μου και του κόσμου, και άρα έλαβα το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι μια απλή ομολογία των χιλέων. Γιατί αυτό είναι εύκολο να το κάνει ο καθένας. Και μάλιστα ο Θεός λέγει πολλές φορές και κατακρίνει τους ανθρώπους που με τα χείλη τους και με το στόμα τους λένε τα δικά του λόγια, χωρίς ο ίδιος να είναι μαζί τους και να συμπράττει με αυτά τα οποία ήδη κάμνουν. Αλλά πραγματικά ομολογεί τον Θεό, τον Χριστόν, Σωτήρα του κόσμου, αυτός ο οποίος πράγματι έχει το πνεύμα.

0: και ο μένων εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Και εμείς, λέγει ο Απόστολος Ιωάννης, εγνωρίσαμε και πιστεύσαμε και καταλάβαμε, εγνωρίσαμε την αγάπη την οποία έχει ο Θεός μέσα στις καρδιές μας. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη και αυτός που μένει εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Σχεδόν επαναλαμβάνει τα ίδια πράγματα. Γιατί όλα αυτά τα βιώματα, αυτό το βίωμα της αγάπης του Θεού, όσο και αν περιγραφεί, απερίγραπτον μένει. Και όσο και να το λέει ο άνθρωπος, καταλαβαίνει ότι τα λόγια του είναι αδύναμα στο να εκφράσουν αυτό το μεγαλείο, το απέραντο μεγαλείο της παρουσίας του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Και να σημειώσουμε ακόμα αυτό που είπαμε και άλλη φορά, ότι αυτό που λέγει ο Απόστολος, ο Θεός αγάπη εστί, και το λένε πολλοί άνθρωποι σήμερα και θέλουν να εκφράσουν την Εκκλησία σαν ένα κοινωνικό σύστημα, αφού μιλά για την αγάπη και ο Θεός είναι αγάπη και ό,τι μιλά για την αγάπη ξέρω εγώ του Θεού και εκείνοι έχουν αγάπη και τέτοια πράγματα διάφορα που θέλουν ας πούμε να δώσουν μια άλλη εικόνα για την Εκκλησία. Ο Θεός είναι αγάπη παιδιά, αλλά η αγάπη δεν είναι Θεός. Αυτή είναι η διαφορά της Εκκλησίας από την φιλοσοφία και την κοσμική λογική. Ο Θεός είναι αγάπη και ο κόσμος λέγει η αγάπη είναι Θεός. Αλλά εάν πούμε η αγάπη είναι Θεός, τότε ειδωλοποιούμε την αγάπη και δεν καταλαβαίνουμε το ζητούμενο, δεν είναι μια αξία, μια ιδέα, ένα αίσθημα, όσον υπέροχο και ανθρώπινο και αν είναι. Αλλά το ζητούμενο είναι ο Θεός. Η Εκκλησία σκοπόν έχει να μας δώσει την πραγματική σχέση μας με τον Χριστό, να αγαπήσουμε τον Χριστό, ούτε καν να τον πιστεύσουμε. Δηλαδή η πίστης είναι το πρώτο σκαλοπάτι. Δεν είναι σημαντικό το να πιστεύει ο άνθρωπος στον Θεό, δεν είναι τόσο σημαντικό. Είναι το σκαλοπάτι πάνω στο οποίο θα πατήσει, αλλά πρέπει να πάει στο επόμενο και στο μεθεπόμενο. Το ζητούμενο στην Εκκλησία είναι να αγαπήσεις τον Θεό. Η εντολή του Θεού δεν είναι να πιστεύεις τον Θεό, αλλά αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου. Στο Ισλάμ η εντολή είναι να πιστεύεις, να πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ένας και ο προφήτης αυτού είναι ο Μωάμεθ. Έτσι λέει το Ισλάμ. Και να πιστεύεις. Σε εμάς λέει ότι πρέπει να αγαπήσεις τον Θεό. Και βλέπετε πώς προσεύχονται ας πούμε οι μουσουλμάνοι. Πέφτουν κάτω. Έχετε δει φαντάζομαι φωτογραφίες και παλαιότερα είχαμε και στην Κύπρο αρκετούς, στην απεδό πλευρά δηλαδή. Και θυμόμαστε πώς προσεύχονταν. Λοιπόν, στο Ισλάμ πέφτει ο άνθρωπος κάτω. Γιατί εκεί είναι υποταγή. Έτσι σημαίνει και Ισλάμ. Γιατί όταν πιστεύεις σε κάτι και πρέπει να πιστεύεις σε κάτι, τότε γίνεσαι υποταγμένος σε αυτήν την πίστη, σε αυτήν την ιδεολογία, σε αυτήν τη θρησκεία. Εμείς προσφέρουμε την λατρεία μας ιστάμενη κατ' ενώπιον του Θεού ως άνθρωποι πρόσωπα, εικόνες του Θεού, γι' αυτό και ιστάμενοι τελούμε τη Θεία Λειτουργία και μάλιστα και οι κανόνες της Εκκλησίας τονίζουν και κυρίως κατά την ημέρα της Κυριακής όπου δεν επιτρέπεται να γονατίζομαι καθόλου. Εις δε τα μοναστήρια και στο Άγιον Όρος που υπάρχει τόση μεγάλη ευλάβεια και όμως παρά ταύτα η Θεία Λειτουργία όπως ξέρουν οι πατέρες εδώ ουδής μοναχός γονατίζει ποτέ παρόλη την ευλάβεια που υπάρχει. Γιατί ιστάμενοι προσευχόμαστε αφού είμαστε εικόνες του Θεού και αναφερόμαστε εις το Θεό Πατέρα μας και η σχέση μας δεν είναι σχέση υποταγής και δουλείας έναντι του Θεού αλλά σχέσεις αγάπης ως τέκνον προς τον ίδιο Πατέρα. Εδώ να σταματήσω παιδιά, θέλετε κάτι να ερωτήσετε, έχουμε 5-6 λεπτά. Ορίστε.
1: Μπορείτε να μας εξηγήσετε ακριβώς τη διαφορά της μετάνοιας από τη μεταμέλεια?

0: είπαμε ότι η μεταμέλεια είναι η αρχή της μετανοίας. Η μετάνοια είναι να αλλάξουμε ριζικά τον τρόπο που βλέπουμε και αξιολογούμε τα πράγματα στη ζωή μας. Η μεταμέλεια είναι να μετανιώσω, έτσι, να το πούμε έτσι όπως το καταλαβαίνουμε. Έκανα μια πράξη, είπα έναν κακό λόγο, ξέρω εγώ, έκανα μια αμαρτία, μετάνιωσα για αυτή την αμαρτία που έκανα. Αυτή είναι μεταμέλεια. Έτσι, μετάνιωσα, έκλαψα, είπα συγγνώμη, Θεέ μου, συγγνώμη, αδελφέ μου, που έκανα αυτό το κακό. Είναι αρχή της μετανοίας. Αλλά μέχρι που να φτάσω στο σημείο να αλλάξει ο τρόπος σκέψης μου τελείως και να γίνει αυτό που σήμερα το βλέπω μαύρο, να γίνει άσπρο, δηλαδή να γίνει αλλαγή του νοός, έτσι, μεταβολή του νοός μου, αυτό είναι ένας μεγάλος αγώνας να φτάσει εκεί ο άνθρωπος. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα δίνω μια ελεημοσύνη και σίγουρα σκέφτομαι ότι κοίταξε, στερήθηκα τώρα κάποια χρήματα και στενοχωριέμαι γι' αυτό. Αλλά το κάνω με αγώνα. Η εγκράτεια, η νηστεία, η προσευχή κτλ. Όταν φτάσω στο σημείο της αληθινής μετανοίας, τότε αυτή η πράξη δεν θα την βλέπω ότι χρειάστηκε κόπο να γίνει, αλλά θα γίνεται με τα χαράς. Αυτή θα είναι η φυσική μου κίνηση. Το να δώσω με τα χαράς πολλής και να χαίρομαι όταν δίνω παρά όταν παίρνω. Έτσι. Να χαίρομαι όταν δίδω στον άλλο παρά όταν μου δίδει ο άλλος. Να χαίρομαι όταν αγαπώ τον άλλον παρά όταν με αγαπά ο άλλος. Δηλαδή να αλλάξει τελείως ο τρόπος που σκέφτομαι. Να χαίρομαι όταν με περιφρονούν παρά όταν με τιμούν. Να χαίρομαι όταν με πετάξουν, ας πούμε, στην άκρη του αίθουσας παρά όταν με βάζουν στην πιο επίσημη θέση. Να αλλάξει ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Αυτό σημαίνει μετάνοια. Να αλλάξει ο τρόπος που βλέπουμε τα πράγματα. Να γίνει κατάσταση, δηλαδή μόνιμη κατάσταση μέσα μας. Ναι. Ακριβώς. Την Πεντηκοστή κάνουμε σπερινό και γονατίζομαι. Γιατί τελειώνει η Κυριακή. Μην κοιτάτε που στον κόσμο το κάνουμε μαζί με Θεία Λειτουργία για πρακτικούς λόγους, διότι για να μην ξαναφέρνουμε τον κόσμο πίσω. Αλλά στις μονές που τηρείται σωστή παράδοση, η γονικλησία γίνεται στον Εσπερινό, το απόγευμα της Κυριακής. Εκεί είναι η γονικλησία. Και σε άλλες φαντάζομαι εκκλησίες. Εδώ στην Κύπρο σε νωρίς το κάνουν όλες το πρωί. Αλλά βλέπετε, για να γονατίσουμε, να διαβάσουμε τις ευχές εκείνες της επικλήσεως του Αγίου Πνεύματος, πρέπει να γίνει Εσπερινός, να τελειώσει δηλαδή η Αναστάσιμη μέρα της Κυριακής, να μπούμε λειτουργικά και εορταστικά στην επόμενη μέρα, για να μπορούμε να γονατίσουμε, να διαβάσουμε τις ευχές εκείνες. Διαφορετικά δεν μπορούμε να γονατίσουμε σε μέρα Κυριακής. Γι' αυτό και στον Εσπερινό γίνεται αυτό. Ναι, Γιώργο. Καλά. Εντάξει, δεν είναι αμαρτία που να γονατίσει κανείς, ούτε έχει επιτίμιο. Οι κανόνες αυτοί δεν έχουν επιτίμιο. Δεν λέει ότι ποιος γονατίσει επιτιμάται, ας πούμε. Αλλά το ορθό είναι να μην γονατίζομαι. Τώρα, αν κάποιος θέλει να γονατίσει, να γονατίσει. Δεν είμαστε δογματικά προσκολλημένοι σε αυτό. Εκείνο που ήθελα να πω είναι το πνεύμα μας ποιον είναι. Πως η Εκκλησία δηλαδή μας διδάσκει να στεκόμαστε μπροστά στο Θεό σαν παιδιά του Θεού και όχι σαν δούλοι υποταγμένοι σε ένα δυνάστη, σε μια αυθεντία θεϊκή. Τώρα, αν κάποιος άνθρωπος θελήσει να γονατίσει στη Θεία Λειτουργία, εντάξει, δεν πρέπει να ξεχωρίσει τον εαυτό του από τους άλλους, αλλά ας πούμε ότι κάποιος στάθηκε την ανάγκη να γονατίσει. Δεν αμαρτάνει. Πρέπει να έχουμε και την ελευθερία της υπάρξεώς μας να εκφραστούμε και όπως θέλουμε. Έτσι, πολλές φορές κάποιος άνθρωπος αισθάνεται την ανάγκη να γονατίσει. Εντάξει, τον ας γονατίσει. Και εκείνος που γονατίζει δεν κατακρίνεται βέβαια. Και εκείνος που δεν γονατίζει τελεί αυτό που λέει η Εκκλησία μας. Να το βλέπουμε με μια ανάνεση. Αν κάποιος αδερφός γονατίσει, δεν πρέπει να το σπρώξουμε σίκο πάνω την Κυριακή και να μαρτία να γονατίσεις. Όχι έτσι. Εντάξει, θέλει να γονατίσει, μπορεί να έχει κάποιο λόγο, ας γονατίσει ο άνθρωπος, ας πούμε. Γι' αυτό και οι πατέρες, βλέπετε, αυτόν τον κανόνα, σε αυτόν τον ιερό κανόνα, δεν ανέφεραν κάποιον επιτίμιο, κάποια συνέπεια, δηλαδή, αν κάποιος τον παραβεί. Απλώς εκφράζουν το ήθος της Εκκλησίας, ότι η μέρα Κυριακής που είναι αναστάσιμη μέρα, ιστάμενη προσφέρομαι τις προσευχές μας στον Θεό. Αλλά και στην Θεία Λειτουργία είμαστε πάντοτε ιστάμενοι. Απλώς όταν χρειάζεται να σκύψουμε, γι' αυτό λέγει και η Εκκλησία τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομαι. Δεν λέει τα γόνατα. Τα γόνατα λέει σε μερικές περιπτώσεις, όπως η γονικλησία της Πεντηκοστής. Απλώς κλείνουμε τις κεφαλές μας προκειμένου να λάβουμε κάποια ειδική ευλογία μέσω των αγιαστικών ευχών της Θεία Λειτουργίας που αναγινώσκονται εκείνη την ώρα. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού Κύριο Αθανάσιο.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Πτυχίο ισπανικών σε 80 ώρες. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του Δημοτικού και του Γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή μας σήμερα αφιερωμένη στις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του μακαριστού πατρός Σιμεών Κραγιοπούλου. Βρισκόμαστε στην ομιλία με τίτλο «Ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού». Βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών. Η ευαγγελική περικοπή που ανεγνώστη είναι η αρχή του καταμάρκων Ευαγγελίου. Ιδιαίτερα απόψε που βρισκόμαστε στο τέλος του έτους, σε ένα περίπου 24ωρο θα μπούμε στο νέο έτος, η περικοπή μας προσφέρει δύο φράσεις που μας χρειάζονται. Διαβάζουμε στο δεύτερο στίχο. «Ως γέγραπτε εν τις προφήτες, ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου. Όταν έρχεται το πλήρωμα του χρόνου, η ώρα να σαρκωθεί ο Υιός του Θεού, ο Θεός αποστέλει τον αγγελιοφόρο του, στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Ιωάννης ο πρόδρομος, για να προετοιμάσει τον δρόμο από τον οποίο θα έρθει έπειτα να περάσει ο Χριστός. Φωνή βόντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού». Ο αγγελιοφόρος αυτός θα είναι μία φωνή που θα βοά στην έρημο και θα λέει «Ετοιμάστε τον δρόμο για τον Κύριο, κάντε ίσια τα μονοπάτια να περάσει». Έρχεται δηλαδή ο Ιωάννης ο πρόδρομος για να προετοιμάσει τον λαό, τον κόσμο, κηρύττοντας μετάνοια, όπως λέει πιο συγκεκριμένα στη συνέχεια το Ευαγγέλιο. «Εγένετο Ιωάννης βαπτίζων εν τη ερήμο και κηρύσσον βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών». Το έργο του βαπτιστού Ιωάννου είναι αυτό. Κηρύττει να μετανοήσουν οι άνθρωποι και να βαπτιστούν για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους. Θα έλεγε κανείς ότι για μας αυτά δεν χρειάζονται τώρα, διότι εμείς ήδη πιστέψαμε στον Χριστό, βαπτιστήκαμε, είμαστε μέσα στην Εκκλησία, συμμετέχουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας. Είναι δυνατό να μας χρειάζεται αυτό το κήρυγμα του Ιωάννου του Προδρόμου? Ποιον δρόμο να ετοιμάσουμε εμείς και ποια μονοπάτια να κάνουμε ίσια για να περάσει ο Κύριος, αφού ήδη δεχθήκαμε τον Κύριο, ήδη πιστεύουμε στον Κύριο και μάλιστα αφού δια του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας παίρνουμε μέσα μας το σώμα του και το αίμα του, παίρνουμε μέσα μας τον ίδιο τον Κύριο? Και όμως, όπως λένε οι πατέρες, και ιδιαίτερα το τονίζει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, η μετάνοια είναι για τους αρχαρίους και για αυτούς που βρίσκονται στο μέσον και για τους τελείους όμως. Για όλους, αρχαρίους, μέσους και τελείους. Γι' αυτό όταν ο Άγιος Αντώνιος ετοιμαζόταν να φύγει από τη ζωή και μαζεύτηκαν γύρω τη μοναχή, ξέρουμε από τις διηγήσεις και του γεροντικού, λοιπόν, και τον ρώτησαν και του λένε «Πάτερ, θα θέλαμε, έχεις διάθεση να μας πεις κάτι χρήσιμο, έτσι κάτι να ωφεληθούμε?» Απάντησε ο Άγιος Αντώνιος, ενώ ήταν στο τέλος, λοιπόν είχε διαβεί κάθε επίπεδο θεωρίας πνευματικής, λοιπόν συγκάτοικος με το Θεό στην καρδιά του. Και όμως τους είπε «Όλοι σώζονται εκτός από μένα. Κάνετε προσευχή να βάλω μετάνοια». Γι' αυτό λέει εδώ η μετάνοια είναι και για τους αρχαρίους και για τους μέσους και για τους τελείους. Η μετάνοια, λέει ο Άγιος Ισαάκ, είναι ο προθάλαμος του Παραδείσου. Και ο Κύριος όταν ήρθε, μετάνοια κήρυξε και οι Απόστολοι μετάνοια κήρυταν και όλοι οι πατέρες και οι Άγιοι μέχρι σήμερα μετάνοια κηρύσουν. Η μετάνοια δεν είναι κάτι που γίνεται άπαξ και τελείωσε. Αν είναι έτσι, μάλλον δεν έγινε ποτέ. Επειδή ποτέ δεν πάβει ο άνθρωπος να είναι αμαρτωλός, γι' αυτό ποτέ δεν πρέπει να πάψει να μετανοεί. Εάν ξεχάσει τη μετάνοια, εάν δεν έχει συνεχώς τη μετάνοια στην ψυχή του, θα ζωντανέψουν μέσα του αμέσως όλες οι αγριόριζες της αμαρτίας που υπάρχουν και θα γίνει κανείς αγνώριστος και μάλιστα χειρότερος από ό,τι ήταν πρώτα. Ένας λόγος που οι χριστιανοί φυτοζωούμε είναι και αυτός. Δεν μετανοούμε, δεν έχουμε συνεχώς μέσα μας τη μετάνοια. Δεν ζούμε δηλαδή εν μετανοία. Τι σημαίνει αυτή η προτακτική έτσι «ετοιμάσατε»? Ετοιμάσατε. Όμως να προσέξουμε ιδιαίτερα την ετοιμασία λέει ο πατήρ Σιμεών. Μας καλεί ο πρόδρομος να ετοιμάσουμε την οδό Κυρίου και να κάνουμε ευθείες τις τρίβους του. Καθώς είμαστε τώρα στο κατόφλι του νέου έτους, νομίζω ότι εκείνο που πρέπει να προσέξουμε μαζί με τη μετάνοια είναι ακριβώς το ρήμα «ετοιμάσατε». Αλλά ιδιαίτερα μου κάνει εντύπωση και νομίζω είναι ό,τι χρειάζεται η φράση «ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού». Μήπως εννοεί να μην τον εμποδίσουμε να περάσει, έτσι, τον Χριστό να περάσει μέσα μας. Και εννοεί αυτό που έχουμε πει άλλες φορές, να είμαστε ευθείς, να είμαστε ειλικρινείς ενώπιον του Θεού. Πόσο καλό θα μας έκανε, πόσο διαφορετικότεροι θα γινόμασταν και πράγματι θα βάζαμε μια αρχή και θα δοκιμάζαμε καινούργια βιώματα αν προσέχαμε αυτό το σημείο. Να κάνουμε ευθείας τα στρίβους του Κυρίου. Ο Κύριος θέλει να εισέλθει μέσα μας. Επομένως, δεν θα ετοιμάσουμε κάποιους άλλους δρόμους, κάποια άλλα μονοπάτια. Την ψυχή μας θα ετοιμάσουμε. Μέσα στην ψυχή μας, λοιπόν, να γίνουν όλα ίσια. Και αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ειλικρίνεια, το να είμαστε ειλικρινείς με τον Θεό. Εάν αυτή την ώρα και από αυτή την ώρα και στο εξής προσπαθήσουμε μέσα μας να καλλιεργήσουμε αυτή την αλήθεια, δηλαδή να είμαστε ειλικρινείς με τον Κύριο, να είμαστε τίμιοι με τον Κύριο, να είμαστε αληθινοί, πόσο αλλιώτικα θα τα δούμε όλα. Και θα παρακαλέσω να μην σπεύσουμε αμέσως να αρχίσουμε να διαρωτόμαστε και να απορούμε τι θέλουμε να πούμε με αυτά τα λόγια. Όλοι μας μπορούμε να καταλάβουμε. Αν μέσα στην καρδιά μας πάρουμε ειλικρινή στάση απέναντι στο Χριστό, πολλά πράγματα θα αλλάξουν και πολλά πράγματα θα τα δούμε αλλιώς. Αμέσως να πω ότι όλα αυτά που ο καθένας μας λέει και προβάλλει ως δικαιολογίες, δύσκολα είναι, δεν μπορώ, δεν γίνεται, δεν αντέχω, δεν γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα όπως γίνονταν κάποτε, είναι ψέματα. Ψέματα. Κανένας παρακαλώ να μην απορρίσει και να μην σπεύσει να φέρει επιχειρήματα. Δεν υπάρχουν επιχειρήματα. Ψευτιά υπάρχει μέσα μας, υποκρισία υπάρχει και θέλουμε από εδώ και από εκεί να τα μπαλώσουμε τα πράγματα. Αφού ο Κύριος αποφάσισε να έρθει στη γη, σημαίνει ότι ο κόσμος, οι άνθρωποι που κατοικούν στη γη, μπορούν να τον δεχτούν. Δεν θα ερχόταν αλλιώς. Σημαίνει επίσης ότι οι πάντες μπορούν να ετοιμάσουν την ψυχή τους. Εφόσον ο Κύριος αποφάσισε να έρθει στην ψυχή του καθενός μας, σημαίνει ότι η ψυχή του καθενός μας μπορεί να είναι ειλικρινής, μπορεί να είναι τίμια, μπορεί να παραμερίσει τα οποιαδήποτε εμπόδια και να μετανοήσει αληθινά. Ο Κύριος μιλάει, δεν μιλάμε εμείς. Ο Κύριος μιλάει. Δεν έχουν τις δικές μας οι σκέψεις που τα βρίσκουμε τάχα δύσκολα, τάχα αδύνατα, τάχα έτσι, τάχα αλλιώς και προσπαθούμε να ξεφύγουμε από εδώ και από εκεί. Ο Κύριος μιλάει. Ο Κύριος έρχεται. Ο Κύριος ενεργεί. Δεν γνωρίζει, δεν ξέρει εκείνος, εμείς ξέρουμε. Και δεν εκτελεί κανέναν. Δεν έρχεται μόνο για μερικούς, έρχεται για όλους. Για όλους και για τον καθένα. Θέλει να έρθει στην ψυχή του καθενός και να θρονιαστεί εκεί. Να είναι πράγματι εκκλησία η ψυχή του ανθρώπου, μέσα στην οποία θα κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο, δια του οποίου κατοικεί ο Κύριος μέσα στην ψυχή. Ειλικρινείς, τίμιοι, αληθινοί και ευθύς να είμαστε. Δεν μου διαφεύγει βέβαια ότι και εμείς που είμαστε τώρα εδώ παρόντες και άλλοι που ίσως θα ακούσουν αυτά που λέμε, αμέσως θα αρχίσουν να προβάλλουν επιχειρήματα, θα φέρουν διάφορες δικαιολογίες, όχι έτσι, όχι αλλιώς. Όλα αυτά πηγάζουν από το ότι μέσα στην ψυχή έχει θρονιαστεί ψευτιά και όχι η αλήθεια. Διότι η αλήθεια είναι αυτή. Είσαι αμαρτωλός, αλλά ο Κύριος αποφάσισε να σε σώσει. Είσαι αμαρτωλός, αλλά ο Κύριος αποφάσισε να έρθει μέσα στην ψυχή σου. Και ο Κύριος για να έρθει στην ψυχή σου περιμένει να ετοιμάσεις την ψυχή σου. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να την ετοιμάσεις. Τα άλλα, όσο και αν νομίζεις ότι μπορείς να τα δικαιολογήσεις, όσο και αν νομίζεις ότι στέκονται τα όποια επιχειρήματά σου, είναι ψέματα. Και τελικά είσαι ένας ψεύτης, ένας υποκριτής. Είμαι ένας ψεύτης, ένας υποκριτής. Έτσι καταλαβαίνουμε καλύτερα αυτό που λέγεται στην Αποκάλυψη. Ουμή εισέλθει εις αυτήν, η Βασιλεία του Θεού εννοεί, παν κοινών και οποιών βδέλυγμα και ψεύδος. Και επίσης, έξω από τη Βασιλεία του Θεού και πας οφειλών και ποιών ψεύδος. Και το ψέμα δεν είναι κάποια ψεματάκια που θα πει κανείς και που θα τα καταλάβει και θα ομολογήσει, όχι είπα ψέματα, συγχώρησέ με Θεέ μου. Άλλη είναι αυτή η ψευτιά, η μεγάλη ψευτιά που είναι θρονιασμένη βαθιά στην ψυχή και η οποία σε κάνει να τα βλέπεις τα πράγματα δύσκολα, να τα βλέπεις αδύνατα και σε κάνει να μην είσαι καθόλου τίμιος, καθόλου ειλικρινής και ευθύς με τον Θεό. Περνάει ο Κύριος και φεύγει από σένα διότι δεν είσαι έτοιμος. Δεν είσαι έτοιμος όχι γιατί τάχα δεν μπορούσες, τάχα δεν προλάβαινες, αλλά γιατί δεν θέλησες. Μπορεί βέβαια αυτά να μην γίνονται πέρα για πέρα ενσυνείδητα, ώστε να λέει κανείς εγώ δεν δέχομαι τον Χριστό. Δεν λέει κανείς αυτά τα ψέματα ενσυνείδητα. Αλλά αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε αυτή την ώρα. Να μην διστάσουμε να μπούμε βαθιά στην ψυχή μας και να ανακαλύψουμε όλη αυτή την άθλια κατάσταση. Ο Κύριος είναι έτοιμος να μας βοηθήσει. Να ισοπεδώσουμε με την καλή έννοια μέσα μας τα πάντα. Δηλαδή να φύγει το ψέμα, η υποκρισία, να φύγει η αυτοδικαίωση, να φύγει το βούλεμα και το βόλεμα μάλλον και το όποιο ταμπούρωμα. Να φύγουν αυτά και να ανοίξει ο δρόμος να εισέλθει μέσα μας ο Κύριος που είναι η αλήθεια, η αγάπη, για να θρονιαστεί μέσα μας η αλήθεια και να είμαστε αληθινοί και να έρθει η αγάπη η αληθινή. Προηγουμένως έκανα λάθος και είπα βούλωμα ενώ είναι βόλεμα, αλλά και το βούλωμα έχει σχέση εδώ με αυτά που λέμε, διότι είναι η τάμπα η εκείνη η οποία βουλώνει, η οποία φράζει το δρόμο να έρθει να μας βρει ο Θεός, και αυτή η τάμπα είναι ο εγωισμός. Όχι η αγάπη η ιδιωτελής που έχουν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Ακόμη και όταν παρακαλείς τον Θεό να σε γιατρέψει, όχι ότι δεν θα το κάνεις αυτό, κάνε το. Ή τον παρακαλείς να σε ανακουφίσει λίγο καθώς ζορίζεσαι από τις αμαρτίες σου και τον παρακαλείς με όλη τη δύναμη της ψυχής σου και με ειλικρίνεια. Οι ιδιωτέλοι έχουν και αυτά. Πιο πολύ να προχωρήσουμε, πιο αληθινοί να γίνουμε, πιο ευθύς, πιο ειλικρινής. Κανένας μας να μην πει όποτε δύσκολα που είναι. Δεν είναι δύσκολα. Τα δύσκολα εμείς τα κάνουμε. Αυτά τα ψέματα και τα καμώματα και τα νάζια, η αυτοδικαίωση και οι ανειλικρίνειες είναι τα δύσκολα. Εγώ προσωπικά τα λέω νάζια και καμώματα, που η γιαγιά μας μικρά που ήμασταν, που δεν θέλαμε να φάμε και κάναμε νάζια και καμώματα. Έτσι και τέτοιου τους νάζια και καμώματα που φανερώνουν μια παιδικότητα κατακριτέα, μια έλλειψη ωριμότητας, κάνουμε απέναντι στον Χριστό. Άλλα φαίνονται δύσκολα. Αν όμως τα δεχθείς, γίνεσαι αληθινός. Δέχεσαι τον αληθινό Θεό που είναι αγάπη και σε κάνει και σένα αληθινό και όλον αγάπη.

Η τραγική πράξη του ανθρώπου και η ευσπλαχνία του Θεού είναι η επόμενη ομιλία. Ταλέπορος που είναι ο άνθρωπος είναι η παράγραφος, το οποίο μας παραπέμπει βέβαια στο γνωστό Παύλιο, ταλέπορος που είναι ο άνθρωπος. Και πάλι δου εμείς όλοι αυτή την ημέρα τη μοναδική μέσα στον νό. Είναι η δεύτερη Κυριακή του Τριωδίου. Η πρώτη ονομάζεται Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου και η δεύτερη του Ασώτου Ιού. Και ας θυμίσω ακόμη μία φορά αυτό που λένε ορισμένοι, ότι κι αν ακόμη δεν είχε γραφτεί όλο το Ευαγγέλιο ή είχε γραφτεί και είχε χαθεί και είχαμε στη διάθεσή μας μόνο αυτή την Ευαγγελική περικοπή που αναφέρει την παραβολή του Ασώτου Ιού, έφθανε για να καταλάβουμε ποιος είναι ο Θεός μας, τι έκανε και τι κάνει ο Θεός μας και πώς τελικά ο άνθρωπος, ο αντάρτης, ο απειθής σώζεται. Θα προσπαθήσουμε τη βοήθεια του Θεού κάπως να προσεγγίσουμε πάλι αυτή την παραβολή, στην οποία έχουμε από το ένα μέρος τον Θεό, τον φιλάνθρωπο Θεό, τον εύσπλαχνο Πατέρα και από το άλλο μέρος τον άνθρωπο που προτιμάει να είναι άσωτος. Αλλά και όταν δεν είναι, πάλι δεν αισθάνεται την ευλογία του Θεού. Δεν την αισθάνεται. Δεν αισθάνεται και την ευσπλαχνία του Θεού, την αγάπη του Θεού και μένει έξω από αυτήν όπως ο πρεσβύτερος Υιός. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ να προσέξουμε την όλη στάση του Θεού. Ο Θεός είναι ο πλάστης και δημιουργός του ανθρώπου, είναι ο πατήρ του ανθρώπου και καθώς έκανε κατ' εικόνα του τον άνθρωπο, του δίδει πλήρη ελευθερία. Θέλεις να μείνεις κοντά μου, μείνε. Δεν θέλεις να μείνεις, αλλά θέλεις να φύγεις, φύγε. Δεν εμποδίζει την ελευθερία του ανθρώπου ο Θεός. Ο Θεός ο οποίος έδωσε την ελευθερία δεν την καταργεί. Αμεταμέλητα τα χαρίσματα του Θεού, δεν λένε. Όπως διαβάζουμε στην παραβολή, θέλησε ο νεότερος Υιός να φύγει από τον πατέρα του και έφυγε. Δεν τον εμπόδισε κανείς. Όλα όσα ζήτησε του τα έδωσε ο πατέρας. Τα πήρε και πήγε εις χώραν μακράν. Πήγε να κάνει χαρακτήρι, θα λέγαμε έτσι πνευματικά. Τι να πει κανείς. Ένεκα της αμαρτίας ο άνθρωπος σκέπτεται ανοήτως και ενεργεί ανοήτως, καθώς νομίζει ότι τα υπάρχοντα που θα πάρει θα του φτάσουν να περάσει καλά. Κάτι το οποίο είναι σε επικοινωνία με τη φωτιά, είναι θερμό και θερμαίνει. Αλλά αν το απομακρύνεις από τη φωτιά, σε λίγο κρυώνει και δεν θα είναι τίποτε από πλευράς θερμότητος. Λοιπόν, έτσι, όσα αγαθά κι αν έχει ο άνθρωπος, επειδή του τα δίνει ο Θεός, εάν ξεκόψει από το Θεό, τελειώνουν κάποτε, χάνονται κάποτε. Και όμως ο Θεός θέλει να τα πάρει και να φύγει μακριά. Τι είναι αυτό πάλι? Αν προσέξουμε, θα δούμε και τους άλλους, θα δούμε και τον εαυτό μας, αυτή την τάση, τον εαυτό μας τον ίδιο. Αν είναι δυνατόν να ζήσει κανείς μακριά από το Θεό, να ζήσει κρυφά από το Θεό, ταλέπορος που είναι ο άνθρωπος. Ο Θεός όμως τον αφήνει, κάνει ό,τι θέλεις, σαν να του λέει. Και εδώ είναι η μεγάλη ευθύνη του ανθρώπου και με την ευκαιρία αυτή να πούμε ότι εμείς δεν κάνουμε καλά όταν μπερδευόμαστε στη ζωή του άλλου κατά τέτοιον τρόπο που του στερούμε την ελευθερία. Παράδειγμά μας να είναι ο πατέρας. Έτσι. Τι έκανε ο Υιός, πήγε και σκόρπισε, λέει, την ουσία αυτού ασώτος. Ουσία δεν εννοεί μόνο την περιουσία, αλλά και την ουσία του σαν άνθρωπος, από ανθρωποποιήθηκε δηλαδή. Έτσι και τάιζε, έτσι, τρεφότανε με τα χαρούπια που τρέφονται οι χείροι, γιατί σιγά σιγά ο άνθρωπος όταν εξτάζ, λέει, γίνεται του Θεού, φεύγει από το Θεό, έτσι γίνεται η κτίνωση δαίμονας. Λοιπόν, μας λένε οι πατέρες. Και για να τρέφεται λοιπόν με τα χαρούπια, πάει να πει ότι γουρουνοπρόσωπος έγινε και γουρουνίσια ψυχή απέκτησε, εφόσον τρεφότανε με τα χαρούπια. Και σε πνευματικό επίπεδο με τα χαρούπια και τα ξυλοκέρατα των παθών. Επανερχόμαστε. Με την ευκαιρία αυτή να πούμε ότι εμείς δεν κάνουμε καλό όταν μπερδευόμαστε στην ελευθερία του άλλου, λέει ο πατήρ Σιμεών. Δεν έχει καμιά αξία να κάνει κανείς κάτι χωρίς ελευθερία. Και οι γονείς, ενώ όσο είναι μικρά τα παιδιά τους και δεν καταλαβαίνουν, θα τα μεγαλώσουν χωρίς να επιβάλλονται, έτσι που να καταστρατηγείται η ελευθερία του παιδιού, αλλά θα τα βοηθήσουν ως μικρά παιδιά που είναι, να φτάσουν στην ηλικία εκείνη που ελεύθερα θα δεχτούν ή δεν θα δεχτούν τον Θεό. Με το ζόρι δεν γίνεται. Ανελεύθερα δεν γίνεται. Και είναι φοβερό το ότι ο Θεός μας έκανε ελεύθερους. Είναι πολύ φοβερό αυτό το ότι ο Θεός μας έκανε ελεύθερους και μας αφήνει ελεύθερους να καταλάβουμε, αν θέλουμε να καταλάβουμε, να δεχτούμε, αν θέλουμε να δεχτούμε, να μείνουμε κοντά του ή να φύγουμε.
Βέβαια, εννοείται ότι αν την ελευθερία δεν τη χρησιμοποιήσεις για να μένεις ελευθέρως κοντά στο Θεό, αλλά τη χρησιμοποιήσεις για να φύγεις από τον Θεό, καταστρέφεσαι. Καταστρέφεσαι όχι γιατί δεν σε αφήνει ο Θεός να ζεις ελεύθερος, αλλά διότι ενώ σου έδωσε την ελευθερία για να μπορείς να κινείσαι ελεύθερα προς εκείνον, εσύ φεύγεις από κοντά του. Καθώς λογικός, καταλαβαίνεις ότι ο Θεός είναι Θεός, εσύ είσαι το πλάσμα του και αφ' εαυτού σου, χωρίς δηλαδή τον Θεό, είσαι ένα τίποτε και όχι μόνο δεν σε συμφέρει να φύγεις από τον Θεό, αλλά απομακρυνόμενος από αυτόν καταστρέφεσαι. Και αυτό είναι όλο το μαρτύριο του ανθρώπου, σύμφωνα με την παραβολή, αλλά και γενικότερα εκτός από την παραβολή του ασώτου, όπως το βλέπουμε στην όλη ιστορία του ανθρώπου μέχρι σήμερα. Αυτό είναι το μαρτύριό του και είναι τραγικότατο ότι κάνει και κακή χρήση της ελευθερίας. Θέλει να θεοποιήσει τον εαυτό του, θέλει να είναι αυτάρκης. Παίρνει ό,τι μπορέσει από τον Θεό, αλλά για να το χρησιμοποιήσει ο ίδιος όπως θα ήθελε. Και τελικά μαραζώνει και καταθλίβεται.

Ο Θεός περιμένει, όπως αυτός ο πατέρας της παραβολής. Και με τι καημό, με τι αγάπη περιμένει. Διότι το πλάσμα του το θέλει ο Θεός. Το πλάσμα του το αγαπά ο Θεός και θέλει τη σωτηρία του. Δεν θέλει να χαθεί το πλάσμα του. Αλλά όμως σέβεται την ελευθερία του και το αφήνει ελεύθερο. Και αφού ο άνθρωπος πάθει πολλά, και αν επιτρέπεται να πούμε σπάσει τα μούτρα του, είναι ενδεχόμενο να έρθει σε αυτόν. Είναι ενδεχόμενο. Δεν είναι σίγουρο ότι και να σπάσει τα μούτρα σου θα έρθει σε αυτόν. Πόσο περίεργοι είμαστε. Και αφού ο άνθρωπος λοιπόν πάθει πολλά, όπως ήρθε ο άστρος της παραβολής, μπορεί να έρθει στον εαυτό του. Αλλά δεν συμβαίνει πάντοτε αυτό. Μακάρι ότι και αν πάθει κανείς, κάποτε να έρθει εις εαυτόν. Κάποιοι άλλοι είναι άσωτοι. Έρθε εις εαυτόν. Οι άλλοι είναι άσωτοι. Εσύ δεν είσαι άσωτος που τα λες αυτά. Και μην τυχόν μας προλαβαίνει ο πατήρ Σιμεών, εξαιρέσουμε τον εαυτό μας. Μην πάει το μυαλά μας ότι κάποιοι άλλοι είναι άσωτοι, έως ότου να έρθει αυτή η ευλογημένη ώρα, η ευλογημένη στιγμή που θα νιώσει ο καθένας ότι ήλθε στα συγκαλά του, ήλθε στον εαυτό του και θυμάται και σκέπτεται πώς είναι να ζει κανείς κοντά στον πατέρα και πώς είναι να ζει μακριά από τον πατέρα, είναι άσωτος. Από τον Αδάμ βέβαια κουβαλούμε την αμαρτία, αλλά κουβαλούμε και ένα κάτι από τον Παράδεισο, από τη γεύση του Παραδείσου την οποία είχε ο πρωτόπλαστος. Και ερχόμενος κανείς σε αυτόν, ακριβώς έχει μια αίσθηση ότι κάτι έχασε, κάτι χάνει, έχει την αίσθηση του απολεσθέντος Παραδείσου και επιστρέφει. Πολλά πράγματα θα μπορούσαν να εμποδίσουν τον άσωτο να επιστρέψει και τι έρχεται εις εαυτόν. Πρώτο και κύριο είναι η ντροπή. Έφυγε με θράσος και μη λογαριάζοντας καθόλου τον πατέρα του. Πώς να επιστρέψει, πώς να σηκώσει όλη αυτή την ντροπή. Γιατί σηκώνουμε την ντροπή, λέει, γιατί η ντροπή έχει, γιατί δημιουργεί και στο σώμα βάρος. Η αμαρτία δημιουργεί και στο σώμα βάρος, γιατί όταν εξομολογείται κανείς έτσι και εξομολογείται πραγματικά και τον επισκέπτεται η χάρη του Θεού, είναι, λέει, σαν να μην πατάω στο έδαφος μετά, σαν να πετάω. Γιατί το οντολογικό βάρος που έχει η αμαρτία και το λογικό βάρος επιπτώσεις βαραίνει και το σώμα και την ψυχή. Ναι. Όταν όμως θέλει κανείς και έλθει σε αυτόν, όταν νιώσει βαθύτερα, θυμηθεί σαν ένα βίωμα αυτή τη γεύση του Παραδείσου και σκεφτεί τον Θεό. Είναι αδύνατο να μην το νιώσει κανείς έτσι όταν έλθει σε αυτόν. Οπωσδήποτε θυμάται ότι ο Θεός είναι εύσπλαχνος, είναι αγαθός, ότι ο Θεός συγχωρεί, ότι δέχεται τον άνθρωπο, τον αμαρτωλό άνθρωπο, εφόσον μετανοεί, εφόσον συνέρχεται και επιστρέφει. Όλα αυτά πάνε μαζί. Εάν έρθεις πραγματικά εις εαυτόν, εάν συναισθανθείς την κατάστασή σου και κατηγορήσεις τον εαυτό σου, μην αρχίσεις τις δικαιολογίες ότι τάχα φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος ή και ο ίδιος ο Θεός. Και μετανοήσεις αληθινά, οπωσδήποτε έρχεται αυτή η ακατανίκητη διάθεση που τίποτε δεν μπορεί να την εμποδίσει να επιστρέψει στο Θεό. Όπως ακριβώς έκανε ο άσωτος, ο οποίος επέστρεψε χωρίς καθόλου να δικαιολογήσει τον εαυτό του, αλλά ομολογεί ότι είναι αμαρτωλός. Ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκέτι μη άξιος κληθήνε Υιός σου. Η φράση που λέγεται πόσους αιώνες, πώς σημαδεύει την ψυχή μας. Είναι δεκτική η ψυχή μας, μπαίνει μέσα, τη χαράζει. Λοιπόν, και από το χάραγμα αυτό τρέχει το οποίο των παθών και πάμε να βρούμε πνευματικό πατέρα, λοιπόν, για να ακουμπήσουμε το βάρος της ψυχής μας και την πληγή της. Περιμένει ο Θεός πότε να επιστρέψουμε. Πρέπει να φύγει μέσα από την ψυχή κάθε αυτοδικαίωση. Ίχνος αυτοδικαιώσεως δεν πρέπει να υπάρχει μέσα στην ψυχή. Να αισθανθεί κανείς την όλη αμαρτωλότητά του, την όλη ανταρσία του, την όλη επιθυά του. Να συναισθανθεί όλη αυτή την ανόητη ενέργειά του να φύγει από τον Θεό και να κατασπαταλήσει όλα τα αγαθά που του έδωσε. Και να αισθανθεί πλήρως αδικαίωτος, πέρα για πέρα εκτεθειμένος. Τότε θυμάται τον πατέρα του, τότε θυμάται τον Παράδεισο, τότε έρχεται μετάνοια αληθινή στην ψυχή και λέει κανείς όπως ο άσωτος, «Ουκέτι μη άξιος κληθήνε Υιός». Όπως ο τελώνης στην παραβολή της περασμένης Κυριακής δεν μπορεί ούτε τα μάτια του να σηκώσει στον ουρανό και όμως κάθεται στο ναό και παρακαλεί τον Θεό. Ο Θεός ηλάσσεται τίμη το αμαρτωλό. Έτσι ο άσωτος επιστρέφει στον πατέρα, ο οποίος πατέρας άλλο που δεν ήθελε. Πόσο αδικούν τον εαυτό τους ορισμένοι και πόσο ταλαιπωρούνται
καθώς σε αυτό το σημείο δυσκολεύονται. Νομίζουν ότι ο Θεός δεν τους θέλει, δεν τους συγχωρεί, ότι ο Θεός αντιδρά. Όχι, περιμένει ο Θεός όπως ακριβώς αυτός ο πατέρας. Φυσικά είναι παραβολή και ο Κύριος στη θέση του πατέρα βάζει τον Θεό πατέρα. Περιμένει ο Θεός πότε θα επιστρέψεις. Μόνο να επιστρέψεις και να επιστρέψεις μετανοημένος και συντετριμένος. Αυτό είναι που περιμένει ο Θεός. Μην επιστρέψεις με ανέδεια και θάσος. Μην επιστρέψεις με παράπονο, με δικαιολογίες. Γιατί και το παράπονο και οι δικαιολογίες είναι ανέδεια και θάσος από την ανάποδη. Η κακομοιριά, η μεμψημυρία, το καημένο εγώ τι έπαθα, πώς ήρθαν έτσι τα πράγματα στη ζωή μου, είναι ανέδεια και θράσος από την ανάποδη. Να επιστρέψεις με μετάνοια, χωρίς αυτοδικαίωση, κατηγορώντας πλήρως τον εαυτό σου, ταπεινούμενος και θεωρώντας ανάξιο τον εαυτό σου για το κάθε τι. Ο πατέρας περιμένει και δέχεται τον ιό που επιστρέφει. Χάνει τρόπον τι να κάνει στα μυαλά του, αν επιτρέπεται να πούμε έτσι, από τη στάση του πατέρα. Σαν να μην συνέβη τίποτα. Σαν να μην θυμάται τίποτε. Σαν να μην ξέρει τίποτα ο πατέρας. Τον περιμένει να του δώσει όλα εκείνα που είχε χάσει. Το κάνει αυτό ακριβώς διότι το παιδί του πήγε να χαθεί. Όπως λέει, νεκρός ειν και ανέζησε. Απολωλός ειν και ευρέθη. Νεκρό τον θεωρούσε, σαν χαμένο τον είχε. Το μόνο που ήθελε ήταν να γυρίσει. Να γυρίσει και να του δώσει όλα τα αγαθά, να τον αναστήσει, να τον χαριτώσει, να τον θεώσει, να τον κάνει πάλι παιδί του. Είδατε, θα λέγαμε ανθρωποπαθούς, τι δυστυχισμένος, όχι δυστυχισμένος, τι πικραμένος πατέρας είναι αυτός. Διότι έχει έναν άσωτο, λοιπόν, στο σπίτι και ένα φαρισαίο. Για όλους φαρισαίους ο γιος. Και όμως είναι ευτυχισμένος να είναι τα παιδιά του στο σπίτι του. Αυτή είναι η ευτυχία του όλη. Τα υπόλοιπα διορθώνονται. Και δίνει αμέσως εντολή να σφαγεί ο μόσχος ο σιτευτός, να ντύσουν το παιδί του με την καλύτερη ενδυμασία και να του φορέσουν το δαχτυλίδι, είναι σύμβολο του αραβόνα του γάμου με τον Θεό που κάνει κάθε μια ψυχή, και ελάτε, λέει ο πατέρας, να εμφρανθούμε. Αρχίζει κιόλας η ευφροσύνη, αρχίζει κιόλας το πανηγύρι. Δεν λέει σε εμάς ο Θεός θα εμφρανθείτε όταν έρθετε στον άλλο κόσμο. Από εδώ, άμα επιστρέψεις, άμα μετανοήσεις αληθινά, έτσι όπως ο άσωτος Υιός χωρίς δικαιολογίες, ο Θεός κάνει πανήγυρη μαζί σου και σου δίνει όλα τα αγαθά. Μπορεί να είσαι κοντά στον πατέρα, αλλά τον αγάπησες. Αυτό ίσως πάει για τον μεγαλύτερο Υιό. Να όμως και ο μεγάλος γιος, ο οποίος δεν έφυγε όπως ο άσωτος, αλλά στην πραγματικότητα δεν ήταν κοντά στον πατέρα του από αγάπη. Δεν ένιωθε αγάπη. Και είναι φοβερό αυτό, να είσαι κοντά σε κάποιον ο οποίος, έτσι, μόνο αγάπη, αν επιτρέπεται να πούμε, ξέρει να δίνει και εσύ να μην την νιώθεις. Είναι πολύ στενόψυχος ο άνθρωπος, πολύ διαστρεβλωμένος, πολύ αχρίος, να είναι δίπλα στον πατέρα του και να μην καταλαβαίνει ότι είναι ο πατέρας του. Ναι. Και ο μεγάλος γιος που δεν έφυγε και αυτός ακόμη δημιουργεί προβλήματα. Ο πατέρας ωστόσο δεν θυμώνει με τον μεγάλο γιο που δεν συμφωνεί με την όλη διάθεση του πατέρα, ο οποίος δέχεται με χαρά τον άσωτο γιο και του προσφέρει τα πάντα. Δεν θυμώνει με τον μεγάλο, όχι. Δεν πειράζεται ο πατέρας που σκανδαλίζει τον μεγάλο γιο, αλλά προσπαθεί, επειδή δεν θέλει να χαθεί εκείνος, να του δώσει να καταλάβει, ώστε να έρθει και αυτός να εφρανθεί στη μία αυτή ευφροσύνη του Θεού. Μία ευφροσύνη. Εγώ και εσείς ένα. Εσύ και ο αδελφός σου ένα. Στο ένα αυτό πανηγύρι του Θεού. Τι έκανε τελικά ο μεγάλος γιος? Όπως είπαμε και άλλη φορά, είναι πολύ πιθανόν να έμεινε απ' έξω.

Από το ένα μέρος λοιπόν είναι ο ουράνιος πατέρας και από το άλλο μέρος είναι ο άνθρωπος, ο οποίος, να το προσέξουμε, είναι ελεύθερος, είναι λογικό όν και περιμένει ο Θεός από τον άνθρωπο ως ελεύθερο και λογικό όν που είναι, να σκεφτεί υπεύθυνα και υπεύθυνα να ενεργήσει. Έπεσες, παρασύρθηκες, απομακρύνθηκες, αμάρτησες, χάθηκες, γύρνα. Ελθέησε αυτόν και γύρνα πίσω, πίσω. Αν πάλι είσαι κάποιος που όλος τρυφογυρίζεις γύρω από το Θεό και δεν απομακρύνεσαι, αλλά όμως δεν τον αγάπησες, μην περιμένεις τάχα να γίνει κάτι από το Θεό. Ό,τι είναι να γίνει από το Θεό γίνεται. Όλους εμάς λοιπόν μας αγαπά ο Θεός. Μας αγαπά κατά μοναδικό τρόπο, κατά ειδικό τρόπο, με πολύ πολύ λεπτή αγάπη. Όμως δεν την νιώθουμε, δεν την καταλαβαίνουμε και ξεφεύγουμε από εδώ και από εκεί. Άλλοι εντελώς απομακρύνονται και ζουν μέσα στην ασωτεία και στην αμαρτία. Και άλλοι στριφογυρίζουν γύρω από τον Θεό, αλλά δεν ένιωσαν ποτέ την αγάπη του Θεού και δεν παραδόθηκαν σε αυτή την αγάπη εν λευκό, ανεφόρον και χωρίς μουρμουριτά. Κακό του κεφαλιού τους. Ούτε θα καθίσει ο Θεός να μας παρακαλέσει, να το προσέξουμε αυτό. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα μας μιλήσει για την αγάπη του, θα μας δείξει την αγάπη του. Είμαστε λογικά πλάσματα, είμαστε ελεύθερα πλάσματα. Για αυτή την αγάπη έχουμε πλαστεί. Με αυτή τη αγάπη, τις προδιαγραφές λειτουργούμε. Όπως έλεγε ένας μακαριστός ιεράρχης, οι οδηγίες χρήσεως ενός μηχανήματος είναι ένα βιβλιαράκι που το συνοδεύει. Οι οδηγίες χρήσεως του μηχανήματος άνθρωπος είναι το Ευαγγέλιο. Αναλλιώτικα τον χρησιμοποιήσεις από τη λέει το Ευαγγέλιο, χάλασε ο άνθρωπος. Αυτό σημαίνει να το καταλάβουμε πόσο χαλασμένοι είμαστε, ότι είμαστε ελεύθερα πλάσματα και να θελήσουμε να τα αποκριθούμε στην αγάπη του. Αν θελήσουμε, θα χαρούμε που ο Θεός μας είναι όλος αγάπη και μας δέχεται και μας σώζει. Αν όμως κάνουμε τα δικά μας τα καμώματα, ή έτσι ή έτσι, είτε φεύγοντας εντελώς σαν τον άσωτο ιό, είτε στριφογυρίζοντας γύρω από το Θεό, έχοντας όμως το μυαλό μας τα δικά μας, να εκκλησιαστική, εδώ βρισκόμαστε. Εδώ, πιο πολύ από εμάς. Και όχι στο να αφοσιωθούμε στο Θεό, θα χαθούμε. Ο άλλος ασώτεψε και γύρισε μετανοημένος. Αυτός που είναι δίπλα συνεχώς, έτσι, καλλιεργεί και μία αυτάρκεια. Έτσι. Έχει και μία θεολογία τρομοκρατικού τύπου. Δεν σώζονται οι άλλοι. Μόνο εγώ. Γιατί να σωθεί ο άσωτος. Τους θεατρίζουν τους άλλους. Καταπατήσας, λέει, τον βίο σου και τον κατασπαταλήσας τον βίο σου μετατελωνών και πορνών και. Κρατάει ραπόρτο των πτώσεων του, του αδελφού του. Άρα είναι και άρρωστος με φθόνο. Αλλά δίπλα στον πατέρα. Τι τον ωφέλει σε αυτό το δίπλα. Αλλά όμως, εάν ο Θεός μας έφερε σε αυτή την ημέρα και γιορτάζουμε σήμερα τη μεγάλη αυτή εορτή της επιστροφής του ασώτου, αλλά θα έλεγα και κάθε μέρα έτσι στην εκκλησία μας, οι ακολουθίες, τα όμορφα γράμματα που διαβάζουμε, οι θείες λειτουργίες, τι είναι ένα συνεχές κάλεσμα από τον Χριστό μας να επιστρέψουμε όλοι μας οι άσωτοι. Όλοι μας οι άσωτοι, απανταχού της γης. Όπως είπαμε, είναι μια συγκλονιστική, μια μοναδική μέρα, όπως και κάθε μέρα της Εκκλησίας μας φωτίζεται από αυτή τη μέρα της Επιστροφής. Αν λοιπόν μας έφερε σε αυτή τη στιγμή, μας έφερε όχι για να χαθούμε ο Κύριος, αλλά για να σωθούμε. Ας κάνουμε λοιπόν ο καθένας μας αυτό ακριβώς που δεν κάναμε μέχρι σήμερα. Κινείσαι τελικά προς το Θεό ή προς το είδωλό σου? Α, γιατί το λέει αυτό εδώ? Το λέει γιατί και ο Φαρισαίος, θυμάστε, έκανε προσευχή στο Θεό, αλλά για τον εαυτό του μίλαγε. Δηλαδή στην ουσία ανάμεσα στον ίδιο και στο Θεό είχε στήσει το άγαλμα του εαυτού του και το άγαλμα του εαυτού του εμπόδιζε την επικοινωνία με τον Θεό. Αυτό που λέει ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης στο Μέγα Κανόνα που διαβάσαμε έτσι τη Μεγάλη Τεσσαραποστή, λοιπόν τι λέει? Αυτοείδωλον εγενόμην. Και αυτό το αυτοείδωλο έχει τεράστια απορροφητική δύναμη, διότι όταν του δώσεις προσοχή σε απορροφάει ολόκληρο. Σου αλλάζει τα μάτια, σου αλλάζει τα αυτιά της ψυχής. Ούτε ξέρεις τι βλέπεις, ούτε ξέρεις τι λες και ούτε ξέρεις τι ακούς. Έτσι λοιπόν μόνο στο Θεό δεν μίλαγε. Ο Φαρισαίος για αυτή την προσευχή του, οι πατέρες την ονομάζουν φαντασιώδη και πεπλανημένη. Είναι τα επίθετα που χρησιμοποιούν. Όσον αφορά στον άφρονα πλούσιο, που θίγουμε εδώ τώρα σε αυτό το κομμάτι στο οποίο μιλάει ο πατήρ Σιμεών, η αφορμή που δόθηκε στον Κύριο για να πει αυτή την ιστορία για τον άφρονα πλούσιο
είναι η εξής. Επειδή κάποιος από τον όχλο του είπε, διδάσκαλε, είπε το αδελφό μου, με ρίσασε την κληρονομία με τεμού. Σαν να έβαλε τον Χριστό Κριτή. Λέει, να χωρίσουμε τα κληρονομικά μας. Γιατί με τα κληρονομικά τι γίνεται. Στην τρέλα φτάνουν οι άνθρωποι, στο φόνο φτάνουν οι άνθρωποι. Τρέλα, φόνος και φθόνος ανακατεμένα όλα, στην περιφρόνηση, στο να μην μιλάνε ισοβίως. Λοιπόν, τα αντιμετωπίζουμε αυτά και στις εξομολογήσεις. Κάποιος από το πλήθος λοιπόν είπε στον Χριστό, διδάσκαλε, πες τον αδελφό μου να μοιραστεί την κληρονομιά μαζί μου. Είχε το μεγάλο αυτό θέμα και πρόβλημα των κληρονομικών ο άνθρωπος αυτός και παρακαλεί τον Κύριο να μιλήσει στον αδελφό του να μοιραστεί δίκαια μαζί του την κληρονομία. Ο δε είπε αυτό, άνθρωπε, τις με κατέστησε δίκαστην ημεριστήν εφημάς, και ο Κύριος του είπε, άνθρωπέ μου, ποιος με έβαλε να είμαι δικαστής ή να είμαι αυτός που θα σας μοιράσει την κληρονομιά. Δηλαδή, δεν αποκλεί, θα λέγαμε, και το έργο αυτό, ότι κάποιος, αλλά κάποιος αρμόδιος, ένας δικαστής, ένας που κάνει αυτές τις δουλειές, θα μπορούσε να επιληφθεί του θέματος των κληρονομικών και να τους βοηθήσει να μοιράσουν δίκαια την κληρονομιά. Ωστόσο, όμως, ο Κύριος παίρνει αφορμή από τα λόγια αυτά και λέει την παραβολή του άφρονα πλουσίου. Είπε δε προς αυτούς, οράτε και φυλάσσεστε από πάσης πλεονεξίας, ότι ούκεν το περισσεύει την η ζωή αυτού εστίν εκ των υπαρχόντων αυτού. Μην ξεχνάμε ότι την πλεονεξία, πώς την ονομάζει ο Απόστολος Παύλος, ειδωλολατρία. Γιατί και ο πλεονέκτης δεν χορταίνει, δώσ' του κι άλλα κι άλλα θέλει. Δώσ' του κι άλλα κι άλλα θέλει. Όχι κι άλλα, τα διπλάσια από αυτά που του έδωσες. Είναι ένα καλάθι δίχως πάτο, που δεν γεμίζει ποτέ η πλεονεξία. Λοιπόν, και πάει με τη φιλαργυρία μας, και ο φιλάργυρος έτσι είναι. Όσα κερδίζει, επιθυμεί διπλάσια. Όσα αποταμιεύει, διπλάσια την επόμενη φορά. Μετά διπλάσια από τα διπλάσια. Έτσι, το ατέρμον του πάθους, η αλογία των παθών. Να προσέχετε και να φυλάγεστε από κάθε πλεονεξία. Γιατί τα πλούτη, όσο περίσσια κι αν είναι, δεν δίνουν την αληθινή ζωή στον άνθρωπο. Δεν αποκλεί ο Κύριος, όπως είπαμε, την περίπτωση κάποιος να επιληφθεί του θέματος και να κάνει μια κάποια δίκαιη μοιρασιά. Ωστόσο όμως βλέπει εδώ αυτή την αδυναμία, αυτό το πάθος που έχουν οι άνθρωποι, την πλεονεξία. Και γι' αυτό προτρέπει να φυλάγονται από την πλεονεξία οι άνθρωποι. Διότι όσο πολλά κι αν είναι τα πλούτη, δεν είναι αυτά που δίνουν την αληθινή ζωή. Και στη συνέχεια είπε την παραβολή. Στην παραβολή αυτή παρουσιάζει κάποιον άνθρωπο που είχε κτήματα πολλά. Και ήρθε χρονιά που είχε πολύ μεγάλη εισοδιά και το πρόβλημά του ήταν τι θα τα κάνει όλα αυτά. Και αποφάσισε. Θα γκρεμίσω τις αποθήκες και θα τις μεγαλώσω. Τις αποθήκες αυτές που έχω θα τις γκρεμίσω και θα τις μεγαλώσω. Έτσι. Γιατί θα συνάξω εκεί πάντα τα γεννήματά μου. Ακούστε, και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος εδώ. Καλά, αποθήκες καινούργιες έπρεπε να χτίσει για να βάλει τα περισσεύματα. Δεν είναι άδειες αποθήκες τα άδεια στομάχια των φτωχών. Να γεμίσει τα άδεια στομάχια των φτωχών. Δηλαδή, τι ωραία, τι ωραίο σχήμα λόγου. Και τα αγαθά μου καιρό την ψυχή μου. Ψυχή, έχεις πολλά αγαθά κείμενα, είσαι έτη πολλά, που αρκούν για πολλά χρόνια. Αναπάβου, φάγε, πίε, εφραίνε.

0: κέντρο του ανθρώπου είναι ο εαυτός του, τελικά. Από τότε που αμάρτησαν οι πρωτόπλαστοι, έγινε αυτό το μεγάλο κακό στον άνθρωπο, δηλαδή έκανε κέντρο πλέον τον εαυτό του, ο άνθρωπος στράφηκε προς τον εαυτό του σαν να είναι Θεός ο εαυτός του. Στα χρόνια μας αυτό είναι σε μεγάλη έκταση. Υπήρξαν εποχές που οι άνθρωποι έψαχναν θεούς έξω από τον εαυτό τους. Αλλά στα χρόνια μας έφτασε στο μεγαλύτερο σημείο που μπορούσε να φτάσει αυτό το κακό που έγινε μέσα στον παράδεισο, δηλαδή η στροφή του ανθρώπου στον εαυτό του. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να έχει Θεό. Έτσι όμως όπως έγινε το πράγμα, τον Θεό τον ψάχνει μέσα στον εαυτό του και τελικά θεωρεί τον εαυτό του Θεό. Στείνει εκεί μέσα το είδωλό του, όπως προλίγου είπαμε, το αυτό είδωλο γενόμη, και όλο αυτό εμφανίζεται ως πάθος και λέγεται φιλαυτία. Αλλά δεν είναι απλώς μια φροντίδα για τον εαυτό του. Έτσι, αυτά τα τρία πάθη, φιλαρχία, φιλαρχηρία, φιλαυτία. Το ένα παραπέμπει στο άλλο, διακρατήσονται δηλαδή σε άπειρα άλλα πάθη. Καθένα. Ο καθένας παρουσιάζει μια διαφορετική κλινική εικόνα, έτσι, με τους συνδυασμούς των παθών, των μυζώνων και των ελασσόνων παθών, λοιπόν, και το ένα πάθος σε κάνει πάσα στο άλλο, κροτιά. Λοιπόν, και γελάνε και άγγελοι και δαίμονες. Λοιπόν, δεν είναι απλώς μια φροντίδα για τον εαυτό του, είναι παθολογική κατάσταση αυτή η στροφή του ανθρώπου προς τον εαυτό του. Γιατί ο Νάρκησος παρασύρθηκε από την ομορφιά του, έβλεπε το πρόσωπό του, το πρόσωπό του στο νερό να καθευθύνθηκε και κατά μία εκδοχή του μύθου, υπάρχουν και άλλες εκδοχές, ζαλίστηκε και έπεσε μέσα στο νερό και πνίγηκε. Έτσι μας καταπίνει ο εαυτός μας. Η κόλαση ήταν να μας έχει καταπιεί ο εαυτός μας αιώνια. Και αυτός είναι ο καημός και εκείνων που μπορούν να το κάνουν αυτό, όσο μπορούν να το κάνουν, αλλά και εκείνων που δεν μπορούν να το κάνουν. Δηλαδή, να μαζέψουν αγαθά, που είναι για πολλά χρόνια, και να πούν ψυχή, έχεις πολλά αγαθά, κείμενα, εισέτη πολλά. Αναπάβου, φάγε, πιε, εφραίνου. Αλλά σε αυτή την πλεονεξία μπορεί να πέσει και αυτός που δεν έχει υπάγονται. Να πέσει με άλλα θέματα. Να πέσει στην πλεονεξία της ανηθικότητας. Από την μία αμαρτία να παραπέμπεται στην άλλη αμαρτία, στην άλλη αμαρτία, στην παράλληλη αμαρτία. Λοιπόν, αυτός είναι ο καημός κάθε ανθρώπου. Αναπάβου, φάγε, πιε, εφραίνου, με το δικό του τρόπο ο καθένας. Και αυτό, ναι, δεν προϋποθέτει πάντοτε χρήματα, μπορεί να μην υπάρχουν και χρήματα. Και πράγματι, και να αναπαύεται και να τρώει και να πίνει και δίθετα εφραίνεται. Το κακό είναι ότι δεν γεννείται ο άνθρωπος λαθεμένα, αρρωστημένα, κατά φύλαυτο τρόπο, μόνο όταν ασχολείται με τα υλικά αγαθά και επιδιώκει να έχει σπίτια, αυτοκίνητα, χρήματα, να έχει τα πάντα, ώστε να αναπαύεται, να τρώει, να πίνει, να εφραίνεται. Η κατά φύλαυτο τρόπο κίνηση του ανθρώπου δεν περιορίζεται απλώς μόνο στα υλικά. Εξ όσων εγώ καταλαβαίνω, μπορεί να κάνω λάθος, στις ημέρες μας και όλη η φροντίδα που έχουν οι χριστιανοί, όσοι έχουν, για την πνευματική τους προκοπή, για την πνευματική τους πρόοδο, ας πούμε, για τα πνευματικά αγαθά, η όλη κίνηση της ψυχής τους, η όλη προσπάθεια της ψυχής τους, έχει, θα έλεγε κανείς, τον ίδιο χαρακτήρα. Αυτή η πλεονεξία εμφανίστηκε και στα πνευματικά. Όπως και η υδρολατρεία η πνευματική. Ε. Ναι, ακόμη και όταν κανείς σκοπιά για πνευματικά αγαθά, κάπως έτσι είναι και θα περιμένει τα πράγματα, κάπως έτσι θα τα ήθελε να φτάσει σε ένα σημείο, να πετύχει κάτι, να έχει ας πούμε αρετές, ώστε να μπορεί να πει ψυχή έχεις πολλά αγαθά, αναπαύου, φάγε, πνευματικά, πιε, φρένο, ό,τι είπαμε προλίγου. Δηλαδή και στην περίπτωση αυτή, εν πολλής ο άνθρωπος κινείται προς τον εαυτό του και στις προσπάθειές του, τις πνευματικές, λατρεύει αυτόν τον Θεό, το εγώ του. Το ίδιο του. Και έτσι ούτε αληθινή προκοπή έχει, ούτε ανάπαυση αληθινή έχει. Όταν τρώει τον ίδιο τον εαυτό του, γιατί έχοντας τέτοια νοοτροπία, είναι σαν να τρώει τον εαυτό του κανείς, πώς μπορεί να έχει ανάπαυση, πώς μπορεί να βρει λύση, να βρει λύση μάλλον στα θέματα του, να βρει άκρη στη ζωή του. Χαίρεται.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου. Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό

0: για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο, με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση, όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

θητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Αγαπητές ακροάτριες, φίλοι ακροατές, χαίρετε. Καλωσορίσατε σε μία ακόμα μαθητεία στους πατέρες. Μία ακόμα ευκαιρία που έχουμε όλοι μας να μαθητεύσουμε στη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας μας που μας δείχνουν τον ορθό δρόμο για τη ζωή μας. Την ευκαιρία αυτή μας τη δίνει ποιος άλλος, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, μέσα από την γνώριμη και πολύ αγαπημένη συχνότητα των 91,2 μεγακύκλων των FM. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με την υπομονή, μια από τις βασικότερες αρετές που ήταν πάντα απαραίτητη στη ζωή των ανθρώπων, πόσο μάλλον στα χρόνια που ζούμε εμείς. Ο ίδιος ο Κύριος μας έχει τονίσει τη σημαντικότητα της υπομονής. Μέσα στο Ευαγγέλιο γράφεται «Εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών». Καταλαβαίνουμε λοιπόν εύκολα πόσο σημαντική είναι η αρετή της υπομονής για την ευόδοση των κόπων μας. Στη συντροφιά μας λοιπόν σήμερα, μελετώντας το θέμα της υπομονής, θα έχουμε τον Άγιο Ισαάκ και τον Άγιο Εφραίμ του Σύρους. Κείμενά τους θα διαβάσουμε από το βιβλίο «Αλγιδών η Αγιοτόκος, η υπομονή και η ευχαριστία κατά τους πατέρες». Ένα βιβλίο των εκδόσεων «Ετοιμασία», της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου στο όρος Καρέα της Αττικής. Ας μη σπαταλήσουμε όμως άλλο χρόνο με τα φτωχά δικά μας λόγια, παρά ας περάσουμε να ακούσουμε πρώτα τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο, τι έχει να μας διδάξει για την υπομονή. Όσο ο άνθρωπος καταφρονεί αυτό τον κόσμο και εντρυφά στο θείο φόβο, τόσο περισσότερο τον εγγίζει η θεία πρόνοια. Τόσο αισθάνεται μέσα του τη βοήθειά της και τόσο του χαρίζονται καθαροί λογισμοί, ώστε να κατανοεί όλα τα κινήματά τους. Κι αν κανείς στερηθεί εκούσια τα κοσμικά αγαθά, τότε, κατά το μέτρο που τα στερείται, κατά το ίδιο μέτρο δέχεται και το έλεος του Θεού και στηρίζεται από τη φιλανθρωπία του. Δόξα να έχει εκείνος που μας σώζει και με τα δεξιά μέσα, δηλαδή με τις ευλογίες και τα χαρίσματα, αλλά και με τα αριστερά, δηλαδή με τις θλίψεις και τους πειρασμούς. Γιατί με όλα αυτά μας δίνει ο Θεός αφορμή, ώστε να ανακαλύψουμε το σκοπό και το νόημα της ζωής μας. Τις ψυχές λοιπόν εκείνων που δεν είναι σε θέση με τη δική τους προαίρεση να ανακαλύψουν το σκοπό και το νόημα της ζωής τους, τις οδηγεί στην αρετή με τις ακούσιες θλίψεις. Γιατί και εκείνος, ο φτωχός Λάζαρος, δεν ήταν φτωχός επειδή το ήθελε να είναι έτσι. Είχε σώμα πληγωμένο και τον βασάνιζαν δύο φοβερές πληγές, η μία χειρότερη από την άλλη. Στο τέλος όμως, τον τίμησε ο Θεός, χαρίζοντάς του μία θέση στους κόλπους του Αβραάμ. Ο Θεός είναι πολύ κοντά στην πονεμένη ψυχή, η οποία στρέφεται σε Αυτόν και Του μιλάει με θλίψη. Κι αν κάποτε επιτρέπει να στερηθούμε όσα έχουν σχέση με την ανάπαυση του σώματος ή επιτρέπει να μας βρει κάποια άλλη θλίψη, αυτό το κάνει για το καλό μας. Επιτρέπει να πειραστούμε μέχρι το σημείο που μπορούμε να υπομείνουμε. Όπως ακριβώς κάνει και ο γιατρός όταν χειρουργεί κάποιον βαριά άρρωστο. Στην ψυχή όμως συμπεριφέρεται ο Κύριος με τόση μεγάλη φιλανθρωπία όσο είναι και η σκληρότητα της θλίψης που εκείνος υπομένει. Όταν λοιπόν δεν επικρατεί μέσα σου ο πόθος του Χριστού, έτσι ώστε να παραμένεις ατάραχος σε κάθε θλίψη σου και να την ξεπερνάς, έχοντας αυτή την εσωτερική χαρά και την αγάπη του, μάθε ότι ο κόσμος ζει μέσα σου περισσότερο από τον Χριστό. Και όταν η φτώχεια, η αρρώστια, η φθορά του σώματος ή ο φόβος που τα ακολουθεί ταράζουν την ψυχή σου και τη στερούν τη χαρά της ελπίδας που προέρχεται από τον Κύριο, μάθε ότι μέσα σου ζει η αγάπη για το σώμα σου και όχι ο Χριστός. Και για να το πούμε με δύο λόγια, εκείνο του οποίου η αγάπη επικρατεί στην ψυχή σου, αυτό και ζει μέσα σου. Αν τώρα θέλεις να τα έχεις όλα πλούσια και να έχεις και την υγεία σου για να αισθάνεσαι ασφάλεια, μάθε ότι είσαι άρρωστος στο μυαλό και δεν έχεις ποτέ γευθεί τη δόξα του Θεού. Αυτά δεν τα λέω για να σε κατηγορήσω, αλλά για να σου δείξω πόσο υστερεί σε τελειότητα, έστω και αν σε μερικά θέματα νομίζεις πως ακολουθείς τον τρόπο της σκέψης και της ζωής των Αγίων Πατέρων
που έζησαν πριν από εμάς. Και μη μου πεις ότι δεν υπήρξε ποτέ άνθρωπος ο οποίος δεν ξεπέρασε ψυχικά τη θλίψη της αρρώστιας. Γιατί τότε, και εγώ θα σου πω, όταν το σώμα είναι βυθισμένο στους πειρασμούς και στις θλίψεις, τότε ο πόθος του Χριστού μπορεί να υψώσει το νου έτσι, ώστε ο άνθρωπος να τα ξεπεράσει όλα, χωρίς να τον αγγίξει καθόλου η λύπη. Θα αφήσω κατά μέρος την αναφορά στους Αγίους Μάρτυρες, μήπως και δεν αντέξω να σταθώ μπρος στο βάθος και στη σκληρότητα των παθημάτων τους. Και ακόμα, μήπως και δεν μπορέσω να περιγράψω πόσο η δύναμη της αγάπης του Χριστού τους χάρισε τόσο μεγάλη υπομονή, ώστε αυτή να ξεπεράσει τη βαθιά θλίψη και την αγάπη του σώματος. Αλλά ας τα αφήσουμε τώρα αυτά, γιατί και μόνο η ανάκλησή του στη μνήμη του ανθρώπου είναι ικανή να προξενήσει εξαιτίας της έντασης και της σκληρότητάς τους πολύ δυστυμία και θλίψη στην ψυχή του. Ας αναφερθούμε σε μερικούς φιλοσόφους, οι οποίοι δεν ήταν καν χριστιανοί. Ένας από αυτούς έβαλε κάποτε κανόνα στον εαυτό του να φυλάξει για μερικά χρόνια σιωπή. Όταν το έμαθε αυτό ο βασιλιάς των Ρωμαίων, του έκανε πολύ εντύπωση και θέλησε να τον γνωρίσει. Διέταξε λοιπόν και τον έφεραν μπροστά του. Και όταν τον έφεραν, ο βασιλιάς του έκανε διάφορες ερωτήσεις. Αυτός όμως δεν έδινε καμιά απάντηση. Θύμωσε τότε ο βασιλιάς, γιατί το θεώρησε προσβολή και ασέβεια στο αξίωμά του και διέταξε να τον θανατώσουν. Ο φιλόσοφος όμως καθόλου δεν ταράχτηκε. Ο βασιλιάς βέβαια έδωσε εντολή στους δήμιους να τον θανατώσουν μόνο στην περίπτωση που εκείνος από φόβο υποχωρούσε και καταπατούσε τον κανόνα της σιωπής που είχε βάλει στον εαυτό του. Διαφορετικά, αν ο φιλόσοφος τηρούσε απαραβίαστα τον κανόνα του, τους είπε να μην τον θανατώσουν, αλλά να τον φέρουν πάλι στο παλάτι ζωντανό. Όταν λοιπόν ο μελοθάνατος φιλόσοφος έφτασε στον τόπο της εκτέλεσης, δέχτηκε από όλους πιέσεις, ώστε να αναγκαστεί να λύσει τον κανόνα του για να γλιτώσει έτσι το θάνατο. Αυτός όμως δεν υποχωρούσε γιατί σκεπτόταν. Είναι προτιμότερο να υπομείνω για λίγο τον πόνο και την επιθανάτια ταλαιπωρία και να τηρήσω τον κανόνα μου, για τον οποίον τόσο καιρό αγωνίστηκα, παρά να νικηθώ από το φόβο του θανάτου και να προσβάλλω τη σοφία μου από το φόβο της αναπάντεχης συμφοράς που με βρήκε. Με αυτή λοιπόν τη σκέψη, παραμένοντας ατάραχος, άπλωσε ο φιλόσοφος το κεφάλι του για να το αποκόψει με το ξύφος ο Δήμιος. Ο Δήμιος όμως σταμάτησε την εκτέλεση και όλοι έτρεξαν στο παλάτι και είπαν τα καθέκαστα στο βασιλιά. Και εκείνος, θαυμάζοντας την αρετή και τη δύναμη του φιλόσοφου, τον απέλησε με πολύ σεβασμό. Πολλοί άλλοι επίσης αρχαίοι φιλόσοφοι καταπάτησαν τη φυσική επιθυμία. Άλλοι υπέμειναν με πολλή ευκολία τη συκοφαντία και τη ύβρη. Άλλοι έδειξαν υποδειγματική υπομονή σε φοβερές αρρώστιες και τις σήκωσαν χωρίς να τους καταπιεί η θλίψη και χωρίς να τους καταβάλει η δύναμη της συμφοράς. Και αν όλοι αυτοί υπέφεραν όλα τα δεινά από κοινοδοξία, διατηρώντας κούφια ελπίδα, πόσο περισσότερο πρέπει να τα υποφέρουμε εμείς, που έχουμε κληθεί σε κοινωνία με τον αληθινό Θεό. Μακάρι και όλοι εμείς, αδελφοί μου, να αγωνιστούμε, ώστε να αποκτήσουμε το χάρισμα αυτό της υπομονής, με τις ευχές της υπεραγίας Δέσποινάς μας Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και όλων εκείνων των Αγίων, οι οποίοι με τους ιδρώτες των αγώνων τους και την υπομονή τους ευαρέστησαν τον Χριστό. Σε αυτόν πρέπει κάθε δόξα, τιμή και προσκύνηση, και στο συνάναρχο Πατέρα του και στο συναίδιο και ομοφιές και ζωαρχικό Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

«Εκείνος που θέλει να ευαρεστήσει στον Θεό», λέγει ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, «και με την πίστη να γίνει κληρονόμος του, για να ονομαστεί και αυτός παιδί του Θεού, γεννημένο από το Άγιο Πνεύμα, πρέπει να αποκτήσει πριν απ' όλα μακροθυμία και υπομονή. Πρέπει επίσης να υπομένει με γενναιότητα τις θλίψεις, τις ταλαιπωρίες και όλες τις ανάγκες που τον βρίσκουν. Πρέπει δηλαδή να υπομείνει τις σωματικές αρρώστιες, τα διάφορα παθήματα, τους εξευθελισμούς και τις προσβολές που του γίνονται. Εννοώ επίσης ότι πρέπει να είναι καρτερικός στις διάφορες αφανείς θλίψεις, οι οποίες προξενούνται στην ψυχή του από τα πονηρά πνεύματα, τα οποία σκοπεύουν να την εμποδίσουν να ζήσει τη ζωή του Θεού και ακόμα να την οδηγήσουν σε χάβνωση, σε αμέλεια και σε ανυπομονησία. Αυτό βέβαια γίνεται με την παραχώρηση του Θεού, ο οποίος επιτρέπει να δοκιμαστεί κάθε ψυχή με διάφορες θλίψεις, ώστε να ξεχωρίσουν έτσι και να φανερωθούν εκείνοι που αγαπούν τον Θεό ολόψυχα, εφόσον βέβαια αυτοί θα υπομείνουν με γενναιότητα όλα όσα τους προξενεί ο πονηρός, έχοντας πάντα την ελπίδα τους στο Θεό. Και εφόσον θα περιμένουν πάντοτε, με πίστη και πολλή υπομονή, τη Θεία Χάρη για να τους βοηθήσει και να τους λυτρώσει από τα δεινά. Αυτές οι ψυχές θα μπορέσουν να γλιτώσουν από κάθε είδους πειρασμό και να κερδίσουν όσα μας έχει υποσχεθεί ο Θεός. Θα φτάσουν δηλαδή να γίνουν άξιοι της Βασιλείας Του. Οφείλει λοιπόν η ψυχή, ακολουθώντας το λόγο του Κυρίου, να σηκώνει κάθε μέρα το σταυρό της. Αυτό σημαίνει να είναι πρόθυμη να υπομένει για την αγάπη του Χριστού κάθε θλίψη και πειρασμό, φανερό ή κρυφό, και να στηρίζει πάντοτε την ελπίδα της στον Κύριο, διότι από αυτόν εξαρτάται και το να θλιβεί, όταν αυτός το επιτρέπει, και το να λυτρωθεί με τη βοήθειά του από κάθε πειρασμό και θλίψη. Η ψυχή όμως που δεν δείχνει ανδρεία και δεν αντιστέκεται με γενναιότητα, αλλά αντίθετα λυπάται, παραλύει, αγανακτεί, στενοχωριέται και εγκαταλείπει τον αγώνα ή απελπίζεται, σαν να έχει χαθεί πια κάθε ελπίδα λύτρωσης, που και αυτό είναι τέχνασμα της ίδιας κακίας για να σπρώξει την ψυχή στην ακιδεία και στην αδιαφορία, αυτή λοιπόν η ψυχή δεν αξιώνεται να δεχθεί τη Θεία Ζωή. Επειδή δηλαδή αυτή δεν κράτησε σταθερή την ελπίδα, δεν περίμενε με αδίστακτη πίστη το έλεος του Κυρίου, δεν μιμήθηκε τους Αγίους και τελικά δε βάδισε στα ίχνη του Κυρίου. Κοίταξε με προσοχή και δες ότι από την αρχή οι πατέρες, οι πατριάρχες, οι προφήτες, οι Απόστολοι και οι μάρτυρες πέρασαν από τον ίδιο δρόμο των θλίψεων και των πειρασμών και κατόρθωσαν να ευαρεστήσουν στο Θεό. Πώς? Με το να υπομείνουν με γενναιότητα κάθε πειρασμό και θλίψη. Όλοι αυτοί χαίρονταν όταν περνούσαν βάσανα, γιατί περίμεναν κάποια ανταμοιβή, όπως λέγει η Αγία Γραφή, «Παιδί μου, όταν έρχεσαι για να δουλέψεις για τον Κύριο, προετοίμασε την ψυχή σου για να υπομείνει πειρασμό. Στερέωσε την καρδιά σου και οπλίσου με καρτερία». Ο Απόστολος Παύλος επίσης λέγει, «Αν δεν δοκιμάσετε τη διαπαιδαγώγηση, την οποία έχουν όλοι δεχθεί, τότε δεν είσαστε γνήσια παιδιά του Θεού, αλλά νόθα». Όλα λοιπόν όσα σε βρίσκουν, να τα δέχεσαι ως αγαθά, με τη σκέψη ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς την άδεια του Θεού. Ο Κύριος επίσης λέγει, «Μακάρι θα είσαστε όταν σας χλεβάσουν, όταν σας καταδιώξουν και όταν εξαιτίας μου πουν ψέματα, λέγοντας εναντίον σας όλα τα κακά. Να χαίρεστε και να εφραίνεστε, γιατί ο μισθός σας θα είναι μεγάλος στους ουρανούς». Και «Μακάρι είναι εκείνοι που διώκονται για χάρη της δικαιοσύνης, γιατί δική τους θα είναι η βασιλεία των ουρανών». Όταν λέγει «διώκονται», εννοεί ή φανερά από τους ανθρώπους ή κρυφά από τα πονηρά πνεύματα. Γιατί αυτά πολεμούν την ψυχή που αγαπά το Θεό και τη ρίχνουν μέσα σε ποικίλες θλίψεις με σκοπό να εμποδίσουν την είσοδό της στη Θεία Ζωή. Αυτό επίσης συμβαίνει και για να δοκιμαστούν οι ψυχές κατά πόσο αγαπούν ειλικρινά το Θεό. Και αυτό το αποδεικνύουν με το να υπομείνουν κάθε θλίψη και με το να κρατήσουν αμύωτη μέχρι το τέλος την ελπίδα, κάνοντας έτσι φανερό ότι προσδοκούν την απολύτρωση. Δοκιμάζεται επίσης η ψυχή για να φανεί μήπως αμελή ή αδιαφορεί και χάνει την ελπίδα της επειδή δεν αγαπά το Θεό ειλικρινά.
Οι διάφορες θλίψεις και οι πειρασμοί κάνουν επίσης φανερές τις ψυχές εκείνες που είναι άξιες, αλλά και εκείνες που είναι ανάξιες. Αναδεικνύουν τις ψυχές που έχουν πίστη, ελπίδα και υπομονή, αλλά παράλληλα και αυτές που στερούνται αυτές τις αρετές. Έτσι οι θλίψεις αποδεικνύουν δόκιμες και πιστές τις ψυχές εκείνες που υπομένουν μέχρι τέλους, διατηρώντας την ελπίδα που χαρίζει η πίστη και περιμένοντας την απολύτρωση που προσφέρει η χάρη του Θεού. Γίνονται δηλαδή με την καρτερία τους κληρονόμοι της Βασιλείας Του. Κάθε ψυχή λοιπόν που θέλει να ευαρεστήσει στον Θεό, ας κρατά με γενναιότητα πριν απ' όλα την υπομονή και την ελπίδα. Έτσι θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε κάθε επίθεση και θλίψη που της προκαλεί ο πονηρός. Ο Θεός δεν επιτρέπει μια ψυχή που έχει την ελπίδα της σε εκείνον και τον περιμένει με υπομονή να πειραστεί τόσο μέχρι το σημείο που αυτή να απελπιστεί. Ούτε την παραδίδει σε θλίψεις και πειρασμούς που εκείνη δεν μπορεί να βαστάξει. Ο πονηρός δεν πειράζει και δεν θλίβει την ψυχή όσο θέλει αυτός, αλλά όσο επιτρέπει σε αυτόν ο Θεός. Φτάνει μόνο να υπομείνει η ψυχή με γενναιότητα και να διατηρεί πάντα ζωντανή την ελπίδα που της χαρίζει η πίστη, περιμένοντας τη βοήθεια και τη σκέπη του Θεού. Τότε δεν είναι δυνατόν να την εγκαταλείψει εκείνος. Όσο η ψυχή αγωνίζεται, καταφεύγοντας το Θεό με πίστη και ελπίδα και περιμένοντας χωρίς αμφιβολίες τη βοήθεια και τη λύτρωση που εκείνος χαρίζει, τόσο και πιο γρήγορα τη λυτρώνει ο Κύριος από κάθε θλίψη που την ταλαιπωρεί. Γιατί γνωρίζει εκείνος πόσο πρέπει να μπει η ψυχή σε δοκιμασία και πειρασμό και ανάλογα με την αντοχή της επιτρέπει και τον πειρασμό. Αρκεί μόνο να κρατηθεί η ψυχή μέχρι το τέλος και τότε δεν θα βγει ντροπιασμένη. Ο Απόστολος Παύλος λέγει «Η θλίψη φέρνει υπομονή και η υπομονή δοκιμασμένο χαρακτήρα και η δοκιμή οδηγεί στην ελπίδα που ποτέ δεν ντροπιάζει». Και αλλού πάλι ο ίδιος λέει «Σαν υπηρέτες του Θεού με τη μεγάλη υπομονή, με θλίψεις, με δυσκολίες, με στενοχώριες». Ο Κύριος επίσης λέει «Όποιος υπομένει μέχρι το τέλος, αυτός θα σωθεί και με την υπομονή σας θα κερδίσετε τις ψυχές σας». Η Αγία Γραφή σε κάποιο άλλο σημείο επίσης λέγει «Ποιος πίστεψε στον Κύριο και βγήκε ντροπιασμένος» ή «Ποιος έμεινε σταθερός στο λόγο του Κυρίου και εγκαταλείφθηκε» και «Ποιος παρακάλεσε τον Κύριο και εκείνος τον περιφρόνησε».

Οι άνθρωποι που ως δημιουργήματα έχουν από τη φύση τους περιορισμένο νου και αντίληψη, γνωρίζουν καλά και ζυγίζουν με το μάτι και εξακριβώνουν πόσο βάρος και φορτίο μπορεί να σηκώσει καθένα από τα ζώα. Για παράδειγμα το μουλάρι ή η καμήλα. Και όσο μπορούν, τόσο τα φορτώνουν. Τα φορτώνουν δηλαδή ανάλογα με τη δύναμή τους. Ο αγκιοπλάστης επίσης, αν δεν βάλει τα φρεσκοπλασμένα αγκία στο καμίνι για να ψηθούν και να σκληρύνουν, δεν θα είναι έτοιμα και κατάλληλα για χρήση. Ξέρει όμως, ως καλός τεχνίτης, πόσο χρόνο πρέπει να τα αφήσει στη φωτιά, ώστε να γίνουν κατάλληλα για χρήση. Δεν τα αφήνει δηλαδή στο καμίνι περισσότερο από όσο πρέπει, για να μην ψηθούν πολύ και γίνουν θρύψαλα. Αλλά ούτε τα βγάζει μισοψημένα, για να μην είναι λειψά και ακατάλληλα για χρήση. Αν λοιπόν οι άνθρωποι έχουν τόση διάκριση και γνώση για τα φθαρτά και ορατά πράγματα, πόσο περισσότερο ο Θεός, ο οποίος είναι ακατάληπτος ως προς τη γνώση και τη σοφία. Εκείνος που είναι η σοφία, γνωρίζει μέχρι που θα επιτρέψει να δοκιμαστούν οι ψυχές εκείνες που θέλουν να τηρήσουν το θέλημά του και που αγωνίζονται να γίνουν μέτοχοι της αιώνιας ζωής. Έτσι λοιπόν, υπομένοντας γενναία, πρόθυμα και με ελπίδα κάθε θλίψη ως το τέλος, οι ψυχές γίνονται άξιες και κατάλληλες για να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Όπως από το κανάβι δεν μπορεί να γίνουν λεπτά νήματα, αν αυτό δεν χτυπηθεί πολλή ώρα, γιατί όσο χτυπιέται, τόσο καθαρότερο και καταλληλότερο γίνεται, έτσι και εφιλώθε η ψυχή. Μπαίνοντας αυτή σε πολλές δοκιμασίες και πειρασμούς και υπομένοντας με γενναιότητα τις θλίψεις, γίνεται καθαρότερη και πιο κατάλληλη για τη λεπτή πνευματική εργασία και στο τέλος αξιώνεται να κληρονομήσει την επουράνια βασιλεία. Οι ψυχές είναι σαν το νεόπλαστο αγκείο που αν δεν τον βάλουν στη φωτιά είναι ακατάλληλο για χρήση. Μοιάζουν επίσης με νήπιο που όσο καιρό είναι μικρό δεν μπορεί να εργαστεί. Γιατί ως νήπια οι ψυχές ούτε πόλεις μπορούν να κτίζουν, ούτε χωράφια να σπέρνουν και να φυτεύουν, ούτε κάποια άλλη εργασία από αυτές που κάνουν οι μεγάλοι δεν μπορούν να κάνουν. Έτσι ακριβώς είναι και οι ψυχές που μετέχουν στη Θεία Χάρη. Κατατριφούν μέσα στη γλυκύτητα και την ανάπαυση του Αγίου Πνεύματος, επειδή εξαιτίας της νηπιακής τους κατάστασης δεν επέτρεψε ποτέ ο αγαθός Θεός να δοκιμαστούν από τα πονηρά πνεύματα, ούτε να πέσουν σε διάφορους πειρασμούς και θλίψεις, με τις οποίες φανερώνεται η υπομονή. Αυτές οι ψυχές παραμένουν ακόμα νήπιες και δεν είναι κατάλληλες για τη Βασιλεία, όπως είπε και ο Απόστολος. Αν όμως δεν δοκιμάσετε την παιδεία που έχουν όλοι δεχτεί, τότε είσαστε νόθα παιδιά και όχι γνήσια. Ώστε οι θλίψεις και οι πειρασμοί ωφελούν τον άνθρωπο και κάνουν την ψυχή άξια και σταθερή, αν βέβαια αυτή υπομένει όσα τη βρίσκουν γενναία, πρόθυμα, με εμπιστοσύνη και ελπίδα στο Θεό και αν περιμένει με βεβαία πίστη τη λύτρωση που χαρίζει ο Κύριος και το δικό του έλεος. Είναι αδύνατο να χάσει η ψυχή που ζει με αυτόν τον τρόπο την υπόσχεση του Αγίου Πνεύματος και να μην λυτρωθεί από την εμπάθεια και την κακία. Αντίθετα, θα αξιωθεί να αναδειχθεί πράγματι ως πιστή αν κρατήσει με υπομονή και ως το τέλος την ελπίδα της στον Κύριο. Συμβαίνει με τις ψυχές που βρίσκονται σε θλίψεις ό,τι ακριβώς έγινε και με τους Άγιους Μάρτυρες. Αυτοί υπέμειναν δημόσια πολλά βασανιστήρια και έφτασαν μέχρι το θάνατο εξαιτίας της πίστης τους στον Κύριο και παρέμειναν σταθεροί στην καλή ομολογία. Τελικά, αναδείχθηκαν δόκιμοι και αξιώθηκαν να λάβουν τα στεφάνια της δικαιοσύνης. Σε όσους μάλιστα υπέφεραν περισσότερα και φοβερότερα βασανιστήρια, χαρίστηκε περισσότερη δόξα και παρησία προς τον Θεό. Όσοι όμως έδειξαν απιστία, επειδή φοβήθηκαν τις θλίψεις και τα μαστίγια και δεν έμειναν σταθεροί ως το τέλος, κατέληξαν να μην έχουν πρόσωπο να δουν κανέναν. Έτσι καταδικάστηκαν να ζήσουν μέσα στην τροπή και σε αυτή τη ζωή, αλλά έτσι θα βρεθούν και κατά την ημέρα της κρίσεως. Το ίδιο συμβαίνει και με τις ψυχές οι οποίες παραδίδονται στις θλίψεις.
Δοκιμάζονται από τα πονηρά πνεύματα και βασανίζονται με χίλιους δύο τρόπους, μυστικά μέσα τους με διάφορες θλίψεις ή με πονηρούς λογισμούς ή ακόμα και με αρρώστιες του σώματος. Αν αυτές οι ψυχές υπομείνουν με γενναιότητα και κρατήσουν την ελπίδα τους στον Κύριο, περιμένοντας από εκείνον τη λύτρωση, θα αξιωθούν να λάβουν στεφάνια δικαιοσύνης. Θα αξιωθούν δηλαδή όχι μόνο να λυτρωθούν από αυτές τις θλίψεις, αλλά πολύ περισσότερο αυτές θα βρουν ενώπιον του Θεού την ίδια παρησία με τους Αγίους Μάρτυρες. Επειδή το ίδιο μαρτύριο των θλίψεων που οι μάρτυρες υπέφεραν με το Σταυρό και τα άλλα βασανιστήρια, το υπομένουν και αυτές οι ψυχές από τα πονηρά πνεύματα, τα οποία ενεργούν διαμέσου των θλίψεων. Και όσες περισσότερες θλίψεις και επιθέσεις του πονηρού υπομένουν κρατώντας την ελπίδα, τόσο περισσότερη δόξα αποκτούν μπροστά στο Θεό. Και εδώ θα λυτρωθούν, σύμφωνα με την προσδοκία τους, και εκεί θα αξιωθούν να απολαύσουν τη χαρά και την ανάπαυση που χαρίζει το Άγιον Πνεύμα. Όσες όμως ψυχές υποχωρήσουν από δειλία και φόβο και δεν υπομείνουν τις θλίψεις αλλά πέσουν σε αμέλεια, ανυπομονησία και απελπισία και απομακρυνθούν από το δρόμο του Θεού, ξεχνώντας το έλεος του Κυρίου, πώς είναι δυνατόν, αφού αποδείχτηκαν ανάξιες, να λάβουν τη δωρεά της αιώνιας ζωής. Γιατί κάθε ψυχή χρωστά, για χάρη του Κυρίου που πέθανε για μας, να μακροθυμεί και να υπομένει μέχρι θανάτου, κρατώντας άσβεστη την ελπίδα της στο έλεος του, και έτσι θα γίνει άξια της αιώνιας ζωής.

Όσοι θέλουν να ξεφύγουν από την αιώνια γέννα που περιμένει τους αμαρτωλούς και επιθυμούν να ζήσουν αιώνια, προσπαθούν να υπομένουν πάντοτε τις θλίψεις και τις ταλαιπωρίες αυτής της ζωής, εκείνες που προκαλεί ο πονηρός με τους πειρασμούς. Και αν υπομείνουν ως το τέλος,